0: τα οποία είναι παράνομα. Κλείστε το ιατρείο. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά. Και... ναι ρε, θα άφηνα το, με το ένα πόδι το παιδί του, γιατί εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, σαν τον Μπελαργό, να κάνετε μια ώρα όρθιες με το ένα πόδι? Δεν το κατάλαβα. Δεν μας τα έκανα παλιά οι δασκάλοι μας αυτά? Ναι, είμαι υπέρ αυτών των μεθόδων. Όχι ξύλο. Όχι ξύλο σε καμιά περίπτωση. Όχι βιοπραγίες. Τιμωρία. Δεν έχετε ακούσει? Θα σε βάλω τιμωρία. Είναι μέσα στους όρους του εκπαιδευτικού συστήματος. Θα σε βάλω τιμωρία, ρε φίλε. Προτιμάς να σου δώσω αποβολή πενθήμερη ή να κάτσεις με το ένα πόδι στην γωνία σαν τον Πελαργό? Εγώ δεν θα πήγαινα σπίτι μου αν μου δίνει πενταήμερη. Θα ντρεπόμουν ή θα είχα πρόβλημα. Θα καθόμουν με το ένα πόδι όρθιος. Και αν κουραζόμουν, θα καθόμουν με το άλλο. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης με την εκπομπή του μέχρι τις 8. Άντε καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σ' όλη σου τη ζωή έπινες. Ξενυχτούσες. Γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόρστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιοκάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνον αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτόν, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Όχι τους ήρωες! Όχι τους ήρωες. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν μάρτυρας. Ένας μάρτυρας της δημοκρατίας. Υπόθηκαν πολλά. Γράφτηκαν πολύ περισσότερα. Η εφημερίδα το Ποντίκι εκείνης εποχής, διότι τη θυμάμαι, τη διάβαζα, είχε κάνει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για το ποιος ήταν πραγματικά ο Παύλος Μπακογιάννης. Το Ποντίκι ανέφερε ότι ο Μπακογιάννης ήταν αναμειγμένος με τη γραμμή ΑΕ του Κοσκοτά. Το Ποντίκι έλεγε και άλλα πράγματα. Κάποιοι είχαν βγει μετά τη δολοφονία τις ίδιες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες για τη δημοκρατία, σκοτώνεται ένας κορυφαίος κοινοβουλευτικός άνδρας. Ακούστε αυτές τις εκπομπές, τις ιστορικές εκπομπές, δεν τις κάνουμε γιατί θέλουμε να περάσει η ώρα. Πρώτον τις κάνουμε για να υπάρχει ένα αρχείο και δεύτερον γιατί θα δείτε ότι στο τέλος δικαιώνονται αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ και όχι αυτοί που το παίρνουν έτοιμο. Ο κ. Παγελάς ανέφερε αυτά που τον συμφέρουν ή συμφέρουν το καθεστώς και το σύστημα το οποίο υπηρετεί. Εμείς δεν υπηρετούμε κάποιο σύστημα. Άρα είμαστε ελεύθεροι να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Είπα, αυτή η ιστορία της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη είναι επίδικη για μένα. Κατηγορούμε ότι συκοφάντησα τον νεκρό, όπως και η εφημερίδα μας. Στο εφετείο θα πάμε να αποδείξουμε την αθότητά μας. Και θα πρέπει εδώ, ακούγοντας νωρίτερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μακαρίτη Μητσοτάκη, είπε ο τότε γέρος και σήμερα συγχωρεμένος, και τα λέω αυτά με μεγάλο σεβασμό, σε μια πληγή 37 ετών που δεν κλείνει περισσότερο για την οικογένεια και τα παιδιά του Παύλου Μπακογιάννη. Ακόμα και αν έχεις ενστάσεις, ακόμα και αν είσαι σε αντιδικία, ακόμα και αν δεν συμπάθεις πολιτικούς όπως ο Κώστας Μπακογιάννης ή γυναίκες επιχειρηματίες όπως η Αλεξία Μπακογιάννη, η κόρη του Μακαρίτη, συγχωρεμένου Παύλου, είσαι υποχρεωμένος να λες την αλήθεια και είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τον νεκρό. Το να δημοσιεύεις φωτογραφίες εκείνης εποχής που είχαν δημοσιεύσει εφημερίδες δεν είναι έγκλημα, είναι δημοσιογραφία. Είπαμε, όλα αυτά θα λυθούν στο εφετείο στο οποίο είμαι κατηγορούμενος. Με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε αυτή την πολύ κακή συνέντευξη του πήρε ο Παγελάς. Δεν είπε πράγματα. Όμως, είπε τρία πράγματα τα οποία συγκράτησα. Το πρώτο, Η παράταξή μας ήταν στόχος στις 17 Νοέμβρη. Δεν ξεχνάμε τη ρουκέτα στον Παλαιοκρασά στο Σύνταγμα, την άδικη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν σε αυτή την μυστηριώδη εμπλοκή της εκτόξευσης της ρουκέτας στο υπουργικό αυτοκίνητο του Παλαιοκρασά, τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στην Κατεχάκη, δεν θα το ξεχάσω αυτό, το είχα παρακολουθήσει και τότε είχε κατηγορηθεί ο Μακαρίτης, δυστυχώς δεν ζει να μας τα πει, Ντάνος Κρυστάλης, ο οποίος πέθανε και αυτός υπό μυστηριώδεις συνθήκες, λέει, λόγω της ζέστης πέθανε. Έσκασε. Ή έσκασε ή τον σκάσανε. Ή έσκασε ή τον δηλητηριάσανε. Πέθανε, λέει, λόγω της ζέστης. Ή λόγω του κορονοϊού, ξέρω. Ο Ντάνος Κρυστάλης ήταν από τα πρόσωπα έμιστα της τότε ΚΙΠ που τον πλήρωνε το παρακράτος για να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Ούτως ώστε να μπορέσει έτσι, με βόμβες, στημένες γιάφκες, γιάφκες μαϊμού, να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Κρυστάλης ήταν έμιστος πράκτορας της ΚΙΠ, άνθρωπος του παρακράτους, που τον είχαν ρίξει να φτιάχνει γιάφκες στην Αθήνα με οπλισμό και προκηρύξεις, μαϊμού προκηρύξεις, για να μπορέσει κάποια στιγμή να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Ο Κρυστάλης όμως δεν τα κατάφερε. Και όταν αποδείχτηκε περίτρανα και βγήκε στο φως δημοσιότητας αυτός ο βόρβορος, κοιτάξτε, αυτά τα χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες, στρατολογούν δικούς ανθρώπους ως αγκίστρια για να μπορέσουν να ψαρέψουν τρομοκράτες. Σου λέει έχει όπλα μέσα. Διαδίδεται τέχνος στην πιάτσα, έχει όπλα να παραγοράσουμε. Είναι δικός μας. Ή θα πρέπει να το δοκιμάσουμε αν είναι δικός μας. Ο Κρυστάλης έπαιζε αυτό ρόλο του υπονομευτή των τρομοκρατικών οργανώσεων για να μπορέσει να διεισδύσει. Insider. Ήταν πληροφοριοδότης της ΚΙΠ και της ασφαλείας. Είχε τοποθετηθεί λοιπόν τότε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης ο Μακαρίτης, μια βόμβα στην Κατεχάκη για να το διδάξουν στον αέρα. Ή για να δημιουργήσουν νέα αναταραχή. Όπως επίσης, στη Μυτιλίνη, είναι άλλη μια υπόθεση που δεν ξεχνάω, είχαν βάλει έναν άλλο πράκτορα της ΚΙΠ, ο οποίος είχε τοποθετήσει μέσα στο αμφιθέατρο που θα μιλούσε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν στόχος. Ή στόχος δολοφονίας, ή στόχος αναταραχής. Ήταν ο Μακαρίτης Παυλής, ο οποίος τοποθετώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη, ακροτηριάστηκε. Έχασε τώρα το χέρι. Ο Μακαρίτης Παυλής ήταν εντεταγμένος στην τότε ΚΙΠ και πήγε να κάνει τη ζημιά. Είτε για να βγάλει από το καβούκι τους τρομοκράτες, είτε για να δημιουργήσει παρακρατική ανακατοσούρα που τότε συνέφερε το παρακράτος. Το βρώμικο παρακράτος. Το ερώτημα που πλανάται ακόμα και το οποίο είχε διατυπώσει ένας αξιωματικός της Ελλάς, υποδιευθυντής ασφάλειας τότε, ήταν γιατί την ημέρα, είπε ο Μητσοτάκης, ακούσατε, φυλασσόμεθα, ήξερα, και κάτι ακόμα, ήξερα πράγματα για την 17 Νοέμβρη, τα οποία δεν τα ήξεραν άλλοι. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Πότε? Ο Μητσοτάκης πέθανε. Τα πήρε μαζί του. Τι ήξερε ο Μητσοτάκης για την 17 Νοέμβρη? Παραπάνω από αυτά. Μιχάλη! Μιχάλη! Τσιμουδιά! Δεν θα μιλάς καθόλου. Καθόλου για την 17 Νοέμβρη. Έγραψε ένα βιβλίο ψευδεπίγραφο. Πού είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη? Πήγαν στο δικαστήριο? Όχι. Ποιοι ήταν οι τρομοκράτες, οι πορνοβοσκοί, ο Κουφοντίνας, ο στρατευμένος Κυπατζής, ο άνθρωπος του Πασόκ? Τα είχε γράψει ο Δημήτρης ο Ρίζος, ο Μακαρίτης, συγχωρέθηκε κι αυτός. Συγχωρέθηκαν όλοι, δεν έμεινε κανένας ζωντανός. για να πει την αλήθεια. Φυλασσόμεθα, είπε ο Μακαρίτης. Ήξερα πράγματα που δεν τα είπα ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που ερωτείται ακόμα και σήμερα ήταν γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης εκείνο το πρωί στις 26 Σεπτεμβρίου του 89, όταν θα κατέθεται στη Βουλή για τον Κοσκοτά τη γραμμή και για άλλα πολλά που αφορούσαν τις μυστικές υπηρεσίες και τον παρακάτω, δολοφονήθηκε. Και γιατί εκείνη την ημέρα ήταν αφύλακτος. Γιατί η αστυνομική του φρουρή δεν ήταν μαζί του. Αυτά εκφράζει σε ένα σημαντικό βιβλίο που το έχω στα χέρια μου ο τότε υποδιευθυντής ασφάλειας, ο οποίος εξεδιώχθη από την υπηρεσία του όταν τους ανακάτεψε και τους είπε γιατί δεν φυλασσόταν εκείνη τη μέρα ο Παύλος Μπακογιάννης. Γιατί η δημοκρατία άφησε ανυπεράσπιστη ένα παιδί της. Το κράτος ιτήθηκε. Και αυτή η ιστορία μου θυμίζει πάρα πολύ. Πρώτον, τις δολοφονίες των εισαγγελέων στην Ιταλία που δεν τους έδιναν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν από τη μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δολοφονήθηκαν 15 εισαγγελείς. 15 εισαγγελείς. Με πρώτο το Φαλκόνε και δεύτερο τον Μπορσελίνο. Το Φαλκόνε τον δυνάξαν με 500 κιλά δυναμίτη στον αέρα. Μαζί με τη γυναίκα του και τους 4 αστυνομικούς φρουρούς. Απογειώθηκαν. Είχαν βάλει εκρηκτικά στα όμβρια ύδατα που έφευγαν κάτω από την άσφαλτο. Ποιος θα το περίμενε αυτό? Και τον παρακολουθούσαν από μακριά. Πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και σηκώθηκαν όλοι στον αέρα. Δεν έμεινε τίποτα, εξαλειώθηκαν όλα. Μαζεύαν τα κομμάτια των σωμάτων τους. Ο δε Μπορσελίνο, ο άνθρωπος ο οποίος διαδέχτηκε τον Φαλκόνε, του είχαν βάλει μια ορολογιακή βόμβα στο κουδούνι της μάνας του. Ακούστε, η μαφία. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε μαφία. Στο κουδούνι της μάνας του, την οποία επισκεπτόταν μια φορά τη εβδομάδα για να δει τι κάνει, είχαν συνδέσει μπουτόν. Όταν πατούσε το κουμπί του κουδουνιού, θα εξεράγεται μια βόμβα η οποία ήταν στο υπόγειο, στην εσοχή του υπόγειου, στο σπίτι της μάνας του. Και έγινε, κυρίες και κύριοι, τεινάχτηκε ένα οικοδομικό τετράγωνο στον αέρα. Οι Ιταλοί νόμισαν ότι τους ρίξαν ορολογιακή βόμβα. Τους ρίξαν μάλλον ατομική βόμβα. Και αυτοί ήταν οι δύο από τους 15 δικαστές που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Τότε, 17 Νοέμβρη, όπως ακούσαμε, είχε χτυπήσει τον εισαγγελέα Ανδρουλιδάκη. Εγώ τις θυμάμαι αυτές τις επιθέσεις. Όσο όπως επίσης και τον εισαγγελέα Ταρασουλέα. Ο ένας από τους δύο πέθανε στο νοσοκομείο με επιπλοκές. Επίσης είχαν δολοφονήσει στην Καλλιθέα τον εντυμότατο εισαγγελέα, ακέραιο στο ήθος, εισαγγελέα Θεοφανόπουλο. Όπως επίσης υπό μυστηριώδεις συνθήκες είχε χαθεί τότε και πεθάνει ξαφνικά, ευνίδια, έχοντας στα χέρια του το φάκελο της 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς. Πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες ο Τσεβάς. Ακόμα και σήμερα. Ο Τσεβάς επίσης ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε φτιάξει το πόρισμα για το Πολυτεχνείο. Εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ουδής δολοφονήθηκε. Ο Τσεβάς δεν ήταν χουντικός. Ο Τσεβάς δεν ήταν νεοδημοκράτης. Ήταν ακέραιος εισαγγελέας, ο οποίος δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη. Ο οποίος, συγγνώμη, είδε τους συναδέρφους του να δολοφονούνται από 17 Νοέμβρη και αυτός πέθανε από παθολογικά αίτια. Τι παθολογικά αίτια? Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Και ξαφνικά βρίσκεται πεθαμένος στο γραφείο της εισαγγελίας. Όπως προχτές ζήσαμε μια άλλη περίπτωση με το διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέθανε στο γραφείο του. Πώς πέθανε? Αυτοκτόνησε, λέει. Ναι, και εγώ αυτοκτόνησα. Και ο Τσαλικίδης αυτοκτόνησε. Όλοι αυτοκτόνησαν. Και ο σωματοφύλακας πάνω της δυναστείας αυτοκτόνησε κι αυτός. Με τρεις σφαίρες στην καρδιά. Δηλαδή είπε, κάτσε να γεμίσω να αυτοκτονήσω. Έριξε τη μία στην καρδιά, δεν πέτυχε. Και μετά πήρε πάλι το όπλο και το βάλε στο κεφάλι του και αυτοκτόνησε με δύο τις σφαίρες. Μας σοβαρή. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Σιγκή, ούτε στα παραμύθια. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ήξερε για πολλά για την 17 Νοεμβρίου. Τι ήξερε, δεν μας το είπε ποτέ. Την ίδια περίοδο των δολοφονιών της 17 Νοεμβρίου δολοφονείται ένας προσωπικός φίλος του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Πανδρέου. Ακούστε το.
4: Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει τη 17 Νοέμβρη να δράνε ενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες σε υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Το 1986 αλλάζει στόχευση και με δολοφονία του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου βάζει στο στόχαστρο κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας.
5: Η επίθεση έγινε ευνηδιαστικά στις 9 παρα 10 το πρωί. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος κατέβαινε όπως το συνήθιζε καθημερινά με τα πόδια την οδό Κανάρη για να πάει στα γραφεία της Καλλιουργικής στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν έφτασε μπροστά από την πολυκατοικία της οδού Κανάρη 14, το πλησίασε ο εκτελεστής και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε 6 φορές. Στον τόπο της εκτέλεσης δεν βρέθηκαν κάλικες, αλλά μία μονοβολίδα από την οποία συμπεραίνεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 38 περίστροφο.
6: Υπάρχουν 4 αντίγραφα μιας προκήρυξης, πολυσέλιδες, υπογράφονται από την οργάνωση 17 Νοεμβρίου.
4: Η δολοφονία Αγγελόπουλου θορυβεί την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, πιστεύει τις δίθεν πληροφορίες ενός στενού του συνεργάτη και βιάζεται να δείξει σαν αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη τον καθηγητή και παλιό αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.
7: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο ηγέτης του ΠΑΚ, με τον οποίο είχαμε σχεδόν ταυτόσιμη ιδεολογία και απόψεις, με χαρακτήρισε εγκέφαλο της 17ης Νοέμβρη.
4: Ο Τσεκούρας μπαίνει στο μάτι του Κυκλώνα.
7: Αυτό που έκανε ο Ανδρέας με έβαλε σίγουρα στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ήταν παράλληλα και οι οικογένειες, οι οποίες είχαν χάσει προσφυλή μέλη από τη 17η Νοέμβρη, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε επίσης να μου κάνει τη σοβαρή ζημιά.
4: Ο καθηγητής φοβάται θα τον συλλάβουν ανά πάσα στιγμή.
7: Έλαβα ένα τηλεφώνημα κατά τις 12 τα μεσάνυχτα και ήταν από τον Λεωνίδα τον Κύρκο, ο οποίος μου είπε: «Γιάννη, είμαστε μαζί σου. Μπορούν να σε συλλάβουν. Μη φέρεις αντίρρηση. Θα σου φέρουμε τους καλύτερους νομικούς».
4: Ο δημοσιογράφος Σταύρος Σίμας, που ήταν φοιτητής του Σεκούρα, έμεινε μαζί του ένα ολόκληρο βράδυ για να είναι μάρτυρα σε περίπτωση που τον συλλάβει η αστυνομία.
8: Όλη η Ελλάδα κοίταζε το πρόσωπό του εκείνη την ημέρα. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πέσει, είχαν βγάλει τα χαρτιά όλοι και ψάχνουν να δούνε τι είναι ο Τσεκούρας. Έφυγα το πρωί και βγαίνοντας έξω μου έκανε εντύπωση, ήταν άγρια χαράματα. Άλλοι περιμέναν δίθεν αστικό ενώ δεν είχε στάσει εκεί κοντά. Άλλοι έκαναν πως επιδιόρθωναν αυτοκίνητα, άλλοι γύριζαν από γύρω. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ένας κλειός.
4: Ο Τσεκούρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση γιατί είχε επαφές με πρόσωπα που είχαν μπει στη λίστα υπόπτων για τη 17 Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν τη δολοφονία Αγγελόπουλου, οι άντρες των μυστικών υπηρεσιών που τον ακολουθούσαν τον βλέπουν στο Σύνταγμα να δίνει ένα μεγάλο κίτρινο φάκελο σε ένα φίλο του. Αργότερα, κάνουν την υπόθεση ότι ο φάκελος περιείχε την προκήρυξη 17 Νοέμβρη και τη δολοφονία Αγγελόπουλου.
7: Ήμουνα με έναν φίλο μου που το λέγανε Γιώργο. Στο Σύνταγμα καθόμαστε και ήταν να του δώσω ένα φάκελο. Έτσι κίτρινο, αυτά που είχε νοτά τη βιομηχανική τότε, λίγο μεγάλος, είχε μέσα στοιχεία να τα έδινε σε έναν δικηγόρο, αφορούσαν την αδελφή μου, η οποία είχε δανείσει κάποια χρήματα σε έναν εργολάβο εκεί γνωστό για να της φτιάξει ένα διαμέρισμα κτλ. Αυτός ήταν ο λόγος.
4: Μετά από λίγο καιρό βρεθήκατε στην απίθανη θέση να σε έχει στοχοποιήσει ο Ανδρέας από τη μια και να σε αναφέρει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή από την άλλη.
7: Τι να πω, μου προκάλεσε πικρία, όχι πλέον έκπληξη. Όταν βλέπω τον νυν πρωθυπουργό, αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τον τέος πρωθυπουργό της χώρας που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, να ερίζουν, θα έλεγα και τόσο άκομψα, για το πρόσωπό μου εάν κατονομάστηκα ως εγκέφαλος ή όχι.
9: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα ως τον αρχηγό της 17ης του Νοέμβρη. Ψεύδεστε. Δεν τον προσδιορίσα εγώ. Ψεύδεστε. Εσείς τον προσδιορίσατε.
10: Ψεύδεστε.
9: Καθίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψεύδομαι, κύριε Παπανδρέου.
11: Κύριε πρόεδρε του Πασόκ, παρακαλώ να τελειώσει ο πρωθυπουργός. Θα πάρτε το λόγο μετά. Να τελειώσει τη φράση του πρωθυπουργός και να μιλήσετε μετά.
9: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα κατά κοινή νομολογία και αναγνώριση ως τον αρχηγό της 17ης Νοέμβρη και δημιουργήσετε πρόβλημα σε έναν άνθρωπο.
10: Ουδέποτε έχω πει όνομα Τσεκούρα και σας καλώ ή να το αποδείξετε ή να πείτε ότι εψεύστητε. Δεν υπονοώ.
9: Υπονοήσαν έτσι, κύριε Παπανδρέου. Όλοι υπονοήσατε. Το υπονοήσατε. Και το ξέρουν οι πάντες εδώ μέσα.
5: Πήρατε κάποια στιγμή μια έμεση, συγγνώμη όμως.
7: Πολύ αργότερα, ο γιος του Ανδρέα, ο νεαρότερος, ο Ανδρίκος, μου αποκάλυψε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα τον Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
4: Η υπόθεση Τσεκούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
12: Άλλαζε η κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι οι περισσότεροι και έρχονταν άλλοι καινούργοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι τμηματάρχες, τοποθετούνταν με τα ίδια κριτήρια, χωρίς προϋπηρεσία καμία στο αντικείμενο. Ερχόταν με την απλή αστυνομική γνώση που έχουν όλοι οι αξιωματικοί. Περισσότεροι θα έλεγα ότι ήταν καλή αξιωματική. Αλλά όμως δεν έφτανε μόνο αυτό.
13: Δυστυχώς αυτό κράτησε πολλά χρόνια. Επικρατούσε ο κομματισμός, το ρουσφέτη.
3: Μιλάνε τα δύο μπουμπούκια τότε του Πασόκ. Ο αρχηγός Νασιάκος και ο κυπατζής Παπαγεωργίου Φώτης. Κολλητός ολιγάρχη. Ακούστε την αλήθεια που λέγανε τότε.
13: Μια έλλειψη οργάνωσης για ένδια εξοπλισμού υλικοτεχνικού. Σήμερα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Και μέχρι και τα αυτοκίνητα που είχαμε ήταν τα ίδια και τα ίδια. Βάρδιες αλλάζαμε και τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαμε τα ίδια.
3: Παπατζηλίκια. Παπατζηλίκια των μυστικών υπηρεσιών. Και ο Ανδρέας και ο Γέρο Μητσοτάκης γνωρίζανε πολλά πράγματα για την 17 Νοέμβρη. Εδώ ο αστικός μύθος και η φημολογία, έντονη φημολογία, ειδικά στο αστυνομικό σώμα, το οποίο δεν μπορούσε να συλλάβει 17 Νοέμβρη, γιατί δεν μπορούσε να τη συλλάβει. Υπήρχαν έμπειροι αστυνομικοί, μόνο που φρόντισαν να τους βγάλουν από τη μέση. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μάλιος, τον οποίο σκοτώσανε. Τον σκότωσε η ιστορική γενιά της 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, η Άννα της 17 Νοέμβρη ποια ήταν? Ποιος ήταν αυτός που σκότωσε το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα το 75? 75-81 έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποια ήταν η ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί στέλνανε συνέχεια προκηρύξεις στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία του Τεγόπουλου, του Κίτσου του Τεγόπουλου και του Φιντανίδη. Μεγάλο φιντανάκι ο Φιντανίδης. Όσο για τον Κίτσο Τεγόπουλο, λέγεται ότι η επιστολή που έστειλε τότε στον Ανδρέα Πανδρέο για την υπόθεση Κοσκοτά την είχε γράψει ο ίδιος, την είχε γράψει ο Μακαρίτης Θεόδωρος Βαρδινογέννης. Ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που πέρασαν ποτέ από την δυναστεία των Βαρδινογέννητων. Λαμπρό μυαλό ο Θεόδωρος Βαρδινογέννητης, αλλά έφυγε νωρίς, από 54. Όλοι αυτοί κάτι ήξεραν. Ο Κόκαλης, ο γυραιός πια, ο σοφός Νέστορας της Ανατολικής Γερμανίας. Στάζει, όχι στάζει το πάτωμα, στάζει με γιώτα. Εδώ δώσανε ονοματοδότησαν τον παράπλευρο δρόμο που κατεβαίνει, όπως βλέπουμε την Αμερικανική Πρεσβεία από αριστερά, για τη Βασιλή Σοφία, και δώσαν το όνομα του πατέρα του, Είναι δυνατόν η Αμερικανική πρεσβεία έδωσε τον κάθετο δρόμο και τον ονοματοδότησε στο όνομα του Πέτρο Κόκαλη, του πατέρα του, ο οποίος ήταν αντάρτης του βουνού και αρχηγός του πεδομαζώματος. Μα είναι δυνατόν? Μα η ίδια η Αμερικανική πρεσβεία, οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν στείλει στην Ελλάδα τον στρατηγό Van Fleet για να εξορδεύσει με βόμβες ναπάλμ τους κομμουνιστές συμμορίτες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ο γιατρός του ΕΜΕΛΑΣ ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Ο επικεφαλής του πεδομαζώματος του ΕΜΕΛΑΣ των αιμοβουλγάρων, των κομμουνιστοσημωρητών, των κατσαπιάδων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Και η Αμερικανική πρεσβεία έδωσε το όνομά του. Ο Van Fleet είχε έρθει στην Αθήνα όταν του είπε περηφανώς ο τότε Πρωθυπουργός Ελλάδος και ο Παπάγος, όταν κατέβηκε από το αεροδρόμιο στο ελληνικό, ο Van Fleet, η πιο σημαντική στρατιωτική φυσιογνωμία των ΗΠΑ. Στρατηγέ μου, αυτός είναι ο στρατός σας. Για τους Έλληνες που πολεμούσαν. Ο ίδιος ο τότε αρχηγός του ελληνικού κράτους, απευθυνόμενος στον Van Fleet, στον αντικομμουνιστή Van Fleet, του είπε: στρατηγέ μου, από εδώ είναι ο στρατός σας. Και υπέδειξε το άγημα των Ελλήνων στρατιωτικών. Ένας ξένος αρχηγός βαφτίζεται στρατάρχης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και έδωσε η Αμερικανική πρεσβεία το όνομα Πέτρος Κόκαλης, που προσπαθούσαν να συλλάβουν στο Βίτσι και στο Γράμμο. Ο ελληνικός στρατός, θα τρελαθούμε τελώς. Ο Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος σήμερα είναι σε μια ηλικία κοντά στα 90, αλλά είναι αϊθαλέστατος και διαβιέστατος με τις μεγάλες εταιρείες που έχει ακόμα κατασκευαστικές και λοιπά. Παίζει παιχνίδι ακόμα, εργολάβος του δημοσίου ο Κόκαλης. Στο Βρώμικο 89, στην υπόθεση της Siemens, στην πτώση κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αυτό τον αλήτη προδότη Σαμαρά. Έτσι δεν το λέγανε, είναι δημοκράτες, ο Παλαιδισπόρ. Αλήτη προδότη Σαμαρά το φωνάζω. Που επανακάμπτει με τα ίδια όπλα και με την υποστήριξη του Κόκαλη για να ξαναρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ιστορία παραλαμβάνεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι έχουμε ζωστεί από ένα τεράστιο παρακράτος. Από τη μία τα παρακυβερνητικά όργανα και από την άλλη μαφία. Η μαφία, η τότε μαφία, έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο και στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κυρίες και κύριοι, αυτό που εμείς και για το οποίο κατηγορούμεθα για να αποδείξουμε την αθότητά μας στο εφετείο, είναι ότι στον τόπο της δολοφονίας Μπακογιάννη δεν ήταν μόνο 17 Νοέμβρη. Ήταν δύο από τους πιο σκληρούς παραβατικούς Αθήνας κατά μαρτυρίες αστυνομικών, τους οποίους και τους δύο τους σκότωσαν σε 1,5 χρόνο. Ο ένας ήταν ο Μακαρίτης Τζίμης Μανιαβός, πρώην πεζοναύτης, πρώην καταδρομέας, και ο άλλος ήταν ο Θοδωρής Καλλιμόρος, τον οποίο σκότωσαν οι ΙΚΑΔΕΣ, οι αστυνομικοί δηλαδή, στα νότια πολλασία της Αθήνας, και οι οποίοι συμμετείχαν στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Δεν ήταν μια απλή ιστορία η 17 Νοέμβρη. Είναι σίγουρο ότι είχαν διεισδύσει μυστικές υπηρεσίες. Και ένας εξ αυτών, ο οποίος ήταν στρατολογημένος κυπατζής και παλιός τέλεγος του Πασόκ, ήταν ο κορυφαίος και βασικός εκτελεστής 17 Νοέμβρη, ο Φαρμακοχέρης, ο Κουφοντίνας. Ακούστε τον Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ που κόπηκε για να μην προβληθεί ποτέ. Με τι απάθεια μιλάει για τις δολοφονίες. Για το πώς στρατολογήθηκε. Ο Φαφούτης. Ο Φαφούτης. Ο οποίος ήταν ο καλύτερος χειριστής στο 45. Ο άνθρωπος που πήγε να παραδοθεί στη Γαδά με ταξί. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται στη Γαδά με ταξί? Ο Κουδημήτρης, ο Δημητράκης, ο Κουφοντίνας. Που παραδόθηκε στους μπάτσους της Γαδά με ταξί. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται με ταξί? Γεια σας, ήρθα. Μισό λεπτό να πληρώσω το ταξιτζί. Του δώσε λέει ένα 500 άρικο, 500 ευρώ. Στον ταξιτζί, πού τα βρήκε? Πού τα βρήκε? Από το παγκάρι της 17 Νοεμβρή, το 45 που είναι κύριε Χρυσογοϊδή? Ξαφανίστηκε η γραφομηχανή. Πού είναι η γραφομηχανή? Η σφραγίδα, πού είναι η σφραγίδα? Ήταν στο Αγκίστριο ο Κουφοντίνας. Έκανε σολάριουμ. Έκανε ηλιοθεραπεία. Και σου λέει, τι έχω να κάνω σήμερα? Δεν πάω να παραδοθώ στη Γαδά. Να πάρω και ένα ταξιτζί, να δώσω και ένα 500 άρικο. Γεια σας ήρθα. Έτσι είπε. Γεια σας ήρθα. Και μόλις η αστυνομική τον πλησίασε, λέει, ποιος είστε κύριε? Οι διάλογοι είναι αληθινοί, δεν είναι φανταστικοί. Και λέει, είμαι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας και θα παραδοθώ. Και παίρνω τηλέφωνο το εσωτερικό, πάρω τον αρχηγό της αστυνομίας και τον γαδάρχη, ποιος ήταν τότε εκεί, και λέει, είναι ο Κουφοντίνας, λέει, από κάτω και θέλει να παραδοθεί. Και ο άλλος κόντυψε να φύγει από το μπαλκόνι, από τον 8ο. Και λέει, είσαστε με τα καλά σας, τι λέτε, ρε? Άντε, διώξτε τον από εδώ, τις λωτσικές. Και λέει, φύγετε κύριε, δεν είστε. Να σας δείξω την αστυνομική μου ταυτότητα. Δημήτριος Κουφοντίνας. Και πήγε να παραδοθεί στη Γαδά, με ταξί. Ακούστε τον Φαφούτη. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε. Φαφούτη. Κυπατζή. Βράξ' τώρα.
4: Η 17 Νοέμβρη αλλάζει σύνθεση και χαρακτήρα. Από μια μικρή ομάδα ανοίγεται, στρατολογώντας νέα στελέχη. Που ξεχωρίζουν ως οι πιο δυναμικοί νέοι σε κινητοποίηση και καταλήψεις που τότε αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας στρατολογείται εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελιχθεί στο βασικό δολοφόνο της 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.
14: Και η δικιά μας γενιά, η δικιά μου δηλαδή, το κομβικό σημείο αυτό ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όταν διαπιστώσαμε ότι τα βασικά αιτήματα της εξέγερσης, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω οι Αμερικανοί, δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται και ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γεβάρα όταν έλεγε να αφήσουμε τις επιφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Τσε Γεβάρα, που αυτό που μας έθελξε ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του, τη συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Τώρα, ένας νέος από αυτή την πολιτική, τη γενέθλια, ας πούμε, πολιτική πράξη του Πολυτεχνείου που ήταν για μένα, μέχρι να φτάσει σε μια ένταξη στη 17 Νοέμβρη, είναι ένας μακρύς δρόμος. Το Πασόκ του 1974, για έναν νέο 16 χρονό τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση, έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων. Ως αφεντηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά ο Ραούλ Σεντίκθεν του Παμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει, ο Χρήστος ο Κασίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Ξέρεις όμως, όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί. για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους τους, ακεδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση.
4: Ο Φωτίνας βλέπει τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη σαν συνέχεια του εμφυλίου πολέμου που μάτωσε την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτός είχε τελειώσει δεκαετίες πριν. Αυτό φαίνεται από το πώς θυμάται την πρώτη φορά που άκουσε κάτι για την ύπαρξή της.
14: Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό Στασέρας που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλιο. Θυμάμαι τον παππού, τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο εκεί που πασταλιάζαμε, κάναμε τα καπνά ξεριζεματάκια. Άστραψαν τα μάτια του και λέει, δικά μας παιδιά είναι. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω από την αυθυντία του κομμουνιστή παππού.
3: Αυτός ήταν ο Κουφωτίνας. Αυτός ήταν ο Κουφωτίνας. Ο αρχιεκτελεστής 17 Νοέμβρη. Ο Φαφούτης. Το Λείψανο. Ένα Λείψανο έχει μείνει σήμερα. Με τον Μπαστούνι. Που θα έπρεπε να έχει σαπίσει στη φυλακή. Και θέλει να μας πείσει. Όταν αποδεδειγμένα γνωρίζουμε. Από συγκεκριμένες μαρτυρίες αστυνομικών. Και έχει πατζίδων. Εκείνης εποχής. Ότι ο Κουφωτίνας μπαινόβγαινε στην Κύπρο. Και ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν λοιπόν η ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί βιάστηκε τότε ο Παπανδρέου από το αεροπλάνο, από το Πεκίνο, να κατονομάσει τον καθηγητή Τσεκούρα ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη? Γιατί κάτι συνέβαινε με το ΠΑΣΟΚ. Και μετά ήρθε η Νικολούλη, αυτή που λατρεύετε εσείς οι τηλεορασόπληκτοι, αυτή που την αγαπείτε πολύ, γιατί θαυμάζετε. Η Μις Μάρπλ. Εμένα Νικολούλη φίλη μου είναι. Μιλάω στο τηλέφωνο μαζί της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να την κρίνω. Έχει παρεξηγηθεί τώρα. Δεν με παίρνει τηλέφωνο γιατί αποκάλυψα την ηλικία της. Μιλάμε για τέτοιο μυαλό. Επειδή πλησιάζει τα 70 και είπα ότι είναι 70 χρονών, μου κράτησε μούτρα. Αφού σε 70 τι να κάνουμε τώρα. Ανταλλάξουμε. Στο Wikipedia η Νικολούλη λέει ότι είναι γεννημένη το 65. Ένα χρόνο δηλαδή μεγαλύτερα από μένα. 60, εγώ 61 αυτή. Τι λες ρε Αγγελικούλα? Κούλα. Πλάκα μας κάνεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι κουσομπολιό, αλλά όπως και να έχει, ήρθε μετά η Νικολούλη να αποτελειώσει, να προσανατολίσει την κοινή γνώμη, κατονομάζοντας άλλον άνθρωπο, τον Περικλή Κοροβέση, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν αυτός ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Τελικά για διαλέξτε ρε παιδιά του παρακράτους. Αδερφές και παλικάρια γίναν μαλλιά κουβάρια. Η Νικολούλη έλεγε ότι ήταν ο Κοροβέσης. Ο Αντρέας ήταν ο Τσεκούρας. Ο Χρυσογοίδης λέει ότι ήταν ο Γιωτόπουλος. Επιτέλους, διαλέξτε ποιος ήταν ο αρχηγός 17 Νοέμβρη.

Πριν από μερικά χρόνια, ο Σπύρος ο Βασιλείου και ο φιλαράκος μου ο Τάσος Οικονόμου, Τασούλη, χάθηκες. Σαβίλιας ακόμα. Έγραψαν ένα υπέροχο τραγούδι για το Δημήτρη Μητρόπανο. Συγγνώμη, για ακούστε το.

0: Αφήστε, παιδιά, αφήστε τώρα, αφήστε. Μιλάμε για το κομμάτι. Μάστορα, Χρήστο Μάστορα, το κομμάτι, ρε.
1: Συγγνώμη.
0: Πήγες να παίξεις και το Καρατζίδι. Ε, ήταν από εκεί. Άλλαλη, ε, άλλαλη. Άκου, ρε, φωνάρα, ρε. Άκου, τραγουδάρα, ρε, κακομύρι. Με τα κλάπα γκλούμπα, χωρίζεις. Χωρίζεις, έμαθα, σε πήγα σε κατάθλιψη. Ένα γαλίτα από εκεί.

κύριοι είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένας φίλος με διορθώνει για το ιδού στρατό σας που είπα νωρίτερα, την ΑΤΑΚΑ δηλαδή, που εξτόμησε ο τότε αρχηγός κράτους στον στρατηγό, στον Αμερικανό στρατηγό Van Fleet. Το ιδού στρατό σας, το είπε μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Με αφορμή πως ο Van Fleet ήταν από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Δύσης στον πόλεμο της Κορέας. Μα αγαπητέ μου φίλε, το ιδίο στρατό σας το είπε όταν προσγειώθηκε ο Van Fleet, ο Κανελόπουλος. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα ο πόλεμος Κορέας, ο πόλεμος Κορέας έγινε το 1956. Εγώ σου μιλάω για το 1948. Τότε υπόθηκε το ιδίο στρατό. Σε πάση περιπτώσει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Μου λέει όμως και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Αληθεύει πως τον Αύγουστο του 1974 στο Βούπερταλ ένα κομμάτι του ΠΑΚ διαφώνησε με τον Παπαντρέου λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει κοινοβουλευτικά την εξουσία και επέμεινε να διεκδικήσει την εξουσία ένοπλα, αντάρτικα, στρατιωτικά. Μήπως τελικά από εκεί ξεκινούν όλα. Φίλε, το σκέφτηκα. Δεν στο κρύβω. Όμως, νομίζω πως πολλά από αυτά που είχε γράψει τότε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος ήταν αληθή. Δηλαδή υπήρχε εμπλοκή του στρατιωτικού μέλους του ΠΑΚ, το οποίο ήταν πλήρως εξοπλισμένο, έτσι, και στο οποίο ανήκε και ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σύφης Βαλιράκης. Ο Βαλιράκης δολοφονήθηκε και ακόμα δεν έχει βγει η ετιμιγορία της δολοφονίας από δύο ψαράδες. Ποιος ο Βαλιράκης? Από δύο ψαράδες. Κι εγώ χτες ήμουν στο φεγγάρι και παραθέριζα με τον Έλον Μάσκ. Ρίστε σοβαροί, δοσκότωσανε το Βαλιράκη δύο ψαράδες? Το χτύπημα και δολοφονία Βαλιράκη ήτανε καρμπών δολοφονία των μυστικών υπηρεσιών. Ο του θαύματος, λίγες ώρες νωρίτερα από τη δολοφονία Βαλιράκη, αυτά είναι ντοκουμέντα. Δεν είναι παραμύθια, σαν αυτά που έλεγε η Μις Μάρπλ, η Νικολούλη, που είχε παντρευτεί έναν αστυνομικό που ήταν σωματοφύλακας του γέρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο Καραμαλής τους πάντρεψε μετά. Είχε παντρευτεί, τον χώρισε. Όχι, τον άφηνε. Και την ίδια στιγμή που γράφονταν αυτά για το ιστορικό ΠΑΚ και το μέλος του που ήταν ο Σύφης Βαλιράκης, μαθαίνουμε ξαφνικά, ευνηδίως, ένα μεσημέρι, ότι δύο ψαράδες σκοτώσανε το Βαλιράκη με κάτι κουπιά. Πού? Στα νυχτά της Εύβοιας. Είστε σοβαροί? Ο μόνος που είπε την αλήθεια σε αυτή την ιστορία της δολοφονίας Βαλιράκη ήταν ο αδερφός του, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Είχε σχέση με μυστικές υπηρεσίες, το είπε έμεσα ο άνθρωπος. Εγώ απορώ πως η γυναίκα του Βαλιράκη, η οποία έχει ζήσει τον έντονο βίο, ο Βαλιράκης δεν ήταν τυχαίος τύπος. Καταρχήν ήταν παιδαράς, γυμνασμένος και καταδρομέας, δεινός κολυμβητής. Είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Αλβανίας. Δεν ήταν τυχαίος ο Βαλιράκης. Ο Βαγεράκης ήταν στρατολογημένος από το ΠΑΚ και είχε κάνει ειδική εκπαίδευση στα στρατόπεδα, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Τι τον περάσατε το Βαγεράκη? Και κατά τυχαίο πρόσωπο, άρτια εκπαίδευση, πανέξυπνος,

πριν τη δολοφονία. Δεν τα μπερδεύω, παιδιά. Όλα πάνε μόνα τους. Ρολόι σήμερα πάει η εκπομπή. Νεράκι κυλάει. Νεράκι κυλάει η εκπομπή σήμερα. Πόσιμο. Πόσιμο. Ελάτε να πιείτε. Τον άμα. Τον άμα. Και... λίγες ώρες πριν σκοτώσουν τον Βαγγελάκη. Είχε συνομιλήσει μαζί του ένας άλλος άνθρωπος του παρακράτους. Ένα πολιτικό αποπέδι του παρακράτους. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που διατηρούσε, λέει, στενές φιλικές σχέσεις με τον Μακαρίτη. Δηλαδή, είπε ο Σαμαράς, τι έχω να κάνω σήμερα που θα σκοτώσουν τον Βαγγελάκη, δεν τον παίρνω ένα τηλέφωνο. Και μετά το σκοτώνουν. Και τον πήρε τηλέφωνο Σαμαράς και μιλάγανε, λέει, περί ανέμων και υδάτων. Πού θα πας για ψάρεμα? Δεν σε πεις τα λέτε αυτά, ρε. Τι είμαστε, τίποτα χάνι, τίποτα χαχόλι, τίποτα μην πω. Δεν είχα τι να κάνω σήμερα που θα σκοτώναν τον Βαγγελάκη, κάτσε τον πάρω το τηλέφωνο. Και τον πήρε τηλέφωνο και μετά σκοτώσαν τον Βαγγελάκη. Ποιος Σαμαράς? Ο Σαμαράς που έπαιρνε λεφτά από τον Κόκαλη, τον πρώην πράκτορα της Στάζη. Όπως τον είχε αναφέρει στα δημοσιεύματά της η Μακαρίτισσα δημοσιογράφος Αριστεία Μπουγάτσου στην Ελευθεροτυπία. Σπουδαία ρεπορτάζ. Ο λεγόμενος και Ρόκος. Ο Ρόκος των Ανατολικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη Στάζη. Η Αριστεία Μπουγάτσου, η Μακαρίτισσα. Τον είχε ξετινάξει τον Κόκαλη. Και πήγε στο δικαστήριο και την πήγαινε και την έφερε στο δικαστήριο. Δεν παραδέχτηκε ποτέ ο Κόκαλης ήταν πράκτορας στη Στάζη. Και πώς απέκτησε ο Κόκαλης την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα αγροτικών μηχανημάτων και ανατολικογερμανικών τρακτέρ. Και μετά έφτιαξε την Ιντρακόμ. Έφτιαξε τη Βόνταφον. Και το 2005, επί των ημερών του Κόκαλη στη Βόνταφον, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κορονιά, αποδείχτηκε ότι επί των ημερών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, τηλέφωνα σκιές της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα παρακολουθούσαν όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Του Καραμαλή το τηλέφωνο του το είχαν κάνει αλεπότρυπα. Ήταν τότε που φοβότανε. Φοβότανε ο Σουφλάκιας της Ραφίνας να πάει στην απέναντι ταβέρνα να φάει γουρνοπούλα. Μην τον σκοτώσουν οι Αμερικανοί πέρα. Και τον έσωσε ονειρώσει. Ρε σε πίστα που λέτε αυτά, ρε. Το σχέδιο πηδεία. Ποιο σχέδιο πηδεία, ρε. Ποιο σχέδιο πηδεία, ρε. Πηδεία είσαι εσύ. Τη σούβλα πηθεία. Του σπινότερου. Άμα έχει και να σου κάτσει κανένα φρέσκο σηκωτάκι, δεν θα πει όχι. Άντε από εκεί, ρε. Στέλιος Καρατζίδης. Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μπάμπης Δαλιάνης. 1971. Κομματάρα. Στο άδειο προς κεφάλι.

Μου λέει ένας φίλος εδώ στο μήνυμα, στο email μου, καφετέρια στην Γλυφάδα χρεώνει καραβίσκε στη μέση των νερό 4 ευρώ το μπουκάλι. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που επιτρέπει την εσχροκέρδεια. Επισυναπτώμενη απόδειξη να του ψηφίσει. Εσύ τι κάνει, Καματαλά. Πα και πληρώνει. Στην Γλυφάδα καταρχήν τι θέλει εσύ εκεί πέρα. Για να μένει στην Γλυφάδα πρέπει να σε φαραγκάτο. Κάνα πάθει, ρε. 8 να στο χρεώσουνε. 8! 8! Και 18! Και μου κάνει παράπονα. Έφυγε από εδώ. Ρε.

0: Κύριοι, πριν πάμε σε break, θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι Σάββατο απόγευμα 6 26 9 1989, σκότωσαν τον Μπακογιάννη. Δεν μας πάει καλά η ημερομηνία 26/9 στην Ελλάδα. 26 Σεπτεμβρίου σκότωσαν τον Μπακογιάννη το 89. 26 Σεπτεμβρίου του 2000 είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Σε λίγο θα ακούσετε φοβερές μαρτυρίες. Γιατί έγινε το Σαμίνα? Πώς σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιοι σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιος έφταιγε? Ποιοι δεν πλήρωσαν ποτέ? Και 26 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό, όταν 6 άνθρωποι καταπλακώθηκαν και δολοφονήθηκαν ουσιαστικά από αυτούς όλους τους βρωμερούς και τρισάθλιους τύπους που έχουν επιτρέψει στην πιο πικροκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Πλάκα, μνημείο τουρισμού. Πού είναι η κυρία Κεφαλογιάννη να κάνει δηλώσεις? Κλαίει ακόμα που την παράτησε ο Εβραίος? Κλαις ακόμα? Πνίγεις το δάκρυ σου στον πόνο και στον καημό των τραγουδιών του Μητροπάνου, κυρία Κεφαλογιάννη? Καλά σου έκανε και σε παράτησε, τέτοια που ήσουνα. Πού είχες το μυαλό πάνω από το κεφάλι σου? Πού να κρατήσεις άντραση με τα μυαλά που έχεις? Εδώ δεν μπορεί να φτιάξει τον ελληνικό τουρισμό. Καλά σου έκανε. Να χαίρετε τα πιπίνια με τα οποία κυκλοφορεί ο Μάτσας. Πιπίνια κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί με σένα. Γιατί? Έχετε πρόβλημα με την ψυχρότητα που τα λέω, με την ομότητα? Έτσι είμαι εγώ ομός. Την πριζόλα την τρομή με αίμα. Να στάζει. Καλά σου έκανε και σε παράτησε. Όχι, θα κάνω τα μαζί σου. Πήγε στα πιπίνια. Με σένα να μείνει. Του είχες κάνει το μυαλό. Του είχες κάνει το μυαλό τυρόγαλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είδε και από ίδιο άνθρωπος, κομμάτισε και έφυγε. 6 νεκροί στην Πλάκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική δυσφήμιση στο πιο κεντρικό τουριστικό σημείο των Αθηνών, απέναντι από τους στήλους Ολυμπιωδιός. Γκρεμίστηκε σπίτι που το χρησιμοποιούσαν για Airbnb Αμερικανοί τουρίστες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Αμερική. Μέχρι και ταξιδιωτική οδηγία θα βγάλουν. Θα μην έχονται στην Ελλάδα. Πού είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν συνελήφθη? Πού είναι ο δήμαρχος? Πώς δίνουν άδεια Airbnb σε ακατάλληλα σπίτια? Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία, break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπήκα μέσα έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
4: Λοιπόν.
3: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
4: Τι πράγμα.
3: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
4: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
3: Μου ζήτησε να αιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
4: Και εσείς.
3: Αρνήθηκα φυσικά.
4: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε 500.000 και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
3: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
4: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
3: Τι σας κάνει εντύπωση?
4: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
3: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
5: Κυρίες και κύριοι, ραδιο μακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή όλα οδηγούν στο τέλος. Απολαύστε το τώρα. Ακούστε αυτές τις εκπομπές και κρατήστε τις για το αρχείο σας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, ένα σαπιοκάραβο, το οποίο δεν είχε την παραμικρή οδό διαφυγής σε περίπτωση ναυαγίου, το οποίο ανήκε στις εταιρείες της Minoan Lines, στις οποίες επικεφαλής ήταν ο εφοπλιστής και πλειοκτήτης Παντελής Φινιάς, βυθίζεται έξω από την Πάρο, πολύ κοντά στην ακτή, και στις βραχονισίδες πόρτες, πόρτα. Επειδή πέρασα από εκεί κάποτε, πριν από χρόνια, μιλάμε για ένα τυχιαστικό μέρος. Οι δύο βραχονισίδες είναι σηκωμένες, υπερίπτανται του νερού, λες και είναι δύο κυκλόπια τείχη. Δύο καταραμένα κυκλόπια τείχη. Εκεί επάνω σύρθηκε το καράβι, έμπασε νερά, βούλιαξε και πνίγηκαν 81 ή 82 άνθρωποι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία στην οποία δεν υπήρξε τιμωρία. Ακόμα και οι υπεύθυνοι, μετά την ανέρεση που έκανα στον Άριο Πάγο, τα έχω διαβάσει προσεκτικά αυτά, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ τότε. Δούλευα στην Εσπρέσο την εφημερίδα. Εσπρέσο, η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα που βγήκε ποτέ στη χώρα. Μετά ήταν το Μακελιό. Πρώτα η Εσπρέσο, εγώ δούλεψα εκεί. Τώρα την έχει πάρει ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης και την έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Ρε Λαβρεντιάδη, πώς την έχεις κάνει στην Εσπρέσο, ρε? Ποιος φτιάχνει την πρώτη σελίδα, ρε? Κακομύριδες ή κακομύριδες? Καλά έλεγε και οι άλλοι. Κακομύριδες, η πατούλενα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε, εκεί πέρα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε. Είναι πρώτη σελίδα αυτή. Η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα και την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Ντροπή. Τόσα λεφτά έχεις, ρε, κακομύρι. Δώσε κάτι παραπάνω. Να πάρεις ένα σοβαρό άνθρωπο που φτιάξει την εφημερίδα. Αυτός που φτιάχνει την πρώτη σελίδα της Πρέσο, ούτε για φούρναρης. Ποιος τον πάρει, του κάψει το φούρνο, του κάψει το μαγαζί. Θα του κάψει το μαγαζί, σαν το Βέγκο, πολυτεχνίτης και όριμος σπίτης. Που του λέγε του άλλου στην ταβέρνα, φέρε ένα μπατσά, μη φας. Γιατί μην μη φάω, μη φας, είναι από πέρσι. Και τότε φέρε μου δυο λουκάνια, μη φας. Τα τρώγανε δύο ποντίκια στην γωνία. Και τον άξιο ιδιοκτήτη και τον πλάκωσε κάτι σφαλιάρι και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Τέτοιοι είναι και αυτοί που έχει μαζέψει εκεί πέρα. Πολυτεχνίτες και ρημοσπίτες. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2000 μαθαίνουμε όλοι και παγώνουμε ότι την ώρα που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη για το Champions League με τη σπουδαία ομάδα Βαζέχα, Λιμπερόπουλος, η ομάδα της Ριζούπολης που την εκρίζωσε ο Γιάννης, ο Βαρδινογιάννης, ο Μάγκας. Τι να πεις και για αυτόν, τέλος πάντων. Εσύ δεν ξέρεις, κακομοίρη, ότι ο Σαμαράς γνώριζε ότι θα πάει να σκοτώσει τον πατέρα. Την ομάδα της Ριζούπολης, την περήφανη ομάδα της Ριζούπολης. Το Εξπρές Αμίνα, το οποίο κυρίες και κύριοι δεν έπρεπε να πλέει εκείνη την εποχή, δεν είχε τα στοιχειώδη ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση ναυαγίου, παίρνει νερά και βυθίζεται. Η Ελλάδα παγώνει. 82 νεκροί μέσα σε λίγα λεπτά. Ο καπετάνιος έβλεπε το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν ούτε σωσίβια να τους ρίξουν. Βάρκες δεν κατέβαιναν. Και όλα αυτά επί εποχής Πασόκ. 2000. Πρωθυπουργός ο Κινέζος Σιμίτης. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ο Σουμάκης, ο οποίος μετά την ναυτική τραγωδία παραιτήθηκε, ανέλαβε ο άλλος αχαήρευτος, Παπουτσής. Πνίγονται 82 άνθρωποι. Και λίγο καιρό μετά, 1,5 μήνα μετά, ο Παντελής Φινιάς, ο οποίος καταδεικνύεται από όλους τους συνεταίρους του στη Minoa Lines, Βριόνιξ Καναλάρχης, Κόκαλης και πολλοί κληρονόμοι, πολλοί ακόμα, οι οποίοι συμμετείχαν ως συνέτεροι, συμμέτοχοι. Η εταιρεία είχε μπει στο χρηματιστήριο. Κατρακύλησε το χρηματιστήριο, κατρακύλησαν τιμές και ζήταγαν οι συμμέτοχοι και οι συνέτεροι τα λεφτά τους από το Σφινιά. Λένε ότι ο τελευταίος άνθρωπος που τον πήρε και τον απείλησε ήταν ή ο Κόκαλης ή ο Βριόνης. Θα σου κόψουμε το λαρίγκι. Φέρε μας τα λεφτά πίσω που χάσαμε. Εσύ φταίς. Τον φορτώσαν ευθύνες. Τράβηξε ο άλλος ένα μπουκάλι ουίσκι, πήρε και κάτι χάπια, ανέβηκε στο περβάζι του λέγου του ορόφου και πάρ' τον από κάτω. Τότε που έκανα το ρεπορτάζ στην Εσπρέσο, μου είχαν πει ρεπότερ ότι είχαν χυθεί τα μυαλά του κάτω. Η αυτοκτονία Σφινιά έφερε στη δημοσιότητα τους απατεώνες, τους κλέφτες, τους κιτζίδες, τους αλήτες της ελληνικής ακτοπλοείας, οι οποίοι έπαιρναν εκατοντάδες εκατομμύρια υποτίθεται ως ενίσχυση για τις άγονες γραμμές. Ο Σφινιάς είχε υποσχεθεί στην κυβέρνηση ότι θα κάνει την πιο ισχυρή εταιρεία στον κόσμο. Και τελικά, κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί, με ρεμούλες, απάτες, λοποδησίες, με την τότε κυβέρνηση, η οποία επιχορηγούσε συνεχώς με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το Σφινιά, χάθηκε σε μια νύχτα στα παγωμένα νερά της Πάρου. Κυρίες και κύριοι, ...26 χρόνια από το ναυάγιο του Σαμίνα, ένας εκ των επιζώντων, ο Μανώλης Βαθρακοκύλης, διηγείται την ιστορία του.
6: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Είχαμε βγει από τον Πειραιά με αρκετή θάλασσα, ίσως και 8 μοφόρ τελικά. Και στο λιμάνι, λίγο πριν το λιμάνι στην Πάρο, καθόμαστε μέσα, βλέπαμε το Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, στο σαλόνι μαζί με αρκετούς άλλους, γεμάτο το καράβι κόσμο. Κάποια στιγμή ακούμε σε ένα σούρσιμο δυνατό, όχι τόσο βαρύ, δηλαδή τα τραπέζια δεν αδειάσανε τα πράγματα, ας πούμε. Αυτόματα κοιτάξαμε δεξιά που κάτι καταλάβουμε ότι γίνεται και βλέπουμε τα βράχια. Και καταλάβουμε ότι κάτι έγινε, ας πούμε, εκεί ξύναμε τα βράχια δεξιά μας. Πεταχτήκαμε όλοι έξω, βέβαια. Θυμάμαι συγκεκριμένα είχε έρθει ένα παλικάρι που δούλευε στο καράβι εκ των υστέρων. Είχε βγει στην τηλεόραση και επειδή λέει και βλακίες μέσα τον κόψανε. Ότι σας παρακαλώ πολύ, περάστε όλοι μέσα, δεν τρέχει τίποτα, μας είπε τότε. Τέλος πάντων, το καράβι σε 5 λεπτά είχε πάρει ήδη μια κλίση και μας φωνάξανε, μας δώσανε κάτι σωσίδια στον κάθε ένα, τέλος πάντων. Εγώ θεώρησα καλό να φύγω νωρίς. Δηλαδή, εγώ έφυγα, το καράβι τράγαρε γύρω στις 10 και 20, εγώ 11 παρά 20 είχα φύγει. Ήδη είχε πάρει δεύτερη κλίση. Είχα ρίξει μια ανεμόσκαλα από το πλάι αυτή μου τα σκοινιά. Είχα βάλει το σωσίδιο, κατέβηκα. Στη μέση της διαδρομής της σκάλας ήταν στριφωμένη η σκάλα. Αναγκάστηκα να πηδήξω τέλος πάντων σχεδόν από τη μισή σκάλα. Πρέπει να κάτσα γύρω στο μισάωρο με στο νερό. Χοντρικά. Τώρα ο χρόνος εκεί παίζεται γιατί έχεις άλλη αίσθηση όταν έχεις τα ζόρια σου. Πέρασε αυτά τα φουσκωτά που έχει τα βαρελάκια που έχει το καράβι πάνω. Είχε μέσα ήδη 4-5 άτομα, με βοήθησαν, μπήκα μέσα σε αυτό, μέχρι να βρω λίγο την αναπνοή μου κτλ. Ήρθε ένα καΐκι από την Αντίπαρο, δεν θυμάμαι να σου πω όνομα, μπήκαμε σε αυτό και μας έβαλε στην Πούντα. Όλη αυτή η διαδικασία που σου λέω, πρέπει να βγήκαμε στην Πούντα γύρω στις 12 η ώρα και ήμουν από τους πρώτους, δηλαδή από τους τυχερούς. Επειδή αποφάσισα να φύγω νωρίς, γιατί κάποιοι. Και με λίγη λογική να το σκεφτείς, δηλαδή έτσι ήτανε. Από τη στιγμή που δεν ξέρεις αν το καράβι θα βουλιάξει ή θα κάτσει να μην χαθεί από την επιφάνεια, περιμένεις. Κάποιοι θεώρησαν καλό να μείνουν πίσω. Κάποιοι από αυτούς την πατήσανε πιθανόν, τέλος πάντων. Και τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα που γνωρίζετε.
7: Το πιο έντονο. Την πιο έντονη εικόνα που έχεις από εκείνο το βράδυ, ποια ήταν?
6: Κοίτα, εγώ δεν είδα ούτε πνιγμένους, ούτε τίποτα. Σου έφυγα νωρίς. Ξεμπέρδεψα, δηλαδή, θεωρώ από τους πιο τυχερούς στην όλη διαδικασία. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι κατεβαίνοντας στη σκάλα, το έχω και το λέω αυτό δηλαδή, κατεβαίνοντας στη σκάλα, μπροστά στη σκάλα σε μένα πήγαινε ένας παππούς και μια γιαγιά. Κατέβαιναν μπροστά από μένα. Και μου είχαν εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Και μέσα σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι θα γίνουνε. Και την ώρα που πέφτουμε στο νερό. Εγώ δηλαδή μπροστά τους ήμουνα τίποτα, σαν να μην ξέρω μπάνιο, σαν να μην ξέρω τίποτα. Θυμάμαι παίρνει ο παππούς αγκαλιά τη γιαγιά και φύγανε σαν δελφίνια. Σαν δελφίνια. Μου έχει μείνει τρομερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο. Βγήκαμε στην Πούντα, είχε απαγορευτικό μέσα και δεν μπορούσαμε να φύγουμε και σύντομα από εκεί. Μείναμε κανένα μέρα στην Πάρο, δύο πόσα μείναμε. Φύγαμε το Ιθάκι.
7: Πόση είναι αξιότητα, Ζέστα, περίπου?
6: Δεν γνωρίζω, γιατί από κάποιους που κυνηγήκανε δηλαδή, ούτε καν τους είχα δει μέσα. Δεν είναι και το συγχωρημένο τον αγροφύλακα και κάποιο, μια κοπέλα από τις τρίποδες, τα παιδιά και αυτά, δεν τους είχα δει καν μέσα. Δίπλα μου καθόταν μόνο η Αλεξία, η συγχωρεμένη του Διακόπουλου. Την Αλεξία δεν θυμάμαι, ήταν στο διπλανό τραπεζάκι δηλαδή. Εγώ καθόμουν με κάνα δύο αξιώτες.
7: Τι σου άφησε αυτή? Άφησε κάτι?
6: Κοίτα, στο μόνο που δυσκολεύομαι είναι ότι δεν με πειράζει θάλασσα, δεν έχω θέμα φορτούνας ή οτιδήποτε. Πάντα φρόντιζα να πηγαίνω βραδινό ταξίδι, όταν ήταν τα παλιά καράβια τότε που φεύγαν από εδώ 10 ώρα το βράδυ, ας πούμε, έβγαινε 5 ώρα το πρωί στον Πειραιά. Μ' άρεσε να πω γιατί έβγαζα καμπίνα πάντα και κοιμόμουν και δεν μου φαινόταν τίποτα. Τώρα δεν ξαναταξιδεύω νύχτα, δεν ξαναμπω σε καμπίνα. Και δύσκολα μπαίνω μέσα. Δηλαδή, ό,τι καιρό και να έχει και να βρέχει, φουρτούνα, οτιδήποτε, αρκεί να κάθομαι έξω. Πάντα κάθομαι έξω. Αυτό μου το έχει ψηλοαφήσει, δηλαδή.
5: Κυρίες και κύριοι, το ναυάγιο της Αμίνα ήταν ένα πολιτικό έγκλημα. Αυτοί οι οποίοι έφταιγαν, ο Σουμάκης και ο Παπουτσής, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ο Παπουτσής έκανε δεκάδες εκατομμύρια περιουσία και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου χαμένος. Βολεμένος. Σαν την κυρία Δαμανάκη, η οποία με τον Ι και με το Σίγμα στην πλατεία Εξαρχείων σε συγκεκριμένη καφετέρια Έκανε την πίσω πορτού στο Πολυτεχνείο, έμπαινε και έβγαινε. Για να δίνει στην τότε ΚΙΠ του Ρουφογάλη. Τα μυστικά και τα οποία γινόντουσαν τότε μες στο Πολυτεχνείο, η Ρουφιάνα. Η Ρουφιάνα, η Δαμανάκη, έτσι την αποκαλούν. Και δεν πάει η Δαμανάκη στα Εξάρχεια να κάνει μια βόλτα και από τα παλιά συντρόφια τη. Η μεγαλύτερη ρουφιάνα του Πολυτεχνείου ήταν η Δαμανάκη. Και ο μεγαλύτερος ρουφιάνος του Πολυτεχνείου ήταν ο Παπουτσής. Πολιτικά εγκλήματα, κυρίες και κύριοι. Κανένας δεν πήγε ειδικό δικαστήριο, κανένας δεν πλήρωσε. 82 άνθρωποι πνίγηκαν. 60 στη Μάνδρα. 124 στο Μάτι. Δεν πλήρωσε ποτέ κανένας. 57 παιδιά στα Τέμπη. Πού είναι η τιμωρία? Πού είναι το έγκλημα και η τιμωρία? Κανένας. Ατιμώρητοι όλοι τους. Οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ζουν και βασιλεύουν. Ο καπετάνιος είναι έξω. 5 χρόνια φυλακή. Ανέρεση στον Άριο Πάγο. Ο Γιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, πώς τον λέγανε αυτό, ναι. Που βλέπανε ποδόσφαιρο. Που είχαν αφήσει το πιδάλιο. Και να θέλεις να το ρίξεις το καράβι πάνω στους πόρτες δεν γίνεται. Και είχαν ακουστεί και άλλα τότε. Ότι το ρίξαν επίτηδες, κατ' εντολήν τους φινιά, πάνω στις πόρτες. Για να πάρουν την αποζημίωση. Για να πάρουν την ασφάλεια. Πνίγοντας 82 ανθρώπους. Ο σφινιάς δεν έπεσε τυχαία από το μπαλκόνι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πνίξαν οι τύψεις. Οι ερηνίες. Τον πίεσαν και τον πνίξανε οι τότε πολυμέτοχοι της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Το τίμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Υπήρχε συγκεκριμένος προϊστάμενος εκεί, ο οποίος αργότερα αποχώρησε. Μου είπαν ότι είχε βάλει χέρι και στα εκατομμύρια της μαφίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα. Να δείτε τι λέμε για τη μαφία. Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε γνωστής διεύθυνσης. Και γνωστού ονοματεπώνυμου. Κύριε Δημητριάδη. Να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 6, κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη. Επιβάτη στο ναυάγιο του Εξπρές Άμυνα το Σεπτέμβριο του 2000 στην Πάρο, ο Απόστολος Γιαννιός διηγείται τις αγωνιώδεις στιγμές μέχρι τη διάσωση με μια σοκαριστική ηρεμία. Διαγράφεται ποτέ ο φιάλτης? Πώς ζουν οι μνήμες μετά από χρόνια?

Ήταν μια επιλογή μέσα στις πρώτες 10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, Στράμος, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών. 2000 πέρασα. Εντάξει, το πρώτο παιδί που πέρασε στο Πανεπιστήμιο, εγώ ήμουν, τέλος πάντων της οικογένειας, χαρούμενοι γονείς. Πρώτο ταξίδι με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, εντάξει, 18 χρονών για να πάμε να βρούμε σπίτι, να νοικιάσουμε, να πάρουμε έπιπλα, να πάρουμε καμιά κουζίνα, που θα μείνουμε, εντάξει, πήγαμε τους γονείς. Θέλω να έρθουν και οι δυο. Τώρα θυμάμαι ότι γύρω στις 5.30 ώρα φτάσαμε στον Πειραιά. Όχι, μπορεί να φτάσουμε λίγο νωρίτερα. Και γύρω στις 5.30 με 6 πρέπει να φύγει το καράβι από Πειραιά. Πιάναμε Πάρο, Νάξο, θα πιάναμε Ικαρία Φούρνος και θα καταλήγαμε στη Σάμο. Φεύγοντας, νοικιάσαμε μια καμπίνα για να είμαστε και σίγουροι, να είμαστε πιο χαλαροί. Πήγαμε, βολέψαμε τα πράγματα, κάναμε μια βόλτα στο κατάστρωμα. Εκεί η μάνα μου αργότερα πήγε στο δωμάτιο να διαβάσει ένα βιβλίο για να ξαπλώσει. Εμείς πρέπει με τον πατέρα μου να θυμάμαι καλά, βλέπαμε μπάλα, γιατί είχε εκείνη η μέρα έπαιζε Παναθηναϊκός. Είμαστε και Παναθηναϊκοί εμείς. Οπότε γύρω στις 10 το βράδυ, από ό,τι θυμάμαι, ακούσαμε ένα θόρυβο δυνατό. Σαν να συγκρούεται, ξέρω εγώ, όπως μια σύγκρουση δυνατή και σύρσιμο όπως πήγαινε το καράβι από τη δεξιά πλευρά. Οι πιο πολλοί άρχισαν να τα αστεία και τα λοιπά, δεν φανταζόταν το 2000 θα συμβεί κάτι. Θυμάμαι, το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, ξέρω εγώ. Τότε ποιος ήταν υπουργός, πριν ο Λαγιώτης Πεχοδέ. Θυμάμαι έναν που έλεγε, ξέρω εγώ, το Λαγιώτη δεν έστρωσε καλά το δρόμο, ρε, όλα κούβες έχει. Το ρίξαν στο χαβαλέ, αλλά μετά προσγειωθήκαμε απότομα. Μετά από λίγη ώρα, ενώ ήταν και κάποιοι εκεί πέρα, τώρα καμαρότες, δεν ξέρω τους βαθμούς και τα λοιπά, που μας λέγανε ότι εντάξει, εμείς είστε όλα καλά, μην αγχώνεστε. Λέμε πάμε να πάρουμε τη μάνα μας από κάτω, τη μάνα μου από κάτω, για να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσουμε, ανέβαινε κόσμος πολλής, δηλαδή, και ανέβαινε και τρέχοντας. Και μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή, πρέπει να παίξαμε αρκετό ξύλο με πολύ κόσμο, και στις σκάλες και στο διάδρομο, λιγωθήκαμε με πολλούς. Φτάσαμε, η μάνα μου είχε σηκωθεί, είχε πάρει τη βαλίτσα, περίμενε να δει τι γίνεται για να βγει έξω. Την παίρνουμε, ανεβαίνουμε πάνω, ανοιχτά τα φώτα κανονικά μέχρι τις στιγμές, που είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος πάνω στο κατάστρωμα. Από μέλη του πληρώματος πάντως είδα, για να είμαι δίκαιος, δύο παιδιά νεαρής ηλικίας. Προφανώς ήταν δόκιμοι, καμαρότη, κάτι χαμηλόβαθμοι κτλ. Οι οποίοι όντως προσπαθούσαν να ηρεμήσουν και βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτούς τους δύο εδώ δεν ήταν κανένα λόγο. Σπάσαμε μια ντουλάπα με τον πατέρα μου γιατί είναι κλειδωμένη για να πάρουμε εσωσίβη. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα με τον πατέρα μου, εγώ και αρκετοί άντρες. Προσπαθήσαμε να ξεβιδώσουμε, μπας και ρίξουμε καμιά βάρκα ακόμα, αλλά από τη μια πλευρά γιατί την άλλη είχε μαθάρει το καράβι. Οπότε η βάρκηση από εδώ πέφτανε μέσα. Είχε αρχίσει, εντάξει, κλίση βέβαια, είχε αρχίσει να γίνεται από τους 5-10 πόντους στην αρχή, είχε φτάσει 30-40, δηλαδή το καράβι σιγά σιγά άρχισε να βουλιάζει. Εντάξει, το μόνο παρήγορο είναι ότι έβλεπες και τα φώτα, δηλαδή έβλεπες ότι ήμασταν κάπου ανάμεσα σε νησιά. Το κακό ήταν ότι είχε σηκώσει πολύ κύμα, δηλαδή εκείνη την ώρα πρέπει λογικά που τη λέγανε να έχει κανένα εξάρι εφτάρι. Που τώρα σε ανοιχτά, ας πούμε, είναι εκεί, να έχει κυματισμό. Η πρώτη σκέψη ήταν να είμαστε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα κοιμηθούμε. Η δεύτερη σκέψη ήταν στα αδέρφια, στα μικρά, στην οικογένεια. Και η τρίτη σκέψη ήταν το πώς θα καταφέρουμε, ας πούμε, ή να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε μια βάρκα ή να ρίξουμε μια βάρκα μέσα και να σώσουμε και αν μπορούμε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή η επιβίωση ουσιαστικά είναι αυτή που σου βγαίνει, το αίσθημα της επιβίωσης. Ειδικά όταν κινδυνεύεις, πιο πολύ λειτουργεί το αίσθημα παρά η σκέψη. Και από τη στιγμή που είχε πάρει κλίση το καράβι μεγάλη,
Εντάξει, λέει ο πατέρας μας, πηδήξουμε, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Βούλιαζε, δηλαδή έμπαινε μέσα σιγά σιγά, έβλεπε ότι βυθιζόταν. Πολλοί είχαν βέβαια πηδήξει και στη θάλασσα ήδη. Άλλοι ήταν μέσα σε μπαλονάκια, δύο βάρκες εγώ από ό,τι είδα καλά μέσα στη θάλασσα υπήρχαν, δεν ξέρω πόσο κόσμο ήταν μέσα. Και πολλοί κολυμπούσαν, γιατί έβλεπε ότι ο κόσμος κολυμπάει. Και λέει ο πατέρας μου, πηδάω εγώ πρώτος, αν είναι να χτυπήσω, θα χτυπήσω εγώ. Και ακολουθάτε. Πηδήξα από τα τρία μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και λοιπόν στον πανικό μου πηδάω κι εγώ και κοιτάω γύρω-γύρω, ας πούμε, και βρίσκω τον πατέρα μου, αλλά δεν βρίσκαμε τη μάνα μου την ημέρα. Δηλαδή δεν τη χάσαμε και είχε σκοτάδι και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε που είναι, ούτε να φωνάξουμε. Και να φωνάξουμε δεν ακουγόταν τίποτα. Γιατί υπήρχε πανικός γύρω-γύρω από κόσμο. Το μόνο θετικό που θυμάμαι από όλα αυτά είναι ότι το ζώο το νερό ήταν σχετικά ζεστό, δεν είχε κρύο. Ευτυχώς. Γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβριος. Με τα λίγα, με τα πολλά, απομακρυνθήκαμε καμιά τριανταριά 40 μέτρα από το καράβι. Εκείνη την ώρα άρχισε να βουλιάζει και να βυθίζεται. Και εμείς απλά τίποτα, κολυμπούσαμε για να κρατηθούμε στην επιφάνεια. Όσο κολυμπήσαμε, πρέπει να κολυμπήσαμε κοντά 2 ώρες. Ήμασταν σχεδόν, κολυμπούσαμε σχεδόν μόνοι μας. Εγώ με τον πατέρα μου. Δεν βλέπαμε κανέναν άλλο γύρω-γύρω. Εκεί στα 20 λεπτά, μισή ώρα θυμάμαι, αυτό μου είχε μη χαραγμένο πραγματικά, δεν στο μυαλό. Βλέπαμε επιπλέον κάποια ξύλα, κάποια αντικείμενα, οτιδήποτε κλπ. Σε κάποια φάση βλέπω 2 ή 3 άτομα είχαν πιαστεί από ένα. Τώρα αυτό ήταν σαν σανίδα. Και ήμασταν τώρα σε απόσταση 10-15 μέτρα, δεν ήμασταν μακριά, δηλαδή βλεπόμασταν. Και να του φωνάζω, παιδιά, αλλά να μα βοηθήσετε να πιαστούμε κι εμείς. Και σηκωθήκαν και φύγανε. Εντάξει, λέμε τώρα, μείνουμε εδώ πέρα. Ό,τι γίνει, ας γίνει. Άμα σταματούσε να κολυμπάς για λίγο, σ' είχε πάρει από κάτω. Θυμάμαι 2-3 φορές που μας πήρε από κάτω και λέω, μάλλον είμαστε για... Τουλάχιστον ο πατέρας μου, γιατί τον έβλεπα, ήταν στα δέντα, στα καλά του, είχε φάει πάρα πολύ. Σου λέει ότι άμα τέτοιο, άμα γίνει τίποτα, άσε με, φύγε. Και ό,τι γίνει. Δηλαδή, δεν μας συνεχίζαμε καμιά 2 ώρες ακόμα, μάλλον θα κατέρε από το νερό που είχε πιει. Οπότε άρχισε να μου λέει, εντάξει, άμα γίνει κάτι, άσε με, απλά πρόσεχε τα αδέρφια σου. Και είναι κάτι που, εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω, ούτε θα ήθελα να αναφέρω περαιτέρω πράγματα. Γιατί ήταν συζητήσεις που γίνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου και μείνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου. Είναι κάτι που δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Μετά από κάνα 2 ώρα, βλέπω να... Κάτι σαν να βλέπω να πλησιάζει, δηλαδή βλέπω ένα αισθητοπλοϊκό να έρχεται και να περνάει καμιά 30-40 μέτρα από εμάς. Τους φωνάζω, σηκώνω το λαμπάκι, μας είδανε. Και προφανώς αυτός έδωσε σήμα σε κάποια βαρκούλα, σε ένα φουσκωτό που ήταν λίγο πιο χαμηλό και κυλούσε πιο απαλά στα κύματα. Ξαφνικά μετά μέσα από ένα κύμα βλέπω φουσκωτό να έρχεται, λέω... Να χάσω, να σωθήκαμε. Έρχεται, μας παίρνει. Εκεί, εντάξει, αγκαλιαστήκαμε με τον πατέρα μου. Λέμε, εντάξει, ευτυχώς. Του λέω, να δούμε πού είναι η μάνα μου. Λέω. Να δούμε τι γίνεται, να δούμε πού είναι η μάνα σου. Μας πήγαινε στο κέντρο υγείας. Μακάρι, λέει, να είναι εκεί πέρα, να την έχουν βρει. Και τελικά μας έβγαλε το φουσκωτό αυτό έξω. Μας έβγαλε στη στεριά και πήγαμε κατευθείαν στο κέντρο υγείας. Στην Παρικιά. Κόσμος πανικός, δηλαδή φωνές, κακό, μπήκαμε μέσα και ψάχναμε να βρούμε τη μάνα μου. Μπαίνοντας μέσα, η μάνα μου μας είδε πρώτη. Ήταν σε μια αγωνία με το που μας βλέπει. Τώρα τα λέω και γελάω, δεν είναι γέλια βέβαια. Σηκώνεται πάνω και άρχισε να τρέχει και να πατούσε πάνω σε, ξέρω, πατούσε πάνω σε ανθρώπους, σε πόδια, σε χέρια, όπου έβρισκε, να έρθει να μας δει. Εντάξει, χαλαρώσαμε λιγάκι. Και μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το τι χάος είχε συμβεί, γιατί βλέπαμε τα φορεία να έρχονται με τους νεκρούς.

0: δεν Παγιανοί. Και οι τουρίστες, δηλαδή και οι άνθρωποι που ήταν και επισκέπτες, βαστιοφόροι και τα λοιπά. Και οι ντόπιοι με τα καΐκια και τα σκάφη κτλ. Θα είχαμε τουλάχιστον διπλάσιους, τριπλάσιους νεκρούς. Όταν πεθαίνουν 81 άτομα, δηλαδή το 350, ή 81 είναι σχεδόν 1 στους 6. Δηλαδή φαντάζομαι 6 άτομα, ο ένας να πνίγεται. Είναι λίγο ρώσικη ρουλέτα. Είναι πολλά τα άτομα. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ δεν το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Είναι μια παλιά ανάμνηση. Είναι μια παλιά ανάμνηση επειδή βγήκα μόνο ζωντανή. Δεν ξέρω, εγώ απλά το θυμάμαι σαν ιστορία. Μπορεί να είναι και άμυνα του οργανισμού. Δηλαδή σου λέει αυτά τα τραγικά γεγονότα, θυμίσου τα έτσι. Το βάζεις στο υποσυνείδητό σου, σκέψου τα σαν μια ιστορία που πέρασε και τελείωσε αυτό. Έτσι όπως τα διηγούμε, ναι, είναι σαν να τα διηγείται ένας εξωτερικός παρατηρητής, χωρίς συνέστημα. Δηλαδή σαν να λέω ειδήσεις. Ίσως και εγώ να αποφεύγω να βάλω συνέστημα μέσα, γιατί δεν θέλω να αισθανθώ πράγματα που μπορεί να αισθάνθηκα ίσως εκείνη τη μέρα. Εντάξει, όμως και να το κάνεις, ήταν η πρώτη φορά που λες ότι εντάξει, μάλλον πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να δω κάποιο δικό μου να πεθαίνει μπροστά μου. Ή να τον δω νεκρό στο νοσοκομείο. Έχεις αντιμέτωπος με το θάνατο, όμως και να το κάνεις. Αυτό. Αυτό. Και ότι πρώτη φορά φοβήθηκα για την οικογένειά μου τόσο πολύ. Ότι κάποιος μπορεί να... Όχι μόνο για τους γονείς μου, όσο για τα αδέρφια μου, γιατί ήταν μικρά. Και αν έμενα μόνος μου από πίσω, θα έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη να μεγαλώσω μια αδερφή 11 και ένα αδερφό 6. Η αδερφή μου καταλάβαινε, του μικρού πώς το λες. Και πώς το λες το μικρό. Απλά αυτό είναι που σε κάνει να βρίσκεις και δυνάμεις μέσα σου που δεν ξέρεις τι πάρουν. Δηλαδή το ότι σου λέω εγώ τώρα σου ότι κολύμπησα 2 ώρες, εσένα μπορεί να σου φαίνεται βουνό. Εγώ επειδή το έζησα, χτύπα ξύλο, αν το ζούσες και εσύ θα καταλάβεις ότι αυτό που έζησα δεν ήταν τόσο θέμα δύναμης και κουράγιο, όσο θέμα ενστίκτου, επιβίωσης. Δηλαδή και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Και εσύ στη θέση μου αν είχες τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου μαζί, θα τον κρατούσε, θα τον βοηθούσε, δεν τον άφηνε, εννοείται. Δηλαδή προτιμούσα να πνιγώ εγώ παρά να πνιγώ ο πατέρας μου. Αυτό μου έχει μείνει, αυτό το... Βασικά το τι δυνάμεις μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε λίγο πριν το τέλος. Είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι και σε κάνει γενικά ίσως να σκέφτεσαι πιο όρημα πολλά πράγματα στη ζωή.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσα μια συγκλονιστική μαρτυρία. Υπάρχουν και άλλες, πολλές. Από τους 470 ανθρώπους πάνω στο Σαμίνα του Καριδότσουφλου, αυτό του Σφινιά, ο οποίος είχε φτιάξει τις βίλες του, είχε μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, ήταν ένα είδος ολιγάρχη της θάλασσας, της ακτοπλοείας. Ένας πουθενάς, ο οποίος έγινε κάποιος με την κυβέρνηση του Πασόκ, την κυβέρνηση Σιμίτη. Ακούσατε το παιδάκι τι είπε? Ο Απόστολος Γιαννιός. Εύχομαι φίλε να είσαι καλά, όπου κι αν είσαι. Λένε πολλές φορές όποιου του μέλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Εγώ θα πω όποιου του μέλει να πεθάνει ποτέ του δεν πνίγεται. Είπε 2-3 πράγματα ακόμα ο άνθρωπος αυτός, ο Απόστολος Γιαννιός, μαρτυρία του 2000. Ένας από τους επιβάτες που επιβίωσαν. Ήταν το αίσθηκτο της επιβίωσης. Προτιμούσα να πεθάνω εγώ παρά ο πατέρας μου. Έψαχνα να βρω τη μάνα μου. Έβλεπα ανθρώπους να κολυμπάνε πάνω στις σανίδες. Τιτανικός κανονικός. Μίλησε επίσης ο άνθρωπος αυτός, ο μάρτυρας. Μάρτυρας ενός μαζικού εγκλήματος της κυβέρνησης Πασόκ. Μετά ακολούθησαν και άλλα μαζικά εγκλήματα. Ήρθε η Μάνδρα. Μετά ήρθε το μάτι. Μετά ήρθαν τα τέμπη. Κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει. Μόνο δύο πήγαν φυλακή για όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Ψινάκης τη γλίτωσε. Η Δούρου πέρασε εξ απαλών ήχων. Ούτε αυτή την πορήθηκε. Δύο πήγαν φυλακή στην υπόθεση στο μάτι. Ο τότε αρχηγός πυροσβεστικού σώματος και ένας άλλος που ήταν γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Υπόλοιποι έξω, όλοι έξω. Πώς πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι στο μάτι για όσα έζησαν? Υπήρξε μάνα που της καήκαν τα δυο της παιδιά και ο άντρας της. Πώς μπορεί να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Ο Νίκος Πλακιάς έχασε μαζί με τον αδελφό του την ανιψιά του και τις δυο της κόρες. Πώς πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Πού να πάνε σπίτι τους αυτοί? Πού να ανοίξουν τα παιδικά δωμάτια? Ποιοι πλήρωσαν για αυτά? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, που μετά από 20 μέρες σηκώθηκε και έφυγε και σάλταρε πάνω στο κότερο του Παναγοπούλου για να του φύγουν τα ντέρκια και πίνε τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα και μετά μάθαμε ότι νίκασε σπίτι κάτω στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Ποιος θα ξυπνήσει μετά από αυτές τις ιστορίες? Γι' αυτό παίζουμε τις μαρτυρίες. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός, νομίζετε? Θα έλεγε κάποιος νεοέλληνας. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός? Βεβαίως έχουμε. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι στοιχειώδης δημοσιογραφική υποχρέωση να παίζουμε αυτές τις μαρτυρίες. Αλλά οι Ελληναράδες, οι νεοέλληνες κυρίως. Αυτοί που κυκλοφορούν με τα ακριβά αυτοκίνητα και τα πουρα. Τώρα ξέρετε, έχουν κάνει και ειδική θήκη μέσα στο αυτοκίνητο. Να βάζουν τα black label για να τα ρουφάνε τις νύχτες με τις πουλημένες, πληρωμένες γκόμενες που πάνε και φτιάχνουν τις βλεφαρίδες, που βάζουν οι αλουρονικά στα χείλια και γίνονται σαν τις γελάδες. Σαν τις γελάδες και χειρότερες. Έχετε δει γελάδα? Δεν χρειάζεται. Δείτε κάτι ψόφιες γκόμενες, πουλημένες, πληρωμένες, ξεσκισμένες σε ηθική και αφοσίωση. Θα γίνουν μανάδες αυτές? Άκουσα το πρωί και που διάβαζα ότι μία από αυτές τις παστηρικές της τηλεόρασης στερήθηκα την καριέρα μου να κάνω τα παιδάκια μου. Τι λες, μωρή? Έπεσε στο ακριβό πορτοφόλι άλλου βλάκα, άλλου γελίου. Πάει στα γυμναστήρια για να κάνει ποντίκια. Κοιτάμε στα φάει γάτα. Λιλιπούτι, νεοέλληνες. Μπαφό, καλά τους είπε ο Γεωργιάδης. Μπαφό παίρνετε. Και βγήκαν να το κατηγορήσουν. Γιατί τι είπε? Μπαφό παίρνετε. Με τη διαφορά, αγαπητέ μου Άδωνη, ότι και εσύ βοήθησες τους επιχειρηματίες του μπάφου, όπως τον Καλανίκα το φίλο σου. Μόνο όσοι έχουν γνωρίσει το θάνατο μπορούν να μιλούν για μαρτυρία και για το ένστικτο επιβίωσης. Για ρωτήστε, ρωτήστε. Πόλης Κερμανίδης, μουσική Χρήστος Κοτσόνης. Από το στίχο δίνω τα αρέστα μου, 1977. Και απόψε πάλι μόνος, και απόψε πάλι μόνος. Πίνω, πίνω και ξαναπίνω. Γεια σου ρε αείμνηστε πόλη, γεια σου ρε αείμνηστε πόλη. Όπα, πάμε.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όλα κάποτε τελειώνουν. Και οι εκπομπές, και η τηλεόραση, και τα ραδιόφωνα. Μένει το αρχείο. Το αρχείο που πρέπει να καταγράφεται. Ένα από αυτά τα αρχεία, όταν πήγα στην πηγάδα του Μελιγαλά, πριν από κάποια χρόνια, είναι το φρικτό μαζικό έγκλημα, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και την ιστορία μας. Την ιστορία πια δεν τη γράφουν οι αριστεροί. Η αριστερή έκανα πολλά νομίματα στον τόπο. Το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν ότι έγραφαν και έγραψαν ψευδή ιστορία. Ψευδή ιστορικά γεγονότα. Μας λέγανε μέχρι πρόσφατα ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Βελουχιώτης. Μας λέγανε ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Μπελογιάννης. Ο φίλος Τσίπρα. Που επί των ημερών του τσαχμινοκολαράκια, κατά τον Μπάγκαλο, νίκιασε 500 ευρώ. Δεν μας λες και εμάς, ρε, εμάς τώρα. Δεν μας βρίσκεις κανένα σπιτάκι εκεί κοντά στο Ζούνιο. Θα δώσουμε κανένα τριάρικα δοστάρικα. Θα το κάνουμε ρε φενέ. Εδώ να μαζευτούν δύο τρεις γολύπτες. Να βρούμε και κανένα δύο κακομύριδες γύφτους απ' έξω πέρα από τα καρότσια. Να πάρουμε κανένα δύο κατοστάρικα από τον καθένα, ναι. Να νοικιάσουμε ένα σπίτι, ρε, με ένα πεντακοσάρικο. Δεν τρέψε λιγάκι, ρε. Δεν τρέψε λιγάκι, ρε Μπούλη. Μεγάλος άνθρωπος. Δεν θα γίνεις και πρωθυπουργός. Α, σου λέγε τι θα γίνεις. 500 ευρώ στο Σούνιο. Στη θάλασσα. Για να κάνουν πάλι τα παιδιά. Να βρέχει τις γάμπες η καθηγήτρια πανεπιστημίου. Μια απλή νηπιαγωγός που έγινε επί των ημερών του καθηγήτρια πανεπιστημίου. Γιατί η άλλη τι έγινε. Η άλλη εκφέρει και άποψη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εσύ είσαι γλυπτό του Παρθενώνα. Γλυπτό του Παρθενώνα είσαι, Καριάτη δεν είσαι εσύ. Εσένα πρέπει να βάλουν εκεί να βγάλουν κανένα φράγκο οι Βρετανοί. Να περνάνε και να είναι κανένας με το μαύρο καπέλο και να παίρνει τα κέρματα, τις λίρες. Εσύ είσαι το γλυπτό του Παρθενώνα. Το μεγαλύτερο γλυπτό του Παρθενώνα είναι κύριε Γκραμπόφσκι. Αρχαιολογικό μουσείο, κανονικό. Πήγαινε κάνε κανένα lifting εκεί στη φίλη σου, την Πόπη, την Καλαϊτζή, στο Κολονάκι. Τη γυναίκα του... του Δαρμένου. Πήγαινες και εσύ στο γιατρείο του Κολονακίου. Δεν πήγαινες, αλλά τους ήξερες. Να κάνετε business όμως, σχεδιάζατε με τον Πατούλη, στη Μύκονο. Στην Κρήτη. Να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με τη φίλη σου, την Εφρέμογλου. Στα μέρη μου, στο Μιστρά. Περνάω απ' έξω και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Όπως πάτε στο Εφόρια, είναι το... είναι ένα κλειστό κλαμπ ξενοδοχειακό. Όταν το φτιάξανε κάτω, λέω τι είναι αυτό. Μπας περιπτώσει είχα κάτι φίλους εκεί που ξέρανε, ρώτησα τι είναι. Λέει κάνουνε... τους χαλαρώνουνε, λέει, τους φιχτήρες. Γυναίκες και άντρες, τους χαλαρώνουν τους φιχτήρες. Αυτά κάνουνε, τι να μην τα πω, αφού αυτά κάνουνε... Εφόρια της κυρίας Εφρέμογλου. Τους κάνουνε πλήση εντέρου, λεύκανση προκτού. Τι γελάτε κύριε Χαραλαμπίδη, αυτά κάνουνε. Τους βγάζουνε, λέει, τις ελιές από το... πώς το λένε αυτά, το πρόσωπο που έχουν οι γυναίκες, πανάδες. Τις πανάδες από το πρόσωπο. Τους κάνουνε μασαζάκι. Υδρομασάζ, υδροθεραπεία, προκτοθεραπεία, όλα τα κάνουν εκεί πέρα. Και πάνω απ' όλα ρίχνουν ορούς μακροζωίας και μακροημέρευσης. Είναι οι φίλοι της κυρίας Γκραμπόφσκι, κυρία Εφρέμογλου. Σκιτζίδες, απατεώνες. Αντί να τα κλείσει όλα, τα έχει ανοιχτά ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος με τα νανογυλαίκα. Με πάρεις τηλέφωνο, μην με πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσω. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει στις 3 το πρωί. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει. Ή τον Γρηγόρη, το φίλο σου. Τον Γρηγόρη, το φίλο σου. Αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα λοιπόν, 5 η ώρα, στην εκπομπή ιστορικά. Δεν θέλω ου. Ούτε παράπονα θα εκφράσετε, τίποτα. Μην τολμήσετε και με πάρετε τηλέφωνο.
Δρύνει το τηλέφωνο. Για μένα είπες. Ναι, για σένα είπα. Δεν σηκώνω τηλέφωνο. Θα το σηκώσει ο Κούλης στις 3 το πρωί. Αύριο 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Το πρώτο μέρος του οδηπορικού που έκανα στην πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί που διαστρεβλώθηκε όλη η ελληνική ιστορία. Εκεί που ήθελαν να μας πούν ότι αυτόν, αυτούς που σκότωσαν και έριξαν στην πηγάδα, που τους έκαβαν τα χέρια με τα τσεκούρια, που τους έκαβαν τα κεφάλια με τα σπαθιά, ήταν όλοι ταγματασφαλίτες, προδότες, συνεργάτες των Γερμανών. Ποιοι μωρέ, τα μικρά παιδάκια. Είναι θαμμένα παιδάκια εκεί, 3 ετών, 5 ετών, 6 ετών. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά? Ποιος, πείτε μου έναν. Δεξιός μιλάω, όχι τους ημιτασιών. Δεν μιλάω για τις πεταλουδίτσες της νύχτας. Δεν μιλάω για προέδρους πολιτικών κομμάτων. Ποιος πήγε? Φοβούνται, τρέμουν. Γι' αυτό δώσαν το δικαίωμα σε αυτούς με τις βάστηκες να πηγαίνουν κάτω και να κάνουν πανηγύρια. Γιατί κανένας δεξιός πολιτικός δεν πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά. Γιατί τρέμουν. Τρέμουν τους νεκρούς, τα ανομήματά τους, το συμβιβασμό τους με την κουλτούρα της αριστεράς. Πού ακούστηκε? Να μην πηγαίνουν δεξιοί πολιτικοί στην πηγάδα. Εκεί που... Όχι! Η αριστερά έχει ποινικό μητρό. Βεβαρημένο ποινικό μητρό. Και πρώτα απ' όλα δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Τα έχω πει 200 φορές. Δεν θα μου μάθετε εμένα τη δουλειά μου. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε να σκύψει, να κάνει ένα τρισάγιο, ένα ευχέλαιο, να πει δύο κουβέντες για όλους αυτούς τους αθώους ανθρώπους που σκότωσαν στην πηγάδα? Ήταν όλοι ταγματασφαλίτες και χίτες, τα παιδάκια 3 ετών, τα μωρά που τα σκοτώναν με την ξυφολόχη. Και έρχονται τώρα να γλεντήσουν. Κύριος Τσίπρας να εγκαινιάσει το σπίτι του προδότη, του αρχιδολοφόνου Μπελογιάννη, στον πύργο Ηλίας. Να μας πούνε ότι ο Άρης Βελουχιώτης ήταν Άγιος. Άγιος ποιος? Ο διεστραμμένος, ο παιδεραστής, ο παιδοβιαστής, ο παιδόφιλος, ο ανώμαλος, ο χτικιάρης, ο δοσύλλογος που υπέγραφε τα σχωροχάρτια, ο Δηλωσίας, ο Κλέρας. Δεν ξεχνάμε ούτε την πηγάδα, ούτε τα μαζικά εγκλήματα των αριστερών. Αύριο στις 5 να πάρουμε μια μικρή γεύση.

δείτε είναι αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας. Χωρίς φόβο και πάθος. Η ομοία αλήθεια. Για όλα όσα μας έκρυψαν 73 χρόνια. Για όλα όσα το αριστερίστικο μπλοκ της ψευτοκουλτούρας του αίματος έθαψε στα πηγάδια του θανάτου με την εγκληματική συνδρομή όλων των ψευτοδεξιών κυβερνήσεων μετά το 1950 που το έπαιξαν πατριωτικές, αλλά ήταν όλοι τους προδότες και πεμπτοφαλαγκίτες. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση των δολοφόνων του ΕΑΜ στο Μελιγαλά, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Πάνω από 7.000 ψυχές, κυνηγημένοι και τρομοκρατημένοι πολίτες και νοικοκυρέοι από τα ανοσιουργήματα που διέπραταν τα στήφη των λισταντάρτων στις γύρω περιοχές με προμαχώνα την Καλαμάτα, είχαν μαζοχτεί στην Κομόπολη της Μεσσηνίας. Φυλακές τους οι ένοπλοι ταγματασφαλίτες, το Σκιάχτρο και η Φοβέρα των Εαμοβούλγαρων. Οι άντρες του τάγματος ασφαλείας κάλυπταν την περίμετρο οργανωμένη σε 5 λόχους, ο καθένας με 5 ή 6 δημιρίες. Η δύναμη της δημιρίας ήταν 30 οπλίτες με επικεφαλής έφεδρο αξιωματικό.

Κύριε Χαραλαμπίδη, κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα της Τζένις Βάνου. Την Τζένι Βάνου την είχα γνωρίσει προσωπικά. Εξαιρετική κυρία. Ταπεινή, σεμνή. Έφυγε πρόωρα κι αυτή. Τη χτύπησε ο καρκίνος και τη σκότωσε. Είναι το τραγούδι «Σκιά μου κι εγώ». Μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης, στίχη Μάρο Μπιζάνη. Η Τζένι, γιατί έτσι τη φωνάζαμε, Τζενάρα, ήταν ένα σπάνιο παιδί, μια σπάνια γυναίκα. Έφτασε στο σημείο να ρίξει τον εγωισμό της. Δεν υπάρχουν εγωισμοί όταν θα επιβιώσεις, όταν θα ζεις στην οικογένειά σου. Ανοίξε ένα ψηλικά τζίδικο. Η μεγάλη Τζένι Βάνου. Δούλεψε εκεί. Ήταν δικό της. Μόχθησε για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Η σκιά μου κι εγώ.

τραγουδά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι James Vanu. Αύριο το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και το απόγευμα της Κυριακής 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Αφιέρωμα στην πηγάδα του Μελιγαλά, εκεί που δεν τολμάει να πάει κανένας δεξιός πολιτικός. Κανένας. Άστε καλά, καλό ξημέρωμα, εύχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα είμαστε εδώ μαζί με Θόδωρο Μπαρμπαρέ στην ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει. Και έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη η Eurolink με τον Ολυμπιακό να ξεκινάει το παιχνίδι στην Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Είναι πίσω 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 9-6. Σε εξέλιξη στην τρίτη περίοδο Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 56-39. Στην πρώτη περίοδο Ανατολού Ρεάλ Μαδρίτης 12-8. Και φυσικά το μενού σήμερα είναι πολύ μεγάλο για την Ευρωλίγκα. Στις 9 παρατέταρτο Φένερμπαχτσε Μπάγερ. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, το ιταλικό ντέρμπι. Και στις 10 παρατέταρτο η Παρή αντιμετωπίζει την Παρτιζάν. Θα πάμε ασφαλώς και στο μπάσκετ. Ασφαλώς και θα παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος μειώνει σε 11-8 με το Μάικ Ντάρ να πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι. Και φυσικά έχουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία επέστρεψε πλέον στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη από χθες το βράδυ. Προπονήθηκε σήμερα στην Μεσήμβρια, προκειμένου να είναι έτοιμη για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία. Μια εθνική ομάδα η οποία πλέον έχει κάνει την Ευρώπη να συζητάει για αυτή. Μια εθνική ομάδα που ξεσάλωσε τους Έλληνες φιλάθλους κάνοντας sold out μέσα 4 ώρες τα εισιτήρια όλα για τον αγώνα της Τούμπας. Δεν υπάρχει χαρτάξη, στη Θεσσαλονίκη γίνεται μάχη για ένα εισιτήριο. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δούμε μια εθνική ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απέναντι στην Ολλανδία. Θα πάμε να μάθουμε τα ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και φυσικά και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός αύριο ξαναμπαίνει στη μάχη της Ευρωλίγκας. Θα ακούσουμε και από εκεί δηλώσεις από την Media Day. Πάμε όμως στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την εθνική ομάδα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί στον πάγκο της εθνικής ομάδας, στο πλευρό του Ότο Ρεχάγκελ, και ήταν και ο αρμόδιος να μας μιλήσει για το τι έγινε στη Γερμανία. Γιάννης Τοπαλίδης είναι αυτός ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Μάχη 99,8 στα FM και μας κατέρεσε τη δική του άποψη για το πώς είδε τον αγώνα με την Γερμανία.
1: Σάλιαγκας, με τις δηλώσεις που έκανε, μετέφερε πέρα από τη μεγάλη νίκη που πετύχαν, πόσο σημαντικό είναι αυτό για όσους ζείτε εκεί στη Γερμανία Έλληνες, πόσο σας ψήλωσε σήμερα όταν πηγαίνατε στις δουλειές σας ή στις εργασίες σας ή οπουδήποτε αλλού απέναντι στους Γερμανούς?
2: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Εμένα πάρα πολλοί φίλοι μου οι Γερμανοί με πήραν τηλέφωνο και μου δίναν συγχαρητήρια. Βέβαια, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αλλά και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, απολαύσαμε αυτή την νίκη. Βέβαια, είμαστε υπερήφανοι για την, όχι μόνο για την νίκη και για την εμφάνιση της ομάδος.
1: Ναι. Μια εθνική ομάδα, κότσου, η οποία πέρασε αρκετά, κυρίως μετά τον αποκλεισμό, γιατί τα λέγαμε και μαζί σε ραδιοφωνικές εκπομπές, δεν μπορεί αυτή η εθνική να μην είναι σε ένα Μουντιάλ και σε ένα Γιούρο, και είδαμε τι ομάδες παίζαν εκεί. Αλλά μάλλον μαθαίνουμε από τα λάθη μας και το δείχνουμε πολύ άμεσα με αυτή την αντίδραση.
2: Ναι, βέβαια. Τώρα το να παίξεις σε αυτόν τον όμιλο που είναι στο γκρουπ δυναμικότητος στο πρώτο και να ξεκινήσεις με δύο νίκες και οι δύο εκτός έδρας, βέβαια είναι, βάζεις μια σφραγίδα στην ποιότητα που έχεις, δείχνεις δηλαδή σε όλο τον κόσμο ότι έχεις ποιότητα. Και αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι, άσε που εγώ το πιστεύω 100% άσχετα μόνο από αυτά τα δύο παιχνίδια, ότι η Ελλάδα θα είναι παρόν στην επόμενη τελική φάση στο Euro λόγω και της ποιότητας που έχει.
1: Ναι. Γιατί κερδίσαμε χθες? Είδαμε ένα παιχνίδι που, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς χαρακτηριστικά, υποφέραμε, μας αρέσει να υποφέρουμε, και αυτό έγινε για περίπου 60 λεπτά, αλλά μετά η Εθνική έψαχνε το κάτι παραπάνω και το πέτυχε.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πούμε μια γενική εικόνα. Η εθνική ομάδα επιθετικά έχει ορισμένους παίκτες οι οποίοι είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, εγώ με τους φίλους όταν συζητούσαμε πάντα για την εθνική, κριτήκαρα πάρα πολλές φορές την εθνική ομάδα, αλλά χθες μου απέδειξε κάτι άλλο. Δηλαδή, πλάγια έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Παυλίδης εχθές μου άρεσε πάρα πολύ σαν ηγετική μορφή. Αλλά για χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, όλη η ομάδα μου άρεσε και ειδικά και τα δύο center back που ήταν Κέρβερι στην αμυντική λειτουργία. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ναι. Αν πούμε όμως τις λεπτομέρειες, είναι λίγο διαφορετικά όλα.
1: Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε το λίγο νωρίτερα. Διαβάζω δήλωση του Σεμπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα. Είμαστε μια μεσαία ομάδα, μια μέτρια ομάδα. Δεν έχουμε πλέον παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει Καρέτσα, Τζόλι, Παυλίδη. Για μένα αυτοί οι παίκτες είναι που κάνουν τη διαφορά. Ελπίζω ο Γιούργεν, τον Κλόπ εννοεί, να καταφέρει να χτίσει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο. Άρα εδώ υπάρχει αναγνώριση.
2: Ναι, κοιτάξτε, και έλειπε και ένας πολύ καλός.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
2: Έτσι, μπράβο. Σίγουρα όλα αυτά είναι σωστά. Όμως, άμα μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, η Γερμανία κατέβηκε με μια εντεκάδα που ποτέ αυτή η εντεκάδα δεν θα παίξει σε προκριματική φάση. Δηλαδή, πέντε παίκτες από την αρχική εντεκάδα και οι πέντε αλλαγές που γίνανε, αυτοί δεν θα παίξουν βασικοί στην Εθνική Γερμανίας. Αυτός κάλεσε 22 παίκτες για τα δύο πρώτα παιχνίδια και τώρα από σήμερα είναι άλλοι 22 παίκτες για τα άλλα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, το Nations League, παλαιότερα οι μεγάλες ομάδες, δεν το δίναν τόσο πολύ σημασία, τώρα το δίνουν μεγάλη σημασία. Η Γερμανία όμως που κάνει τεστάρι επειδή μπήκε καινούριος προπονητής, αυτό θέλει να δει όλους τους παίκτες και το είδε σαν ευκαιρία στο Nations League. Αυτός υπολόγισε ότι θα πάρει ένα καλό αποτέλεσμα με την Ολλανδία και θα κερδίσει την Ελλάδα. Έτσι τα υπολόγισε, αλλά έπεσε έξω. Πρέπει να δούμε λίγο την εντεκάδα των Γερμανών, η οποία δεν ήταν η βασική εντεκάδα που θα παίξει στο μέλλον σε προκριματική φάση.
1: Σωστό αυτό το οποίο λέτε και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά παρόλα αυτά και αυτοί οι παίκτες είναι υψηλού επίπεδου και η εθνική μας είχε ανάγκη από τέτοια νίκη για να αποκτήσει μεγαλύτερη ψυχολογία.
2: 100%. 100%. Και η νίκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά λέμε, όταν δεις τη γενική εικόνα, αλλά όταν θα μπεις προπονητικά στις λεπτομέρειες θα τα υπολογίσεις όλα αυτά. Δηλαδή, εάν έπαιζε δηλαδή ο Χάβερτς, εάν έπαιζε ο Μουσιάλα, αν έπαιζαν οι παίκτες που τους έχει σαν πρωτοκλασσά τους βασικούς, δηλαδή ο Επνουταλίπ, αυτός που έπαιζε μπροστά σε σεντερφόρ, δηλαδή δεν μπόρεσε σε καμιά φάση να επιβληθεί και απορώ πώς τον είχε μέσα ο Κλοπ. Αλλά αυτός, λόγω του ότι ανέλαβε καινούριος και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και οι Γερμανοί εντυπωσιάστηκαν, σήμερα που διαβάζουν τα μύτια, όλοι αμφισβητούν πλέον. Αμέσως άρχισαν να αμφισβητούν.
1: Τα αποτελέσματα πάντα δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω. Το έχουμε πει αυτό χιλιάδες φορές. Εν πάση περιπτώσει, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, η εθνική μας έκανε το 2-2, επαναλαμβάνω, εκτός έδρας με δύο top ομάδες και πλέον καλείται να αντιστρέψει τους ρόλους παίζοντας δύο παιχνίδια εντός έδρας. Θεσσαλονίκη μάλιστα στο γήπεδο της Τούμπας με πάλι με Ολλανδία η οποία ήταν καταιγιστική στο παιχνίδι με την Γερμανία και απορώ πως πήγε το παιχνίδι από, έπρεπε να κερδίσει 3-1 και στο τέλος ισοφάρισαν οι Ολλανδοί, αλλά και χθες μέσα στη Σερβία ήταν πάρα πολύ καλή. Οπομένως για μένα αυτό είναι το πιο έτσι, καλό τεστ που θα έχει η εθνική μας ομάδα.
2: Σίγουρα και τα δύο τα παιχνίδια και η Γερμανία, ό,τι εντεκάδα και να έχει, θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά τώρα κοιτάξτε, έχοντας πάρει τους 3 βαθμούς και πες ότι θα κερδίσεις την
1: Σερβία
2: στην έδρα σου άλλους 3-9 και ένα βαθμό να πάρεις ακόμα 10, είσαι σχεδόν ή πρώτος ή δεύτερος. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλες οι βάσεις που έβαλε με αυτές τις δύο τις νίκες.
1: Πολύ περισσότερο αν κερδίσουμε την Ολλανδία συγκεκριμένα.
2: Βέβαια.
1: Εκεί μπορεί να γίνει, γι' αυτό λέω μπορεί να γίνει διαφορά. Αν πάμε 9 βαθμούς με την Ολλανδία, κλειδώνει σχεδόν την πρώτη θέση.
2: Ναι. Λέω ότι μας εντυπωσίασε όλους. Εγώ σας είπα που ήμουν λίγο αρνητικός πολλές φορές. Εχθές εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Με όσους έχω μιλήσει τους έλεγα με εντυπωσίασε η εθνική ομάδα. Mm. Δηλαδή λέμε ως προς την εμφάνισή της. Δηλαδή είπαμε για τα δύο center back. Ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Ο Τσιμίκας καλός. Ναι. Όλη η επιθετική γραμμή καλή. Σαν ομάδα αρμονικά, αμυντικά και τόσο κλασική εκτός του Ατεγέμι το τέταρτο. Τόσο κλασικές ευκαιρίες δεν έκαναν οι Γερμανοί.
1: Ναι. Έχουμε μια έτσι αυταπάρνηση μέσα στο παιχνίδι και ένα πάθος. Και είναι πολύ δεμένα αυτά τα παιδιά, γιατί πάνω κάτω η πλειονότητα είναι συνομήλικα. Ήρθαν από την Ελπίδων οι περισσότεροι μαζί στην εθνική ομάδα. Βγάλε κάναν δυο Κουρμπέλι, Τσιμίκα, ποιοι άλλοι ήταν. Όλοι οι άλλοι έχουν και αυτό το οικογενειακό κλίμα. Μου θυμίζει έτσι κάτι από τα παλιά, τα δικά μας εκεί το 2004.
2: Ναι. Όντως έτσι είναι. Και χθες η εικόνα ήταν ακριβώς έτσι όπως είπαμε, ότι πρέπει να παίξεις ένας κορμός συμπαγέστατος, να μην μπορούν να κάνουν φάσεις οι αντίπαλοι και στις αντεπιθέσεις ήμασταν φωτιά. Μερικές φορές δεν μας βγήκαν οι αντεπιθέσεις. Άμα μας βγαίναν, ακόμα πιο επικίνδυνοι θα γινόμασταν. Δηλαδή, όταν είσαι στο γήπεδο και έβλεπες ακριβώς πως ξεδιπλώνονται, ήταν πραγματικά πολύ καλό. Με λίγα λόγια, εντυπωσιάστηκα από την εθνική.
1: Είχατε καμιά επικοινωνία σήμερα με τον Ότο Ρεχάγκελ, έτσι, το έμαθε το αποτέλεσμα, το είδε?
2: Βέβαια, το είδε και τον αγώνα, αλλά δεν είδε, θα μιλήσουμε σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί μετά από κάθε παιχνίδι συζητάμε, αλλά αυτό το παιχνίδι το ίδιο και ο ίδιος, γιατί όταν παίζει η Γερμανία και το δείχνει η γερμανική τηλεόραση, τα βλέπει τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Αλλά και αυτός σε γενικές γραμμές είναι της γνώμης ότι δεν έχουν οι Γερμανοί πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αυτό που κριτικάρουν όλοι οι ειδικοί, λίγο πολύ, εγώ όμως, που παρακολουθώ όπως παρακολουθώ την ομάδα μας, παρακολουθώ και τους Γερμανούς, εάν είναι κομπλέ δεν είναι τόσο κακοί οι Γερμανοί. Δηλαδή δεν είναι εκείνο που περιμένουν, αλλά δεν είναι τόσο κακοί. Και μην ξεχνάμε και οι δύο οι ομάδες μας, στον όμιλό μας, στο παγκόσμιο κύπελο στα πέναλτι αποκλείστηκαν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσαν να προχωρήσουν κιόλας.
1: Έτσι,
2: και
1: με
2: οι
1: Ολλανδοί
2: και οι Γερμανοί.
1: Γερμανοί με την Παραγουάη.
2: Αλλά συμφωνώ με εσάς. Οι Ολλανδοί είναι οι καλύτεροι, δηλαδή ας πούμε μετά από εμάς οι Ολλανδοί είναι οι καλύτεροι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω τώρα, μην πάμε στο κοινότυπο που λέμε δεν έχουν ταβάνι, αλλά έχουν μεγάλη ποιότητα και εμπειρία.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Δηλαδή τώρα ο Παυλίδης τι να πει, παίζει στην Μπενφίκα Champions League τόσα χρόνια, ο Καρέτσας πλέον είναι στην Dortmund, Μαυροπάνος, Bundesliga, Premier League,
2: ναι, ναι,
1: όλα
2: ναι.
1: Τα παιδιά αυτά το έχουν.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά εμείς τώρα που παρακολουθάμε πάρα πολύ, δεν είμαστε απλοί φύλαθλοι, αλλά παρακολουθάμε περισσότερο και οι δημοσιογράφοι και εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, μας απογοήτευσε ότι σε έναν όμιλο που αυτή η ομάδα έπρεπε να βγει πρώτη, βγήκαμε τρίτη. Ασφαλώς θα πέσει κριτική, δεν μπορεί να πεις όλα μια χαρά, ενώ εχθές μας απέδειξε το αντίθετο. Αλλά μέχρι εχθές και προχθές το παιχνίδι με τη Σερβία, ήμασταν όλοι λίγο, λέγαμε τι γίνεται να πούμε, είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να μην περάσει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε, και έτσι όπως και οι Γερμανοί, κάθε χώρα που έχει κακά αποτελέσματα θα πέσει κριτική, έτσι ήταν και σε εμάς που δεν πήγανε καλά. Η Μπίλτσα ήταν, ξέρετε τι έγραψε?
1: Αχ, καλά μου το είπατε. Για την Bild ξέρω, για πείτε μου για την Zeitung.
2: Λέει, αποκλειστήκαμε από μια ομάδα που λέει Zwerg. Zwerg σημαίνει νάνος, αλλά το εννοούν αυτοί σαν μικρή. Δεν εννοεί ακριβώς νάνος, εννοεί μικρή ομάδα που στο extra large παγκόσμιο κύπελο δεν είχε καν συμμετοχή. Έτσι μας βλέπαν αυτοί.
1: Αυτό ακριβώς, και αυτό ήταν το επόμενο μου σχόλιο. Ήθελα να το πάρω, αλλά θα τα μεταφέρω μετά. Ναι. Τους πείραξε πάρα πολύ και νομίζω θα έρθουν εδώ ιδιαίτερα και αυτοί οι αποφασισμένοι για να ανατρέψουν την κατάσταση. Αλλά ιδού η Ρόδος, ιδού και Τούμπα. Λοιπόν,
2: κοιτάξτε όμως μας και πριν τον αγώνα, τα λόγια και του προπονητή και μετά τον αγώνα, νομίζω τώρα μας βλέπουν διαφορετικά. Μας υπολογίζουν σαν ποιότητα. Ναι,
1: ακριβώς.
2: Ναι.
1: Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Θα ξαναπούμε.
2: Και εγώ.

0: Παραμένουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας, η οποία πλέον προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπαμε, και προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμη, πιο προσιλωμένη για ένα παιχνίδι το οποίο τώρα το είπαμε και λίγο νωρίτερα στη συζήτηση με τον Γιάννη το Παλέδη. Η υπέρβαση της υπέρβασης. Δηλαδή, η Εθνική μπήκε σε αυτό το τουρνουά του Nations League θέλοντας να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία, να μην υποβιβαστεί άμεσα με την τέταρτη θέση και μέσω της τρίτης να παίξει αγώνα μπαράς, play out με κάποια από τις ομάδες από την δεύτερη κατηγορία. Τώρα η Εθνική φλερτάρει πολύ, πολύ εύκολα με την, ακόμα και με την πρώτη ή και με τη δεύτερη θέση, το οποίο αυτό τη δίνει πολλά μπόνους. Συν της άλλης, άνοιξε η όρεξη αυτά τα παιδιά, τα οποία πραγματικά έχουν διάθεση να φτάσουν την εθνική ακόμα ψηλότερα. Επομένως, δεν ξέρουμε τώρα πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική σε αυτή τη διοργάνωση. Σίγουρα, το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι πολύ κομβικό, γιατί εάν δεν χάσουμε από την Ολλανδία, πολύ περισσότερο δε αν κερδίσουμε, τότε η πρώτη θέση θα είναι κάτι πολύ πιθανό και, θα έχουμε πολύ σημαντικά τα προγνωστικά θα είναι με το μέρος μας για να φτάσουμε ακόμα και στην πρώτη θέση. Η Γερμανία θα πρέπει να κάνει 4 νίκες για να μας φτάσει και να μας ξεπεράσει. Η Ολλανδία το ίδιο. Εμείς έτσι όπως πάμε δεν θα θέλουμε και πολλά πράγματα. Μια νίκη με τη Σερβία θα μας αρκεί και θα μας περισσεύει. Λοιπόν, θα μείνουμε, πάμε στην εθνική ομάδα και θα πάμε και σε έναν παίχτη, τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της άφηξης χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη μίλησε λίγο, είπε κάποια πράγματα για το γεγονός ότι παίζει στην Τούμπα, που είναι μια άδρα που την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, το γεγονός ότι παίζει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά για τους στόχους της ελληνικής εθνικής ομάδας.
1: Πολύ μεγάλη νίκη, δεύτερη σειρή μεγάλη νίκη. Τι είναι αυτό που έδωσε το ριστάρι στην εθνική?
2: Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι δεύτερη μεγάλη νίκη, όπως είπες και εσύ. Εντάξει, έχουμε δουλέψει πολύ σαν ομάδα, πολύ καιρό δουλεύουμε μαζί. Τα παιδιά δουλεύουν παραπάνω γιατί εγώ είμαι τώρα στις κλήσεις. Αλλά η θέληση και η αυτοπεποίθηση που είχαμε σε όλο το παιχνίδι πιστεύω ήταν το κλειδί. Το θέλαμε πολύ, το θέλαμε περισσότερο από τον αντίπαλο και το δείξαμε.
3: Γιάννη, χθες παίξατε σε ένα γήπεδο που τουλάχιστον για εμάς φλάμια σαν να έπαιζε εθνική εντός έδρας. Πώς είναι να παίζει στη Γερμανία αλλά να νιώθει ότι παίζει στην Ελλάδα?
2: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι ζουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, πολλοί Έλληνες στη Γερμανία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήταν στο γήπεδο. Ξέραμε ότι ήταν παραπάνω από όσοι φαινόντουσαν. Φάνηκε στο γκολ αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ χαρούμενοι που τους κάναμε εκεί πέρα.
3: Και τώρα πλέον.
2: Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας. Συγκεντρωμένοι, βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Με την ίδια δουλειά, με το ίδιο σωτικό, να πάρουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Μία τελευταία ερώτηση, έχω μία πορεία. Τελειώνει το παιχνίδι, ακούσα σφύριγμα. Τι σκέφτεσαι, είναι ένα κενό, ένα χάσμα στο μυαλό?
2: Εντάξει, ναι, πολύ χαρά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Αλλά λίγη πανηγύρισης και από σήμερα σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, αυτά με την εθνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει sold out στη Θεσσαλονίκη. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά γίνεται μεγάλη μάχη για να πάνε όλοι στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, παιδιά. Είναι κάτι το οποίο είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου της ομάδας, της εθνικής ομάδας, το μεσημέρι. Μεσημέρι, λέμε γύρω στις 5 η ώρα, δεν κάνω λάθος. Και στις 9 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Τσάβη, ο οποίος θα μιλήσει στους εκπροσώπους των δημοσιογράφων. Λίγο πριν πάμε στα επόμενα θέματα, πάμε σε μια είδηση που τουλάχιστον εμένα με προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Αύριο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μαρέσα για το Euro Cup. Μάλιστα σήμερα έγινε και Media Day στην ομάδα του Δικεφάλου. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση, μας ενδιαφέρει η Μανρέσα, η οποία έπρεπε να πετάξει στις 4.30 ώρα Βαρκελόνης. Αυτό όμως δεν έγινε λόγω κακοκαιρίας. Η πτήση προς την Αθήνα αναβλήθηκε και έτσι όπως ήταν προγραμματισμένο, κανονικά θα έφτανε στην Θεσσαλονίκη στις 8.20. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει πράξη. Είναι άγνωστο το πώς και το πότε θα έρθει η ισπανική ομάδα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα πώς θα βρει τον τρόπο, πού θα κοιμηθούν, τι θα κάνουν, αυτό παιδιά δεν ξέρω. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να μαζέψουμε τι γίνεται στην Ευρωλίγκα, καθώς είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι στον πόντο, είναι πολύ νωρίς ακόμα, 26-25, σχεδόν 8 λεπτά πριν από το τέλος πλέον του ημιχρόνου. Είναι λίγο νευρικός ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα άστοχος στα σου των τριπόντων. Ούτε όμως και η Ζαλγκύρης είναι σε καλύτερη μοίρα. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Ένα ξέσπασμα μπορεί να του δώσει εύκολα μία διαφορά και να τη διατηρήσει και μέχρι το φινάλε. Θα δούμε πώς θα πάει. 26-25 και η κατοχή είναι για τους ερυθρόλευκους. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε σε εξέλιξη λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου Ντουμπάι με την Μπαρτσελώνα 78-62. Τέλος πρώτη περίοδου στην Κωνσταντινούπολη Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 27-27. Θυμίζω σε λίγο Φενέρμπαχτσε Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβή, Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Παρί Παρτιζάν. Έχουμε παιχνίδια και για το Euro Cup, ξεκίνησαν εδώ. Πάμε προς το τέλος του αγώνα. Νεπτούνας Τρέντο 51-59. Στο ημίχρονο Τόφα Τζέσμις είμαστε στο 20, μάλλον στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, 22-17. Και Χάπερ Ιερουσαλήμ, τα φαβορή της διοργάνωσης, με τη Ροστόκ Σίλγκουλς 30-21. Στις 9 ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν, στις 9.30 η Βενέσια την Φραγκφούρτη. Λοιπόν, αφού μένουμε σε μπάσκετ, θα συνεχίσουμε με μπάσκετ και θα πάμε στον προπονητή, τον Κώστα Τομέξα, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση και είπαμε αρκετά θέματα για την παρουσία του ΠΑΟΚ στο τουρνουά το οποίο έγινε, το Super Cup εν πάση περιπτώσει, αλλά και για Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και φυσικά για την έναρξη φετινής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας δήλωσε εδώ στο Μάχη 99,8 FM ο προπονητής ο Κώστας ο Μέξας.
1: Πάμε λίγο και στο Σαββατοκύριακο, είχαμε αυτό το Super Cup εν πάση περιπτώσει, οι τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν εκεί μας χάρισαν έτσι ιδιαίτερα αφήρωπα παιχνίδια. Σίγουρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έκλειψε τις εντυπώσεις. Μπορεί να μην κέρδισε τον τίτλο, αλλά σίγουρα έκλειψε τις εντυπώσεις.
2: Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, εγώ ειλικρινά, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα. Δεν μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Και πιστεύω παρόμοια θα είναι η κατάσταση αν συμμετείχε και ο Άρης σε αυτό το Final Four, σε αυτό το Super Cup, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι και οι δύο πλέον πάρα πολύ κοντά και έχουν πλησιάσει αρκετά τους δύο αιώνες της Αθήνας. Ειδικά όταν μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα που και οι επιλογές των ξένων και Ελλήνων είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, δεν είναι όπως είναι στην Ευρωλίγκα που μπορεί να παίξουν οι ελληνικές ομάδες με 10 ή με 12 ξένους. Υπάρχει άλλη δυναμική και άλλη ποιότητα.
1: Σωστή η παρέμβαση.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό βλέπουμε και γενικότερα και στην Ευρώπη και τις ομάδες της Ευρωλίγκας στην Ευρώπη πώς δυσκολεύονται πολλές φορές τα χώρια πρωταθλήματα. Είδαμε και τη Φενέρ που έχασε την Μπαρτσέ στην πρεμιέρα στην Τουρκία. Οπότε με δεδομένο ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση οικονομική που είναι σχεδόν με τις μισές ομάδες της Ευρωλίγκας, νομίζω τα μπάτζετ είναι παρόμοια πλέον των δύο αυτών ομάδων. το να πλησιάζουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι κάτι λογικό, θεωρώ, γιατί έχουν αρκετή ποιότητα πλέον, έχουν πολλή ποιότητα, έχουν κάνει καλές κινήσεις, καλή στελέχωση ομάδων και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι λογικό. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε λίγο την προετοιμασία του, είναι λίγο πιο έτοιμος από όλες αυτές τις ομάδες της Ευρωλίγκας, θεωρώ, που έχουν κάνει πολύ λιγότερες προπονήσεις και είναι λιγότερο έτοιμες, αλλά η ποιότητα είναι ξεκάθαρα εκεί. Ναι. Είναι ξεκάθαρα εκεί η ποιότητα και νομίζω ότι το δούμε και στην πορεία της χρονιάς αυτή.
1: Τώρα, επειδή έχετε περάσει και από τον ΠΑΟΚ και γνωρίζετε πρόσωπο και πράγματα, ένα για μένα έτσι πολύ σημαντικό το οποίο προτάσει συχνά ο Τρικέρ είναι ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό παίρνεις και 5-6 παίχτες που λέει ο λόγος. Μπορεί να είναι παιχταράδες και να σου βγουν και να κάνεις κάτι, αλλά είναι το background από πίσω, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις, οι ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, και ο ΠΑΟΚ δουλεύει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έχει βελτιωθεί μάλλον πολύ σε αυτό το κομμάτι.
2: Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και πραγματικά εκεί πρέπει να εστιάζουν αρκετά οι ομάδες όταν θέλουν να αλλάξουν επίπεδο και να ανταγωνιστούν τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και της Ευρωλίγκας. Οι υποδομές για την καθημερινότητα των προπονητών, των παιχτών, όλων των, τέλος πάντων, των ανθρώπων του οργανισμού για την διευκόλυνση των παιχτών πρώτα απ' όλα και μετά των προπονητών είναι πολύ σημαντική. Το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες. Βλέπετε, ας πούμε, τι έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός π.χ. στην Αθήνα τώρα που έχουν κάνει, έχουν και σεφ ακόμα στο γήπεδο για να ετοιμάζει τα γεύματα. Είναι λεπτομέρειες αυτές που ακουστούν υπερβολικά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα μιας ομάδας αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι.
2: Και έτσι αλλάζεις επίπεδο και δείχνεις και στους παίκτες, είτε που είναι στην ομάδα είτε πριν να έρθουν στην ομάδα.
1: Πού έρχεσαι.
2: Οι παίκτες μεταξύ τους μιλάνε. Οι παίκτες μιλάνε. Δηλαδή ξέρουν τα πάντα για κάθε ομάδα όταν να πάνε κάπου τι συμβαίνει. Ειδικά στο επίπεδο που συζητάμε τώρα της Ευρωλίγκας και του EuroCup, του High Quality EuroCup των ομάδων. Οπότε όλες αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να παίξουν ρόλο στο μέλλον και για την καθημερινότητα και την επιτυχία μιας ομάδας, αλλά και για την προσέλκυση παιχτών ψηλού ελληνικούς, μεγάλου ελληνικούς.
1: Σαφώς. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο, Πάο Κάρη, θυμίζει πολύ την εποχή που ο ένας τραβούσε τον άλλον, τότε με Γκάλι, Γιαννάκη, Πρέλεβιτς, Φασούλα, ο Πάο, ανταγωνιζόντουσαν και σήκωναν ψηλά τον πύχη. Ήδη ο πύχης έχει σηκωθεί. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε κάτι ανάλογο, πιστεύετε, με απότερο σκοπό πλέον να φτάσουν, όχι πλέον να φτάσουν, να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Με βάση τις πρώτες κινήσεις και με δεδομένες τις δηλώσεις των ανθρώπων των ομάδων, ο στόχος είναι αυτός, ξεκάθαρα. Δεν είναι εκεί οι δηλώσεις των ανθρώπων του ΠΑΟ και των ανθρώπων του Άρη. Είναι ο σκοπός να φτάνουν στην Ευρωλίγκα και να ανταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Κάτι που είναι απόλυτα υγιές και θα είναι πολύ καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το πράγμα. Και για τον μπάσκετ στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από αυτό. Είναι ξεκάθαρη η πορεία που έχουν χαράξει και οι δύο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σαφώς. Και αν μη τι άλλο, πάω Κάρης μαζί με Μπασάκ Σεχίρ είναι τα φαβορή για το EuroCup. Το οποίο EuroCup είναι και ένα εισιτήριο για τη EuroLink. Και μάλιστα ξεκινούν τις υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα, αν δεν κάνω λάθος, και ο Άρης εκτός έδρας με τη Λεμάν. Όντως είναι μια προοπτική αυτή για ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Σίγουρα θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ομάδες παραφέρονται μαζί, ίσως και η Χαποέλ Τζερούσαλεμ νομίζω είναι μια ομάδα που είναι κοντά σε budget και σε ποιότητα παικτών και έχει επίσης ένα προπονητή πολύ έμπειρο, τον Γκότσο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε ένα βήμα πριν μπροστά από τις υπόλοιπες στο EuroCup. Θα μου κάνει εντύπωση να μείνουν αυτές οι τέσσερις στην τελική τετράδα που θα παλέψει για τους
1: εκτός για τελικούς, αν διασταυρωθούν μεταξύ τους, δύσκολο φυσικά, αλλά λέμε. Ναι.
2: Νωρίτερα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, π.χ. στους 8. Θα έπρεπε να κάνουν πολύ κακή regular season και οι τέσσερις αυτοί, μια από τις τέσσερις ομάδες, για να κάνει πολύ κακή regular season και να βρεθούν εκεί.
1: Ζω για τη στιγμή, coach, που θα δούμε έναν τελικό Πάο Κάρη στο EuroCup στο, ξέρω εγώ, στο Σαρλερουά.
2: Πραγματικά δεν το αποκλείω. Είναι, θεωρώ. Πώς θα βρεθούν εκείνη την περίοδο είναι σημαντικό φυσικά, προφανώς γιατί μιλάμε τώρα για τον Μάρτιο και τον Απρίλη, αλλά έχουν την ποιότητα, θεωρώ, και οι δύο να πάνε μέχρι τέλους.
1: Ναι.
2: Φυσικά με την Μπακτσέ Σεχίρ και την Τζερούσαλιμ και μπορεί κάποια άλλη έκπληξη να τους κοντράρουν, αλλά πιστεύω ξεκάθαρο ότι αυτός είναι ο στόχος και, και η ποιότητα του ρόστερ και τον budget εκεί που έχει φτάσει δύο ομάδες, με αυτό το στόχο νομίζω το έχουν κάνει.
1: Ναι. Τώρα, κάτι σχεδόν ίδιο συμβαίνει τώρα και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν πέρσι στο Final Four, έπαιξε τα αρέστα του φέτος, κάνοντας και αυτός πολλές επιλογές σπουδαίων παιχτών. Ο Ολυμπιακός έκανε και αυτός, αλλά κράτησε ουσιαστικά τον κορμό του. Μοναδική απώλεια είναι ο Walkup, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και βλέπουμε πλέον τα ρόστερ να είναι τρομερά. Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός που έπαιξε τώρα στο Super Cup χωρίς Hayes Davis, χωρίς Nan, άλλες φορές θα ήταν η μισή ομάδα. Τώρα δεν φάνηκε. Θα μου πεις, έχασε από τον ΠΑΟΚ. Οκ, δεκτό.
2: Αλλά στην Ελλάδα δεν είπαμε ότι παίζουν 6 ξένοι, οπότε κάποιος άφηνε πάλι έξω κουτς. Δηλαδή έχει συμπαθήσει 10 ξένους, οι 4 θα μείναν έξω ούτως ή άλλως.
1: Ναι, εγώ μιλάω για Ευρωλίγκα πλέον, για Ολυμπιακό.
2: Για Ευρωλίγκα και οι δύο τα ρόστερ τους είναι νομίζω πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά και θεωρείται ο Παναθηναϊκός μόλις επιστρέψουν όλοι και δουλέψουν λίγο, όσο δύσκολο και αν είναι με το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας αυτό το πράγμα, και προσαρμοστούν π.χ. ο Ναν στο στυλ του κότς, ο Μπράντοβιτς και γενικότερα στον τρόπο παιχνιδιού, τον νέο τρόπο παιχνιδιού μάλλον. Και γυρίσει και ο Λούκας και τα λοιπά, θα είναι και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ποιοτικό και βαθύ ρόστερ και νομίζω πάλι και οι δύο ομάδες ο στόχος είναι αυτό, να πάνε μέχρι τέλους.
1: Γιώργος
2: και ο Λιάκος νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατός, γιατί μεταγραφές που έκανε στα Σταγκάρ είναι πολύ δυνατές. Εντάξει, η απώλεια του Γόκαπ σε κάποιες τομές του παιχνιδιού είναι σημαντική, αλλά πιστεύω ότι τα δύο παιδιά να προσαρμοστούν θα δώσουν παραπάνω πράγματα, ειδικά στο κομμάτι το επιθετικό που έχουν αρκετό ταλέντο.
1: Εννοείται για τον Μοντέρο να είναι εξ αυτών, έτσι.
2: Για τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, ναι, για τον Μοντέρο.
1: Ναι, ο Μοντέρο είναι όμως μια, νομίζω έτσι, τώρα
2: είναι μια κατηγορία μόνος της, ναι, ένα παιδί το οποίο έχει τρομερό ταλέντο.
1: Διαφορετικό βερσιόν από το Walkup και σε καλύτερο μοντέλο, πιο νέο μοντέλο, ας το πούμε έτσι. Ναι.
2: Τελείως διαφορετικό στυλ. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, άλλου στυλ παίχτης και πιθανότητα και άλλο επίπεδο παίχτης, για να είμαστε ειλικρινείς. Και σίγουρα θα βοηθήσει, θεωρώ, τον Ολυμπιακό, ή δείχνει ότι έχει προσαρμοστεί και ότι καταλαβαίνει πώς πρέπει να λειτουργήσουμε στην ομάδα στο χώρο,
1: ναι,
2: στο παρκέ.
1: Και εγώ όταν αποκτήθηκε πέρσι, γιατί ήταν τότε σχεδόν στο Final Four, έλεγα πώς θα τους χώρεσε όλους ο Μπαρτζόκας, αλλά πάει πάνω στα θέλω του προπονητή και το κατάλαβε αυτό ο Μοντέρο. Τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στις δηλώσεις του, μάλλον στη συνέντευξη που είπε κάτι το οποίο είναι σωστό, ότι πάμε τώρα να παίξουμε δύο παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και μάλιστα εκτός έδρας, γυρνάμε μετά πίσω για να παίξουμε με τον Ηρακλή την Κυριακή, δηλαδή μέσα σε πόσες, 3-4 μέρες θα έχει 3 παιχνίδια.
2: Κατάλαβα, για δύο Σούπερ Καπ ουσιαστικά σε 8 μέρες είναι 5 παιχνίδια.
1: Ακόμα χειρότερα. Τι γίνεται τώρα με αυτή την περίπτωση?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα για τους προπονητές και για τους παίκτες. Πρώτα απ' όλα για τους παίκτες ηλικίες και για τους προπονητές, οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούν πάρα πολλές παραμέτρους στις αποφάσεις οποίες παίρνουν πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων.
1: Και να κάνουμε και καμιά προπόνηση, ρε παιδιά όμως, έτσι.
2: Προπόνηση δεν πάει. Είναι
1: αυτό λέω.
2: Θα πάει να παίζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, ναι, με το ταξίδι, περπάτημα στην προπόνηση, με περπάτημα και σουτ, βίντεο, οι παίχτες για να δουν κάποια πράγματα και πάμε να παίξουμε. Έτσι. Με βάση τις αρχές μας και πιθανόν μία-δύο πολύ μικρές προσαρμογές. Δυστυχώς, όπως έγινε το πρόγραμμα, η δουλειά του προπονητή, για τους παίχτες να ξέρετε, οι παίχτες να παίζουν, θέλουν, θέλουν προπόνηση, οι προπονητές θέλουν προπόνηση. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση και η πνευματική και η αγωνιστική. Εντάξει, γι' αυτό έχουν μεγάλα ρόστερ πλέον αυτό οι ομάδες, έχουν 15-16 παίχτες που θέλουν να είναι ενεργοί, ώστε να κάνουν rotation, να έχουν τους τραυματισμούς, να καλύπτονται για τους τραυματισμούς, να ξεκουράζουν παίχτες. Ναι, να γίνεται μια διαχείριση διαφόρων ειδών,
1: ναι, μέσα στις χρονιά. Πολύ σωστά το λέτε, ναι, αλλά εγώ μένω σε αυτό που μας είπατε νωρίτερα, ότι οι παίχτες θέλουν αγώνες, οι προπονητές θέλουν προπόνηση. Έτσι, ένας προπονητής, δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μια προπόνηση αν μπορέσει να κάνει θα είναι θαύμα. Πώς δηλαδή ο Μέξας ή ο Μπαρτζόκας ή οποιοδήποτε άλλος προπονητής που θέλει, ρε παιδί μου, να βελτιώσει κάποια πράγματα, λίγο παιδιά να το παίξουμε έτσι αυτό, να αλλάξουμε λίγο το σύστημα, κάτι να τους μιλήσει, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Όχι, αυτό ουσιαστικά σε αυτές τις ομάδες γίνεται μέσα από τους αγώνες, κατά κύριο λόγο, κάποια πράγματα, και μέσα από το βίντεο, που επειδή οι παίκτες είναι περισσότερο είναι υψηλού επίπεδου και μπασκετικού IQ, μπορούν να αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα σχετικά λίγο πιο γρήγορα, τα προσαρμόζουν, Αλλά μετά είναι και επαναλήψεις που κάνουν ουσιαστικά μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρητικά, η περισσότερη στην Ευρωλίγκα θεωρώ ότι ο πρώτος μήνας αγωνιστικός, τώρα επίσημο, δηλαδή μέχρι και τέλειο Οκτωβρίου, παίζουν για να κερδίσουν, αλλά το χρησιμοποιούν και σαν, να το πω έτσι, χρόνο να δουν τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Ναι, χημίας, ναι.
2: Ναι, είναι κάπως έτσι, σαν επίσημα φιλικά, να το πω. Είναι πολύ βαριά το επίσημα φιλικά, γιατί οι νίκες πάντα είναι νίκες και επηρεάζουν την καθημερινότητα, αλλά αυτές οι ομάδες που έχουν μια δυνατότητα α, νομίζω το λειτουργούν και κάπως έτσι.
1: Μακάρι, να πάνε όλα καλά και να το δούμε. Λοιπόν, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

0: Παραμένουμε στο μπάσκετ και αφού ακούσαμε τον Κώστα Μέξα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πολύ καλός, κατάφερε να πάρει μια διαφορά 9 πόντων και μάλιστα προηγήθηκε με 30-39. Είναι χαρακτηριστικό ότι το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Μόλις δεν έχει πετύχει, δεν έχει ευστοχήσει μάλλον σε κανένα τρίποντο, όχι πως έχει κάνει και πολλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί και παίζει κοντά στην ρακέτα απέναντι στους Λιθουανούς και φάνηκε ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του έβγαινε αυτά, του έβγαινε αυτό. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει 11 τρίποντα, δεν έχει σκοράρει όμως με τρίποντο. 13 με 3 τρίποντα είναι η Ζαλγκίρης Κάουνας. Τώρα, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, ενώ προηγήθηκε με 30-39, ένα σερί 9-0 από την Ζαλγκίρης Κάουνας έφερε το σκορ στο 39-39, ενώ τώρα χειρότερα τα πράγματα, καθώς ο Φουρνιέ κάνει επιθετικό φάουλ, η κατοχή περνάει στα χέρια της Ζαλγκίρης 1-40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Νομίζω ότι, εντάξει, ακόμα και σε αυτή την μικρή κοιλιά που έκανε ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο που έγινε, αυτό το σερί 9-0 για την Ζαλγκίρης, μπορεί να το ξεπεράσει και να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Μένουμε στο μπάσκετ και θα πάμε να δω λίγο τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είπαμε, Ολυμπιακός δέχεται και το καλάθι τώρα, 41-41, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός μάλλον με ένα γρήγορο εφηνδιασμό. Στο Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα 86-77, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, μάλλον στα μισά της δεύτερης περίοδου, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, είμαστε στο 37-33, 41-41, είπαμε, Ζαλγκίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Στα παιχνίδια της του Europa Cup, η Jerusalem, Hapoel Jerusalem 41-30 φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Τόφας και αυτή 37-22. Derby Νεπτούνας Τρέντο, το γύρισαν οι Λιθουανοί 66-63. Media Day είχαμε σήμερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που και αυτός με τη σειρά του ετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να συνεχίσει χωρίς κανένα πρόβλημα απέναντι και στην Βιλερμπάν. Ένα παιχνίδι το οποίο οι πράσινοι δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα με τον Καλαϊτζάκη, είναι αυτό, δεν έχουν, τι λέω πάλι, δεν έχουν προβλήματα, ξέχασα, ο Παναθηναϊκός κάθε μέρα βγάζει και ένα πρόβλημα. Ο Χουάντζο είναι το νέο πρόβλημα, ο οποίος για 10 μέρες θα μείνει εκτός, ένωσε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απουσιάσει το επόμενο χρονικό διάστημα για 10 μέρες, σίγουρα δεν παίζει απέναντι στην Βιλερμπάν. Υπάρχουν δηλώσεις σήμερα από τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αυριανή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σίγουρα χάσαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νοκάουτ, θέλαμε να το κερδίσουμε γιατί κρινόταν ένας τίτλος. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρωλίγα με το παιχνίδι απέναντι στην Παρή την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ένταση στην άμυνα. Το βασικό μας όπλο, όπως έχουμε δείξει και από τα φιλικά, είναι η άμυνα. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Να είμαστε πιεστικοί στην άμυνα και να τρέχουμε το γήπεδο, να κάνουμε περισσότερες κατοχές και να βρίσκουμε εύκολους πόντους στο transition. Να βάζουμε τον κόσμο όπως κάνουμε πάντα μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Το καλό με το φετινό ξεκίνημα είναι ότι έχουμε αρκετά μάτς εντός έδρας στο ξεκίνημα τη σεζόν και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Όχι, έχει μείνει πίσω, μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο, έχουμε δει τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε και αύριο θα είμαστε έτσι όπως πρέπει και την Παρασκευή να κάνουμε το 2-2.

Απίστευτο ρυθμό έχει πάρει το παιχνίδι στη Λιθουανία. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 44-42. Ένα run and gun παιχνίδι. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες με πολλά άστοχα σουτ. Φαίνεται ότι η βραδιά θα είναι μεγάλη σήμερα στην Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός δηλώσεις έκανε και ο Μπράντοβιτς, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι πρέπει να παίξουμε καλά. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες αρχίζουν καλά. Η Βιλερμπάν νίκησε τη Μακάμπη. Είναι μια ομάδα που σουτάρει με καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα και σουτάρει πολύ. Άρα εμείς πρέπει να εξοδοτερώσουμε αυτό το πλεονέκτημα που έχει και να μειώσουμε τα τρίποντα τα οποία θα σουτάρει. Ο Χουάντζο είναι εκτός, όπως σας είπα και εμείς, και από εκεί και πέρα ο κύριος Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε και στον Πάρκερ που είπε ότι ήταν ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβει τι χρειάζεται για να είναι προπονητής. Τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα, είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός μου σε ένα κατάμεστο και πάλι γήπεδο αναμένεται να ξεκινήσει την αναμέτρηση, έχοντας και πάλι τους φιλάθλους στο πλευρό του. Λοιπόν, χθες είχαμε και media day στον Παναθηναϊκό, αλλά στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πολλά τμήματα και είναι και ιδιαίτερα φιλόδοξος, και μεταξύ των τμήματων αυτών είναι και το βόλεϊ. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού για την νέα αγωνιστική περίοδο στην Media Day που έγινε για τους πράσινους.

double πέρσι. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ανταγωνιστική χρονιά, δύσκολη. Μπορώ να πω ότι μέχρι τα μέσα της χρονιάς περίπου ψάχναμε να βρούμε τα πατήματά μας. Άλλοτε είμαστε καλοί, άλλοτε όχι. Αλλά κάπου εκεί γύρω στο Γενάρη, Φλεβάρη, είδαμε ότι η ομάδα μας συνεχώς ανεβαίνει, ότι κρατάμε μια πολύ καλή σταθερή απόδοση και από εκεί και πέρα, ενώ στην αρχή είχαμε τις αμφιβολίες μας, από εκεί και πέρα λέγαμε το Φλεβάρι, λες να μπορούμε να το κάνουμε και φέτος. Το Μάρτι λέγαμε μάλλον είμαστε κοντά για να το κάνουμε. Τον Απρίλη λέγαμε θα το κάνουμε και το κάναμε. Αυτά για το double. Τώρα στο δεύτερο σκέλος, έτσι, για το Champions League, τι να σας πω. Λέμε όλοι για το double και πόσο χαρούμενοι είμαστε το καλοκαίρι, ωραία. Και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά η χαρά μου ήταν διπλάσια και περισσότερο για τη συμμετοχή της ομάδας μας στο Champions League. Γιατί ξέρετε, έχουμε κατακτήσει και άλλα πρωταθλήματα και άλλους τίτλους και δυστυχώς οι προσπάθειες από πλευράς των διοικήσεών μας για να συμμετέχουμε στο Champions League δεν καρποφόρησαν, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Και φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι με την παρουσία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού που τρέξαν πολύ και βεβαίως τη θέληση του Προέδρου μας, του κ. Βρανόπουλου, τα καταφέραμε. Άρα, για μένα, μετά από τόσο καιρό, η συμμετοχή στο Champions League μου έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά. Περιμένουμε ανυπομονησία να παίξουμε. Τα παιχνίδια είναι... Ο όμιλος είναι ένας πολύ περίεργος όμιλος. Στην αρχή μας χαρακτήρισαν λίγο τυχερούς που πέσαμε σε αυτόν τον όμιλο. Εγώ θα πω όχι. Δεν είμαστε καθόλου τυχεροί, γιατί είναι ένας όμιλος ακριβώς με τρεις από τις τέσσερις, γιατί η μία ομάδα είναι απέχει λίγο. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες είμαστε ακριβώς, πιστεύω, στο ίδιο επίπεδο. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά και μόνο η συμμετοχή μας είναι πολύ μεγάλη τιμή, είναι χαρά, είναι και ουσιαστική, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει εκεί που το αξίζει. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα τριφτεί σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε ημίχρονο πλέον στη Λιθουανία. Δεν άλλαξε κάτι. Ζαλγκίρις Κάουνα 44, Ολυμπιακός 44. 91-84, ένα λεπτό πριν από το φινάλε στον αγώνα Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη η αναμέτρηση της Φενέρ με την Μπάγκερ είναι στο 9-5, τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, 18-8 το σερί για τους Τούρκους που έχουν πλέον το προβάδισμα με 45-37. Λοιπόν, μένουμε στο Παναθηναϊκό και στη χθεσινή Media Day. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Βρανόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε για τη συνολική προσπάθεια του Παναθηναϊκού και τις βλέψεις που έχει στην αγωνιστική περίοδο.
1: Media Day. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με όρεξη, με καλές ομάδες σε όλα τα τμήματα, και στα ομαδικά και στα ατομικά. Γιατί όπως λέμε συνέχεια και είναι και αυτή η αλήθεια, ότι είμαστε πολυαθλητικός σύλλογος και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αγωνιστικά η περσινή χρονιά ήταν πολύ καλή. Είχαμε πορεία και στην Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά και στο πρωτάθλημα κύπελλο κλπ. Θεωρώ ότι πλέον φέτος έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα, είμαστε πιο ενισχυμένοι. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν παίζουμε μόνοι μας και οι ανταγωνιστές μας έχουν πάρει χαμπάρι και έχουν δυναμώσει και εκείνοι. Είναι εύλογο, εμείς αυτό θέλουμε, να μπορούμε να δείχνουμε τι κάνουμε και ποιοι είμαστε μέσα στα γήπεδα και όχι εκτός γήπεδων. Όπως κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι το σωστό και έτσι πρέπει να κινούνται. Άρα θεωρώ ότι, χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες, η χρονιά πήγε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες τους δικούς μου, τους άμεσους, το Δέλτα Σίγμα, το Σωτήριο των Πανταλέων, την Κυριακή τη Γαλάνη, την Αθηνά, δηλαδή τέλος πάντων όλο το team που ήταν κοντά και μου ξελάφρωσε κάπως το φορτίο της καθημερινότητας, τους προπονητές μας, όλη η ομάδα που είναι πίσω από τις ομάδες. Πολύ σημαντικός ρόλος είναι όλοι αυτοί λειτουργούν για να μπορούμε αγωνιστικά να είμαστε εκεί που πρέπει. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει η χρονιά. Θεωρώ ότι θα έχουμε πάλι μια πολύ καλή πορεία και ευελπιστώ καλύτερη από πέρσι. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα του Παναθηναϊκού, κάθε χρόνο να είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη χρονιά. Δεν θα σας κουράσω πολύ και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να δώσω τη σκυτάλη στον Σωτήρη των Πανταλέων. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε κοντά στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να δούμε. Προχωράει και ο Βοτανικός. Πλέον υπάρχει ανάδοχος και για το γήπεδο το δικό μας. Έχει πέσει τώρα, έχει σχεδόν τελειώσει και η πλάκα. Ευελπιστούμε πρώτο Θεός τέλη Σεπτέμβρη να είμαστε στο καινούριο μας γήπεδο.
0: Να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη Super League 2, εκεί που κυριολεκτικά διαπρέπει, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, η ομάδα του Μαρκό, η οποία είναι ασταμάτητη, είναι πρώτη στην βαθμολογία, και τη στιγμή που υπήρχαν ομάδες με μεγάλες προσδοκίες στη φετινή σεζόν, όπως η Νίκη Βόλου, η Λάρης, ο Πανιώνιος, η ομάδα του Μαρκό είναι αυτή η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση. Ο προπονητής της ομάδας, ο Σούλης Παπαδόπουλος, είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, και θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε μετά την τελευταία νίκη που πέτυχε απέναντι στον Πανθρακικό. Μια νίκη η οποία ήρθε με πέναλτι, buzzer beater, με αποτέλεσμα να γίνει το 2-1 και η νίκη να καταλήξει για την ομάδα του Μαρκό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Σούλη Παπαδόπουλο.
2: Σημαντικό παιχνίδι για μας. Παίζαμε καταρχήν με μια ομάδα που δεν είχε δεχτεί γκολ. Και σήμερα δέχτηκε 2 γκολ και νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ. Και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε πολλές τελικές απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όμως. Πρέπει να το παραδεχτώ, μας δυσκόλεψε. Αλλά χωρίς να μας κάνει ευκαιρίες. Στη μοναδική ευκαιρία ευτυχήσανε, βάλανε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίσανε, αλλά νομίζω ότι με τις λύσεις που έχουμε και με την ποιότητα που έχουμε, μπορούμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να διεκδικούμε αυτό που έχω πει στα παιδιά από την αρχή, να διεκδικούμε την νίκη. Βέβαια, όταν ρισκάρεις, είναι πολύ στο ποδόσφαιρο γίνεται συνήθως να δέξεις σε γκολ και να χάνεις. Εμείς νομίζω ότι εκεί έχουμε μιλήσει πολλές ώρες με τα παιδιά. Έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό. Είτε είμαστε 7 επιθετικοί μέσα, είτε είμαστε 10 αμυντικοί, είναι για μας το ίδιο. Είδατε ότι πριν τον γκολ ο Ιουσέφη γίναγε και ο Λαραμπή και μαρκάριζε στο κόρνερ το δικό μας. Ή ο Άλεξ που μπήκε το σεντερφόρ μας, ο Γιώγασον από την άλλη μεριά, ή ο Σεμπά, ή ο Μεντόζα ή ο Νεκούλου. Οπότε δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Και τους έχεις πάντα σε μια στην περιοχή με την ποιότητα που έχουν, όπως έγινε και στην τελευταία φάση. Ο Ιουσέφη είχε χάσει 2-3 σημαντικές ευκαιρίες. Ήμουν σίγουρος όμως ότι στη μία και στη μοναδική κέρδισε το πέναλτι, το χτέλασε και σκόραρε.
3: Τι σημαίνει για εσάς αυτό το 4-4 στην αρχή του πρωταθλήματος?
2: Κοίταξε, ακούω πολλούς που λένε επειδή είμαστε εμείς. Γιατί άμα ήταν κάποια άλλη ομάδα, πιστεύω θα λέγανε είναι το φαβορί, έχει ήδη ανέβει. Λένε ότι είναι πολύ νωρίς. Θα τους πω εγώ, είναι σίγουρα πολύ νωρίς για να βγει κάποιος πρωταθλητής στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά είναι και πολύ αργά για κάποιον αν μένει πολύ πίσω. Πολλοί δεν έχουν κερδίσει τα πρωταθλήματα στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά πολλοί τα έχουν χάσει.
0: Στο μάνα του Μαρκό, το όποιος ξεκινάει καλά έχει μεγάλο προβάδισμα, αλλά και για κάποιους είναι ιδιαίτερα αργά. Ιδιαίτερα δύσκολο φέτος θα είναι το πρωτάθλημα της Super Link 2. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και θα πάμε να δούμε και κάποιες άλλες έτσι μικρές ειδήσεις που υπάρχουν όσο προλαβαίνουμε. Καταρχάς, εντάξει, δεν έχουμε και πολλά να πούμε, αλλά σας είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, υπήρχε ένα τροχαίο δυστύχημα, ατύχημα μάλλον, που ήταν εμπλεκόμενος ο γιος του Λίμα, του παλιού παίχτη του Πανιωνίου, ο οποίος είναι και αυτός ποδοσφαιριστής. Αναγκάστηκαν να το κροτηριάσουν το πόδι και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετός κόσμος στο πλευρό του. Μεταξύ αυτών είναι και ο Πανιώνιος, ο οποίος θα διαθέσει όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β για την αποκατάστασή του, για την αποθεραπεία του, όσο μπορεί να βοηθήσει για να νιώσει καλύτερα, να είναι καλύτερα και μέσα στην ατυχία του να τον βοηθήσουν τον παλικάρι να είναι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε με διεθνή χώρο. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση μεταξύ του Αλεξάνδρ Τσέφεριν και του Τζάνι Ινφαντίνο, με τον πρόεδρο του UEFA να στρέφει για μια ακόμη φορά τα βέλη προς την FIFA. Κατά την ομιλία του σήμερα το απόγευμα έκανε μια κριτική στις κινήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και ο Σλοβαίνος παράγοντας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του ποδοσφαίρου, αμφισβητώντας τις διακηρύξεις της FIFA. Στο τελευταίο διάστημα είπε χαρακτηριστικά: ακούμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ορισμένες πολύ βολικές λέξεις όπως

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83-48-4, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, φωτογραφίες, βίντεο και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα στο στούντιο, αλλά μπορείτε να μας τα μεταφέρετε εσείς που καθημερινά πηγαίνετε στην εργασία σας και είστε συντονισμένοι εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ξημερώνουμε με 17 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική ξημερώνει με 18. Καλή θερμοκρασία για τέλη Σεπτέμβρη. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη βασικά η σημερινή. Και από αύριο 1η Οκτώβρη παρακαλώ. Μετράει κανείς αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τι γίνεται? Ή το έχετε αφήσει και αυτό στην τύχη? Έτσι να ξέρουμε λιγάκι τι γίνεται, ρε παιδί, μην τα αφήσουμε όλα έτσι, άιντε. Καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία, καφεδάκι πιστεύω να έχετε κάνει, να έχετε προετοιμαστεί ψυχολογικά να ξεκινήσετε και αυτή την ημέρα. Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει ακόμη, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Άντε σηκωθείτε να πάτε να δουλέψετε, να έχετε λεφτά να πληρώνετε φόρους για να ζουν πλουσιοπάροχα οι ολιγάρχες και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Δυστυχώς λέει, έφυγε από τη ζωή ένα νέο παιδί την ώρα που έπαιζε στον αγωνιστικό χώρο. Συλληπτήρια στην οικογένειά του. Καλό παράδεισο να έχει, μου λέει ο Δημοσθένης. Μιλάει για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε αγώνα ποδοσφαίρου και δυστυχώς το παλικαράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, με γαργαλάει ο λαιμός. Να παρακαλάμε, λέει, τον Παντοδύναμο να φωτίσει τους νεοέλληνες να ξυπνήσουν για να διώξουμε την πολιτική πανόκλα που μας τρώει εδώ και 60 περίπου χρόνια. Να σε πω κάτι, πατέρα Παναγιώτη. Δεν πρόκειται. Όχι, δεν πρόκειται να μας φωτίσει ο Θεός. Δεν πρόκειται εμείς να ανοίξουμε τα στραβά μας και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια με 20 βαθμούς η Αστυπάλια. Στην Ντίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό, λέει, τελευταία Τετάρτης του Σεπτέμβρη με υγεία, καλώς να μας έρθει ο Οκτώβρης. Στο φίλο μου τον Απόστολο στην Καριανή Καβάλας, καλημέρα. Καλημέρα στη Γιάννα στην Αθήνα. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, αν φτάνει, λέει, ο χειμώνας. Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής είναι καλά όμως για Σεπτέμβριο, καλά μας πάει. Ο Ιδωμενέας καλημέρα, τελικά οι δημοσκοπήσεις γράφουν ότι θέλουν και πόσο ακόμα θα το πάνε μέχρι τις εκλογές. Άντε να δω και τι θα δώσει σήμερα για την θέρμανση. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει. Όχι σήμερα, 14 του μηνός είπε θα ανακοινωθούν τα τελευταία μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία μέρα πριν την διάθεσή του. Όσο για τις δημοσκοπήσεις που μου γράφεις, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις θα το πάνε μέχρι τέλους, μέχρι και μία μέρα πριν από τις εκλογές, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Νέα Δημοκρατία 100% θα λένε. Αυτοί έχουν να πάθουν μεγάλο στραπάτσο μετά τις εκλογές. Θα βγαίνουν πάλι και θα ζητάνε συγγνώμη. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καφέ να συνέλθουμε, λέει. Όντως, ένα καφεδάκι χρειάζεται τώρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Φώτο δεν στέλνω. Νύχτα είναι έξω. 18 βαθμοί και 72% υγρασία. Είναι Οκτώβρης, όχι Οκτώβριος. Ναι, είναι ο μόνος μήνας που δεν έχει μήνα. Το πούμε αυτό. Είναι και η εθνική μας εορτή τώρα, 28 Οκτωβρίου. Πότε πέφτει όμως? Για να δούμε λιγάκι. 28 Οκτωβρίου. Έλα εδώ. Κάτσε να. 25, 26, 27. Πέφτει Τετάρτη. Γιατί Τετάρτη? Χάθηκε να πέφτει μια Δευτέρα, ρε παιδί μου. Ή μια Τρίτη να κολλήσουμε και μια μέρα άδεια του κάνουμε τετραήμερο. Δε φέτος δεν μας θέλει, δεν μας θέλει. Καλημέρα στην Δώρα. Να δούμε πότε θα φύγουν οι κατσικοπόδαροι. Ποτέ στο Αιγαίο με αυτό το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλή εκπομπή. Με συγχωρείτε. Ο Δημοσθένης λέει ότι μετράει αντίστροφα. θα πεθάνουμε στο μικρόφωνο σήμερα. Για την εθνική επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Τα Χριστούγεννα δυστυχώς την έχουν εμποροποιήσει.
και ο κόσμος κοιτά τις αγορές παρά τη γέννηση του Ιησού. Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Τα Χριστούγεννα δυστυχώς έχουν γίνει μια γιορτή υπερκαταναλωτισμού και έχουμε χάσει το νόημα. Και εντάξει, δεν αντιλέγω. Καλό είναι να βγεις, να ψωνίσεις, να κάνεις τα δώρα σου, να ετοιμάσεις το γιορτινό τραπέζι. Ωραίο είναι, δεν αντιλέγω ότι δεν είναι ωραίο. Πολύ όμορφο είναι και είναι από τις λίγες φορές που μαζεύεται όλη η οικογένεια μαζί γύρω από ένα τραπέζι, που έχουμε ξεχάσει πως είναι η οικογένεια. Αλλά σε αυτό το τραπέζι δεν έχουμε θέση για τον Χριστό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι λείπει ο Χριστός. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό κάνουμε. Ποιος το έλεγε, ένας παπάς άκουγα που το έλεγε αυτό. Ότι κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τώρα αυτοί που δεν πιστεύουν, γιατί θέλουν δώρο Χριστούγεννα ή δώρο Πάσχα. Εγώ θα έλεγα να μην παίρνουν. Αυτοί που δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν, ας πούμε. Καλημέρα στη Δέσποινα. Όταν πέσει η κυβέρνηση, να οργανώσεις πάρτι και λέει ο Αστόλι Φόκουερ. Εγώ το έχω πει εδώ πέρα κάτω στην Πολυτεχνείο, θα κάνω πάλι. Θα κατεβάσω κονσόλες, μικρόφωνα, θα γίνει εδώ, θα μ' ακούνε μέχρι την Τζιμισκή, θα μ' ακούνε. Αλλά θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Άμε εκεί σε θέλω. Και από μόνη της δεν πέφτει. Πρέπει να ξυπνήσει ο Έλληνας. Θα ξυπνήσει ο Έλληνας? Όχι. Σας το υπογράφω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να μας κάνουνε, όσο και να μας αυτόνουνε, δεν ξυπνάμε ρε παιδιά, αλήθεια, δεν ξυπνάει αυτός ο λαός που να πάρει και να σηκώσει, δεν ξυπνάει.

Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε λίγο τι μέλη γενέστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Τέμπη λέει, η Φερνή Παραπομπή Τριαντόπουλου. Η ώρα του ειδικού δικαστήριου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο ειδόλιο. Βέβαια το θέμα είναι ότι διώκεται για πλημέλημα ο κύριος Τριαντόπουλος. Και άμα φάει καμιά ποινή, που δεν πιστεύω, θα είναι καμιά ποινή χάδι, δεν θα πάει φυλακή. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα από μια δικαιοσύνη η οποία μόνο δίκαιη δεν είναι. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές και λιά μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με την Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες. Ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνα στο χειμώνα, διαφορά 2025-26 και έχει και ένα χρονοδιάγραμμα. Η εφημερίδα που δείχνει πως γεμίζαμε το 2025 και πως θα γεμίσουμε φέτος το 2026. Ωραία πράγματα, εντάξει, ακρίβεια καλά κρατά. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αναλυτικός οδηγός λέει, ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις. Τι πρέπει να κάνει οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 2026, ούτως ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Ποιες δαπάνες, εφόσον εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, ξεκλειδώνουν, λέει, πρόσθετη έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ. Πια, για πες μας, γιατί έχουμε τρελαθεί να πληρώνουμε με κάρτες, αλλά γιατί μας έχουν επιβάλει να πληρώνουμε με κάρτες, τάχα μου δήθεν για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, για να μην υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Ναι, αλλά αυτό εδώ πέρα γίνεται για το καλό των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες κερδίζουν κάτι εκατομμύρια ευρώ καθημερινά από τις τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες γίνονται με POS και τα λοιπά, και εκτός των άλλων ελέγχονται και σχεδόν όλες οι συναλλαγές. Αλλά δεν βλέπουμε το καθαριστικό να είναι ελαφρύτερο, δεν το βλέπουμε, το βλέπουμε να βαραίνει όλο και περισσότερο. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, λέει εφημερίδα, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα. Φτωχή και η κυβέρνηση απέναντι στον ελληνικό λαό που έχει δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες, και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Και περιμένω να δω την κοροϊδία την οποία θα μας πουλήσει ο Μητσοτάκης, ξεκινώντας το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,70 το λίτρο. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι όροι αγροτικός τύπος. Τώρα ξέρετε, βρήκαν άλλον έναν τρόπο για να φάνε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι το βλέπω εδώ. Σχέδιο 5 σημείων λέει για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Εδώ στην Ελλάδα τη ζούμε τη Θέουτα. Απλά τη ζούμε εκεί πέρα στη Θέουτα, την πατήσανε γιατί ήρθαν όλοι μαζί με τη μία και έγινε ο κακός χαμός. Ενώ εδώ πέρα έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, λίγοι. Ναι, αλλά άμα δείτε πόσοι υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα. Και εξηγήστε μου, ρε παιδιά, ειλικρινά, δηλαδή έχω αυτή την απορία. Αυτοί εδώ που έρχονται παράνομα εδώ στη χώρα μας, που έρχονται χωρίς χαρτιά, έτσι, που έχουν χάσει ως διαμαγεία στα χαρτιά τους, αλλά δεν έχουν χάσει τα πορτοφόλια τους, δεν έχουν χάσει τα πανάκριβα κινητά τους. Πώς γίνεται και ανοίγουν επιχειρήσεις? Πώς γίνεται, δηλαδή, τους βλέπω δουλεύουν στην eFood, τους βλέπω δουλεύουν στη Volt, και αναρωτιέμαι, δηλαδή, χωρίς χαρτιά πώς, γιατί για να δουλέψεις αυτές τις εταιρείες πρέπει να κάνεις έναρξη ατομικής επιχείρησης. Πού βρήκανε χαρτιά και κάνανε έναρξη ατομικής επιχείρησης τη στιγμή που όταν ήρθαν εδώ πέρα δεν είχαν χαρτιά? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα, πώς μπορεί και γίνεται? Έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου, γιατί όταν ήμουν στην Αθήνα και έμενα σε ξενοδοχείο και παρήγγελα να παίξω να φάω, μια φορά Έλληνας δεν μου φέρει την παραγγελία. Μια φορά, δηλαδή, χαμός γίνεται. Και είχα αυτή την απορία. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάνει ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον ήρθαν εδώ στη χώρα χωρίς χαρτιά?
Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση, Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Τι να κάνουμε που δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε καινούριο σπίτι, ή τουλάχιστον να μπορέσει ο κόσμος να βάλει καινούρια παράθυρα, να κάνει μόνος κτλ. Όσο για τα παλιά οχήματα. Ποιος έχει λεφτά, ρε παιδιά, να αγοράσει αυτοκίνητο τη σήμερα ημέρα. Έχουμε το πιο γερασμένο στόλο οχημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι γιατί γουστάρουμε να οδηγάμε σαράβαλα αυτοκίνητο, είναι ότι γιατί δεν έχουμε. Γιατί ο άλλος σου λέει ότι πρέπει, δεν έχω λεφτά να αγοράσω αυτοκίνητο, θα πάω με κανένα χιλιάρικο έτσι να πάρω κανένα σαραβαλάκι 30 ετών, ίσα ίσα να κάνω τη δουλειά μου, να μην περιμένω τις άθλιες αστικές συγκοινωνίες στη στάση το χειμώνα και βρέχομαι και κρυώνω. Έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Καλός ή κακός, με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται ο κόσμος. Ότι ρε παιδιά, με ένα σαραβαλάκι να κάνω τη δουλειά μου. Ποιος έχει τα χρήματα τώρα να πάει να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ ή να χρεωθεί στην τράπεζα και να πληρώνει 400 το μήνα, 500 πόσο έχει μια δόση αυτοκινήτου για να αγοράσει καινούριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η μαφία του Χαλκού λέει χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Η μαφία του Χαλκού έδιρε και μια δασκάλα χθες. Αλλά θα το πιάσω μετά αυτό το θέμα, γιατί έχει ζουμί η υπόθεση με τους Ρωμά που πήγανε και προπλάκησαν τη δασκάλα και τη στείλανε στο νοσοκομείο με κράνιο κεφαλικές κακώσεις. Απίστευτα πράγματα, έτσι, απίστευτα. Και εγώ είμαι με τη δασκάλα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είμαι με τη δασκάλα πάνω σε αυτό που έγινε. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας λέει σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Τι γυρίστε, δεν τη γυρίστε, Αλέξη μου, όλη την Ελλάδα. Εμείς άμα σας γυρίσουμε ανάποδα, μία αλήθεια δεν θα πέσει από τις τσέπες σας και είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον θεωρεί έντιμο πολιτικό. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της Σίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη, έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Θα κάνω λίγο μια ερώτηση, ρε παιδιά. Όταν εδώ πέρα ο Δαμιανίδης έβγαλε το πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις και έμπαινε μέσα και ψήφιζε 15-20 φορές Νέα Δημοκρατία, αυτά τα είδε ένας εισαγγελέας. Και είχε το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε από εδώ από το ραδιόφωνο μας, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ένας εισαγγελέας το έχει δει αυτό το πράγμα πώς γίνεται. Ότι μπορώ να μπω και να ψηφίσω όσες φορές γουστάρω και να ψηφίζω ζήτω Μητσοτάκης, γιατί το σύστημα το δημοσκοπικό είναι διάτρητο. Τα έχει δει αυτά. Να τους καλέσει λιγάκι και να τους πει: ελάτε εδώ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το είναι απάτη, είναι παραπλάνηση εκλογικού σώματος αυτό το οποίο κάνετε. Αλλά η δικαιοσύνη σιωπάσει κάτι τέτοια, δυστυχώς. Άλλο άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται στον Τριαντόπουλο και στο ειδικό δικαστήριο, στο Εδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψε Υπουργείο Παιδείας προς ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Καταγγελία φωτιά στο Εσουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού, πως εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βρε όλες οι δημοσκοπικές, όλες να καθίσουν στους καμνοί, να αποδείξουν πως γίνονται όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που είναι διάτριτες. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Αλέξη Τσίπρας λέει: εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Κανένα δεν εκπροσωπεί τα Αλέξη μου, πίστεψέ μου. Το έχουμε καταλάβει τουλάχιστον οι νοήμονες άνθρωποι. Από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε λίγοι. Το έχουμε καταλάβει το βρώμικο παιχνίδι το οποίο έχει παιχτεί στις πλάτες μας και το οποίο ετοιμάζεστε να ξαναπαίξετε, γιατί κάτι θέλετε να ξεπουλήσετε πάλι. Φωτιά τα ενίκια, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, εγκαταλείπουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Και είναι λογικό, γιατί οι γονείς δεν έχουν να πληρώσουν πανάκριβα ενίκια. Το κόστος ζωής, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι τεράστιο. Οπότε δυστυχώς πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το όνειρό τους να σπουδάσουν. Εκεί μας έχει καταντήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
Θεσσαλονίκη Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Παγώνει για Καριστιανό, δεν ξέρω πως το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, λεφτά να βγαίνουν, από εκεί και πέρα όλα μια χαρά. Πάμε στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, αλλαγή σόκλης στις μεταμοσχεύσεις. Ο Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για την λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Ο Λαλίστατος Άδωνης τι λέει, αναφέρει η εφημερίδα. Επίσης, άλλο άρθρο λέει ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των Τεμπών. Ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο, μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός.

0: Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις, λέει, φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 του Οκτώβρη. Κυβέρνηση στους αγρότες στα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Δεν πειράζει. Νέα Δημοκρατία θέλουν. Εξακολουθούν να θέλουν Νέα Δημοκρατία, αλήθεια σας λέω. Λυπάμαι για αυτό που λέω, αλλά πολλοί αγρότες εξακολουθούν να θέλουν Νέα Δημοκρατία. Και λένε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Το λένε, αλήθεια. Μα την Παναγία σας μιλάω, το λένε. Το λένε και δεν ντρέπονται. Και μετά βγαίνουν και λένε ότι α, τι μας κάνανε, α, ο πρωτογενής τομέας, α, δεν έχουμε να φάμε, τα παιδιά μας δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα χωράφια, δεν αξίζει πλέον, εκεί μας καταντήσανε. Όχι φίλοι μου, δεν σας καταντήσανε εκεί πέρα. Εσείς καταντήσατε τους εαυτούς σας έτσι. Όταν λέτε ότι εμείς θα ξαναψηφίσουμε αυτό το κόμμα, το οποίο είναι το κόμμα της διαφθοράς, το κόμμα που μας κατέστρεψε, το κόμμα που διέλυσε την Ελλάδα, καλά να πάθετε μετά. Συγγνώμη, αλλά καλά να πάθετε. Τα θέλετε και τα τραβάτε. Δηλαδή, από τη μία ο κόσμος σας στηρίζει, ταλαιπωρείτε κάθε φορά που εσείς βγαίνετε στους δρόμους και κλείνετε τους δρόμους, που εύχομαι να μην το κάνετε φέτος, γιατί κανείς δεν θα είναι με το μέρος σας, σας το λέω. Και εσείς λέτε ότι θα πάμε να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Αδιανόητο. Εφημερίδα Political, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Γιατί λέτε να περιμένουμε κανένα πόλεμο, λέτε να δεχτούμε κανένα χτύπημα από το πουθένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Έκθεση της Κομισιόν, λέει, η Ελλάδα απουρογός πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πώς μέσα σε 6 χρόνια πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση σε έλλειμμα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετύχαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Να μας το εξηγήσετε. Εφημερίδα Μανιφέστο, αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς, αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο ΝΕΕ. Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση, ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, Σάλλος με την αποδοχή δωρεάς του Κασιδιάρη σε σύλλογο γονέων. Α, αυτό θέλω να το ρωτήσω. Κασιδιάρης που τα βρίσκει τα λεφτά, ακόμη δεν βγήκε από τη φυλακή και μοιράζει δεξιά και αριστερά. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος, πόθεν πώς. Από πού τα βρήκε τα λεφτά και κάνει δωρεές. Μέχρι πρότινος ήταν φυλακισμένος. Τι γίνεται. Κάτι δεν μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Και πάμε και στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και καλώς θα ανοίξουν, έπρεπε να ανοίξουν από την πρώτη στιγμή, αλλά τα τηλέφωνα για τον θάνατο των 57 ανθρώπων στα Τέμπη, εκεί δεν θα ανοίξουν, δεν το βλέπω, δεν δύσκολα. Πατάει γκάζι, λέει ο Μητσοτάκης, άλλο άρθρο για την στήριξη των οικοκυριών. Εντάξει, μην μας στηρίζετε τόσο πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε τόση στήριξη, για όνομα του Θεού. Και τέλος πάμε στην εφημερίδα Εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση, λέει, επιστρέφει τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα μύθη της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βουλγάροι κατά την βάρβαρη κατοχή του στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Κάτι είπατε και εσείς εκεί στην εφημερίδα τώρα, να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει πάρει θέση για άλλα κι άλλα. Λοιπόν, 6:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Έχασα τον ήρμό μου. Στη δικτύωση καθημερινά εδώ 6 με 8 το πρωί. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 30 του μηνού του 2026. Αύριο θα λέμε καλό μήνα και μετράμε αντίστροφα, όχι για τα Χριστούγεννα αλλά για την ημέρα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι τσουχτερότατο. Γύρω στο 1,70 θα ξεκινήσει η διάθεσή του και με βάση έτσι κάποιες εκτιμήσεις, κάνοντας εχθές μία έρευνα, θεωρώ ότι θα κλείσει η τιμή του πετρελαίου του χρόνου λίγο πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, γύρω στα 2,20. Έτσι είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση, παρατηρώντας εχθές και κάνοντας μία έρευνα σε κάποιους δείκτες. Θεωρώ ότι κάπου εκεί θα κλείσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για φέτος. Η βενζίνη, ναι, θα τη δούμε και αυτή να ανεβαίνει, πιστεύω. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ. Σε απομακρυσμένες περιοχές έχει φτάσει τα 2,60, πάει να αγγίξει και τα 2,70. Να είναι καλά η κυβέρνηση, να είναι καλά η κυβέρνηση, δεν μπορώ να πω. Μας προσέχουν, για το καλό μας γίνεται όλο αυτό, ξέρετε, για να μην κινούμε τα αυτοκίνητά μας και για να περπατάμε και λίγο, γιατί κοντεύουμε.

0: Δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν όλοι αυτοί της κυβέρνησης και λένε όλες αυτές τις αρλούμπες τις οποίες ακούμε να λένε δεξιά και αριστερά. Ναι, μιλάμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει επιδοθεί σε μαργαριτάρια. Ακούσαμε τον κύριο Θεοχάρη, υφυπουργό εξωτερικών, να λέει ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες. Δηλαδή γενικότερα μας είπε κακομύριδες ο κύριος Θεοχάρης. Ξέρετε, εμείς είμαστε οι κακομύριδες, οι οποίοι όλη την ώρα μιζεριάζουμε, γκρινιάζουμε, δεν βγαίνει ο μήνας, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα, τα ενίκια πανάκριβα. Γκρινιάζετε, γκρινιάζετε. Ο υφυπουργός εξωτερικών αντέδρασε. Άλλο ένα μαργαριτάρι είναι που ακούσαμε από τον κύριο Κουλκουδίνα, βουλευτή Πιερίας, όπου μας είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πληρώσει βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Yeah. Τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος ήταν μέσα στη Βουλή τόσο καιρό, δεν τον ξέρουν ούτε αυτοί που τον ψήφισαν ποιος είναι. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα τον κύριο Κουλκουδίνα. Τον έμαθα τώρα όταν πέταξε αυτή την παρούφα. Σου λέει, ας πω κι εγώ μια βλακία, ρε παιδί μου, να γίνω viral. Ούτως ή άλλως όλοι αυτό κάνουν. Και βγήκε και είπε αυτή την λακαμία. Μετά ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας. Δεν μπορούσε να λείπει ο Υπουργός Υγείας από αυτήν την από όλη αυτή τη φιέστα, που αναφέρθηκε προς τους δημοσιογράφους εκεί και τους είπε, μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο. Μιλάμε, ο άνθρωπος εντάξει είναι τέρμα. Δεν. Είχαμε όμως και τον κύριο Μαρινάκη, βέβαια, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που γύρισε και είπε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να υπάρχει έως 2 μήνες. Και εγώ πιστεύω, κύριε Μαρινάκη, ότι ο μισθός των βουλευτών πρέπει να είναι έως 2.000 και όχι 5 και 6. Τι θα λέγατε, κύριε Μαρινάκη? Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος τι επαγγέλλεται, δεν ξέρω, πριν να ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κολλήσει κανένα ένσημο στη ζωή του, έχει κάνει κάποιο επάγγελμα, κάτι? Έχει μείνει ποτέ άνεργος, να δει πώς είναι να είσαι άνεργος? Έχει ζήσει μήπως ο κύριος Μαρινάκης με 700 ευρώ που μας λέει ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να υπάρχει μέχρι 2 μήνες? Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά είχαμε και το άλλο το μαργαριτάρι από την κυρία Βούλτευση, βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπου είπε ότι την πρώτη μέρα του σχολείου μισές δασκάλες δηλώνουν εγκυμονούσες. Μας ανατριχιάσατε, κυρία Βούλτευση, μας ανατριχιάσατε με αυτά τα οποία λέτε, ειλικρινά. Αλλά τι να κάνω? Τι να σας κάνω που ο κόσμος σας ψηφίζει? Τι να σας κάνω που ο κόσμος κάθεται και ακούει όλα αυτά τα οποία λέτε και δεν σας έχει συχτηρήσει από εκεί πέρα να πάτε και να μην ξανάρθετε? Είπαμε, είμαστε ένας λαός κοιμισμένων ανθρώπων. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει αυτός ο λαός, αλήθεια σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα βλέπω και το άλλο. Εδώ ο Πορτοσάλτερ, αλήθεια. Δηλαδή η σύψη στη Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Η πτώση της είναι ραγδαία, εγώ αυτό βλέπω. Άσχετα αν οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να την κρατήσουν ψηλά, γιατί έτσι τους βολεύει, γιατί είναι πληρωμένες, γιατί είναι διάτριτες, γιατί. Το αποτέλεσμα όμως όλων αυτών είναι να φτάσει μέχρι και ο Πορτοσάλτε να κράξει τους υπουργούς για όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία σας έλεγα τόση ώρα, και όλες αυτές τις ανοησίες, όλες αυτές τις βλακίες που λένε, και δεν εξαίρεσε ούτε τον Άδων τον Γεωργιάδη. Δηλαδή άμα φτάνουμε σε σημείο ο ίδιος ο Πορτοσάλτε να κράζει την κυβέρνηση, παιδιά, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
1: Και επιβεβαίωσαν αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
2: Σε σάλωσαν.
1: Την κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, κατευθείαν είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη, ότι παιδιά ξεκαβαλίψετε.
0: Ξεκαβαλίστε, βρε.
1: Και είπαμε, όχι, συνεχίζουμε την καβάλα.
3: Η Μπακογιάννη.
1: Ανοησίες.
3: Δεν είπε ονόματα η Μπακογιάννη.
1: Όχι,
2: είπε υπουργού.
0: Δράμα η καβάλα στην Ξάνθη.
3: Καρφήκαν οι ίδιοι και καρφώθηκαν.
1: Αυτό λέω. Πήραν λοιπόν τώρα το καλάμι τα πουλάκια μου και βγήκανε να λένε βλακίες. Εντάξει, λένε ανοησίες. Αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ.
2: Αυτός ο ανταγωνισμός βλακίες βοηθάει κανέναν από αυτούς?
1: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως.
2: Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
2: Τώρα αυτό που λες είναι.
1: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν έχουν πει κακομοίρη κακομοίρη.
2: Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Εσύ δεν εκπροσωπεί τον κακομοίρη τον Έλληνα ω
1: κυβέρνηση. Είναι προσβλητικό ευθέω προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη.
5: Να πούμε λίγο.
1: Ξεκαβαλείψετε.
0: Ξεκαβαλείψετε τέλος πάντων το καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επιδίδονται σε ρεσιτάλ βλακίας εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι όποιος είναι ο πιο ανόητος, ας πούμε, θα τον ψηφίσει περισσότερο κόσμο. Προσπαθούν να γίνουν viral για να γίνουν γνωστοί να πάρουν ψήφους. Δεν ξέρω. Και πάνω σε αυτό λένε βλακίες. Βλακίες τις οποίες ξεστομίζουν σαν ρουκέτες και χτυπάνε όλους εμάς. Η Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά το λέω, είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει πινελικιάσει τόσο άσχημα τον ελληνικό λαό. Τι ψεκασμένους μας είχε πει η Ντόρα παλαιότερα. Τι ρωσόφιλους μας έλεγε, τα θυμάστε αυτά. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Και τώρα βγαίνουν και τα άλλα τα μαργαριτάρια και λένε όλα αυτά τα οποία λένε. Που εντάξει. Για να βγει ο Πορτοσάλτε να αρχίσει να κράζει τους κυβερνητικούς της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε σε τι σύψη βρίσκεται αυτό το κόμμα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η φθορά, την οποία βέβαια δεν μπορούν να διαχειριστούν και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την τεράστια φθορά η οποία υπάρχει. Και βγαίνουν και λένε όλες αυτές τις βλακίες και τις αρλούμπες τις οποίες ακούμε να λένε για να προσβάλλουν τον κόσμο. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν προσβάλλεται. Ο κόσμος δεν προσβάλλεται. Δηλαδή τα λέει, γελάμε, μπουχαχά. Οκ, όλα καλά. Τη βλακία είπε αυτός το παιδί μου και την άλλη μέρα θα πάνε στην κάλπη να τους ψηφίσουν. Αλλά ο Πορτοσάλτε για την ακρίβεια μας έδωσε λύση. Ναι, πώς μας είχαν δώσει λύση για τη θέρμανση στο σπίτι όταν μαγειρεύετε να ανοίγετε το φούρνο ούτως ώστε να έρχεται η θέρμανση του φούρνου μέσα στο δωμάτιο και να μην χάνετε για να μπορείτε να ζεστάνετε το σπίτι σας. Ναι, ο Πορτοσάλτε μας είπε ότι αν δεν έχετε χρήματα για βενζίνη σβήστε τα φώτα στο σπίτι σας και κάντε οικονομία. Ναι, ναι, για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, απολαύστε τον.
1: Όσο μπορείτε,
5: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
1: Μην το κάνεις σαχούρι δηλαδή.
0: Κατάλαβες. Σβήστε το ρημάδι το φως παναθεμάτω. Τι το θες αναμένω. Κεράκια. Κεράκια, δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή. Να βάλουμε κεράκια. Όπως τις παλιές καρές μου, γκαζόλαμπε. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ. Άμα έχετε έξω από το σπίτι σας καμιά λάμπα που φωτίζει, του Δήμου, ξέρετε, εκμεταλλευτείτε το. Όχι να τραβήξετε γραμμή από τη λάμπα. Δεν είστε και τίποτα Ρωμά να τα κάνετε αυτά. Να κάνετε τέτοιο. Να έχετε ανοιχτό το παράθυρο, να έρχεται το φως της λάμπας μέσα στο σπίτι. Εγώ θα σας τα μαθαίνω όλα αυτά. Πλυντήριο. Πλυντήριο. Μάθατε εσείς οι νοικοκυρές μου θέλετε και πλυντήριο. Στο χέρι, στο πλυντήριο γαριάζουν. Στο χέρι θα τα πλένε εκεί πέρα. Γιατί δηλαδή. Οι γιαγιάδες μας που τα πλένανε εκεί πέρα στο χέρι δεν χαλάγανε και όλα στα ρούχα. Μια ζωή τα κρατάγανε. Μετά θέλετε να μου μαγειρεύετε και στο φούρνο κάθε μέρα. Όχι, στον καζάκι. Στον καζάκι, δεν κατάλαβα. Θυμάστε κάποτε που μαγείρευε και πιο νόστιμο γίνεται το φαγητό. Τι νομίζετε. Σας δίνω εγώ λύσεις για οικονομία εδώ, εμένα θα ακούσω. Αύριο μεθαύριο μπορεί να τα ακούσετε από τον Πορτοσάλτε. Αλλά άμα τα ακούσετε από τον Πορτοσάλτε θα πείτε «Α, ο Πορτοσάλτε τα λέει Ερμές». Άμα τα λέει ο Ερμές, γελάτε. Δίνω ιδέες τώρα σε αυτούς να βγαίνουν και να λένε στις εκπομπές του. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για οικονομία, κάτσε να σκεφτούμε κάτι. Για τις μετακινήσεις. Πάρτε ποδήλατα, πάρτε πατίνια, ηλεκτρικά. Είναι και της μόδας τώρα. Αφήστε το ρημάδι το αυτοκίνητο, αν δεν έχετε 10 λεπτά, 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη. Που πια 10 ευρώ τώρα εδώ που τα λέμε. 20 βάζεις και κοιτάς το δίκτυ, τον χτυπάς λίγο έτσι. Λες ρε παιδί μου, κάτσε μη χάλασε, ξέρω εγώ. Γιατί τον βλέπεις, δεν συγκινείται να κουνηθεί λίγο. Βάζει 20 ευρώ και δε λίγο έτσι να πάει λίγο πάνω. Και λες, τι έγινε ρε, έβαλα μέσα ή έφτισε ο άλλος. Δεν ξέρεις, ειλικρινά δεν είναι. Οπότε λοιπόν να κυκλοφορείτε με τα μέσα, να κυκλοφορείτε με τα πόδια, να κάνετε καλό και στην υγεία σας. Ωραία πράγματα. Εμάς σκέφτονται, να ξέρετε. Τι άλλο, πείτε ρε εσείς κάτι έτσι να κάνουμε οικονομία. Δώστε καμιά ιδέα εδώ πέρα στο Viber στο 69074834484. Δώστε λύσεις να κάνουμε οικονομία. Έχετε ρέψει το μυαλό μου.

ψάχνω να βρω λύσεις τώρα. Τι να κάνω. Θέλετε να κόψουμε και το φαγητό. Γιατί να τρώμε δηλαδή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Κατάλαβα. Να κόψουμε και κάτι από το αυτό τώρα που λέω δεν είναι αστείο. Πολλοί συνανθρωποί μας έχουν φτάσει σε σημείο να κόψουν ένα γεύμα ή και δύο την ημέρα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο θα είμαστε ασθενείς. Θα χάσουμε την υγεία μας γιατί δεν θα τρώμε σωστά. Εκτός το ότι τρώμε ένα σωρό μπαρούφες και βλακίες, το θέμα είναι ότι είναι τραγικό να αναγκάζεσαι να κόψεις από το ίδιο σου το φαγητό για να λες ότι να βγει ο μήνας να πληρώσω το ρεύμα. Να βγει ο μήνας να πληρώσω το... να βάλω πετρέλαιο. Δεν θα φάω ένα γεύμα την ημέρα, ας πούμε, για να μπορέσω να κάνω οικονομία, να δώσω στο παιδί μου χαρτζιλίκι να το στείλω στο σχολείο. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Απίστευτα τραγικό αυτό το πράγμα. Αν δεν καλέ, στείλτε καμιά ιδέα να δούμε από πού θα κάνουμε οικονομία τώρα. Να δούμε τι μπορούμε να κόψουμε. Τι άλλο, να κόψουμε τον αέρα που αναπνέουμε. Θα σκάσουμε, δεν γίνεται, θα μου πείτε. Όχι, να μην κόψουμε τον αέρα. Ακόμη δεν τον έχουν φορολογήσει αυτό. Να κόψουμε το ίντερνετ στο σπίτι. Όχι, ούτε αυτό θέλουν να το κόψουν. Γιατί από εκεί μας προπαγανδίζουν όλη μέρα. Οπότε από εκεί και από τα κανάλια. Οπότε να μην το κόψουμε γι' αυτό. Τι να κόψουμε. Να κόψουμε το σεξ. Ξέρω εγώ, να φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο. Θα κάνουμε οικονομία, θα γλιτώσουμε τίποτα άμα το κόψουμε. Γι' αυτό άμα είναι κομμάτια να γίνει, να το κόψουμε. Άμα είναι να κάνουμε οικονομία σε κάτι, ξέρω εγώ. Τι άλλο να κόψουμε. Η κυρία Ελισάβετ λέει λύση φωτισμού λάμπα που, βάζαμε στα που βάζουμε στα νεκροταφεία. Α, εκείνο με το σταυρουδάκι το κόκκινο λες. Ναι, λίγο έτσι περίεργο μέσα στο σπίτι, αλλά γιατί όχι, γιατί όχι. Θα δίνει έτσι και μια νότα ρομαντισμού. Μια νότα ηρεμία. Ναι, ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Γενικότερα πάντως έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θεωρώ ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά μαργαριτάρια από την κυβέρνηση. Γεια σου Κατέρινα μου, καλημέρα. 16 βαθμοί Κελσίου, τα μπουρδούκλωσες μου. Τι να κάνω και εγώ, καφέ δεν πρόλαβα να πιω σήμερα. Να κόψετε λίγο το λόγο από όλους αυτούς να τους στείλετε στα σπίτια τους. Έχει εσύ τώρα. Μην είσαι τόσο σκληρή. Ο Έλληνας δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ειλικρινά, δεν το έχει στο αίμα του, ρε παιδί μου. Θέλει να ταλαιπωρείται. Θέλει. Τι θέλει τη Νέα Δημοκρατία του, δεν αντέχει. Και το Πασόκ του μισού. Καλημέρα στον Ηλία. Πολύ φασολάδα να τρώμε, λέει, για δουλειά το τούρμπο. Καλημέρα από Βουλγαρία, συνάδελφε. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Με τη φασολάδα μια χαρά μπορείς και μετά στο μπάνιο μέσα να κάνεις και πώς το λένε και τζακούζι να ο πατέρας Παναγιώτης λέει Θεοπούλα λέει άντε καλή κόβεται το σεξ άμα δεν έχει λεφτά για προφυλακτικά ξέρεις πως κόβεται πόσο έχουν πάει και αυτά. Ο Πασκάλης λέει πάρε τη λάμπα με το λάδι λέει η γυναίκα λάμπα με λάδι πόσο έχει φτάσει το λάδι αυτό που καίει η λάμπα για να ξέρουμε λιγάκι τι γίνεται. Ο Σπύρος λέει εμένα που η γυναίκα μου φέτος ζητάει και στεγνοτήριο τι θα κάνω. Αδερφέ εσύ είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να επιλέξεις ή το στεγνοτήριο ή τη γυναίκα. Δεν ξέρω. Στεγνοτήριο. Ξέρετε τι καίει το στεγνοτήριο. Δεν κατάλαβα. Να τα βγάζει έξω στον μπαλκόνι να στεγνώνει. Θα μου πεις θα έχει υγρασία το χειμώνα. Δεν πειράζει. Τι να κάνει. Άκου στεγνοτήριο. Περαστικά σου Σπύρο, περαστικά. Περαστικά ειλικρινά, δηλαδή δεν είναι. Αφού δεν σου έχει ζητήσει και κανένα καινούργιο αυτοκίνητο ηλεκτρικό, πάλι καλά. Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια στέλνει καλημέρα. Στείλτε και καμιά ιδέα εδώ. Του αλλού η γυναίκα ζητάει στεγνοτήριο. Ελάτε, λίγο συμπαράσταση ρε παιδιά στο συνέλληνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε στεγνοτήριο, ρε ναι, τη 2026. Ξέρετε τι καίει το στεγνοτήριο, τα ντερά του καίει. Θα δουλεύουμε για τη ΔΕΗ, ρε γυναίκα.
τι έχουμε πάθει, ρε. Εγώ συμπαραστέκομαι. Παντρεμένος δεν είμαι, αλλά συμπαραστέκομαι. Πρέπει να συμπαρασταθούμε στον συνάνθρωπο. Στεγνώ, τι είναι. Τι άλλο θα ζητήσετε, βρε. Αδίστακτες είναι, ρε, εσύ. Αδίστακτες είναι. Τις παντρεύεσαι και μετά σου βγάζουν τα κουσούρια. Του ζητάνε στεγνοτήριο, πιστολάκι για τα μαλλιά, λε. Δεν κατάλαβα, στέγνωστα με την πετσέτα. Γιατί δηλαδή πρέπει να φυσάει μία ώρα και να πληρώνω εγώ ρεύμα. Ο Πασχάλης λέει: καταργήσαμε το σεσουάρ. Στα λόγια μου έρχεται ο Πασχάλης. Το σκεπτικό μέσα. Μα τώρα, σε παρακαλώ. Πιστολάκι λέει για τα μαλλιά. Σε τι ρεύμα και το πιστολάκι κάθε μέρα βου εκείνο το πράγμα. Άσε που σου παίρνει και τα αυτιά. Ηλεκτρική σκούπα. Κάτσε ρε, δεν τα μαζεύει όλα καταρχάς η ηλεκτρική σκούπα. Άμα δεν βγάλεις τα χαλιά έξω να τα τεινάξεις με το τεινακτήριο όπως κάνανε οι παλιές εκεί. Μα δεν καθαρίζει το χαλί, κυρία μου. Μου θέλετε ηλεκτρικές σκούπες. Και οι σακούλες είναι πανάκριβες. Τρεις σακούλες 25.

με δυνατή μπρίζα που να σηκώνει το στεγνοτήριο. Άμα δεν ξέρει από ηλεκτρολογικά, πες το έτσι. Πες το έτσι. Να δούμε άμα θα πιάσει. Και άμα πιάσει θα το κάνουν και οι άλλοι. Και έτσι λίγο προσπαθούμε λίγο να... Καταλαβαίνετε τώρα, να βρούμε μια λύση. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα, εγώ λέω, λέει να κόψουμε τη δουλειά να γίνουμε βουλευτές. Μωρέ, να την κόψουμε τη δουλειά, μωρέ, να γίνουμε βουλευτές. Αλλά ξέρω εγώ μπορείς να κλέψεις. Εγώ δεν μπορώ και να κλέψω, είμαι και βλάκας αυτά. Δεν το έχω, ρε παιδί. Καλημέρα στην Ιωάννα. Τι να κόψουμε, λέει, από τα κομμένα κάνουμε περιβόλεις σε γλάστρες στο μπαλκόνι να έχουμε φρέσκα λαχανικά όσο για κρέας, λέει, μικρότερες μερίδες. Έλα μωρέ, θέλετε και κρέας τώρα. Φασολάδα, φακές, ρεβίθια, κανένα λαχανικό, έτσι. Σιγά τώρα θέλετε και κρέας. Το μοσχαράκι εντωμεταξύ έχει πάει, άστο δεν είναι. Απλησίαστο. Ο Γιώργος, εγώ βρήκα, λέει, πατέντα, αντί για ηλεκτρική σκούπα την έχω κάνει με μανιβέλα και φτερωτές. Ένας γυρνάει τη μανιβέλα, ο άλλος σκουπίζει. Ωραίο, ωραίο, να λύσεις, να λύσεις. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και έχεις και τη χαρά της δημιουργίας ότι κάτι κάνω μαζί με τη γυναίκα μου, ρε παιδί μου. Εκείνη σκουπίζει και εγώ γυρνάω τη μανιβέλα της σκούπας. Το κάνουμε μαζί. Δηλαδή έχει και λίγο ενδιαφέρον το πράγμα. Όχι τώρα μου βάζει την ηλεκτρική στην πρίζα. Εκτός του ότι κάνει και φασαρία, μου βάζει την ηλεκτρική στην πρίζα και αρχίζει και. Και κοιτάς εσύ το καλώδιο και λες πόσο ρεύμα να καίει τώρα αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει. Γεια σου Παναγιώτη μου, το νερό, λέει, που ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο, το φυλάμε και βράζουμε τα μακαρόνια, γλιτώνουμε το αλάτι. Νάτες οι λύσεις, τα ακούτε? Λύσεις υπάρχουν, δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, αυτό είναι το πρόβλημα.

Θεία μου, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε λιγάκι έτσι να γελάσουμε. Να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, γιατί είναι Τετάρτη κιόλας και ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μπήκες λίγο απότομα και τρόμαξα, λέω μου την πέσανε. Αλλά όχι ακόμα. Οπότε, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε μέσα στην κακομοιριά μας και λίγο έτσι, λίγο αισιοδοξία. Η Κατερίνα μου λέει, εσείς μην δείτε απατεώνα, αμέσως να του δώσετε εξουσία. Ναι ρε παιδί. Κατευθείαν, με το που θα δούμε έναν απατεώνα, κατευθείαν, πάρε να έχεις. Δεν βαριέσαι. Κοίτα να δεις που σχεδόν έχει φτάσει η ώρα 7. Αυτού. Περνάει η ώρα τελικά. Μπράβο. Λοιπόν, εντός λίγο θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε βέβαια πάλι πίσω να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber στο 6907483484. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι είμαστε παντού σε Facebook, Instagram, TikTok, X και ξερός και όλα αυτά. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή του σταθμού μας εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο, από όποια συσκευή και αν χρησιμοποιείτε, από το Play Store ή από το App Store αντίστοιχα. Τώρα για εσάς που αναζητάτε λύσεις οι οποίες περιορίζουν τα λειτουργικά έξοδα του στόλου σας και εξυγχρονίζουν τις αποθήκες σας, είναι η έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 έως 18 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στην πράξη προηγμένα συστήματα WMS και αυτοματισμούς τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις ηλεκτροκίνησης αλλά και βιώσιμα καύσιμα, λιπαντικά και όλα τα σχετικά, όπως επίσης και εξειδικευμένες ομιλίες για τις παγκόσμιες εξελίξεις της αγοράς στα πολυσυνέδρια Logi Meat Fish Dairy και μαζί και η εξειδικευμένη έκθεση Track and Van Expo. Logistics Expo Θεσσαλονίκης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Να την επισκεφτείτε γιατί σίγουρα σας ενδιαφέρει.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και για όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχουν Ελληνίδες, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούν. Σήμερα έχουμε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα από τους εργαζομένους στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας μάλιστα την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σταθμάρχης απολύθηκε την 3η 22 Σεπτεμβρίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Ενώ το Σωματείο υποστηρίζει ότι στον εργαζόμενο δεν δόθηκε καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ όπως αναφέρει δεν είχε προηγηθεί κάποια παρατήρηση σχετικά με την απόδοση την οποία έχει πάνω στην εργασία του. Ενώ οι εργαζόμενοι αναφέρουν ακόμη ότι παρενέβησαν άμεσα ζητώντας την ανάκληση της απόλυσης του σταθμάρχη και όπως καταγγέλνουν, η απάντηση της εταιρείας ήταν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση να εξηγηθεί ο λόγος της απόλυσης και ότι η εταιρεία είχε δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή. Τώρα, τι έχει γίνει και γιατί έχει απολυθεί ο άνθρωπος? Στην Ελλάδα είσαι, όπου στην Ελλάδα για ψήλου πίδημα μπορεί να χάσεις την εργασία σου. Οπότε λοιπόν δεν θα έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη από τη 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα, 4 ολόκληρες ώρες. Και είναι οι ώρες που θα γίνεται χαμός στα αστικά λεωφορεία. Τώρα γίνεται ένας χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί όχι μόνο δεν έχει έρθει η κάθαρση που μας έλεγε ο Μητσοτάκης, αλλά κάποιοι, ακόμη και μετά το ξέσπασμα αυτού του σκανδάλου, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται άμεσος κίνδυνος στις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι εργάζονται για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι ακριβώς γίνεται.
1: Λέξη Κουβέλη, μια έκθεση 40 σελίδων με στοιχεία για κάθε είδους παρατυπίες, ακόμη και τώρα.
2: Γέμισαν τα χέρια μου. Και είναι μετά το σκάνδαλο. Όταν όλα θα είχαν φτιάξει. Έχουν 40 σελίδες ευρήματα και προβλήματα που απειλούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί ουσιαστικά επικρέμαται η απειλή ότι θα κοπούν επιδοτήσεις. Ναι. Τι δεν έχουν βρει από επιδοτήσεις με εξελάκι, επιδοτήσεις που κράτησαν τον αφημί του Βοσκού που πήγαν να δουν τα ζώα και είδαν ότι τα είχε σφάξει την προηγούμενη χρονιά αυτά που βρήκαν ζωντανά την επόμενη. Μιλάμε για του Μαρτίου τώρα.
1: Αναστήθηκαν δηλαδή.
2: Για του Μαρτίου τώρα, πριν από 5 μήνες. Και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία τα εκθέτουν στην ελληνική κυβέρνηση και περιμένουν απάντηση σε 2 μήνες. Μίλησα χθες το βράδυ αργά με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.
1: Του 26, λένε... έτσι φρέσκα η έκθεση, για να τα λέμε και αυτά.
2: Πριν από λίγες μέρες. Ήρθανε 1η Ιουλίου, έμειναν 10 μέρες και κάναν πραγματικό έλεγχο, γιατί αυτό στοιχειοθετείται από αυτές τις 40 σελίδες που είναι γεμάτες με παραδείγματα που όλα έχουν πάει λάθος. Και υπάρχουν και ήδη αντιδράσεις από τους παραγωγούς που φοβούνται ότι έχουν μείνει πίσω στις πληρωμές και δεν θα πληρωθούν και τα επόμενα. Βλέπετε εδώ, υπό αυτές τις συνθήκες, εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γι' αυτό και θα δείτε και πολλές αντιδράσεις από τους παραγωγούς στην Αλεξανδρούπολη.
1: Θα σας ευχαριστήσω και να δούμε το ρεπορτάζ.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, αγρότες διαμαρτύρονται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για καθυστερήσεις στις πληρωμές.
3: Έχουν προχωρήσει πράγματα. Κακώς διαμαρτύρεστε ότι δεν έχουν προχωρήσει πράγματα. Και όταν...
2: Η έκθεση κόλαφος της Κομισιόν που εξασφάλισε ο Αλφα αναφέρει απειλή αποκλεισμού των Ελλήνων αγροτών από κοινοτικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων για ελλείψεις ελέγχων, για χιλιάδες αόρατες εταιρείες βιολογικών, αλλά και βοσκοτόπια χωρίς ζώα.
4: Καταδεικνύει ότι θα γίνει στάση πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ύψους ένα δις για τους έντιμους αγρότες.
5: Για αιτήσεις 2023 και έπειτα, η Κομισιόν εξετάζει να προτείνει αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν υποχρεούται να εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα των διαπιστούμενων ελλείψεων.
6: Υπάρχει πλέον οργή στον κόσμο. Δεν ήταν μόνο τα περσινά χρήματα που χάσαμε. Δυστυχώς κινδυνεύουν να χάσουμε και τα χρήματα της ευρωπαϊκής επιδοτήσεις για το 2026.
7: Βγήκαν υπουργικές αποφάσεις που δεν εφαρμόστηκαν, τονίζει η Κομισιόν, παραθέτοντας απίστευτα ευρήματα από την έρευνά της.
0: Το διανοείστε αυτό το πράγμα τι έχει να γίνει? Η Κομισιόν λέει ότι θα κόψει τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα γιατί τα χρήματα δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Γιατί γίνεται διασπάθηση του χρήματος και κάποιοι συνεχίζουν και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Αυτό συνεπάγεται καταστροφή για τους αγρότες οι οποίοι εργάζονται, για τους αγρότες οι οποίοι δεν είναι λαμόγια. Για τους αγρότες οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν, για τους αγρότες οι οποίοι τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο κάνουν. Και δεν τους ενδιαφέρει να αρπάξουν μια επιδότηση ή να φάνε χρήματα χωρίς λόγο και αιτία. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό, όχι μόνο να σταματήσει η κλοπή του χρήματος των αγροτών, αλλά δεν έχει κάνει και το παραμικρό, ούτως ώστε να ζητηθούν πίσω τα χρήματα τα οποία εφαγώθησαν από κάποια γαλάζια λαμόγια. Και ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, έτσι? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν μπορεί να το κάνει γιατί άμα αρχίσει να ζητάει πίσω χρήματα θα ανοίξουν στόματα. Και αυτά τα στόματα θα μιλήσουν και θα πούνε πολλά και κάποιοι θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση, σε δυσμενή θέση. Οπότε σου λέει ότι άστο ως έχει, θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε το σκάνδαλο όσο μπορούμε, τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά θα δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι. Ο κύριος Καβαδίας στον Εύρο τα άκουσε για τα καλά από τους αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκτελεί ένα σχέδιο το οποίο θέλει να διαλύσει εντελώς παντελώς τον πρωτογενή τομέα, να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, και το αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω ότι και ο πιο ανόητος άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα, ότι προσπαθούν να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα. Θανατώσανε όλα τα ζωντανά, διαλύσανε τους αγρότες, οι πολίτες βρίσκονται σε απελπισία, οι άνθρωποι οι οποίοι εμβολίασαν με τα πειραματικά mRNA τον κόσμο αρνούνται τον εμβολιασμό στα ζώα, δηλαδή αδιανόητα πράγματα, αδιανόητα πραγματικά, κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα.
8: Εγώ ζήτησα να σας δω. Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
9: Εμείς σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα. Έχουμε κλείσει 2 χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυτόδη τον γλιτώσαμε από τύχη, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
0: Και ναι, ο άνθρωπος, δεν αντιλέγω, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, ακούγοντας τα λόγια του, είναι με το μέρος του. Όλα ωραία μέχρι το, μια χαρά μέχρι το. Το πρόβλημα, ξέρετε όμως που είναι, ότι ακόμη και οι ίδιοι τους, οι ίδιοι αγρότες, τόσα χρόνια αυτές τις κυβερνήσεις στηρίζουν, τόσα χρόνια. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα ξαναστηρίξουν την ίδια κυβέρνηση άμα φύγει ο Μητσοτάκης από την κεφαλή του κόμματος, το καλό. Άκουγα κάποια αποσπάσματα από την εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέθη το μεσημέρι, που έγινε ένας χαμός. Γιατί βγήκανε τρεις συνδικαλιστές, αγρότες, και λένε ότι εμείς κάνουμε αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία και θα ξαναψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία αν η Νέα Δημοκρατία επανερχόταν στην προτέρα κατάσταση την οποία ήταν. Ποια ήταν η προτέρα κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας? Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί τα θυμάμαι εγώ λάθος. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ανέκαθεν δεν ήταν υπέρ του κεφαλαίου. Εγώ αυτό ξέρω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και ασχολούμαι με την πολιτική από μικρό παιδάκι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά πάντα θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία να είναι υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των πλουσίων και εναντίον των φτωχών πάντα. Είτε ήταν μπροστά ο Καραμαλής, είτε ήταν μπροστά ο μπαμπάς Μητσοτάκης, είτε ήταν μπροστά ο Σαμαράς, είτε είναι τώρα ο Μητσοτάκης, καλά, ο τωρινός Μητσοτάκης, άστα να πάνε. Και βγαίνουν οι αγροτοσυνδικαλιστές αυτοί οι τύποι και λένε ότι εμείς θα ξαναψηφίζαμε, λέει, Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
10: Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Έκανα αγώνα και πήρε 42-43%.
11: Έρε, ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι, γιατί είναι κακό.
11: Εννοείται ότι είναι κακό.
10: Έκανα αγώνα για να αλλάξουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που έφερε φορολογία.
11: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζατε τι είναι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια?
10: Η Νέα Δημοκρατία, αυτά που έχει κάνει για τους αγρότες είναι τόσα πολλά που θέλουμε άλλοι τόσοι ευκολοί.
11: Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία για τους αγρότες?
10: Δεν ξέρετε ότι έχει αλλάξει.
11: Που μοίρασε χρήματα με τον ΟΠΚΕΠΕ, αυτό εννοείται?
10: Θα απομονώσουμε τον ΟΠΚΕΠΕ και θα ξεχάσουμε το αφορολόγητο. Θα ξεχάσουμε.
11: Δηλαδή εσείς είστε ευχαριστημένος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή σαν αγρότης?
10: Μην χρησιμοποιείτε λέξεις οι οποίες είναι στοχευμένες.
11: Όχι, δεν είναι στοχευμένες. Κάνω μια ερώτηση. Είστε ευχαριστημένος σαν αγρότης από τη Νέα Δημοκρατία?
10: Το αν είμαι ευχαριστημένος θα το αποφασίσω όταν θα φτάσει η ώρα των εκλογών.
11: Ποια ώρα, τώρα σας ρωτάω. Αυτή τη στιγμή είστε ευχαριστημένος από τη Νέα Δημοκρατία?
10: Κατά ένα ποσοστό είμαι.
11: Είστε ευχαριστημένος?
10: Ναι.
11: Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε τότε. Γιατί σκούζετε?
10: Γιατί είναι κακό, δηλαδή.
11: Γιατί κλαίγεστε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφού τα έχει κάνει όλα καλά η Νέα Δημοκρατία και στηρίζεται και δίνεται αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ακούστε, είμαι φιλοξενούμενος.
11: Συνένοχος είστε, δεν είστε φιλοξενούμενος. Συνένοχος είστε που έχει καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας. Στηρίζετε ακόμα Νέα Δημοκρατία και ντρέπεστε να τους κατακρίνετε? Θέλετε να με τρελάνετε? Νέος άνθρωπος είμαι και αυτά που ακούω με εξοργίζουνε. Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι είστε ευχαριστημένος από τη Νέα Δημοκρατία? Τι είμαι, πρόβατο είμαι? Συνέχισε με τη Νέα Δημοκρατία τότε. Τι κλαίγεσαι, και έχεις τα πρόβατά σου.
10: Η Νέα Δημοκρατία είχε πρόεδρο τον Καραμαλή.
11: Η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή τι ήτανε? Καλύτερη ήτανε.
10: Ήτανε καλύτερη. Ήτανε πιο έτοιμη.
11: Πνιγμένη στη διαφθορά ήτανε και στις προδοσίες, κύριε Μπασί.
10: Εντάξει, εντάξει. Το θέμα θέλω να πω ότι.
11: Ή επειδή είχε άλλη ιδεολογία. Πνιγμένη στη διαφθορά ήτανε και στις προδοσίες.
10: Γρηγόρη μου, η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή ήταν Νέα Δημοκρατία.
11: Το ότι άμα η Νέα Δημοκρατία είχε άλλη ιδεολογία θα τη στηρίζατε. Και αυτό είναι φοβερό, το ότι ακόμα άνθρωποι εν έτη 2026 δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το ότι το κόμμα Νέα Δημοκρατία, όποιο και αν έχει πρόεδρο, είναι καταχρεωμένο και πνιγμένο στη διαφθορά.
10: Γρηγόρη μου, εγώ
11: δεν
10: είμαι.
11: Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στην Ελλάδα.
10: Για μένα, αν επανέλθει η Νέα Δημοκρατία στις ρίζες της, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία.
11: Καλά κύριε Πασίγου, αυτό είναι εξευτελιστικό που λέτε.
10: Εντάξει.
11: Είναι εξευτελιστικό αυτό που λέτε. Είναι εξευτελιστικό αυτό που λέτε. Και είναι και προσβλητικό για τους Έλληνες πολίτες, για Έλληνες που έχουν αυτοκτονήσει, για Έλληνες που έχουν χάσει την περιουσία τους, Για Έλληνες που έχουν δει τα σπίτια τους να τα παίρνουν ξένοι, η Νέα Δημοκρατία φταίει. Αυτό που λέτε πραγματικά είναι ντροπιαστικό.
10: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη μου, εγώ πριν.
11: Δηλαδή δεν σέβεστε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν, γιατί εσείς οι νεοδημοκράτες δεν έχετε σεβαστεί κανέναν. Κύριε Πασίγο, δεν σας είχα για τέτοιο άνθρωπο.
10: Δεν ανήκω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι υπερασπίστη.
12: Πώς θα γρήγορα τίποτα.
10: Θα γυρίσει τις ρίζες.
11: Γιατί ποια και οι ρίζες τη.
10: Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Έκανα αγώνα και πήρε 42-43%.
0: Τα ακούτε. Τα ακούτε. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, να ξαναστηρίξουμε Νέα Δημοκρατία, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει καταστρέψει τον κόσμο, έχει κλείσει σπίτια, έχει διαλύσει οικογένειες, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα, έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι, έχουν πεθάνει άνθρωποι από ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, και γυρνάνε και λένε κάτι τέτοιοι τύποι, αγροτοσυνδικαλιστές, ότι εμείς θα ψηφίσουμε ξανά Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία επανέλθει. Πού? Πού να επανέλθει? Μια ζωή μέσα στη διαφθορά ήτανε, μια ζωή μέσα στις κλοπές ήτανε, μια ζωή ένα κόμμα το οποίο χρωστάει πόσα εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν και να βγαίνουν άνθρωποι τώρα και να λένε ότι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία άμα γυρίσει, λέει, στις ρίζες της? Ποιες ρίζες? Στον Καραμαλή, στον άλλο το Μητσοτάκη, στο Σαμαρά? Ποιες είναι οι ρίζες της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος έκανε καλό από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο? Ποιοι δεν φάγανε? Και όπως είπε και ο Σερέτης, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ σε αυτή τη χώρα δεν θα έπρεπε να ξαναυπάρξουν. Ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν θα έπρεπε να περνάνε. Αλλά πάλι το χειμώνα θα δούμε τους αγρότες να βγαίνουν έξω. Θα τους δούμε να διαμαρτύρονται. Θα τους δούμε να κλείνουν τους δρόμους. Θα τους δούμε να ταλαιπωρούν όλους εμάς. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα για την ψήφο, θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάνε στο Πασόκ. Θα πάνε σε όποιον τους τάξει επιδοτήσεις. Γιατί μεγάλο μέρος των αγροτών έχει φάει χρήμα από επιδοτήσεις. Και το λέω εγώ, ένας άνθρωπος που έχω συγγενείς αγρότες μέσα στην οικογένειά μου και έχω μαλώσει γι' αυτό το λόγο. Γιατί τσιμπάγανε επιδοτήσεις, ζούσανε πλουσιοπάροχα και όλα μια χαρά. Και αυτές οι επιδοτήσεις τις στερούνταν κάποιοι οι οποίοι δούλευαν. Αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα, κατάλαβες? Να τους δώσουμε χρήματα, να τους κλείσουμε τα μάτια, να ξαναβγούμε κυβέρνηση. Έτσι βγαίνουν αυτοί οι κυβερνήσεις. Έτσι βγαίνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Αλλά τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Τώρα η εντολή είναι να διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας, να μην υπάρχει αγροτιά, να μην υπάρχει κτηνοτροφία. Και τώρα ζορίζουν τα πράγματα και διαμαρτύρονται. Καλώς διαμαρτύρονται. Πρέπει να υπεραμυνθούν του επαγγελματός τους. Δεν αντιλέγω. Αλλά όχι να την πληρώνουμε όλοι μας. Γιατί πέρυσι, εγώ τουλάχιστον όταν κατέβηκα Αθήνα πέρσι, από τη Θήβα μέχρι την Αθήνα έκανα 12 ώρες. 12 ώρες έκανα για να μπω στην Αθήνα. Γιατί ήταν τα τρακτέρ παρατεταγμένα και κανείς δεν μιλούσε, λέγανε μπράβο στους αγρότες. Όλοι λέγανε μπράβο στους αγρότες και κρατάτε γερά και ρίξτε την κυβέρνηση. Μπορούσαν οι αγρότες να ρίξουν την κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, δεν θέλανε να το κάνουν. Γιατί με το που ξεκίνησε, με το που τους έταξε λίγα ψίχουλα ο Μητσοτάκης και με το που ξεκίνησε και ήρθε και η άνοιξη και ξεκινήσανε οι σπορές και αυτά, τα μαζέψανε και φύγανε. Και δεν πήγανε καν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να κλείσουν το Μέγαρο Μαξίμου και να πούνε ότι δεν φεύγουν από εδώ άμα δεν πέσει η κυβέρνηση. Μπορούσανε να το κάνουν, δεν το κάναν όμως. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να τραβάμε τα ίδια, γιατί και ο απλός πολίτης δεν φταίει. Δεν φταίω εγώ που θέλω να πάω στη δουλειά μας και δεν μπορώ, μου κλείνει τους δρόμους, γιατί σου φταίει η κυβέρνηση. Πάνε κλείσε το Μέγαρο Μαξίμου, πάνε κλείσε τη Βουλή. Γιατί να κλείνεις το δρόμο, δηλαδή τον οποίο δρόμο τον πληρώνω? Για τα διόδια τα πληρώναμε κανονικά. Κανονικά τα πληρώναμε τα διόδια. Γιατί να ταλαιπωρείς εμένα, δεν καταλαβαίνω. Και δεν είναι τίποτα, δεν πετυχαίνεις και κάτι. Δηλαδή με ταλαιπωρείς, έρχεται η ώρα του να σπείρεις, σηκώνεσαι και φεύγεις, παρατάς τον αγώνα σου. Γιατί λες, α, τώρα εντάξει, άστο ρε παιδί μου. Δεν γίνεται, παιδιά. Αγώνας χωρίς αίμα δεν γίνεται. Και δεν λέω αίμα να σκοτωθούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και χασούρα, δεν γίνεται αλλιώς. Είχατε τη δύναμη να ρίξετε την κυβέρνηση. Δεν το κάνατε. Και βγαίνουν οι αγροτοσυνδικαλιστές και λένε ότι εμείς θα ξαναψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία. Αυτού σας ρε. Πού σας ρε, δεν ντρέπεστε? Καλά σας κάνουνε. Όλα θα σας τα πάρουνε και πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζετε. Τόσο ζω, Αμερική. Τα έλεγε ο Λεβέντης. Μέχρι και τα ζώα έλεγε θα με πιστέψουν. Άρε Βασιλάκη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και κάπου εδώ θα πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Για να πιάσω λίγο και το θέμα της δασκάλας η οποία προπυλακίστηκε από κάτι Ρωμά που πήγανε και τη βαράγανε. Τη χτυπήσανε και τη στείλανε, λέει, στο νοσοκομείο με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Θα τα πούμε αυτά μετά. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
12: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα. Πάμε στα Άνω Λιώσια. Στα Άνω Λιώσια, όπου οι περισσότεροι σίγουρα θα έχετε δει το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια δασκάλα νηπιαγωγείου, διευθύντρια νηπιαγωγείου, η οποία φέρεται να φώναξε σε μικρά παιδιά, σήκωσε τον τόνο της φωνής της και δέχθηκε μετέπειτα επίθεση. Το βίντεο θα σας βάλω το ηχητικό να το ακούσετε, έχει ως εξής. Ακούμε τη διευθύντρια η οποία φωνάζει. Εντάξει, η δασκάλα λίγο έχει ξεφύγει γιατί μιλάει σε παιδάκια μικρά νηπιαγωγείου. Παρόλα αυτά όμως η δασκάλα αυτή δέχθηκε μία άνανδρη επίθεση. Μία ομάδα Ρωμά, ξέρετε, από αυτούς οι οποίοι ζουν επιδοτούμενοι από εμάς, αυτούς οι οποίοι μπαίνουν και κλέβουν σπίτι, όχι όλοι, όχι όλοι, δεν μπορώ να τους τσουβαλιάσω όλους. Ξέρω ανθρώπους που ανήκουν στην φυλή των Ρωμά, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί οικογενειάρχες και μπράβο τους και τους βγάζουν το καπέλο και τα παιδιά τους σπουδάζουν. Ευτυχώς δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών λειτουργεί παραβατικά. Και πήγανε και πιάσανε τη δασκάλα και αρχίσανε και τη χτυπάγανε. Και τη στείλανε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και η γυναίκα κατέγραψε σε βίντεο την όλη, το τι ακριβώς έγινε.
1: Έλα εδώ, καλέ μου κύριε, έλα
2: εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ.
0: Τη χτυπάει.
2: Βίντεο έχω που σε παράς, εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
1: Σου λέω
2: αλήθεια, δεν θα σου δείξω. Αυτό εδώ τι είναι.
1: Δεν χτυπάω.
2: Αυτό τι είναι. Αυτό τι είναι, εσύ για
1: τέτοιρη.
0: Την ξαναχτυπάει. Την χτυπάει στο κεφάλι, την έχει ρίξει κάτω τη γυναίκα.
1: Βοήθεια.
0: Την κλωτσάνε. Άκουσαν τώρα τι γίνεται. Τη γυναίκα την κλωτσάγανε, τη ρίξανε κάτω, τη χτυπήσανε στο κεφάλι, τη στείλανε στο νοσοκομείο. Γιατί φώναξε στα παιδιά, φώναξε στα παιδιά. Λάθος της, μπορεί να παρεκτράπηκε. Είναι σωστό, δεν ξέρω ρε παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ ξέρετε τι παρατηρώ, ότι στις μέρες μας ο δάσκαλος δεν έχει καμία δύναμη, δεν έχει καμία ισχύ. Έχω δει σε βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στα social media σε μια τάξη ενός τεχνικού λυκείου να είναι μια καθηγήτρια στην έδρα, σηκωμένη όρθια, οι μαθητές να την προπυλακίζουν, η γυναίκα να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να της πετάνε νερά και η γυναίκα απλά να κάθεται και να τους κοιτάει και ποιος ξέρει τι σκεφτότανε. Σου λέει τώρα ότι άμα πω κάτι μπορεί να μου επιτεθούνε. Άμα κάνω κάτι, θα βγουν άλλοι την επόμενη μέρα και θα λένε ότι η κακιά η δασκάλα. Δεν ξέρω, ειλικρινά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο δάσκαλος πλέον δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Το να είσαι δάσκαλος εν έτη 2026 ή καθηγητής είναι επικίνδυνο. Πραγματικά είναι επικίνδυνο. Γιατί κάπου, κάποτε, ακόμη και στα δικά μου τα χρόνια, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το παρεξηγήσετε αυτό το πράγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ διαφορετικά τότε. Τότε ας πούμε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, όταν ξέφευγε η κατάσταση, ερχόταν και μας τράβαγε και λίγο το αυτί και μας πήγαινε στο γραφείο, και άμα ερχόταν ο μπαμπάς ή η μαμά, μετά μπορεί να πέφτει και στο σπίτι καμιά ψηλή. Και κάπως έτσι σαν μαθητές μαθαίναμε ότι εάν δεν ήμασταν σωστοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία και αν δεν σεβόμασταν και αν χάναμε τον έλεγχο, θα υπάρχει και ποινή για αυτό το πράγμα. Τώρα τα σημερινά παιδιά δεν έχουν έλεγχο, δεν έχουν σεβασμό, δεν έχουν όρια. Θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να μην τιμωρούνται. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. και παλαιότερα, στα χρόνια των πιο παλιών, εσείς που με ακούτε οι μεγαλύτεροι, στα χρόνια του μπαμπά μου ας πούμε, τότε υπήρχε και η λεγόμενη βίτσα. Άνοιξε το χέρι, πάρτα, πάτ. Θα μου πείτε τώρα όταν τα ακούει κάποιος αυτό το πράγμα, θα πει μα είναι τραγικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά τότε βγαίνανε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Σήμερα τι βγαίνουν? Τα βλέπεις να πούμε, δεν σέβονται τίποτα. Αρχικά δεν μαθαίνουν από το σπίτι τους. Το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι. Γιατί από το σπίτι δεν τους μαθαίνουν σεβασμό. Από το σπίτι δεν τους μιλάνε οι γονείς. Τους δίνουν ένα κινητό, τους δίνουν ένα τάμπλετ και τους λένε κάτσε εκεί πέρα και ασχολήσου και μην με ζαλίζεις τον έρωτα. Οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε να την κάνουν. Και δυστυχώς βρίσκονται να είναι και τα θύματα κιόλας. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ναι, θα μου πεις μπορεί να φώναξε λίγο παραπάνω η δασκάλα. Χέρι δεν σήκωσε όμως. Χέρι δεν σήκωσε. Και την πιάσανε οι γύφτοι εκεί πέρα να πούμε και αρχίσανε και τη χτυπάγανε και τη στείλανε τη γυναίκα στο νοσοκομείο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Βιοπραγούν εναντίον της δασκάλας. Τους βλέπουμε να κάνουν επίθεση σε αστυνομικά τμήματα, να απελευθερώνουν κρατουμένους, να κάνουν απατεωνιές στους γέρους, στις γριές, να κλέβουν χαλκό από τις γραμμές των τρένων, να κάνουν ό,τι γουστάρουν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και δεν μπαίνει ένα τέλος σε όλη αυτή την κατάσταση? Δηλαδή κάπου έλεος, κάπου έλεος. Βάλτε ένα φρένο. Και το ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ευτυχώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όπως πουθενά δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάσουμε όλους, έτσι και εδώ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζει έτσι. Και πήγανε και χτυπήσανε τη γυναίκα. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Είναι λύση αυτή? Και βέβαια εννοείται ότι άμα θα πάνε δικαστικά, την επόμενη μέρα θα αφαιθούν ελεύθεροι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα και να μην έχει καμία ποινή, να μην πηγαίνει φυλακή, να μην πληρώνει κανένα πρόστιμο, τίποτα. Την επόμενη μέρα θα τους αφήσουν ελεύθερους και θα βγουν σαν μάγκες από τα δικαστήρια και θα πούν: α, έδιρα τη δασκάλα και τι με κάνανε, δεν με κάνανε και τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά, τα ακούτε περίεργα αυτά τα οποία λέω, τα ακούτε παράξενα? Εγώ βλέπω πως συγκρίνω τις γενναίες. Ότι κάποτε υπήρχε σεβασμός. Υπήρχε σεβασμός στην κοινωνία. Υπήρχε σεβασμός. Έβλεπες τώρα εμείς σαν πιτσιρικάδες ας πούμε, γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε πιτσιρικάδες και εμείς ήμασταν στην εφηβεία. Αλλά όταν ήμασταν για παράδειγμα μέσα στο λεωφορείο και βλέπαμε μία ηλικιωμένη γυναίκα, σηκωνόμασταν από τη θέση μας να καθίσει. Παραχωρούσαμε ένα απλό πράγμα, έτσι. Τώρα δεν το κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα ρημάζουν και το λεωφορείο. Ρημάζουν τα πάρκα στις γειτονιές. Γράφουν με πόσο μυαλό τώρα το πιτσιρικάκι. Πάει και δίνει το πενιχρό χαρτζιλίκι του να πάει να αγοράσει ένα σπρέι να γράψει στον τοίχο. Και αυτό γιατί ο γονιός δεν του μάθε ότι παιδί μου, να σου αρέσει το καλέσθητο, να σου αρέσει το όμορφο. Μην χαλάς κάτι το οποίο δεν σου ανήκει ή κάτι το οποίο ανήκει σε πολλούς, ανήκει σε όλους μας. Δεν το έχουν μάθει οι γονείς αυτό το πράγμα και τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Και οι δάσκαλοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με δραματικές καταστάσεις. Έχω φίλους δασκάλους οι οποίοι μου τα λένε και λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί άμα αντιδράσουμε θα έρθουν οι γονείς. Κάποτε ας πούμε όταν ο διευθυντής καλούσε το γονιό στην τάξη, στο σχολείο και του έλεγε ότι ξέρεις τι, το παιδί σου αυτό, αυτό και αυτό, ο γονιός κοιτούσε το παιδί και του έκανε επίπληξη στο παιδί. Τώρα, εάν ο διευθυντής φωνάξει τον γονιό, ο γονιός θα επιπλήξει τον διευθυντή. Τόσο τραγική είναι η κατάσταση. Γι' αυτό μεγαλώνουν έτσι τα σημερινά παιδιά. Γι' αυτό δεν έχουν μέτρο. Γι' αυτό δεν έχουν σεβασμό. Γιατί σου λέει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, θα με καλύψει η μαμά και ο μπαμπάς. Θα με καλύψει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να θέλει τους νέους ανθρώπους να είναι έρμεα και διαλυμένοι, χωρίς μέτρο σκέψης, χωρίς τίποτα. Εν τω μεταξύ πήγε και μία άλλη γυναίκα, η οποία και αυτή είναι Ρωμά, τράβηξε και βίντεο και ανέβηκε το βίντεο στα social media, όπου πήγε εκεί πέρα στο σχολείο και τραμπούκιζε και η ίδια τη δασκάλα. Και αυτό έγινε λίγο πριν πέσει το ξύλο.
1: Εσύ παρανοχλείς τα παιδιά και θα τους κάνεις ψυχολογικά. Πώς εμείς θα στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο?
0: Άκου τι λέει τώρα τη γυναίκα.
1: Πείτε μου εσείς πώς θα στείλουμε εμείς τα παιδιά μας σχολείο.
0: Καταρχάς Οι περισσότεροι δεν τα στέλνετε σχολείο. Τα στέλνετε στο σχολείο επειδή αν δεν τα στείλετε δεν παίρνετε επιδόματα. Στις κοινότητές σας τα οθείτε στο έγκλημα από ανήλικα, τα παντρεύετε από ανήλικα. Δηλαδή, για όνομα του, τώρα σας ένιωξε το σχολείο.
1: Αυτό που είδαμε εμείς, φοβόμαστε να μην τους σποτέσετε.
0: Άκου τι λέει. Άκου τι λέει.
1: Εσείς θα δολοφονήσετε. Χαλάνε το σχολείο.
0: Άκου τι λέει τη γυναίκα.
1: Ας πάρει το μακροδόρο και να ζωγραφίζουν τα κουβέρια. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, θα το πάψει ο Δήμος. Πληρώνασαστε γι' αυτό. Πληρώνασαστε γι' αυτό.
3: Δεν φώναξα εγώ.
1: Ψυχολογικά θα κάνεις εσύ στα παιδιά να μην έρθουν σχολείο. Να μην έρθουν στο σχολείο. Αυτό δεν θα έρθουν τώρα τα παιδιά στο σχολείο.
0: Πρόβλημα τώρα. Δεν θα έρχονται τα παιδιά στο σχολείο επειδή τα επίπληξε η δασκάλα. Εμείς θα έπρεπε να είχαμε παραιτηθεί από το σχολείο μια και καλή τότε. Που μας τραβούσε ο δάσκαλος από τα αυτή. Δηλαδή κάπου ήμαρτον. Κάπου ήμαρτον. Το Υπουργείο Παιδείας δεν θα αντιδράσει σε όλο αυτό. Ο Υπουργός Παιδείας δεν θα βγει να μιλήσει για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θα πάρει θέση. Δεν θα προστατεύσει την εργαζόμενη. Οι σύλλογοι, γεσαία, δηλαδή, κάτι. Θα πείτε κάτι υπέρ της δασκάλας. Και ο άλλος έδινε συνέντευξη. Ξέρε, από αυτούς, από τους Ρώμα. Όπου τίποτε. Πως λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, της διευθύντριας είναι ότι βάζει το αυτοκίνητο, λέει, μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας. Του σχολείου. Ναι, καλά το είπα, της εκκλησίας, γιατί το σχολείο εκκλησία έπρεπε να είναι κανονικά. Αλλά τέλος πάντων. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν καυσαέρια. Αν πάθει, λέει, ένα παιδάκι δηλητηρίαση από τα καυσαέρια. Αλήθεια, τα λέει στην κάμερα, ακούστε.
4: Εγώ αυτό που είδα και αντίκρισα πάνω σε αυτό το βίντεο ήταν ότι αυτή η γυναίκα δεν αξίζει να πάει σε κανένα σχολείο της Ελλάδος.
0: Τι λες.
4: Πρέπει να της αφαιρεθεί.
0: Ναι.
4: Το πτυχίο της,
0: ναι.
4: Η άδεια επαγγέλματός της σε όλα τα νηπιαγωγεία και σε όλα τα σχολεία.
0: Τι μιλές, ρε παιδάκι.
4: Και,
0: ναι.
4: Και οι καθηγήτριες που ήταν εδώ μέσα και καμία καθηγήτρια δεν σηκώθηκε να μιλήσει και σηκώθηκαν να μιλήσουν στους περαστικούς που έκανε τα παράπονά τους.
0: Ναι.
4: Αυτό δεν ήταν καθόλου σωστό, διότι είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Λέγεται ουσιαστικά ότι ήταν μορφωμένος άνθρωπος, αλλά δεν της δίνει το δικαίωμα. Δεν της δίνει το δικαίωμα,
0: ναι,
4: να φωνάζει και να στερεί τη χαρά, το χαμόγελο και το παιχνίδι από ένα μικρό παιδάκι.
0: Λες,
5: έχετε ξανακούσει να έχετε τέτοια παρόμοια συμπεριφορά ή διευθύντρια?
4: Βεβαίως, έχω ακούσει πολλές φορές ότι το έχει κάνει αυτό και πάνω σε παιδάκι και στους περαστικούς που περάνε στα καλά των κουαθουμένων. Και ένα άλλο, δεν επιτρέπεται να βάλει το αυτοκίνητό της μέσα στο προάβλιο.
5: Βάζει το αυτοκίνητό της,
4: ναι, βέβαια, αν το παρατηρήσετε στο βίντεο, βάζει το αυτοκίνητό της. Το κάθε αυτοκίνητο έχει καυσαέρια. Αν πάθει ένα παιδάκι μόνη,
0: ναι,
4: τι έχει να πει γι' αυτό?
0: Δεν μου λες όταν τα παιδάκια τα φορτώνετε εκεί πέρα πάνω στα ντάτσουν και τα κυκλοφορείτε μέσα στο δρόμο. Στις καρότσες και πέσει κανένα παιδάκι από εκεί πέρα πάνω και γίνει ένα ατύχημα και σκοτωθεί, αυτό δεν σας πειράζει? Αλλά σας πειράζει το γεγονός ότι η δασκάλα βάζει το αυτοκίνητο στην αυλή του σχολείου και μπορεί από τα καυσαέρια τα παιδιά να πάθουν κάτι? Δηλαδή, για όνομα του Θεού, τι ακούμε σε αυτή τη χώρα?
5: Ναι, μπορεί να το
4: υπάρχει
5: πρακτήσει.
4: Περίπτωση αυτή ήταν εστερικά. Μπορεί στο σπίτι να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα έρθει στα μικρά παιδάκια εδώ πέρα να κάνει αυτό που έκανε, να φωνάζει και να τρομοκράτει όλα τα παιδάκια. Δεν πάει να πει ότι είναι διευθύντρια και έχει το δικαίωμα πάνω στα παιδιά μας,
5: ναι,
4: να κάνει τέτοια βία, να ασκεί τέτοια βία. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος και απαιτεί όλος ο πληθυσμός εδώ το Ρωμά να την απομακρύνουν από όλα τα σχολεία της Ελλάδος και να της αφαιρεθεί η άδεια.
0: Ωραία, αφού το απαιτεί όλος ο καταβλισμός ο Ρωμά, να της αφαιρεθεί η άδεια της γυναίκας. Να της αφαιρεθεί η άδεια, πραγματικά. Αφού το απαιτούν οι Ρωμά αυτό το πράγμα, που οι περισσότεροι από εκεί πέρα, άμα τους πιάσεις, όλοι θα έχουν κάνει κάποια μικροκλοπή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε, δυστυχώς. Αυτή είναι η κοινωνία. Μια κοινωνία σάπια, μια κοινωνία που δεν υπάρχει μέτρο, μια κοινωνία που δεν υπάρχει σεβασμός, εγώ είμαι με τη δασκάλα, το λέω ξεκάθαρα. Είμαι με τη δασκάλα, τέλος. Ούτε χέρι σήκωσε η γυναίκα, ούτε τίποτα. Σήκωσε φωνή, εντάξει, ναι, μπορεί κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο να ακούγεται ότι παραφέρθηκε, ok. Αλλά είμαι με το μέρος της 100%. Πήγανε και την πλακώσανε στο ξύλο, άνανδρα, γιατί ύψωσε φωνή στα παιδιά.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουμε άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Καλή δουλίτσα, Λίνα, έχουμε. Στον Παναγιώτη, καλημέρα. Τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Στη Μαρία από τις Οικές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει, για τους λαθρό. Μαγαζιά μπορούν να ανοίξουν χωρίς χαρτιά, χωρίς φόρους, χωρίς υποχρεώσεις. Όλα τα πληρώνει ο Έλληνας, όπως και οι Τσιγκάνοι δεν πληρώνουν ενίκιο στα μαγαζιά τους. Παίρνουν και πολλά επιδόματα, όπως βέβαια οι λαθρό προδότες. Τελειώσατε την πατρίδα. Η Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα στον Κώστα. Στη νέα σάντα του Κυλκής, αν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά, λέει, που μπήκαν στα χωράφια μπαίνανε στις σκεπές, δεν θα πλήρωνε κανένας ρεύμα. Νομίζω ότι δεν αφήνανε ένα διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά ναι, όντως θα μπορούσαμε να έχουμε δωρεάν ρεύμα. Άνετα, ή αν δεν μπορούσαμε να έχουμε όλο το 24ωρο δωρεάν ρεύμα, θα μπορούσαμε ένα μεγάλο ποσοστό του ρεύματός μας να είναι δωρεάν. Δεν θέλουν να μας το επιτρέψουν όμως αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Χάρη. Εσύ ρε Κωνσταντίνε, φάσκεις και αντιφάσκεις, λέει, τη γυναίκα να καθαρίζει με τη μάπα και στα τέσσερα και μετά λες να κόψει το σεξ άσχετο τι να κόβεται. Ευτυχώς, λέει, δεν χρησιμοποιείται. Α, ναι, ναι, οκ. Okay. Όχι, ψάχναμε να βρούμε το πρωί, όσοι δεν ακούγατε, ψάχναμε να βρούμε εναλλακτικές για να μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία. Και λέω, δεν γίνεται τώρα να σκουπίζετε με την ηλεκτρική τη σκούπα και με τη σφουγγαρίστρα και αυτά, γιατί η σκούπα και η ρεύμα. Με την σκούπα την κανονική, εκείνες τις ψάθινες παλιές που είχαμε, ναι, και το φαρασάκι. Καλημέρα στον Γιώργο από την Σαμοθράκη. Η λύση για μένα, λέει, είναι να είμαστε καλά και τα άλλα δεν μπανά, δεν μπανά. Δεν είναι μόνο. Για να είμαστε καλά πρέπει να είναι καλά λίγο και ο περίγυρός μας, να είναι καλά και η ζωή μας. Να μπει σε μία τάξη η ζωή μας, αλλά δυστυχώς η ζωή μας είναι σε μία μόνιμη αταξία, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Πήγα να πάρω τη σύνταξη όπως κάθε φορά και με έβγαλε ότι υπερβαίνω το ποσό, μόνο τα μισά έβγαλε, ούτε 50 ευρώ δεν έβγαζε άλλο. Μου θύμισε τα όμορφα χρόνια Capital Control, αξέχαστα χρόνια. Γιατί, δες την κάρτα σου. Μπορείς να αυξήσεις τις αναλήψεις από την κάρτα. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρεις να το κάνεις, αλλά γίνεται. Αν γνωρίζεις, λέει, επανάληψη, η εκπομπή του Γρηγόρη δεν μου τη βγάζει στο YouTube. Αν εννοείς την εκπομπή που έκανε συνέντευξη το Μιχαλολιάκο, δεν είναι στο YouTube. Άμα μπει στο προφίλ του Γρηγόρη, νομίζω ότι την έχει αναρτήσει και την έχει βάλει αλλού, γιατί του τη ρίξανε την εκπομπή. Ο Γιώργος ο Ακρίτας από τη Ρόδο, ρε, είναι κρίμα, λέει, να τον ακούς να μιλάει έτσι και να τους ψηφίζουν ξανά και ξανά. Καλά να πάθετε και χειρότερα, λέει, εύχομαι μέχρι να βάλετε μυαλό. Μυαλό δεν πρόκειται να βάλει ο Έλληνας πραγματικά. Ο Αλέκος, καλημέρα στη Μακεδονία μας. Οι αγρότες μυαλό τίποτα και μετά πείνα. Ο Χρήστος, κύριε Ερμέ, φωνάζετε τόση ώρα, αλλά δεν μας λέτε ποιος να μας κυβερνήσει, ποιος θα βγει αν ρίξουν την κυβέρνηση. Θες να σου πω, ωραία, ψήφισε το Βελόπουλο, ρε εσύ Χρήστο. Άντε, ορίστε, εγώ στο λέω, ψήφισε το Βελόπουλο. Αφού θέλεις κάποιον να σε πω, εγώ θα σου πω ψήφισε το Βελόπουλο. Θα πας τον ψηφίσεις. Άντε, πες μου. Εγώ σου λέω ότι κατά τη δική μου άποψη θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός, το μόνο πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα σωστό πρόγραμμα κοστολογημένο κτλ. Θα πας να τον ψηφίσεις. Που εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σου πω ποιο να ψηφίσεις, έτσι. Ο καθένας σας ψηφίσει ό,τι νομίζει. Δεν έχω το δικαίωμα να κατευθύνω τον κόσμο να πάει να ψηφίσει εδώ, να πάει να ψηφίσει. Και αλλά έχω το δικαίωμα να σου ανοίξω τα μάτια. Όταν βλέπω ότι αδικείσαι, όταν βλέπω ότι σε πνίγουνε, όταν βλέπω ότι σου καταστρέφουνε την οικογένειά σου, έχω το δικαίωμα να τα πω αυτά τα πράγματα, γιατί έχω δύναμη στα χέρια μου από το μικρόφωνο. Αν δεν μιλούσα, θα ήμουν ένα με αυτούς. Αλλά όταν μιλάμε, βγαίνετε και μας λέτε ποιο να ψηφίσουμε για αυτά. Νοήμονες άνθρωποι πιστεύω είστε και πιστεύω ότι μπορείτε να τα βάλετε κάτω και να δείτε τι σας συμφέρει και τι όχι. Δηλαδή πρέπει κάποιος να σας καθοδηγήσει για να πάτε τι να ψηφίσετε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιον δηλαδή να έχετε καθοδηγήσει, δεν μπορείτε να τα βάλετε κάτω και να δείτε και να πείτε, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να ψηφίσω, ξέρω εγώ, θέλω να ψηφίσω το τάδε κόμμα. Θέλω να ψηφίσω την Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, γιατί μου αρέσει αυτό και αυτό και αυτό. Θέλω να ψηφίσω τον Βελόπουλο, γιατί μου αρέσει αυτό εκείνο και τάδε. Ο καθένας, θέλω να πιστεύω ότι

0: από τον όμορφο Πειραιά, από το συννεφιασμένο Πειραιά, μου στέλνει και φωτογραφία. Στην Αναστασία, καλημέρα από τον Άγιο Παύλο. Η Βέρα τώρα συμφωνώ, λέει, η γύφτη ήταν γιατί είναι και θα είναι, μας έχει τρελάνει με το Ρωμά και ξανά Ρωμά και ξανά Ρωμά και τέλος πάντων, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα στον Κώστα. Εμείς προσωπικά σ' αγωνίες, λέει, κάνουμε αγώνα, ειλικρινά με τρεις γιους, αγώνα για σεβασμό, μιλάμε μαραθώνιους, να βγουν καλοί άνθρωποι, να σέβονται μεγαλύτερους και όλα αυτά που είχαμε εμείς και βγήκαμε κύριοι και κυρίες. Και άλλο ένα για οικονομία, γαϊδουράκι, λέει, έλεγα, αλλά το σανό είναι πανάκριβο. Την καλημέρα μου, Κώστας από το Γυμνό Ιβίας. Γεια σου Κώστα μου, γερός να είσαι, να μεγαλώσεις έτσι μια αξιοπρέπεια και τα τρία τα παιδάκια σου. Ο φίλος μου Αποστόλης. Σεβασμός, λέει, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει φόβος και ιεραρχία. Όλα τα έχουν κάνει ίσα και όμοια, έτσι θα γίνονται τα πράγματα. Όσο για τους αγρότες, μην ξεχνάς, φίλε μου, τον ένα μου θα κατέβει με το Σαμαρά και τον άλλο με το ΣΥΡΙΖΑ και τους είχαμε πρώτο πλάνο στην τηλεόραση ένα μήνα. Δεν τα ξεχνάω, όχι Αποστόλη μου, δεν τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι μην ξαναβγείτε, ρε παιδιά, στους δρόμους. Αλήθεια, δηλαδή, μην ταλαιπωρήσετε για ακόμη μία φορά τον κόσμο. Δεν φταίει σε κάτι ο κόσμος, ειλικρινά. Εφόσον είστε αποφασισμένοι να πάτε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία, να πάτε με το ΠΑΣΟΚ, να πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς οι οποίοι σας κατέστρεψαν, ειλικρινά μην βγαίνετε στον δρόμο. Δηλαδή δεν αξίζει να ταλαιπωρούμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πραγματικά. Ο Σπύρος από τη συννεφιασμένη Αλόνισο, καλημέρα. Πάντως, εμένα, αν με φωνάξει ο διευθυντής του σχολείου για τα παιδιά μου, θα πάθουν ό,τι τραβούσαμε κι εμείς. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Ντράγκαν, γεια σου Ντράγκαν μου, καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη, καλημέρα και στον Βαγγέλη. Η Μαρία έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ να το δω όμως. Ο Πασχάλης Γεσέα δεν δει, λέει, μη φωνάζεις γιατί κοιμούνται και θα τις ξυπνήσεις. Ναι, τώρα κανείς δεν ξεσηκώθηκε, ρε παιδιά, να πάρει το μέρος της δασκάλας. Κανένας. Το Υπουργείο Παιδείας πού είναι? Να βγει να κάνει μια ανακοίνωση, να καταδικάσει το γεγονός, κάτι, τίποτα, κανένας. Ο Στέφανος, το Υπουργείο Παιδείας, λέει, πρέπει να διώξει τη δασκάλα χθες. Πολύ καλά την έκαναν. Όταν μιλάμε για ένα μωρό 4 χρονών, όσοι δεν έχουν παιδιά δεν δικαιούνται να έχουν άποψη, άσχετα με τη ράτσα. Αν είναι μια δασκάλα, αρχίζει να τσιρίζει στο παιδί σου 4 χρονών, μωρό, είναι ακατάλληλη και για κρέμασμα από το γονιό. Στέφανε μου, εύχομαι πραγματικά να μην έχεις δικαίωμα ψήφου. Αν λες, καλά την έκαναν, ένα μάτσο, άντε να μην πω, που πήγανε και τη σπάσανε στο ξύλο και τη στείλανε στο νοσοκομείο, τι να σου πω. Εάν κάποιος παρεξηγήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο φώναξε στα παιδιά, που δεν αντιλέγω, μπορεί να ήταν υπερβολική, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις μια ομάδα άνανδρων ανθρώπων και να χτυπάς μια γυναίκα ανυπεράσπιστη, για όνομα του Θεού δηλαδή. Σταματήστε τις βλακίες μερικοί, σταματήστε τις ανοησίες. Άκου πολύ καλά την έκαναν. Δεν τρέπεσαι να το λες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, άμα κάνανε στη γυναίκα σου αυτό το πράγμα, αν αύριο μεθαύριο το κάνανε στην κόρη σου, που θα μου πεις εσύ, εμένα δεν έχω δικαίωμα να μιλάω? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόντλγεν της Γερμανίας. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος. Εκπλήσω με, λέει, που δεν έχουν μπέσα οι Ρωμά. Επίσης τα κανάλια μήπως φέρουν ευθύνη για αυτό που έπαθε η γυναίκα, λέω εγώ τώρα. Μπορεί και τα κανάλια να φέρουν ευθύνη, γιατί το γιγάντωσαν τόσο πολύ το θέμα, έπαιξε παντού και κάπου κάποιοι εξαγριώθηκαν. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Τα ψυχολογικά, λέει, τα παθαίνουν τα παιδιά των τζιγκάνων όταν παντρευτούν από 14 χρονών και απαιτούν να ραδιάσουν παιδιά χωρίς σταματημό για να παίρνουν τα επιδόματα. Κάνει κουμάντο μια μερίδα ανθρώπων που μόνο να ρημάζει ξέρει και να ζει εις βάρος μας. Ο Γρηγόρης, το πρόβλημα με την παιδεία στην Ελλάδα είναι διαχρονικό και πολύ βαθύ. Ο τρόπος εκπαίδευσης των προηγούμενων γενεών που επικαλείσαι, κοίτα τι γονείς και πολίτες έφτιαξε. Λέει, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, ρε παιδιά, ναι, αυτό το λέω δηλαδή. Οι μπαμπάδες μας που βγήκανε από δασκάλους οι οποίοι τραβάγανε και λίγο ταυτοί, βγήκανε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, ακόμη και η δικιά μου γενιά, έτσι, οι σημερινοί σαραντάριδες, και εμείς το βιώσαμε αυτό το πράγμα. Βγήκαμε με σεβασμό στην κοινωνία, γιατί ξέραμε, μάθαμε από μικρή ότι ό,τι άσχημο κάνεις έχει ποινή, έχει αντίκτυπο, δηλαδή δεν είναι κάνω ό,τι γουστάρω, δεν πάει έτσι. Καλημέρα και στον Θανάση. Όλοι θέλουν τον πατερούλι τους. Δυστυχώς όλοι με παροπίδες από τα γενοφάσκια τους. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Γεια σου φίλε μου Ντάμον, καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος θα είμαστε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα και ταλαιπωρία καταγράφηκαν ήδη από νωρίς το πρωί για εκατοντάδες εργαζόμενους και πολίτες στη γραμμή του προαστιακού Κιάτο Πειραιάς, καθώς φωτιά κοντά στο δίκτυο εμπόδισε τη διέλευση των σειρμών. Τα πρώτα πρωινά δρομολόγια επηρεάστηκαν άμεσα, προκαλώντας καθυστερήσεις και ανατροπές στην κυκλοφορία του σιδηροδρόμου. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Άμεσο κίνδυνο απώλειας έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, εκ των οποίων περίπου 400 εκατομμύρια αφορούν την Κρήτη, καταγγέλει ο πρόεδρος της Πογεδή Νίκος Κακαβάς, χαρακτηρίζοντας ως κόλαφο για την κυβέρνηση τη σχετική έκθεση της Κομισιόν, που καταγγέλει ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποτέλεσε απλή στάχτη στα μάτια που δαιωνίζει τις ίδιες αδιαφανείς πρακτικές. Την ώρα που προαναγγέλλονται νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτες σε βοσκοτόπια και βιολογικές καλλιέργειες, το σύστημα του ΟΣΔΕ καταραίει στη πράξη. Το σύστημα αυτό έχει συγκεντρώσει μόλις 42.000 αιτήσεις σε σύνολο 630.000, περίπου δηλαδή 7%, γεγονός που τεινάζει τον αέρα το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και απειλεί με οικονομικό μαρασμό τους πραγματικούς παραγωγούς. Θα συνεδριάσει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Στο επίκεντρο τίθεται το νομοσχέδιο για το εισόδημα και την προώθηση της αποταμίευσης και ο απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στο νοσοκομείο παραμένει βαριά τραυματισμένη η προϊσταμένη του πρώτου νηπιαγωγείου Ανολιοσίων. Η εκπαιδευτική διοίκηση έχει αναστείλει προσωρινά τη μετακίνησή της άλλου σχολείου μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ η υπόθεση του άγρου ξυλοδαρμού της βρίσκεται πλέον υποδιπλή εισαγγελική αλλά και αστυνομική διερεύνηση. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Αττικής διαχώρησε σαφώς το πειθαρχικό έλεγχο για τις φωνές της νηπιαγωγού απέναντι στα νήπια και από την ποινική δίωξη των δραστών της επίθεσης. Σε μαζική απόσυρση του 91% των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές υπηρεσίες οδήγησε ο φόβος των ελέγχων μέσω της πλατφόρμας MedWatch. Οι έλεγχοι στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη εντόπισαν 223 ύποπτες υγειονομικές δομές, 172 εκ των οποίων μη ιατρικές επιχειρήσεις και 51 ιατρία. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν εκτεταμένες παρανομίες όπως παράνομες επεμβάσεις αισθητικής από μη ιατρούς και οδοντιάτρους, παράνομη διαφήμιση συνταγογραφούμενων συσκευασμάτων και πώληση βεβαιώσεων ή συνταγών μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι παραβάτες γιατροί δεν ξεπερνούν το 1%. νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα μεταφέρθηκε μία έγκυος γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι το βράδυ της Τρίτης στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Ο αναβάτης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και το όχημα κατασχέθηκε. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν εκ νέου οι φυλακές Δομοκού έπειτα από άγρια συμπλοκή μεταξύ ομάδων αλλοδαπών βαρυπινητών με αυτοσχέδια όπλα, αφήνοντας πίσω 6 τραυματίες. Με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Λαμίας, φέρνοντας βαρύτατο τραύμα στο κεφάλι. Το νέο αιματηρό επεισόδιο αποτελεί το τρίτο κρούσμα βίας στην ίδια πτέρυγα μέσα σε μόλις 1,5 μήνα. Επιστημονική επιβεβαίωση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και δύο εξειδικευμένα εργαστήρια της Γερμανίας έλαβαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής που εντοπίστηκαν στην Έδεσσα, καθώς τα ευρήματα ταυτοποιούνται σε γυναίκα περίπου 17 ετών με χρόνο θανάτου το 1795. Όπως ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλης και Αλμοπίας, η επίσημη υποδοχή και ανακομιδή των μαρτυρικών λείψανων θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Οκτωβρίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, στην άρση της ασυλίας του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγερ, προχώρησε το Κοινοβούλιο της χώρας, ανοίγοντας το δρόμο για εισαγγελική έρευνα σχετικά με την κατηγορία της κλοπής κινητού τηλεφώνου αλλά και της απόρριψής του στον ποταμό Δούναβη μετά από επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο το 2024. Ο ίδιος συνένεσε στην άρση της ασυλίας του, διαμηνύοντας πως δεν έχει τίποτα να κρύψει. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μπόρες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Τετάρτη σήμερα, τελευταία, 30η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Πάει ο Σεπτέμβρης, Αγιαννητόπουλε, Οκτώβρης. Περιμένεις κάτι την 30η ημέρα. Δημιουργεί ένα hype 30η ημέρα του Σεπτεμβρίου, έτσι. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στο σπίτι σας, αν έχετε φτάσει ήδη στο χώρο εργασίας σας ή αν είσαστε στο αμάξι.

σήμερα, μεγάλη. Περιμένεις αυτό, περίμενες και δεν το ήξερες. Έχει υπουργικό συμβούλιο, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, γι' αυτό. Γι' αυτό σε έχει φάει η αναμονή, κάτι σου συνέβαινε και δεν ήξερες. Κάποιοι δουλεύουν για σένα χωρίς εσένα. Και 11 πρώτα λεπτά. Άρα, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγαζίνο του Mach FM. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 10 περίπου. Να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι παραμύθια μας πουλάνε και σήμερα, τι αφηγήματα φτιάχνονται, τι μας συμβαίνει στην πραγματικότητα. Απέναντί μου ακριβώς έχω τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος διαλέγει, επιλέγει τα μουσικά κομμάτια. Σήμερα έχει έρθει προφανώς με μια εμφανή διάθεση Ιταλο Disco. Τι είναι αυτό? Έπεσα μέσα πάρα πολύ στη μουσική αυτό που είπα, άλλα ντάλλον. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο του Mach FM. Απέναντί μας είσαστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς οι οποίοι συντονίζετε στο σταθμό και μπορείτε να συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. 6-9-43-63-54-51. Θα το επαναλάβω, το ξέρω ότι θα το επαναλάβω. Αυτό ήταν η προειδοποιητική βολή. Πώς άμα πάει να μπει κάποιος στο σπίτι σου, ρίχνεις μια προειδοποιητική βολή, δεν έχεις όπλο, θα στάχνουν να παγωρεύεις, θα έχουν πάρει κανείς πιου πιου στον μία στον αέρα. Θα το ξαναπώ τώρα. 69-43-63-54-51. Στείλτε μας τις καλημέρες σας. Στείλτε μας από πού μας ακούτε. Και φυσικά τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, την άποψή σας. Από τις απόψεις τις θέλουμε, τις μαζεύουμε, μας επηρεάζουν. Εμένα μου έχει συμβεί να μου έρχεται εδώ πέρα μήνυμα και να μου έχει ανοίξει τα μάτια για κάτι το οποίο δεν ήξερα, παραδείγματος χάρη, ότι δούλευε έτσι, ότι γινόταν έτσι, ότι πήγαινε έτσι. Στέλνετε φυσικά και πέραν αυτών που συζητάμε και για κάτι που ενδεχομένως δεν το έχουμε πιάσει ακόμα, το θεωρείτε σημαντικό, μπορεί να μας ξέφυγε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Και έτσι μαζί κάπως θα το πάμε μέχρι και τις 10 η ώρα. Καλημέρα λοιπόν στον Θοδωρή, καλημέρα στον Ηλία, λέω τους πρώτους που στείλανε πριν καλά ξεκινήσουμε. Βγάλτε το τζιάρα να μας πει για την κίνηση, λέει ο Σάββας, μαζί με την καλημέρα του. Καλημέρα και από Έγινα, στέλνει ο Αλέκος και στον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Καλημέρα στον Δημήτρη, στο αυτοκίνητο, λέει για αιμολυψίες κατοίκων, βλέπεις κι άλλοι που είναι όλη τη μέρα στον δρόμο. Κομματάρα, κομματάρα, γράφει ο Νικόλας. Ο λιμερί στο αμάξι μας, ρε Δημήτρη, τι μας λες, λέει. Come to Greece for holidays. Δεν ξέρω, έτσι λέει το κομμάτι στους στίχους, δεν νομίζω. Κουτσιμπόις, κουτσιγκέρς, λέει. Καλημέρα, στέλνει ο Σίβης, μπαίνει στα γερά ο Σίβης. Θέλει να μας βάλει, θέλει τώρα να με κάνει να ανεβάσω παλμούς, να γίνουμε εδώ πέρα μήλος. Ντρέπομαι, λέει ο Σίβης, για το συμβάν με τη δασκάλα. Τι και αν φώναξε στα παιδιά, είναι δυνατόν να μην έχουν συλληφθεί ήδη οι δράσεις του ξυλοδαρμού της? Είναι δυνατόν να δέχεται τέτοια επίθεση μια γυναίκα από άνανδρους? Δυστυχώς η κοινωνία έχει ξεφύγει. Νεολαία χωρίς όρια, χωρίς σεβασμό, κοινωνικές ομάδες που κάνουν ό,τι θέλουν όποτε θέλουν, κράτος σε διάλυση, κοινωνική και ηθική παρακμή. Καλά, εδώ πέρα δεν είναι προκειμένου να το γενικεύουμε η νεολαία κτλ. Εδώ πέρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Με τη δασκάλα, θα τα πιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο το Βαρλί, τον οδηγό του λεωφορείου.
Με προλαβαίνουν, μία στέλνει ο Κώστας, μία στέλνει ο Βαρδής, μία στέλνει ο Γιώργος. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Πραγματικά, δεν θέλω να ξεκινήσω από τώρα με τη δασκάλα και θα το πάω 2 ώρες. Παιδιά, θα το πάω 2 ώρες σερί και δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτε άλλο. Θα ξεκινήσω με μια προειδοποιητική και πάλι. Σκεφτείτε, να μην ήταν δασκάλα στα Λιώσια. Να ήταν, ξέρω εγώ, ανθιποσελέμπριτη που έβγαινε κάθε τρίτο φεγγάρι στην τηλεόραση και να υπήρχε βίντεο κάποιος να τη χαστουκίζει τι θα είχε γίνει. Θα είχαν βγει Me Too, θα είχαν εξηγηθεί, δεν θα συζητάγανε κάτι άλλο. Στα πάνελ, στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανάδικα, βραδινές εκπομπές, η ΕΡΤ θα έκανε αφιέρωμα, παιδιά, για το σεξισμό που κατατρέχει την ελληνική κοινωνία και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα είχαν βγει στο δρόμο και όποιος το είχε κάνει θα είχαν σταυρώσει μέχρι τρίτο-τετάρτο ξάδερφα. Αλλά τώρα τι ήταν, εδώ πέρα υπάρχει μια ιεραρχία. Η ιεραρχία της θυματοποίησης, έτσι το λένε αγαπητέ Ανδρέα Γιαννητόπουλε, η πυραμίδα στην οποία αναλόγως τι είσαι, όχι τι έκανες, είσαι πιο ψηλά σε αυτή την πυραμίδα στην ιεραρχία. Και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά για το σύγχρονο φεμινιστικό, είδατε καμία φεμινιστική οργάνωση να βγάζει ανακοίνωση? Είδατε αυτά τα γνωστά να βγαίνουν και να λένε. Τι έπαθες? Τίποτα, γιατί οι θήτες ήταν Ρωμά. Οπότε, στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχει η ταυτότητα του Ρωμά, είναι πιο καταπιεσμένος υποτίθεται, αλλά πάει πιο ψηλά σύμφωνα με αυτές τις αρχές του δικαιωματισμού, τις αρχές αυτής της πολυπολιτισμικότητας, της κουλτούρας κτλ. Καλημέρα δασκάλα, λέει, είναι δεν είναι βουλευτής. Ο Θωμάς ο ταξιτζής, καλημέρα ρε Θωμά, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες. Θα πάμε συνδικαλιστικά σήμερα, αναλόγως ποιος θέλει, θα λέω καλημέρα στην ομάδα εργαζομένων που εκπροσωπεί. Αλλιώς δεν λέω σε κανέναν καλημέρα έτσι γενικά. Α, λέει για τα διαφημιστικά σποτ του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν αυτό το Camp to Greece for Holidays, εντάξει. Εμπερδεύτηκα, εγώ δεν το είδα. Καλημέρα, λέει, τα λεφτά να παίρνουν και να κουνάνε δαχτυλάκια μόνο ο Νικόλας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον έτερο από το Κρυονέρι σήμερα. Μητσοτάκη, λέει, μας πεθαίνεις, έχει και ένα κοσμητικό επίθετο, αλλά δεν το λέω. Από αεροδρόμιο, άλλος λεωφορείο, σήμερα μάχη στα ηχεία δυνατά. Αεροδρόμιο, τουρίστες μπαίνουν και μπαίνουν στο κλίμα κατευθείαν. Έλα πάμε, περιμένω τα μηνύματά σας. 6-9-43-63-54-51. Σήμερα να διαβάζω μόνο μηνύματα. Για να μην ανεβάζω παλμούς με την άλλη την υπόθεση. Έχει τρελαθεί ο κόσμος πάντως, πραγματικά έχει τρελαθεί. Έχουνε βγάλει στον τάκο, την είχαν βγάλει από πριν μια δασκάλα, λέει, μια νηπιαγωγό, διευθύντρια του νηπιαγωγείου, γιατί φώναξε, λέει, στα παιδιά τα οποία δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα, θα σας τα μεταφέρω. Δεν παίρνω βέβαια όρκο ότι γίνανε έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά ό,τι και να είναι, είδα δασκάλα να φωνάζει και άκουσα μάνα να λέει, και τι σε νοιάζει σένα άμα βάψουν το σχολείο, θα το βάψει ο Δήμος, λέει. Έχουνε παλαβώσει τελείως. Έχουνε παλαβώσει και έχουνε βγάλει στον τάκο τη δασκάλα. Τις έχουνε κάνει ιδέα τη δασκάλα. Καλά, αυτό τη αλλάξαν σχολείο. Λογικά πρέπει να το ζήταγε. Και έχουνε, λέει, κάνει μείζον θέμα. Κάθονται και ασχολούνται αν έβαζε, λέει, το αυτοκίνητο μέσα στο νηπιαγωγείο. Για πηγαίνετε εσείς όλοι και αφήστε το αυτοκίνητό σας εκεί πέρα στην περιοχή, στα Λιώσια, κοντά στον καταβλισμό, να δω κάτι που θέλω. Αφήστε το και φυγέτε. Ελάτε μετά από 2 μέρες να το πάρετε. Μήπως το έβαζε μέσα, τις το είχαν σπάσει κανένα 2 φορές γιατί τις είχαν πάρει πράγματα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Θυμάμαι κάποτε, ρε παιδί μου, με τους Ρωμά, με τους γύφτους, όπως θέλει ας τους πει ο καθένας, στη σημασία τελικά δεν έχει το όνομα, γιατί εδώ πέρα τους λέγανε, ξέρω εγώ, οι Μεδαπούς, θυμάσαι, με την αστυνομία. Όποτε έβγαζαν ακίνους για οι Μεδαπούς, ξέραμε τι ήτανε.
δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κάποτε υπήρχαν οι καταβλησμοί, υπήρχαν οι ομάδες, εντάξει, υπήρχαν προβληματάκια. Τώρα πλέον, τα τελευταία χρόνια, από τότε που αρχίσαν οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διάφορα προγράμματα ενσωμάτωσης, ήρθαν και οι άλλοι, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Κατεβήκανε μιλιούνια από εκεί, μιλιούνια, είναι πάρα πολλοί αυτοί τους, ειδικά σε ό,τι αναφορά την εγκληματικότητα κτλ. Οι τσιγκάνοι που ήρθαν, οι γύφτοι, οι Ρωμά που ήρθαν από χώρες από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, επέτειναν την κατάσταση, την έκαναν πολύ χειρότερη, έφεραν τα ήθη και τα έθιμα. Πλέον ήρθε το TikTok και τελείωσε, παιδιά, τελείωσε με το TikTok τα ανδραγαθήματα τώρα όλα και η κουλτούρα αυτή. Είναι στο TikTok. Και βλέπω, παρακολουθούσα τα ρεπορτάζ που είχαν βγει διάφοροι γονείς υποτίθεται εκεί πέρα. Και επιτίθονταν στη γυναίκα. Και τι λέγανε, τι εμφανή ψέματα λέγανε. Είχε βγει ο άλλος και έλεγε, μπροστά ήμουνα εγώ, είδα τις ρίξανε δύο, λέει, δύο γυναίκες, δεν μπήκε άντρας. Κανένα, σε βίντεο ήτανε, σε βίντεο, τον αναζητούν. Θέλω να σχολιάσω, λέει, και το σποτ για το μεταναστευτικό. Αναφέρει ότι το κράτος, λέει, ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει, ότι τα κάνει όλα καλά και κλείνει το βαρύγδου ότι ο Έλληνας προστατεύεται αποτελεσματικά. Θα μας τρελάνουν. Και όλοι αυτοί, λέει, πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ο Άκης μέχρι να πάρουν κάποια βεβαίωση για το Α21 να πάρουν τα επιδόματα. Μετά τα παιδιά εξαφανίζονται από το σχολείο και βρίσκονται στα φανάρια. Ανέβασαν, λέει, στο TikTok το βίντεο του ξυλοδαρμού ο Κώστας, αυτό που σας έλεγα. Ως ένδειξη μαγιάς. Από όλους αυτούς, ποιος έχει χαρτιά, οι περισσότεροι παράνομοι. Επίσης, εμείς σπουδάζουν τα παιδιά να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά και αυτοί γκαστρώνονται για τα επιδόματα. Hey! Καλημέρα στον Ανδρέα και στην Αναστασία από το Κρυονέρι. Όχι, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί αυτή η κουλτούρα μέσω του TikTok και όλων των υπολείπων έχει αρχίσει και εξαπλώνει και εκτός καταβλησμών, να ξέρετε. Εγώ έχω αρχίσει και βλέπω συμπεριφορές σε μη Ρωμά οι οποίες κινούνται στο ίδιο στυλ. Κινούνται στον ίδιο τρόπο ζωής. Κινούνται, ξέρεις, όλο αυτό το μικροπαραβατικότητα, εγκληματικότητα, να βγάλουμε κανένα βίντεο. Όλο αυτό γίνεται μόδα. Δεν είναι φιλετικό το θέμα. Είναι θέμα πολιτισμού. Και αυτή η κουλτούρα εξαπλώνει. Δηλαδή θα δεις τα ίδια πράγματα θα τα κάνουν και μη Ρωμά. Δεν ξέρω, πραγματικά η κατάσταση είναι να χτυπάς το κεφάλι στο τοίχο. Πήγε και έκανε παρατήρηση η διευθύντρια και αντί να μπει μέσα ο γονιός να μαζέψει το παιδί, αντί να μπει ο γονιός μέσα να βοηθήσει τη δασκάλα, να βοηθήσει να πειθαρχηθεί το παιδί του, μπαίνουνε να χτυπήσουνε, όχι να χτυπήσουνε, χτυπήσανε τη δασκάλα, τη σπάσαν τη μύτη, τη στείλαν στο νοσοκομείο, κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Ξεπέρασε τα όρια φωνάζοντας. Δεν ξέρω. Εγώ από αυτό που είδα δεν νομίζω ότι ξεπέρασε τα όρια. Δηλαδή τι έπρεπε να τους πει. Πάρε την καρέκλα και άνοιξε το κεφάλι του διπλανού. Άσε κάτω την καρέκλα έλεγε. Αυτό δεν έλεγε στο βίντεο. Ο κόσμος φτάνει στα όρια τους. Και υπουργός παιδείας. Μην τον είδατε τον Παναή, παιδιά. Δεν έχει βγει να κάνει δήλωση, δεν έχει βγει να πει το παραμικρό. Γιατί άμα βγει και κάνει, θα βγουν οι άλλοι δικαιωματιστές και θα τις πούνε τι λες για τους Ρωμά. Μιλάμε για κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει της απλής λογικής. Και δεν ξέρω που θα οδηγηθούν. Έβλεπα άλλες δηλώσεις. Είχε βγει ένας άλλος γονέας, υποτίθεται από εκεί πέρα. Και λέει, απαιτούμε, λέει, όλοι εμείς οι Ρωμά εδώ πέρα, απαιτούμε όχι μόνο να φύγει από το δικό μας σχολείο, να της απαγορευτεί, λέει, και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Να της πάρουν το πτυχίο. Να της το πάρουν και να στο δώσουν. Εσένα, αδερφέ, μπες μέσα εσύ.

0: Καλημέρα σας, στέλνει ο Γιώργος από τη Λακωνία. Γιατί στην ωραία εκπομπή σας λέει δεν βγάζετε συνομιλίες με τον κόσμο όπως οι άλλες εκπομπές του Μάχιν. Θα σας το εξηγήσω, αγαπητέ. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη. Όταν όμως το κράτος, για να επιστρέψω σε αυτό που συζητάγαμε, για να μην βγαίνω εκτός, όταν το κράτος αποφασίζει ότι υπάρχει ένας νόμος για τους πολίτες και ένας άλλος νόμος, ένα άλλο πλαίσιο νόμου για κάποιους άλλους πολίτες, εκεί είναι φυσικό ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο κόσμοι θα συγκρουστούν και αυτή η σύγκρουση δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά αποκαλύπτεται, και εγώ θα επιμείνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι την κατάσταση πια είναι με τους Ρωμά, με τους καταβλισμούς, την ανομία, τα νταραβέργια που γίνονται με πολιτικούς. Δεν τον βρήκανε, λέει, δεν μπόρεσαν να βρουνε τον γονέα που χτύπησε τη δασκάλα. Δεν κατάφερε η αστυνομία να τον βρει. Γιατί ο Χρυσοχοΐδης κατεβαίνει στη Δυτική Αττική, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και τι έκανε μέχρι τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Διόριζε πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, δεν ξέρω κι εγώ πώς το καλό τους λένε, τις συμφωνίες και τα deals που έκανε. 80 χρόνια Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο Χρυσοχοΐδης. Και θα μας κάνει τον έκπληκτο για το τι συμβαίνει. Διαβάζω εδώ πέρα σας μία μαρτυρία. Μία μαρτυρία μεταφέρω. Από το πρωί, λέει, πώς στάσαμε στις φωνές. Γιατί φώναζε η δασκάλα. Γιατί φώναζε η δασκάλα. Από το πρωί, λέει, είχε αρπάξει μια ξύλινη καρέκλα το συγκεκριμένο παιδί και κυνηγούσε τα άλλα παιδιά να τα χτυπήσει. Και αφού τη σταμάτησε η νηπιαγωγός, άρπαξε μια άλλη καρέκλα και άρχισε να χτυπάει μέσα στην αίθουσα. Στη συνέργεια, έπιασε με τα χέρια της τις μίξες και άρχισε να κυνηγάει τα υπόλοιπα παιδιά και να σκουπίζει τα χέρια πάνω τους. Ήτανε τρελή, λέει, η δασκάλα, η νηπιαγωγός που διάβαζε. Γιατί δεν βάζουν, λέει, το Γεωργιάδη υπουργό παιδείας να αρχίζει να φωνάζει και να μιλάει όπως μιλάει, θα γίνουν όλα ζάχαρη. Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί, λέει ο Μιχάλης, ο κύρ Μιχάλης. Και να σου πω κάτι, τώρα θα το δει αυτός. Ποια δασκάλα θα ξαναφώναξε, παιδί? Ποια δασκάλα, θα πάει εκεί πέρα, θα μπει κάποια άλλη διευθύντρια, έτσι? Ποιος θα πάει εκεί πέρα? Ή ο Τζον Ράμπο, θα πρέπει να στείλουμε τον Τζον Ράμπο να είναι έτοιμος για όλα κάθε πρωί που πηγαίνει? Ή θα πάει κάποια η οποία θα φροντίσει να καλοπιάνει τους γονείς, να δίνει τα χαρτιά, να μοιράζει, ούτε να ζητάει δικαιολογικά. Βγήκε η άλλη και παραπονιόταν, λέει, επειδή τη ζήτησε δικαιολογικά για να πάει το παιδί στο σχολείο. Ρε, έχετε παλαβώσει τελείως. Ακούστε, μην ενοχλείτε το παιδί, αφήστε, είπε στη διευθύντρια να αφήσει το παιδί να γράφει τους στίχους.
1: Εσύ παρανοχλείς τα παιδιά και θα τους κάνεις ψυχολογικά. Πώς εμείς θα στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο? Πείτε μου εσείς πώς θα στείλουμε εμείς τα παιδιά μας σχολείο? Αυτό που είδαμε εμείς, φοβόμαστε να μην τους σκοτέσετε. Εσείς θα δολοφονήσετε τα παιδιά εδώ μέσα. Εσείς θα δολοφονήσετε. Χαλάνε το σχολείο, παιδιά είναι. Ας πάρει το μακροδόρο και να το γραφίζουν τα τουβέρια. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, θα το βάψει ο Δήμος.
0: Τι πρόβλημα έχεις, ρε, θα το βάψει ο Δήμος, ρε. Και στο σπίτι σου να έρθει κάποιος να το βάψει. Μιλάμε ότι έχουν παλαβώσει, έτσι. Ο Αγωστόλης μου στέλνει παραγγελιά. Σε παρακαλώ, πες κάτι να μας κάνεις να γελάσουμε, γιατί μέσα στο βούρκο που μας έχουν ρίξει κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε ούτε τις ακτίνες του ήλιου. Να τελειώσει ο μήνας με χαμόγελο, βρε αδελφέ. Θα το προσπαθήσουμε, αδερφέ, όλα θα τα προσπαθήσουμε. Ω, μπήκε με αυτό τώρα, θα παίζει τον καταβλισμό, θα γίνεται χαμός. We don't need no education και τέτοια. Εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί το παιδί κανενός από όλους αυτούς που βγαίνουν, γράφουν, καταδικάζουν τη δασκάλα, γίνεται στα κανάλια. Να χρειαστεί το παιδί τους να πάει εκεί πέρα νηπιαγωγείο, να πάει εκεί παιδικό σταθμό, να πάει όπου να είναι. Πάλι καλά που ζούμε, λέει, πλέον σε ασφαλή χώρα. Την πληρώνουμε, αλλά είναι ασφαλής, λέει ο Βασίλης. Περπατάμε και κινδυνεύουμε να φάμε καμιά αδέσποτη από κανένα Καλάσνικοφ. Πάλι καλά. Είναι η πιο άχρηστη κυβέρνηση, λέει, που πέρασε μετά τη Χούντα. Ναι, γελάει όλος που είπε ο Τζον Ράμπο, διευθυντής. Τι, ποιον θα στείλεις τελικά, ρε παιδιά, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, άμα μπαίνουν μέσα και δέρνουν όποιον έχουν διαφωνία. Ποιον θα στείλεις? Θα στείλουμε, ξέρω εγώ, τα ΟΗΚ. Ούτως ή άλλως στην Κάσο βγήκε τα είπε ο Συρίγος, χθες υποχωρήσαμε, άλλη δουλειά δεν έχουν κατά εκεί. Ας τους στείλουμε στα Λιώσια τουλάχιστον, δεν ξέρω. Να γίνει κάτι, κάτι να κάνουμε.

Ωχ, κάτσε, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ και είναι 8.30 ώρα. Είναι η ώρα που πρέπει να δούμε λίγο το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε να πούμε και μία φωτιά, βέβαια. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα χωρίς φωτιά στην Αθήνα. Είχαμε φωτιά σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα. Για άγνωστη αιτία, στην οδό Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας. Από τους καπνούς, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία μέρα πια που να μην έχουμε μία φωτιά στην Αθήνα, έτσι. Κουλιστάν και ξερό ψωμί, λέει ο Κώστας. Έλα, παιδιά, πάμε μηνύματα 6943-6354-51. Μίτσο, λέει, είμαι μπροστά στο δρομοκαίτιο. Να μπω και να μην ξαναβγώ. Με ρωτάει ο Γιάννης, ο φορτηγατζής. Καλημέρα στους φορτηγατζίδες. Είδες, κλείνει σιγά-σιγά όλο το... κλείνει όλο το πλάνο. Ξέρω, θα σε κρατήσουνε, θα σε κρατήσουνε ή θα σε διώξουνε. Δεν ξέρω.

0: Φαντάσου, λέει Δημήτρη, τι θα γίνει αν κάνει τους γύφτους αστυνομικούς. Να ξέρετε, υπάρχουν, όπως υπάρχουν αστυνομικοί και από χώρες της Ασίας, ακόμα της Αφρικής δεν έχω δει. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα στον Πάνο από τη Λεόντιο. Η αλήθεια λέει ότι. Και έχει δίκιο. Ότι και αυτό σε λίγο καιρό θα ξεχαστεί μέχρι να έρθει το επόμενο γεγονός. Η αδίστακτη, λέει, και σφυρίζω αδιάφορα κυβέρνηση, θα φροντίσει για αυτό. Κοίτα, αυτό το ότι θα ξεχαστεί, συγγνώμη, εδώ πέρα δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση. Εδώ πέρα δεν φταίνε μόνο οι δημοσιογράφοι. Να σας πω εγώ τώρα που το ζω και από μέσα, βλέπω. Είναι αυτό το οποίο λέγεται news cycle, δηλαδή ότι τα πάντα κάνουν τον κύκλο. Θα μπει, θα διαβάζει δύο μέρες, τρεις μέρες, έγινε με τον Μαζανάκη, διαβάσανε ο Φάντος Μαζανάκη, διαβάσανε 10 μέρες το πολύ. Δυστυχώς πάμε σε μια κοινωνία που τα νέα που διαβάζουμε. Ξέρεις, καταρχήν ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν διαβάζει καν τα νέα. Ενημερώνεται από τους τίτλους. Όλες οι στατιστικές έρευνες αυτό δείχνουν. Δεν διαβάζουν. Δηλαδή βλέπουν, ξέρω εγώ, ο τάδε τίτλος και δεν μπαίνουν και θεωρούν ότι εντάξει, το έχω, διάβασα τον τίτλο. Στον τίτλο ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι μαγιά θέλει. Να το δώσει από όποια πλευρά θέλει, όποια προοπτική θέλει. Και μετά τα προσπερνάμε κι εμείς, ρε παιδιά, τα θέματα έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή γίνεται κάτι και δεν το κρατάμε λίγο μανιάτικο. Δεν έχουμε λίγο σθένος, ρε παιδί μου. Κράτα το, εκεί έγινε κάτι, σε σοκάρι. Πέθασε, σκοτώθηκε ένα παιδάκι όπως έπαιζε ποδόσφαιρο. Σκοτώθηκε, τσακίστηκε. Όπως έπαιζε ποδόσφαιρο. Γιατί ήταν δίπλα στις κερκίδες και τα λοιπά, και γιατί τα βάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν εκεί, ξέρεις τι, και εκεί θα ξεχαστεί σε 2-3 μέρες. Και δεν θα μείνουν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε. Στους αγώνες ποδοσφαίρου των μικρών παιδιών πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στις κερκίδες και στο γήπεδο, ρε παιδιά. Είναι τόσο δύσκολο αυτό. Κανονισμός είναι αυτό. Τα ξεχνάμε. Όντως τα ξεχνάμε. Αλλά αυτό φταίμε και εμείς. Φταίει ότι είμαστε ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Να τους διώξουν όλους να πάνε από εκεί που ήρθαν, γράφει ο Κώστας. Να ξεβρωμήσουν οι γειτονιές. Καλημέρα, ο Σπύρος στέλνει, ο Κηφισός πάνω κάτω χάλι. Τώρα έχει μπει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Τροπή, λέει, στον Ισαγγελάτο που χθες ξεφτύλιζε τα σκάλα και ήταν υπέρ των γύφτων. Ο Γιώργης το στέλνει αυτό. We can't cry the pain away. Εγώ θα σας ξαναπώ. Είναι θέμα κουλτούρας. Δυστυχώς όλο αυτό έχει γίνει κυρίαρχη κουλτούρα. Και η κυρίαρχη κουλτούρα δεν έρχεται τυχαία. Δεν έρχεται τυχαία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να την πω τώρα τη συζήτηση ή να πάμε σε κίνηση. Πάμε σε κίνηση και θα τα πούμε μετά. Πάντως ακόμα και το ποια μουσική παίζει, ακόμα και ποια μουσική παίζει, είναι εντελώς στημένο. Εμπλοκή CIA και τέτοια, θα σας τα πω μετά. Πάμε, για να δώσει μας μια εικόνα τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα θα σας δώσω εγώ μια εικόνα, λοιπόν, διότι πραγματικά σήμερα και τι δεν ζήσαμε. Είχαμε την πυρκαγιά που ανέφερες. Φωτιά είχε ξεσπάσει και στο προαστιακό για άλλη μια φορά, μία με δύο μέρες μετά από άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό. Πραγματικά είναι σκέτη ταλαιπωρία για τους εργαζομένους. Και εγώ ίδιος ταλαιπωρήθηκα, διότι πρωί-πρωί έπρεπε να πάρω το προαστιακό και είχε ξεσπάσει φωτιά και στο Ασπρόπυργο.
0: Εκεί πέρα είναι μόνο χτες που πήγε ο Μητσοτάκης, δεν είχε. Είδα βίντεο χτες από το Μητσοτάκη. Θυμάστε, λέγαμε εδώ πέρα πώς θα πήγαινα. Είδα βίντεο. Νομίζω ήταν 14 αυτοκίνητα, 3 ζητάδες μπροστά, 3 δίας από πίσω και δεν ξέρω πόσοι άλλοι ακολουθούσαν. Παιδιά, ήταν σαν να. Τι να σου πω, σαν την πρώτη μέρα της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Έτσι πήγαινε στον Ασπρόπυργο Μητσοτάκης.
1: Ασπρόπυργος λοιπόν, αν ολιώσει το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς, έχει πραγματικά ταλαιπωρία σκέτη. Τόσοι άνθρωποι που θέλουν να κατευθυνθούν στις εργασίες τους ταλαιπωρήθηκαν και σίγουρα ταλαιπωρούνται ακόμη, δεδομένου το ότι η αποκατάσταση πολλές φορές αργεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πριν λίγο είχαμε και ένα σεισμό, βλέπω εδώ από τη Θήβα. Δεν ξέρω αν έγινε αισθητό και στην Αθήνα, λέει.
0: Εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι όπως πάω εγώ πάνω κάτω, δεν έγινε τίποτα αισθητό. Εδώ από 6,5 και πάνω τα πιάνουμε.
1: Λοιπόν, έχει απ' όλα. Η κατάσταση στους δρόμους δεν είναι καλύτερη, η αλήθεια. Είναι έντονη ταλαιπωρία ήδη από πολύ νωρίς και βλέπω ότι η λεωφόρος Κηφίσου έχει τη τιμητική τη και σήμερα, διότι βλέπω ότι ήδη από το ύψος τη Κηφισιάς, από το κόμβο Καλυφτάκι, να φανταστείτε, στο ύψος τη μεταμόρφωσης και των Αχαρνών, βλέπω ότι υπάρχει έντονη ταλαιπωρία. Αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όμως η άνοδος είναι σαφώς σε χειρότερη μοίρα. Τώρα, οι καθυστερήσεις αφορούν έως και το ΕΓΑΛΟ και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επομένως, τα πράγματα ξεκινούν ήδη πάρα πολύ άσχημα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών έχουμε κίνηση από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Φυλής, κατά τόπου στη λεωφόρο Θηβών, κυρίως στο ύψος Περιστερίου. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, από το ύψος της Φυλής έως και την περιφερειακή Ημιτού. Τα περισσότερα προβλήματα σημειώνονται με κατεύθυνση, στην κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις είναι στα 25 λεπτά με τη μισή ώρα, 30 λεπτά. Επομένως, αρκετά δύσκολα είναι τα πράγματα όσο αφορά την Κηφισία στην Μεσογείο. Βλέπω ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερως άσχημες στην Κηφισία και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος στο Μαρούσι και εκτείνονται έως και το κέντρο της Αθήνας. Λίγο δύσκολο.
0: Στο κέντρο, μιας και λες, επειδή είχαμε παράσυρση πεζού, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αδμητού από το ύψος της οδού Περγάμου, εκεί πέρα στα Σεπόλια. Το λέω να το ξέρει ο κόσμος, μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει τίποτα.
1: Και μεταφερόμαστε αμέσως στο κέντρο, μιας και το ανέφερες. Πράγματι, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη γενικότερα στην περιοχή του Μεταξουργείου, στην Ομόνια, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Ακαδημίας επίσης. Στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρούτα, προβλήματα αφορούν από το ύψος του τη Νέα Σμύρνη έως και το κέντρο, σε επέκταση στην Αρδιτού, στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα βάσει των οδικών χαρτών.
0: Σοκ! Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Πώς και έγινε αυτό?
1: Έχει καθημερινά. Στην Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως, λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τόπου και κυρίως στο ύψος στον Άλυμο, εκεί που είναι και ο σταθμός. Στη Παραλιακή. Πραγματικά εκεί είναι το αδιαχώρητο αυτή την ώρα. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν μποτιλιαριστεί για το ρεύμα καθόδου στο ύψος. Στο ύψος της Γλυφάδας έχει, βλέπω, ακινητοποιηθεί η κυκλοφορία. Στην άνοδο βλέπω ότι υπάρχουν έντονα προβλήματα στο ύψος Αλίμου και οι καθυστερήσεις αφορούν έως και το Νέο Φάλιρο. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά είναι ασφυκτικά τα πράγματα, βλέπω ότι είναι κατακόκκινα. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι και στην Ιερά Οδό και στην Πέτρου Ράλη τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όπως και στην Καρέα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι η στιγμή που σας ενημερώνω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, η εταιρεία που σας επιτρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Τη στιγμή που οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις που υπάρχουν, αλλά και οι όροι που συχνά πυκνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να αποτελέσουν παγίδα για εσάς και παγίδα για την τσέπη σας με σημαντικό οικονομικό κόστος κάθε μήνα, έχετε την ευκαιρία, μιλώντας με τις ανθρώπους της Vulcom, να ενημερωθείτε από αυτούς που γνωρίζουν, που ψάχνουν καθημερινά την αγορά. Αυτό κάνει η Vulcom. Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές, γιατί δεν έχει συμφέρον από την Α, τη Β ή τη Γ εταιρεία. Σας λέει ποιο είναι το δικό σας συμφέρον. Και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση, ποιο είναι το συμβόλαιο, ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να υπογράψετε, που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες και κάνει και για το δικό σας βαλάντιο. Οπότε μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις κάθε μήνα και να σας βοηθήσει να επιλέξετε αυτό που πρέπει με ασφάλεια και σιγουριά. Ενημερωθείτε σήμερα, μην το αφήνετε, να ξέρετε τι παίζει. Μην πάρετε καμία απόφαση χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε ολόκληρη την γκάμα. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-0-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 231-0-2088-08. Πάρτε, μιλήστε με τον Δημήτρη τον Βούλσιο ή οποιονδήποτε συνεργάτη του για να σας εξυπηρετήσουν. Ζάχαρη δρόμη, λέει ο Θανάσης. Φοβούνται, λέει, μη δολοφονήσει το παιδί η δασκάλα. Την ακούσατε τι έλεγε, αλλά για το παιδάκι, λέει, που πέθανε το μικρό Μάριο, που έφαγε την αδέσποτη τη σφαίρα, δεν έχει βγει κανένας να πει τίποτα. Και παιδιά, δεν είναι μόνο η δασκάλα. Να σας πω, πες ότι μένεις εκεί. Αγοράζεις σπίτι. Παίρνεις σπίτι μου τρία και βρίσκεις το σπίτι των ονείρων, το βρίσκεις τα νέα. Πας. Και πάει το παιδί σου μαζί εκεί. Αν κάνουν αυτό στη δασκάλα μέσα στο σχολείο. Εάν γίνει κάτι με τα παιδιά και εσείς απ' έξω, ξέρεις τι έχει να γίνει. Δεν θα σε βρούνε. Θα είσαι κάτω από καρότσες θα σε πηγαίνουν. Μαύρη ζάχαρη, λέει η δρόμη όμως, Θανάση, απαντάει ο Άκης. Μ' αρέσει που κάνετε και διάλογο μεταξύ σας. Εντάξει, να πάμε σε μια άλλη χώρα να ρίξουμε μια ματιά, γιατί θα πρέπει να τα δούμε και αυτά. Πίτερ Μαγιάρο, η πρωθυπουργάρα, η καινούργια της Ουγγαρίας. Είχαμε άρση της ασυλίας του, διότι λέει το 24 είχε πάει ο Μαγιάρ με κατά από κάτι εκλογές σε ένα νυχτερινό κλαμπ της Βουδαπέστης. Πήγε να κάνει κλαμπινγκ, τον έχετε δει. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει, είναι ένας ξανθούλης έτσι, ωραίος τύπος. Και πήγε να χορέψει και τόλμησε, λέει, εκεί πέρα ένας τύπος, άλλος ένας Ούγγρος, να τον καταγράφει σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Μαγιάρο, νυν πρωθυπουργός, φέρεται να αντέδρασε έντονα και του άρπαξε το τηλέφωνο. Μετά τον καυγά, άνδρες της ασφάλειας οδήγησαν τον Μαγιάρο εκτός του νυχτερινού κέντρου και αυτός προφανώς είχε μαζί του το τηλέφωνο και το πήρε. Δεν ήταν και κανένα σούπερ, μην νομίζετε κανένα iPhone, αξίας 250 ευρώ, λέει, ήταν το τηλέφωνο. Το πήρε, λέει, και το πέταξε στο ποτάμι. Ναι, γιατί νευρίασε, ρε. Πήγε η πλέμπα ο άλλος να τον καταγράψει την ώρα που είναι. Αυτό στο μεταξύ, ο Πίτερ Μαγιάρ δεν είναι, που του είχαν βγάλει κάτι σκάνδαλα με μία που απάταγε και κάτι σκόνες περίεργες είχε. Είχαν κυκλοφορήσει κάτι τέτοια βίντεο, ρε. Ναι, ρε. Γλετζές ο τύπος, γλετζές. Αλλά δεν πειράζει, ήταν εκλεκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φύγει ο Όρμπαν. Ο Όρμπαν ήταν κακός, ξέρεις, γιατί μιλούσε και με τον Πούτιν κτλ. Εντάξει, λογικά πράγματα. Κέρδισε τον Απρίλιο τις εκλογές στην Ουγγαρία και ως εκ τούτου απέκτησε ασυλία. Επειδή οι εισαγγελείς όμως στην Ουγγαρία δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα, δεν είναι σαν τους δικούς μας εδώ, ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Σκέφτεστε εδώ πέρα να ζητούσαν την άρση της ασυλίας του Μητσοτάκη, επειδή όχι ο ίδιος, ένας από την ασφάλειά του να πήγαινε και να έπαιρνε ένα κινητό και να το πέταγε. Εδώ πέρα κάποιος είχε γιουχάρι, θυμάσαι. Κάποιος είχε γιουχάρι το Μητσοτάκη, τον πήρανε σηκωτό, ρε. Πάλι καλά που δεν τον πετάξανε τον ίδιο στο ποτάμι. Και είναι τώρα το ερώτημα, λέει, αν θα δικαστεί για κλοπή κινητού. Διότι ξέρεις, άρπαξε το κινητό από τα χέρια του άλλου. Και λέει ο Μαγιάρ, όχι, λέει, δεν είναι κλοπή, γιατί δεν το κράτησα, δεν έβγαλε λεφτά, το πήρα και το πέταξα. Δηλαδή, άμα κλέψω εγώ τη μηχανή του Αγιαννιτόπουλου και την πάρω και βουτήξω μαζί στον Κηφισό, καλά, στον Κηφισό του ή άλλου, ο καθένα περνάει, πετάει παιδιά ό,τι θέλει. Χθες τα είδατε. Είχαμε άλλες δύο συλλήψεις στον Κηφισό. Πετάγανε, όχι μία για τον Κηφισό, στη μεταμόρφωση, μία εταιρεία, λέει, με σκυρόδεμα. Είχε κάνει μια ωραία πατέντα. Όλα τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται, που είχαν από το εργοστάσιο, πέφτανε στον Κηφισό, ρε, και αυτά. Πηγαίνανε αυτοί, δεν ήταν το κάνανε με βιτή όπως το έκανε ο άλλος. Αυτόματα κάθε μέρα είχαν ξενιάσει, ρε. Και πιάσανε κι άλλον έναν, στον Ασπρόπυργο. Πήγανε εκεί, γέλαγα. Γιατί έδωσε φωτογραφία η ελληνική αστυνομία. Λέει, τον πιάσαμε επί τόπου ενώ πήγαινε να πετάξει στερεά απόβλητα. Τι στερεά απόβλητα, ήταν τώρα κάτι θερμοσύμφωνο, κάτι τέτοια. Προφανώς αυτός ήταν που γυρνάει, ξέρεις, πληρώνεται για να αδειάσει να πάρει πράγματα. Δεν ξέρω ποια ευγενής φυλής ήταν. Και τραβήξαν φωτογραφία πάνω στην καρότσα που είχε το θερμοσύμφωνο έτοιμο να τον πετάξει. Η αστυνομία τον έβγαλαν στο δελτίο τύπου. Και από πίσω φαίνεται εκεί πέρα. Το οποίο δεν είναι παράνομη χωματερή, εκεί πέρα είναι. Τι να σου πω. Είχε τα πάντα όλα. Το μόνο, δηλαδή, έλεγε τη NASA. Εδώ πέρα είναι τη NASA. Βγάζει του πυράβλου που δεν πετάξαν, του παρατάει. Εδώ πέρα η NASA. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτοί να έρχονται να αφήνουν. Εδώ πέρα δεν ξέρω. Και λες, πήγε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στον Μπάνε άρση ασυλίας για το κινητό και τον Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα. Πάει ειδικό δικαστήριο. Χτες βγήκε και έβγαλε και ανακοίνωση, ρε. Τον στείλανε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα, ξεμπάζωμα. Γι' αυτό. Επειδή πήγε εκεί πέρα και λέει, τα κατέστρεψε όλα να μην βρει ποτέ κανένα τίποτα. Παραπέμφθηκε και λέει με αμετάκλητο βούλευμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό βεβαίως πλημελήματος. Και το έχουμε κάνει ότι πήγε ο Τριαντόπουλος εκεί πέρα με δικιά του πρωτοβουλία. Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό δεν απαντά, δεν δίνει λόγο, ας πούμε, σε κανέναν άλλο στον υπουργό. Μιλάει μόνο με τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, σηκώνονταν το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έπαιρνε τηλέφωνο τον Τριαντόπουλο και του έλεγε: τι γίνεται, Χρήστο μου, σήμερα, πώς είμαστε, τι δουλειές έχουμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε στη χώρα κτλ. Αυτή ήταν η δουλειά του. Όταν είχε μια ιδιαίτερη αποστολή και ήθελε κάποιον να τον βοηθάει. Ήταν βοηθός του πρωθυπουργού. Υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Βοηθός του. Και πάει αυτός ο τύπος, λοιπόν, σε δίκη για τα τέμπη, για το μπάζωμα, ξεμπάζωμα κτλ. Και δεν έχει βγει κανένας να πει, ρε παιδί μου, με πιανού την εντολή πήγε και τα έκανε. Δηλαδή, έτσι τα πήρε από μόνος του στο κρανίο ο Τριαντόπουλος και πήγε εκεί πέρα και άρχισε να λέει: πρέπει να τα καθαρίσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα, ξέρω εγώ, και όλα τα υπόλοιπα. δεν αναρωτήθηκε κανένας. Δηλαδή, είσαι εσύ άνθρωπος λογικός και λες, είναι ένας υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Μιλάει, είπαμε, είναι κονέτ, τρελό, κάθε μέρα με τον πρωθυπουργό. Και πήγε, λέει, συντόνισε εκεί πέρα τους εργολάβους. Μοίρασε δημόσιο χρήμα, έτσι. Φύγανε εκατοντάδες χιλιάρικα για να καθαρίσει ο τόπος. Τσακ μπαμ, γρήγορα, γρήγορα, να μην μείνει τίποτα, να πάρουν μέχρι και τα χώματα. Να ισοπεδωθεί άρον-άρον ο τόπος της τραγωδίας των τεμπών. Και δεν του είχε πει ο Μητσοτάκης, πήγαινε και κάνε αυτό. Πήρε τις πρωτοβουλίες από μόνος του. Εσύ τι πιστεύεις, ρε, Αντρέα Γιαννατόπουλε, τι πιστεύεις ότι συνέβη εκεί πέρα? Αλλά στην κουβέντα δεν υπάρχει τίποτα, ρε, για το Μητσοτάκη. Δεν αναφέρεται κανένα στο Μητσοτάκη. Έχει πάει πάμε, εντάξει, θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα για τον Τριαντόπουλο. Και για τους υπόλοιπους, και για τον Χαρακόπουλο, και για τον Αγοραστό, και για το Φλωρίδη, μπάζωμα, ξεμπάζωμα. Λοιπόν, βάλε μου το χαλί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για τα πρωτοσέλιδα, προκειμένου να μπω και εγώ στο κατάλληλο mood.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Τι πρέπει να κάνει φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 2026 ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Και έχει από κάτω το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Να σας πω εγώ ένα σημείο για το μεταναστευτικό που χρειάζεται. Να αλλάξουν οι κυβερνήσεις και να έρθει κάποιος, ας πούμε, που να κάνει να εφαρμόσει τις πολιτικές Τραμπ. Και μετά θα λυθεί το μεταναστευτικό πολύ εύκολα. Εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη σελίδα. Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν Μονές, Κελιά και Μετόχια. Έχει κάνανε δημοσκόπηση, δηλαδή τελειώσαν όλα τα άλλα και πήγαν και κάνανε στο Άγιον Όρος. Η επιστολή λέει που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες. Και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Αυτό τώρα, όποιος το έχει γράψει αυτό το ρεπορτάζ, τι να σας πω, παιδιά. Πήγε και έζησε εκεί πέρα 10 χρόνια, 12 χρόνια, υποθέτω, για να μάθει. Δεν είναι ότι απλά αναπαράγει κάτι που άκουσε. Όχι, θα είναι πολύ σοβαρό ρεπορτάζ. Τέμπη είναι το δεύτερο θέμα. Τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός. Στο μεταξύ, ναι, βγήκε και με ανακοίνωσε, ρε, επειδή δεν προλαβαίνει. Ξέρεις γιατί δεν θα είναι ο Τριαντόπουλος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν θα είναι υποψήφιος. Γιατί δεν προλαβαίνει. Πρέπει να αποδείξει, λέει, την αθωότητά του και δεν προλαβαίνει να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Όχι ότι δεν θα ήθελαν να είναι κατηγορούμενος για τον μπάζωμα στα ψηφοδέλτια τους. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε εφημερίδα Μακελιό. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Μάικλ Ρούμπιν για τον ανδροπρεπή σουλτάνο της Τουρκίας. Ομοφιλόφιλος Ερντογάν. Η αιμονή του, λέει, με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη των κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζές στο μουστάκι, διεθνής άλλος, βράζουν οι Οθωμανοί. Και έχει επίσης για τον Τριαντόπουλο. Μαϊμού παραπομπή Τριαντόπουλου για να ξεπληθεί ο ηθικός αυτουργός Μητσοτάκης. Ειδικά δικαστήρια εδόλια εθώσεις πολιτικών με βρώμικη τίβενο. Πάμε λοιπόν τώρα εφημερίδα Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως υπουργός Υγείας, λέει ο Θάνος Πλεύρης, πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Ντοκουμέντο, λέει, από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Τι είναι η λήψη οργάνων χωρίς να έχει κάνει δήλωση ότι θες να σου πάρουν τα όργανα, στα παίρνουν, ναι, δεν ξέρω. Θα το ψάξω, θα το κοιτάξω. Και καταγγελία βόμβα έχει για τις θυμμένες δημοσκοπήσεις στο κάδρο και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει μείζον θέμα, με την ΕΡΤ και την εταιρεία Interview, αν δεν κάνω λάθος. Θα πάνε στα δικαστήρια, έγινε μήνυση, έπεσαν μηνύσεις. Κατηγορείται η ΕΡΤ, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, ότι φιλοξενεί δημοσκοπήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία δεν είναι καν, λέει, στο Μητρό Ερευνών. Και έδωσε, λέει, είχε δώσει την ταυτότητα της έρευνας ότι γινόταν μια δημοσκόπηση από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου. Άκουα, Γιαννητόπουλε, πώς δουλεύουν ήδη οι δουλειές οι ωραίες. Και πριν τελειώσει, 28 Σεπτεμβρίου τελείωνε η έρευνα. Στις 27 Σεπτεμβρίου είχε στείλει τα αποτελέσματα, στα μέσα ενημέρωσης, από τις 27. Και λένε τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα και πώς βγάζουν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε. Εφημερίδα Εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής της Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκρυψαν οι Βουλγαροί κατά τη βάρβαρη κατοχή του στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν, λέει, και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό χτες μας το παρουσιάσανε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, ρε παιδιά. Τι έγινε τελικά από τα 1300 που μας είχαν πάρει. Τους δίνουμε τον πιο σημαντικό τους εθνικό θησαυρό, ξέρεις, ο τσάρος της Βουλγαρίας είναι ο θεμελιωτής, ας πούμε, της Βουλγαρίας ως έθνους. Και τα οστά του ήταν εδώ πέρα.
Είχαν έρθει οι Βούλγαροι, μας είχαν περάσει λεπίδι, πιο άγριες κατοχές στην Ελλάδα. Να ξέρετε, τις κάνανε οι Βούλγαροι στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί θέλανε να εκβουλγαρίσουν όλο τον πληθυσμό. Και τους δίνουν, λέει, τα οστά για να πάρουν μόλις 48 από τους 1300 θησαυρούς που μας είχαν πάρει οι Βούλγαροι, μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οι 6 σοκαριστικές λέξεις άνδρα της ασφάλειας μέσα στη συναυλία κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Τα μίντια σιωπούν, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο ΟΑΚΑ. Τώρα, ό,τι και να διαβάσω για τη συναυλία της Βύση δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Δεν με εκπλήσει καθόλου μετά από αυτό που άκουσα ότι σηκωθήκαν τα αεροπλάνα και βομβαρδίσανε τα σύννεφα για να μην βρέξει. Άρα τι να κάνουμε, η Βύση έχει πολλούς γνωστούς. Μπορεί να έχει πολλούς ανθρώπους με τους οποίους έχει κοινά χόμπι, έχουν γνωριστεί σε διάφορες καταστάσεις, να μην την εξυπηρετήσουν. Θα την εξυπηρετήσουν τη γυναίκα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Interview. Καταγγελία δικηγόρου, τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη, έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Θυμάσαι, Γιαννητόπουλη, που σου λέγα πριν από κάποιο καιρό για μια δημοσκοπική εταιρεία που είχε πάει και έκανε με κάτι δημάρχους και ήταν αναλόγως ποιος παρήγγελνε να έβγαζε το δήμαρχο πρώτο. Κοίτα να δεις. Μετά από λίγο καιρό έρχονται και βγάζουν τώρα καταγγελίες για την interview. Α, εντάξει. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι τίμιες. Αυτό που τους ζητάει, αυτό το οποίο συμφωνούν με τον πελάτη, το φέρνουν. Αυτό είναι η τιμιότητα στη δουλειά των δημοσκοπήσεων. Και έχει επίσης η εφημερίδα των συντακτών, Τριαντόπουλος το εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Ο Φλωρίδης, καταρχήν, το γεγονός ότι είναι υπουργός ακόμα είναι απαράδεκτο. Ο τύπος που έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, όταν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό πάει για τον μπάζωμα κατηγορούμενο σε ειδικό δικαστήριο, να είναι

0: στο σχολείο, στο παιδικό σταθμό στα Λιώσια, να τελείωσε.
1: Όσο μπορείτε,
2: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα πίνεις έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
1: Μην το κάνεις σαχούρι δηλαδή.
4: Λέμε ότι δεν έχουν δοθεί μέτρα. Έχει δοθεί.
1: Παροχές τα λέμε.
0: Παροχές. Καλά, άστα, θα τα ακούσουμε μετά γιατί θα ανακοινωθούν για σήμερα οι νέες παροχές. Και από κάτω, εντελώς τυχαίο, άλλο θέμα: η μαφία του Χαλκού χτυπάει για τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Δεν θα μείνει τίποτα, παιδιά. Δεν θα μείνει τίποτα. Για να μην χάσει κανένα, καμία ψήφο η κυβέρνηση. Δεν θα μείνει τίποτα. Γιατί οι περιμένουσες του καταβλισμού θα πάνε και θα το δώσουν. Έχουν βγάλει. Καταρχήν, αν δεις τι λεφτά έχουν πέσει στους καταβλισμούς στο τελευταίο διάστημα, μόνο από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα και τις απάτες. Όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Καταγγελία φωτιά στο Ισουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για την κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Η εφημερίδα Star και ο κοντομινάς θύμα των γιατρών του Μαζονάκη. Θα επιμικρύνουμε το χρόνο της ζωής σου για να χαρίσεις τον πλούτο σου. Και περίεργες καταγγελίες από γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή. Είδα το φερμουάρ του, το φερμουάρ μου κατεβασμένο. Δεν ξέρω τώρα, μήπως το είδες στον ύπνο της. Το καλύτερο ήταν που διάβασα τίτλο. Βγήκε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή και κάνει λέω και ξέρεις τι είπε. Δικηγόρος υπνοθεραπευτή, ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του. Έχει δηλαδή, μας τρολάρουνε, δεν γίνεται. Έχει χάσει τον ύπνο του υπνοθεραπευτής, παιδιά. Απογευματινή τα λαβράκια του MedWatch σε 10 ημέρες λειτουργίας. Νηστέρη στα παράστα της υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Φάκελος με τις καταγγελίες κατά πατούλη. Εδώ έχει αρχίσει και θυμίζει Ντραγκέτα κανονικά. Βγαίνει ο Πατούλης, καταγγέλει η προστασία του ιατρίου, βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει στον εισαγγελέα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Πατούλης. Τα λένε ευγενικά, τα λένε όμορφα, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και τι είπε, λέει, για το μηχάνημα της Καρισιανού, βιομηχάνημα, ξέρω. Λοιπόν, και τέλος, εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ για τη Βύση, 3.000 στη Βουλή για τις Ταυτότητες. Μασονική τελετή, συναυλία της Βύση, μάλιστα. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι, τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, θα με δει ο Γιαννητόπουλος, είναι 8.59 πρώτα λεπτά, σε δευτερόλεπτα παίζουμε τώρα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
5: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κάτω από δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας βρίσκεται από νωρίς το πρωί κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού, ασφικτιά από το ύψος των Κτέλεως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις άνετο 30 λεπτών στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ήδη από το κόμβο Φιλής έως και το κόμβο Κηφισίας. Σημαντικά προβλήματα και πολύ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται επίσης σε βασικούς συνδετήριους άξονες του κέντρου της Αθήνας. Βαρύτατη καταγγελία για εσκεμμένη παραπλάνηση των πολιτών κατατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε βάρος της εταιρείας Interview, καθώς αποκαλύφθηκε με

0: ψηφιακά στοιχεία ότι η τελευταία της έρευνα έχει ήδη κλείσει και διακινηθεί εμπιστευτικά 24ωρο πριν από την ημερομηνία που η ίδια δήλωνε ότι ολοκλήρωνε τη συλλογή των απαντήσεων της. Η υπόθεση εκθέτει την κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ που προβάλλει συστηματικά μετρήσεις μιας εταιρείας η οποία δεν ανήκει καν στον επίσημο φορέα πιστοποίησης των συλλόγων, δηλαδή εταιριών δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς. Ο ιδιοκτήτης της αδυνατεί να δώσει πιστικές απαντήσεις για το πώς τα αποτελέσματα ήταν πλήρως διαμορφωμένα πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα στο πεδίο. Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη πρόσωπα αναφορικά με το εσπευμένο μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Σοβαρά προβλήματα και ταλαιπωρία καταγράφηκαν από νωρίς το πρωί για εκατοντάδες εργαζόμενους και πολίτες στη γραμμή του προαστιακού και το Πειραιάς, καθώς φωτιά κοντά στο δίκτυο εμπόδισε τη διέλευση των σειρμών. Τα πρώτα πρωινά δρομολόγια επηρεάστηκαν άμεσα, προκαλώντας καθυστερήσεις και ανατροπές στην κυκλοφορία του σιδηροδρόμου. Το κίνδυνο απώλειας έως και ενός δισεκατομμύριο ευρώ από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, εκ των οποίων περίπου 400 εκατομμύρια αφορούν την Κρήτη, καταγγέλει ο πρόεδρος της Πογεδή Νίκος Κακαβάς, χαρακτηρίζοντας ως κόλαφο για την κυβέρνηση τη σχετική έκθεση της Κομισιόν, που καταγγέλει ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αποτέλεσε απλή στάχτη στα μάτια που διονύζει τις ίδιες αδιαφανείς πρακτικές. Την ώρα που προαναγγέλλονται νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτες σε βοσκοτόπια και βιολογικές καλλιέργειες, το σύστημα του ΟΣΔΕ καταραίει καθημερινά στην πράξη. Το σύστημα αυτό έχει συγκεντρώσει μόλις 42.000 αιτήσεις σε σύνολο 630.000, γεγονός που τεινάζει στον αέρα το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και απειλεί με οικονομικό μαρασμό τους πραγματικούς παραγωγούς. Θα συνεδριάσει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Στο επίκεντρο τίθεται το νομοσχέδιο για το εισόδημα και την πρόθεση της αποταμίευσης, την επιδότηση στα καύσιμα, τον απολογισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στο νοσοκομείο παραμένει βαριά τραυματισμένη η προϊσταμένη του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων. Η εκπαιδευτική διοίκηση έχει αναστείλει προσωρινά τη μετακίνησή της σε άλλο σχολείο μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής ένορκης διοικητικής εξέτασης. Ενώ η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της βρίσκεται πλέον υπό διπλή εισαγγελική αλλά και αστυνομική διερεύνηση. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής διαχώρισε σαφώς τον πειθαρχικό έλεγχο για τις φωνές της νηπιαγωγού απέναντι στα νήπια από την ποινική δίωξη των δραστών της επίθεσης. Σε μαζική απόσυρση το 91% των διαδικτυακών διαφημίσεων για τις ιατρικές υπηρεσίες οδήγησε ο φόβος των ελέγχων μέσω της πλατφόρμας MedWatch. Οι έλεγχοι σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη εντόπισαν 223 ύποπτες υγειονομικές δομές, 172 εξ αυτών μη ιατρικές επιχειρήσεις και 51 ιατρία. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν εκτεταμένες παρανομίες όπως παράνομες επεμβάσεις αισθητικής από μη ιατρούς και οδοντιάτρους, παράνομη διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων και πώληση βεβαίωσεων ή συνταγών μέσω διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας οι παραβάτες γιατροί δεν ξεπερνούν το 1%. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και εμπόρεση, οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Εσυρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Εσυρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Εσυρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσυρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε. Στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71 στον Ιωάννη Πεσυρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Πάμε, πάμε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Βροχερή ημέρα σήμερα, 30η ημέρα του Σεπτέμβρη. Σεπτεμβρίου 2026 το Σωτήριον έτος, και καθώς η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού. Μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10 περίπου για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο.

Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ακριβώς απέναντί μου, τρέχει τις μουσικές, ρυθμίζει τον ήχο και έχει επόμου και το ψηφιακό αποτύπωμα του σταθμού του Mike FM. Διότι σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, εάν τώρα φτάνετε στο γραφείο σας, φτάνετε στην εργασία σας, οπουδήποτε, και φεύγετε από το ραδιόφωνο, δεν κουβαλάτε μαζί σας ραδιόφωνο, δεν έχετε μαζί σας ραδιόφωνο. Σαν να είσαι ράπερ της δεκαετίας του 80, τα boomboxes, τα μεγάλα, τα θυμάσαι? Ναι, αυτά τέλος πάντων δεν τα έχετε, δεν κουβαλάτε τέτοιο μαζί σας. Μπορείτε να ανοίξετε τον σταθερό σας υπολογιστή, το φορητό σας υπολογιστή, το ρολόι, τα γυαλιά, το κινητό. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα, όπως έλεγα για τα τέτοια, ότι είχαν βάλει οθόνες, λέει, τηλεοράσεις εγκεφαλικής χαλάρωσης. Ένα άλλο ιατρείο που είχαν αυτοί η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος. Πήγαινες, λέει, και έβλεπες κάτι ραδιοκύματα και χαλάρωνες. Ρε, τι παραμύθα που λάγανε αυτοί στον τύπο. Στο μεταξύ, εμένα, άμα μου βάλεις τηλεοράσεις οτιδήποτε και να μου βάλεις 3 λεπτά, θα ροχαλίζω. Αυτά, με αυτά τι θα κάνω. Θα γίνω μούμια, ρε. Θα γίνω σαν τις μούμιες του Φαράου. Θα με βρούνε μετά από 4.000 χρόνια. Σαβανωμένο, άμα μου βάλουν αυτά και δουλεύουνε. Τι έλεγα τώρα, ναι. Από όλα αυτά λοιπόν και τηλεοράσεις χαλάρωσης, βιοχαλάρωση, έτσι θα το λένε νομίζω. Έτσι μόνος μου το λέω. Πληκτρολογείτε www.machefm.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού, διαβάζετε την επικαιρότητα. Τελευταίο θέμα, έως 5.000 ευρώ πρόστιμο σε όσους μαζεύουν σαλιγκάρια. Αυτό είναι το τελευταίο, ναι. Έως 5.000 ευρώ, εάν μαζέψεις άγρια σαλιγκάρια. Δεν μπορεί να φάνε ούτε χοχλιούς. Έχω σοκαριστεί τώρα που το διαβάζω, δεν το είχα διαβάσει. Τώρα άνοιξα μαζί σας. 5.000 πρόστιμο για χοχλιούς, ρε, έχετε παλαβώσει. Οι άλλοι δεν έχουν αφήσει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πέσει σαν την ακρίδα. Έχει ερημώσει όλη την περιφέρεια, δεν έχει μείνει στην Ήπεδρο τίποτα και βρήκανε τώρα νέο τρόπο να βγάλουν λεφτά. 5.000 πρόστιμο, λέει, άμα καμιά γιαγιά βγει να μαζέψει σαλιγκάρια. Άκου τι κυνηγά, άκου τι ψάχνουν, φίλε. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει κάποιο είδους, δεν είναι για τα λεφτά, είναι ένα ανώτερο κίνητρο να προστατευτεί κάτι, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, να προστατευτεί ο πληθυσμός των άγριων σαλιγκαριών και τα λοιπά. Λες και τόσα χρόνια πριν βγάλουν το πρόστιμο είχαν εξαφανιστεί τα άγρια σαλιγκάρια. Εγώ έχω πάντα μαζί μου ένα ραδιοφωνάκι, λέει ο Θανάσης, και μου στέλνει από πίσω ένα ραδιοφωνάκι, ξέρεις, του 50, ρε, που έχει σταμάξει. Ωραίος. Δεν το έχεις σε θέση ασφαλείας. Μπορεί να σου βάλουν πρόστιμο, να ξέρεις. Σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν, σύμφωνα με τα ιωθώτα αυτά που υπάρχουν πλέον ως κοκ, αυτό το πράγμα που το έχεις εκεί παίζει να τρως, ξέρω εγώ, κανένα χιλιαρικάκι πρόστιμο. Να ξέρεις, το λέω, διότι είχε κυκλοφορήσει μέχρι και για τις σακούλες σούπερ μάρκετ. Αν δεν τις έχεις ασφαλισμένες και είναι μπροστά στη θέση του συνοδηγού, ποιος το κάνει αυτό, ποιος εγκληματίας το κάνει αυτό? Παίζουνε πρόστιμα. Τέλος πάντων, μπαίνετε στο. Θα το εξετάσουμε περαιτέρω αυτό με τους χοχλιούς. Μπαίνετε στο www.machefm.gr και έχει ένα κουμπάκι που αναβοσβήνει, κόκκινο και άσπρο. Και λέει, ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και χάρη στον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, είτε έχετε πάει στη Νέα Υόρκη να κάνετε, ξέρω εγώ, συμφωνίες με την Κίμπερλι και τον Παπασταύρου, είτε έχετε πάει στην Κίνα, είτε έχετε πάει στον Κατάρ να βρείτε το γιο του Αβραμόπουλου που εργάζεται εκεί πέρα. Καμία σχέση με τον πατέρα του που είναι Κατάρ γκέιτ και τα λοιπά. Τα έχουμε πει. Δεν έχει καμία σχέση, είναι απλά σύμπτωση. Πίνεις και καφέ, ο άλλος μου στέλνει τώρα και φωτογραφία να πίνει και καφέ στο αυτοκίνητο. Και αυτό πρόστιμο, να ξέρεις. Έχει κάνει κανένα χάρτη. Παγκόσμιο, είχαν ένα παγκόσμιο χάρτη με κίτρινο οι χώρες που επιτρέπεται να πίνεις καφέ ενώ οδηγάς. Και με πράσινο οι χώρες που απαγορεύεται. Και ήταν πράσινη μόνο η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Μόνο εδώ αυτά. Με αποπροσανατολίζετε. Μας ακούτε όπου και να είσαστε. www.machefm.gr. Μπαίνετε, συντονίζεστε, μας ακούτε κανονικά. Μαζί θα το πάμε. Δημήτρης Παπαγεωργίου είπαμε στο μικρόφωνο. Διπλός καφές, διπλό πρόστιμο, λέει. Καλά, παιδιά, να κάνουμε μία. Βάλτε στο ChatGPT, στο Grok, στο Gemini και τα λοιπά, τα πιο τρελά πρόστιμα στην Ελλάδα.

Έχω πληροφορίες, λέει, ότι όποιος μαζεύει βλήτα και βούρλα έχει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Αν και υπάρχει πληθώρα. Για μένα, λέει, το καλύτερο μέχρι στιγμής είναι αυτό με το άλογο στο νησί, ναι, που ήταν όλος με τα πόδια και είχε το άλογο από το χαλανάρι και του βάλανε πρόστιμο, του κάνανε αλκοτές και του βάλανε πρόστιμο.

0: Καλημέρα, στέλνει ο Φάνης. Καλή Τετάρτη με υγεία. Μάλλον πάει για αθώωση ο Τριαντόπουλος για να την γλιτώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, τώρα θα πέσουμε από τα σύννεφα άμα αθώθει. Δεν το περίμενε κανένας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς. Δηλαδή, τώρα είναι βέβαιο ότι θα βάλει μπροστά ο Τριαντόπουλος να γίνει το δικαστήριο μεθαύριο. Ή δυνατόν να γίνει αύριο το δικαστήριο. Να προλάβει να είναι στην κυβέρνηση, να είναι οι εισαγγελείς, να είναι οι τάδε που εξαρτώνται, η καριέρα τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Την έχουμε δει. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Άμα πάει καμιά γριά που μάζευε χοχλιούς, τίποτα, 5.000, θα την βάλουν με χειροπέδες, θα την πάνε τέτοιο. Ο Τριαντόπουλος πάει για ένα πλημελιματάκι για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη. Ο άλλος ο αγοραστός που βγήκε και έβγαλε στο Facebook, ρε, αν είσαι το Θεό σου, ρε, έβγαλε ψεύτικα στοιχεία που τα έχει φτιάξει με AI για να πέσει. Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται μεταξύ άλλων και για το ότι έδωσε ένα ποσό χρηματικό προκειμένου να γίνει το ξεμπάζωμα κτλ. Από την περιφέρεια. Εάν πας κατηγορούμενος για ένα ποσό το οποίο είναι 120.000 ή 140, δεν θυμάμαι, 140 και κάτω, είναι 140 και κάτω είναι πλημέλημα. 140 και πάνω είναι κακούργημα. Και βγήκε ο τύπος, έβγαλε έναν λογαριασμό, τον έβγαλε στο Facebook ότι ήταν 138, ξέρω εγώ. Ακριβώς κάτω, για να μην πάει για κακούργημα. Και κάτσανε κάποιος το είδε και άρχισε να τα μετράει. Και λέει, δεν βγαίνανε, ρε, βγαίνανε 145, ξέρω εγώ, 148.000. Και το ξεβροστιάσανε. Και βγήκε μετά και έλεγε: όχι, δεν φταίω. Εγώ έκανε λάθος το AI που τα έβαλε να τα φτιάξει και κάτι τέτοια. Μιλάμε τώρα για παλαβομάρα. Μας περνάνε για εντελώς ηλίθιους. Ξέχασες, μου στέλνουν εδώ πέρα. Και άμα φοράς μπουφάν όταν οδηγείς, σε γράφουν έξω αν το έβγαλαν. Ο Θωμάς. Ναι, ναι, Θωμά, το έχω διαβάσει αυτό με τα μπουφάν. Είναι όλα για το. Όλα αυτά δεν πρέπει να γκρινιάζετε. Είναι για το καλό σας. Είναι για το καλό σας. Όπως τώρα θα ξεκινήσει η προπαγάνδα ότι για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη δεν φταίνουν αυτοί που έχουν μπει, ξέρω εγώ, σε πόλεμο με τη Ρωσία που περνάμε φυσικό αέριο, το Ιράν, τα αυτά που συμβαίνουν κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Όχι, δεν φταίνε τίποτα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Δεν φταίνε αυτοί που δεν έβγαλαν τα ελληνικά πετρέλαια, το ελληνικό φυσικό αέριο. Φυσαέριο. Φου, φυσαέριο. Το ελληνικό φυσικό αέριο εδώ και 30 χρόνια. Εγώ το ακούω από όταν ήμουν μικρός. Θυμάμαι, έβλεπα Χαρδαβέλα, ξέρω εγώ, και λέγανε για το πετρέλαιο. Θυμάμαι το Βελόπουλο από το 7 να λέει για το πετρέλαιο που έχουμε κτλ. Δεν φταίνε αυτοί που δεν το βγάλανε. Όχι, φταίσαι εσύ που δεν σβήνεις τα φώτα.
1: Όσο μπορείτε, σβήστε
2: τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
1: Το σαχούρι δηλαδή.
4: Λέμε ότι δεν έχουν δοθεί μέτρα. Έχει δοθεί.
1: Παροχές τα λέμε.
4: Παροχές. Έχει μπει 10 και 15 λεπτά στο πετρέλαιο και στο βενζίνη αντίστοιχα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί λέμε το έκαναν οι άλλοι, αλλά δεν κάναμε τίποτα εμείς.
5: Μία αρλουμπολογία άνευ προηγουμένου.
2: Ναι, πάντως 2.20 πληρώνουμε.
4: Όχι, γιατί τα ξεχνάμε αυτά και λέμε δεν έχουμε
2: 2.20.
4: Τίποτα.
2: Τη βάζουμε 2.20.
4: Ρε παιδί μου, και 2.5 θα πάει. Σε λίγο θα πάει 2.5 έτσι όσο είναι τα πράγματα.
2: Και 3 θα πάει.
0: Αισιόδοξη.
6: Ο Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα να βγείτε να το πείτε.
4: Το πρωί
1: δεν την πηγαίνει ο Μητσοτάκης 2.5 και 3. Πάντως δεν την πηγαίνει. Δεν λέει για ένα πρωί σηκώνεται ο Μητσοτάκης και λέει Παύλο στο Μαρινάκι, ρύθμισε τις τιμές. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
7: Μου χρεώνουν σε μένα προσωπικά ότι είμαι πολύ του Μητσοτάκη.
4: Τι είσαι, ότι?
7: Του Μητσοτάκη μου χρεώνουν. Ναι. Μου χρεώνουν.
4: Ρε, καμία σχέση.
7: Είμαι στο ίδιο κι εγώ.
4: Εγώ διαβάζω εδώ στην καθημερινή τις συστάσεις της Ευρώπης.
7: Ναι.
4: Να σβήσουμε φώτα, να μειώσουμε κατανάλωση. Άρα
7: το
4: μέτρα.
7: Δημόσιο. Το δημόσιο.
4: Μέτρα γιώκα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι και κακό, δηλαδή. Το να κάνεις και λίγο οικονομία δεν είναι και κακό.
8: Περνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος.
3: Αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα τώρα.
4: Μα το κάνει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς.
1: Μην αφήνεις δηλαδή την υπηρεσία να καίει το καλοριφέρ την ώρα που σχολάει. Αυτό λέει.
8: Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται τι θα πω για να με βρίζουν.
1: Όσο μπορείτε,
2: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
1: Το κάνεις σαχούρι δηλαδή.
4: Τι λες ρε μαλάκα.
3: Στην καρδιά του προβλήματος, γιατί μέχρι τόσο δεν διάστημα μιλάμε για τον κόσμο.
1: Πρέπει,
3: τι θα κάνουμε να κυβερνήσει για τον κόσμο.
1: Ωραία, ωραία. Θα έρθει ο Αλέξης να αλλάξει την Ευρώπη. Αν δεν αρέσει η Φοντερ Λάιν και το Συμβούλιο σήμερα,
4: θα φέρουμε τον
1: Αλέξη. Είναι ένα κράτος κομμωδία.
0: Τώρα στο μεταξύ, όλοι να ξέρετε, είναι δημοσιογράφοι. Δεν είναι κανένας πολιτικός της κυβέρνησης. Δεν είναι κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Είναι όλοι δημοσιογράφοι και συζητάνε εντελώς αντικειμενικά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Και έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε. Γιατί έδωσε τα 15 λεπτά. Μπορεί να πάει και 20 λεπτά, ρε, η επιδότηση των Ντιζέλ. Το άκουσες? Με τις ευγενικές πλάτες των διελιστηρίων. We'll be right back. Μιλάμε για μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές βιώνουμε. Αυτοί όλοι ήταν δημοσιογράφοι και ζητούσαν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Και η ανάλυση, τα πτυχία εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έχουν μαζεμένα, πόσα πτυχία έχουν μεταξύ τους. Μπορεί να έχουν και τα διδακτορικά, εκεί πέρα τα δίνανε, άκουσες. Ήταν ένας κάτι καθηγητές πανεπιστημίου που κάνανε κάτι δουλίτσες. Είχαν αυτούς με τους οποίους έκαναν δουλίτσες από τα υπουργεία και τους είχαν επιβλέποντες, ήταν επιβλέποντες οι καθηγητές στα διδακτορικά τους. Και παίρνανε όλοι, πάρε διαχείριση κρίσεων! Πάρε διαχείριση κρίσεων διδακτορικό! Και μας λέγανε λοιπόν ότι εσύ αγαπητέ φίλε που μας ακούς, πρέπει να σβήσεις τα φώτα. Σβήσε τα φώτα. Και άμα τα ανοίξει κανένα παιδί τα φώτα, δύρτο. Σπάστο στο ξύλο, ρε. Άνοιξε τα φώτα, τι κάνεις εδώ πέρα. Πλυντήριο. Είπαμε στον Κηφισό, γράφει εδώ πέρα μου γράφει ο Άκης, μου λέει: μόνο τα λευκά στον Κηφισό, παιδιά. Προσοχή, μην βάψουμε τα ρούχα των Ελληνών. Πας δουλειά, πίνεις καφέ, φάει πρόστιμο. Έκατσες, πληρώνεις. Ή Μάρτον πια λέει με τα πρόστιμα. Καλά παιδιά, έχουν παλαβώσει και τώρα τα πράγματα σιγά σιγά θα σφίξουνε. Θα σφίξουνε, γιατί για να επιστρέψουμε σε αυτό που έλεγα με τον Τριαντόπουλο πριν να εκτροχιαστεί ξανά η συζήτηση, έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια ξεπλύματος από πλευράς κυβέρνησης. Το έχεις ακούσει, πάει ειδικό δικαστήριο, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, εκτελώντας νομίζω εγώ τις οδηγίες του πρωθυπουργού. Δεν πήγε εκεί πέρα ως... να κάνει δικιά του πολιτική. Ο Τριαντόπουλος πήγε να εφαρμόσει τις πολιτικές που τον έστειλε να εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός και πάει κατηγορούμενος. Και τώρα έχουν αρχίσει κάτι μαρινάκηδες, έχουν αρχίσει κάτι κυβερνητικοί, δεν ξέρω κι εγώ, εκπρόσωποι στα κανάλια να βγαίνουν και να λένε ότι εμείς θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης και εντάξει, ένα πλημελιματάκι είναι. Έχει βγει και έχει πει ο εισαγγελέας ότι κατέστρεψε τη σκηνή του εγκλήματος ο Τριαντόπουλος. Και οι άλλοι βαράνε κλαρίνα. Παίζουνε κλαρίνα για να αποπροσανατολίσουν.
9: Μιλήσατε.
10: Δεν σβήνεται από ένα άλλο λάθος.
9: Μιλήσατε.
10: Μιλήστε λοιπόν, για το σήμερα. Σας
9: ακούστε με τώρα λίγο.
10: Πολύ.
9: Σας παρακαλώ. Για σας παρακαλώ, σταματήστε.
11: Τι έγινε, παιδιά, γιατί είπες την τρελή εγώ.
9: Σταματήστε, τώρα μιλάω εγώ.
10: Πρόσεξε.
9: Τι να συγκαλύψει. Το ξυλόλιο δεν υπήρχε.
12: Ποιος ήρθε?
9: Το ξυλόλιο δεν υπήρχε.
13: Λες μωρή η διασταύρωση η ασβού με μυρμικοφάγο.
9: Ελέγχθηκαν τα πάντα. Αυτά έχουν κλείσει.
14: Αχ, αθείς να πάω χαμό. Δεν τρέπεσε λίγο ρε.
15: Καλησπέρα σας κύριε Βούλτεψη. Ερώτησε εσάς τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία να οδεύσει εκλογές με πρώην υπουργό στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, τον κύριο Τριαντόπουλο.
16: Δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη?
9: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει ο ίδιος να παραπεμφθεί και να δικαστεί από το φυσικό δικαστή, που στην περίπτωση του ενός υπουργού είναι το ειδικό δικαστήριο.
13: Γιατί θέλω να πω!
0: Άκου τώρα, άκου λογική. Τι μας είπε η κυρία Βούλτεψη, και αυτό το λένε, δεν το λέει μόνο η Βούλτεψη. Εντάξει, έχουμε πιάσει τώρα τη Βούλτεψη, επειδή είναι, ξέρετε, από τις αγαπημένες της εκπομπής. Εγώ προσωπικά, όπου τη βλέπω σε ζωντανή εμφάνιση, πατάω το ρεκ. Να τη γράφω, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ χωρίς. Τι βγαίνει και σου λέει η Βούλτεψη, εσένα αγαπητέ. Δεν πάει ο Τριαντόπουλος επειδή βρήκε ο εισαγγελέας στοιχεία, ενδείξεις ενοχής ή οτιδήποτε άλλο, ή ότι έκρινε ότι πρέπει να διερευνηθεί η εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή. Και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δεν πάει μόνο ο Τριαντόπουλος, πάνε άλλοι τέσσερις. Πάνε όλοι όσοι ήταν εκείνο το βράδυ και παίρνανε αποφάσεις. Γιατί πάει? Επειδή ο ίδιος το ζήτησε, ρε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επειδή ο ίδιος το ζήτησε να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή ξύπνησε μια μέρα ο Τριαντόπουλος, όπως ήταν στην κρεβατάρα του, ξέρω εγώ μετά, ή μπορεί πιο μετά. Επειδή μου ξυπνάει, πάει κολονάκι, τρώει τον μπράντς του, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Έτσι. Τρώει τον μπράντς του το κολονάκι και λέει: θέλω να πάω στο ειδικό δικαστήριο. Πώς λένε άλλοι, θέλω να πάω για skydiving. Πώς λένε, ας πάμε σήμερα για ψάρεμα. Ο Τριαντόπουλος είπε: τέτοιο που δεν τέτοιο. Πάμε ειδικό δικαστήριο. Αυτό λέει η Βούλτεψη. Πήγε επειδή το ήθελε, το ζητούσε.
13: Δικαστήριο! Καταδικαστώ!
9: Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Πριν εκδοθεί οποιαδήποτε απόφαση και πριν έχουμε οποιαδήποτε δικαστική κρίση, δεν μπορούμε πλέον. Εγώ τουλάχιστον όταν υπάρχει εμπλοκή δικαιοσύνης δεν μιλώ, περιμένω.
12: Μην πεις πράγματα που αύριο θα μετανιώσεις.
15: Επειδή γίνει πολλές λόγες αποφάσεις. Για το βάσμα, την αλλίωση, να το πω πιο σωστά, του χώρου των τεμπών.
9: Αυτό θα το κρίνει.
15: Το γεγονός ότι παραπέμπεται. Φτάνει στο σημείο να καθίσει το εδώ.
9: Ναι, γιατί θέλει να το καθαρίσει το όνομά του.
0: Όπως καθάρισε τα Τέμπη. Τα καθάρισε. Θα καθαρίσει και το όνομά του ο τύπος.
9: Από τη δικαστική κρίση. Δεν μιλώ. Τι θέλει να το καθαρίσει το όνομά του.
17: Γιατί θα μου πει σε τρελή.
15: Ο ίδιος το αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο.
9: Όχι. Όταν το ζήτησε. Όταν το ζήτησε. Το ζήτησε ο ίδιος.
18: Εννοείται τον μπάζωμα.
16: Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού το διαχειριστώ. Όχι. Θέλω από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες.
15: Είχα προηγηθεί σειρά στοιχείων που οδήγησαν.
0: Στο μεταξύ το λέει ο ίδιος. Εγώ με εντολή του Πρωθυπουργού. Το λέει. Βάζει το. Βάζει εκεί πέρα και για τον Πρωθυπουργό δεν μιλάει κανένας. Είναι λες και ο Τριαντόπουλος, παιδιά, ο υφυπουργός, φύτρωσε στα Τέμπη. Ή ήτανε σαν τους κοχλιούς. Σαν τους κοχλιούς. Πήγε μόνος του εκεί. Λέει ο άνθρωπος της ένταξης, εγώ πήγα με εντολή του Πρωθυπουργού εκεί να κάνω δουλίτσα. Όσοι βρεθήκανε με τον Τριαντόπουλο, ο αγοραστός, ο άλλος, ο αδερφός του βουλευτή του Χαρακόπουλου, που ήταν οι διευθυντές της τροχιάς, όλοι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις. Τις αποφάσεις του τύπου ήρθε το ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής να δει γιατί μπήκε η φωτιά, οι εμπειρογνώμονες. Όχι, δεν σας θέλουμε, φύγετε, πήγαινε πίσω, πήγαινε στην Αθήνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να πάει το ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να τους πούνε συγγνώμη, δεν σας χρειαζόμαστε, θα υπάρχει κάποια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη, φύγετε από εδώ. Και μας λέει η βούλτεψη ότι πήγε στο δικαστήριο επειδή το ζήτησε. Και του λέει, μα τον έστειλε ο εισαγγελέας. Όχι, όχι.
15: Επαγγελίες της κατηγορίας, βάσει ναι. Τις οποίες θα καθίσει
9: ωραία, εντάξει.
15: Τα στοιχεία αυτά μιλούν εντάξει. Για αλλίωση του χώρου.
9: Ναι.
15: Γίνεται πάρα πολλοί λόγοι. Η ερώτησή μου είναι, δεν με το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, τι θα σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε εκλογές με αυτή την πληγή ανοιχτή.
18: Τον ήπιαμε, έτσι.
9: Σίγουρα ο κύριος Χουρδάκης είναι πολύ νέος στο Πασόκ και προφανώς δεν θα θυμάται. Ότι δεν είχε επιτρέψει.
0: Τους κάνει ερώτηση τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία και απαντάει είναι νέος ο Χουρδάκης στο Πασόκ. Δηλαδή, εκεί σκέψου τώρα να έχεις γειτόνισσα τη βούλτεψη και να θες να συνεννοηθείς για ένα πράγμα. Ρε παιδί μου, δηλαδή να συνεννοηθείς, ξέρω εγώ, τι να σου πω, να μένει από πάνω και να πρέπει να βάψετε την πολυκατοικία. Τίποτα. Είναι πιο πιθανό να καταλήξεις σαν τη δασκάλα του νηπιαγωγείου που την τρελάνανε οι Ρωμά. Ναι, πιο να πάθεις νευρικό κλονισμό παρά να βρεις άκρη. Τη ρωτάει ο άλλος 3-4 φορές τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία που πάει με υπουργό υπόδικο. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι διάλεξε μόνος του να πάει. Λες και Αγιαννητόπουλε θες να πας σε ένα ειδικό δικαστήριο. Ζήτα το και μπορεί να πας και εσύ. Αυτό μας λέει η βούλτεψη, ρε παιδί μου. Πρωί λέει τη βούλτεψη. Γιατί. Ρωτάει η Δέσποινα. Τι να σου πω, ρε Δέσποινα, αφού αυτή βγήκε να μιλήσει. Άμα μου πούνε να επιλέγω εγώ ποιοι θα πηγαίνουνε.

0: Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος, Φαλάρας, Αγοραστός είναι οι τέσσερις που θα συνοδεύσουν. Δεν θα πάει μόνο στο Τριαντόπουλος. Θα συνοδεύσουν τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Και σας διαβάζω, γιατί άμα ακούς τη Βούλτεψη θα τρελαθείς. Θα νομίζεις ότι ο αγοραστός, λέω, ο Τριαντόπουλος πάει εθελοντής, γιατί δεν έχει να κάνει στο ειδικό δικαστήριο. Δεν είχε να κάνει, ας πάει ένα ειδικό δικαστήριο, ρε παιδί μου, να γνωρίσω κανέναν άνθρωπο. Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρούλιας, οι πέντε κατηγορούμενοι συνολικά τι έκαναν, γιατί πάνε στο δικαστήριο. Δυσχέρεναν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Μιλάει για έγκλημα. Ο εισαγγελέας μιλάει για έγκλημα, έτσι. Ο εισαγγελέας μιλάει για έγκλημα. Και όλοι αυτοί είχαν βγει και λέγανε το ατύχημα, το δυστύχημα στα Τέμπη και τα λοιπά. Και όσοι μιλάνε για έγκλημα στα Τέμπη, τι είναι, είναι τίποτα ψεκασμένοι, είναι τίποτα ρωσοψέκια. Είναι τραπικοί. Θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τι έλεγε η άλλη στο Twitter, στο Space, για ένα κολότρανο θα χάσουμε την εξουσία. Έτσι είχε πει, παιδιά, έτσι είχε πει. Και ήτανε μέσα, ήτανε και κάποιοι που τους ακούσαμε πριν και ακούγανε. Ματέωση λοιπόν, συνεχίζει τον εισαγγελέα, της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος, προκαλώντας παράλληλα βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Αποδεικτικό υλικό, γιατί? Τι έκρυψαν? Ο εισαγγελέας λέει λοιπόν ότι κάτι έκρυψαν, κυρίες και κύριοι. Τα σαλγκάρια, λέει, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν το ίδιο DNA με τη Νέα Δημοκρατία, μιας και με τα σάλια τους μόνο μπορούν να επιβιώνουν. Επομένως έβγαλαν την απαγόρευση για να προστατέψουν τους συγγενείς τους. Έγκλημα με πλημελήματα, πρώτη φορά βλέπω. Έβαλες πορτοσάλτε, έβαλες Βούλτεψη, λείπει η Σδούκου και ο Γεωργιάδης για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Βγάλε τον Τζιάρα να μας πει την κίνηση. Α, ορίστε, μου στέλνει εδώ πέρα αυτό που λέγαμε. Μου το στέλνει η φίλη Βαλεντίνα. Καλημέρα, Βαλεντίνα. Πριν τα Χριστούγεννα, λέει, η δίκη του Τριαντόπουλου για ακόμα τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Τσακ μπαμ θα γίνει, δηλαδή, τέτοια δίκη. Άμα κάνω εγώ μία μήνυση στο Βασιλιάδη, εδώ πέρα που είναι δίπλα μου, τώρα έτοιμος να μας τα πει όλα, θα μπορώ να κάνω και 10 χρόνια, και 8 χρόνια, και 11 χρόνια. Για να τελειώσουμε. Ο Τριαντόπουλος μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει καθαρίσει τα μπουγκάνα, μη σου πω, 24 Δεκεμβρίου ή την παραμονή της πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου θα βγάλουν την απόβαση το βράδυ. Να μην την πάρει χαμπάρι κανένας, μόνο κανένας μεθυσμένος. Να μην καταλαβαίνει τι διαβάζει. Η δίκη για τα ΤΕΠ πες να συνεχιστεί για 7 χρόνια ακόμα, να ξέρετε. Έγινε το 23, ξεκίνησε το 26, θα τελειώσει ο πρώτος βαθμός, πότε θα τελειώσει, θα γίνει εφετείο, Άριος Πάγος. Πάμε 29, 32, δεν ξέρω. Παίζει να έχει γίνει κλιματική κρίση, να έχουμε πεθάνει όλοι από τι λέγανε, από τις πλημμύρες. Ο Αλ Γκορ, θυμάσαι το ντοκιμαντέρ, το έχεις δει όταν είχε βγει. Έλεγε ότι περίπου μέχρι το 2020 θα έχει καταστραφεί ο κόσμος, ρε παιδί μου. Αυτά λοιπόν, ο Τριαντόπουλος θα τα τρέξει και η συναυτό, αυτό που σας διάβασα ήταν το τι έλεγε, επαναλαμβάνω, εισαγγελέας, όχι εγώ. Όχι κάποιος που είναι, ρε παιδί μου, αντινεοδημοκράτης, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής, πρώην Επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στα Τέμπη. Και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Πάνε όλοι μαζί για πλημελήματα προφανώς. Μην πέσει και τίποτα βαρύ και τρέχουμε, ας πούμε. Πάνε για πλημελήματα. Γιατί άμα πέσει μπάρι, άμα έπεφτε κακούργημα, ξέρεις τι θα γινόταν. Άμα ο Τριαντόπουλος δεν είχε πλημέλημα και κακούργημα, θα άνοιγε τη στοματάρα του. Θα άνοιγε τη στοματάρα του και αυτά που είπε ότι εγώ πήγα με εντολή Πρωθυπουργού εκεί, μπορεί να τα έλεγε πιο δυνατά. Μπορεί να έλεγε 2-3 πραγματάκια. Οπότε με πλημέλημα σου λέει, εντάξει, μωρέ, έλα και να καταδικαστεί, θα φας 7-8 μήνες. Όπως τα λέγανε και με τον Νταλντίλιαν. Απλά εκεί δεν τους βγήκαν επειδή. Ποτέ δεν ξέρεις αυτές τις υποθέσεις πώς ακριβώς μπορεί να. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει, έτσι, γι' αυτό να μην προκαταλαμβάνουμε κιόλας. Έλεγαν στον Τίλιαν, εντάξει, μωρέ, θα πας για ένα πλημελιματάκι, θα δοθείς, και ο άλλος έφαγε 136 χρόνια. Και τώρα περιμένουμε εξελίξεις, να ξέρετε, το επόμενο διάστημα με τον Νταλ Τίλιαν, τον Ισραηλινό, τον αντισυνταγματάρχη. Ο άλλος μου στέλνει σαλιγκάρια. Τι είσαστε εσείς, μας ακούτε? Είχε πήγε και βρήκε σαλιγκάρι και μου στείλε φωτογραφία. Και μου λέει, μη με δώσεις, θα το φάμε μαζί. Ένα σαλιγκάρι θα φάμε μαζί. Τι είμαστε, ρε? Δεν έχω φάει ποτέ στο μεταξύ, να ξέρεις. Δεν έχω φάει ποτέ. Ούτε σαλιγκάρια, ούτε βατραχοπόδα. Αλλά παιδιά, εντάξει, μπορεί να είναι τοπικά εδέσματα, να τα τιμάτε και τα λοιπά. Αλλά εγώ είμαι, ξέρεις, προτιμώ τα σούβλα και τέτοια. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα βλέπω έχει εκτός από τον Αγιαννητόπουλο, με κοιτάει άγρια και ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης για να πει την κίνηση. Διαβάζω εδώ πέρα, μπλοκαρισμένος ο Γυφισός, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά, τι ωραία που περνάμε. Για δώσε μας μια εικόνα, Ιωάννη, τι συμβαίνει στην Αττική, τι συμβαίνει στο LA, λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Γι' αυτό ακριβώς καθυστερώ να μπω και γι' αυτό δεν και σε κοιτάω άγρια, διότι αγγελιοφόρος κακόν είμαι όσο αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους της πρωτεύουσας. Και να ξεκινήσουμε από το ότι πράγματι στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι έντονες, φτάνουν τα 25 λεπτά με 30 λεπτά, κυρίως το ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη ήδη από αρκετά νωρίς, δηλαδή από την περιοχή των Ανολιωσίων έως και την περιφερειακή Ημιτού. Να πάμε όμως να μετακινηθούμε αμέσως στη λεωφόρο Κηφισού. Τα προβλήματα είναι αρκετά δύσκολα όσο αφορά το ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση δηλαδή πάνω προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα από το Εγάλεο έως και την περιοχή των Αχαρνών. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό μεταδίδουμε τώρα. Ως προς την λεωφόρο Αθηνών, τα προβλήματα είναι δύσκολα από την περιοχή του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, διότι υπάρχει ένα μποτιλιάσμα που έχει μεγάλη έκταση όσο αφορά την παραλιακή στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το παλαιό Φάληρο. Στο καθοδικό ρεύμα τώρα μιλάω, από το παλαιό Φάληρο έως και την Γλυφάδα, την περιοχή της Γλυφάδας. Μιλάμε για μεγάλη έκταση, πολύ μποτιλιάρισμα. Θα μεταφερθούμε όμως και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, που τέτοια ώρα ενώ θα έπρεπε να εκτονωθεί λιγάκι η κίνηση, φαίνεται το αντίθετο. Έχουμε από το ύψος της Νέας Μύρνης κίνηση έως και το κέντρο της Αθήνας. Κατά τόπους δύσκολα είναι τα πράγματα όσο αφορά την Ηλιουπόλεως, στην Εθνική Αντιστάσεως, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφίας, στη Κηφισίας, κατά τόπους στο κέντρο, αλλά μετά τα πράγματα γίνονται δύσκολα όσο αφορά το καθοδικό ρεύμα, ήδη από την περιοχή των Αμπελοκήπων, και τα προβλήματα όπως βλέπω αφορούν το ύψος και στο Χαλάνδρι. Έχουμε δυσκολίες στη μετακίνηση όσο αφορά την Αχαρνών, τη λεωφόρο Αχαρνών, τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως και στη Πατησίων. Κυρίως στην πλατεία Αμερικής.
0: Πού να πάμε, ρε, ύψος. Πες μας, πού να πάμε, πού δεν έχει.
1: Πού να πάτε. Λοιπόν, η Πειραιώς είναι ελεύθερη, η Δημοκρατία είναι ελεύθερη, η Καρέας έχει γίνει λίγο, έχει, πώς να το πω, έχουν λίγο... Κόλλησε, ρε παιδιά. Έχει λίγο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο ασφυκτικά στη λεωφόρο Καρέα αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα όμως, και στη Φιλής λίγο. Κατά τόπους μόνο, όσο αφορά το ύψος των Αγίων Αναργύρων και το Καματερό. Έτσι λίγα προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μια μισή ώρα από το αεροδρόμιο μέχρι το κτέλ Κηφισού, λέει ο Κώστας. Μια μισή ώρα. Δηλαδή ξεκίνησε στις 8 μαζί με την εκπομπή και τώρα κατάφερε να φτάσει στα κτέλ Κηφισού από το αεροδρόμιο. Μια χαρά. Ο Άκης στέλνει φωτογραφίες λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου. Παράδεισος. Όντως φαίνεται, παιδιά, είναι θελκτικά. Έτσι μου έρχεται να πάω κι εγώ εκεί να κάτσω. Να κυνηγάμε σαλιγκάρια. Τίποτα άλλο δεν ξέρεις. Τώρα τους προσπερνάνε τα σαλιγκάρια τους οδηγούς, τα βλέπουν. Και δεν μπορούν να τα πειράξουν γιατί 5.000 ευρώ πρόστιμο.

άλλο πρόστιμο, λέει, νέα πλατφόρμα που καρφώνει τους παράνομα παρκαρισμένους. Χιλιάδες πολίτες, λέει, καταγράφουν αυτοκίνητα που κλείνουν πεζοδρόμια, ράμπες, αμαία και διαβάσεις και δίνει δυνατότητα άμεση ενημέρωση της αστυνομίας. Εντάξει, εκεί να υπάρχει πρόστιμο. Εκεί να υπάρχει πρόστιμο. Είχα εγώ το καροτσάκι με τα δίδυμα. Ήμουνα πιο παλιά, είχα τα παιδιά μωρά, έτσι, δίδυμα. Διπλό καρότσι. Τέτοιο. Δεν υπήρχε στο Περιστέρι, δεν υπήρχε πεζοδρόμιο, ρε. Κατέβαιναν τα παιδιά στο λεωφόρο. Και άμα κανένας πήγαινε γρήγορα, ξέρω εγώ, θα τα έβαζα, θα τα πέταγα στον αέρα. Και όποιο γλιτώσει. Αυτό με τα πεζοδρόμια είναι παράνοια. Να πω βέβαια ότι δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, είναι και κάτι κολόνες. Σε ένα τέτοιο πεζοδρόμιο μιας πλάκας, δηλαδή πόσο, 30-40 πόντους, έχουν βάλει μια κολόνα εκεί πέρα, γιατί δεν ήμασταν το πεζοδρόμιο. Δέντρα. Έχουν πάει και έχουν φυτέψει κάτι δέντρα, κάτι νερατζιέ στο μεταξύ. Τι μανία είναι αυτή με τις νερατζιές. Δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί η νερατζιά. Μάλλον επειδή δεν χρειάζεται συντήρηση. Σου λέει, εντάξει, πατάμε μια νερατζιά και δεν ξανασχολούμαστε. Γι' αυτό έχουν βάλει νερατζιές. Αυτό δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος με τα παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα. Θα μου πει τι να κάνει κι άλλος ο Χριστιανός. Άμα ψάχνει 40 λεπτά για πάρκινγκ και δεν βρει, τι να κάνει κι αυτός. Τον κατανοούμε. Αλλά ρε παιδιά, τώρα ειδικά πάνω σε ράμπες για μέα, εκεί έχει όρια. Εκεί και η κατανόηση έχει όρια, γιατί ο άλλος εξαρτάται από αυτή τη ράμπα για να κινηθεί. Δεν μπορεί να πάει άλλο. Άμα πας εσύ και του κοτσάρεις την αυτοκινητάρα σου ή οτιδήποτε άλλο έχεις πάνω στη ράμπα, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, αυτά δεν μπορεί να βγαίνεις να κυνηγάς στο Περιστέρι, δεν μπορείς να βγαίνεις να κυνηγάς, ξέρω εγώ, στην Ηλίουπολη τα παρκαρισμένα, τα παράνομα. Όταν περνάς στο Σύνταγμα. Εγώ όποτε μου λένε αυτό θυμάμαι, εκεί πάει το μυαλό μου. Και βλέπεις, είναι μπροστά στα ξενοδοχεία, τα μεγάλα, τα λουξ, τα χλειδάτα του κέντρου των Αθηνών, του Συντάγματος. Και έχουν καταλάβει το οδόστρωμα, τα έχουν και κάθετα εκεί για κάποιο λόγο. Δεν τα έχουν παράλληλα παρκαρισμένα, κάθετα. Γιατί? Για να χωρέσουν περισσότερα. Και τι έγινε, καταλαμβάνω, μεγαλύτερο μέρος του δρόμου, δεν τρέχει τίποτα. Ή τέτοιοι, δεν ξέρω κι εγώ. Η πλέμπα να μην έχει δρόμου που περνάει από εκεί, πρέπει να μην πας από το Σύνταγμα. Πώς λένε, έχουμε ενεργειακή κρίση, μην ανάβεις τα φώτα σου, λέει, πόρτο σάλτε. Μην ενοχλείς τα ξενοδοχεία, μην περνάς από το Σύνταγμα. Αν δεν ξεκινήσει από εκεί, αν δεν ξεκινήσει από εκεί να εφαρμόζεται ο νόμος, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να πίνουμε το αίμα στον άλλον, ξέρω εγώ. Εντάξει, και έχει και δίκιο. Άκης, λέει, στέλνοντας φωτογραφίες με παρκαρισμένα παράνομα, για άλλη μια φορά μας βάζουν να κάνουμε τη δουλειά της αστυνομίας.

Και μου στέλνετε και πολύ σωστά μου στέλνετε ότι υπάρχει και το άλλο και η άλλη δικαστική έρευνα για τον τότε αρμόδιο τον υπουργό, για τον Καραμαλή, ο οποίος την έχει βάλει ζάχαρη. Λέει, σταμάτησε να ασχολούμαι με την πολιτική, δεν βγαίνει το όνομά του. Έχουμε ξεχάσει ότι ήταν υπουργός ο Καραμαλής.

Αν κατανοείς, λέει, μια πλατφόρμα που αναδεικνύει τη ρουφιανιά, τότε εδώ είναι που καλά, η μισή Ελλάδα είναι ρουφιάνη και η άλλη μισή. Όχι, η κατανόηση που έλεγα ήταν για αυτόν που δεν βρίσκει πάρνια αφού ψάχνει 40 λεπτά και μια ώρα. Διότι δεν έχουμε.

Όχι μόνο λέει τον έχουμε ξεχάσει τον Καραμαλία, είναι πρώτος και στις Σέρες. Τώρα πρώτος δεν θα είναι, δεν θα κατέβει από ό,τι ξέρω. Αν έχεις καμιά πληροφορία περί του αντιθέτου, δώστε και σε εμάς. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως και στην interview, αυτό που πιάσαμε στα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων. Έρθει και interview ο κρατικός φορέας της ραδιοτηλεόρασης. Τον πληρώνουμε κάθε μήνα. Αγιαννητόπουλε, κάθε μήνα πληρώνοντας το ρεύμα, την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, πληρώνουμε και την ΕΡΤ. Η οποία εντάξει έχει και ένα στήλο ότι εμένα δεν με νοιάζει θεαματικότητα, δεν με νοιάζει να κάνω ποσοστά, με νοιάζει να προσφέρω ποιότητα. Να προσφέρω ποιότητα, αντικειμενική ενημέρωση. Λοιπόν, αποφάσισε να βγάζει τις δημοσκοπήσεις της εταιρείας Interview, για την οποία λέει κατατέθηκε μια καταγγελία. Καταγγελία έκανε λοιπόν η εταιρεία Interview τη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου για λογαριασμό ενός μια συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Και έβγαλε, ξέρεις, βγάζουν την ταυτότητα της έρευνας, ρε παιδί μου, πόσοι πήραν μέρος, ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε, έχει διάφορα στη μέθοδο, στην ταυτότητα της έρευνας. Και έλεγε ανάμεσα στα άλλα ότι η δημοσκόπηση θα γίνει από τις 23 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 μέρες, θα παίρνανε τηλέφωνο και θα ρωτούσανε τους ανθρώπους ή θα χρησιμοποιούσαν οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Γιατί τώρα υπάρχουν και εταιρείες που κάνουν με Viber, ξέρω εγώ, ότι σου στέλνουν μήνυμα και σου λένε άμα θες μπες. Εδώ, να μην υπάρχει καμία δουλειά. Και ενώ θα έκλεινε στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 27 Σεπτεμβρίου η εταιρεία Interview λέει έστειλε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Επιλεκτικά λέει, σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Εδώ πέρα στο μάχη δεν νομίζω να πήραμε τα αποτελέσματα της Interview, δεν τα πήραμε. Και βγήκε μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας, βγήκε και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος ανέλυε τα ευρήματα της προηγούμενης δημοσκόπησης και βγήκε στην ΕΡΤ να μιλήσει. Δηλαδή έχει ένα κύρος, ρε παιδί μου, ένα βάρος, ένα ειδικό βάρος. Στο μεταξύ, η εταιρεία δεν αποτελεί μέλος του επίσημου συνδέσμου εταιριών δημοσκόπησης και έρευνας. Άρα η δραστηριότητα της, το τι κάνει, επειδή δεν είναι εκεί, δεν ελέγχεται από κανέναν. Άμα κάνουμε δηλαδή εμείς για Γιαννητόπουλο μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, δεν μπούμε πουθενά, δεν λέμε ότι είμαστε επίσημη εταιρεία κτλ. Δεν μπούμε σε αυτά, δεν μας ελέγχει κανένας. Αρχίζει να βρεθεί κάποιος να αγοράζει. Να βρεθεί κάποιος να μας πληρώνει και να μας βγάζει και η ΕΡΤ για να μας διαφημίζει, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα ξέρει, άμα βγει στην ΕΡΤ, είναι ο κολοφόνας της δημοσκοπικής σου. Της δημοσκοπικής σου πορείας. Και έχουν λοιπόν, υπάρχουν ερωτήματα για την αξιοπιστία των ευρημάτων, λέει, των δημοσκοπήσεων της Interview. Η οποία, λέει, κυρίως έχει ως πελάτες μέσα τα οποία είναι γνωστό το προς τα που τίνουν, τι υποστηρίζουν κτλ. Αλλά είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Κάτι διαβάζω εδώ πέρα, η στενή συνεργασία του διευθύντη της Interview με έναν κουμπάρο του Γεωργιάδη. Είναι κάτι που έχει απασχολήσει αρκετές φορές το δημόσιο διάλογο. Άρα λέει, προβάλλονται πολύ τα ευρήματα της συγκεκριμένης εταιρείας, διότι βγαίνουν, λέει, ομάδα αλήθειας. Ιστοσελίδες Ελλάδα 24, ιστοσελίδα Manifesto GR, Politic GR. Όλα αυτά ασκούν τρομερή επιρροή. Και βγαίνει και στην ΕΡΤ.

Πήραν τηλέφωνο στην Κηφισιά στην άνοιξη τη Φιλοθέη στο Μαρούσι και βγήκε η δημοσκόπηση. Τι σας φαίνεται περίεργο? Κηφισιά, φίλε, ωραίο. Ο Δήμος στην Κηφισιά, άκουσες? Ο Δήμος στην Κηφισιά, τώρα μιας και το ανέφερες, δίνει λεφτά, 3.000 νομίζω ευρώ, για κάθε παιδί που γεννιέται στην Κηφισιά. Από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που κάνει παιδί στην Κηφισιά. Και άμα έχεις οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ στην Κηφισιά, εντάξει, τώρα εκεί πρέπει στην πλέμπα της Κηφισιάς, να το πούμε, 40.000 ευρώ στην Κηφισιά, που πας βρε Καραμήτρο! Απαλλάσσεσαι και από τα δημοτικά τέλη. Καλό, δεν θα έχουμε εδώ πέρα ταξικό φθόνο. Καλό είναι, μακάρι να το κάναν όλοι δήμοι. Θα μου πεις τώρα, άμα το κάνει ο Δήμος Περιστερίου, σε ποιο να πρωτοδώσει, ξέρω εγώ. Άμα το κάνει ο Δήμος Γάλεο, τι να πρωτοδώσει. Αλλά ο Δήμος τρέχει και ένα project, λέει, που με επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν εθελοντικά σε μια πρωτοβουλία, παρέχοντας ειδικές εκπτώσεις στις οικογένειες, λέει, δημοτών που αποκτούν παιδί. Καλό για αυτό. Απλά, ρε παιδί μου, είναι κρίμα να γίνονται, ξέρω εγώ, στην Κηφισιά, στα Άγραφα και σε κάτι μέρη που είναι, τέλος πάντων, είναι λιγότερος ο κόσμος, να το πω έτσι, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών μένει εκτός.

Και θέλω να πάμε και στο περιστατικό στη Θάσο. Στο περιστατικό τη Θάσο, στη Θάσο με τον 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του γιατί τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο. Πήγε να παίξει ποδόσφαιρο. Ήτανε στο Βύρονα Καβάλας. Σε μια διεκδίκηση μπάλας, σε ένα τζαρτζάρισμα, έπεσε και έπεσε πάνω στο τζιμεντένιο τοίχο, ο οποίος δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί πέρα, δίπλα στη γραμμή. Και τι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα? Τι έχει έρθει στην τέτοια? Ότι υπήρχε, λέει, έγγραφη προειδοποίηση 6 μήνες πριν σχετικά με την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο έγγραφο, λέει, που είχε δοθεί στο Δήμο, είχε δοθεί υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στα 7 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία του νησιού της Θάσου, στα γήπεδα που έχουν παροχωρηθεί στις ομάδες για χρήση. Και υπήρξε σειρά ζητημάτων τα οποία αφορούσαν τίτλους ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εγκαταστάσεων, συντήρηση αγωνιστικών χώρων και συνολικά τη λειτουργία. Και το γήπεδο της Παναγίας εκεί πέρα όπου έγινε το περιστατικό με τον 16χρονο ήταν ένα από τα γήπεδα για τα οποία είχαν ζητηθεί πληροφορίες. Μιλούσαν για τις διαδικασίες νομιμοποίησης, για τις κατασκευές, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και όλα αυτά. 6 μήνες πριν, αν είχαν ακουστεί στο Δήμο οι καταγγελίες, ενδεχομένως ο 16χρονος να ζούσε, ενδεχομένως ο 16χρονος να τον είχε ακόμα η οικογένειά του να τον χαιρόταν αντί να κλαίει τώρα.

Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε επεισοδιακή σύλληψη ενός 37χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών, γιατί λέτε λαθρών μεταναστών, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε σε ένα αυτοκίνητο 8 αλλοδαπούς. Ο 37χρονος υπήκος Αζερβαϊτζάν, ήταν τώρα ένας από το Αζερβαϊτζάν, είχε έρθει εδώ πέρα, φόρτωσε ένα μάξιμο 8 Ιρακινούς. Εντοπίστηκε χτες το μεσημέρι να κινείται με γιο ταχύ στην Εγνατία οδό με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη. Και επειδή τράκαρε, τον πιάσανε. Σύμφωνα, λέει, με την έρευνα, στο εσωτερικό του αυτοκίνητου οι αστυνομικοί εντόπισαν 8 Ιρανούς, δηλαδή ήταν συνολικά 9 άτομα στο αυτοκίνητο. Οι δύο από τους 8 ήταν στο χώρο των αποσκευών, ενώ κανένας δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Είναι αυτό που είναι απόρθητο, πώς το λένε, ο Εύρος είναι φρούριο, ο Εύρος είναι απόρθητος, δεν περνάει μίγα. Έχουν λιώσει πραγματικά να περνάει κόσμος. Αυτός ο διακινητής θα τη βγάλει φτηνότερα από καμία, άμα πας να μαζέψεις αλληγκάρια. Εκεί την πάτησες. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται στο μεταναστευτικό, μπορεί ο πλεύρης τι κάνει, βγαίνει συνέχεια και μιλάει, ο υπουργός μετανάστευσης, τι θα γίνει το 2027, το 2028, το 2029, θα κάνουμε return hubs, λέει, κέντρα κτλ. Κάποτε. Έχουμε αύξηση 15 με 20% στις ροές στην Κρήτη. Γίνεται χαμός. Έχουν ξαναξεκινήσει από την Τουρκία και στον Εύρο περνάνε, παιδιά, περνάνε. Τώρα τι να σας λέω ότι περνάνε. Περνάει όποιος θέλει, περνάει. Και βγαίνει και μιλάει για το 2027, ότι τότε θα τα λύσουμε τα πράγματα με το return hub. Σου λέει, εγώ θα είμαι το 2027 υπουργός. Σιγά, είμαι εγώ. Ψάξε, βρείτε. Βρείτε όποιον θα είναι τότε να κάνει, να πει τα δικά του. Να έχουμε πληρώσει, ξέρω εγώ, καμιά Μποτσουάνα, καμιά Ουγκάντα, δεν ξέρω, Ρουάντα, τι λένε, να τους τα σκάσουμε και τελικά να μην πάει κανένας. Γιατί παίζει και αυτό σαν σενάριο, να ξέρετε. Δηλαδή, να πει ο πλεύρης ότι εγώ θέλω να στείλω στη Ρουάντα 200, ξέρω εγώ, από εδώ πέρα. Θα πάνε αυτοί 200, θα προσφύγουν στα δικαστήρια του Υπουργείου, αυτά που δεν αφήνανε να διώξουν τους Σύριους που πουλάγαν ναρκωτικά, λέει, γιατί θα έπρεπε, θυμάστε που τα λέγαμε, γιατί θα έπρεπε να πάνε φαντάρι, λέει, άμα πάνε σειρά, και γι' αυτό, λέει, δεν μπορεί να τους απελάσετε, κύριε Υπουργέ. Θα τα έχουμε σκάσει, λοιπόν, στη Ρουάντα και δεν θα πει ο πλεύρης να διώξουμε κάποιους και θα του πούνε οι άλλοι, και καλά οι άλλοι που φέρνουν σαν τίσσα, θα του πούνε, λυπάμαι, δεν μπορείτε, γιατί στη Ρουάντα δεν εξασφαλίζεται ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, 3 φορές την ημέρα χαλάλ γεύμα. Δεν ξέρω τι μπορούν να πούνε, ρε παιδί μου. Και απλά θα έχουμε πληρώσει για να έχουμε τα κάμια να τους δεχτούν στη Ρουάντα. Γεια. Και όλο αυτό γιατί αδυνατεί η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, γιατί πρέπει και αυτοί να τη βάζουμε στην εικόνα, γιατί αυτή είναι που τους προσκαλεί επί της ουσίας. Να πούνε π.χ. στον Πακιστάν ότι αν δεν δέχεστε πίσω Πακιστάνους, δεν θα σας δίνουμε κονδύλια. Γιατί τους δίνουμε, χρηματοδοτούμε πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε, στο Πακιστάν. Μέχρι για τις πλημμύρες στην Ινδία δίνουμε λεφτά. Παντού για όλα δίνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε και το Υπουργικό τώρα. Τι ώρα ξεκινάει το Υπουργικό, Αγιαννητόπουλε? Συνήθως 10:30-11 δεν ξεκινάνε αυτά? Θα βγει ο Μητσοτάκης να ανακοινώσει, λέει, επιδότηση, ότι θα επεκταθεί η επιδότηση στον ντίζελ. Γιατί λέει θα την εξετάζουν κάθε 15 μέρες την επιδότηση και μπορεί να φτάσει, μέχρι και 20 λεπτά. Αυτές είναι οι μεγάλες ανακοινώσεις που περιμένουμε σήμερα. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα με τα κάσιμα και την ενέργεια. Όλο. Στις 11 είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, να ξέρετε. Θεωρείται δεδομένο η παράταση της επιδότησης του ντίζελ στην Αττική. Δηλαδή κανένα καινούριο μέτρο. Αυτό που ήδη τρέχει, αυτό θα το ανακοινώσει ξανά με τα ρατατζούμ. Θα χειροκροτάνε από κάτω, θα ξεσηκωθούν εκεί πέρα, θα φωνάζουν. Σκέρτσος! Θα φωνάζει ο Σκέρτσος, θα βγει να κάνει αναρτήσεις στο Facebook. Πόσο μεγάλη πολιτική είναι η επιδότηση των 20 λεπτών στον ντίζελ. Κατά τα άλλα, λέει, θα φέρουν και το νομοσχέδιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να μην μπαίνουν, λέει, οι 13χρονοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα το αναλάβει το κράτος, Άκης Κέρτσος, Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Θα εισηγηθούν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το οποίο στο μεταξύ το πάνε του γρου, προκειμένου και καλά να προστατεύσουν τα παιδιά, θα ζητάνε από όλους εμάς κάθε φορά που μπαίνουμε στο ίντερνετ να έχουμε δηλωμένη ταυτοτιτούλα μας, ποιος είμαστε, τι κοιτάμε. Άμα διαβάζεις, ξέρω εγώ, Μάχε FM, θα μπεις σε λίστα με υπόπτους, ξέρω εγώ. Το κράτος θα σε εξετάζει καλά-καλά.

Αντόπουλος. Οπότε εγώ κάπου εδώ πέρα θα σας αποχαιρετήσω. Πρέπει να αφήσω τη θέση, την καρέκλα, το μικρόφωνο στους επόμενους. Αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακριβώς αύριο στις 8 θα είμαστε εδώ πέρα. Θα είναι Πέμπτη, θα είναι 1η του μηνός, Οκτώβρη. Τρελά γλέντια. Θα έχει ανακοινώσει την επιδότηση του Ντίζελ ο Μητσοτάκης. Θα ξοδεύουμε λεφτά. Θα είμαστε cool, χαλαροί. Αυτά. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen V βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen V Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μακάβριο αδιέξοδο βρίσκονται Δήμοι και πολίτες. Κυβερνητική απόφαση θέλει να επισπευθούν οι εκταφές χιλιάδων πεθαμένων θυμάτων του κορονοϊού από την περίοδο της πανδημίας έντος 4 χρόνων αντί για τα προβλεπόμενα 10 χρόνια. Οι σωροί δεν έχουν αποσυνδεθεί λόγω των αεροστεγών πλαστικών σάκων της πανδημίας, μετατρέποντας το άνοιγμα των τάφων σε διαρκές μαρτύριο για τις οικογένειες. Το Υπουργείο Εσωτερικών μετακυλεί όλη την ευθύνη στη τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να παρέχει κανένα ενιαίο κεντρικό σχέδιο, χρηματοδότηση ή επιστημονικές οδηγίες. Νέο σοβαρό περιστατικό ρύπανση στο Κηφισό αποκάλυψαν οι αρχές μετά από έλεγχο σε τσιμεντοβιομηχανία δίπλα στο ποτάμι. Εντοπίστηκε συνεχής διαρροή επικίνδυνων χημικών αποβλήτων από δεξαμενή, τα οποία σχημάτιζαν ριάκι και κατέληγαν απευθείας στην Κίτη. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος υπεύθυνος περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας σε ένα ακόμη κρούσμα επιβάρυνσης του ποταμού. Βαρύτατη καταγγελία για την εσκεμμένη παραπλάνηση των πολιτών κατατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε βάρος της εταιρείας Interview, καθώς αποκαλύφθηκε με ψηφιακά στοιχεία ότι η τελευταία της έρευνα είχε ήδη κλείσει και διακινηθεί εμπιστευτικά ένα 24ωρο πριν από την ημερομηνία που η ίδια δήλωνε ότι ολοκλήρωνε τη συλλογή των απαντήσεων. Η υπόθεση εκθέτει την κρατική τηλεόραση της ΣΕΡΤ που προβάλλει συστηματικά μετρήσεις μιας εταιρείας η οποία δεν ανήκει καν στον επίσημο φορέα πιστοποίησης των Σύλλογων Εταιρεών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς. Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλου, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη πρόσωπα αναφορικά με το εσπευμένο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Άμεσο κίνδυνο απώλειας έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, εκ των οποίων περίπου 400 εκατομμύρια αφορούν μόνο την Κρήτη, καταγγέλει ο πρόεδρος της Πογεδή Νίκος Κακαβάς, χαρακτηρίζοντας ως κόλαφο για την κυβέρνηση τη σχετική έκθεση της Κομισιόν, που καταγγέλει ότι η μεταφορά του οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αποτέλεσε απλή στάχτη στα μάτια του κόσμου που διονύζει τις ίδιες αδιαφανείς πρακτικές. Την ώρα που προαναγγέλλονται νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτες σε βοσκοτόπια και βιολογικές καλλιέργειες, το σύστημα του ΟΣΔΕ καταραίει στην πράξη καθημερινά. Το σύστημα αυτό έχει συγκεντρώσει μόλις 42.000 αιτήσεις σε σύνολο 630.000, γεγονός που τεινάζει στον αέρα το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και απειλεί με οικονομικό μαρασμό τους πραγματικούς παραγωγούς. Θα συνεδριάσει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Στο επίκεντρο τίθεται το νομοσχέδιο για το εισόδημα και την προώθηση της αποταμίευσης, την επιδότηση στα καύσιμα, τον απολογισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στο νοσοκομείο παραμένει βαριά τραυματισμένη η προϊσταμένη του πρώτου νηπιαγωγείου Ανολιοσίων. Η εκπαιδευτική διοίκηση έχει αναστείλει προσωρινά τη μετακίνηση της άλλου σχολείου μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της βρίσκεται πλέον υπό διπλή εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση. Μαζί και απόσυρση του 91% των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές υπηρεσίες οδήγησε ο φόβος των ελέγχων μέσω της πλατφόρμας MedWatch. Οι έλεγχοι στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη εντόπισαν 223 ύποπτες υγειονομικές δομές, 172 μη ιατρικές επιχειρήσεις και 51 ιατρία συγκεκριμένα. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν εκτεταμένες παρανομίες όπως παράνομες επεμβάσεις αισθητικές από μη ιατρούς και οδοντιάτρους, παράνομη διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων και πώληση βεβαιώσεων ή συνταγών μέσω διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας οι παραβάτες γιατροί δεν ξεπερνούν το 1%. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μπόρες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Ακούσατε το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Θέλω να πω αυτό που πραγματικά αισθάνομαι, ότι μέσα από την τραγικότητα της υπόθεσης Μαζωνάκη βγήκε στον αφρό όλη αυτή η σαπίλα που απειλεί τις ζωές μας μέσα από τις κλινικές, τα κέντρα υγείας, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν φυτρώσει παντού και φυτρώσανε παντού για ένα απλό λόγο, διότι συνειδητά, με σχέδιο, με απόφαση του καθεστώτος Μητσοτάκη, διαλύθηκε όλος ο δημόσιος τομέας υγείας και τώρα βγαίνει στον αφρό όλη η σαπίλα. Και δεν υπάρχει ένας, μα δεν υπάρχει ένας, να πει στο Μητσοτάκη, ρε μεγάλε, έχεις εκ δεξιών σου τον αρμόδιο υπουργό, κυκλοφορείς και του εκφράζεις δημόσια τη στήριξη και την ευαρέσκειά σου για το έργο του στο ΕΣΥ, και μόλις πεθαίνει ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης αποκαλύπτεται ότι αυτό το οποίο εσύ εξυμνούσες ήταν σάπιο, ήταν μυζαδόρικο, ήταν φαγοπότη, όχι σε βάρος της τσέπης μας, σε βάρος της υγείας μας. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήμουνα σε ένα νησί, ένας κάτοικος φτωχός έπαθε καρδιακό και έπρεπε να εγχειριστεί άμεσα. Τηλεφώνησε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί δεν είχε λεφτά. Πρέπει να κάνω εγχείρηση καρδιάς, επειγόντως. Α, επειγόντως, μάλιστα. Σε 4 μήνες. Σε 4 μήνες, λέει, θα έχω πεθάνει. Δεν έχουμε νωρίτερα. Και μαζεύτηκαν φίλοι, συγγενείς, βρήκανε λεφτά και τον πήγαν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Μην απορείτε λοιπόν με αυτά που βγαίνουν. Μην απορείτε. Είναι συνειδητή επιλογή διάλυσης, εξόντωσης. Βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Πουλής, στενός συνεργάτης του κυρίου Γεωργιάδη, τον οποίον διόρισε και γραφείο τύπου, και είπε, από το 19 το Υπουργείο Υγείας δεν έχει τον έλεγχο. Από το 19, το 19 εσείς καταργήσατε σαν κυβέρνηση τον έλεγχο. Και τώρα το προβάλλουνε ως δικαιολογία γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Και αυτή τη σαπίλα που όλοι ακούμε και βλέπουμε γύρω μας, ο κύριος Πουλής την χαρακτήρισε ολιγορία. Και πού απέδωσε αυτή τη σαπίλα που βγαίνει στον αφρό? Ότι τώρα πια, λέει, έχουμε πολλά συστήματα ενημέρωσης, διαδίκτυο κακό. Δηλαδή μας είπε ο κύριος Πουλής ότι επειδή μας κράζουν οι δημοσιογράφοι, μάθαν οι Έλληνες ότι μπορεί να πεθάνουν σε ένα ιατρείο στο οποίο έχουν δώσει και λεφτά. Γιατί δεν βρίσκουν γιατρό και κρεβάτι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Φταίτε εσείς, ρε, που κάνετε αναρτήσεις στο διαδίκτυο και ξεμπροστιάζετε τους φαύλους. Δεν τους αφήνατε να διαλύουν τα πάντα, να σκοτώνουν τους πάντες. και βγαίνει μια εφημερίδα ονόματι Δημοκρατία σήμερα. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως Υπουργός Υγείας ο κύριος Θανάσης Πλεύρης πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Δηλαδή, θα πάω στο νοσοκομείο, δεν θα έχω εγκεφαλικό θάνατο και θα με σφάξουν για να μου πάρουν τα όργανα. Ρε Θανάση Πλεύρη, και έχεις γεμίσει τους εξαγορασμένους εκδότες με διαφημίσεις. Κάθε τρεις και λίγο δεν μπορείς να ακούσεις μουσική στο ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να ακούσεις ειδήσεις. Δεν μπορείς να δεις ειδήσεις. Κάθε τρεις και λίγο διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Εξαγοράζονται οι εκδότες για να αποσιωπήσουν το γεγονός ότι ο κύριος Θανάσης Πλεύρης δεν έχει κληθεί για να μας πει τη δική του μαρτυρία για το ιατρείο δολοφόνος στο Κολωνάκι. Για μένα, Θανάση Πλεύρη, δεν είναι κακό ότι πήγες στο ιατρείο. Μπορεί και εγώ να πήγαινα. Κακό είναι ότι δεν συμβάλλεις στο να ξυλωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά από τόσες μέρες έχει γίνει τεράστιος χαμός δεξιά και αριστερά από αυτά που κατηγορεί ο κύριος Πουλής ότι κακώς μας κράζουνε στο διαδίκτυο. Παραπέμπεται για έλεγχο ο κύριος Πατούλης. Μετά από τόσο καιρό. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι θέμα εξαπάτησης. Είναι θέμα υγείας. Αυτή είναι ντροπή. Δυστυχώς. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ο Μαζονάκης. Ο Γιώργος Μαζονάκης. Για να βγει στον αφρό αυτή η ιστορία. Μη μου πείτε ότι όλοι αυτοί λειτουργούν ασίδωτοι, εγκληματικά. Βγαίνει ο άλλος και λέει αφήσαν τη μάνα μου. Σώθηκε από όλα τα άλλα και την αφήσαν τη μάνα μου και πέθανε από αφυδάτωση. Μη μου πείτε ότι αυτός ο τύπος λειτουργούσε ασίδωτα. Έτσι γιατί κάποιος ήταν αδιάφορος. Όχι. Ήταν αδιάφορος γιατί έγινε πλούσιος. Τσεπώνοντας κάποια χρήματα. Όταν η επίσκεψη κάνει 1.000 ευρώ για μία ώρα, αυτός που τσεπώνει τα 1.000 ευρώ έχει τη δυνατότητα να μοιράσει μίζες. Να περάσει ο άλλος και να τυφλωθεί. Γιατί στα μάτια του είναι το κατοστάρικο, το χιλιάρικο. Και όχι το μηχάνημα. Τι δουλειά έχει το μηχάνημα εδώ, ρε φίλε. Και βγαίνει ο υπουργός. Ο υπουργός. Ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ο Κυρσπύρος. Δημόσια. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Τι είναι, ιατρείο είναι αυτό ρε παιδιά που λειτουργεί και λέει το φοβερό δημόσια με τη φωνούλα του. Έλεγχοι γινόντουσαν. Πήγαινε ο ελεκτικός μηχανισμός με ανοιχτά τα μάτια. Έτσι λέει ο υπουργός. Αλλά δεν έβλεπε το μηχάνημα. Γιατί κύριε υπουργέ μου δεν έβλεπε το μηχάνημα? Και ακούστε τι είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός. Βγάζανε, λέει, το μηχάνημα στο μπαλκόνι, στο Κολωνάκι, στο μπαλκόνι. Χιλιάδες άνθρωποι περνάνε κάθε ώρα έξω από αυτό το μπαλκόνι. Το βγάζανε, λέει, έξω στο μπαλκόνι το μηχάνημα. κλείνανε και τις κουρτίνες και έτσι ο έλεγχος δεν μπορούσε να εντοπίσει το μηχάνημα. Δηλαδή και μόνο γι' αυτό, αν υπήρχε πρωθυπουργός, αν ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος, αν δεν είχε δώσει το παράδειγμα της διαφθοράς και της συγκάλυψης, της εξαγοράς, και αναφέρομαι ονομαστικά στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και μόνο γι' αυτό έπρεπε να τον είχε πάρει τηλέφωνο ο πρωθυπουργός. Τι είπες ρε, τι είπες ρε, βγαίνει αυτό το μηχάνημα στο μπαλκόνι, ποιος θα το βγάλει, η γραμματέας? Απίστευτα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα λέγονται και γίνονται γιατί αυτός που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης περιφρονεί τον ελληνικό λαό. Μας περιφρονεί, μας φτύνει. Μας έχει γραμμένους στα παλιά του τα παπούτσια. Γίνεται πάμπλουτος. Δεν απολογείται σε κανέναν. Πώς ρε γίγαντα με τρία παιδιά να σπουδάζουν στην Αμερική, έχει 40 ακίνητα. Γιατί η Αλφα Μπανκ, κύριε Μητσοτάκη, πούλησε δάνεια 200 εκατομμυρίων σε φανς, αλλά δεν μας λέει πόσο τα πούλησε για να καταλάβουμε ποια είναι η κλοπή που γίνεται σε βάρος των Ελλήνων. Στο 15%, στο 20%. Αλλά αυτό το φαν θα πάει να ζητήσει το 100%. Δηλαδή θα βγάλει 70-80% κέρδος. Ποιος βγάζει ρε 70-80% κέρδος χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του απλώς δίνοντας μίζες δεξιά και αριστερά. Πώς βάζετε στο εδόλιο τον περιπτερά, τον κουλουρτζή που θα δηλώνει τι εισέπραξε πουλώντας κουλούρια, αλλά αφήνεται την Αλφα Μπανκ να μην λέει πόσα εισέπραξε πουλώντας τα δάνεια. Γιατί κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη δεν λες ότι τα δύο δηληστήρια σου έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και σου είπανε δεν θα πάρεις μέτρα υπέρ των αυτοκινήτων που καίνε βενζίνη γιατί πρέπει και εμείς να τα οικονομήσουμε. Όταν υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία που εξαπατά τον ελληνικό λαό. Δεν εξαπατά τον ελληνικό λαό η δημοσκοπική εταιρεία interview του κυρίου Βασιλιάδη. Καταλύει, καταλύει τη δημοκρατία. Υπονομεύει το πολίτευμα. Εγκαθιστάται χούντα. Αυτό είναι interview. Και δεν μιλάει κανένας. Και δεν μιλάει κανένας. Το μόνο που τους ένοιαζε, ακούστε το αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν να τηλεφωνήσουν στο αστυνομικό τμήμα εκείνο το βράδυ του θανάτου του Μαζονάκη, της δολοφονίας του Μαζονάκη, για να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο γιατροί, να γυρίσουν στο ιατρείο για να κρύψουν και να εξαφανίσουν ενοχοποιητικά στοιχεία. Ό,τι έγινε στα Τέμπη. Χθες στο ανατρεπτικό δελτίο δείξαμε φωτογραφίες. Σκάβανε. Δεν κάνανε μπάζωμα. Δεν ρίξαν από πάνω πέτρες, χαλίκια, άσφαλτο για να πάνε όπως ψευδώς λένε οι γερανοί και να μην βυθιστεί το έδαφος. Σκάψανε. Και σκάψανε γιατί είπανε ότι το υγρό που είχε παράνομα μεταφέρει το τρένο που έκαψε τα παιδιά έχει ποτίσει το έδαφος. Έχει πάει κάτω κάποια εκατοστά, άρα πρέπει να σκάψουμε. Να μην το βρει κανένας. Σκάψανε. Δεν μπαζώσανε, σκάψανε. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Βγήκε σήμερα ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ξέρετε, ο κύριος Βασιλακόπουλος που μας έλεγε να πάμε για εμβόλια να κάνουμε. Και τι είπε? Α, λέει, το ευτύχημα είναι ότι είχε ξεκινήσει ο έλεγχος. Πότε είχε ξεκινήσει ο έλεγχος, κύριε Βασιλακόπουλε? Δεν τρέπεστε λιγάκι, ποιος έλεγχος είχε ξεκινήσει? Άμα είχε ξεκινήσει έλεγχος, θα ήταν ζωντανός ο Μαζονάκης σήμερα. Ποιος έλεγχος είχε ξεκινήσει? Ευτυχώς δεν είχε ξεκινήσει ο έλεγχος. Και περιμένουμε, εσείς που με ακούτε, που οδηγείτε, και ναι μεν αν οδηγείτε για να κάνετε τη βόλτα σας, δεν σας αφορά και πάρα πολύ. Αυτοί είστε 2-3, αλλά είστε εσείς που βγάζετε λεφτά οδηγώντας το αυτοκίνητό σας και περιμένετε το γίγαντα των 40 ακινήτων ιδιοκτήτη να κάνει υπουργικό συμβούλιο στις 11 του το πρωί για να σας πει αν θα μειώσει την τιμή του καυσίμου με το οποίο εσείς βγάζετε ψωμί για το σπίτι σας. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό τόσο καιρό. Δεν μπορούσε να βρει ώρα να ακυρώσει το πρόγραμμά του, να μην μιλάει με την κυρία Τούνη. Να μην τον ενδιαφέρει να ακυρώσει τη θέση του στη συναυλία της Βύση. Αλλά να κάνει μια σύσκεψη και να πει, παιδιά, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Τι θέμα υπάρχει? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βάλει καύσιμα για να βγάλει λεφτά για το σπίτι του. Γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα. Πρέπει τώρα να αποφασίσουμε τι να κάνουμε, να δώσουμε αυτό. Στη Βόρεια Ελλάδα το κρύο έχει φτάσει ένα βαθμό. Μήπως πρέπει να δώσουμε πετρέλαιο θέρμανσης εκεί, στις περιοχές αυτές? Με όποιο κίνδυνο έχει να γίνει λαθρεμπόριο καυσίμων. Αλλά να πάρουν φτηνό καύσιμο. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν κάτι αλήτες που κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων και είναι φίλοι του ίδιου του Πρωθυπουργού, εγώ αφήνω χωρίς πετρέλαιο θέρμανση τη μισή Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παγώνει? Και θα πάει 11 η ώρα να σας πει, σας κάνω χάρη. Σας κάνω χάρη. Θα δώσω κάποια ψηλά για να έχετε πιο φτηνό πετρέλαιο κίνησης. Το θέρμανσης αργότερα, 14 Οκτωβρίου. Και εγώ που έχω βενζίνη. Α, εσύ είσαι βλάκας. Εσύ είσαι βλάκας. Πρέπει να βγάλει λεφτά και ο Βαρδινογιάννης με το λάτσι. Δεν μπορώ να σου δώσω φτηνότερο σένα. Καλά, εγώ που κατούρισα στο πηγάδι επειδή έβαλα βενζίνη. Σκασίλα του. Ελπίζω μέχρι τις 11 η ώρα να έχει αλλάξει άποψη. Γιατί βρίζουν όλοι. Και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν με βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Και λένε, καλά, θα πάρεις μέτρα υπέρ του βλάχου που έχει πετρελοκίνητο. Και δεν θα πάρεις μέτρα υπέρ του καψαμπέλι που έχει βενζίνη. Είμαστε με τα καλά μας. Κύριε Καψαμπέλι,
1: πάει και ο Σεπτέμβριος, φίλες και φίλοι. μας αποχαιρετά με φθινοπορεινό καιρό. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω με μια ατάκα. Θα επανέλθω. Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, ότι εχθές αποδείχθηκε ότι αποδείχθηκε. Ας πούμε ότι είναι λίγο υπερβολικό. Με την δικονομική έννοια του όρου δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Πολιτικά όμως αποδείχθηκε ότι τελικά όσοι μιλούσαν για μπάζωμα δεν ήταν για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη. Και σε αυτό σας απάντησε ο Άριος Πάγος, το δικαστικό συμβούλιο του Αρίου Πάγου. Ξαναλέω, δεν αποδείχθηκε με την δικονομική, την ποινική έννοια του όρου, αλλά πολιτικά έχει τεράστια σημασία. Θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί θέλω να πω δύο πράγματα στο μεταξύ. Το ένα, το οποίο έσκασε πριν από ελάχιστα λεπτά. Το ακούτε από μας, από εδώ, από τον ομιλούντα, ραδιοφωνικά πρώτη φορά. Έχει τη σημασία του, διότι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες και εξηγούσαμε και έδινα και ρεπορτάζ και έλεγα το παρασκήνιο για την Ντόρα Μπακογιάννη και την επίθεση, τι υποκρύπτει απέναντι στον αδελφό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, η επίθεση για αλαζονία των υπουργών. Χτύπα το Σαμάρι, λέγανε στο χωριό μας. Πριν από λίγο, τη σκυτάλη από την Ντόρα Μπακογιάννη πήρε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή και ερωτηθείς σχετικά, είπε το εξής, μη αφήνοντας ουδεμία αφιβολία. Τι είπε? Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, είπε ο Κώστας Μπακογιάννης. Και προσέθεσε ο Κώστας Μπακογιάννης τώρα, έτσι. Άλλη συζήτηση, ποιος το λέει. Αυτό θα το πούμε στη συνέχεια, θα το σχολιάσουμε και θα πω γιατί. Η αλαζονία, είπε, δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας. Όσοι έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί. Γιατί όλο αυτό έχει τώρα ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα πω ότι τις προηγούμενες μέρες η διαρροή που έβγαινε από τους ανθρώπους του Μεγάρου Μαξίμου και μεταφερόταν με δημοσιογραφικές γραφίδες, από δημοσιογραφικές γραφίδες που συνομιλούν με το περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ενώ όσο βρισκόταν στην Αμερική τα μάθαινε και έβγαζε φλόγες, η διαρροή απάντηση ήταν «Μα μιλάει η Ντόρα, η οποία από 30 χρονών είναι μέσα στην αλαζονία της εξουσίας», απαντούσε ο αδελφός Κυριάκος δια των αντιπροσώπων του. Τώρα έτσι περιμένω, για να το χαριτολογήσω λίγο, να δω τα αντίστοιχα βέλη που θα πάνε προς τον Μπακογιάννη. Δηλαδή θα μπορούσα, για να το τρολάρω λίγο το θέμα και να, συσσαγωγικά, βοηθήσω προβοκατόρικα όλο αυτό τον πόλεμο που γίνεται, να δώσω μια ιδέα στους ανθρώπους εκεί του συστήματος που σκοτώνονται μεταξύ τους, και τούμπαλιν μπορώ να πω και στους άλλους μερικές ιδέες. Να του πούν, βρε εσύ Κώστα Μπακογιάννη, δεν σκέφτεσαι ότι λόγω της αλαζονίας σου έχασες το Δήμο της Αθήνας, ενώ ήσουν ο λαγός σε νίκη σε Χελώνα, δηλαδή ο Δούκας του 14%. Θα του απαντούσα αν ήμουν από την άλλη πλευρά, αλλά δεν το απαντώ, ας τα λύσουν μόνοι τους. Τι θέλω όμως να πω τώρα, πού θέλω να πάω? Ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα και το ανοίγει ο Κώστας Μπακογιάννης, το ανοίγει, το συντηρεί. Παίρνει τη σκητάλη από τη μητέρα του. Επιβεβαιώνει απόλυτα ότι η σύγκρουση δεν έχει να κάνει απλώς με το αν θα είναι η Ντόρα ή όχι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, που ήταν η αφορμή, η αιχμή, το επιφαινόμενο, κορυφή του παγόβουνου. Έχει να κάνει με τις βασίτερες διεργασίες για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη κουβέντα, για το κομμάτι που λέγεται πολιτικά, τουλάχιστον οικογένεια Μητσοτάκη. Διότι, προσέξτε τώρα, και όλα αυτά έχουν μια πολιτική διάσταση κάθε άλλο παρακουτσομπολίστικη. Διότι μη βάζοντας στο επικρατείας την Ντόρα Μπακογιάννη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την θέτει προ του διλήμματος, γιατί είναι υπαρκτό το δίλημα, αν θα δοκιμάσει ξανά την τύχη της στα Χανιά με Σταυρό ή αν θα αποσυρθεί. Είναι ένα πράγμα αναλογικά με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος είχε δέσει, αυτός το κάνει πιο, βιάστηκε ο Βαγγέλης Βενιζέλος τότε, είχε δέσει το ότι θα είναι στο επικρατείας και είχε ανακοινώσει επίσημα κιόλας ότι εγώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη δεν κατεβαίνω, Αλφα επικρατείας κλπ. Έγινε εκείνο το περίφημο τηλεφώνημα στη Μακαρίτη Σαντιφόφη γεννηματά, μιλάμε τώρα τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και ελήφθη η απόφαση να βγει από το επικρατείας ο Βενιζέλος, τον κάλεσε η Φόφη, του λέει, κοίταξε να δεις, αν θες, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο Βενιζέλος ήξερε ήδη ότι στην Αλφα Θεσσαλονίκης δεν πρόκειτο να επανεκλεγεί, και ας ήταν κορυφή των κορυφών, δεν είχε περιθώριο και εν πάση περιπτώσει δεν τέριαζε και στο προφίλ του και στο χαρακτήρα του και την ιδιοσυγκρασία του να πηγαίνει να μαζεύει ψήφους. Κάπως ανάλογα τώρα η Ντόρα, η οποία έχει κρατήσει μια πισινή, έχει όμως το εξής πρόβλημα, διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι θα πρέπει να ξανατρέχει τώρα να ζητάει στα Χανιά, στα χωριά, σταυρούς. Δύσκολο. Και να σας πω και κάτι, εγώ το καταλαβαίνω και το σέβομαι και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας και λόγω διαδρομής είναι και λίγο ευτελιστικό. Ήδη πληροφορούμε ότι όλο της το εκλογικό, εκεί στα Χανιά, το γραφείο, το τρέχει το δεξί της χέρι, ο διαχρονικός συνεργάτης της, ο Αντωνόπουλος. Τώρα δεν ασχολείται δηλαδή με την εκλογική περιφέρεια. Όλο το πολιτικό της γραφείο το έχει ο Αντωνόπουλος.
2: Και ο Στέλιος Νικηφοράκης.
1: Λοιπόν, και όλη τη δουλειά την κάνουν αυτοί. Τώρα να τρέχει τώρα στα χωριά να μαζεύει ψήφους και με τον κίνδυνο, πάω στο δεύτερο ζήτημα, να χάσει. Διότι ξέρετε, στις προηγούμενες εκλογές του 23, που έβγαλε 3 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, την Ντόρα, τη Σέβη Βολουδάκη και τον ανιψιό του Μαρκογιαννάκη, του πρώην, η διαφορά της Ντόρας από την κυρία Βολουδάκη ήταν σχετικά μικρή. 17.000 σταυρούς πήρε η Ντόρα, 14 τόσους πήρε η κυρία Βολουδάκη. Δηλαδή, για 1.000 σταυρούς στη μέση άλλαζε η ιστορία. Και δεύτερον, τότε ήταν πάλι στα πάνω της, ήταν ακόμα στα πάνω της η Ντόρα. Εν συνεχεία η κυρία Βολουδάκη με τη στήριξη της Μαρέβας, δυνατή στήριξη, έγινε υπουργός, μπήκε στην κυβέρνηση, έχει εξουσία, είναι πιο πολύ στα πράγματα. Στον πυρήνα δηλαδή του Μεγάρου Μαξίμου είναι πιο κοντά, η Ντόρα είναι πιο αποξενωμένη, πιο κομμένη, άρα η γραμμή περνάει πιο εύκολα, στηρίζουμε τη Σέβη, η Ντόρα αποστρατεύεται και ο κίνδυνος είναι τεράστιος να κατέβει και να μην βγει, να βγει δεύτερη. Και θα μου πεις, άντε και βγαίνει δεύτερη. Ναι, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με τα ποσοστά που ενδέχεται εγώ λέω, υποστηρίζεται από πολλούς, φαίνεται ότι μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία και να μην πιάσει πανελλαδικά. Αφήστε την Κρήτη. Αν δεν πιάσει πανελλαδικά το 25% η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, θα λειτουργήσει απλή αναλογικούλα. Αναλογικούλα τόφια, που λέγε το κουκουέ. Παλιά, περίπου, εντάξει. Θα θυμάστε. Απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει ότι στην τετραεδρική των Χανίων, για να το πω πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει, εάν δεν θεωρηθεί και βέβαιο, να βγάλει μία έδρα. Θα πρέπει να πιάσει 50% για να βγάλει δύο έδρες. Σίγουρες. 100 δια του 4, 25. Άρα μία είναι σίγουρη. Λέω και για το θέμα της εκλογής τώρα, όχι της, του γοήτρου κλπ. Άρα λοιπόν η Ντόρα είναι σε αυτό το δίλημα. Αντικειμενικά είναι. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση. Φτάνει μέχρι εκεί η πληροφόρησή μου ότι υπάρχει το δίλημα, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο Κυριάκος, να την οδηγήσει. Μάλιστα επαναφέροντας εμέσως και το ηλικιακό ζήτημα, στο οποίο προθήμως συμμετέχουν αυτοεξαιρούμενοι βουλευτές όπως ο Τραγάκης, ο οποίος όμως έχει εξασφαλίσει την κόρη του. Α, την κόρη του, την κυρία Τραγάκη, δεν θυμάμαι το όνομά της, την οποία την έσερνε και στο προεδρικό μέγαρο. Ναι, η λέξη είναι την έσερνε για να κάνει το προεκλογικό ντεμπούτο. Αυτά είναι ο νεποτισμός στην πολιτική, που νομίζω ότι πρέπει να καυτηριάζεται από όπου και αν εκδηλώνεται. Λοιπόν, έχει συμφωνήσει να βάλει την κόρη του. Ο Τραγάκης θα μείνει απ' έξω. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι υπερήλικες υπάρχουν. Ο Νικήτας Κακλαμάνης επίσης θα μείνει απ' έξω με το ηλικιακό πρόσχημα. Δηλαδή, δύο-τρεις τέτοιους θα πει ο Μητσοτάκης που θα πούνε και αυτοί εντάξει κλπ. Κλπ. Τόπος Ανιάτα. Άρα και η Ντόρα θα συμπαρασυρθεί και θα μείνει απ' έξω. Τι σημαίνει μένοντας απ' έξω η Ντόρα? Έχει ήδη μείνει έξω από το προσκήνιο Μπακογιάννης, διότι του αρνήθηκε τις προάλλες ο θείος Κυριάκος το να είναι στην Α Αθηνών. Τότε που τον ενδιέφερε και είχε εκδηλώσει την επιθυμία και οπ, λέει όχι, γύρνα πίσω. Το πολύ πολύ να σου κάνουμε, και του κάνανε το νόμο του 42% για την εκλογή στην Α Αθηνών. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα ακόμα δυσάρεστο που μου είπε άνθρωπος των δημοσκοπήσεων προχτές και εξεπλάγιν, ομολογώ. Δεν μου φαίνεται αφύσικο και παράλογο, αλλά μου ήρθε λίγο τα μπλάς. Μου λέγε άνθρωπος των δημοσκοπήσεων, μου λέει, ξέρεις, αδερφούλη. Λέω, τι είναι αδερφούλη μου? Μου λέει, γίνονται μετρήσεις και για το Δήμο της Αθήνας. Όπα, λέω, και? Μου λέει, και ξέρεις τι βρίσκουνε οι συνάδελφοι? Λέω, τι βρίσκουνε ρε μεγάλε? Μου λέει, ο Δούκας είναι πάνω από τον Μπακογιάννη. Όπα, λέω, για κάτσε ήσυχος. Όχι, μου λέγω, σε αυτούς να τα πεις. Δηλαδή, του λέω, μου λες ότι... Σου λέω, μου λέει ότι το 42% δεν το πιάνει ο Μπακογιάννης, ό,τι και να γίνει, για να βγει από τον πρώτο γύρο. Και ας πούμε ότι το ότι είναι ο Δούκας πάνω από τον Μπακογιάννη τώρα είναι σχετικό. Αλλά το 42% δεν το πιάνει, άρα πάλι δεύτερος γύρος. Άρα σκεφτείτε τώρα να πάνε και στο Δήμο της Αθήνας, όταν πάνε, και να μην ξαναβγεί ούτε τον Μπακογιάννης, τελείωσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι έχει πετύχει ο γάτος ο Μητσοτάκης τώρα? Γάτος αυτά, έτσι δεν το συζητάμε. Εγώ του βγάζω το καπέλο σε αυτά. Είναι ανέκαθεν μανούλα. Την έχει μάθει τη δουλειά από τον μπαμπά. Το πήρε το χάρισμα. Ενώ η Ντόρα πιο αφελής. Της τη φέρανε ο Σαμαράς με τον Αβραμόπουλο τότε και δεν είχε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και λέει τώρα λοιπόν ο Μητσοτάκης, τον Μπακογιάννη τον πετάξαμε έξω, που ήθελε να μας χωθεί στην Α Αθηνών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και το αυτό το περιθώριο να είναι η Ντόρα της επικρατείας. Γιατί τότε η Ντόρα έλεγε, αν ένα κατέβει ο Κώστας στην Α Αθηνών, εγώ να φύγω, να μην μας λένε οικογενειοκρατίες κλπ. Όχι, λέει, ο Κώστας θα πάει στο Δήμο και εσύ, εντάξει, συζητάμε το επικρατείας. Βγάλαμε τον Μπακογιάννη απ' έξω, βγάλανε. Το βγάλαμε, είναι της πληθυντικός μεγαλοπρέπειας. Βγάλανε τον Μπακογιάννη απ' έξω. Τώρα σου λέει, πρέπει να πετάξουμε και την Τώρα απ' έξω. Να φύγει αυτή η παραφιάδα της οικογενειακής διαδοχής, για να μπορεί η διαδοχή να μείνει εις ημάς. Το εις ημάς, σε εκείνους δηλαδή, εμάς τη διαδοχή. Λοιπόν, να μείνει σε εμάς.
0: Στη Σάκαρη.
1: Και εδώ λοιπόν γεννάται ένα τεράστιο θέμα και στο οποίο τώρα η Ντόρα δεν είναι... Προσέξτε τώρα αυτό που θα σας πω και κρατήστε την πληροφορία. Απλώς κρατήστε. Δεν είναι ότι βάζει μόνο το θέμα της αλαζονίας. Επειδή είναι σκληρό παιδί και η Ντόρα, σκληρή παίχτρια, δεν καταθέτει τα όπλα εύκολα, έτσι, εντάξει, σε αυτό πρέπει να το πούμε. Αντέχει, είναι χαλκέντερη, έχει περάσει. Λοιπόν, τόσα και τόσα. Η Ντόρα, και αυτό ανησυχεί, νομίζω, πέρα από τα άλλα που λέμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ανησυχεί τα μέγιστα. Η Ντόρα δείχνει διαθέσεις να παίξει έναν, πώς να το πούμε, ενωτικό, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, ρόλο, να παίξει έναν ρόλο συνθετικό για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μου πείτε έκπληξη. Μα στην πολιτική η έκπληξη είναι ένα βασικό στοιχείο. Ο ευνηδιασμός, οι ανατροπές είναι συστατικό στοιχείο. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το ότι η Ντόρα θα ήθελε, θέλει, και αυτό λέω, ανοιχνεύεται αυτή η νέα της προσέγγιση που είναι και μια εκλαμβάνεται, εξελίφθη ως απειλή από το Μητσοτάκη. Ότι δηλαδή αν πάνε τα πράγματα όπως φαίνεται ότι θα πάνε, η Ντόρα την Κυριακή το βράδυ, για να το πω έτσι απλά, χοντρικά, πλουστευτικά των εκλογών, δεν θα είχε, να το πω έτσι αντίστροφα, κανένα πρόβλημα να βγει και να πει ωραία, ρε παιδιά, τι να κάνουμε εδώ, χάσαμε, πάμε να δούμε τώρα όλοι μαζί τη νέα ηγεσία. Και όταν λέω όλοι μαζί, και η μέσα και η έξω. Και αυτοί που είναι μέσα και αυτοί που είναι λίγο έξω και αυτοί είναι πολύ έξω, να ξαναμαζευτούμε όλοι μαζί. Και την μητσοτακική συνιστόσα του όλοι μαζί, γιατί να είμαστε δίκαιοι και έντιμοι, εγώ με τον εαυτό μου αυτό επιδιώκω και ας κάνω λάθη πολλές φορές, δεν γίνεται στο όλοι μαζί να μην υπάρχει και η μητσοτακική συνιστόσα, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα. Ποιος θα εκπροσωπεί τη μητσοτακική συνιστόσα στο όλοι μαζί? Η Ντόρα. Καθότι στην περίπτωση αυτή ο Κυριάκος θα πρέπει να κάνει στην άκρη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ως ηττημένος και ως μεγαλόψυχος αρχηγός, ο οποίος θα πει αποχωρώ, λέμε τώρα σενάρια όλα αυτά, έτσι, αποχωρώ για να προχωρήσει ενωμένη και να ανασυσταθεί και να ανασυνταχθεί η παράταξη και λοιπά και λοιπά και όλα τα σχετικά και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτό θα ήτανε, αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, η ιστορική εκδίκηση της Ντόρας απέναντι στον Κυριάκο μετά το 2015. Γιατί η Ντόρα είχε στρίξει το Μεμαράκι. Και το 19 την άφησε και έξω από την κυβέρνηση. Μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά γνωστά πράγματα. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι τώρα όλο το παρασκήνιο της υποθέσεως εδώ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και έρχεται τώρα εδώ ο Κώστας Μπακογιάννης να λειτουργήσει ως κερασάκι στην τούρτα. Θα ξανανοίξει το θέμα της αλαζονίας, φαντάζομαι, όσο και να θέλουν να το πνίξουν, διότι και τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες έγινε ο κακός χαμός με όλες αυτές τις διαρροές, τις απαντήσεις, το ένα το άλλο, που μετά βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης και είπε ο Πρωθυπουργός αποφασίζει και έτσι και αλλιώς. Και τώρα εδώ δεν είναι απλώς ο Παύλος Μαρινάκης, εδώ το τσίγκλισμα πάει στον ίδιο το Μητσοτάκη. Κάπου, κάποια στιγμή κάποιος δεν θα βρεθεί να τον ρωτήσει σε καμιά συνέντευξη, σε κάπου, κάποιος θα ξεφύγει ρε παιδί μου, όσο και να είναι στημένα, διότι όλο αυτό το πράγμα της σκηνοθεσίας και της χειραγώγησης κάπου σταματάει. Το είδαμε και με το θέμα της Κιλφόιλ. Προσέξτε, ολόκληρη συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, το Αθηναϊκό Πρακτορείο που το πληρώνουμε εμείς. Εμείς το πληρώνουμε, έτσι. Όπως και την ΕΡΤ. Εμείς τα πληρώνουμε. Ολόκληρη συνέντευξη περί όλων των άλλων θεμάτων, ακόμα και για το καλώδιο με την Κύπρο, και δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά, ούτε ένα κιχ, ούτε μια ερώτηση, αλλά απάντηση δεν υπάρχει για το θέμα της Guilfoyle. Μολονότι είναι πρωταγωνιστής και μολονότι από εκείνη την ημέρα, το Σαββατοκύριακο που έσκασε το θέμα, και θα τα πούμε και μετά, γιατί στη Ρουμανία σήμερα, που σήμερα εδώ το έχουμε υποβαθμίσει εν γέννη πάλι όλο αυτό το θέμα, στη Ρουμανία σήμερα γίνεται, να μην πω τη λέξη μπιπ, της κακομοίρας για αυτό το θέμα, και στη μία η ώρα το μεσημέρι, θα το προλάβουμε εμείς δυστυχώς, γίνεται ψηφοφορία στη Βουλή στον απόϊχο όλης αυτής της ιστορίας, γιατί έχει πέσει η κυβέρνηση, προσπαθούν να φτιάξουν επί μήνες, δεν μπορούν κλπ. Σήμερα που μιλάμε, 30 Σεπτεμβρίου. Τα ακούτε, τα διαβάζετε πουθενά? Δεν σας τα λέει κανείς, γιατί αν τεθούν αυτά τα θέματα στη δημόσια συζήτηση, αυτομάτως ανοίγει ξανά το θέμα εδώ. Όχι ανοίγει, συντηρείται το θέμα με την Guilfoyle, το οποίο, κύριε Κυρανάκη, καλημέρα. Ήσασταν κι εσείς εκεί? Τα διαψεύδετε, αλλά.
3: Όχι, ήταν. Δεν τα διαψεύδετε.
1: Ναι, διαψεύδει. Για λεπτά.
3: Διαψεύδει την απειλή.
1: Διαψεύδει τα περί απειλής. Ναι. Αλλά γιατί τα μαθαίνουμε όλα αυτά, κύριε Κυρανάκη, και από εσάς τώρα? Ότι ήσασταν εκεί και πώς θα εσείς καλά κάνετε, θα τα πούμε, γιατί βλέπω και κάτι άλλες διαρροές και γελάω από την πρεσβεία αυτή τη φορά. Η διαρροή που έχει κάνει η Αμερικάνικη πρεσβεία είναι να χτυπιέσαι στα γέλια. Δηλαδή, παιδιά, λίγο πιο έξυπνοι να είστε στις διαρροές σας.
3: Το βλέπεις?
1: Τι είναι, δεν βλέπω.
0: Ο Τζιτζικός σας καρφώνει το Μητσοτάκι. Ήδη έχουμε δώσει άδεια στα κράτη-μέλη. Είναι ο Επίτροπος Μεταφορών
1: για
0: να πάρουν
1: κάψουμε.
0: Μέτρα για τα κάψιμα.
1: Βέβαια, εντάξει. Αυτό
0: τον ξεμπροστιάζει.
1: Λέει την αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να πει ψέματα. Ήδη άλλες χώρες.
0: Αλλά τον ξεμπροστιάζει όμως.
1: Θα τα πούμε μετά. Να ολοκληρώσω λοιπόν με αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν με αυτό. Εδώ λοιπόν το ζήτημα με την Guilfoyle που έλεγα και τα συμπαρομαρτούντα εδώ πέρα. Η διαρροή της πρεσβείας είναι για γέλια. Παιδιά, αλλάξτε. Ρώτα, γιατί ήδη η κυρία Guilfoyle έχει χάσει πάρα πολύ από το στάτους το οποίο είχε, μπάση περιπτώσει, όσο το είχε και όπως το είχε. Λέω λοιπόν ότι σήμερα στη Ρουμανία γίνεται της κακομοίρας πολιτικά όλο αυτό το διάστημα, θα τα πούμε και μετά, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία. Δεν υπάρχει ίχνος ευαισθησίας για να απαντήσουν. Άρα και ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, έχει υπουργικό συμβούλιο κλπ. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια αιχμή, αλλά το ότι βγαίνει ο Μπακογιάννης πρωί-πρωί σήμερα και την ξαναχώνει τόσο και του λέει είστε αλαζόνες, και αφού είστε αλαζόνες, σημαίνει ότι κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Η κεφαλή ευθύνεται, δεν ευθύνεται.
3: Ο
1: Θυρωρός, βεβαίως. Δεν ευθύνεται ο γραμματέας, δεν ευθύνεται ο υφυπουργός, δεν ευθύνεται ο παρατρεχάμενος. Η κεφαλή ευθύνεται, γιατί εδώ ο Μπακογιάννης δεν λέει ότι ναι, μεν υπάρχουν αυτά, αλλά αντιμετωπίζονται, ναι, αλλά κλπ. Οπ, τον δίνει κατευθείαν. Άρα ο οικογενειακός πόλεμος, που δεν είναι, ξαναλέω, οικογενειακός του στυλ λιναρότρυπα, είναι πολιτικό και. Το βάζω και σε αυτή τη διάσταση, ξαναλέω, που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, και δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα για το αν θα είναι ο Κώστας Μπακογιάννης υποψήφιος στην Άλφα Αθηνών, που δεν θα είναι, ή αν θα είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υποψήφιος στα Χανιά, που δεν θα είναι σε αυτές τις εκλογές. Προορίζεται, ετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές. Και η προετοιμασία πάει αρκετά πίσω, ξέρετε, Γιατί ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Καμπουράκης είχε εξομολογηθεί όταν ήταν στο Open σε συναδέλφους του, ότι όταν του είπε ο Μητσοτάκης, να το πούμε και αυτό, να κατέβει υποψήφιος στα Χανιά, όταν είχε γίνει σχεδόν, το είχε ανακοινώσει ο Δημήτρης, του είχε πει θα είσαι, αλλά θα κρατάς τη θέση για τον Κωνσταντίνο. Και προχώρησε όλη αυτή η ιστορία μέχρι τη στιγμή που τον πήρε τηλέφωνο η Ντόρα και του λέει Δημήτρη άκυρον, γιατί θα κατέβω εγώ πάλι στα Χανιά, τότε που γινόταν η συζήτηση. Και έτσι βγήκε έξω από το παιχνίδι ο Καμπουράκης, ο Δημήτρης. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, ξαναλέω για να το ολοκληρώσω, δείχνει ότι έχουν τεθεί σε κίνηση οι διεργασίες, οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία αλλά συνολικότερα, διότι θα διακινδυνεύσω και θα τα πούμε και μετά τις ειδήσεις περισσότερα, θα διακινδυνεύσω την πρόβλεψη ότι δεν θα κάνει εντύπωση αν γίνουμε κι εμείς Ρουμανία. Αν και εμείς γίνουμε Ρουμανία, το ξαναλέω, διότι

0: επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ και συμπληρώνοντας το με περισσότερα στοιχεία, λεπτομέρειες, ημερομηνίες, και προέκυψε έτσι και το ότι εκτός από τον κύριο Παπασταύρου ήταν ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ως καλός πολιτικός το είχε αποκρύψει. Το ότι διαψεύδει αυτό που διαψεύδει όπως το διαψεύδει είναι μια επιμέρους πτυχή. Ήταν παρόν και αυτός. Άρα ενώπιον δύο υπουργών της ελληνικής κυβερνήσεως, η κυρία Κιλφόλη, γιατί τότε ο κύριος Κυρανάκης ήταν ακόμα υπουργός αναπληρωτής μεταφορών στις 18 Μαρτίου, όταν έγινε το περίφημο δείπνο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Ανδρέα, και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το δικαστήριο όσο αφορά την εκδίκαση για τη τραγωδία του Τεμπών απέρριψε σήμερα το αίτημα κλήτευσης να καταθέσουν ως μάρτυρες, δηλαδή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράλληλα, οι δικαστές διέταξαν την άμεση κατάσχεση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδικού, διατηρώντας επιφύλαξη για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε αυτό. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σε μακάβριο αδιέξοδο βρίσκονται οι Δήμοι και οι πολίτες. Κυβερνητική απόφαση θέλει να επισπευθούν οι εκταφές χιλιάδων πεθαμένων θυμάτων του κορονοϊού από την περίοδο της πανδημίας εντός 4 χρόνων αντί για τα προβλεπόμενα 10 χρόνια. Οι σωροί δεν έχουν αποσυντεθεί λόγω των αεροστεγών πλαστικών σάκων της πανδημίας, μετατρέποντας το άνοιγμα των τάφων σε διαρκές μαρτύρια για τις οικογένειες. Το Υπουργείο Εσωτερικών μετακυλεί όλη την ευθύνη στη τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να παρέχει κανένα ενιαίο κεντρικό σχέδιο, χρηματοδότηση ή επιστημονική οδηγίες. Νέο σοβαρό περιστατικό ρήπανσης στον Κηφισό αποκάλυψαν οι αρχές μετά από έλεγχο σε τσιμεντοβιομηχανία δίπλα στο ποτάμι. Εντοπίστηκε συνεχής διαρροή επικίνδυνων χημικών αποβλήτων από δεξαμενή, τα οποία σχημάτιζαν ριάκι και κατέληγαν απευθείας στη κήτη του ποταμού. Βαρύτατη καταγγελία για την ασκεμμένη παραπλάνηση των πολιτών κατατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε βάρος της εταιρείας Interview, καθώς αποκαλύφθηκε με ψηφιακά στοιχεία ότι η τελευταία της έρευνα είχε ήδη κλείσει και διακινηθεί εμπιστευτικά ένα 24ωρο πριν από την ημερομηνία που η ίδια δήλωνε ότι ολοκλήρωνε τη συλλογή των απαντήσεων. Η υπόθεση εκθέτει την κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ, που προβάλλει συστηματικά μετρήσεις μιας εταιρείας η οποία δεν ανήκει καν στον επίσημο φορέα πιστοποίησης, τον Σύλλογο Εταιρεών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς. Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταγοραστό και τρία ακόμη πρόσωπα αναφορικά με τον μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Η δίκη θα διεξαχθεί μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου. Άμεσο κίνδυνο απώλειας έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις κοινωνικές επιδοτήσεις, εκ των οποίων περίπου 400 εκατομμύρια αφορούν την Κρήτη, καταγγέλει ο πρόεδρος της ΕΠΟΓΕΔΗ Νίκος Κακαβάς, χαρακτηρίζοντας ως κόλαφο για την κυβέρνηση τη σχετική έκθεση της Κομισιόν που καταγγέλει ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αποτέλεσε απλή στάχτη στα μάτια των πολιτών.

0: πολιτών που διαιωνίζει τις ίδιες αδιαφανείς πρακτικές. Αυτή την ώρα θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Στο επίκεντρο τίθεται το νομοσχέδιο για το εισόδημα και την πρόθεση της αποταμίευσης, τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, τον απολογισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στο νοσοκομείο παραμένει βαριά τραυματισμένη η προϊσταμένη του πρώτου νηπιαγωγείου Ανολιοσίων. Η εκπαιδευτική διοίκηση έχει αναστείλει προσωρινά τη μετακίνησή της σε άλλο σχολείο μέχρι την ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Ενώ η υπόθεση του άγρου ξυλοδαρμού της βρίσκεται πλέον υπό διπλή εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μπόρες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Πάμε. Μάχη FM. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο. Δύο πράγματα θα σας πω για να σας ξεσηκώσω. Υπάρχει ένα σύστημα εντοπισμού παράνομων ιατρείων, παράνομων δραστηριοτήτων. Το έχει βγάλει ένας καθηγητής. Το βούτυξε. Δεν θα πω το έκλεψε. Το βούτυξε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε είναι δικό μου. Λέγεται λογοκλοπή. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Άδωνης και λέει με το νέο σύστημα αυτό που εγώ έκανα, λέει ο Γεωργιάδης. Δηλαδή με συγχωρείς ρε φίλε μου. Άστε. Και το λες και το συνεχίζεις και το λες, βγαίνει ο καθηγητής και σε κράζει ότι του έκλεψες το... την ιδέα και την πρόταση και βγαίνεις και λες δικό μου σύστημα. Πάμε, πάμε παρά. Και λέει, βρήκαμε τόσες κλινικές που κάνουν αυτά τα παράνομα, τόσα ιατρία που κάνουν εκείνο το παράνομο, τόσα που κάνουν εκείνο, τόσα δαντιατρία, τόσα. Δηλαδή, βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι επί τον ημερό μου γινότανε το έλα να δεις. Η σαπίλα είχε περάσει και τη μύτη μας. Διότι όταν βγαίνεις και λες βρήκα αυτά, αυτά και αυτά και αυτά, ποιος ήταν υπουργός εγώ? Ο Καψαμπέλης, ο Αγιαννητόπουλος ήταν υπουργός. Άφηνες τόσο καιρό αυτή τη δραστηριότητα και είσαι υπουργός υγείας και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα ζωής. Γι' αυτό εγώ φωνάζω. Γιατί πεθαίνουν άνθρωποι. Ξέρετε πόσοι γνωστοί μου έχουν πεθάνει γιατί μπήκανε σε ένα νοσοκομείο για άλλο λόγο και κόλλησαν. Ένα νοσοκομειακή λίμωξη και πεθάνανε. Μπήκε ο άλλος με ένα σπασμένο πόδι επιχειρηματίας. Με δουλειές και στο εξωτερικό. Καταπληκτικός άνθρωπος. Φοβερός τύπος. Και πέθανε. Πάω όμως σε κάτι άλλο. Ακούσατε ότι γίνεται Υπουργικό Συμβούλιο. Τα ακούσατε, τα ακούσατε. Ακούστε λοιπόν τι θα γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πέρα από την ιστορία που λέγεται καύσιμα. Ο Πασόκος κύριος Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει, λέει, πρόταση για να αλλάξει ο κώδικας δεοντολογίας για το δανειολήπτη. Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας? Και ακούστε τι είναι η πρόταση Πιερακάκη. Και βάλτε στο μυαλό σας, όταν θα λέω τι θα προβλέπει ο κώδικας Πιερακάκη, τι γίνεται μέχρι τώρα? Λέει, διευκόλυνση των δανειοληπτών ως προς την αποτύπωση προτάσεων για ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου τους. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν υπήρχε διευκόλυνση. Δεύτερον, ταχύτερη απάντηση των σέρβισης και των τραπεζών στους δανειολήπτες για την αντιπρόταση από τον πιστωτή. Δηλαδή μέχρι τώρα καθυστερούσανε. Αυτό μας λες, δε γιγάντα. Μάλιστα. Τρίτον, στην εμπεριστατωμένη απάντηση του πιστωτή, τράπεζας ή services, funds δηλαδή, στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης για ρύθμιση του δανείου. Δηλαδή μέχρι τώρα απορρίπτανε τη διαδικασία να βρεθεί λύση και δεν δίνανε απάντηση. Και τώρα λέει πρέπει να κάνουμε ειδικό νόμο για να δίνει απάντηση. Ρε, τι μίζα έχετε πάρει? Τι μίζα έχουν πάρει όλοι αυτοί που κάνανε τους νόμους μέχρι τώρα? Τι μίζα έχουν πάρει? Και τελευταίο, στη βελτίωση του πλαισίου επικοινωνίας από την πλευρά της τράπεζας και των funds με τον δανειολήπτη. Τηλεφωνούσε ο δανειολήπτης, παιδιά, θα βρούμε λύση, και οι άλλοι δεν το απαντούσανε. Στη βελτίωση του πλαισίου επικοινωνίας τον γράφανε στα παλιά τους τα παπούτσια. Μιλάμε για 70 δις. Και επαναλαμβάνω, κύριε Πιερακάκη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Στουρνάρα, η Alpha Bank πούλησε δάνεια πριν τρεις μέρες, τέσσερις, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε funds. Πόσο τα πούλησε? 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Δεν το ανακοινώνει. Γιατί κύριε Πιερακάκη δεν το ανακοινώνει? Γιατί κύριε Στουρνάρα δεν το ανακοινώνει? Γιατί κύριε Μητσοτάκη δεν το ανακοινώνει? Γιατί του έχετε δώσει εσείς το δικαίωμα να μην το ανακοινώσει? Για να έρθει μετά το φάνα να μου ζητήσει εμένα 200 εκατομμύρια, ενώ το έχει πάρει με 20 εκατομμύρια. Διότι αυτό θα κάνει το φάνς. Πήρε 200 εκατομμύρια, έχει δώσει 20 για να τα αγοράσει, και θα έρθει μετά στο Βλάχο, στο Καψαμπέλι, και θα του ζητήσει 200 εκατομμύρια. Δηλαδή θα βγάλει ένα τεράστιο κέρδος με τη δική σας υπογραφή και ανοχή. Ρε, πόση μίζα έχουν δώσει αυτοί οι τύποι? Πόση μίζα? Σε πόσους έχουν δώσει τέτοια μίζα? Απίστευτα πράγματα, έτσι. Δεν είναι ότι συμβαίνουνε, είναι ότι τα ανεχόμαστε. Και καθόμαστε και συζητάμε αν ο Μητσοτάκης έχει 30%. Ούτε 10 δεν πρέπει να έχει. Για μένα, με όλα αυτά που βγαίνουνε, ούτε 10. Δηλαδή ρε φίλε, εσύ που έχεις βενζινοκίνητο, αυτοκίνητο και σε γράφεις τα παλιά του τα παπούτσια για να μην πω κάτι χειρότερο, θα πας να τον ψηφίσεις το Μητσοτάκη? Σε ρωτώ, εσύ που ακούς, θα πας να ψηφίσεις Μητσοτάκη, έστω και αν είσαι ο πιο φανατικός νεοδημοκράτης? Σε γράφεις τα παλιά του τα παπούτσια για να κάνει το χατήρι του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι, που του λένε κάτω τα χέρια από το κέρδος μας στη Βερζίνη, και δεν κάνεις το αυτονόητο? Έλα εδώ ρε Αλαφούζε. Μάλιστα. Πόσο αγόρασες το πετρέλαιο από το Σογλάνι της Συρίας, στον οποίο έδωσες λεφτά για να αγοράσεις μετά από 14 χρόνια εμπάργο πετρέλαιο, με τη μεσολάβηση του Γεραπετρίτη? Ήσουν ο πρώτος εφοπλιστής που πήγες και πήρες τα πετρέλαια του Τσογλάνη. Παρένθεση κάνω. Αγόρασα Αλαφούζος πετρέλαιο από το Τσογλάνη της Συρίας, των δολοφόνων των χριστιανών. Έχω μια απορία. τα λεφτά που κατέθεσε τα κατέθεσε στο κράτος ή στη τσέπη του Τσογλάνη. Στο κράτος υπέρ όλων των πολιτών της Συρίας ή υπέρ των τζιχαντιστών, δολοφόνων χριστιανών. Αλλά το προσπερνάω. Και δεν του λες του Αλαφούζου, έλα εδώ, πόσο το αγόρασες, πού το πήγες, σε ποιο δηληστήριο το πήγες ελληνικό, πόσο το αγόρασε το δηληστήριο, πόσο το πουλάει. Υποψιάζομαι ότι το Τσογλάνι για να βάλει λεφτά το δώσε πυρπαρά το πετρέλαιο. Άρα γιατί εγώ το πληρώνω 2,30 και 2,40. Το ίδιο γίνεται και με τη Λιβύη. Από τη Λιβύη που προμηθεύεται καύσιμα η Motor Oil του Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν μας λέτε πόσο το αγοράσατε κύριε Βαρδινογιάννη. Δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά σας οι Λιβύοι. Κρά κάνουνε. Κρά κάνουνε. Άρα πυρπαρά κι εσείς. Και δεν μας λέει κανένα. Και δεν πάει κανένας να πει έλα το εδώ ρε παιδιά. Να δούμε πόσο το αγοράσατε. Να σας βάλουμε ένα κέρδος 10, 20, 30, 40%, 50%. Όχι 300%. Γιατί αυτό είναι το κέρδος. Το κέρδος είναι 2, 200, 300%. Το ίδιο γίνεται και με τα δάνεια. Με τα φανς. Τώρα ανακαλύψανε ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι δανειολήπτες. Τώρα ανακαλύψανε ότι είναι ασίδωτα τα φανς και κλέβουνε. Τι ωραίοι που είναι. Τι ωραίοι που είναι. Και βγαίνει χθες ο Τραμπ έχοντας δίπλα του όλους τους 3 εκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά. Με πρώτο και καλύτερο τον Έλον Μάσκ. Και υπάρχει μια φήμη ότι αυτό το έργο στην Πτολεμαΐδα που δεν έδωσε υπογραφή ο υφυπουργός ο κύριος Τσάφος ήταν έργο με την στήριξη του Elon Musk, της Tesla. Και ο άλλος κυκλοφορεί με τον Elon Musk δίπλα του. Γιατί κάποιο άλλο επιχειρηματικό ευρωπαϊκό συμφέρον διέταξε την ελληνική κυβέρνηση να μην ευνοήσει μια επένδυση μας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης παίρνει εντολές από το εξωτερικό. Καλά, εντάξει. Η Γκυλφόιλ τον διατάζει. Εντάξει. Είναι και γλυκιά η διαταγή τώρα. Άλλο πράγμα να σε διατάζει ένας μουστακοφόρος και άλλο πράγμα η Γκυλφόιλ. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Έτσι δεν είναι κύριε Κυρανάκη. Προφανώς. Κύριε Παπασταύρου, εσείς ξέρετε από τέτοια. Λοιπόν, και παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Έχω τη μεγάλη τύχη να κρατώ στα χέρια μου ένα βιβλίο που μου το χάρισε ένας άνθρωπος που εγώ δεν τον ήξερα. Τώρα πρόσφατα τον γνώρισα. Ο κύριος Παναγιώτης Οφθαλμίδης. Στέλεχος των ΕΛΠΕ. Αυτό το βιβλίο, πολυσέλιδο, είναι τα πρακτικά συνεδρίου που έγινε 22 με 23 Ιανουαρίου το 2010. Το 2010. 22 και 23 Ιανουαρίου. Εκεί λοιπόν Το έχει πήξει στη Βουλή. Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος θα είναι εδώ στη συχνότητα αυτή στις 12 η ώρα. Εκεί λοιπόν, μέσα, υπάρχει η αναφορά στον Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος είχε πει το 480 π.Χ. ότι στη Ζάκυνθο βγαίνει ένα υγρό, σαν μπίσα. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Πάω λοιπόν στο βιβλίο και λέει, γράφει. Ήταν ένα συνέδριο που μίλησαν ξένοι και Έλληνες, έτσι. Αρμόδιοι περί των γεωτρήσεων. Άκρος ενθαρρυντικά αποτελέσματα γεωχημικών και γεωλογικών μελετών. Υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα? Και έχει. Πρίνος. Επανομή φυσικό αέριο. Επανομή φυσικό αέριο. Στην επανομή. Ιόνιο. Επιφανειακές ενδείξεις πετρελαίου. Ζάκυνδο, Κατάκολο και... Ανεξερεύνητες περιοχές και γεωλογικοί στόχοι. Υπάρχουν γεωλογικοί πετρελαιοικοί πετρελαιοπιθανοί στόχοι που δεν έχουν ερευνηθεί μέχρι σήμερα. Για 3.000 μέτρα βάθος. Κρήτη, Ρόδο, Κρήτη μεταξύ Χανίων και απέναντι, Λακωνία και όλο το Ιόνιο, Ήπειρος. Ε, με συγχωρείτε, αυτά το 2010, το 2010 και καθόμαστε αυτή τη στιγμή και να μας λένε ότι θα αυξηθεί και άλλο η τιμή των καυσίμων. Και βγαίνει πριν από λίγο ο Τζιτζικώστας, αρμόδιος για τις μεταφορές επίτροπος, και λέει μειώνονται τα αποθέματά μας και κυκλοφορούν οι τύποι, οι βρωμιάριδες, οι Γερμανοί στις Βρυξέλλες και μας λένε θα σβήσουμε τα φώτα στους δρόμους και θα έρθει μετά η Ούρσουλα Λαμόγιο να μου πει ότι κυκλοφορεί η γυναίκα μου ή εγώ στο δρόμο βράδυ με κλειστά φώτα και έρχεται ο άλλος και με ληστεύει. Να μου δώσει πίσω το πορτοφόλι μου. Αυτό θα γίνει. Και κάθονται στις καρέκλες τους και παίρνουν το παχυλό μισθό τους. Θα κλείσουν, λέει, τα καλοριφέρ. Αλλά δεν είναι θέση ακόμη. Τι λες ρε Τζιτζικώστα? Και καρφώνει στο Μητσοτάκι, έτσι. Ότι εμείς έχουμε δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις υπέρ των πολιτών τους. Ρε Μητσοτάκι, εσύ δεν μας έλεγες ότι πρέπει να πάρεις την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και βγαίνει ο Τζιτζικώστας και σε κράζει. Ότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παίρνουν αποφάσεις υπέρ των πολιτών. Σε ξεφτιλίζει. Σε ξεφτιλίζει. Πριν από λίγο στην τηλεόραση του Αλαφούζου. Ψέματα μας λες. Καλά είσαι ψεύτης ρε Μητσοτάκη. Έλαντε. Τώρα τα ανακάλυψες βλάχο. Σωστό κι αυτό. Δίνοντας το λόγο του κυρίου, στον κύριο Καψαμπέλη, θέλω να πω κάτι που με ανησύχησε πάρα πολύ. Δύο μάλλον πράγματα. Πρώτον, τα τελευταία 24 ώρα γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Το άλλο πολύ ανησυχητικό, πάρα πολύ ανησυχητικό, είναι ότι στα Σκόπια γίνανε συλλήψεις μελών του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Ρε απατεώνα Τσίπρα! Ρε απατεώνα Τσίπρα! Ρε ατιμόρυτε προδότη της Μακεδονίας! Έδωσες το όνομα Μακεδονίας στη φωλιά του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, στους συμμάχους της Τουρκίας για να περικυκλώσουν την Ελλάδα και κυκλοφορείς ελεύθερος συλλήψεις Ισλαμιστών, τζιχαντιστών στα Σκόπια. Αλλά ο Τσίπρας πήγε στην Κυψέλη, λέει, για να δει αν πέφτει η πολυκατοικία. Και θα πάρει άδεια να κατέβει και σε εκλογές. Γιατί αυτό βολεύει τους λαθρεμπόρους, τους οποίους εξυπηρέτησε, κύριε Τσίπρα. Και άφησες να καίγονται οι 104 στο μάτι για να στείλεις την πυροσβεστική στη Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη. Και έχεις τώρα τον κύριο Αλαφούζο να έχει δώσει εντολή σε όλο στο σταθμό. Ό,τι εκπομπή γίνεται θα έχετε καλεσμένο από το κόμμα Τσίπρα. Μα δεν είναι στη Βουλή, δεν πειράζει. Προβάλλουμε Τσίπρα. Κατούρισε ο Τσίπρας, ζωντανή σύνδεση. Έχεσαι ο Τσίπρας, ζωντανή σύνδεση. Εδώ έχεσαι ο Τσίπρας. Εδώ περπάτησε ο Τσίπρας. Εντολή Αλαφούζου. Κύριε Άρη Πορτοσάλτε, γιατί αγοράκι μου, γιατί παλικαράκι μου, κάθισα πρωί-πρωί 8 η ώρα στο αυτοκινητάκι μου, ανοίγοντας το ραδιόφωνο Αλαφούζου να σε ακούσω να γλύφεις πατόκορφα τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου για τις τρομερές δημοσκοπήσεις που κάνει. Γιατί, κύριε Γιώργη, γιατί καρούλι μου δεν τον έβγαλε σήμερα να μας πει. Γιατί. Τι έγινε. Βγήκε στην επιφάνεια η προσπάθεια νοθείας και χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Να βγω εγώ το βράδυ των εκλογών και να πω, ρε, ο Μητσοτάκης κάνε νοθείας εκλογές. Και να μου πει ο Άρης Πορτοσάλτε, τι λες ρε βλάχο, αφού η δημοσκόπηση του Βασιλιάδη έδινε 40%. Μόνο 40, 60, 70, 80%. Αφού όλος ο λαός ζητάει Μητσοτάκη. Του αρέσει η ακρίβεια. Θέλει να δίνει λεφτά για να κερδίζει η οικογένεια το ένα διαμέρισμα μετά το άλλο. Σιγά το θέμα. Κύριε Καψαμπέλη. Α, μετά τις 12 θα είναι εδώ ο κύριος Βελόπουλος. Το είπα, θα του ξαναπώ και πάλι.
3: Όταν ήμασταν νεότεροι, θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και όταν ήμασταν νέοι, παιδιά, και ακούγαμε τις συζητήσεις, μου είχε μείνει καρφωμένο στο μυαλό αυτό που επαναλαμβανόταν αναδιαστήματα. Πω, να γίνουν εκλογές ξανά για να μας δώσουν πράγματα. Ήξερες δηλαδή ότι όταν άρχιζε, δύο στοιχεία υπήρχαν. Το ένα το έμαθα μεγαλώνοντας. Το πρώτο ήταν ότι όταν ακούγαμε ότι οι πολιτικοί έταζαν, υπόσχονταν, ανακοίνωναν, έκαναν εξαγγελίες, οπ, εκλογές. Ή φτιάχνονταν δρόμοι στις δημοτικές εκλογές, έργα, το επ, έλεγες εκλογές. Και πάντα, ας πούμε, η χαρά ήτανε, χαρά, απ, άρε παιδί μου, να είχαμε κάθε χρόνο εκλογές. Τα θυμάμαι. Μεγαλώνοντας...
2: Μήπως θέλεις να σου πω ότι έχουν βγει πληροφορίες από το τύπο Μητσοτάκης.
3: Αυτά θέλω να πω. Λέω λοιπόν, μεγαλώνοντας, ένας διευθυντής πολιτικού γραφείου μου είπε, ξέρεις, ξεκινήσαμε επισκέψεις κάθε Κυριακή με τον πολιτικό, τον προϊστάμενο, στις εκκλησίες. Λέω, γιατί? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις, όταν μπαίνει στο πρόγραμμα κάθε Κυριακή επίσκεψη στην εκκλησία, σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές. Μα λέω, αργούν οι εκλογές. Καλά, για σένα μου λέει αργούν. Για μας δεν αργούνε. Μόλις δεις πολιτικό να πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αλλά να περιμένει τις εκλογές. Αυτά τα δύο πράγματα. Γιατί τα λέω τώρα εισαγωγικά. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πράγματα και θάματα. Τώρα που μιλάμε σε εξέλιξη. Οι 72 δόσεις, λέει, γίνονται 120. Και ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Καλά πάει αυτό.
2: Διάβασε και το άλλο από κάτω.
3: Για τους σέρβισερς.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Για τα πάντα όλα. Για τα καύσιμα κλπ.
2: Με συγχωρείτε κύριε Καψαμπέλη. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους σέρβισερς.
3: Να ολοκληρώσω.
2: Ότι μέχρι τώρα ήταν ασύνδοτη.
3: Θα τα πείτε μετά τα
2: ίδια. Δεν θέλω να πω τίποτα. Αυτό
3: ήθελα. Ωραία. Λέω λοιπόν για μένα το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι έχουν σφίξει τα γάλατα, φίλες και φίλοι. Για να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Όταν δηλαδή βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μπαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κάνει τέτοιου είδους ανακοινώσεις και εξαγγελίες, σημαίνει ότι έχει πέσει πανικός στο κυβερνητικό επιτελείο και πώς το έλεγε και ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου, τσοβόλα δώστα όλα, ή πως το έλεγαν μετά που τα έβγαλε ο Λιβανός με το Δούκα και λέγανε παίρναμε τις σακούλες και μοιράζαμε τα λεφτά. Κάπως έτσι, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, τρολάροντας τώρα, η τύχη αυτού του τόπου και της χώρας θα ήταν να γίνονται, ρε παιδιά, κάθε χρόνο εκλογές τελικά, όχι κάθε 4 χρόνια εκλογές, κάθε χρόνο εκλογές, μπας και δώσουν τίποτε παραπάνω από αυτά που λένε ότι θα δώσουν, διότι προσέξτε τώρα πάμε στο παρασύνθημα. Τα λένε. Μετά τις εκλογές δεν τα κάνουν.
2: Δεν τα κάνουν.
3: Και γι' αυτό λέω ότι έχουν σφίξει τα γάλατα, διότι τις προάλλες ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη ΖΕΣ. Εκεί θέλω να πάω. Και είπε θα δώσουμε εκείνο, θα δώσουμε το άλλο, αλλά μετά τις εκλογές. Ψηφίστε μας και θα σας τα δώσουμε μετά. Πήρανε τις δημοσκοπήσεις, πήρανε τις μετρήσεις. Εγώ λέω αυτές που δημοσιεύονται. Δεν πάω σε αυτές που κατά το ρεπορτάζ υπάρχουν πίσω από τις κλειστές πόρτες, αυτές που δημοσιεύονται. Τα δημοσκοπικά κέρδη συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα μηδαμινά. Διότι το να έχεις κάνει τόση φασαρία, τόση συζήτηση, τόσο καυγά και να σου ανεβαίνει 0,8 στην πρόθεση ψήφου δεν λέει και κάτι και δεν ξέρεις τώρα πώς θα επιμεριστούν όλα αυτά που σκάνε άλλα θέματα. Δηλαδή η ιστορία με το τώρα μην αυταπατώμεθα το λένε και οι ίδιοι, η ιστορία με το την Καρνεάδου, τα ιατρία, τον Άδωνη, τον Πλεύρη κλπ. Ζημιά τους έχει κάνει. Η ιστορία τώρα με την Κιλφόιλ και η ομερτά που έχει πέσει από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου πρωτίστως. Μην το συζητάτε, μην το θέτετε αυτό το θέμα. Επίσης ζημιά τους κάνει. Δηλαδή πάνε να διορθώσουν κάτι, αν το διορθώνουν, στραβώνει το άλλο. Ιστορία με τον Τριαντόπουλο. Διότι βλέπω ότι πριν αλεκτροφωνήσε, βγήκε ο κύριος Φλωρίδης, γιατί είπα ότι η δήλωση Φλωρίδη ότι όποιος μιλούσε για μπάζωμα είναι για τα, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, καταπίπτει με ένα πολιτικό θράσος που δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το έχει έτσι ο κύριος Φλωρίδης. Βγαίνει τώρα λέει και λέει όχι, είναι δικαιωμένη η δήλωσή μου. Και ο κύριος Φλωρίδης, αφήστε το ότι είναι υπουργός ή πολιτικός, είναι και νομικός και θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται το εξής απλό πράγμα. Το λέω με ψυχραιμία. Βεβαίως δεν έχει αποδειχτεί δικονομικά και ποινικά μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση, τελεσίδικη απόφαση. Όμως, κύριε Φλωρίδη, επειδή και νομικός είστε αλλά και πολιτικός ταυτόχρονα, αντιλαμβάνεστε, έπρεπε να αντιλαμβάνεστε, ότι από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριού Πάγου παραπέμπει για την ιστορία του μπαζώματος τον υφυπουργό του κ. Μητσοτάκη, που ήταν παρά το πρωθυπουργό, δεν ήταν ο υφυπουργός ξηρών καρπών και ανατινάξεων για κάτι άσχετο. Ήταν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Από τη στιγμή που τον παραπέμπει για τον μπάζωμα σε ειδικό δικαστήριο, αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση περί μπαζώματος που ήσαμε τα τώρα να δεχτούμε ότι γινότανε από συνωμοσιολόγους, από ψεκασμένους, από αντιπολιτευόμενους, από ό,τι θέλετε, να το προσυπογράψω κι εγώ μαζί σας. Μέχρι τώρα. Τώρα όμως αυτή τη συζήτηση την κάνει και η δικαιοσύνη. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή λέει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή για το αν ήταν ή δεν ήταν μπάζωμα. Δεν λέει δεν ήταν μπάζωμα. Δεν λέει και ότι ήταν, αλλά λέει πρέπει να ερευνηθεί. Άρα, από μόνος του ο σεβασμός στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη πρωτίστως, την οποία δικαιοσύνη οφείλει να σέβεται όχι απλά ο πολιτικός, αλλά και ο νομικός, κύριε Φλωρίδη, επιβάλλει, αν μη τι άλλο, όχι να αναθεωρήσετε αυτό το οποίο έχετε πει, δεν έχω τέτοιες ελπίδες και φιλοδοξίες και προσδοκίες, αλλά τουλάχιστον μην επανέρχεστε με αυτό το θράσος, το οποίο πραγματικά εξοργίζει. Αφήστε να δούμε τι θα πει το ειδικό δικαστήριο, αν και νομίζω ότι εκεί έχουν αποτεθεί τώρα οι ελπίδες. Λέω το νομίζω για να μην πω κάτι άλλο, να μην χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα. Ότι να πάμε στο ειδικό δικαστήριο, να ξέρετε, τα ίδια λέγανε, για να συνεχίσω τα προσιοποιητικά, και στην ιστορία με τις υποκλοπές, με τον Οντίλιαν. Θα μου πείτε, εκεί ήταν μονομελές. Εκεί ήταν μονομελές. Πρωτοδίκης, χαμηλή βαθμίδα. Εδώ μιλάμε για ανώτατους δικαστικούς. Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και επειδή λέει θα γίνει το Δεκέμβριο το ειδικό δικαστήριο, να το πω λίγο διαφορετικά. Όταν μια εξουσία είναι ισχυρή, έως πολύ ισχυρή, αποδεδειγμένα και ιστορικά, επιβάλλει τις επιλογές της και τις βουλήσεις της και... Okay. Όταν η κυβέρνηση και η εξουσία όμως αποδυναμώνεται και είναι σε αποδρομή, οι φυγόκεντρες τάσεις μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και ξυλώνεται το pullover. Και αν θεωρεί κανείς ότι αυτό είναι μια θεωρητική προσέγγιση, ας δούμε τι γίνεται με τους επιχειρηματίες, τους φίλους της κυβέρνησης αυτό το διάστημα. Τις συγκρούσεις οι οποίες έχουν εκδηλωθεί και για τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης, όπως μας προανήγγειλε ο Τάσος Καραμίτσος από την περασμένη εβδομάδα στο πρώτο θέμα, θα πάρει, πήρε, τι θα κάνει, περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε, μας έχει υποσχεθεί ο κ. Καραμίτσος, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο συνάδελφος, ο διευθυντής του πρώτου θέματος. Θα σας ενημερώνω για τις επαφές που θα κάνει περί το θέμα ο κύριος Μητσοτάκης, διότι λέει αυτά, ξέρετε, απαντώντας τώρα στα σχόλια που κάνουμε εμείς, κακοί, οι μίζεροι. Αυτά λέει τα κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Διακομήριδες.
3: Είναι θέματα που άπτονται δημοσίων θεμάτων, επειδή αυτές οι εταιρείες, οι όμιλοι, κάνουν δουλειές με το κράτος. Άρα το κράτος έχει λόγο σε αυτά. Και εγώ προσπαθώ τώρα να καταλάβω, να ανιχνεύσω σε ποιους αναφέρεται. Ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί στο παρασκήνιο η συζήτηση για τη σύγκρουση εστιάζει το θέμα μεταξύ Άκτορα και Γεκτέρνα. Εκεί λέει γίνεται το σκοτωμός. Και αναρωτιέται κάποιος που ακούει αυτή τη συζήτηση, μα και οι δύο φίλοι της κυβέρνησης δεν είναι? Γιατί τσαχώνονται αυτοί οι δύο? Και οι δύο καλά δεν έχουν με την κυβέρνηση, δεν τα πάνε καλά με την κυβέρνηση, γιατί έχει ξεσπάσει όλο αυτό? Η απάντηση είναι σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι όταν η εξουσία αποδυναμώνεται, η κεντρική εξουσία και η κυβέρνηση, και δεν μπορεί να επιβληθεί, ανοίγουν ορέξεις. Οι άνθρωποι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα συμφέροντα από τη φύση τους είναι αδιφάγα. Δεν είναι θέμα ανθρώπινο, δηλαδή αν είμαι καλός εγώ ή κακός άνθρωπος. Τα συμφέροντα από τη φύση τους είναι επεκτατικά. Επεκτείνονται. Θέλουν να φάνε και την μπουκιά του άλλου. Λοιπόν, και σε αυτό η εξουσία γίνεται διαιτητής, αλλά ο διαιτητής, άμα δεν μπορεί να σηκώσει κόκκινη κάρτα γιατί θα φάει την μπούφλα στο κεφάλι, τι να κάνει? Κάπως έτσι λοιπόν μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από την πολιτική εξουσία στην επιχειρηματική, στα οικονομικά συμφέροντα, στα βουβάλια, τα οικονομικά. Και οι πολιτικοί με ήττα και με όμικρον ιώτα γίνονται τα βατράχια. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορείς να ξέρεις, να προεξοφλήσεις τι απόφαση θα σου πάρει το ειδικό δικαστήριο, το οποίο η σύνθεσή του θα αποτελείται από ανθρώπους που θα έχουν το μυαλό τους και τη σκέψη τους και στην επόμενη μέρα. Σας είπα προηγουμένως για το τι σκέφτεται η Ντόρα Μπακογιάννη. Και αν αυτός είναι ο πανικός, ο πραγματικός του κ. Μητσοτάκη, αν τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι τέτοια που δεν του αφισβητούν την πρώτη θέση, δεν είναι το θέμα του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν θα είναι το κόμμα του πρώτο θα είναι. Ο γενικότερος συσχετισμός...
4: Είσαι σίγουρος?
3: Παρακαλώ. Λέω την άποψή μου, η ιστορία θα δείξει. Λέω όμως ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι πρώτος. Δεν είναι αν θα είναι πρώτος. Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί αν είναι πολύ, ας το πούμε, απλωμένο το πράγμα και υπάρχει μια διάχυση της ψήφου σε πολλά κόμματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, και να το πω πολύ έτσι ένα παράδειγμα, αν ας πούμε το πρώτο κόμμα δεν ξεπερνάει το 20-21%, δηλαδή αν ο πρώτος του κ. Μητσοτάκη, το συζητάω αυτό ως υπόθεση εργασίας, έστω έχει ποσοστά της τάξης του 20%, ποια κυβέρνηση θα ακολουθήσει? Ή νομίζουμε ότι θα μπορούν εύκολα να γίνουν δεύτερες εκλογές, θα μπορεί να επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης δεύτερες εκλογές? Όχι, εκεί θα πεταχτεί η Ντόρα πρώτη και θα πει παιδιά, θα τους προλάβει η Ντόρα, να το θυμάστε αυτό. Θα τρέχει ο Δένδιας πίσω από την Ντόρα, λέω εγώ τώρα. Θα πει, οπ, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Και ποιο να κάνουμε ρε Ντόρα πρωθυπουργό? Έχει ένα πρόσωπο στο μυαλό της. Αλλά ο φόβος του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει μπορεί να είναι μια κυβέρνηση η οποία θα ξανανοίξει τους φακέλους της κυβερνητικής περίοδου του. Ή να τους ανοίξει. Γιατί δεν σημαίνει, το ξανανοίξει σημαίνει ότι έχουν ανοίξει. Εν πάση περιπτώσει είναι και πολλοί που δεν έχουν ανοίξει φάκελοι. Θα ανοίξει φακέλους της κυβερνητικής περίοδου, της επταετίας και αν μη τι άλλο της τελευταίας τετραετίας. Και γιατί λέω της τελευταίας τετραετίας, για να σας πω και αυτό, διότι επίκειται η αναθεώρηση του άρθρου 86 που πέρασε με 151 σελίδες, 180 στην άλλη Βουλή. Είναι δύσκολο, έχουμε πει ότι θέλει να τον μπλοκάρει αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να έχει τις ψήφους των βουλευτών που θα επιτρέψουν να μην σχηματιστεί το 180, αλλά εις πάσαν περίπτωση, αν περάσει η αναθεώρηση του άρθρου 86 στην επόμενη Βουλή και περάσει κατά τρόπον πιο ριζοσπαστικό και γίνει ριζική αλλαγή του ώστε να μην χρειάζεται να περνάει μέσω της Βουλής η παραπομπή πολιτικών προσώπων, παράδειγμα για τον Τριαντόπουλο, να μην χρειάζεται να πάει μέσω της Βουλής, να πηγαίνει με πιο απευθείας διαδικασία στη δικαιοσύνη το πολιτικό πρόσωπο. Εκεί, προσέξτε το, κρατήστε το κι αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και αναδρομική. Γιατί θα πει κάποιος νομικός και μπας περιπτώσει οποιοσδήποτε θα πει, μα όλα αυτά δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Όχι, υποσημείωση, αν αλλάξει ριζικά το άρθρο 86, κατά αυτόν τον τρόπο που πάνω κάτω σας λέω, μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα και να ελεγχθούν και υποθέσεις της τελευταίας τουλάχιστον τετραετίας, δηλαδή από το 23 και μετά, και να βρεθούν πολλοί κατηγορούμενοι και πολλοί εμπλεκόμενοι. Και δεν το λέω εγώ τα περί αναδρομικότητας, άντε για να το πω το όνομα και να το συνδέσω με τα προηγούμενα, το λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που καραδοκεί από πολλές πλευρές και αυτό. Και αυτός. Και κάτι παραπάνω ξέρει, για τα άλλα, okay. Αλλά στα συνταγματικά και όχι μόνο ο Βενιζέλος, κάτι ξέρει. Εκεί λοιπόν έχει ζοριστεί ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, παιδιά, δεν αρκεί να τα δίνουμε όλα για να πάρουμε 20%. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει στους δικούς του, να μπορούμε να φτιάξουμε κάποια κυβέρνηση. Αν δεν μπορέσει να φτιάξει κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης, αρχίζουν τα πολύ δύσκολα για αυτόν. Όλα αυτά λοιπόν είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία νομίζω ότι θα τα βρίσκουμε όλο ένα και περισσότερο μπροστά μας. Γι' αυτό να σας πω και κάτι, όχι 120 δόσεις. Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι μέχρι τις εκλογές μπορεί να τις κάνει και 240. Διακινδυνεύω, κύριε Βλάχο, την πρόβλεψη να υιοθετήσει και την πρότασή σας. Να καταργηθούν τα προσαυξήσεις και μην πληρώνετε τίποτα. Να το κάνει σαν το δωσά, πώς λέγανε παλιά ο δωσάς. Δώσε ό,τι έχεις. Δεν έχω. Δώσε ό,τι έχεις. Δώσε κάτι και φύγε. Γιατί, διότι αποδεικνύεται τώρα όλο ένα και περισσότερο ότι το πρόβλημά του είναι πολιτικό, δεν είναι οικονομικό. Ό,τι και να τάξει, ό,τι και να υποσχεθεί, αυτό το 75 τουλάχιστον της 100, 80, 75 εγώ λέω, το 75% του κοινωνικού σώματος, του εκλογικού σώματος, έστω και ετερόκλητα, έστω και από διαφορετικές αφετηρίες, δεν το ψηφίζει. Τέλος. Μα βρε παιδί μου, και τι θα γίνει. Δεν σε ψηφίζουμε. Επομένως, στερείται κοινωνικών και εκλογικών συμμαχιών ο κ. Μητσοτάκης. Όταν σου λέει το 75% τουλάχιστον της κοινωνίας δεν σε θέλουμε άλλο, θέλουμε κάποιον άλλον, τον έναν, τον άλλον, τον τρίτο, ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλουμε εσένα, η προτεραιότητά μας είναι ότι δεν θέλουμε εσένα και μετά θα δούμε. Εκεί λοιπόν τελειώνουν τα δίφραγκα που λέγανε και στο χωριό μου, και γι' αυτό το λόγο θα δώσει και θα δώσει και θα υπόσχεται και θα κάνει, και θα τον έχουν από τη μία και από την άλλη και οι επιχειρηματίες και τα έτσι και τα αλλιώς, και δεν θα τολμάει να μπει και στην Κιλφόιλ κουβέντα, διότι ξαναλέω, μία η ώρα σήμερα στην Ρουμανία, στην Βουλή της Ρουμανίας γίνεται ψηφοφορία. Είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται συγκρότησης κυβέρνησης από το περασμένη άνοιξη. Από την περασμένη άνοιξη η Ρουμανία είναι σε καθεστώς πολιτικής αστάθειας. Ρίξανε οι φίλοι της Γκυλφόιλ, οι σοσιαλδημοκράτες από τη μια, η υπερδεξία από την άλλη, ανίερη συμμαχία για να πέσει η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση γιατί έπεσε. Γιατί έλεγε, παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε αντίρρηση στον κάθε άξονα, στον κάθε διάδρομο, αλλά έχουμε και δικές μας ενεργειακές πηγές που θέλουμε να αξιοποιήσουμε ως χώρα αυτεξούσια, και δεν θέλουμε να αγοράσουμε παραπάνω αμερικανικό LNG. Τι λέει, δεν θα κάνετε? Δεν θα αγοράσετε και σε ποια κοροϊδά θα το πουλάμε. Σας ρίχνουμε. Απεσύρθησαν οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι αρνούνται τώρα να μπουν στη νέα κυβέρνηση. Χρειάζεται 233 ψήφους για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η νέα κυβέρνηση. Αλλάξανε τον προηγούμενο πρωθυπουργό του ιδίου κόμματος του κεντροδεξιού, αλλά έναν άλλον μπροστά, μπας και μαζέψει τις ψήφους. Αυτός λέει θα πάρω μέχρι 200 κουκιά. 170 υπολογίζεται ότι συγκεντρώνει μέχρι στιγμής, αλλά και οι 200 δεν του φτάνουν. Άρα θέλει 233. Αν πάλι δεν συγκεντρωθούν οι 233 ψήφοι μία ώρα το μεσημέρι, τώρα είναι ζωντανή η εξέλιξη στον απόϊχο της Γκυλφόιλ, της ανατροπής της ρουμανικής κυβέρνησης που έκανε η Γκυλφόιλ, διότι δεν της κάνανε τα χατήρια, όχι αυτηνής, του Τραμπ. Απλώς βγήκε και είπε το μυστικό μπροστά στον Παπασταύρου και τον Κυρανάκη και τους άλλους 10. 12 ήταν, λέει, στο δείπνο. Υπηρετικό προσωπικό μπροστά, στελέχη της πρεσβείας εννοώ τώρα, εντάξει, ήταν και σεφ, ήταν, λέει, κάτι στρατιωτική και πολιτική. 12 τα ακούσανε και βγαίνουν Financial Times και επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της Wall Street Journal ότι έγινε αυτή η συζήτηση. Το πώς έγινε τώρα, μας λένε, δεν έγινε έτσι, δεν έγινε αλλιώς. Και βγαίνει σήμερα, γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο κομικά τα πράγματα, αρχίζουν και γίνονται κομικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, μία διαρροή την οποία επίσης διάβασα. Είναι πηγή πληροφόρησης, έτσι, το πρώτο θέμα, η στήλη του Τάσου Καραμίτσου. Λέει λοιπόν ότι η πρεσβεία, και για να το γράφει τώρα δεν το γράφει από το μυαλό του, δεν παίζεις με αυτά, αν μη τι άλλο έχεις την άδεια, την αξιοδότηση, πώς να το πω, το πράσινο φως για να το γράψεις. Γράφει λοιπόν, λέει, πέραν της διάψευσης, ας την πούμε έτσι και λοιπά και λοιπά, σε σχέση με την πρεσβεία, το διαψεύδει, λέει, και η πρεσβεία. Η σχετική πηγή, λέει, που ρωτήθηκε της πρεσβείας, είπε «Ας έρθει να το αποδείξει όποιος το έγραψε, το βάρος της απόδειξης το φέρουν αυτοί και όχι εμείς». Εισαγωγικά. Η φράση αποδίδεται στην Αμερικανική πρεσβεία από το πρώτο θέμα ως εξής, το ξαναδιαβάζω. «Ας έρθει να το αποδείξει όποιος το έγραψε, το βάρος της απόδειξης το φέρουν αυτοί και όχι εμείς». Αν αυτό είναι τώρα απάντηση διάψευσης σε δύο εφημερίδες, ξαναλέω, που δεν είναι ελληνικές, είναι Wall Street Journal, Financial Times, για το τι υπόθηκε σε μια συζήτηση μεταξύ Θηρού και Αχλαδίου στην πρεσβεία, μεταξύ της πρέσβυρας και 12 παρισταμένων την ώρα που έτρωγαν και έπιναν και συζητούσαν, και η απάντηση είναι ας έρθει να το αποδείξει όποιος το έγραψε, το βάρος απόδειξης το φέρουν αυτοί και όχι εμείς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ύστερα από αυτό εγώ πιστεύω ολοσχερός και πλήρως τη Wall Street Journal και τους Financial Times. Ας βρουν κάτι καλύτερο να απαντήσουν για τη διάψευσή τους. Ευχαριστώ πολύ.
2: Από το πρωί σήμερα, από τις 11 η ώρα, γίνεται μια προσπάθεια εξαπάτησής σας. Θα το δεχθείτε? Ο απατεώνας που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο βγαίνει στις 11 η ώρα και δηλώνει ότι έρχεται αλυσιδωτή καταιγίδα στον τομέα των καυσίμων. Ποιος? Αυτός που το 19 με το που έγινε πρωθυπουργός σταμάτησε τις έρευνες για εξόρυξη. Ποιος? Αυτός που από τον ημερών του σταμάτησε τις λιγνητικές μονάδες για να μην έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα και να τα οικονομάνε οι φίλοι του Νταβατζίδες. Ποιος? Αυτός που επί των ημερών του κάποιοι έβαλαν εκρηκτικά και τίναξαν στον αέρα τα μηχανήματα των λιγνητικών μονάδων. Αυτός ο τύπος μιλάει για αλυσιδωτή καταιγίδα. Ποιος? Αυτός που είπε yes men στο Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι που του είπανε «Δεν θα πάρεις μέτρα υπέρ των ανθρώπων που έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα». Yes, man! Και μιλάει για αλυσιδωτή καταιγίδα. Και λέει τώρα θα πάρω μέτρα, λέει, υπέρ των δανειοληπτών. Τόσο καιρό που είχες αφήσει ασύδωτα τα φανς και τις τράπεζες να κλέβουνε την περιουσία των Ελλήνων. Πόσες μίζες δώσανε όλοι αυτοί. Πόσες μίζες. Όταν διαχειρίζεσαι 78 δις κλοπή, 78 δις κλοπή, εσύ που με ακούς, αν σου δώσω 78 δις, πόσα θα μου δώσεις από τα 78 δις? Πόσα? Γιατί δεν παίρνετε απόφαση, κύριε Μητσοτάκη, να ανακοινωθεί επίσημα το ποσοστό που πήραν τα φανς, τα δάνειά μας. Το δάνειό μου των 100.000 που δεν έχω. Πόσο το πήρανε? Με 15.000? Γιατί μου ζητάει 100.000? Δηλαδή κερδίζει 85.000? Ποιος κερδίζει, ρε, 85.000? Και αν κερδίζω εγώ 85.000 από τον κάθε έναν, πόσα δίνω για μίζα? Τα μισά. Τα μισά. Βλάκας είμαι. Τα μισά θα δώσω για μίζα. Και βγαίνουνε χωρίς ντροπή στο Υπουργικό Συμβούλιο και λένε θα πάρουμε μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Δεν τρέπεστε λίγα, κύριε απατεώνες, κλέφτες. Κλέφτες. Κλέβατε τόσο καιρό τον ελληνικό λαό. Και επαναλαμβάνω, η Alpha Bank που πριν τρεις μέρες πούλησε δάνεια 200 εκατομμυρίων, θα μας πει πόσο τα πούλησε, για να ξέρω και να πω, α, στο 15%, άρα και εγώ, όταν μου πήρε το δάνειο το Funds, με 15% το πήρε. Άρα γιατί έδωσα εγώ 100%? Γιατί εγώ, ο Γιώργος Βλάχος, έδωσα στη ΣΕΠΑΛ, της Alpha Bank, το δάνειό μου κατά 100%, ενώ το είχε πάρει 2,5 χιλιάρικα. Και σας το λέω τα 2,5 χιλιάρικα για ένα απλό λόγο. Διότι έπεσα κατά τύχη πάνω στον άνθρωπο που έκανε τη συμφωνία. Και μου είπε, αυτό το δάνειο σου το πήρε 2,5 χιλιάρικα. Ήταν ένα δάνειο 14.000 και το πήραν με 2,5 χιλιάρικα. Πάμε τώρα σε μουσική για να εξομαλύνω τα νεύρα μας. Διότι με αυτά που ακούμε, πραγματικά ειλικρινά σας λέω, και εγώ είμαι εξοργισμένος όπως όλοι εσείς. Έρχεται ο Κυριάκος Βελόπουλος και αποχωρεί ο κύριος Ανδρέας Καψαμπέλης. Συνοδεύεται από τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Θα μείνεις, ε? Πάμε, σηκή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για υπόγειες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στον ευαίσθητο χώρο των μεταμοσχεύσεων, καθώς επί Υπουργείας Θάνου Πλεύρη άλλαξε κρυφά το νομικό πλαίσιο, επιτρέποντας τη λήψη οργάνων έπειτα από καρδιακή παύση και όχι μόνο εγκεφαλικό. Χωρίς ίχνος δημόσιας διαβούλευσης και χωρίς καν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, απόρριτα πρακτικά του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αποκαλύπτουν απόπειρα πραγματοποίησης τέτοιας μεταμόσχευσης στο ΟΝΑΣΙΟ, με ρητή εντολή να αποσιοποιηθεί από τα μέσα μαζί. Ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα σκοτεινό παρασκήνιο με επικίνδυνα παιχνίδια ζωής και θανάτου, που εγείρει τεράστια ζητήματα βιοειθικής και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβερνητική ηγεσία στον τομέα της υγείας. Με το βασανιστικό εκοφαντικό ερώτημα «Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε», ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού στα Τέμπη, συγκλώνησε το δικαστήριο. Ξεσπώντας κατά των ανυπόστατων διαβεβαιώσεων του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή για την ασφάλεια λίγες μέρες πριν το μακελιό, περιέγραψε τον τιτάνιο αγώνα του γιου του με τις ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες. «Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», διεμήνησε, ξεγυμνώνοντας το ανάλγητο εγκληματικό κράτος ενώπιον του δικαστηρίου. Σε κλειδώνουν με δικαστικό βούλευμα τα ψηφιακά μυστικά 6 κινητών τηλεφώνων, σκληρών δίσκων και USB στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων γιατρών και του προσωπικού να μπαίνουν στο στόχαστρο. Την ίδια στιγμή, η κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας καταγράφει τον πανικό που ακολούθησε μετά την κατάρρευση, αλλά και την εξοργιστική αναλγησία του ιατρίου, όπου όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο τραγουδιστή, κανένας υπεύθυνος δεν μπήκε καν στον κόπο να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο, επισφραγίζοντας την εγκληματική εγκατάλειψη και αδιαφορία. Θάλος και οργή στα Ανολιώσια, με τη διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου στο στόχαστρο καταγγελιών για βία σε 4χρονα νήπια και ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος παιδιών. Η ένταση εκτροχιάστηκε σε άγριο επεισόδιο με συλλήψεις γονέων, ενώ η διοίκηση αντέδρασε με τη συνήθη γραφειοκρατική πεπατημένη. Διέταξε ΕΔΕ και απλή μετακίνησή της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο. Στον αστρονομικό αριθμό των 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτοξεύεται το συνολικό κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, την ώρα που μία μαύρη τρύπα 27 δισεκατομμυρίων απειλεί να τεινάξει στον αέρα τις πολεμικές επιχειρήσεις του 2027. Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Σεργέι Κορέτσκι, στην πρώτη επίσημη εκτίμηση του Κιέβου, τα 7 δις θα εξοικονομηθούν με άγρια εσωτερική λιτότητα, ενώ τα υπόλοιπα 20 δις αναζητούνται εναγωνίως από τους διεθνείς εταίρους. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 20.

0: 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μάχη, αντικειμενικότητα και αλήθεια.
3: Ο Μάχη είναι η αφύπνιση των πολιτών.
4: Μάχη FM σημαίνει αληθινή και έγκυρη ενημέρωση. Ευχαριστούμε που υπάρχετε για να μπορούμε να ζούμε με την αλήθεια.
5: Μάχη FM για μας είναι η φωνή του λαού, της λογικής και της αλήθειας.
6: Ο Μάχη FM είναι η κραυγή μου, η φωνή μου.
7: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μην κάνει κανένας δουλειές και δεν προλαβαίνω να το γράψει. 6943 63 54 51. Viber, τις καλημέρες σας, τους χαιρετισμούς σας, τα ερωτήματα, τα μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο θα προσπαθώ εγώ να τα μεταφέρω, αλλά γίνεται και χαμός πολλές φορές, οπότε λίγο κατανόηση. Όπως νομίζω λίγο κατανόηση θέλουμε και για το τι υπόθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό, έτσι, μέτρα σωθήκαμε.
1: Ναι. Να πω λίγο για τα μέτρα. Θέλω να ακούσω Γιαννητόπουλε αυτά που είπε στα σποτάκια χθες. Βάλε μου ένα να ακούσω, ρε παιδί μου. Τι λέει ο κόσμος, τι λέτε εσείς για το Μάχη FM. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ακούμε εσάς. Καλημέρα και από μένα, βέβαια. Σε όλη την Αθήνα. Καλημέρα στην περιφέρεια Αττικής. Καλημέρα στη στερεά Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Όσοι ακούτε, βέβαια, από το διαδίκτυο. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τι σημαίνει για τους ακροατές, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, ο Μάχη FM.
2: Μάχη FM, ο καλύτερος πατριωτικός σταθμός της Ελλάδας.
3: Μάχη FM, ο φάρος της αλήθειας.
4: Ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο ενημερωμένος, ο πιο πραγματικός, ο πιο αληθινός.
5: Ο Μάχη για μας είναι μια όαση. Ακούω Μάχη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Φωνή στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια, σταθερά συντονισμένη.
1: Βάλε και λίγο ήχο.

0: Αυτά λέει ο κόσμος. Καλό είναι. Καλό είναι να τα λέει ο κόσμος, καλό είναι να τα ακούει ο κόσμος. Σήμερα ήμουν στη Λαϊκή εκεί στην Νέα Σμύρνη. Ζαλισμένος ο κόσμος, πελαγωμένος ο κόσμος. Αλλά πολύ κοιμήσει ρε παιδί μου. Πολύ κοιμούνται ρε παιδιά. Για να καταλάβετε τι ζω, πηγαίνω στη Λαϊκή. Έτσι. Μας αγκαλιάζει ο κόσμος, είναι δεδομένο αυτό. Πέτυχα έναν λαϊκατζή, δεν ξέρω αν είναι παραγωγός ή αν πουλάει. Φαινόταν βέβαια ότι τι ψηφίζει, δηλαδή ήταν μια ορκοειδής κατάσταση. Τα όρξη που λέμε. Μου μιλάει και μου λέει, ναι αλλά λέει κάνετε λάθη ρε μεγάλε. Λέω, τι λάθος κάναμε ρε, για πες με το διορθώσω. Ψηφίσετε λέει τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Όλα λέει, όλα. Λέω ρε αδερφέ, τι λες όλα. Ψηφίσαμε το 3% των νομοσχεδίων που αφορούν αυξήσεις μισθών, νοσοκομεία, εθνική άμυνα. Όχι, όλα. Του λέω, εσύ ψηφίζεις, μου λέει ναι. Του ρωτάω τι ψηφίζεις, μου απαντάει. Μπα περιπτώσει, δεν έχει σημασία, θα πω τι, φαίνεται από τη συμπεριφορά. Και του λέω να μην ψηφίσεις καλύτερα. Και με κοιτάει. Γιατί? Γιατί του λέω απλά ψηφίζεις κάτι που δεν ξέρεις. Ψηφίζεις πράγματα που δεν ξέρεις. Δεν διαβάζεις, δεν γνωρίζεις. Αυτός ο άνθρωπος ακυρώνει τη δική μου ψήφο. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι ψηφίζει, πρώτον. Και δεύτερον, κατηγορεί τους άλλους, αλλά δεν ξέρει τι λένε οι άλλοι και τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή ψευδώς τους κατηγορεί, ψηφίζει. Παιδιά, δεν πάμε πουθενά. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα. Άκουγα μια κυρία. Ο δημοκράτης αφού όλα, βέβαια. Και ποιος θα μας κυβερνήσει εμάς, είναι καλύτεροι οι άλλοι. Της λέω, κυρία μου, με βάση μαθητάτη, κυρία, μεγάλη ηλικία. Λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Τι εννοείτε, λέω. Να, κύριε Βελόπουλε, λέει, εγώ σας ακούω εξαιρετικό, στάτε πολύ καλά και αυτά τα οικονομικά σας είναι εξαιρετικά, αλλά. Μεγάλο άστιξες. Και ποιος θα μας κυβερνήσει, ο Τσίπρας? Λέω, γιατί δεν υπάρχει ελληνική λύση. Εντάξει, βρε παιδί μου, αλλά ποιος θα μας κυβερνήσει, ποιος. Δηλαδή δεν βγάζει δάκρυ. Δεν βγαίνει νόημα. Όταν έλεγε ο Στέφανος πριν καιρό, κλείστε τους στα. Πώς το λέω, όχι υπόγεια, στα σπίτια.
1: Στα σπίτια.
0: Κάτι ήξερε ο άνθρωπος. Και τότε γελούσαμε πολύ. Αλλά είχε δίκιο. Δηλαδή τον πρώτο, το ORC, που ήταν και ούτε 27 χρονών, 28 χρονών παιδάκι. Και αυτή την κυρία που τους κλείσουμε στα υπόγεια. Γιατί δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και πάμε να σας ανακοινώσω γιατί αυτή η κυβέρνηση κάνει κακές αντιγραφές. Ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα. Του λέγαμε από το 19 παρακαλώ κάνε 120 δόσεις τα χρέη. Κάνε 120 δόσεις τα χρέη, κάντα 120 δόσεις να πληρώσει ο κόσμος με δόσεις για να μπορεί να πληρώσει και να κινηθεί η οικονομία, ο μικρομεσαίος, ο επιχειρηματίας. Αυτός άκουσε μόνο αυτό. Γιατί είπαμε και άλλα πράγματα. Αυτός ακούει μόνο επιλεκτικά και η κυβέρνησή του. Γι' αυτό και λέω ότι έχουν ένα πρόβλημα στην ακοή. Στα χέρια δεν έχουν πρόβλημα. Εκεί το πρόβλημα λύνεται στα χέρια. Στην ακοή έχουν πρόβλημα. Του είπαμε, είναι αισχρή η συμπεριφορά του κράτους. Δεν μπορεί να επιβάλλει στοκοχρεωλήσια δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο για τον ΕΦΚΑ οι προσαυξήσεις είναι 20 δις. 30 δις είναι τα χρέη και άλλα 20 δις οι προσαυξήσεις. Κούρεψε τις προσαυξήσεις και κάνε 120 δόσεις. Εμείς λέγαμε παραπάνω, λέω 120 δόσεις. Αυτός πήρε και έκανε τα μισά. Πάλι θα αποτύχει το μέτρο. Αφού υπάρχουν οι προσαυξήσεις που είναι η γάγκρενα, τα τοκοχρεωλήσια, η τοκογλύφη, το κράτος. Δεν θα πετύχει πάλι και πάλι του χρόνου τα θα λέμε. Και ξαφνικά ανακαλύπτει, δείτε πάλι την μισή αλήθεια. Θα πάρει μέτρα λέει εναντίον των servicers. Δεν λέει εναντίον των fans, μην κουνάς το κεφάλι σου, πάλι παγίδα είναι. Οι servicers, ξέρετε τι είναι, τηλεφωνικά κέντρα. Δεν είναι το fans που σου πήρε το σπίτι. Οι services είναι άλλο πράγμα, τα fans είναι άλλο πράγμα. Δείτε και θα ακούσει ο μημαθής, ο αμαθής, όπως το όρκο εκεί που είδα σήμερα στη Λαϊκή και την κυρία αυτή που δεν ξέρει εν πάση περιπτώσει. Α, είδατε, θα πάρει μέτρα για τα fans. Ποια fans? Services είναι τηλεφωνικά κέντρα που πιέζουν να πληρώσετε. Η μπροστινή είναι. Το fans και οι τράπεζες είναι τα πρόβλημα. Τα λέω από το 19, άσχετα αν κάποιοι δήθεν τώρα ανακάλυψαν το θέμα και κάνουν και κινήσεις και στέλνουν εκβιαστικά μηνύματα, θα κάνετε αυτό στη Βουλή Εξεταστική Επιτροπή. Και τι έγινε, αν δεν κυβερνήσει μια ελληνική, εθνική, κοινωνική, πατριωτική κυβέρνηση για να αλλάξει την αισχρή στάση και συμπεριφορά των φανς, Των fans, όχι του σερβισερ. Η παγίδα είναι σε αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης. Είπε για σερβισερ. Ξέρω τι σας λέω. Αυτά για εισαγωγή. Για τα μέτρα Μητσοτάκη. Τώρα για την ενέργεια δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Η δήλωσή του έρχεται καταιγίδα, τα λέει όλα. Έρχεται καταιγίδα, είπε το τσουνάμι που λέγεται Μητσοτάκης. Το τσουνάμι από το 19 που ισοπαίδωσε τη χώρα, μαζί με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη που τους έλεγα έρχεται πείνα, κρίση ενεργειακή και δεν κάναμε το παραμικρό ώστε να έχουμε αναχώματα σήμερα και φθηνή ενέργεια και φθηνά τρόφιμα και μιλάω για κρατικά παντοπολία και ένα σωρό άλλα πράγματα, τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν το πρόβλημα οι μετεωρολόγοι της πολιτικής. Ο πρωθυπουργός δεν είναι πρωθυπουργός, είναι μετεωρολόγος. Έχετε καταιγίδα. Αδερφέ, η καταιγίδα ερχόταν το 19. Ειδικά στο θέμα της επιστημικής κρίσης. Αλλά πού να το καταλάβουνε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε μετεωρολόγο. Μας λέει τα καιρικά φαινόμενα. Καλό αυτό. Μετεωρολόγος. Αντί να πάρει μέτρα συγκεκριμένα. Θα πούμε πολλά. Πάρα πολλά σήμερα, παιδιά. Διάβασα τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Μιχάλης από τη Φραγκφούρτη. Ο Σάββας, καλησπέρα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Η Αναστασία, ο Θεός να σου δίνει υγεία και δίνει να μπορείς να κυβερνήσεις την πατρίδα. Ανδρέας από την ακριτική Θήμενα. Ο Άκης στέλνει την καλημέρα του και πολύχρονος για χτες. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για χτες.
0: Πολύ χρόνια πολλά. Καλά, χθες δεν είναι. Χθες ζαλίστηκα, παιδιά. Αυτό σημαίνει κάτι. Αγάπη κόσμου. Αλλά ζαλίστηκα πράγματα. Γιατί εγώ σηκώνω το τηλέφωνο ο ίδιος. Έτσι. Δεν βάζω άλλους να απαντάνε. Εκτός αν κάνω εκπομπή, ας πούμε. Τώρα δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο μου.
1: Μερικές φορές. Μερικές φορές.
0: Αν είναι κάτι σοβαρό, επήγαινα από τη Βουλή να το κάνω και αυτό. Αλλά σας ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά όλους πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όπως είδατε, εγώ δεν είμαι σε κάτι άλλους μυστήριους που βγαίνουν και λένε στα social media. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά για να τους πάρετε τηλέφωνο. Ναι, έχει κάτι φεδρούς. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για τα χρόνια πολλά, για την ονομαστική μου εορτή, για τα γενέθλιά μου. Βγαίνουν και το λένε και σε εκπομπές. Για να τους πάρουν τηλέφωνο. Όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό και δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Ή δεν το έκανα, εν πάση περιπτώσει.
1: Γέλαγα πάντως χθες εκεί πέρα στο Χατζη Νικολάου που λέει πότε γιορτάζει σήμερα. Ναι. Ή τον Απρίλη, Μάιο, πότε είναι η άλλη γιορτή. Ναι. Και λέει αναλόγως πότε έχει εκλογές για το Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Αντώνης έχει στείλει μία απόδειξη βενζίνης, σύνολο 75,01 ευρώ, αξία καυσίμου 37,04, φόρη και δασμή 37,97. Και λέει τι μέτρα. Ίσα βάρκα, ίσα γυαλό, δηλαδή η φόρη και η αξία της βενζίνης. Καλημέρα από την κίτρινη φυλή της Αθήνας, στέλνει ο Κώστας. Καλημέρα και χρόνια πολλά για χτες, έτερη Αναστασία. Ο Ιωάννης στέλνει την καλημέρα του από τον Εύοσμο. Ο φίλος ο Στέφανος από τις Σικές. Από τη στιγμή που ο λαός δεν έχει ρίξει να δει βουλή, δεν έχει και την ενημέρωση για να μαθαίνει την αλήθεια. Γι' αυτό που λέγατε. Το ερώτημα λέει είναι σε ποιους ανήκουν τα fans ο Βασίλης. Με κάποιους ανθρώπους δεν μπορείς να επικοινωνήσεις παρά μόνο όταν πεινάσουν πραγματικά. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ψήφος και η Ελλάδα και οι δυνατότητες αυτής.
0: Μα εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Δεν αρκεί μόνο να αντιγράψεις για να λύσεις το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να κατανοήσεις αυτά που αντιγράφεις από την ελληνική λύση, λέει ο Λάμπρος. Ενώ ο Νίκος από την Ελευσίνα στέλνει την καλημέρα του και χρόνια πολλά. Ο φίλος ο Ηλίας εδώ πέρα γράφει ότι κάποιοι κρύβονται πίσω από τη Singular Logic, καθορίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Κωνσταντίνα εύχεται για την ονομαστική σας εορτή, υγεία και δύναμη. Καλημέρα, στέλνει ο Σπύρος στον αυριανό Έλληνα κυβερνήτη και χρόνια πολλά. Θέλω να θέσω μία ερώτηση, λέει: χρόνια πολλά για την ονομαστική εορτή σας. Σε όσους η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι έδωσαν ελληνική ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες, θα τις ακυρώσει όταν βγείτε κυβέρνηση.
0: Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Να παρακολουθείτε τι λέμε, παιδιά.
1: Η Μαρία στέλνει χρόνια πολλά. Η Μαρία και η μητέρα της, η Αγγελική. Η Δέσποινα, καλημέρα, πολύχρονος. Απόλαυσα ειλικρινά τη συνέντευξή του Χατζη Νικολάου. Ήσουν καταπληκτικός. Δεν την έχω δει εγώ ολόκληρη. Και καλημέρα στέλνει ο Αλέξανδρος από τον Ασπρόπυργο. Έχει εδώ πέρα καταιγισμό μηνυμάτων. Τα βαστάγανε από χτες, δεν κάνατε χτες. Οπότε περιμένανε σήμερα για τα χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, να τα ξαναπώ από την αρχή. Έχουμε μία κυβέρνηση σε αποδρομή. Αυτή είναι η αλήθεια. Μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχουν βγει τα μαχαίρια.
0: Ναι.
1: Καλά. Για τα καλά τώρα.
0: Ακούσε. Τώρα θα βγουν και τα άπλυτα. Εάν δεις την κόντρα, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα τετρακέφαλο τέρας.
1: Τετρακέφαλο.
0: Σαν τη λένε αίδρα ένα πράγμα. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα πέμπτο κεφάλι του Σαμαρά, το οποίο έχει βάση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ψηφίζει Σαμαρά ή ψηφίζει Μητσοτάκη, το ίδιο πράγμα. Νέα Δημοκρατία από κάτω. Δεν αλλάζει το πράγμα. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτή η Νέα Δημοκρατία. Να ξέρουμε τι λέμε. Τέσσερα κεφάλια έχει. Το ένα κεφάλι λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος θέλει να παίξει ρόλο στη μετά Μητσοτάκη εποχή. Το άλλο κεφάλι λέγεται τώρα Μπακογιάννη, Κώστας Μπακογιάννης, που θέλουν να παίξουν ρόλο στα σοκομματικά, ώστε να είναι ο Κώστας Μπακογιάννης ο διάδοχος του Μητσοτάκη.
1: Τα δύο κεφάλια μέσα στη μέση είναι από την ίδια οικογένεια, δηλαδή.
0: Και το τρίτο.
1: Και το τρίτο.
0: Ο Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει τον γιο του στην πορεία να τον κάνει δηλαδή... πολιτική και μην γελάσετε.
1: Τσακωνόμαστε για τα πρωτοξάδερφα.
0: Τι γελάτε, κύριε. Τι γελάτε. Το τέταρτο κεφάλι είναι οι Δελφίνοι. Κερακάκης, δένδιες που πηγαίνουν σε αναμονή και αναμένουν την ήττα του Μητσοτάκη, όσοι θα είναι για να μπουν μπροστά.
1: Αυτοί μία τα βρίσκουν, μία τσακώνονται μεταξύ.
0: Σου εξηγώ, παιδί μου, το τέρας έχει τέσσερα κεφάλια και ένα πέμπτο το οποίο υπάρχει από δίπλα του, Σαμαρά. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλώ για τα υποκομματίδια τους. Έχουν και υποκομματίδια δικά τους. Ακόμη και οι εθνοπατριώτες αυτοί τα ΟΡΚΣ, μην νομίζετε, εξυπηρετούν το Μητσοτάκη στα δεκανίκη η ύπαρξή τους. Αυτά για να ξέρετε. Όταν όμως μαλώνουν δύο άτομα, ενδοοικογενειακός, ενδοομιλικός, βγαίνουν τάπλητα στη φόρα. Ή όταν δύο κλέφτες μαλώνουν, τα κλεμμένα φανερώνονται. Κατανοητό. Αυτό είναι αραβική παροιμία, να ξέρεις. Ναι, όπως λέμε αραβική πίτα. Λοιπόν, μηνύματα. Το μήνυμα...
1: Καλημέρα, στέλνει ο πιλότος από τους καθαρούς, λέει, ουρανούς της Νότιας Αφρικής, ο Κωνσταντίνος ο πιλότος. Χρόνια πολλά για την ονομαστική εορτή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ όλους για χρόνια πολλά, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μου λέει ο Βλάχος, μου έκανε παράπονα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μου λέει, ο κόσμος λέει, έκανε παράπονα, δεν έκανε εκπομπή χθες. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να κάνω εκπομπή. Δηλαδή, σας είπα, σήμερα ήμουν στη Νέα Σμύρνη στη Λαϊκή και έτρεχα, αστημένοντας να τελειώσει η Λαϊκή, έτρεχα. Καθίσαμε εκεί καμιά ώρα τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, και μετά ήρθα εδώ κατευθείαν για να κάνω εκπομπή. Θα γράψω και εκπομπές, θα ετοιμάσω και την ομιλία μου, γιατί το απόγευμα πρέπει να είμαι 7 και 20, 7 η ώρα στην αυτεμπορική στο κανάλι. 7 η ώρα βγαίνω στο κανάλι.
1: Σε ποιον βγει, ναι.
0: Παπαδάκης και ο άλλος ο κύριος είναι. Μισό, μην σου κάνω λάθος και σου πω τώρα. Έτσι, κάνω λάθος όνομα. Ένας συμπαθέστατος κύριος. Δημοσιογράφος ο κύριος. Δημοσιογράφος είναι άνθρωπος. Προσπαθούμε να τον υποβιβάσουμε κιόλα. Μισό. Ναι, είναι και ο κύριος Σταθόπουλος, Σωτήρης Σταθόπουλος. Και ο Σωτήρης Παπαδάκης. Αυτοί οι δύο είναι. 7 η ώρα θα είμαι εκεί, στον αέρα της αυτεμπορικής. Αν θέλετε, δείτε. Αν θέλετε, μην βλέπετε. Δεν έχει σημασία. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει. Επιλέγει ό,τι θέλει. Επιλέγει το θάνατο, επιλέγει τη ζωή, επιλέγει την ορθοδοξία, τη σωστή θρησκεία, επιλέγει κάτι άλλο. Δική του υπόθεση. Ναι, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο για μένα. Δηλαδή την Πέμπτη το πρωί θα πάω πάλι στη Λαϊκή. Εγώ λαϊκές. Μετά μιλάω στη Βουλή. Μετά γράφω εκπομπές.
1: Άρα δεν έχει εκπομπή αύριο.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολα. Μπορεί να προλάβω ενδιάμεσα να κάνω εκπομπή και να πάω να μιλήσω στη Βουλή. Δεν ξέρω. Είναι τόσο πολύπλοκο το πρόγραμμά μας. Την Πέμπτη. Την Παρασκευή. Πέμπτη.
1: Πέμπτη αύριο, ναι.
0: Αύριο είναι Πέμπτη. Μπράβο. Την Παρασκευή πάλι έχω Λαϊκή. Έτσι. Και το Σάββατο Λαϊκή. Ναι, Λαϊκές. Εκεί κοντά στον κόσμο όσο μπορούμε. Για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε κοντά στον κόσμο. Παρασκευή βέβαια έχω και πολύ τρέξιμο σε σχέση με την εταιρεία. Σάββατο πρωί έχω Μέγκα και μετά Λαϊκή. Δηλαδή τελειώνω το Μέγκα 8.30, 9, 9.30. Πα, φεύγω σφαίρα και τη Λαϊκή. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν, μακάρι να χαριζότανε τα λεφτά από τα παράθυρα. Έτσι, μόνο σε κολλητούς και φίλους δίνει το Μαξίμου. Τι να κάνουμε τώρα, φτωχούς δεν δίνει. Εγώ δεν είμαι φτωχός, μια χαρά είμαι οικονομικά. Έτσι. Ο άλλος στεναχωρήθηκε, λέει, γιατί έχω ακριβό ρολόι. Ναι, το έκανε και θέμα. Ένα όρκο. Εντάξει. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Ένα ρολόι έχω άνθρωπος, τι να κάνω τώρα. Έχω και ωραίο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ, καλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχω να φάω. Εσείς που δεν έχετε να φάτε και ψηφίζετε αυτούς που δεν έχουν να φάνε και θέλουν να σας σώσουν για να παίρνουν την επιχορήγηση. Ή εσείς που δεν έχετε να φάτε ή ζείτε αξιοπρεπώς, αλλά ψηφίζετε άεργους πολιτικούς οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι και τα βγάλανε από την πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, όχι ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος δεν κρύφτηκε ποτέ. Σου λέει: έχω λύσει τα προβλήματά μου, μια χαρά είμαι οικονομικά. Μπας και βοηθήσω την πατρίδα μου. Το πιο απλό απ' όλα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λέω τώρα.
1: Λοιπόν, θα διαβάσω προβοκατόρικο μήνυμα. Συγκυβέρνηση Βελόπουλου, Καριστιανού, Σαμαρά, Κωνσταντοπούλου για τη φυλάκιση, λέει, τη Ντραγκέτα Μητσοτάκη.
0: Και μετά Δαφνή. Σα το λέω ευθέως τώρα. Και μετά Δαφνή. Δηλαδή, εγώ που διώκομαι με τον νόμο του Σαμαρά, μου έκανε μήνυση ο Κελαρίδης, ξέρετε, αυτή η ψευτοπροδευτική τη Ελσίνκη Γουότς και των Διεθνούς Αμνηστίας και τα λοιπά, τα παιδιά.
1: Έχει
0: τα
1: έμιστα. Πολιτικό ρόλο σήμερα, δεν είναι.
0: Έλα ρε τώρα. Έλα τώρα.
1: Αφού είναι αριστερά πρόεδρος, δεν είναι.
0: Πάσε μα τώρα και εσύ, είναι αριστερά και νέα δεξιά. Πάμε στην ουσία. Θα κάτσω ο Σαμαρά του τραπέζι. Και ξέρω ποιο είναι ο Σαμαρά. Ο Σαμαρά έβαλε τον έμφυα, ρε. Τον έμφυα, καταλαβαίνετε. Τώρα, εάν προτείνουν μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού, σου λέει άλλο, για να μπουν φυλακή οι κλέπτες, οι απαταιώνες και να δημευθούν οι περιουσίες, προσέξτε. Εγώ δεν θέλω να βάλω κανένα φυλακή έτσι απλά. Εγώ θέλω να δημευθούν οι περιουσίες. Να πάρω τα κλεμμένα και να τα επιστρέψω στους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το να βάλω κάποιο φυλακή δεν κερδίζετε κάτι εσείς. Σας το λέω. Όπως οι άλλοι που νομίζουμε τα νταϊλίκια στη Βουλή θα κερδίσει κάτι. Δηλαδή, αν βγω στη Βουλή και ξέρω και δέρνω τους υπουργούς, θα κερδίσει εσύ τη τσέπη σου κάτι. Θα βγάλεις το άχτι σου. Όπως κάναν κάποιοι. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε έτσι εμείς. Εμείς θα κυβερνήσουμε. Για να επιστρέψουμε τα κλεμμένα στους Έλληνες. Και βέβαια. Το επαναλαμβάνω. Δεν μπορείς το λάδι με το νερό να το ενώσεις. Και δεν μπορώ να πω και περισσότερα πράγματα, να ανοίξω στόμα μου. Γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μικρότερα κόμματα. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Πάμε και στο ξυλόλιο τώρα.
1: Που δεν υπάρχει, βγήκε η βούλτευση. Την άκουγα το πρωί, δεν υπάρχει.
0: Περίμενε, βρε, τους γελίους τώρα. Τους γελίους τύπους.
1: Όχι, το λοιπόν, πρωί τους προτιμούμε.
0: Γελί, πολιτικά γελί. Πολιτικά παρατράγουδα είναι οι τύποι. Λοιπόν, δίωξη στον Τριαντόπουλο. Γιατί πράγμα? Για τον μπάζωμα, λέει. Ο υπουργός που έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα εμείς. Σε μένα απευθύνονταν, παιδιά, ακούστε λίγο. Επειδή βλέπω το Πασόκ να λέει λατί και να σκυλεύει πάνω στη δουλειά των άλλων. Οι ψεύτες που κάνανε αυτή την προανακριτική. Την καταθέσαμε από τον τρίτο μήνα εμείς, μετά τα Τέμπη. Αλλά δεν μας στήριξε ούτε ο Τσίπρας, ούτε το Πασόκ. Κανείς τους. Και αν δεν ήταν η ελληνική λύση, δεν θα υπήρχε το σκάνδαλο των Τεμπών. Και το έγκλημα των Τεμπών. Γιατί είναι σκανδαλώδες το πώς επιχειρούν συγκάλυψη. Ακούστε λοιπόν ολόκληρη την αλήθεια για τα Τέμπη. Ρωτώ. Το μπάζωμα ήταν το πρόβλημα? Όχι. Από το ξεμπάζωμα ξεκινάει το πρόβλημα. Ξεμπάζωσαν 2-3 μέτρα κάτω, πήραν όλο το υλικό που θα μπορούσε να αποδειχθεί το έγκλημα και τι μετέφεραν και τι δεν μετέφεραν. Πετάξαν στα σκουπίδια πτώματα και δεν τρέπονται λίγο και μέλη ανθρώπων και μετά μπάζωσαν. Άρα το ξεμπάζωμα είναι το πρόβλημα. Το μπάζωμα είναι η συγκάλυψη. Παπ, ρίξαν από πάνω καθαρό χώμα για να μην μπορεί να ανακαλύψει τίποτα. Πάμε στα υπόλοιπα. Να σας πω, ρε μάγκες, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτικοί απατεώνες, τα λαμόγια που βγαίνουν στα κανάλια μαζί με τους άλλους του Πασόκ που λένε ότι εμείς κάναμε τη δουλειά και δεν τρέπονται λίγο. Και τους Σιριζέου, τους Υπραίους, τι είναι, δεν ξέρω και τι είναι αυτοί. Ο κρατικός ΕΟΔΑΣΑΜ δεν μίλησε για ξυλόλιο. Ο κρατικός ΕΟΔΑΣΑΜ, η επιτροπή που η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση ανέθεσε να διερευνήσει το έγκλημα, μίλησε για ύπαρξη ξυλολίου. Ναι ή όχι? Ναι. Το χημείο του κράτους δεν μίλησε για ξυλόλιο? Ναι ή όχι? Ναι. Ο πρωθυπουργός δεν μίλησε για ξυλόλιο στον Α, ότι κάτι μετέφερε? Ναι ή όχι? Ναι. Άρα λοιπόν, μην κάνετε μπε γιατί είστε πρόβατα και τους πιστεύετε. Μπε κάνουν τα πρόβατα. Έλεος πια. Πάντως, γιατί η λέξη αριστεία, άκου λίγο φίλε, η λέξη αριστεία έγινε ανέδεια. Έγινε θράσος. Μιλάμε για νεκρούς εκεί, δεν είναι σκάνδαλο οικονομικό. Δεν τρέπεστε λίγο. Τελείωσα. Το είπα. Και ησύχασα. Λέγεται.
1: Πάντως τώρα μιλάει για έγκλημα ξεκάθαρα και ο εισαγγελέας, έτσι. Για έγκλημα, όχι το τι συνέβη μόνο και το τι ακολούθησε.
0: Βλέπεις ότι είμαι επιφυλακτικός με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Οπότε περίμενε. Πλημέλημα. Το κάναμε πλημέλημα καταρχάς. Είχαμε 57 νεκρούς. Συγκάλυψαν ένα έγκλημα όπου είχαμε νεκρούς και είναι πλημέλημα. Σοβαρολογείτε τώρα? Σοβαρολογείτε πλημέλημα? Βάζε τόση. Άστα να πάνε στο καλό, γιατί θα γίνω κακός πολύ και δεν θέλω.
1: Λοιπόν, η Σοφία στέλνει την καλησπέρα της, χρόνια πολλά στον πρόεδρο της καρδιάς μας, γιατί τα αποτελέσματα, λέει, των εκλογών δεν κοινοποιούνται την ώρα που βγαίνουν από κάθε περιφέρεια σε όλα τα κόμματα για να κάνουν και αυτά καταμέτρηση. Ποιος διαφωνεί με αυτό και πόσο δύσκολο είναι.
0: Λέγεται συγκάλυψη και αυτό.
1: Ο Θωμάς στέλνει την καλησπέρα του και χρόνια πολλά, ο Θωμάς ο ταξιτζής.
0: Να έρθω, μα! Σήμερα το πρωί που έφευγα για να πάω στη Λαϊκή, περνάω εκεί, όπως τρίβεις από Συγκρού, εκεί στην Ισοκοπή και άλλη φορά, από Ποσειδόνος για να μπεις στη Συγκρού, δεξιά έχει μια πιάτσα εκεί στη Φιλοσοφλίσβο, 3-4 ταξί παρκαρισμένα, φιλαράκια μου όλοι, κάθε μέρα τους χαιρετάω. Κάει, παιδιά, εδώ είμαστε, λέω. Δηλαδή, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, υπάρχουν και κακοί όπως και σε εμάς, στο χώρο μας, παντού και στην πολιτική και παντού. Αλλά πρέπει να τους στηρίξουμε, ρε παιδιά. Το ταξί είναι ελληνικό, ρε, ντροπή είναι, ρε, αυτό που γίνεται. Ρε, ντροπή, ρε, πάνε να τους αφανίσουν μια ολόκληρη τάξη ανθρώπων. Πάνε να τους εξαφανίσουν. Τι να πω. Εξαφάνισαν τους φορτηγατζίδες, θα εξαφανίσουν και τους ταξιτζίδες τώρα. Εντάξει, μπράβο, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα τη στέλνει και η Βάσο. Χρόνια πολλά, λέει, να είστε πάντα δυνατός. Αν έχετε ακούσει κάτι για την Αυλίδα και για τη μεταφορά του λιμανιού Χαλκίδας, ρωτάει ο Νίκος. Υγεία, ευτυχία, μακροημέρεια.
0: Από την Αυλίδα είναι αιρία η Βασιλόγα από εδώ. Αυτά ξέρει καλύτερα για τα λιμάνια.
1: Υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση και κυβερνήτη σύντομα.
0: Σας έχω είδηση βόμβα για τον Άδων Γεωργιάδη. Γιατί μου είστε ένα φίλο. Δεν θέλω πινελίκια, παιδιά. Διαβάζω το μήνυμα γι' αυτό και. Λοιπόν, αυτό το MedWatch, το ξέρεις έτσι. Το πρώτο είναι γιατρός. Ο οποίος βγήκε δημοσίως και το είπε. Εγώ στο πρώτο, εγώ στο έστειλα.
1: Παπά Δημητριάδης, κάπως δεν θυμάμαι.
0: Το ή καταναλωτής, το θυμάσαι.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος το έκανε, ξέρεις.
1: Ποια εταιρεία το υλοποίησε.
0: Δεν ξέρω
1: τώρα απ' έξω. Ναι, το ξέρω.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με ανάθεση πάλι πήρε τη δουλειά για το MedWatch.
1: Ναι.
0: Την αίρεση. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν διαγωνισμοί. Ποιος υπουργός τα έδωσε και τα δύο, και το ή καταναλωτής και το MedWatch? Ο Άδωνης. Με ανάθεση. Κατεπήγον.
1: Δεν ήταν επίγον. Δεν θα σώζαν.
0: Υπουργείο Ανάπτυξης ο Δοξαράς το ή καταναλωτής, ο Δοξαράς. Υπουργείο Υγείας ο Δοξαράς το MedWatch, το οποίο ο γιατρός κατήγγειλε ότι το έστειλε αυτός δωρεάν. Ωρε βρώμα μπόχα δυσοδεία. Ωρε βρώμα μπόχα δυσοδεία. Ωραία, ωραία πράγματα. Ωραία, δουλίτσες να γίνονται. Δουλίτσες. Δουλίτσες. Θυμάσαι και τον ηθοποιό που κάνει έτσι, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Το θυμάσαι, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Και είχε τις λίρες, έπαιρνε. Όπως την κατοχή 300.000 ακίνητα φάγανε τα λαμόγια της κατοχής περίπου 50 οικογένειες με 70, έτσι και τώρα περίπου 100 οικογένειες έφεγαν την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, 700.000 ακίνητα. Να τους χαίρεστε, ξαναψηφίστε τους. Ξαναψηφίστε τους, λεβέντες μου, ξαναψηφίστε τους. Όλα καλά και ανθυρά. Όλα καλά και ανθυρά. Βάσει τόσο. Και δεν τρέπονται λίγο. Μιλάνε για ξυλόλιο οι απατεώνες. Οι πολιτικοί απατεώνες. Λοιπόν, ναι, στίχα.
1: Λοιπόν, κύριε Βελόπουλο, θα πρέπει να ξεκινήσετε δημόσιες ομιλίες και καλό θα ήταν να ξεκινήσετε εδώ, λέει, από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, γιατί ο κόσμος εδώ κοιμάται.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα ηλεκτρολόγια, ιατρική μαθηματική. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Α, κόσμος μαζεμένος, λαθρομετανάστες προφανώς κάπου. Στην Ελλάδα, λέει, αν δεν έχεις λεφτά, απαγορεύεται να έχει και ο γείτονας. Προφανώς πάει αυτό με το ρολόι. Χρόνια πολλά στέλνει η Διονυσία να έχετε την ευχή του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθρου, να μην φοβούνται τους χορτάτους, τους πεινασμένους να φοβούνται. Ενώ ο Θοδωρής γράφει: Μακεδόνα πρόεδρε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, με υγεία προκοπή, να σε καμαρώσουμε κυβερνήτη της πατρίδας μας. Απορροπώ. Τώρα να βρίζετε το. Δεν μπορώ να μεταφέρω βρισχές.
0: Έτσι.
1: Τη μαύρη αλήθεια θα την πω, αυτό περιμένω κι εγώ, κύριε Βελόπουλο, να μπουν όλοι φυλακοί και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσοι έβαλαν πλάτες για την καταστροφή της χώρας μου, όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Όταν θέλουν, λέει, και καίγονται στη Νέα Δημοκρατία, γίνονται πιο γρήγοροι από τη σκιά του. Σαν το Λούκι Λουκ, προφανώς, λέει, για την ταχύτητα με την οποία έγινε το MedWatch. Εγώ δεν θεωρώ κακό αυτόν που αγωνίζεται να βγει στο φως η αλήθεια. Οπότε δεν είσαι κακός. Άλλος είχε την ιδιότητα αυτός που αποφεύγει τα δικαστήρια, λέει, όπως πράττει ο διάβολος με το λιβάνι. Ευχόμαστε, στέλνει ο Γιώργος, να γίνεται η σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά, αν θα κάψει το σάπιο κράτος να ξαναγεννηθούμε από τη στάχτη μας. Ενώ η Μαρία στέλνει την καλημέρα της και ρωτάει. Πώς μπορεί να γραφτεί στο κόμμα? Πού να πάω, λέει, παρακαλώ, περιμένω οδηγία εδώ στο Viber.
0: Υποκράτους. Μπείτε στο διαδίκτυο, ρε παιδιά. Βάλτε Google ελληνική λίστα, με τα γραφεία, τα τηλέφωνα, όλα εκεί. Πλέον παντού παρακολουθούν τα πάντα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ενώ η Σοφία, λέει, και σχολιάζει μάλλον, μετά αναρωτιόμαστε πώς πολλαπλασιάζονται τα ακίνητά τους με γεωμετρική πρόοδο.
0: Έλατε.
1: Πάνε και οι άλλοι όμως, εκτός από τον Τριαντόπουλο, πάνε όλοι οι υπεύθυνοι. Όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα στις συναντήσεις τις περίφημες, έτσι. Mm. Αγοραστός, Χαρακόπουλος, Παπαγεωργίου και μου διαφεύγει το τέταρτο όνομα της πολιτικής προστασίας. Εν συνόλου, στο ειδικό δικαστήριο.
0: Άκου λίγο, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Κάνεις ένα λάθος, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Βγαίνουν και ξυπουλκούν, ανατρέποντας τη λογική, μιλώντας για ξυλόλιο, χωρίς να απαντήσουν και να ρωτηθούν οι ίδιοι, η έκρηξη από πού έρχεται, παιδιά. Εάν προήρθε από τα έλαια σιλικόνης, γιατί δεν κάνει αγωγή το ελληνικό δημόσιο στις εταιρείες αυτές με τα έλαια σιλικόνης που είναι η Siemens. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω πλέον. Αχ, λέγε.
1: Λοιπόν, εκτός από τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, έδωσε και συμβουλές δημοσίων σχέσεων. Λέει, πρέπει να είμαστε όλοι μετρημένοι και ακριβείς. Να μην βγαίνουμε και κάνουμε δηλώσεις. Και λέει, εγώ αξιολογώ, είναι δικιά μου ευθύνη, λέει, να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Εδώ πέρα, για ποιον βαράγει η καμπάνα?
0: Για τον Άδων. Και για την αδερφή του.
1: Και για την. Α, και προς τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Έχει εκεί πέρα. Ενδεχομένως αυτό να γίνεται και σε ένα βαθμό επίτηδες.
0: Ποιο παιδί μου, λοιπόν.
1: Να τους
0: γίνεται. Έχουμε
1: ακούσει Μεγετεράδα, έχουμε ακούσει Κουλκουδίνα. Έχουμε ακούσει
0: έχουν
1: το Φλωρίδη.
0: Έχουν θέματα ενδοοικογενειακά και ενδοομιλικά στο μαγαζί του Μαξίμου, σου είπα. Στο ανέλησα. Η Ντόρα κινδυνεύει να μην εκλεγεί στα Χανιά. Θέλει να πάει στο Επικρατείας για να μπει ο ιός στην Α Αθηνών. Δεν τα ξέρεις αυτά? Αλλά αν πάει στην Α και πάρει και την κληρονομιά, τα μοσχάρια που λέγανε παλιά. Υπήρχε ένας υπουργός παλιά, θα σου πω, από τη Θεσσαλία. Και λίγο πριν πεθάνει, πέθανε ο άνθρωπος. Πριν πεθάνει κάνει τη διαθήκη του. Αλλά τους λέει, παιδιά, θα πάρει η κόρη, θα πάρει αυτά εδώ, ακίνητα ιστορίες. Και του λέει του γιου, θα πάρεις εσύ, λέει, 12.000 μοσχάρια. Και του λέει, ρε πατέρα, εμείς δεν έχουμε, λέει, μοσχάρια. Πώς δεν έχουμε, λέει, 12.000 ψήφους. Ήταν υπουργός και το παιδί θα γίνει υπουργός. Έτσι είναι, παιδιά. Ξέρεις πόσα μοσχάρια υπάρχουν στη Βουλή σήμερα?
1: Έγινε.
0: Ψηφίζουν μοσχάρια. 134 τέτοιοι είναι. 134 βουλευτές είναι παιδιά βουλευτών, υπουργών, μαζί και άλλοι είναι, έτσι. Και κομματικού σωλήνα. Αυτοί που φαίνονται. Άλλοι 70 είναι που δεν φαίνονται. Μιλάμε για 200 άτομα. 300 είναι στη Βουλή. 200 είναι μοσχάρια. Που έρχονται από το Σταύλο μέσα και μπαίνουν στη Βουλή. Τι να κάνω τώρα, να μιλήσω έτσι? Αυτή είναι η αλήθεια. Στέλνετε μας μηνύματα στο Viber. Τι να σας κάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι τον φίλο τον Γιώργο που είστε στο Viber μήνυμα, βέβαια, σε μένα απευθείας. Για τα χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχω και άλλα μηνύματα που να διαβάσω. Πήρα χαμπάρι, μάλλον να ακούν το Focus, το Μάκη και μου στέλνουν.
1: Α, το θυμηθήκαν να δει και όσοι είχαν ξεχάσει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, στέλνει ο Θεοδόση από το Χολαργό. Είναι σωστή η άποψη, λέει, ότι για να απαλλαγούμε από αυτή την κοινοβουλευτική δικτατορία πρέπει να δημιουργηθεί κυβερνητική αστάθεια ώστε να αναδειχθεί η ελληνική λύση.
0: Μου λέει τώρα ένας πολύ καλός φίλος που ξέρει τα πράγματα, θα μου το ξαναπείς αυτό. Γι' αυτό και όταν έφυγε ο Γεωργιάδης από το Ανάπτυξη, την πλατφόρμα του Κανατολίτη, την πήρε άλλος. Ενώ στην αρχή την έπαιρνε ο Δοξαράς, την πήρε άλλος. Δύο νέα παιδιά από την Πτολεμαϊδα. Το MedWatch, λέει, είναι δωρεάν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δωρεάν. Ξέρω εγώ, ωραία. Αλλά είναι κλειψοδουλειά. Πάτησα πάνω στα στοιχεία του γιατρού νευροψυχιάτρου, ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Α, ωραία πράγματα.
1: Αυτός που το είχε προτείνει αρχικά.
0: Και για να μην πάρει τα εύσημα ο ΣΥΡΙΖΑς, πάτησαν πάνω στην ερευνά του και την έκανε ο Δοξαράς. Δωρεάν όμως. Δωρεάν. Δόξα και τιμή στον Σπύρο Αδωνή. Απλά είναι. Δεν πήρε τα λεφτά. Εντάξει, λέμε τώρα. Εντάξει. Ναι, όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Όλα ωραία. Λοιπόν.
1: Εδώ πέρα στέλνω για τη Βούλτεψη. Λέει από προχτές, λέει ότι δεν υπάρχουν σε πάνελ, ότι ξυλόλια δεν υπήρχαν και ότι έχει κλείσει αυτό το θέμα.
0: Έχει κλείσει, το κλείσε η Βούλτεψη, παιδιά. Καλά, αυτή δεν ξέρω.
1: Είπε και καλύτερο, είπε ότι γιατί του λέει πάει, γιατί πάει στο ειδικό δικαστήριο του. Λέει επειδή το ζήτησε. Το ζήτησε ο ίδιος για να αποδειχθεί η αθωότητά του.
0: Ρε, έχεις το ηχητικό του Τριαντόπουλου. Μπε στη Βουλή, γύρισε και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή στο θέμα του ξεμπαζώματος και μπαζώματος. Δεν ζήτησε τίποτα, παιδί μου. Εγώ, καταρχάς, όλη την ιστορία την κίνησε η ελληνική λύση. Ειδικά τον Τριαντόπουλο, εγώ τον ξεθάψα. Αλλά να ξέρετε κάτι. Ο Τριαντόπουλος Είναι το πιστόλι. Το δάχτυλο στη σκανδάλη του πιστολιού είναι το μαξί μου. Χωρίς το Μητσοτάκη και την εντολή ξεμπαζώστε, μπαζώστε και σκεπάστε, ξεσκεπάστε, δεν θα έκανε τίποτα ο Τριαντόπουλος επί 6 μέρες εκεί. Το έχεις. Αποστόλης. Ζήτα του. Το έχουμε. Τι κάνουμε τώρα. Το έχουμε. Να πω δεν το έχουμε. Ξέρεις, στο Focus, αγαπητέ Αγιαννητό, μόλις λέω κάτι τέτοιο, το ψάχνει μόνος του άλλος. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα και το πετάει επάνω. Αλλά εσύ έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις εκεί μέσα, οπότε πού τα προλάβεις, τα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις εδώ που τα λέμε.
1: Πάντως ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
0: Άντε πάει, σώπαρε. Σώπαρε μεγάλε. Σου εξηγώ, εάν θέλαμε να δούμε την εμπλοκή Τριαντόπουλου πραγματικά, έπρεπε να έρθει στο κινητό τηλέφωνο Τριαντόπουλου και του πρωθυπουργού. Να ανοίξουν. Κρακ, κρακ. Με ποιον μίλουσε εκείνη την ώρα. Από τη στιγμή που πήγε εκεί και πριν, με ποιον μίλουσε. Το απέτυχα πόσες φορές έχω στη Βουλή. Δεν ανοίγουν τα κινητά τους όμως. Γιατί δεν τα ανοίγουν, παιδάκια. Γιατί θα φανούν οι συνομιλίες που του έλεγε κάντο. Κάντο. Ξεμπάζωσε. Μπάζωσε. Μα ξέρεις, έχω κάτι δάχτυλα εδώ μες στα χώματα. Ας τα δάχτυλα, φτωχών ανθρώπων είναι. Έλεγε το μαξί μου, φαντάζομαι. Πλεμπαίων. Κακομύριδων. Μπατήριδων. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Να τους πού στείλει άλλος, λέει, φωτογραφία με τον Ερμέ. Να τη, τρεις φωτογραφία, Ερμές εδώ, γίγαντας.
1: Λοιπόν, στέλνει καλημέρα, λέει, χρόνια από πολύχρονος με υγεία. Μετά τα Τέμπη, λέει, έγιναν σιδηροδρομικά δυστυχήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να υπάρξει πουθενά
0: πληρόσφαιρα. Δεν θα πω, παιδιά, εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ έκανα το χρέος μου. Αυτοί που κατέστρεψαν την υπόθεση των Τεμπών δεν είναι οι Νεοδημοκράτες. Θα σου το πω ευθέως. Είναι αυτοί που πάνω σε αυτό έκαναν κόμμα. Είναι οι συγγενείς που ήταν διασπασμένοι από την πρώτη στιγμή, ο κόσμος ήταν μαζί τους. Και η ευεργετική διάταξη που έφερε η Νέα Δημοκρατία και την οποία πολλοί εκμεταλλεύτηκαν. Θα τα πούμε μετά τα τέμπη αυτά. Πόσοι πήραν σπίτια, πόσοι διέγραψαν χρέη, πόσοι πήραν δάνεια και διέγραψαν δάνεια. Θα τα πούμε μετά τα τέμπη, να τελειώσει η ιστορία αυτή. Γιατί εγώ πάλι θα πάω 7 Νοεμβρίου εκεί.
1: Ξεκινάει ξανά.
0: Ξανά μανά από την αρχή. Ξανά μανά. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω, παιδιά. Να σας ακούσω εις τον αέραν. Μάθατε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Μάθατε τι ωραία που τα κάνει ο Πρωθυπουργός. Μάθατε ότι δεν υπάρχει συλλόλιο. Μάθατε ότι δεν έγινε έκρηξη στα τέμπη. Μάθατε ότι, εν πάση περιπτώσει, όλα είναι καλώς και από μένα, από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μας έλεγα μέχρι χθες. Ξαφνικά μας λέει ο μετεωρολόγος Παύλα Πρωθυπουργός ότι έρχεται καταιγίδα. Όταν τα έλεγα από το 19 για την καταιγίδα και το τσουνάμι και την επιστημική κρίση, όλοι γελούσαν. Ο Ανδρουλάκης για τα Τέμπη έκανε την πάπια επί πόσα χρόνια και πριν από κανένα χρόνο, 1,5 που κατέστησε την προκριτική, μας λέει σήμερα ότι εγώ έκανα τα πάντα. Δεν τρέπονται λίγο κιόλας. Λίγη τσίπα δεν έχουν πάνω τους πολιτικοί. Ο δε Τσίπρας ζητάει την παρέτηση, λέει, Φλωρίδη, γιατί έλεγε όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Μα σε μένα απευθυνόταν, βρε, να έχετε το θάρρος. Ο Φλωρίδη τη στιγμή που μιλούσε για τα μπάζα, εμένα έδειχνε. Γιατί εγώ μιλήσω για ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Αλλά δεν έχετε το θάρρος να πείτε, έστω και στον πολιτικό σας αντίπαλο, ναι, ρε παιδιά, αυτός ουρλιάζε, αυτός φώναζε. Και οι άλλοι ακολούθησαν. Λοιπόν, το βρήκες. Έβρικα, είπε ο Αγιαννητό. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο εξαίρετος, ακούτε Μάχη FM 99 και 8 από την Αθήνα, από την πρωτεύουσα της Ελλάδος, από την Αθήνα που με το παρακράτος του κορονακίου αδικεί την ίδια την Αθήνα, αδικεί την υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έγινε ποτέ το έκανε πάλι η Νέα Δημοκρατία με ένα άρθρο, το 137 του νόμου 49-51 του 22, που τροποποίησε ένα άλλο νόμο του 11, ώστε να μπορούν να κάνουν δουλίτσες οι κυβερνώντες με μία υπογραφή με εταιρείες υγραερίου. Έτσι. Ακούσει λέω εγώ.
1: Παρακολουθώ.
0: Αυτό το άρθρο ήταν για την απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου, χωρίς έλεγχο από τη ΡΑΕ, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Τον προσπέρασαν.
1: Κάποια εταιρεία βολεύτηκε.
0: Βολεύτηκε η εταιρεία, αλλά βλέπω πολλές εκρήξεις. Εγώ το έχω πει. Με τις αρπακόλα δουλειές που γίνανε, Θεέ μου, βάλε το χεράκι σου. Πάμε στα τηλέφωνα. Το πάω.
1: Να δώσω και τον αριθμό.
0: Βέβαια, σου
1: ξέρω. 2, 10, 7, 10, 8.000. Είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Παίρνετε, μιλάτε με τους ανθρώπους έξω και βγαίνετε και ζωντανά. 2, 10, 7, 10, 8.000. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Είναι ο κύριος Μιχάλης, είναι στο τηλέφωνο.
2: Γεια σου, καλέ μου πρόεδρε.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
2: Χρόνια πολλά για εσένα.
0: Πελατάκι, πελατάκι, έλα.
2: Μ' ακούς, πρόεδρε.
0: Σ' ακούω, Μιχάλη, πελάτη, λέω. Σε πελάτη εδώ στο μαγαζί.
2: Γελάνε και τα τσιμέντα, πρόεδρε μου. Το μέγα του Τσίπρα, του προδότη της Μακεδονίας, σου δίνει 6,5%. Το άλλο ήθελα να σου πω ότι.
0: Μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Δεν σχολιάζω.
2: Άλλο, πρόεδρε μου, ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Έχεις μπλέξει με πολιτικά. Θα πάψεις τίποτα. Έχεις μπλέξει με πολιτικά λαμόγια και με δημοσιογράφους που είναι όλοι. Τους ξέρεις τώρα, τι να σου πω εγώ. Απλώς ήθελα να σου πω, δεν θα ακούμε τα τραγούδια τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί.
0: Κάποιοι κάνουν παράπονα για την AI, λέει, και δεν πρέπει να αυτό και εκείνο για το YouTube όταν βλέπει AI κατεβάζει τη διάχυση των βίντεο. Δηλαδή, όταν ανεβάζει ένα βίντεο με AI, σε προειδοποιεί, οπότε δεν έχει τη διάχυση στο διαδίκτυο την πρέπουσα. Αυτό μου λένε τεχνική. Δεν έχει υπάρχει.
2: Θα τα ξανακούσουμε δηλαδή, πρόεδρε.
0: Θα τα ακούσουμε, μην αγχώνεσαι, εντάξει. Και αλλά το παιδί έκανε εξαιρετική δουλειά, τον ευχαριστώ δημόσια το Σπασίκλα. Εντάξει, να είναι καλά, να τον παρακολουθείτε
2: και
0: εσείς.
2: Τρομερή φωνή, τρομερή φωνή.
0: Ναι, AI είναι από ό,τι ξέρω.
2: Πρόεδρε, έχουν το τελευταίο και εκείνο στους δημοσιογράφους φέρεσε πολύ ευγενικά.
0: Τι έκανε, τους δέρουν κι εγώ. Να πετάω ποτήρια με νερό και κανάτες ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Παιδιά, δεν είμαι έτσι εγώ. Δεν μπορώ. Ακούστε, κύριε Μιχάλη, είστε καλά. Πολιτική δεν είναι να πλακώνω στο ξύλο τον κόσμο. Πολιτική είναι να τον πλακώνω με τα επιχειρήματά μου στις φαλιάρες. Με τα επιχειρήματα. Και να του τελειώνει εκεί. Εντάξει. Οι δημοσιογράφοι περισσότεροι είναι Πασόκο, Σιριζέοι και κάποιοι νεοδημοκράτες. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα, να ξέρετε. Άλλο κόμμα, δηλαδή, ή ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας θα είναι κάποιος δημοσιογράφος και Πασόκ, αυτοί που δηλώνουν κεντροαριστεροί, ή Νέα Δημοκρατία. Δημοσιογράφοι στα μεγάλα εντός εισαγωγικών κανάλια δεν υπάρχουν που να συμπαθούν την ελληνική λύση. Στο ξεκαθαρίζω από την αρχή. Ανέχονται την ελληνική λύση, γιατί τους ξέρω πολλά χρόνια τους περισσότερους, αλλά δεν τη συμπαθούν. Γιατί είναι συστημική. Δηλαδή, οι Πασοκοσυριζέοι, δίθεν ψευτοαριστεροί δημοσιογράφοι, κάνουν κριτική με πάθος για τη Νέα Δημοκρατία και κάνουν και μια χλιαρή αναφορά για τα κόμματά τους. Το αντίστροφο με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε.
1: Η κυρία Κατερίνα είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Πρόεδρε.
0: Ναι, κύριε Κατερίνα.
3: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Να είναι χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Υγεία και ευτυχία.
0: Σας ευχαριστώ
3: και
0: πάρα πολύ.
3: Κοντά είμαστε. Να σας πω, μην πιστεύετε τίποτα που λένε. Εγώ κάνω γκάλωπ εδώ από το κρεβάτι που με έχει καθυλώσει ο Γεωργιάδης με τα νοσοκομεία του.
0: Περαστικά.
3: Και κάνω γκάλωπ από τον κόσμο που έρχεται τους νεοδημοκράτες. Είμαστε μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
3: Προσεύχομαι για εσάς. Και όλα τα παιδιά είναι άψογα. Άψογα όλοι τους.
0: Να είστε καλά. Ναι, τα παιδιά, κοιτάξτε, από το 19 μέχρι το 23, μέχρι το 25-26, για την ακρίβεια, δεν υπήρχε παρουσία βουλευτών στα κανάλια. Τώρα που και που τους βλέπετε και αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι ότι έχουν ένα δομημένο λόγο, έναν καθαρό λόγο, όλοι οι βουλευτές μας έχουν επιχειρήματα και μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να συγκριθούν με οποιουσδήποτε. Αλλά όταν στα κανάλια το 90% είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, η πλήση εγκεφάλου πηγαίνει μέχρι, ακούστε τώρα, και το τελευταίο μυτοχόνδριο που υπάρχει στο κύτταρο μέσα, στο DNA. Πλήση κανονική. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ο κύριος Θανάσης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
4: Πρόεδρε, γεια σου.
0: Γεια σου, κύριε Θανάση μου.
4: Είμαι μέλος από το 19, αγωνιστής.
0: Να είστε καλά, κύριε.
4: Και θέλω δύο πράγματα, δύο σκέλη θέλω. Είμαι και κομματικός αντιπρόσωπος, ήμουν από το 19, έχω δηλώσει και για τώρα.
0: Α, στα διαπιστευτήρια, Θανάση μου, λέγε.
4: Και έχω κι άλλους, αλλά θα έρθει η ώρα και θα περάσω από το γραφείο να πάρω.
0: Να είστε καλά.
4: Γιατί, ένα ακόμη, αυτά τα βρωμοκάραλα όλα, μόνο τρία κόμματα υπάρχουν σε αυτή την Ελληνική Βουλή.
0: Αυτό πριν από λίγο είπα.
4: Άκουσα, το άκουσα.
0: Δηλαδή λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, ακούστε με λίγο, το κόμμα του Τσίπρα που υπερπροβάλλεται, εάν η προβολή ήταν μισή για μας, έτσι, στο κόμμα
4: ένα
0: του Τσίπρα.
4: Ένα τέταρτο, όχι μισή, ένα τέταρτο.
0: Θα ήμασταν στο 28%, στο λέω τώρα, θα ήμασταν πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα με διαφορά. Αλλά είπαμε. Εντάξει.
4: Και πάνω απ' όλα, πρόεδρε, πάνω απ' όλα. Να βγουν πολλοί κομματικοί αντιπρόσωποι να πάρουν τα αποτελέσματα μετά να πάμε να κάνουμε συντάξει. Γιατί το 1973. Έγραφε η Βραδινή, ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κουτί λιμάδι. Να ρίχνει όχι το πρωί, να βγαίνει το βράδυ.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει και με τα δέντρα που ψήφισαν κατά το παρελθόν. Παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε αυτά. Να είσαι καλά. Τα κάνουνε. Τα κάνουνε. Έτσι. Θέλει προσοχή. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Δέσποινα είναι στο τηλέφωνο.
5: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα.
0: Είπα και εγώ. Σου βάλα απουσίες για τρεις μέρες, Δέσποινα.
5: Όχι, όχι, δεν απουσίασα ποτέ.
1: Έστελνε μηνύματα.
5: Εγώ... απλά επειδή λες να μην παίρνουμε συνέχεια ίδια, όχι, δεν το σεβαστώ.
0: Έχεις χαρακτηριστική φωνή, οπότε καταλαβαίνουμε ποια είναι. Σε προδίδει φωνή όπως και τον άλλον τον πρώτο, όπως ήταν το Μιχάλη. Το Μιχάλη, ναι.
5: Μακάρι, μακάρι. Ναι. Τιμή μου και καμάρι μου να παίρνω και να μιλάω μαζί σου.
0: Να σε καλά.
5: Λοιπόν, για τα μέτρα λοιπόν του Πρωθυπουργού, ναι, θα τρέξω τώρα με ξέπλεκα μαλλιά στα λιβάδια, γιατί θα πέσει καταιγίδα μέτρων. Μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα από το 19 μέχρι τώρα. Έχουν αυξηθεί όλα 1000% και θα μας δώσει τι θα φτηνίνει. Το καύσιμο που για μας τους ταξιτζίδες είναι η κινητήριος δύναμή μας, έτσι βγάζουμε το ψωμί μας, θα το πάει από πού, σε τι δηλαδή, από 2,20 ξέρω εγώ, θα το πάει πού, 2,10, ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της πολιτικής εξαπάτησης για έναν και μόνο λόγο. Θέλει να σας πείσει ότι τα κλεμμένα που πήρε από την τσέπη σας, σας τα επιστρέφει με δόσεις όποτε την βολεύει με λίγα ψίχουλα.
5: Αυτό, πρόεδρε μου, ούτε τα μικρά παιδιά πλέον δεν το πιστεύουν.
0: Καλά, μην το λες, Δεσποινάμε. Μην το λες αυτό, μην είσαι πολύ, σε βλέπω, δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν με τον Έλληνα έχω πλέον...
5: Θα σου πω ένα πράγμα εγώ στο ταξί, έτσι.
0: Ναι, ταξί είναι όντως, είναι δημοσκόπηση.
5: Λοιπόν, εδώ τον Γκάλοπ. 9 στους 10, με το που θα αναφερθεί κάτι πολιτικό, κάτι για το Μητσοτάκη, τον βρίζουνε.
0: Αυτό είναι καλό.
5: 9 στους 10.
0: Ναι, αλλά όταν πάει
5: και
0: ψηφίζουν...
5: Και όχι μόνο αυτό, της προάλλης ηθένας, το είπα στον κύριο Παπαγεωργίου, το είχα στείλει μήνυμα, αν θυμάται, ότι ένας μπήκε, ο άνθρωπος ήταν από την Καλαμάτα, χαιρετισμούς, αν με θυμάται. Λοιπόν, και όταν αναφέρθηκε στο Μητσοτάκη και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, ξεφώνησε ο άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγει. Μιλάμε απόγνωση, έτσι. Η απόγνωση είχε βαρέσει κόκκινο στο μάτι.
0: Δέσποινα, θα φανεί στην κάλπη όλο αυτό σου είπα.
5: Θα φανεί, πρόεδρε μου, και θα κάνουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να φανεί. Δεν είμαστε ούτε με Αλτσχάιμερ και πάνω απ' όλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Δέσποινα. Εσύ μπορεί να ξέρει, τα παιδιά εκεί που είναι στην παραλλαγή μα, την Ποσειδώνα δεξιά, που στρίβουμε που είναι δεξιά ένα πάρκινγκ ή μια πιάτσα.
5: Ναι, ναι.
0: Του ξέρει.
5: Τώρα εκεί πέρα κάνουν πιάτσα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ξέρω όλους τους ανθρώπους.
0: Ωραία, του χαιρετίσματα και εσύ λέω, ρε παιδί μου. Του λέω χαιρετίσματα από το ραδιόφωνο. Περνάω κάθε πρωί και του χαιρετάω. Κορνάρω, φωνάζω. Με χαιρετάνε και αυτοί. Άμα του ήξερε, να σου χαιρετίσματα από κοντά, αυτό λέω. Να σε καλά, Δεσποινά μου. Να σε καλά.
5: Πρόεδρε, με τη νίκη. Εσύ ο επόμενο πρωθυπουργό που να χτυπιώνται κάτω.
0: Να σε καλά. Ο πρώτο Θεό θα τα δούμε, παιδιά. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο έτσι. Θέλω να πατάω καλά στη γη. Γιατί δυστυχώς ο νεοέλλην αδικεί τον εαυτό του με τις επιλογές του. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο κύριος Μιχάλης.
0: Καλός Μιχάλης.
1: Στη γραμμή, ναι, είπα παραπάνω από ένας. Λες να είναι ο ίδιος.
6: Καλημέρα.
0: Όχι, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα από Φραγκφούρτη.
1: Σας ακούμε, κύριε Μιχάλη.
0: Πελάτης και αυτός, το ξέρω εγώ, στο φόκους.
6: Χρόνια πολλά για τον πρόεδρο, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που το παίζουν Έλληνες και στην ουσία φαίνονται προδότες για να πάνε να ψηφίσουν αυτήν. Αυτήν πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί. Και το τελευταίο, όσοι ψηφίζουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και τον προδότο Τζίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία και πάνε μερικά ρετάλια εκεί να κάνουν καριέρα με το Τζίπρα, είναι και αυτοί προδότες. Και σου εύχομαι, κύριε Βελόπουλε, πολύχρονος να είσαι
0: να
6: σε δούμε πρωθυπουργό της Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι προδότες. Βγαίνει και πλέον ξεκάθαρα μπορεί κανείς να το πει όταν ο υπουργός, ο Συρίγος, πρώην υπουργός, σήμερα ή χθες, δεν είμαι σίγουρος.
1: Έγινε προχθές.
0: Προχθές
1: στην ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ. Είπε ξεκάθαρα ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε. Τελείωσε. Είναι προδοσία, παιδιά. Όταν βγαίνει πρώην υπουργός και λέει ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε με το καλώδιο, αυτό είναι προδοσία. Τελεία. Παύλα. Κατανοητών. Κατανοητών. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. Τι έγινε, Γεννητόπουλε?
1: Η κυρία Σωτηρία είναι η επόμενη στο τηλέφωνο.
0: Δώσε και μηνύματα, μάθες.
1: Ναι, θα τα πούμε. Να βγει η κυρία Σωτηρία τώρα, γιατί την έχουμε. Κυρία Σωτηρία.
5: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, κυρία μου, ναι, ναι.
3: Είσαι η ζωή μου, η ψυχή μου, τα πάντα μου.
0: Μην τα λέτε αυτά, ρε παιδιά. Τίποτα δεν είμαστε.
3: Λοιπόν, εγώ από... είμαι στην Αθήνα. Είμαι από την Πτολεμαϊδα.
0: Α, δικιά μου είσαι.
3: Δικιά σου είμαι και η μισή Πτολεμαϊδα.
0: Και πρέπει να έχεις και λίγο Πονδιακών, Πονδιέσα.
3: Ναι. Μένω στην Αθήνα και δεν είχα ψηφίσει πολλά χρόνια. Τώρα όμως έφερα τα δικαιώματα εδώ για να ψηφίσω. Και θα ψηφίσω την αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από το Λεμαέδα, φοβερή πόλη, παιδιά. Πόντι, έτσι. Δική μας εκεί.
1: Επειδή λέει μιλάτε για ρεμιλά, είπατε
0: παιδιά,
1: για ρολόγια.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα ένας τύπος.
1: Ναι.
0: Ωραίο τύπος. Κάποια μέρα θα κάνω μια εκπομπή από τις 12 μέχρι τη 1 και θα σας λέω, παιδιά, βγείτε στον αέρα και πείτε μου το 23 και το 19 τι ψηφίσατε. Αυτό. Και τα ψηφίσατε τώρα. Ωραίο είναι. Σημείωστε το. Όχι μου λες ναι. Σημείωστε να το κάνουμε άμα κάνω εκπομπή αύριο. Να βγούμε 12 και 20 και βγείτε στον αέρα και πείτε μας το 19 και το 23. Δεν θα σας πάω πιο πριν. Τι ψηφίσατε και τα ψηφίσατε τώρα. Θα κάνω μια
1: δηλαδή, δημόσια εκπομπή δημόσιας αυτοκριτικής.
0: Έλα. Εντάξει. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλό είναι. Καλό είναι. Κακό. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Παναγιώτης είναι ο επόμενος.
7: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
7: Και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
7: Μια γρήγορη ερώτηση, η οποία πρέπει να δώσετε μια απάντηση σε όλους αυτούς που εμείς υπερασπιζόμαστε εσάς, μας λένε τι και ο Βελόπουλος όταν κυβερνήσει, τι θα κάνει.
0: Και η γιαγιά μου, άμα είχε ρουλεμά, θα τα πατίνει, πες το να.
7: Έτσι, μπράβο. Θα κάνει ό,τι έκανε, λέει και ο Τσίπρας, που τον εστριμώξανε και μετά τα γύρισε όλα κι αυτός.
0: Ναι.
7: Δώσε μια απάντηση στον κόσμο.
0: Μα υπάρχει, κόσμο, υπάρχει διαφορά, αγαπητέ μου, άκου λίγο. Υπάρχει μια διαφορά. Όταν ψηφίζει ένα βουτουρεμπεμπέ που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, είτε λέγεται Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν δούλεψαν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά είναι πλούσιοι. Τώρα, πώς είναι πλούσιοι, ο καθένας μπορεί να το κρίνει από το μυαλό του. Ή τα πήραν από τους ολιγάρχες, όπως κάποιος που έκανε κόμμα εξχάτως, από γνωστούς, ή κάπως αλλιώς. Το πώς ο καθένας το κρίνει. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο βουτουρεμπεμπέ, που δεν εργάστηκε ποτέ, έμενε με τον μπαμπά, με τη μαμά, έτσι, με τη γιαγιά, με τον παππού. Δεν μπορεί να σώσει εμένα που εγώ εργάζομαι από τα 27 μου έχω εταιρεία και εργάζομαι από μικρό παιδί στα χωράφια στα ροδάκινα. Μάζευα ροδάκινα από 10-11 ετών. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κάθε καλοκαίρι ήμουν εκεί, στο κλάδεμα το χειμώνα, με τον πατέρα μου, από το σχολείο πηγαίναμε εκεί. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τις ίδιες αντοχές εγώ και όλοι αυτοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Το λέω όχι βιολογικά. Αλλά με μόχθο και με κόπο τα απέκτησα και με μια χαρά οικονομικά και πέτυχα. Αυτοί πέτυχαν να είναι πλούσιοι χωρίς να δουλέψουν. Το πώς γίνεται, βρείτε το μόνοι σας. Τώρα με εάν, εφόσον και θα, δουλειά δεν γίνεται, παιδιά. Σας το λέω ευθέως. Σαφώς και είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά από τα 10 που σας λέω, τα 5 να πετύχουμε, η Ελλάδα θα εκτιναχτεί. Το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν.
1: Προλαβαίνουμε. Άντε να βγάλουμε και τον γύρο Αλέξανδρο γρήγορα.
8: Ναι.
0: Χαίρετε.
8: Γεια σου, Πρόεδρε, χρόνια πολλά.
0: Γεια σας.
8: Σου εύχομαι. Εντάχει, γιατί.
0: Άλλος πελάτης. Τα γίνει, παιδιά. Αφήστε και κάποιον να πάρει τηλέφωνο, ρε παιδιά.
8: Πρόεδρε, δεν σε έχω. Με συγχωρείς.
0: Έλα, Αλέξανδρε, μαζί μιλάμε τώρα μεταξύ κατεργαρέων, ειλικρίνεια. Αφού η φωνή σου είναι κατεστική, λέγε.
8: Έλα, κατεργάρι με έχεις, όχι, βέβαια.
0: Είσαι, μπαγαμποντιάρης είσαι. Έλα,
8: όχι.
0: Σε πειράζω, λοιπόν, Έλα, πάμε. Σε πειράζω.
8: Ναι, γρήγορα, έλα, παμπάμ. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, θέλω να μου σχολιάσει. Οι αγρότες κλαίγανε, χτυπιόντουσαν, βγαίνανε στα μπλόκα και αυτά και τους ακούω τώρα συνέχεια. Εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Το σχόλιο σας γι' αυτό. Θέλω το σχόλιο έτσι για να γελάσω με τους άλλους εδώ.
0: Ακούστε λίγο. Αν μου μιλάς για τον Ανεστίδη. Σας έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι αυτόν τον τύπο εγώ τον έχω λοκάρει ή το Μόσχο. Αν μου λέτε για τον άλλον τον πρόεδρο Αλλιών στο Βόλο, σας έχω λοκάρει, ήξερα τον ρόλο τους. Αυτοί οι τύποι που μπαίνουν από τα κόμματα μεταξύ των αγροτών και το παίζουν συνδικαλιστοπατέρες, είναι στημένοι από τα κόμματα. Ο Ανεστίδης που το παίζει αντάρτης είναι Νέα Δημοκρατία μέχρι και το τελευταίο DNA του. Δεν αλλάζει. Γιατί από εκεί ευεργετήθηκε.

0: Τσίπρας.
1: Δεν έχουμε και ώρα ούτως
0: ή άλλως. Αύριο θα κάνουμε εκπομπή. Σημείωσε ότι θα κάνουμε αυτό που είπαμε. Είναι ωραία, ωραία εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Επικοινωνιακά ψίχουλα και προκλητική κοροϊδία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κατευνάσει τη λαϊκή οργή για την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Αφού άφησε τα φαντς να κατασπαράξουν τις πρώτες κατοικίες, η κυβέρνηση τάζει τώρα 120 δόσεις και δίθεν πρόστιμα, ενώ στα καύσιμα εμπέζει την κοινωνία με προσωρινές επιδοτήσεις ασπιρίνες μόλις 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Αντί για μείωση έμεσων φόρων και πάταξη της εσχροκέρδειας, το Μαξίμου επιστρατεύει ξανά διεθνείς δικαιολογίες, απαιτώντας υποταγή στην εξαθλίωση. Ανίποτη θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλιούπολης μετά το θάνατο της 50χρονης διευθύντριας του Δευτέρου Γυμνασίου, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός έπειτα από μία εβδομάδα μάχη στην εντατική. Η άτυχη γυναίκα είχε καταρρεύσει από ευνίδια καρδιακή ανακοπή μετά από χτύπημα κεραυνού έξω από το σχολικό συγκρότημα στις 22 Σεπτεμβρίου. Παρά την άμεση κινητοποίηση περαστικών, σχολικού νοσηλευτή και διασωστών του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν ανάνυψη, η κατάστασή της δεν αναστράφηκε με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς, τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εδώ είμαστε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Ασταμάτητα, 13 χρόνια ασταμάτητα στις ραδιοσυχνότητες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αρχικά πρέπει να πούμε καλησπέρα. Αρχικά πρέπει να πούμε καλό χειμώνα. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι δικαιωνόμαστε για όλα όσα λέμε. Για άλλη μια φορά δικαιώθηκα και θα δικαιωθώ και για άλλα. Πού είστε ακόμα, περιμένετε. Και πού είστε ακόμα.

0: Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, σε όσους είναι... σε όσους έχουν συντονιστεί σε αυτή τη τεράστια ραδιοφωνική παρέα, σε όσους έχουν αφυπνιστεί, σε όσους δεν πιστεύουν σε ψέματα και στην προπαγάνδα του κάθε παπατζή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω για να μην χάνω χρόνο από την δικαίωση για ό,τι έγινε στην Κάσο. Πολλοί βγήκανε και είπανε ότι αυτοί βγάλανε στη φόρα το θέμα, ότι αυτοί ξεκίνησαν, ότι αυτοί σώσανε, ότι αυτοί πάνε κόντρα στο σύστημα, που δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, έτσι. Τίποτα δεν κάνουν. Απλά μουρμουρίζουν, απλά λένε, απλά βρίζουν, απλά σπέρνουν τη διχόνια. Αυτό κάνουν. Σε αυτό είναι μάστορες. Στο να σπέρνουν τη διχόνια είναι μάστορες. Στο να βρίζουν είναι μάστορες. Στο να γράφουν στο διαδίκτυο χίλιες βλακίες είναι πρώτοι. Αλλά τι κάνατε όλοι εσείς που με βρίζετε για να πάτε κόντρα στο σύστημα? Τίποτα. Τίποτα. Προσωπολάτρες. Τίποτα. Έχετε πέσει στα γόνατα και προσκυνάτε. Μόνο αυτό κάνετε. Όσο για αυτές τις απειλές, γιατί υπήρξε μια δημοσίευσή μου στο Twitter και με ρωτάνε πολύ τι έγινε για τις απειλές και για τα μηνύματα και για τα τηλέφωνα με αποκρύψεις, έχει ήδη αναλάβει ο δικηγόρος μου, το ξεκαθαρίζω, να βρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που στα ανώνυμα προφίλ από τα οποία προέρχονται αυτά τα μηνύματα όλος τυχαίως έχουν εξώφυλλα τον Ηλία Κασιδιάρη. Έτσι, ο παδί του Ηλία Κασιδιάρη είναι. Μπορεί να έδωσα βήμα εγώ στον Μιχαλολιάκο, στον κύριο Μιχαλολιάκο, στον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο εδώ στον αέρα να πει κάποια πράγματα. Και τρελάθηκαν οι οπαδοί του Κασιδιάρη και με απείλησαν. Ωραία, να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα ανώνυμα προφίλ, τι σχέσεις έχουν με τον Κασιδιάρη, για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια κάνα ραδιόφωνο. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχω ξανασυναντήσει. Ούτε από αναρχικούς, ούτε από κομμουνιστές, ούτε από κανέναν. Μόνο από αυτούς. Δεν είναι τυχαίο. Και καθιστώ υπεύθυνο για ό,τι μου συμβεί τον Κασιδιάρη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να το ακούσει και ο ίδιος. Για να μαζέψει τα σκυλιά του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για τη δικαίωση στην Κάσο. Γιατί είναι απερίγραπτες οι καταστάσεις που ζούμε. Απερίγραπτες. Απερίγραπτες. Στην Κάσο είχαμε βγάλει εδώ πέρα, είχαμε ανοίξει γραμμές πριν κάποια χρόνια. Πριν ακριβώς 2 χρόνια. Και είχε βγει τότε ένας ακροατής, ο οποίος μας είπε ότι άκουγε στο Ράκαλ μια συζήτηση που είχαν οι Τούρκοι με ένα ιταλικό ερευνητικό στην Κάσο. Αυτός ήταν ένας ψαράς από την Κάρπαθο. Βάλε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό για να μπαίνουν λίγο σε μια τάξη όλα και για να ξέρουμε ποιος αποκάλυψε αυτή την τεράστια εθνική προδοσία, αυτό το ταϊλίκι που φάγαμε από τους Τούρκους στην Κάσο. Βάλτε το ηχητικό να θυμηθεί λίγο νέο Έλληνας εκεί πέρα έξω ποιοι δουλεύουν καθημερινά και πάνε κόντρα στο σύστημα και ποιοι απλά παριστάνουν τους εθνοσωτήρες. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Είμαι ο Μανώλης, είμαι από την Κάρπαθο. Είμαι φανατικός ακροατής σου και αφυπνισμένος.
0: Καλησπέρα ρε Μανώλη, από την Κάρπαθο είπες?
1: Κάρπαθο, ναι, Κάρπαθο. Είμαι, δραστηριοποιούμε εδώ. Έχω να κάνω με τη θάλασσα, με αλληλεία και με κάποιες εδώ μικρές δρομές που κάνουμε τουρίστες.
0: Συγγνώμη λίγο, εσύ είσαι ο ιδανικός άνθρωπος να μας μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε και στην Κάσο, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ κοντά με την Κάσο.
1: Γι' αυτό σε πήρα Γρηγόρη, γι' αυτό σε πήρα και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. και όχι αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, και στα όλα τα κατευθυνόμενα μέσα. Εδώ πέρα αυτό που ζήσαμε, αυτό που άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, μέσα από τα VHF που έχουμε στα τέτοια, ήταν απόλυτη ξεφτύλα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Ακούσαμε τον Τούρκο να λέει ότι είναι χωρικά ύδατα Τουρκίας, ότι είναι περιοχή δραστηριότητας που κάνει η Τουρκία κουμάντο, και μας πέσαν τα σαγόνια. Μας πέσαν τα σαγόνια. Και είδαμε και πράγματα, έτσι είδαμε, γιατί είδαμε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα οι ντόπιοι, είδανε τα μεγάλα πολεμικά πλοία που είχε η Τουρκία, 4-5, να είναι με ένα μικρό δικό μας, ελληνικό. Μπροστά και ένα ιταλικό εκεί που έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, κάτι ερεύνες εκεί πέρα. Αυτό που ακούσαμε εμείς με τα αυτιά μας, την πρώτη μέρα, γιατί έγινε αυτό, έγινε μια μέρα που βγήκαν στα κανάλια, είναι αυτό εδώ πέρα το σκηνικό τώρα 3-4 μέρες ήταν. Την πρώτη μέρα που εμείς βάλαμε στα κανάλια εκεί και ακούγαμε τι γίνεται, ήταν ο Τούρκος να λέει στο ιταλικό τέτοιο ότι βρίσκεσαι σε νερά τουρκικά και ότι αν συνεχίσεις θα σε χτυπήσω.
0: Ένα λεπτό, υπήρχε η τουρκική φρεγάτα η Γκόξου, υπήρχε η φρεγάτα Γκόκοβα, από ό,τι βλέπω
1: ήταν
0: η κορβέτα Βεύκος, τη τουρκική ήταν, δηλαδή δύο φρεγάτες, μια κορβέτα, ένας πυραυλάκατος, δύο πυραυλάκατοι, πέντε συνολικά τουρκικά. Και είχαμε τα ελληνικά, το οποίο ήταν ένα σκάφος του λιμενικού, ήταν ο κανονιοφόρος, ο αίτητος, και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Δηλαδή αυτοί είχαν πέντε, εμείς είχαμε τρία.
1: Όχι, Γρηγόρη, ο Νικηφόρος Φωκάς, η φρεγάτα η δικιά μας, ήταν πιο βόρεια. Ήταν ανάμεσα Κάρπαθο και Κάσο, αλλά από την βόρεια πλευρά, όχι στο σύμβαν, επί του συμβάντος. Το συμβάντος ήταν μόνο ένα. Και ήταν μόνο το μικρό, ο αίτητος.
0: Ο αίτητος, μόνο το μικρό, ναι. Ο αίτητος. Και είχε και ένα ιταλικό πλοίο, το Λεβόλι Ρελούμ, το οποίο τι ακριβώς ήτανε?
1: Αυτό από ό,τι μάθαμε εδώ πέρα είναι ένα ερευνητικό ιταλικό, το οποίο το έχει ναυλώσει η Ελλάδα για να κάνει κάποιες κεανογραφικές εργασίες, κάποιες, ακριβώς δεν ξέρω τι. Αλλά το έχουμε νοικιάσει εμείς κάτι να μας κάνει μια δουλειά και δεν τον αφήνει μέσα χωρικά μας ύδατα, δηλαδή ο Τούρκος, να κάνει τη δουλειά που θέλαμε εμείς. Και δεν ακούσαμε από το πολεμικό ναυτικό να μιλήσει, να πει κάτι στα ότι ρε μάγκες, τι τουρκικά νερά, τι τέτοιο, τι κάνετε. Και ακούγαμε τον Τούρκο να του λέει θα σε χτυπήσω, σε κάνω, και ο Ιταλός είχε σταματήσει και του λέει ξέρεις δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω κάτι, μην με τέτοιο, έχω σταματήσει, δεν κάνω δράση. Ήτανε σαν αφοβισμένος και δεν ακούσαμε εμείς ελληνική φωνή να πει ότι τι κάνετε εδώ πέρα είναι έτσι. Πού είναι το πολεμικό ναυτικό, τι έκανε, συνοδεία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δηλαδή πλησίασαν αυτές οι φρεγάτες, πλησίασαν τα τουρκικά πλοία και από την ελληνική πλευρά δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
1: Μπήκανε μπροστά του, μπαίνανε. Μπροστά του ακριβώς από το ιταλικό και του είπα ότι αν συνεχίσει την πορεία θα σε χτυπήσω, του λέγε.
0: Ο Τούρκος σε ελληνικά νερά είπε στον Ιταλό ότι αν συνεχίσει θα σε χτυπήσω.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια ο Ιταλός τι έκανε, έπαιρνε οδηγίες από τον Τούρκο στο τι θα κάνει στα ελληνικά νερά.
1: Όχι, το βράδυ που σου λέω, επειδή άκουσα, το μόνο που άκουσα να λέει ο Ιταλός ήταν ότι είμαι σε ελληνικά νερά, και στην αρχή το πρώτο ήταν η πρώτη του απάντηση ότι είμαι σε ελληνικά νερά, αλλά ο Τούρκος του ξανά είπε ότι κοίτα, μπαίνει σε γραμμή τουρκική, και σας λέω ότι αυτό ήταν στην Κάσο, έτσι δεν είπαμε στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στη Σάμο και τέτοια, στην Κάσο.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, απίστευτο, αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Και να το συνεχίσω λίγο γρήγορα, μη σου τρώω και όλο τον χρόνο. Την επόμενη μέρα που συνεχίστηκε αυτό που εμείς ήμασταν πάλι θάλασσα και ξαναακούγαμε, ακούσαμε το εξής εξωφρενικό. Έλεγε ο Τούρκος στον Ιταλό ότι τα υπουργεία μας μιλήσανε και ότι μπορείς να κάνεις να συνεχίσεις, αλλά λέει θα παίρνεις άδεια από μένα και θα με ενημερώνεις πότε ξεκινάς και πότε σταματάς.
0: Αυτό το είπε ο Τούρκος στον Ιταλό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δίνει λόγο ο Ιταλός στον Τούρκο όταν βρίσκεται σε ελληνικά νερά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και του και ο του ο Ιταλός λέει, μάλιστα λέει, και σε ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Και μετά το ακούγαμε να γίνεται αυτό. Δηλαδή του λέει ότι θα συνεχίσω 400 μέτρα. Ξεκινάω τώρα, σταματάω τώρα. Τα ακούγαμε.
0: Απίστευτο.
1: Και βασικά να φύγει τα μαλλιά από το κεφάλι.
0: Απίστευτο.
1: Και δεν έχουμε και πολλά.
0: Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, το Μαξίμου, οι Μισοτάκηδες, οι ιστορίες, όλες αυτές τι κάνανε. Δεν κάνανε τίποτα, ούτε αντίδραση.
1: Από το πολεμικό ναυτικό δεν ακούσαμε τίποτα. Είδαμε μόνο αυτό, ότι βρισκόταν ένα μικρό πλοίο δικό μας δίπλα εκεί που παρακολουθούσε από την, πώς να το πω, σκέφτονταν από τη μέσα πλευρά στα 6 ναυτικά μίλια, πες ότι είναι, φαντάζομαι, τα εθνικά χωρικά. Από τη μέσα πλευρά του Ρεβολού ήταν αυτό το μικρό πλοίο, και από την έξω και μπροστά του ήταν τα τουρκικά όλα. Και μιλάμε τώρα για τα 6 ναυτικά μίλια. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου για το τι κάνει το Μαξίμου και την τέτοια προσωπική μου γνώμη, είναι ότι είναι όλοι προδότες.
0: Είναι όλοι προδότες.
1: Αυτό είναι.
0: Μα αυτό ήταν και πολύ επικίνδυνο που συνέβη εκεί πέρα. Σε περίπτωση που ξεκινούσαν αυτά τα τουρκικά πλοία μία επίθεση, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στην άμυνα.
1: Αν θες την προσωπική μου γνώμη, Γρηγόρη, δεν θα ξεκινήσω τίποτα, γιατί είναι όλα προδοσίες. Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Τα έχουν παραδώσει όλα δηλαδή. Τα έχουν παραδώσει.
1: Αυτό έχω καταλήξει, γιατί σε ένα κράτος ευνομούμενο που κυρίαρχο κράτος, να το πω, σε ένα κράτος κυρίαρχο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν εκεί όλος ο στολός.
0: Μα βέβαια. Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνο, μιας και είσαι από την Κάρπαθο, διότι ο Τούρκος, εφόσον έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει μέχρι την Κάσο, μέχρι την Κάρπαθο, σημαίνει ότι μπορεί να αποκόψει και την Κύπρο από την Ελλάδα.
1: Διότι
0: αυτό που έκανε, θεωρώ τώρα, η Τουρκία ήταν σαν μια δοκιμή για το τι αντίδραση θα υπάρξει αν αποκόψει την Κύπρο από την Ελλάδα. Το πολεμικό ναυτικό έδειξε ότι δεν είναι ενεργό.
1: Όχι, δεν είναι ενεργό. Δεν είναι ενεργό, και η πολιτική μας δεν είναι ενεργή, και το έχουν δείξει και στο παρελθόν. Έτσι, μην ξεχνάμε ήμια, μην ξεχνάμε όλα τα που έχουμε. Έχουμε παρελθόν δηλαδή. Κακό δεν δικασμένο σε τέτοια πράγματα. Γιατί ο Τούρκος σου λέει, θα μπω μέχρι το Σούνιο και θα μου κλάσουνε, ξέρεις, και αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Το τι έγινε είναι αυτή, η Γρηγορή. Το τι λένε τα κανάλια, τα συστημικά, δεν ισχύει τίποτα. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας, τα είδαμε με τα μάτια μας. Και μου κάνει εντύπωση που στο νησί έχει και ναυτικό, έχει και στρατό, έχει και αεροπορία, και δεν κάνει τίποτα κανένας.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας. Αυτή ήταν η αποκάλυψη. Φυσικά αμέσως έτρεξε το Μαξίμου. Έτρεξαν τα site και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συστήματος να διαψεύσουν. Με βγάλανε τρελό, με βγάλανε συνωμοσιολόγο. Αρχίσανε να κοροϊδεύουν και να λένε, έλα μωρέ που έκανες την αποκάλυψη με τον ψαρά από την Κάρπαθο. Έλα μωρέ τώρα. Οι τρέλες σας, ψεκασμένοι. Και πάει λέγοντας. Όλα αυτά που κάνουν για να προσπαθήσουν να υποτιμήσουν κάθε αλήθεια η οποία βγαίνει στην επιφάνεια. Και τι ζούμε τώρα, ενώ 2 χρόνια μας έβγαζαν τρελούς, ενώ 2 χρόνια βάζαν τα τρολάκια να γράφουν την κάθε μακακία τους σε ό,τι βγάζαμε στο διαδίκτυο, και να βρίζουν και να λένε τα ψέματά τους και να δημιουργούν σενάρια που ο κόσμος πιστεύει μέσα από φήμες, τώρα μετά από 2 χρόνια έρχεται ο Συρίγος και επιβεβαιώνει ποιους, εμάς. Έρχεται ο Συρίγος και τι λέει άνετος και ωραίος, ότι υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο. 2 φορές, όχι μία. Βάλε να τον ακούσουμε, για να καταλαβαίνει εκεί πέρα έξω ο ελληνικός λαός ποιος του λέει αλήθεια και ποιοι τον κοροϊδεύουνε. Ποιοι συστημικοί τον κοροϊδεύουνε.
2: 24 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε 2 επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
3: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
2: Και στα 2 επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. 2024 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
3: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
2: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού.
3: Υποχωρήσαμε.
0: Δικαίωση για άλλη μια φορά. Βάλε και το ρεπορτάζ που είχαμε βγει στην τηλεόραση και τους δώσαμε το μήνυμα για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί πέρα όταν όλοι κοιμόντουσαν όρθιοι. Βάλε για να καταλάβει και ο Έλληνας τι έγινε στην Κάσο. Γιατί ο Συρίγος τα λέει έτσι απλά. Υποχωρήσαμε, μωρέ, υποχωρήσαμε. Ακούστε τι έγινε. Βάλε το ρεπορτάζ. Βάλε.
4: Αρχικά, καλησπέρα σε όλους. Θα το πάρω από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν ακριβώς 4 μήνες είχε βγει στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, στον Focus FM 103.6, ένας ψαράς από την Κάρπαθο, ο οποίος μου αποκάλυψε τι ακριβώς είχε συμβεί στην Κάσο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου είχε δώσει, όλα ξεκίνησαν όταν ήταν σε εξέλιξη μια τουρκική ναυτική άσκηση, η Μαύρη Μπαλίνα, που στα ελληνικά σημαίνει η γαλάζια φάλαινα, την οποία παρατηρούσε μόνο ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης όμως, δύο φρεγάτες, δύο πυραβλάκατοι και μια κορβέτα, δηλαδή σύνολο 5 τουρκικά πολεμικά πλοία, αντί για να κατευθυνθούν προς την ναυτική βάση του Αξάζ, σταμάτησαν στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Εκεί βρισκόταν εκείνη τη στιγμή από την ελληνική πλευρά ο κανονιοφόρος που ονομάζεται Αίτητος, ένα σκάφος του λιμενικού και ένα ιταλικό ερευνητικό, το οποίο είχε πάρει άδεια για ωκεανογραφικές εργασίες και για ωκεανογραφικές μελέτες. Σε κάποια φάση, ενώ το ιταλικό πλοίο βρισκόταν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ακούνε οι ψαράδες μέσα από τους ασυρμάτους, μέσα από τα VHF, τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: βρίσκεσαι σε τουρκικά νερά και αν συνεχίσεις, θα σε χτυπήσουμε. Ο Ιταλός, φυσικά φοβισμένος, ακινητοποίησε άμεσα το πλοίο και ενημέρωσε ότι δεν κάνει τίποτα. Μετά, ακριβώς από μία μέρα, οι ψαράδες ξανακούνε τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: τα υπουργεία μας μιλήσανε, μπορείς να συνεχίσεις, αλλά θα παίρνεις άδεια από εμάς και θα μας ενημερώσεις για ό,τι αν κάνεις. Είτε ξεκινάς είτε σταματάς. Και αυτό έκανε ο Ιταλός, ο οποίος τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και οι Έλληνες δεν έβγαλαν άχνα. Όλα αυτά έγιναν στον Τικάσο 3-4 μέρες. Και οι Τούρκοι ήταν εκεί πέρα και εμείς βγαίναμε και λέγαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και μας λέγανε συνωμοσιολόγους. 4 μήνες περάσανε, κύριε Παπακυριακόπουλε, από την προδοσία αυτή και από την αποκάλυψη. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Μούγκα και το πολεμικό ναυτικό. Μούγκα και αρχηγοί του στρατού. Μούγκα όλοι. Ακόμα και τώρα να μπείτε σε φιλοκυβερνητικές τους σελίδες, θα δείτε με τα μάτια σας ότι γράφουν ανακρίβειες για το περιστατικό. Θα το πω απλά και λαϊκά. Πάγαμε τα ηλίκη και δεν αντέδρασε κανένας. Γιατί ο πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας δηλός φιλότουρκος που καθημερινά τροπιάζει και προδίδει την Ελλάδα. Πρέπει άμεσα να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν ξεφύγει, είναι επικίνδυνα ανίκανοι. Αφήσατε τους Τούρκους να λένε μέσα στο Αιγαίο ότι κάνουν κουμάντο. Τι άλλο να πούμε δηλαδή?
0: Και τώρα περάσαν δύο χρόνια για να έρθει άνετος ο Συρίγος να μας πει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και πού είστε ακόμα? Και πού είστε ακόμα, φίλοι μου? Θα δούμε πολλά και για τα Τέμπη επιβεβαίωση. Και για τα Τέμπη επιβεβαίωση. Σε ειδικό δικαστήριο, λέει, θα στείλουν τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο, τον Παπαγεωργίου και όλους αυτούς εκεί πέρα που ήταν μαζεμένοι. Εκτεθειμένος είναι ο Φλωρίδης που φώναζε μέσα στη Βουλή: όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Και φυσικά όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που τόσο καιρό χλεβάζουν ενώ δεν ξέρουν τι έχει συμβεί στα Τέμπη και λένε για τα ξυλόλια και λένε για τα μπάζα και λένε για όλα αυτά που λένε. Δεν έχετε ιδέα. Και να σας πω και κάτι. Οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Οκ. Δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε και με την κυρία Βαλάνη, η οποία θα μας δώσει εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τον οδηγούν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος όμως σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είπε συγκεκριμένα πράγματα. Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για όλη αυτή τη συγκάλυψη, για όλο αυτό το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, για όλο αυτό που συνέβη στα Τέμπη, που κάποιοι λέγανε πάρτε τα κρέατα, κάποιοι λέγανε κάντε το χώρο λαμπίκο. Και φυσικά αργότερα κάποιοι μιλούσαν για ένα κακό ψυχο αφεντικό.
5: Ομολογία του Χ. Τριαντόπουλου στο ραδιόβερα στις 23 Μαρτίου 2023. Δείτε στον σύνδεσμο την επίμαχη το Χ. Έμβαση Κυριάκου.
6: Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλες με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλες από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες, οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλες από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες, οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ.
0: Έτσι, σε άλλο ραδιόφωνο. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να κάνω ό,τι κάνω. Αυτό λέει ο Τριαντόπουλος. Με εντολή του Πρωθυπουργού έκανε ό,τι έκανε. Με εντολή του Πρωθυπουργού το λέει ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν τ' άκουσε. Άρα οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο, αφού λειτουργούσε με εντολή του Πρωθυπουργού? Είναι απλά τα πράγματα. Θα καλέσει και τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας. Θα τον καλέσει τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας, ναι ή όχι? Για να ξέρουμε. Δεν νομίζω να τον καλέσει. Δύσκολα να τον καλέσει. Δύσκολα. Έτσι δεν είναι? Δύσκολα. Με έχετε κουράσει όλοι εσείς που δεν μπορείτε να ακούσετε μια εκπομπή για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω πει 5.000 φορές ότι έχω πει τον Ηλία Κασιδιάρη να έρθει στην εκπομπή και δεν ήρθε. 5.000 φορές το έχω πει, το έχει πει και η δικηγόρος του. Σας έχω ανεβάσει, σας έχω δείξει και όλο το απόσπασμα που λέει η δικηγόρος του ότι ήθελα να έρθει να κάνουμε συνέντευξη. Αλλά όπως ο Μητσοτάκης, έτσι και ο Κασιδιάρης δίνει συνεντεύξεις μόνο σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Έτσι είναι, η αλήθεια αυτή είναι, μόνο σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Ο Μητσοτάκης δίνει στην ανιψιά του, να πούμε. Εν τω μεταξύ, έχω δει σε αυτά τα πάνελ που τριγυρνάνε κάτι νεοδημοκράτες αποτυχημένοι, κάτι υποψήφοι. Κάτι υποψήφοι αποτυχημένοι νεοδημοκράτες. Οι οποίοι τι κάνουνε, όλη μέρα ρε παιδιά γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία. Όλη μέρα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουνε βαρεθεί. Όλη μέρα Νέα Δημοκρατία να γλύφουνε. Με την μπλε τη γραβάτα τους μπας και τους βάλουν υποψήφιους σε κάνα ψηφοδέλτιο. Όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια. Και δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, τα περισσότερα κόμματα. Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως προσωπολάτρες, ως υποστηρικτές φανατικοί. Τι νομίζετε θέλουν, να κατέβουν υποψήφιοι? Αυτή είναι και η διαφορά μας. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Εσείς κάνετε ό,τι κάνετε για συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Εγώ δεν έχω κανένα σκοπό. Μου είστε αδιάφοροι. Και κάτι άλλοι τώρα περίεργοι που βγαίνουν εκεί με τα πουκαμισάκια τους στις τηλεοράσεις και στις πλατφόρμες. Σκοπό έχουνε. Θα τους δείτε, υποψήφοι θα είναι αύριο μεθαύριο. Εγώ σας βάζω στοίχημα. Στοίχημα, άμα θέλετε, σας βάζω. Θα είναι υποψήφιοι. Γιατί περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι φιλόδοξοι. Καλός ή κακός. Είναι αυτό που λέει η ορθοδοξία. Κόντρα στα τρία φύ. Στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Αλλά πού να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ακούει, σε ένα κουφό. Νοητικά κουφό. Για το πνεύμα. Πού να μιλήσεις σε έναν νοητικά κουφό για την αλήθεια, για το τι ακριβώς συμβαίνει? Μα είναι νοητικά κουφός. Έχει κλειδώσει ο εγκέφαλός του και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα. Και δεν πρόκειται και να πει τις αλήθειες που πρέπει να πει. Διότι εθελοτυφλή. Έτσι απλά και κατανοητά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι ακόμα. Και πολύ ασχολήθηκα με όλους αυτούς. Είναι άξιοι της μοίρας τους όλοι. Πολύ ασχολήθηκα. Εδώ πέρα γίνεται της πόπης. Δεν θα πέσω εγώ ξανά στην ίδια παγίδα με όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Εδώ πέρα γίνεται της ποπάρας. Έχουν περάσει νομοσχέδια, έχουν περάσει τροπολογίες. Και αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Η ατζέντα θεμάτων που πέφτω κι εγώ ίδιος θύμα. Και εγώ ίδιος πέφτω θύμα και ασχολούμαι με όλα αυτά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να επικεντρωθώ στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και σε όλα αυτά που περνάνε για τα χωριά που θα έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους και θα φέρουν παράνομους μετανάστες. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια που μοιράζουν σε φίλους τους και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμάστε τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ. Τη Στρατινάκη του Υπουργείου που παραιτήθηκε. Θυμάστε που χάθηκαν κάτι λεφτά άνεργων. Τα λεφτά των άνεργων, τα θυμάστε. Γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Για ποιο λόγο μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Πού πήγαν τα λεφτά. Τι ακριβώς είχε γίνει με τη Μαρφίν. Τι έγινε με την έκρηξη στην Πλάκα που είχαμε 6 νεκρούς. Τρεις υπουργοί ρε, ο Σταϊκούρας, ο Σκρέκας και ο Γεωργιάδης. Με νυχτερινή τροπολογία με το νόμο 4951-2022 στο άρθρο 139. Μπόρεσαν μέσω της ΡΑΕ να παρακάμψουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες στο να κλείσουν. Για ποιο λόγο. Και γιατί υπάρχει σιωπή γύρω από την έκρηξη της Συγκρού. Γύρω από τις κακοτεχνίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Γιατί. Για ποιο λόγο. Δηλαδή με την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο άρθρο 139, όπως σας είπα, του νόμου 4951-2022, δήθεν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταργήθηκε η υποχρέωση έγκρισης της συναλλαγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω κάθεται και βλέπει τι νομοσχέδια περνάνε. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα, ρε. Ποιος. Και γιατί δεν αναλαμβάνει κανένας τις ευθύνες του. Σας πλασάρουν εκεί πέρα ό,τι θέλουν να σας πλασάρουνε και τα καταπίνετε όλα αμάσιτα. Και σας κοροϊδεύουνε κιόλας, σας φτύνουνε και στα μούτρα. Θα σώσει την Ελλάδα ποιος. Ο Δημήτρης Σκουλός. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι συμπαίκτης μου, λέει, στο τένις. Και θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Ρέμος μες στο καζάνι. Και άλλοι πολλοί. Τα πρόσωπα αυτά τα έχετε συναντήσει ποτέ έξω να μιλάνε για πολιτική. Ξέρετε εσείς τι άνθρωποι είναι. Όχι. Ό,τι δούμε στο TikTok, ό,τι δούμε στο Instagram, ό,τι δούμε στο Facebook, αυτό είναι. Ό,τι δούμε στο διαδίκτυο. Έχουμε κάποια δεδομένα, έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα στην Ελλάδα. Ο κάθε εθνοσωτήρας βγαίνει και μιλάει. Ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ. Ας μας πει ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ. Ας μας πει. Γιατί δεν μιλάει για το Ισραήλ. Τι άλλαξε. Για ποιο λόγο δεν μιλάει. Δεν αναρωτιέστε. Πάντως τι συμπτώσεις υπάρχουν, έτσι. Είναι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και τους πιστεύετε. Οι Αμερικανοί στο Ιράκ, φίλοι μου, έψαχναν για χημικά όπλα. Και τελικά έτυχε και βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα τα κοιτάσματα τα εκμεταλλεύονται η BP, η Chevron, η Total και όλες αυτές οι αμερικανικές εταιρείες. Στη Λιβύη επίσης έψαχναν για χημικά όπλα. Και μαντέψτε, πάλι βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα εκμεταλλεύονται αυτό το πετρέλαιο η Conoco Phillips, η Total, η Repsol και πάει λέγοντας. Στη Βενεζουέλα έψαχναν για ναρκωτικά και μαντέψτε, πέσανε πάνω σε πετρέλαιο. Ρε τι συμπτώσεις είναι αυτές. Είναι φοβερό. Και τους πιστεύετε ότι όντως λειτουργούν για να είστε εσείς καλύτερα, για να σας βοηθήσουνε. Αύριο μεθαύριο κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Ελλάδα, γιατί και η Ελλάδα έχει πετρέλαια. Απλά δεν ξέρουμε γιατί θα ψάχνουν. Κάτι θα βρούνε για να ψάχνουνε. Εγώ σας τα λέω, μπας και ανοίξτε τα ματάκια σας. Ποια είναι η άποψη του κάθε δνοσοτήρα για αυτά τα θέματα? Α, ξέχασα. Δεν σχολιάζουν τους Αμερικανούς αυτοί οι εθνοσωτήρες. Δεν σχολιάζουν τους Ισραηλινούς. Δεν σχολιάζουν τους Γερμανούς. Γιατί? Για να μην χαλαστεί η πρεσβεία, καλέ. Ε, βέβαια τώρα. Μην περιμένετε τώρα να σχολιάσουν. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Κοιμάστε όρθιοι. Η βενζίνη κοντεύει να φτάσει τα 3 ευρώ. Παλαιότερα έβλεπες ένα 40 και έλεγες, πω ρε φίλε, θα πάει στο 2 ευρώ. Τώρα πάει στο 3 ευρώ και δεν βγάζετε άχνα. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Γίνεται ο κακός χαμός. Πήγα, επειδή σήμερα έχω γενέθλια, πήγα να πάρω να κεράσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου. Τα λέω έξω τα δόντια, δεν με νοιάζει. Πάω και βλέπω σε ένα φούρνο εδώ δίπλα στη Δωδεκανήσου. Πόσο μπορεί να κόστιζε ένα τεμάχιο λουκανοπιτάκι? Πείτε μου μια τιμή, ρε φίλε. Πείτε μου μια τιμή να σας παίζω τα μαλλιά και τα φτιάκια όλα μαζί. Πόσο μπορεί να κόστιζε σε ένα φούρνο εδώ στη Δωδεκανήσου ένα λουκανοπιτάκι? Πόσο? Ένα λουκανοπιτάκι, φίλη μου, κόστιζε 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι. 2 ευρώ δηλαδή. 1,80, 2 ευρώ. Ένα λουκανοπιτάκι, 2 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η τιμή, φυσιολογική? Να κοστίζει ένα λουκανοπιτάκι 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι, ρε. Ένα λουκανοπιτάκι 1,80. Έπρεπε να το βγάλω φωτογραφία. Δεν το έβγαλα, αλλά και αύριο να πάω την ίδια τιμή θα έχει, μην νομίζετε. Πηγαίνετε να δείτε στους φούρνους τι τιμές έχουνε. Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και επεξεργαστείτε λίγο τις τιμές για να θυμηθείτε τι γινότανε παλαιότερα. Τι να σου πω τώρα. Έχετε συνηθίσει. Και εκεί βασίζονται στη συνήθεια. Ο Έλληνας σου λέει, του το κάνουμε μία, του το κάνουμε δύο, του το κάνουμε τρεις, του το κάνουμε τέσσερις. Το συνηθίζει μετά και δεν μιλάει. Και είναι αλήθεια, είναι η δύναμη της συνήθειας. Έχετε συνηθίσει την παρανομία, έχετε συνηθίσει την απατεωνιά, έχετε συνηθίσει τη ληστεία, έχετε συνηθίσει προεκλογικά να βγαίνουν νέοι εθνοσωτήρες και να τους πιστεύετε, έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε. Το έχετε συνηθίσει. Ποια αυτοβελτίωση και ποια μόρφωση και ποια αντίληψη. Είδατε σε κάνα καναλάκι να σας λένε ότι η Βουλγαρία δεν θα αλλάξει τη συμφωνία για τα ποταμίσια νερά με την Ελλάδα? Σας είπε κανένας το ότι ο Ράντεφ επεσήμανε ότι η Βουλγαρία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε από το 1964. Λένε ότι η Βουλγαρία με κανέναν τρόπο δεν είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει νερά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει διεθνή σύμβαση, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί όροι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το τονίζει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άμα οι Βούλγαροι θέλουν να κλείσουν τα φράγματα και να κρατάνε τα νερά από τα ποτάμια σε αυτούς, μπορούν να το κάνουν. Και εμείς δεν θα έχουμε σταγόνα, γιατί έτσι γουστάρουν οι Βούλγαροι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Νορμάλ? Άμα δηλαδή είναι επιλογή του Βούλγαρου να μην έχουμε νερό, δεν θα έχουμε νερό. Ωραίο, σας αρέσει, ε? Άρα θα μου πεις τώρα, η Ελλάδα εξαρτάται από 1000 πρόσωπα. Ποια αυτονομία και ποιο μέλλον? δημοσιογράφος, σαν να είναι από το Sky της Τουρκίας, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα σχόλια της Μιλιέτ της τουρκικής. Ουσιαστικά άρχισε να εμφανίζει την άσκηση που κάνουμε, την άσκηση που παρουσιάσαμε και γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, φίλοι μου, τα χθεσινά βασικά δημοσιεύματα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, αυτοκριτική, δεν ασκούν. Ασκούν όμως 10 ερωτήματα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα τουρκική αναδημοσιεύει και σχολιάζει εκτενώς κάποια πράγματα για αυτή την άσκηση, για αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει. Και πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Και αύριο την πρώτη ώρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό το θέμα. Για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, τι ακριβώς συμβαίνει με τους δημοσιογράφους, με τα σχόλια, με τα 70 πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, με τα σενάρια ανακατάληψης βραχονισίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας και τι έχουν στόχο και σκοπό. Αύριο ανάλυση για όλα αυτά, για να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε τι συμβαίνει. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί στον ΟΗΕ είναι υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία πάνε και σφίγγουν το χέρι του Αλγκολάνη στη Συρία. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και ο Μητσοτάκης. Εννοείται, δεν θα είχαν ευκαιρία. Γιατί κανένας δεν μίλησε για τις σφαγές χριστιανών τόσο καιρό? Γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα κανάλια? Εγώ σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τόσο καιρό τι συμβαίνει στη Συρία? Που μπαίνουν μέσα εκκλησίες, που δίνουν συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένους ανθρώπους, που τους λένε ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Αυτά τους λένε οι συνεργάτες του Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο δεν μας δείχνουν τα κανάλια την ομοία αλήθεια, ότι εκεί πέρα τους έχουν εγκαταλείψει όλοι? Ακόμα και ο Πούτιν τους έχει εγκαταλείψει, εκείνους στη Συρία, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ξέρετε, παλαιότερα, εκεί στον Πόντο και εκεί στη Μικρά Ασία, ό,τι γινότανε, γινότανε και για τη θρησκεία. Πέρα από το έδαφος, το βασικό στοιχείο για το οποίο σφάζανε κόσμο, βιάζανε γυναίκες και κλέβαν περιουσίες, ήταν η θρησκεία. Τους χριστιανούς κυνηγούσανε.

Για να μην πούμε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Για να μην πούμε για τη συνθήκη των Σευρών. Δεν αναρωτιέστε για ποιο λόγο από την Ελλάδα και προς τη Δύση υπάρχουν χριστιανοί και από την Τουρκία και προς την Ανατολή υπάρχουν μουσουλμάνοι. Υπήρξαν συγκεκριμένες συνθήκες που χώρισαν στα δύο τις περιοχές και αυτούς που πιστεύουν σε συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα είναι ότι εκεί εκκλησίες δεν χτίζονται, εδώ χτίζονται τζαμιά. Γι' αυτό μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Μέσα στην Ελληνική Βουλή γίνεται ο κακός χαμός. Με τροπολογίες, με νόμους, με εγγυήσεις. Με αυτά τα φαντ τα οποία υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξέρει ποιοι βρίσκονται από πίσω. Ο Πάτσης τι κάνει αλήθεια? Πού είναι ο Πάτσης χαμένος? Τον είπε κάτσε και εσύ στο πλάι όπως είχε πει στον Γεωργιάδη και τον Καραμαλή μέχρι να ξεθυμάνουνε τα πράγματα. Ε! Και δεν ασχολείται κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ε ναι, θα σας δείξουν ότι κερδίσαμε στο ποδόσφαιρο, θα σας δείξουν λίγο για το Μαζονάκι, να τώρα ένα νέο θέμα με αυτό το δικηγόρο. Μη δεις τον Χατζηνικολάου να σου λέει ότι προσθέτουν άρθρα σε νομοσχέδια και τα ψηφίζουν 2 η ώρα το βράδυ. Ε, σιγά μη σου το πει. Σιγά μη σου πει ο Χατζηνικολάου ή ο Ευαγγελάτος ή όλοι αυτοί οι καριερίστες το ότι το μαξί μου κόβει και ράβει όσο εσείς ασχολείστε με τα θέματα που παρουσιάζουν. Σιγά και δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός ο Τζολάνι εντωμεταξύ παλαιότερα ήταν τρομοκράτης. Τον κάναν πρόεδρο, αποκεφαλιστής ήταν. Που είναι πλέον ηγέτης της Συρίας όπως τον παρουσιάζουν. Μίλησε στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ και αναφέρθηκε ρε παιδιά ο Τζολάνι, ο Αλγκολάνι όπως θέλετε πείτε τον, στο διεθνές δίκαιο. Ξέρετε, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Okay, λένε ότι υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε, δεν θα μπορούσαν κάποιοι άνετα να σφάζουν χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις. Τώρα θα μου πεις κάτι έχουν να κερδίσουν οι δυτικοί από αυτό να. Και για να λέμε όλες τις αλήθειες, ουσιαστικά ό,τι κάνει ο Αλγκολάνι το κάνει για να εξυπηρετήσει το γεωπολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Που προσπαθεί με πλάγια μέσα να καταφέρει αυτά που θέλει. Άλλοι αυτοί. Επίσης τρομοκράτες για εμένα στην περιοχή. Τρομοκρατούν όλες τις γειτονικές χώρες. Και καθημερινά λένε ότι διεκδικούν όλο και περισσότερα. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο. 23 Σεπτέμβρη έγινε αυτή η ομιλία του Αλγκολάνι στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ. 24 Σεπτεμβρίου ανέβηκε στο Βήμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε και αυτός για το διεθνές δίκαιο και για την ειρήνη στη γειτονιά μας και πάλι έτσι γενικά και αόριστα. Σαν τα καλυστία ανεβαίνουν ένας-ένας, μιλάνε για παγκόσμια ειρήνη και εξαφανίζονται. Κοιτάξτε όμως τώρα τι ακριβώς συμβαίνει που δεν σας το λένε, γιατί δεν τα παρατηρείτε αυτά. Μια μέρα μετά τον Τζολάνι που μιλούσε για το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε να βγει ο Μητσοτάκης και να μιλήσει για τους χριστιανούς της Συρίας. Θα μπορούσε να μιλήσει για τις καταγγελίες που στέλνουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διάφοροι. Θα μπορούσε να πει για τους Σουνίτες. Θα μπορούσε να πει πώς η χώρα πήρε το όνομα και γιατί υπάρχει ελληνική ρίζα στην περιοχή. Θα μπορούσε να προστατεύσει τις ορθόδοξες εκκλησίες, αν ήταν ορθόδοξος, αλλά είναι αφορισμένος. Θα μπορούσε
τουλάχιστον να βγάλει μία λέξη για την Αγιά Σοφιά και για τις απειλές που δέχονται και άλλοι Ορθόδοξοι ναοί. Αλλά δεν είπε τίποτα, και ξέρετε γιατί δεν είπε τίποτα? Γιατί λέει σε όλα ναι. Σε όλα ναι. Δεν μιλάει για αφανισμούς. Δεν μιλάει για αποζημιώσεις. Υπάρχουν δύο επιλογές για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, φίλοι μου, που οι περισσότεροι είναι πιασμένοι. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιοι εθνοσωτήρες δεν μιλάνε για το Ισραήλ. Και νέοι εθνοσωτήρες δεν μιλάνε για το Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Φοβούνται την κριτική? Υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από την κουρτίνα? Ξέρω εγώ, ρωτάω, μήπως κάναν κάποια συμφωνία? Μήπως σφίξανε τα χέρια? Θα έπρεπε να αναρωτιέστε. Και θα έπρεπε να έχετε διαβάσει, θεωρώ, και το TST Σιών. Για να έχετε μια πλήρης άποψη. Άλλος τα έχει με τους Ισραηλινούς, άλλος τα έχει με τους Γερμανούς, άλλος τα έχει με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους στην Ελλάδα δύσκολα να τα έχει κάποιος, φύγανε όλοι. Άλλοι εξαρτώνται από Ουκρανούς, άλλοι λένε ναι στις στοές για να τους κάνουν διάσημους και να τους στηρίξουνε. Άλλοι παίρνουν χρήμα για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και υπάρχει και ένας λαός. Υπάρχει ένας λαός. Ακούστε εδώ. Υπάρχει ένας λαός ο οποίος πεινάει, φτωχοποιείται, μακροχρόνια δεν θα υπάρχει, και τους χειροκροτάει. Τους χειροκροτάει, ρε. Αυτός ο λαός τους χειροκροτάει, όλους αυτούς. Και άμα βγεις να πεις, ρε, ποιον χειροκροτάτε? Σε βρίζουνε, σε απειλούνε, σε βγάζουνε 10 ονόματα, σε χώνουν σε 10 καλούπια, παρουσιάζουν 10 σενάρια για εσένα. Γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, φίλοι μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχει σοβαρό πρόβλημα η Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα. Και το είπα και τις προάλλες. Δεν θέλω να τα λέω αυτά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τελειώσει. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει να είμαι απεσιόδοξος. Μου αρέσει να υπάρχει ελπίδα και να πηγαίνουμε κόντρα και να αγωνιζόμαστε, αλλά οικονομικά είμαστε τελειωμένοι. Να παραδεχθούμε κάποια πράγματα, λίγο να γίνουμε ρεαλιστές. Ωραία τα όνειρα, ωραία τα ροζ συννεφάκια. Ωραία το να λέτε μεταξύ σας τα ψέματά σας και να χαίρεστε. Και να ήθελα ότι βλείτε όλοι παρέα. Οικονομικά η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχουν χτίσει ιδιωτικό κράτος. Έχουν παραχωρήσει για 35 και 50 και 40 και 99 χρόνια αεροδρόμια, μνημεία, δρόμους, λιμάνια. Τώρα θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Που αυτό περιμένουν, εγώ θεωρώ. Να κάνουν και το νερό ιδιωτικό, το κοινωνικό αγαθό, και μετά δεν τους νοιάζει πόσοι θα πεθαίνουν, πόσοι θα πεινάνε, τι θα απογίνουν, αν θα φύγουν ή δεν θα φύγουν. Δεν τους νοιάζει, φίλοι μου. Παλαμάκηδες, χειροκροτητές, δεν τους νοιάζει. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Βούλγαρος? Σου λέει δεν έχουμε ρε συμφωνία. Άμα θέλω να κλείσω τα φράγματα και να κρατήσω το ποταμίσιο νερό, το κρατάω. Δεν πά να σκούζεις. Δεν πά να ψοφάς να μην έχεις νερό. Δεν πά να υπάρχει λειψιδρία. Δεν με νοιάζει. Πλήρωσε να σου δώσω νερό. Ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο το ότι δεν θα κάνει κάτι αντίστοιχο ο ιδιώτης που έχει τις μετοχές του νερού στην Ελλάδα? Ποιος μου το λέει που τώρα πληρώνεται 40 ευρώ, αύριο μεθαύριο θα σας το πάνε 120, ό,τι έγινε και με το ρεύμα, και δεν θα βγάλετε άχνα, ό,τι έγινε και με τη βενζίνη, ό,τι γίνεται και με τα τρόφιμα, 1,80 το λουκανοπιτάκι, ό,τι γίνεται με όλα. Και ξέρετε μετά τι θα λέτε?
Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει το ένα, φταίει... Φταίει το 1960, φταίει το 1950. Θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη να πείτε ότι ναι ρε, ήμασταν μακάκες. Ναι ρε, ήμασταν χειροκροτητές. Ναι ρε, πιστεύαμε τον καθέναν που έβγαινε και σας έλεγε, που έβγαινε και έλεγε ότι θα μας σώσει. Χωρίς να δίνει τις λύσεις που πρέπει. Θα το πείτε αυτό στον καθρέφτη, δεν θα το πείτε, γιατί είστε εγωιστές. Και δεν ακούτε, μόνο βρίζετε και κατακρίνετε. Αυτό κάνετε, αυτό ξέρετε μόνο να κάνετε. Να βρίζετε και να κατακρίνετε. Χωρίς να έχετε τη γνώση, χωρίς να κοιτάτε μπροστά. Τέλος πάντων, και που τα λέω, τα ακούει κανένας, νομίζεις. Και αυτούς τους 10, 20, 30 που με καταλαβαίνουνε, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν το βρυσίδι, θα συνεχίσουν τις απειλές και θα ξεσπάνε πάνω σε αυτούς που μπορούν να ξεσπάσουνε. Γιατί κανένας δεν ξεσπάει εκεί που πρέπει? Γιατί? Ε, ποιος σας φταίει? Ο Γρηγόρης σας φταίει? Άλλοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν την κατέστρεψε ο Γρηγόρης. Εκεί όμως δεν σας παίρνει. Εκεί δεν σας παίρνει. Εκεί βάζετε όπισθεν. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με την κυρία Βαλάνη. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Κυρία Βαλάνη, δεύτερη ώρα θα πει πάρα πολλά πράγματα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Γιατί χθες έκανα επαφή και τη ζήτησα να με ενημερώσει λίγο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτά που άκουσα είναι απίθανα. Είναι απίστευτα. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε. Τους πάνε και για κακούργημα. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα και πάνε τη δικηγόρο και κάποιους συγγενείς για κακούργημα, για τα Τέμπη. Ακούστε εδώ να δείτε, στο τέλος σας λέω, όπως και στην υπόθεση του Κολονού που λέγαμε στο τέλος θα πούν οι 12χρονοι να ζητήσει συγγνώμη, έτσι στο τέλος θα πούν και οι συγγενείς συγγνώμη. Εδώ θα είμαστε. Δεν φεύγει κανένας. Βάλε εδώ το τραγούδι της εκπομπής. Το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό που έπαιζε παλιά όταν ξεκινούσαμε. Όταν ξεκινούσα την εκπομπή παλιά, με αυτό το τραγούδι ξεκινούσα. Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα γιατί ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι.

Τόσα πράγματα είπα και μου στέλνει τώρα άλλο μήνυμα. Δεν είναι, λέει, λουκανοπιτάκι. Είναι λουκανικοπιτάκι. Αυτό τον πείραξε δηλαδή. Τόσα πράγματα είπαμε, αυτό τον πείραξε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βούλευμα κόλαφος 203 σελίδων στέλνει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό, επισφραγίζοντας ότι το μπάζωμα στα Τέμπη έγινε με δόλο και προσχεδιασμένη συναπόφαση. Η δικαιοσύνη καταγράφει ομά ότι έστρωσαν άρον-άρον χαλίκια και πίσα για να κουκουλώσουν ποινικές ευθύνες και να εξασφαλίσουν αποδεικτικά στοιχεία, την ώρα που ακόμη αναζητούνταν σωροί και αγνοούμενοι. Η κρατική επιχείρηση συγκάλυψης έχει πλέον επίσημη δικαστική σφραγή, αφήνοντας το Μαξίμου παντελώς έκθετο. Επικοινωνιακά ψίχουλα και προκλητική κοροϊδία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κατευνάσει τη λαϊκή οργή για την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Αφού άφησε τα φαντς να κατασπαράξουν τις πρώτες κατοικίες, η κυβέρνηση τάζει τώρα 120 δόσεις και δίθεν πρόστιμα, ενώ στα καύσιμα εμπέζει την κοινωνία με προσωρινές επιδοτήσεις ασπιρίνες μόλις 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Αντί για μείωση έμεσων φόρων και πάταξη της εσχροκέρδειας, το Μαξίμου επιστρατεύει ξανά διεθνείς δικαιολογίες, απαιτώντας υποταγή στην εξαθλίωση. Ανίποτη θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλιούπολης μετά το θάνατο της 50χρονης διευθύντριας του Δευτέρου Γυμνασίου, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός έπειτα από μία εβδομάδα μάχη στην εντατική. Η άτυχη γυναίκα είχε καταρρεύσει από ευνίδια καρδιακή ανακοπή μετά από χτύπημα κεραυνού έξω από σχολικό συγκρότημα στις 22 Σεπτεμβρίου. Παρά την άμεση κινητοποίηση περαστικών, σχολικού νοσηλευτή και διασωστών του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν ανάνυψη, η κατάστασή της δεν αναστράφηκε, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας. Με το βασανιστικό εκοφαντικό ερώτημα «Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε?», ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού στα Τέμπη, συγκλώνησε το δικαστήριο. Ξεσπώντας κατά των ανυπόστατων διαβεβαιώσεων του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή για την ασφάλεια λίγες μέρες πριν το μακελιό, περιέγραψε τον τιτάνιο αγώνα του γιού του με τις ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, διεμήνησε, ξεγυμνώνοντας το ανάλγητο εγκληματικό κράτος ενώπιον του δικαστηρίου. Ξεκλειδώνουν με δικαστικό βούλευμα τα ψηφιακά μυστικά 6 κινητών τηλεφώνων, σκληρών δίσκων και USB στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων γιατρών και του προσωπικού να μπαίνουν στο στόχαστρο. Την ίδια στιγμή, η κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας καταγράφει τον πανικό που ακολούθησε μετά την κατάρρευση, αλλά και την εξοργιστική αναλγησία του ιατρίου, όπου όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο τραγουδιστή, κανένας υπεύθυνος δεν μπήκε καν στον κόπο να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο, επισφραγίζοντας την εγκληματική εγκατάλειψη και αδιαφορία. Νέο ενεργειακό σοκ και ασφυκτική πίεση στις διεθνείς τιμές καυσίμων πυροδοτεί η απόφαση της Μόσχας να παρατείνει τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ έως τα τέλη Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο, έχοντας πρόβλημα από τις αλλεπάλληλες ουκρανικές επιθέσεις με drones που έχουν παραλύσει μεγάλα διελιστήρια, σφίγγει τη στρόφιγγα για να συγκρατήσει το εσωτερικό κόστος, εκτινάσοντας τις τιμές σε ιστορικά υψηλά παγκοσμίως. Μια κίνηση φωτιά που σε συνδυασμό με εντάσεις στη Μέση Ανατολή απειλεί νέο κύμα ακρίβειας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Καλησπέρα κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Βαλάνη, παρακολουθώ τη δίκη, είδα ότι οι συγγενείς πήγαν και κατέθεσαν και θέλω έτσι να μας περάσετε κι εσείς τη δική σας οπτική γωνία στον αέρα για τους ακροατές, για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει, πώς πάει.
1: Η δίκη προχωράει πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη την προσωπική μου και τη γνώμη όλων των συγγενών βέβαια και των συνηγόρων, διότι οι αποκαλύψεις είναι θεαματικές, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Κατατίθενται συνέχεια αιτήματα. Ουσιαστικά έχουμε αναλάβει εμείς οι συγγενείς δηλαδή, εμείς δίπλα τους πάντα οι συνήγοροι, το ρόλο του ανακριτή. Αυτά που δεν έκανε ο Μπακαΐνης τα κάνουμε όλα εμείς από την αρχή. Τα βίντεο που δεν κατέσχεσαι, τα οστά που δεν ταυτοποίησε. Και ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Ζουλανίδης, κατέθεσε αίτημα για ταυτοποίηση των οστών και άλλοι συγγενείς. Αιτήματα συνεχώς από συγγενείς και για κατασχέσεις των κινητών και του σταθμάρχη και των υπολείπων, άλλα 17 κινητά. Αιτήματα συνέχεια για προσκόμιση εγγράφων, τα οποία έπρεπε να έχει ο Μπακαΐνης στην ανάκριση, που υποτίθεται ότι έκανε 2 χρόνια και τελικά δεν ξέρουμε τι έκανε. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα στη δικογραφία. 1236 σελίδες κατηγορητήριο και δεν υπήρχε κατηγορία ούτε για την πυρόσφαιρα, για την έκρηξη κτλ. Όλα βγαίνουν ξανά από την αρχή, αλλά ευτυχώς το καλό είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί για να ξεμπαζώσουμε την αλήθεια που μπάζωσε ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και για την οποία παραπέμπεται αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε όλοι, στο ειδικό δικαστήριο, μαζί με τους φίλους του, τον Χαρακόπουλο, τον Φαλάρο, τον Βαγγεριού, τον Αγοραστό και τους λοιπούς. Και εκεί λοιπόν θα έρθουν να μας πούνε με ποιανού εντολή κάνανε όλα αυτά που κάνανε για να συγκαλύψουν το έγκλημα, αυτό το κρατικό έγκλημα, και το λέω έτσι με όλη τη νομική συνείδηση που με διέπει, το οποίο επισυνέβη και δολοφονήθηκαν και απανθρακώθηκαν τα παιδιά των ανθρώπων.
0: Βλέπουμε τώρα ότι θα οδηγήσουν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο και κάποια άλλα πρόσωπα.
1: Παραπέμπονται και στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του, οι συνεργοί και οι συμμέτοχοι, και στο πλημελιωδικείο Λάρισας βέβαια για τις αφωτελείς πράξεις οι υπόλοιποι αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι δεν συντάξαν εκθέσεις, ήταν στο πεδίο και δεν ακολούθησαν το σχέδιο που πρέπει να συντονίσουν κτλ. Έχουμε μία πρόταση, όπως ξέρετε όλοι, του κυρίου Μητρουλιά, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταπέλτη, η οποία ευτυχώς υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και γίνονται τώρα οι παραπομπές του Τριαντόπουλου και των φίλων του και των υπολείπων υπηρεσιακών παραγόντων. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι ο Τριαντόπουλος ζήτησε να έρθει και ο Μπρατάκος να καταθέσει, να συμπληρωθεί η κύρια ανάκριση, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που με βάση τα λεγόμενα του Τριαντόπουλου του έδωσε την εντολή να κάνει όλα αυτά που έκανε, να αφαιρέσει αποδεικτικό υλικό, να αφαιρέσει χώματα, να δυσχεράνει όλη την αποδεικτική διαδικασία και τη δικαιοσύνη την ίδια, προκειμένου να συγκαλύψουν και να κάνουν λαμπίκο για τις επερχόμενες εκλογές, όπως όλοι ξέρουμε, το πεδίο στο οποίο δολοφονήθηκαν και κάηκαν τα παιδιά των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μάλιστα, καλούνται και για εξηγήσεις σε προκατακτική για κακουργήματα, ενώ ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ελπίζουμε και ευχόμαστε και ο Καραμαλής να παραπενθεί, αλλά για πλημελήματα.
0: Θεωρείτε ότι στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τριαντόπουλος είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο στο Βόλο, είχε δηλώσει ότι την εντολή την είχε πάρει το Μητσοτάκη. Θα καλέσουν και το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο, αν χρειαστεί?
1: Το γράφει μέσα και η εισαγγελική πρόταση, για να μην λένε πάλι κάποιοι αρμόδιοι αναρμόδιοι ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας και ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι. Μέσα η εισαγγελική πρόταση παραπομπής και η πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου γράφει ξεκάθαρα, και μετά στην απολογία του ο Τριαντόπουλος είπε ότι την εντολή την πήρε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα από τον Μπρατάκο. Ο Μπρατάκος αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται? Πού είναι? Είναι βουλευτής? Είναι υπουργός? Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να καλέσει τον Μπρατάκο να μας πει ποιο ήταν το περιεχόμενο της εντολής? Τι εντολή έδωσε ο Τριαντόπουλο? Να συντονίσει τι? Και οι ιατροδικαστές από πού συντονίστηκαν? Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Από κάποιον παραπάνω? Δεν θα πρέπει όλα αυτά να ανακαλυφθούν και να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και ο καθένας να πληρώσει τις συνέπειες των πράξεων και παραλήψεών του? Και θα γίνει αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς και οι συγγενείς και οι συνήγοροι τους να απαραιτηθούμε ή να τρομοκρατηθούμε από αστείες δικογραφίες και αποδεδομένα αδικήματα τα οποία δεν αγγίζουν καν ούτε απ' έξω τον ποινικό κώδικα, προκειμένου να παραιτηθούμε και να φύγουμε από αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη θα συνεχιστεί, όλες οι δίκες που αφορούν τα ΤΕΜΠ θα συνεχιστούν και θα δοθεί δικαίωση στα παιδιά αυτά που τόσο άδικα δολοφονήθηκαν πάνω στα όντως της ηλικίας τους.
0: Στο ειδικό δικαστήριο που θα πάνε, πάνε για κακούργημα ή για πλημέλημα?
1: Για πλημέλημα, κύριε.
0: Για πλημέλημα δηλαδή.
1: Στο ειδικό δικαστήριο. Για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Αλλά κάποιος που παραβιάζει το καθήκον του, κάποιον άλλον θέλει να ωφελήσει ή κάποιους άλλους θέλει να βλάψει. Αυτούς τους άλλους που ωφελήθηκαν θέλουμε να μάθουμε κι εμείς ποιοι ήτανε. Γιατί εδώ πλέον τολμώ να πω ότι μιλάμε μέχρι και για υπόθαλψη εγκληματία. Και όλα αυτά θα φανούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος που ζήτησε τον Πρατάκο να έρθει να καταθέσει για να συμπληρωθεί και να θα τον φωνάξει μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει. Ο τότε υπουργός δικαιοσύνης πού είναι? Ο τότε υπουργός υποδομών πού είναι? Πού είναι όλοι αυτοί? Ποιος συντόνισε το πεδίο? Ποιος προέβη σε όλες αυτές τις πράξεις και παραλήψεις προκειμένου να δολοφονηθούν τα παιδιά και στη συνέχεια να γίνει η ακραία αυτή η ιεροσυλία των οστών των νεκρών και η προσβολή νεκρών και η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος? Εδώ όλη η Ελλάδα σήμερα παρακολουθεί αυτές τις μέρες την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα και το σχέδιο το οποίο ακολουθείται, έτσι ώστε με χειρουργικές επεμβάσεις να αποκαλυφθούν από τα συντρίμια τυχόν αγνοούμενοι νεκροί. Στα Τέμπη, κύριε Σερέτη, από την πρώτη στιγμή, από τη 1 Μαρτίου, και ενώ υπήρχε εκεί εισαγγελέας και ανακριτική αρχή, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μας πούνε, δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν άκουγαν τις δηλώσεις Τριαντόπουλου, δεν βλέπαν τις φαγάνες που έφερε ο αγοραστός, δεν έβλεπε κανείς ούτε οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, ούτε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, ότι αλλοιώναν τον τόπο του εγκλήματος και βγάζανε με τις φαγάνες και αφαιρούσανε κυβικά χωμάτων, ωστά βρέθηκαν μέχρι και στη μάντρα του παντρεμένου και αλλοίωναν αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να συγκαλυφθεί η αλήθεια και να δυσχερανθεί η δικαιοσύνη στο έργο της. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά ακριβώς που δεν έκαναν οι τότε ανακριτικές αρχές, η πολιτική, η αστυνομία, η τροχέα, η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν τα κάνουμε εμείς από την αρχή και γι' αυτό βλέπετε ότι αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Έχω ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που εθελοντής που έχει βγει εδώ στον αέρα πήγε στο σημείο και μάζευε οστά, μάζευε αστράγαλους, τώρα μην τα περιγράφω, και τα βάζαν όλα λέει σε κάποιες σακούλες και τα μεταφέρανε σε ένα σημείο και από εκεί τα πηγαίναν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να μαζεύει? Συγγνώμη τώρα μεσημεριάτικα που το θέλω.
1: Από τις καταθέσεις των συγγενών μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί ότι κανένας σχεδόν από τους συγγενείς δεν ξέρει τι παρέλαβε. Παρέλαβαν σακούλες. Οι καταθέσεις των συγγενών, όποιος παρακολουθεί τη δίκη θα δει ότι οι καταθέσεις των συγγενών είναι συγκλονιστικές. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι παραλάβανε. Γι' αυτό και προσπαθούσαμε τόσο πολύ και τελικά πήραμε τις άδειες για τις εκταφές. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό τις ορούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που δεν έκαναν οι ιατροδικαστές. Γι' αυτό και ανασύστηκε η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, γιατί κανένας, μα κανένας, δεν έκανε τη δουλειά του, κύριε Σερέτη. Ναι, κανένας. Δεν... Από την πρώτη στιγμή. Ούτε καν τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ακόμα και τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών που ξέρανε ότι λύγει το πιστοποιητικό της Hellenic Train ασφαλείας, το πιστοποιητικό ασφαλείας 15 Φεβρουαρίου του 2023 και δεν συμμορφωνόταν η Ελένη και ο ΣΕ σε όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχει ένα σιδηρόδρομο σε μια υποτιθέμενη ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη. Ούτε αυτοί λοιπόν σταμάτησαν, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ μπορούσαν και είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά. Δεν θα σκοτωνόταν κανείς. Τα παιδιά θα ζούσαν σήμερα.
0: Πρέπει να το πω, δυστυχώς είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καταλαβαίνω το ότι αυτό το κάνανε κάποιοι εσκεμμένα και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι, γιατί δέχτηκαν κάποιες εντολές όπως μας είπατε. Αλλά κάτι θέλαν να αποκρύψουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να με πούνε κάποιοι.
1: Εμένα, γιατί να με φέρετε.
0: Όχι, όχι, μπορεί να με πούνε κάποιοι συνωμοσιολόγο. Δεν μιλάω μόνο σε εσάς, κυρία Στέλλα. Ναι. Μιλάω γενικά και στους ακροατές.
1: Εγώ σίγουρα δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, όχι, εσείς το γνωρίζω.
1: Είμαστε εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή.
0: Απευθύνομαι γενικά. Μιλάω στο πληθυντικό από ευγένεια, φυσικά. Ναι, αλλά ναι, όταν ναι. μιλάω στο πληθυντικό, μιλάω και προς τους ακροατές. Έτσι, να μην μπερδευτείτε. Δεν εννοούσα εσάς.
1: Όχι, καταλαβαίνω.
0: Να μην φέρω σε δύσκολη θέση όλους τους ακροατές, με λίγα λόγια. Γιατί, καλώς ή κακώς, θεωρώ, κυρία Βαλάνη, ότι προσπαθούν κάτι να αποκρύψουν. Γιατί μέσα στη δικογραφία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Ποτέ δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι γιατί απαθρακώθηκαν τα παιδιά τους και οι συγγενείς τους. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να εξετάσει επιτέλους η κυβέρνηση, πέρα από το πλημέλημα, και τι ήταν αυτά τα υλικά που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και για ποιο λόγο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν. Και να μας πει και ένα συγγνώμη ο Φλωρίδης, ο οποίος μέσα στη Βουλή φώναζε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα.
1: Καλά τώρα, για να ζητήσει συγγνώμη κάποιος πρέπει να έχει συνείδηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ζητήσει κάποιος συγγνώμη και μάλιστα εμπράκτος πρέπει να έχει συνείδηση. Εδώ ακόμα και σήμερα ο αγοραστός βγαίνει και λέει ότι είναι πολιτική η δίωξη και η δίκη. Αλλά ο ίδιος ο αγοραστός είπε ότι υπήρχαν ανακριτικές αρχές και αν ήθελαν θα μπορούσαν να σταματήσουν τις απευθείας αναθέσεις και τους γερανούς. Γιατί ο κύριος αγοραστός, αφού θεωρεί ότι δεν έχει καμία ευθύνη και δεν είναι ένοχος, δεν απευθύνεται με μηνύσεις και ποινικές διώξεις κατά των ανακριτικών αρχών? Πράγματι, είχε ασκηθεί δίωξη από τις 2 Μαρτίου. Πού ήταν όλοι αυτοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές? Πού ήταν ο Μπακαΐνης? Πού ήταν η κυρία Σούλα? Πού ήταν όλοι αυτές οι δικαστικές αρχές που ήταν αρμόδιες για να περιφρουρήσουν τον τόπο του εγκλήματος? Και παρόλα αυτά μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα η Άρτα και τα Γιάννενα, η κάθε εταιρεία φάντασμα που δεν είχε καν συσταθεί, έπαιρνε λεφτά για να μεταφέρει Γερμανούς και να μεταφέρει τα οστά νεκρών ανθρώπων αναμειγμένα με χώματα. Προφανώς νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάτι ήθελαν να συγκαλύψουν όλοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούσαν στο πεδίο εκείνες τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα ούτε καν τα βίντεο, οι φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία, και ξέρετε πολύ καλά τι μάχη δώσαμε στη δίκη για τα βίντεο στο μονομελές κοινοδικείο Λάρισας, προκειμένου να αποκαλυφθούν έστω ένα μέρος από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχει κατασχέσει ο Μπακαΐνης και δεν τα έχει κατασχέσει ποτέ. Και κατηγορούμαστε τώρα κιόλας γι' αυτό. Για κακούργημα κιόλας μάλιστα.
0: Κατηγορήστε για κακούργημα.
1: Μας έχουν καλέσει στα πλαίσια προκατακτικής να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα.
0: Για ποιο λόγο όμως, να το καταλάβουμε λίγο, για ποιο λόγο σας καλούν?
1: Εγώ προσωπικά με καλούνε γιατί είχα λεκτική αντιπαράθεση με την προϊσταμένη του πρωτοδικείου Λάρισας και γιατί κάθισα σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι το κακούργημα. Γιατί, κύριε Σερέτη, εμείς, όπως σας είπα και πριν, διενεργούμε την ανάκριση από την αρχή. Και με δικές μας επίμονες ερωτήσεις αναγκάστηκε η έδρα του Μονομελούς να κάνει δεκτά τα αιτήματά μας, να κατασχέσουν τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες των πραγματογνωμόνων του Βασιλάκου και του Μπατζόπουλου και από τα σπίτια τους και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από τους υπολογιστές τους που υπηρετούσαν σαν υπάλληλοι. Και όταν έγινε αυτό, ξαφνικά είχαμε λιποθυμικά επεισόδια και αναρωτικές άδειες της Προέδρου, και όταν πήγαμε να ζητήσουμε την άδεια από τα νομίμως κατασχεθέντα, από τους νομίμως κατασχεθέντες υλικούς φορείς να πάρουμε αντίγραφα, ήρθε η κυρία Χαρίση, μας έδωσε την άδεια, και μετά ήρθε η κυρία Μιλωνά, της είπε να την ανακαλέσει, και μετά η κυρία Χαρίση άλλαξε γνώμη και έτσι δεν πήραμε τα αντίγραφα από αυτά τα οποία με δικά μας αιτήματα κατασχέθηκαν και μείναν εκεί. Και τώρα καλούμαστε σε προκαταρκτική να δώσουμε εξηγήσεις για τα κακουργήματα αυτά. Ποια είναι τα κακουργήματα, τι κάνουμε τη δουλειά μας?
0: Δηλαδή,
1: ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του παραπέμπονται για πλημελήματα.
0: Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για να αρχίσουν λιποθυμίες και τα υπόλοιπα?
1: Κύριε Σερέτη, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχουν τα γεγονότα. Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημελικού Λάρισας λιποθύμησε κατά την ημέρα που έκανε επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας ο κύριος Σεβαστίδης. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος, για να ξέρει και το ακροατήριο τι λέμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει.
0: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγε δηλαδή ο πρόεδρος, για να το ξανακούσουν οι ακροατές, εγώ το θυμάμαι. Πήγε ο πρόεδρος ο Σεβαστίδης, επισκέφτηκε εκεί πέρα και μετά άρχισαν οι λιποθυμίες.
1: Βεβαίως, και εκείνη τη μέρα λιποθύμησε η πρόεδρος της Έδρας.
0: Ο κύριος Σεβαστίδης ανανέωσε, θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, έτσι. Νομίζω ξανά ο ίδιος.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι. Ξαναεκλέφθηκε, ναι.
0: Αλήθεια, θέλω να συζητήσουμε και κάτι ακόμα το οποίο απασχολεί προσωπικά εμένα, θεωρώ και πολλούς ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο, κυρία Βαλάνη, δεν πηγαίνουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη? Και μας το είπαν και αρκετοί συγγενείς με τους οποίους συζητάω συχνά πυκνά.
1: Δύο έρχονται συνήθως. Ο πατέρας και ο κουζής. Όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Δικονομικά, προφανώς και έχουν αυτό το δικαίωμα. Ηθικά όμως και πραγματικά, εάν πραγματικά θεωρούν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι ότι είναι αθώοι, γιατί απλά ήταν για λίγες ημέρες ή για λίγους μήνες σε κάποιες θέσεις, όσον αφορά τις υπογραφές της παράτασης των συμβάσεων 7-17 κτλ. Αφού θεωρούν ότι είναι αθώοι, γιατί δεν έρχονται εκεί να αντιμετωπίσουν τους γονείς και να τους πούνε, ρε παιδιά, είμαστε αθώοι. Λυπούμαστε για την απώλειά σας, αλλά είμαστε αθώοι. Κανείς δεν έρχεται, κύριε Σερέτη, στο δικαστήριο. Οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι άδειες. Άδειες. Κανείς δεν έρχεται. Και σε λίγο θα κατηγορήσουν τους συγγενείς που βάλουν τα παιδιά τους στα τρένα, αντί να κατηγορήσουν αυτούς οι οποίοι ήξεραν, γνώριζαν, κύριε Σερέτη, από την αρχή, από το 2013-2014, γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα μέχρι και το Φεβρουάριο, μέχρι και 13 μέρες πριν το έγκλημα. Γνώριζαν όλοι τις ελλείψεις ασφάλειας που υπήρχαν, τις ελλείψεις των υποδομών και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, και αφού επισυνέβη η σύγκρουση και η απανθράκωση, φρόντισαν να καλύψουν τα πάντα, γιατί πίστεψαν ότι έτσι δεν θα κατηγορηθούν και δεν θα παραπευθούν. Ναι, αλλά δυστυχώς υπάρχουμε και εμείς. Υπάρχουν οι συγγενείς, υπάρχουν οι γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι δεν θα σταματήσουν φυσικά να παλεύουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εμείς θα είμαστε δίπλα τους πάντα.
0: Ξέρετε, κάποιοι παρουσιάζονται πολλές φορές σαν Ορθόδοξοι και πηγαίνουν και στην εκκλησία και πηγαίνουν και σε εκδηλώσεις, αλλά είναι αμετανόητοι. Και γιατί είδα χθες, κυρία Βαλάνη, τον αγοραστό να λέει ότι δεν υπάρχει μπάζωμα στα Τέμπη χθες. Και ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω θα έκανε πάλι τα ίδια. Αυτό δήλωσε ο αγοραστός. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι. Κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, σας το είπα και πριν, δεν είναι αμετανόητοι. Είναι ασυνείδητοι. Είναι ασυνείδητοι. Δεν καταλαβαίνουν τις πράξεις ή δεν θέλουν να καταλάβουν τις πράξεις και τις παραλήψεις τις οποίες προέβησαν, οι οποίες είναι εγκληματικές. Τώρα που ο κύριος αγοραστός θα κάτσει στο σκαμνί, ίσως του δοθεί μια ευκαιρία να το καταλάβει επιτέλους αυτό το πράγμα. Ότι προέβησαν σε εγκλήματα. Σε εγκλήματα και ξαναλέω, επειδή στην πλειοψηφία τους τα θύματα, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο τα θύματα, είναι και οι τραυματίες. Σήμερα κατέθετο ο πατέρας του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος είναι ακόμα σε κόμμα. Ο πατέρας του είπε ότι έχει συνείδηση, ότι αντιλαμβάνεται, ότι έχει αντίληψη και γι' αυτό θα παλέψει μέχρι τέλους και για να μην ξανασυμβεί. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις των συγγενών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Αυτό είναι το point. Και τα περισσότερα παιδιά τα οποία φύγανε ήταν 18, 19, 20 χρονών. Πάνω στη νιώτη τους κόψανε τα όνειρα, τους κόψανε τα πόδια χωρίς κανένα λόγο και αιτία, χωρίς κανένα δικό τους πτέσμα. Και τα τρένα έχουν τόση μεγάλη εγκληματική ασυνειδησία που τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα, κύριε Ζερέτη, χωρίς και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπήκαν τα συστήματα. Φυσικά δεν έχουν μπει ούτε τα συστήματα, ούτε τα ETCS, ούτε το GSMR και δεν πρόκειται να κουμπώσουν ποτέ, γιατί ένα τρένο για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, παίρνω εγώ το αυτοκίνητο και είναι εγκεκριμένο το τιμόνι ότι είναι ασφαλές. Έχει δώσει κανείς την έγκριση, έχει αξιολογήσει κανείς την ασφάλεια του συνολικού αυτοκινήτου όταν κουμπώσει το τιμόνι επάνω? Αυτό το τρένο δεν έγινε ποτέ, ούτε σήμερα που μιλάμε.
0: Είδα την κυρία Ντόλκα, η οποία ξέσπασε για την κόρη της και στο τέλος ανέφερε το ότι κάποιοι λέγανε να μαζέψουν τα κρέατα.
1: Έτσι ήταν.
0: Και είναι πραγματικά σοκαριστικό το ότι κάποιοι μιλάνε με αυτές τις εκφράσεις για ανθρώπους.
1: Έτσι τους βλέπουνε, σαν κρέατα. Έτσι τους βλέπουνε. Και λίγα είπε η κυρία Ντόλκα. Και λίγα είπε σε σχέση με αυτά που έχουν μέχρι τώρα αποκαλυφθεί και αυτά που θα αποκαλυφθούν. Θα έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και λίγα είπε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνανε, είναι και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουν. Έτσι αντιμετωπίζουν, σαν κρέατα.
0: Για ποιο λόγο όμως να μην ασχολείται η Ελλάδα και να μην βλέπει η Ελλάδα το τι καταθέτουν οι συγγενείς μέσα σε αυτή την αίθουσα? Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Φυσικά, αν κάποιος συγγενής δεν ήθελε, θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Άλλοι δεν θέλουν όμως. Να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε κάτι τρομακτικά άδικο.
1: Ζούνε ακόμα,
0: ναι, τρομακτικά άδικο. Αλλά γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, κυρία Βαλάνη? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Σερέτη. Είναι εύλογη η απάντηση. Γιατί προφανώς και δεν θέλουν κανείς να μάθει τι κάνανε, αλλά θα το μάθει. Και εμείς παλεύουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και εσάς και κάποιους άλλους. Λίγοι είστε, δεν είστε πολλοί, που μας στηρίζετε και πραγματικά προβάλλετε το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους συγγενείς. Σε αυτό το τρένο μπορούσε να είναι το παιδί ολονών, μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και αύριο, μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί να ξαναγίνει σήμερα που μιλάμε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να ξαναγίνει και σήμερα που μιλάμε. Γιατί ο ΟΣΕ έβγαλε άμεσα σύσταση για μείωση της ταχύτητας 3 μέρες μετά τη σύγκρουση? Γιατί δεν το έκανε πριν? Γιατί δεν πάψαν τα δρομολόγια? Γιατί δεν χρησιμοποίησαν άλλα μεταφορικά μέσα μέχρι να μπουν τα συστήματα? Γιατί πέρανε συνέχεια λεφτά οι εθνικοί μας εργολάβοι, που και αυτοί βέβαια θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί? Τους περιμένουμε. Περιμένουμε την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Και αυτοί θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί, ενώ ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί, δεν προέβαιναν σε αυτά που έπρεπε να κάνουν για να μην γίνει αυτό το έγκλημα? Ήθελαν, το ήξεραν και αποδέχονταν το ενδεχόμενο να συμβεί. Δεν τους ένοιαζε, γιατί για αυτούς είναι κρέατα. Αυτό που είπε η κυρία Ντόλκα, είναι κρέατα, δεν είναι άνθρωποι.
0: Πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο και στο θέμα, στο θέμα που λέει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε έναν εισαγγελέα, σε έναν δικαστή και να λέει θέλω να καταθέσω και να μην τον δέχονται. Και πραγματικά είναι για μένα κάτι σαν παράπονο, να το εκφράσω σαν παράπονο. Το ότι πήγαιναν άνθρωποι στον Πακαΐμι και λέγανε θέλουμε να καταθέσουμε αυτά που ζήσαμε, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, και δεν τους δεχότανε. Είναι αυτό νόμιμο, κυρία Βαλάνη?
1: Φυσικά και όχι, αλλά όπως μας έχουν απορρίψει με διατάξεις διάφορες μηνύσεις κατά του Μπακαΐμι, η αιτιολογία είναι κοινή σε όλες, ότι είναι στην κρίση του ειδικού εφέτηρα Κρητίκη. Και αυτό αξιολόγησε, αυτό έκανε. Και το ίδιο είπανε και για την καταστροφή του βιολογικού υλικού, κύριε Σερέτη. Ότι έτσι έκρινε ο Μπακαΐμις, έτσι έκανε, που σε 40 μέρες κατέστρεψε το βιολογικό υλικό και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν βιολογικό υλικό για να μπορέσουν να γίνει είτε ταυτοποίηση είτε εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε ότι έρχονται συγγενείς και καταθέτουν ότι ο Μπακαΐμις, ακόμα και σε αιτήματά τους για κατάσχεση, τους ζητούσε να τηρήσουν χεμήθεια. Από ποιους? Από τους συγγενείς, από τους που χάσαν τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, οι ανακριτικές πράξεις να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους συγγενείς να είναι μυστικές. Πού το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό?
0: Πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Αυτά... για ποιο λόγο να είναι μυστικές?
1: Γιατί δεν ήθελε να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη. Εδώ σας λέω ότι ο Μπακαΐμις δεν είχε μέσα στη δικογραφία τα στοιχειώδη. Εδώ είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία αρχικά. Είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και ανασύρθηκε εκ των υστέρων. Εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα πρωτόκολλα. Και αν ο Τριαντόπουλος έκανε αυτά που έκανε και έφερε τους γερανούς από την πλευρά του Μπρατάκου. Οι ιατροδικαστές ποιες εντολές ακολουθούσαν και δεν ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα και δεν προέβησαν στις εξετάσεις που έπρεπε να προβούνε για να δούμε τελικά ποια ήταν τα αίτια τα πραγματικά του θανάτου και της απανθράκωσης? Εκεί ποιος έδινε εντολή, θα μας το πούνε οι ιατροδικαστές, γιατί τρέχει και αυτή η δικογραφία. Κοιτάξτε λίγο, όσες δικογραφίες και να σχηματιστούν, όσες δίκες και να γίνουν, είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε από τα δικαστήρια τα εθνικά, εμείς θα είμαστε εκεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι τέλους να φύγουμε από εκεί και να μην δικαιωθούν αυτές οι αθώες ψυχούλες.
0: Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, εννοείται. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Διότι πρέπει να ανανεώσουμε λίγο, να φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη των ακροατών αυτό που έγινε με τα δικαστήρια. Απ' τη μία έχουμε τη δίκη για τη σύμβαση 717. Άμα κάνω λάθος, με διορθώσετε, κυρία Βαλάνη, έτσι.
1: Ναι, απ' την άλλη, η σύμβαση 717 είχε αναβληθεί μέχρι να καταδικαστούν οι εθνικοί μας εργολάβοι. Και ο ένας πέθανε και ο άλλος ακόμα ζει, ο ελεγκτής.
0: Ωραία. Απ' την άλλη έχουμε μία δίκη για τους συγγενείς. Αυτή η δίκη, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η δίκη, για τους κατηγορούμενους βασικά. Τρεις δεν είναι οι δίκες, ή πέντε. Πέντε δεν είναι οι δίκες, κυρία Βαλάνη.
1: Πολλές είναι. Έχουμε τα ηχητικά, τα οποία ξεκινάνε τώρα πάλι τον Νοέμβριο. Έχουμε τα βίντεο που πάλι ξεκινάνε μετά από τη διακοπή που δήλωσε αποχή η Πρόεδρος, πάλι ξεκινάνε 6 Νοεμβρίου. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο που περιμένουμε να έρθει να επικυρωθεί από το Λουξεμβούργο για τους εθνικούς μας εργολάβους κυρίως και για άλλους κατηγορουμένους. Από τους οποίους βέβαια κάποιοι κάνουν ακόμα business και κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτιάχνουν τράπεζες. Έχουμε την κύρια δίκη των Τεμπών, που είμαστε εκεί και είμαστε κάθε μέρα τρεις φορές την εβδομάδα συνεχόμενα για τη διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και άκουσαν για τους υπεύθυνους της Ελένη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια, λες και ήταν τροχαίο. Προς το παρόν αυτές τις δίκες έχουμε και φυσικά περιμένουμε τώρα και το ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, το ειδικό δικαστήριο των Καραμαλή, να δούμε τι θα γίνει με τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και άλλα πολλά. Έπεται συνέχεια.
0: Τις χωρίσανε τις δίκες για να μην μπορούν να...
1: Ναι, αλλά μπορούμε.
0: Μπορείτε.
1: Ναι, αλλά μπορούμε. Όλοι μας. Έχουμε δίπλα μας τους γονείς που έχουν τέτοια ψυχική δύναμη και μας δίνουν και εμάς τόσο μεγάλο θάρρος και εγώ υποκλίνομαι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση τους, είμαι γονιός, υποκλίνομαι μπροστά στην ψυχραιμία και την ψυχική δύναμη και τη θέληση και το θάρρος αυτών των ανθρώπων. Υποκλίνομαι.
0: Για τις απόπειρες δωροδοκίας που έχουν καταγγείλει συχνά πυκνά κάποιοι συγγενείς από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την κυβέρνηση, έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα όπως το όνομα Σταμάτης. Υπάρχει κάποιος που ελέγχει το τι ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν?
1: Όχι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο συγγενή που να έχει καταγγείλει κάτι τέτοιο και να έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, σε κάποια ποινική ενέργεια εναντίον οποιοδήποτε τέτοιου στελέχους, δεν το γνωρίζω.
0: Ο κύριος Ασλανίδης συγκεκριμένα, που είναι πλέον και πρόεδρος στο σύλλογο αυτών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, είχε κάνει αυτή τη δήλωση εδώ στο Focus FM 103,6, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπλοκή και βλέπουμε το ότι εδώ πέρα...
1: Η διαπλοκή είναι σίγουρη και η διαφορά, αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές πλέον.
0: Βέβαια, υπήρχαν όμως και κάποια χημικά στοιχεία, διότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και από πυροσβέστες με χημικά εγκάβματα και από συγγενείς που εδώ στον αέρα έχω τα ηχητικά να σας τα δώσω, άμα θέλετε να τα ακούσετε, κυρία Βαλάνη, όπου λένε ότι παρέλαβαν σακούλες με τα πράγματα των παιδιών τους και μέσα μύριζε ένα περίεργο υλικό.
1: Μα τα καταθέτουν και ενώπιον δικαστηρίου.
0: Τώρα και τι
1: είναι.
0: Λέει ο εισαγγελέας δηλαδή για αυτό εδώ πέρα το περίεργο.
1: Εγώ σας λέω και νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου και πάρα πολύ σίγουροι από την υποστήριξη κατηγορίας, ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευρυνθεί το κατηγορητήριο ως προς τις κατηγορίες, να μην αποδοθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και για την πυρόσφαιρα και για τη διατάραξη ασφάλειας κοινωνιών και ενδεχόμενο δόλο στους υπεύθυνους της Ελένη Κλέιν. Αυτό σας το υπόσχομαι.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω το ότι θα έρθει η αλήθεια στην επιφάνεια για την εμπορική αμαξοστοιχεία και για το παράνομο φορτίο, γιατί έχουμε δεχθεί και πάρα πολύ bullying. Bullying θα το ονομάσω.
1: Καλά, bullying δέχτηκαν και οι συγγενείς από το Φλωρίδη που τους έλεγαν να πήραν για τα μπάζα και πράγματι έχουμε ανοίξει ειδικό δικαστήριο.
0: Στο σημείο που μπαζώσανε, θα πάει κανένας να κάνει έρευνα μετά από αυτό το ειδικό δικαστήριο?
1: Έχουν φυσικά.
0: Να σπάσουν τα τσιμέντα να δούμε τι έχει από κάτω το χώμα.
1: Κοιτάξτε, φυσικά και θα γίνουν όλα τα αιτήματα που πρέπει να γίνουν όπως γίνονται ήδη. Εμείς αυτή τη στιγμή συνέχεια υποβάλλουμε αιτήματα που είχαν υποβάλει οι συγγενείς και στην ανάκριση και είχαν απορριφθεί. Ειδικά για τον κύριο Ασλανίδη που είπατε προηγουμένως, ο κύριος Ασλανίδης έχει κάνει πάνω από 10 αιτήματα τα οποία είχαν απορριφθεί και τελικά ευτυχώς καταφέραμε να γίνουν δεκτές οι άδειες των εκταφών. Δηλαδή πιέζουμε συνέχεια και σμπρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να πάμε με τη σωστή φορά του τρένου και όχι με το τρένο που πήγαν αυτά τα παιδιά και σκοτώθηκαν.
0: Τι περιμένουν δηλαδή από τις εκταφές, να βρούνε μέσα σε αυτά τα οστά ή ό,τι υπάρχει μέσα στο...
1: Ναι, βεβαίως, κύριε Σερέτη.
0: Αυτό το παράνομο συστατικό,
1: κοιτάξτε,
0: χημικό
1: κύριε
0: στοιχείο.
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει να γίνουν οι ιστολογικές και οι υπόλοιπες εξετάσεις που γνώριζαν οι ιατροδικαστές ότι έπρεπε να γίνουν και δεν κάνανε. Δεν μπορούν να γίνουν από εργαστήρια της Ελλάδας. Έχουμε απαντήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, από το Αριστοτέλειο και από άλλους φορείς, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές και η τεχνογνωσία για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Όμως καταφέραμε και πήραμε άδεια για να μεταφέρουμε, να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από φορείς του εξωτερικού και ήδη αναμένουμε σχετικές απαντήσεις και διατάξεις προκειμένου να γίνουν αυτές οι εξετάσεις στα ΟΣΤΑ μετά από τις εκταφές και εκεί θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αν αυτά τα παιδιά πώς κάηκαν, ποια ήταν τα συστατικά, για ποιο λόγο κάηκαν και αν, τυχόν, αν τελικά σκοτώθηκαν ακαριαία από τη σύγκρουση ή αν απαθρακώθηκαν πριν και μετά σκοτώθηκαν ή μετά. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τις εξετάσεις αυτές οι οποίες θα γίνουν μετά την άδεια των εκταφών που καταφέραμε να πάρουμε μετά από 3,5 χρόνια.
0: Ξέρετε μήπως στην έδρα ποιοι θα βρίσκονται και θέλουμε να μας πείτε λίγο και τι ποινή φυλάκισης προβλέπει ο ποινικός κώδικας για πλημελήματα, 5 χρόνια?
1: Ναι, για πλημελήματα αυτή είναι η ποινή φυλάκισης.
0: Το ανώτατο είναι 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η είδηση της ημέρας κύριε Βαλάνη, αυτή τη στιγμή ο Τριαντόπουλος ο αγοραστός με όλα αυτά που έχουν κάνει στα Τέμπη πάνε για maximum 5 χρόνια φυλάκιση και εσείς που αγωνίζεστε μαζί με τους συγγενείς και πάτε κόντρα για να μάθουμε την αλήθεια, πάτε για κακούργημα που εκεί πόσα χρόνια είναι?
1: Καλού. Καλά, εκεί είναι μέχρι και ισόβια, είναι και κάθε 60 ετών.
0: Αυτό έλειπε να ζήσουμε εντάξει. Τώρα. Αυτό έλειπε να
1: καλά,
0: ζήσουμε.
1: Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Κοιτάξτε, όλα θα τα ζήσουμε σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Θεοδόπουλος είπε ότι βέβαια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Χάσει Βενετιά Βελόνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα δούμε ποιοι μάρτυρες θα είναι, όπως και σε όλα τα δικαστήρια. Το λέω από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να βγάζουμε και άλλα στοιχεία, να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να ασκούνται και άλλες διώξεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η στρατηγική μας και αυτό είναι το καθήκον μας προς την κοινωνία και προς αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
0: Η συμπεριφορά γενικά και του κόσμου και της κοινωνίας, κυρία Βαλάνη, γιατί μιλάμε με πολύ κόσμο και γενικά και πηγαίνουν και στις διαμαρτυρίες, στις διαδηλώσεις, βλέπω ότι έχει αλλάξει. Πολλοί έχουν απογοητευτεί, πολλοί λένε ότι ξέρετε κάτι, και οι συγγενείς δεν φέρθηκαν με σωστό τρόπο μεταξύ τους, υπήρχαν αυτά εδώ πέρα τα πέρα δόθε, άλλοι πολιτεύτηκαν, άλλοι κάναν καριέρα, άλλοι αποδέχθηκαν να διαγραφούν χρέη, άλλοι πήραν μισθό και θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον... έχει αντιδράσει και έχει πέσει στην παγίδα του συστήματος το να υποβαθμίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή είναι τρομακτικό το πώς το σύστημα το έχει περάσει το μήνυμα.
1: Αυτό που συνέβη δεν αλλάζει, ακόμα και αν κάποιοι συγγενείς διάλεξαν κάποιες διαφορετικές κατευθύνσεις για να υπηρετήσουν από εκεί, είτε με κόμματα, είτε με δημιουργία κομμάτων κτλ., είτε με διαφορετικές πολιτικές βλέψεις, το τι συνέβη δεν αλλάζει. Και εμείς συναισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα την υποχρέωσή μας απέναντι σας λέω στους ανθρώπους που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε την υποχρέωση να βρούμε την αλήθεια.
0: Τα υπουργεία δεν φταίνε σε κάτι, ο πρωθυπουργός δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή
1: αυτό
0: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Είπα.
0: Ναι, βέβαια, αυτή πέρα τον Τριαντόπουλο όμως, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, τον αγοραστό, που είναι και αυτοί, εννοείται και αυτοί θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για εμένα πρέπει να πάνε και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι βγαίναν την επόμενη μέρα και μετά από δύο μέρες και λέγανε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ότι όλοι είναι ψεκασμένοι, ότι λέγανε ότι δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, δεν έγινε και τίποτα, μωρέ, έτσι το παρουσιάσανε σχεδόν.
1: Ότι δεν παραιτείται, κύριο Φλωρίδης. Ετοιμάζεται να κατέβει υποψήφιο. Το λέω και πάλι. Ούτε καν παραιτείται. Και ξαναλέω, αυτός ο συντονισμός δεν έγινε μόνο από ένα Υπουργείο. Έγινε από πολλά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υποδομών. Όλα αυτά θα πρέπει να έρθουν να μας πούνε ποιος τους συντόνισε. Και όλα αυτά τα Υπουργεία ποιος τα συντόνιζε. Ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του το λέει ξεκάθαρα. Με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό τότε, κυρίου Μπρατάκου. Και έκανε ο Τριαντόπουλος έτοιμα να έρθει ο κ. Μπρατάκος. Θα τον φέρει στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει ο Μπρατάκος. Πού είναι, ψάχνουμε να δούμε πού είναι ο Μπρατάκος.
0: Και αυτή, και αυτή τη σύμβαση 7-17, κυρία Βαλάνη, υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί που βάλανε υπογραφή για τη σύμβαση 7-17. Αυτοί
1: φυσικά,
0: οι άνθρωποι δεν πρέπει να έρθουν.
1: Φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς. Κύριε Σερέτη, που ούτε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα κατηγορούμενη. Αλλά γι' αυτό σας λέω, έπεται συνέχεια.
0: Ναι, έπεται συνέχεια, αλλά πρέπει να δούμε και ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιοι δεν ρύθμισαν σωστά τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολλά άτομα.
1: Εδώ πάρα πολλά. Βλέπουμε... Εδώ φτάνουμε, σας λέω, στα θεσμικά όργανα και στα στελέχη, σε αυτούς που στελέχωναν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στελέχοι ευρωπαϊκών οργάνων θεσμικών και υπέγραψαν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ χωρίς να αναφέρουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω έπεται συνέχεια. Θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
0: Πόσο ψηλά δηλαδή? Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έχουν πληρώσει εγγυήσεις για να μην πάνε σε κάποιο δικαστήριο. Δηλαδή όποιος έχει λεφτά αθώνεται στην Ελλάδα, κυρία Βαλάνη?
1: Δεν αθώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να είναι έξω αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, και να κάνουν business, να συνεχίζουν να κάνουν business. Αλλά έρχεται και η σειρά τους. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Απλά θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και ευτυχώς, και να σας πω κάτι, ευτυχώς που οι συγγενείς αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλο ψυχικό σθένος και θάρρος και ψυχραιμία και μπορούμε μαζί με αυτούς και εμείς να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο, έρχεται και το Ειδικό Δικαστήριο και από εκεί θα αποκαλυφθούν και άλλα για να μας πάνε ακόμα πιο ψηλά. Θα δείτε πάρα πολλά σε αυτή τη δίκη. Υπάρχουν έγγραφα και επιστολές τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα μέχρι και σήμερα. Θα δείτε μηνύματα και συνομιλίες που πραγματικά δεν θα πιστεύει ο κόσμος στα μάτια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η δίκη αφορά πρωτίστως φυσικά τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που έφυγαν και, είναι και αυτούς που ταλαιπωρούνται ακόμα και σήμερα, είτε με σωματικά είτε με ψυχολογικά τραύματα, αλλά αφορά και όλη την κοινωνία, γιατί είναι το ξεκαθάρισμα των θεσμών και των υποδομών ενός κράτους το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να ονομαστεί αυτή τη στιγμή κράτος δικαίου.
0: Και γιατί δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες?
1: Μα σας λέω, έγιναν αιτήματα και τώρα ενώ έπρεπε...
0: Συγγνώμη κυρία Βαλάνη που σας διακόπτω, Δηλαδή πρέπει να κάνετε εσείς αίτημα για να ανοίξουν τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι αρχές από μόνες τους δεν ανοίγουν τηλεφωνικές συνομιλίες να κάνουν μια έρευνα.
1: Δεν το κάνανε.
0: Αυτό από μόνο του δείχνει το ότι οι αρχές δεν θέλουν.
1: Πέθανε ο Μαζονάκης αγαπημένος, αλλά έγινε άρση τηλεφωνικού απορρίτου όλων των συνομιλιών. Και πριν και μετά. Στα Τέμπη δεν έγινε τίποτα. Τα κάνουμε όλα από την αρχή εμείς, τώρα.
0: Αυτό και από μόνο του αποδεικνύει το ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κυνηγήσει το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ μου βάλανε να κυνηγήσει την υπόθεση αυτός που έβαζε υπογραφές.
1: Θέλει να κυνηγήσει το θέμα, θέλει να συγκαλύψει κάτι. Όλα θα αποκαλυφθούν και όλα θα αποδείξουν.
0: Ναι, δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Να το ξέρετε, εσείς είστε δικηγόρος, καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά
1: σας. Εγώ
0: σας,
1: θα
0: ότι...
1: σας πω κάτι.
0: Εγώ είμαι λίγο.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί
1: όχι,
0: και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που ανέφερα για τις υπογραφές, εδώ στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Δίκιο έχετε.
0: Βάλανε άνθρωπο δίκιο. Που έβαζε τις υπογραφές να ελέγξει την υπόθεση. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Ποια ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν, δηλαδή θα το έκανε αυτό?
1: Έχετε δίκιο να μην εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, δικηγόρος 30 χρόνια, καλούμε αυτή τη στιγμή να δώσω εξηγήσει για κακούργημα. Θα πλαίσια το κατακτήσει για κακούργημα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως συνεχίζω να υπηρετώ την δικαιοσύνη, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν δικαστές, όπως ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, υπάρχουν και άλλοι δικαστές που έχουν συνείδηση και υπηρετούν τη δικαιοσύνη με βάση τη συνείδησή τους. Για αυτούς λοιπόν υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και σε αυτούς προσβλέπουμε, σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκούμε για την αποκάλυψη των στοιχείων και της αλήθειας. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ύποπτη.
0: Κυρία Βαλάνη. Ναι, γιατί πάτε κόντρα?
1: Φυσικά,
0: γιατί
1: εννοείται, γιατί καταφέραμε να βγάλουμε στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει ποτέ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
0: Έτσι εκδικείται το σύστημα όποιον πάει κόντρα. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή.
1: Εντάξει, δεν θα μας κάνει όμως να φύγουμε από την ιστορία, ούτε να παραιτηθούμε, ούτε να ματαιώσει οποιαδήποτε προσπάθειά μας, η οποία είναι συνολική, είναι δυναμική, είναι ενεστώσα, είναι παρούσα και δεν υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί με καμία τέτοια προσπάθεια.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας, κυρία Βαλάνη, για ό,τι χρειαστείτε.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία.
1: Okay.
0: Και υπομονή. Καλό μεσημέρι.
1: Υπομονή έτσι. Μεγάλη αρετή.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα και συγγενείς και δικηγόροι πάνε για κακούργημα τους πάνε. Γιατί το σύστημα δεν θέλει να αποκαλύψει το τι ακριβώς έχει συμβεί στα Τέμπη. Τελεία και παύλα. Εδώ πέρα όλος γράφει Πολύ στενάχωρο γεγονός, λυπάμαι πολύ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αδερφέ, συμφωνώ. Αλλά δεν βλέπω να αρθώνουν ανάστημα κάποιοι όπως πρέπει. Όλη η Ελλάδα είδε την πυρόσφαιρα. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και έγινε έκρηξη. Πώς γίνεται αυτό? Να μας πει κανένας. Και φυσικά να, όχι μόνο σε εμάς, και στους συγγενείς να απαντήσουν. Που αναρωτιούνται γιατί κάηκαν τα παιδιά τους. Επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν. Και λένε οι συγγενείς, για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά μας? Και δεν τους απαντάει κανένας. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το άλλο απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι μετά από πόσα χρόνια, για να ηρεμήσω λίγο τα πνεύματα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το έχετε πάρει κατά καρδά, να κάνουμε λίγο έτσι ένα σχόλιο. Μετά από πόσα χρόνια, φίλοι μου, ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Ακούστε και αυτό τώρα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Τον νονό μου τελευταία φορά τον είδα στην Κολυμπήθρα. Με βούτυξε στο νερό. Βγήκα, με έδωσε στο πλάι να με ντύσουνε και από τότε έχω να τον δω τον νονό μου. Να το ξέρετε. Και τώρα ξαφνικά βάζει και ακούει εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια. Τι να πω δηλαδή εγώ τώρα? Τι να πω? Και για την ονά μου έχω να πω πράγματα. Παράπονα έχω! Παράπονα! Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, μία με τέσσερις. Κάτι σωστά έκανες, νονέ. Το λάδι, τι λάδι έβαλες? Μήπως έβαλες πετρέλαιο αντί για λάδι? Δεν σταματάμε με τίποτα. Μήπως μπέρδεψες τα πιτόνια? Θα στείλεις λαμπάδα μετά από 100 χρόνια. Τι να την κάνω τη λαμπάδα τώρα? Αν είναι δυνατόν. Τιμήθηκες. Τιμήθηκες. Μας πέρασες μια δόση πετρέλαιο να πούμε, αντί για λάδι, και θυμήθηκες τώρα. Βενζινόλαδο. Κατοστάρα βενζίνη θα ήτανε. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Ονό και στην Ονά. Εσείς θέτε για όλα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά μία με τέσσερις. Είπαμε, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Πόσα οκτάνια είχε μέσα. Τραγούδι και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Θα βάλω Παπακοσταντίνου, αν και τα σχόλιά μου για τον Παπακοσταντίνου συχνά πυκνά, ξέρετε, δεν είναι και τα καλύτερα. Εντάξει, τώρα να το παίζει αριστερός, να έχει εταιρεία στη Βουλγαρία, οι συναυλίες, τα λεφτά να πηγαίνουν εκεί για να μην πληρώνει φόρο, γιατί το κάνει? Με σπίτια να πούμε σε high class περιοχές, με γούστα, με τέτοια, με ιστορίες. Τόσα λεφτά έχεις, πάνε κάνε πλαστική. Μόνο αυτό δεν έκανες, πάνε κάνε μπότοξ. Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν, εσύ τι έπαθες? Λοιπόν, τραγουδάκι ωραίο, σαν καλλιτέχνης. Ακούγεται, πριν το τέλος, πάμε, επανέρχομαι.

0: γυρνώ σε φωτισμένο κι αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι, ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.
1: Για τα γενέθλια δεν με είπες χρόνια πολλά. Έχω γενέθλια σήμερα. Λαμπάδες ονειρεύεσαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Επιχείρηση σκούπα στον Ασπρόπυργο με 12 συλλήψεις και ξύλωμα άνω του 1 χιλιόμετρου παράνομων καλωδίων ρευματοκλοπής από Ρωμά. Ενώ οι νομοταγείς πολίτες ματώνουν από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, στη Δυτική Αττική η ασυδοσία καλά κρατεί με πειρατικές συνδέσεις και κλοπές νερού. Με drones, σκύλους και πάνοπλες δυνάμεις της Ελλάς, οι αρχές έκοψαν 13 παροχές σε ακόμη μια καθυστερημένη απόπειρα να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα ενός χρόνιου καθεστώτος ανομίας και Βούλευμα κόλαφος 203 σελίδων στέλνει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό, επισφραγίζοντας ότι το μπάζωμα στα Τέμπη έγινε με δόλο και προσχεδιασμένη συναπόφαση. Η δικαιοσύνη καταγράφει ομά ότι έστρωσαν άρον-άρον χαλίκια και πίσα για να κουκουλώσουν ποινικές ευθύνες και να εξαφανίσουν αποδεικτικά στοιχεία την ώρα που ακόμη αναζητούνταν σωροί και αγνοούμενοι. Η κρατική επιχείρηση συγκάλυψης έχει πλέον επίσημη δικαστική σφραγή, αφήνοντας το Μαξίμου παντελώς έκθετο. Επικοινωνιακά ψίχουλα και προκλητική κοροϊδία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κατευνάσει τη λαϊκή οργή για την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Αφού άφησε τα φαντς να κατασπαράξουν τις πρώτες κατοικίες, η κυβέρνηση τάζει τώρα 120 δόσεις και δίθεν πρόστιμα, ενώ στα καύσιμα εμπέζει την κοινωνία με προσωρινές επιδοτήσεις ασπιρίνες μόλις 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Αντί για μείωση έμεσων φόρων και πάταξη της εσχροκέρδειας, το Μαξίμου επιστρατεύει ξανά διεθνείς δικαιολογίες, απαιτώντας υποταγή στην εξαθλίωση. Με το βασανιστικό εκοφαντικό ερώτημα «Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε?», ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού στα Τέμπη, συγκλώνησε το δικαστήριο. Ξεσπώντας κατά των ανυπόστατων διαβεβαιώσεων του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή για την ασφάλεια λίγες μέρες πριν το μακελιό, περιέγραψε τον τιτάνιο αγώνα του γιού του με τις ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες. «Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», διεμήνει, ξεγυμνώνοντας το ανάλογο το εγκληματικό κράτος ενώπιον του δικαστηρίου. Νέο ενεργειακό σοκ και ασφυκτική πίεση στις διεθνείς τιμές καυσίμων πυροδοτεί η απόφαση της Μόσχας να παρατείνει τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ έως τα τέλη Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο, έχοντας πρόβλημα από τις αλλεπάλληλες ουκρανικές επιθέσεις με drones που έχουν παραλύσει μεγάλα δηληστήρια, σφίγγει τη στρόφιγγα για να συγκρατήσει το εσωτερικό κόστος, εκτινάσοντας τις τιμές σε ιστορικά υψηλά παγκοσμίως. Μια κίνηση φωτιά που σε συνδυασμό με εντάσεις στη Μέση Ανατολή απειλεί νέο κύμα ακρίβειας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά. Πάντα επίκαιρος. Η συνομιλία που είχες προηγουμένως ήταν συνταρακτική. Ομολογουμένως.
2: Ο κακός χαμός γίνεται και δεν παρουσιάζουν τίποτα τα κανάλια, ρε Δημήτρη. Άστα να πάνε.
3: Έτσι είναι. Τώρα θα πούμε στους ακροατές τι ψηφιακή φυλακή θα χτιστεί μέχρι το 2028, γιατί αυτό είναι το όριο. Αλλά πριν θα αναφέρουμε μια είδηση. Μίλησες για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ισραηλινοί διπλωμάτες έχουν επισκεφθεί τις φυλακές του Δομοκού όπου κρατώνταν ο Κασιδιάρης 3 φορές.
2: Α, όπου το ξέρεις αυτό? Έχεις κάποιο αποδεικτικό στοιχείο?
3: Έχω μια πληροφορία προσωπική.
2: Ναι, εντάξει, τότε δεν μπορώ να υιοθετήσω. Αλλά άμα εσύ λες ότι έχεις προσωπική πληροφορία, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω. Εγώ θέλω αποδεικτικά στοιχεία.
3: Ναι. Απλώς για να μην νομίζω ότι ο Κασιδιάρης είναι κάτι το ξεχωριστό και ότι θα σώσει την Ελλάδα.
2: Εντάξει.
3: Ένα κομμάτι του συστήματος είναι.
2: Ωραία, πάμε στο θέμα μας. Ψηφιακή διακυβέρνηση.
3: Ναι. Για να πάρουμε τις ψηφιακές ταυτότητες έχει οριστεί ένα όριο έως το 2028. Αυτό δεν είναι υποθετικά μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν όλα συμφωνήσει στο 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Τώρα θα δούμε πώς η ψηφιακή ταυτότητα χτίζεται και πώς χτίζεται μια ψηφιακή φυλακή που θα μας έχει μέσα όλους. Και η Ελλάδα βέβαια, γιατί είναι το πιο υποταγμένο πειραματόζωο. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Πάμε λοιπόν. Κάτι αλλάζει κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής. Όχι με ανακοινώσεις θεματικά γεγονότα, αλλά μέσω της αθόρυβης σιωπηλής ενοποίησης συστημάτων που πλέον παρακολουθούν, επαληθεύουν και ελέγχουν σχεδόν κάθε συναλλαγή και αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των θεσμών στους οποίους βασίζονται. Μέχρι το 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν καθοριστεί από διεθνείς οργανισμούς και έχουν αντικατοπτριστεί σε έγγραφα εσωτερικής πολιτικής, οι Αμερικάνοι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια επιλογή που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου επιλογή. Να αποδειχθούν μια τυποποιημένη ψηφιακή ταυτότητα ή να βρεθούν αποκλεισμένοι από την οικονομία που έχουν οικοδομήσει. Οι ίδιοι που έχουν οικοδομήσει την οικονομία, εάν δεν αποδεχτούν την ψηφιακή ταυτότητα, θα αποκλειστούν. Αυτή η προθεσμία δεν είναι υποθετική, δεν είναι μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν και τα τρία συμφωνήσει ως το 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν επιταχύνει πιλωτικά προγράμματα που συνδέουν τα βιομετρικά δεδομένα μας με πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα δεξιδιωτικά προνόμια μας και τις κοινωνικές υπηρεσίες που εμείς ακολουθούμε. Αυτό που εμφανίζεται ως προσεκτικά είναι η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, ενός συστήματος όπου η συμμετοχή στην κοινωνία απαιτεί συνεχή επαλήθευση και όπου η επαλήθευση μπορεί να ανακληθεί χωρίς δυνατότητα ένστασης. Τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια, ορατά σε όποιον είναι πρόθυμος να κοιτάξει πίσω από αυτά που μας λένε οι κρατούντες. Οι ανέπευες πληρωμές κοινωνικοποίησαν την ιδέα ότι το φυσικό χρήμα είναι ύποπτο. Τα διαβατήρια εμβολιασμού που βγήκανε λόγω του COVID δημιούργησαν το προηγούμενο ότι τα δεδομένα υγείας ότι τα δεδομένα υγείας είναι διαπιστευτήρια πρόσβασης. Οι τραπεζικές εφαρμογές απέδειξαν ότι οι λογαριασμοί μπορεί να παγώσουν και να μπλοκαριστούν άμεσα με βάση αλγοριθμικές αξιολογήσεις κινδύνου ή με πολιτικά κριτήρια. Μπορούν δηλαδή να μας παγώσουν τους λογαριασμούς, γιατί εμείς αντιστεκόμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε ένα πολιτικό κόμμα που κυβερνάει. Κάθε προηγούμενο φαινόταν μεμονωμένο. Συνολικά όμως όλα μαζί σχηματίζουν μια σαφή πορεία προς μια κοινωνία όπου η ίδια η ταυτότητα γίνεται ένα προνόμιο υπό όρους και όχι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα. Δεν μιλάμε για κάποια μακρινή δυστοπία που διακρίνεται γενικά όριστα στον ορίζοντα. Η υποδομή χτίζεται τώρα, πυρετοδός, αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, μέσω συνεργασιών μεταξύ κυβερνητικών φορέων, και ιδιωτικών εταιριών τεχνολογίας που λειτουργούν με ελάχιστο δημόσιο έλεγχο. Οι συνέπειες αυτής της μετάβασης δεν θα είναι προσωρινές προσαρμογές, αλλά μόνιμες αλλαγές στις συνθήκες της ζωής μας και της ελευθερίας μας. Για να κατανοήσουμε τι διακευεύεται, πρέπει να εξετάσουμε με ειλικρίνεια τους μηχανισμούς που συναρμολογούνται, τις εξαρτήσεις που σχεδιάζονται και τις εναλλακτικές λύσεις που εξαφανίζονται ραγδαία. Πώς λειτουργεί λοιπόν η πραγματική ψηφιακή ταυτότητα? Η ψηφιακή ταυτότητα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόσβασης και όχι ως απλή ταυτοποίηση. Είναι ένας διακόπτης που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να αποκόψει το άτομο από βασικές υπηρεσίες χωρίς δικαστικό έλεγχο ή αποδεικτικά πρότυπα. Η ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων στην ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, της άρρωσης του αμφιλιστροειδούς και της ανάλυσης συμπεριφοράς, δημιουργούν αμετάβλητους αναγνωριστικούς κωδικούς που δεν μπορούν να διαγραφούν ή να δανειστούν προσωρινά και εξαλείφοντας την ανωνυμία που κάποτε εξασφάλιζαν οι συναλλαγές με μετρητά και οι άτυπες οικονομικές πράξεις μεταξύ ιδιωτών και εμπόρων. Οι δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων επιτρέπουν τη συσχέτιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων τοποθεσίας, προτύπων αγορών, κοινωνικών σχέσεων και ψηφιακών επικοινωνιών, δημιουργώντας προγνωστικά μοντέλα συμπεριφοράς που προβλέπουν τη διαφωνία πριν αυτή μετατραπεί σε πράξη ή δράση. Η τεχνική αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνολογικές αλυσίδες που κατανεμημένων καθολικών, οι οποίες προβάλλουν τη μεταβλητότητα ως χαρακτηριστικό τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων ή οι τιμωρητικοί χαρακτηρισμοί καθίστανται μόνιμοι στοιχεία του ψηφιακού αρχείου κάθε ατόμου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση επεκτείνεται πέρα από τις κυβερνητικές εντολές. Εσύ δεν είπες ότι έχουμε μια ιδιωτική χώρα? Αυτό γίνεται τώρα με την ψηφιακή ταυτότητα. Και φτάνει η εταιρική πολιτική, όπου ο αποκλεισμός από τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη στέγαση και την απασχόληση μπορεί να επιβληθεί μέσω των όρων παροχής υπηρεσιών και όχι μέσω νόμων. Δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα θα μας αποκλείει από συστήματα υγείας, συστήματα οικονομίας ή διάφορα άλλα. Αρχικά η ψηφιακή ταυτότητα εμφανίζεται ως προαιρετική ευκολία. Οι πρώτοι χρήστες που υιοθετούν αυτή την πολιτική λαμβάνουν μικρά προνόμια που επικυρώνει το σύστημα στα μάτια των σκεπτικιστών. Στη συνέχεια έρχεται η ήπια υποχρέωση. Ορισμένες υπηρεσίες καθίστανται διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής επαλήθευσης. Κάτι που δικαιολογείται με τις επίκλησεις στην ασφάλεια ή την πρόληψη απάτης. Και τέλος, καταφθάνει η αυστηρή προθεσμία με όριο το 2028, όπου η μη συμμετοχή γίνεται ανώνυμη και την ανυπαρξία σε εμάς εντός της επίσημης οικονομίας αυτονών. Η καταγραφή βιομετρικών στοιχείων αποτελεί την πιο ανατρέψιμη πτυχή αυτή της μετάβασης. Σε αντίθεση με τους κωδικούς πρόσβασης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση παραβίασης. Μόλις το μοτίβο της ήριδας του ματιού ή η γεωμετρία του προσώπου μας καταχωρηθεί σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, παραμένει εκεί επαόριστον, προσβάσιμο σε συστήματα και φορείς που εμείς δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει ποτέ. Η ευκολία του να ξεκλειδώνετε το κινητό σας με μια ματιά επεκτείνεται απρόσκοπτα στην πρόσβαση στα χρήματά σας που βρίσκονται στην τράπεζα, στα μέσα μεταφοράς, στην ιατρική σας περίθαλψη κλπ. Η κάθε επαλήθευση περιέχει νέα δεδομένα. Κάθε ματιά, αφού χρησιμοποιείται η κόρη του ματιού μας, βελτιώνει το μοντέλο του ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πού πηγαίνουμε και τι σκεφτόμαστε για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταδείξει πως λειτουργούν αυτά τα συστήματα στην πράξη. Οι καναδικές αρχές δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορτηγατσίδων που διαμαρτύρονταν χωρίς καμιά δικαστική διαδικασία. Βρετανοί πολίτες ανακάλυψαν ότι ορισμένες πολιτικές δωρεές πυροδότησαν οικονομική επιτήρηση. Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι η ιδεολογική απόκληση από τις επικρατούσες αφηγήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό τους, αυτό για τις εταιρείες, από το τραπεζικό σύστημα και τον εμπορικό τους αποκλεισμό. Αυτά δεν είναι παρεκκλήσεις, ήταν πρόβες για το συστημικό στενό οικονομικό έλεγχο μέσω της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητας. Τα μετρητά εξαφανίζονται και μαζί τους καταργείται και η ιδιωτικότητα. Τα χαρτονομίσματα και τα μεταλλικά νομίσματα αντιπροσωπεύουν τον τελευταίο τομέα της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές. Τον τελευταίο χώρο όπου η ανταλλαγή πραγματοποιείται χωρίς μεσάζοντες και επιτήρηση ή άδεια. Η εξάλληψή τους δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική αλλαγή, αλλά ένα θεμελιώδη επαναπροσδιορισμό του ίδιου του χρήματος που από περιουσιακό μας στοιχείο γίνεται προνόμιο. Τα φυσικά μετρητά διαθέτουν ιδιότητες που τα ψηφιακά συστήματα δεν μπορούν να απορράγουν. Τα φυσικά μετρητά είναι άμεσα οριστικά και έχουν ανωνυμία. Όταν δίνουμε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ σε έναν έμπορο, η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς επαλήθευση από τρίτους. Καμιά τράπεζα δεν καταγράφει τη συναλλαγή, κανένας αλγόριθμος δεν επισημαίνει την αγορά για να την καταγράψει και να την αναλύσει, κανένα ίδρυμα δεν διατηρεί την ικανότητα να αντιστρέψει τη μεταφορά ή να παγώσει τα κεφάλαιά μας. Αυτή η αμεσότητα προσβάλλει τα συστήματα ελέγχου επειδή διαφεύγει της παρακολούθησης. Η εκστρατεία κατά των μετρητών προχωρά μέσω πολλαπλών διάβλων. Οι τράπεζες επικαλούνται το κόστος αποθήκευσης. Οι κυβερνήσεις επικαλούνται τη φοροδιαφυγή. Οι οικονομολόγοι επικαλούνται την αναποτελεσματικότητα. Κάθε επιχείρημα περιέχει μια μερική αλήθεια. Επαρκεί για να συγκαλύψει το βαθύτερο στόχο που είναι η εξάλληψη της οικονομικής δραστηριότητας που διαφεύγει της επιτήρησης και της φορολόγησης και τη διοικητική εποπτεία θα καταργηθεί. Όταν τα χρήματα υπάρχουν μόνο ως καταχωρήσεις σε βάση δεδομένων, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε πλούτο. Μας επιτρέπεται υπό όρους πρόσβαση στα χρήματά μας. Η διάκριση έχει σημασία. Η πραγματική ιδιοκτησία συνεπάγεται έλεγχο. Η περιουσία μας παραμένει δική μας ανεξάρτητη από την εξωτερική γνώμη ή από όρους πρόσβασης που συνεπάγονται άδεια. Έτσι λοιπόν θα μας εγκλωβίσουν. Οι πόροι μας θα παραμείνουν διαθέσιμοι μόνο για το διάστημα που διατηρούμε ευνοϊκή θέση απέναντι στους φυλακές μας. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις της πλήρους ψηφιοποίησης. Κάθε συναλλαγή γίνεται δεδομένο. Κάθε αγορά εισέρχεται στο προφίλ της συμπεριφορά μας. Τα βιβλία που αγοράζουμε, τα φάρμακα που χρειαζόμαστε, τα καταστήματα που συχνάζουμε, οι ώρες που εργαζόμαστε, οι ώρες που ξεκουραζόμαστε, όλα καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται αναλύοντας μοτίβα και συνήθειες. Διαμορφώνονται προβλέψεις και οι προβλέψεις επιτρέπουν την προληπτική παρέμβαση. Δηλαδή θα μπορούν να μας συλλαμβάνουν προληπτικά πριν κάνουμε το έγκλημα, πριν γίνει η πράξη. Το σύστημα δεν χρειάζεται να περιμένει να διαπράξουμε το έγκλημα. Μπορεί να εντοπίσει στατιστική πιθανότητα και να προσαρμόσει την πρόσβασή μας ανάλογα. Η κατάργηση των μετρητών επίσης καταστρέφει την άτυπη παραοικονομία που έχει στηρίξει τις κοινότητες σε περιόδους αναταραχών ή πολέμων. Παράπλευρες εργασίες που πληρώνονται με μετρητά, πωλήσεις στην αυλή που πραγματοποιούνται με γείτονες, οι φιλανθρωπικές δωρεές που δεν αφήνουν γραπτό ίχνος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που κρύβονται στα σπίτια μας δεν θα υπάρχουν. Αυτές οι πρακτικές απαραίτητες για την αρνητικότητα και την ανεξαρτησία μας καθίστανται ανιδύνατες όταν όλη η αξία ρέει μέσω ελεγχομένων και παρακολουθούμενων καναλιών. Η γιαγιά που δίνει δίνει κρυφά μετρητά σε ένα εγγόνι που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο γείτονας που πληρώνει για άτυπη φροντίδα των παιδιών. Ο έφηβος που κερδίζει το μισθό κάτω από τραπέζι με παράλληλη δουλειά. Όλες αυτές οι αλλαγές μπαίνουν τώρα στο φως της επιτήρησης, φορολογούνται, παρακολουθούνται και στερούνται της ανθρώπινης αμεσότητος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον ο φύλακας της πύλης. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν επεξεργάζονται απλώς δεδομένα. Δημιουργούν την πραγματικότητα του μέλλοντος. Ταξινομούν, κατηγοριοποιούν και καταδικάζουν μέσω στατιστικών συσχετήσεων που δεν απαιτούν ούτε αποδεικτικά στοιχεία ούτε εξηγήσεις. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να απολογηθούμε. Όταν ενσωματώνονται συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο άρατος κριτής διαιτητής της κοινωνικής μας συμμετοχής, εκδίδοντας κρίσεις σε χιλιαστά του δευτερολέπτου που οι ανθρώπινοι γραφειοκράτες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επεξεργαστούν. Ο συνδυασμός της ψηφιακής ταυτότητας και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί αυτοματοποιημένη κοινωνική ταξινόμηση σε μεγάλη κλίμακα. Η ψηφιακή μας ταυτότητα τροφοδοτεί με δεδομένα τους αλγόριθμους που αξιολογούν την πιστοληπτική μας ικανότητα, την απασχόλησή μας, την ασφάλειά μας, καθώς και την αξιοπιστία μας ως ενοικιαστή ή ως ταξιδιώτης. Αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς αόρατα, χωρίς να το γνωρίζουμε ή να έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας. Δεν υποβάλλουμε αίτηση αποκλεισμού. Το σύστημα εντοπίζει μέσω συσσωρευμένων συμπεριφορών και στατιστικών ανομαλιών ποιοι θα εκτοπιστούν από το κοινωνικό σύνολο. Τα ιστορικά πρότυπα διακρίσεων που έχουν εσωματωθεί σε δεκαετίες τραπεζικών αρχείων και αρχείων ποινικής δικαιοσύνης κωδικοποιούνται ως αλγοριθμική ουδετερότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μισεί, αναγνωρίζει πρότυπα. Εάν ορισμένοι ταχυδρομικοί κώδικες σχετίζονται με αθετήσεις δανείων, ο αλγόριθμος αποφεύγει αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικους. Εάν ορισμένες πολιτικές πεπιθήσεις συσχετίζονται με ακυρώσεις χρεώσεων, ο αλγόριθμος επισημαίνει στους φύλακές μας αυτές τις πεπιθήσεις. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε πολιτικές πεπιθήσεις. Το αποτέλεσμα είναι διακρίσεις, χωρίς διακριτική πρόθεση, αποκλεισμός από μετρητά, χωρίς ρητή πολιτική ή νομοθετική εξουσία. Η ταχύτητα της λήψης των αποφάσεων από την τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά την ανθρώπινη κατανόηση και τη δυνατότητα προσφυγής ή ένστασης. Μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψουμε ότι η ψηφιακή μας ταυτότητα έχει επισημάνει ότι η πρόσβασή μας ότι η πρόσβασή μας έχει περιοριστεί, οι συναλλαγές μας θα έχουν αποκλειστεί και ο αλγόριθμος θα έχει ήδη αξιολογήσει σε ένα δευτερόλεπτο χιλιάδες άλλα άτομα. Η διαδικασία προσφυγής που υπάρχουν απαιτούν από εμάς να αποδείξουμε την αθότητά μας σε ψηφιακά συστήματα και όχι σε ανθρώπους. Σε ψηφιακά συστήματα μάλιστα που θεωρούν δεδομένοι που θεωρούν δεδομένο το αλγοριθμικό αλάθητο. Το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε στις μηχανές ότι δεν πρέπει να αποκλειστούμε από τον κοινωνικό χώρο. Οι αλγόριθμοι πρόβλεψης εισάγουν μια χρονική τυραννία, την τιμωρία των μελλοντικών εγκλημάτων. Όποιος έχει δει την ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, η αστυνομία συλλάμβανε τους εγκληματίες πριν κάνουν το έγκλημα. Έτσι λοιπόν θα μας ελέγχουν για εγκλήματα που δεν έχουμε ακόμη διαπράξει. Εάν τα καταναλωτικά μας πρότυπα μοιάζουν με αυτά των προηγούμενων εγκληματιών, εάν το κοινωνικό μας δίκτυο περιλαμβάνει άτομα που έχουν επισημανθεί, εάν τα ταξιδιωτικά μας πρότυπα υποδηλώνουν ύποπτες προθέσεις, το σύστημα μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή μας προληπτικά. Τιμωρούμαστε ότι όχι γιατί έχουμε κάνει κάτι, αλλά για το ότι ενδέχεται να το κάνουμε σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε. Η κοινωνική πίστοση όπως έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα, έρχεται χωρίς το όνομά της. Η κυβέρνηση ψήφισε πριν 10 μέρες την κοινωνική οικονομική πίστοση. Όποιος δηλαδή έχει μια ατυχία και δεν μπορεί να πληρώσει ή την εφορία του ή το ρεύμα του στη ΔΕΗ, θα έχει μια ποινή. Η ποινή θα είναι ότι θα μας κόβουν το ρεύμα, θα μας κόβουν το νερό, θα μας κόβουν το χρήμα. Έτσι. Και αυτή έρχεται εδώ στην Ελλάδα, έκανε αρχή ο Μητσοτάκης χωρίς να αντισταθεί κανένας, και τώρα έχουμε μια οικονομική κοινωνική πίστοση όπως είναι ακριβώς στην Κίνα. Εμείς έχουμε μια βαθμολογία, Γρηγόρη, από το 1 μέχρι το 6 και οι εταιρείες έχουν μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Εάν η συμπεριφορά μας, η προσωπική ή η οικονομική δεν ακολουθεί αυτά που επιβάλλει το σύστημα, οι αριθμοί θα κατεβαίνουν. Από το 6 θα πηγαίνουν στο 5, από το 5 θα πηγαίνουν στο 4 και κάτι θα μας κόβουν σε κάθε φορά που κατεβαίνουμε αξιολογητική μονάδα. Αν πάμε στο 5 μπορεί να μας κόψουν το ρεύμα. Αν πάμε στο 4 μπορεί να μας κόψουν το νερό. Αν πάμε στο 3 μπορεί να μας κόψουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το κινέζικο σύστημα κοινωνικής πίστοσης που κάποτε θεωρούνταν στην Δύση ως αυταρχική υπερβολή χρησιμεύει πλέον ως πρότυπα για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω των υποδομών. Ο Κλάους Βάμπ έχει πει, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, ότι η Δύση θα προσαρμοστεί στο κινέζικο πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή με βαθμολογία. Και η βαθμολογία μας αυτή θα κατεβαίνει κάθε φορά που δεν επικροτούμε το σύστημα, μέχρι να μας κόψουν τα πάντα. Οι αρχές του, η επιβράβευση, με τη συμμόρφωση ή η τιμωρία με διαφωνία μεταφράζονται απρόσκοπτα σε δημοκρατικά πλαίσια όταν περιβάλλονται από τη γλώσσα της ευκολίας, της άνεσης, της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Έτσι θα μας λένε. Έχετε ευκολία σε πρόσβαση στις τράπεζες? Έχετε άνεση? Έχετε ασφάλεια? Έχετε δημόσια υγεία? Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τη δημιουργία βαθμολογιών πολιτών που συνδυάζουν την οικονομική υπευθυνότητα, την κοινωνική συμμόρφωση, την πολιτική αξιοπιστία που θέλουν αυτοί και τη συμμόρφωση με έναν τρόπο ζωής που επιβάλλουν οι φυλακές μας. Αυτές οι βαθμολογίες καθορίζουν όχι μόνο την πρόσβαση σε δάνεια, αλλά και την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο δεν θα μπορεί να δώσει εξετάσεις εάν έχει στα πανεπιστήμια, εάν έχει αρνητική βαθμολογία, και θα μένει απ' έξω από την ανώτατη παιδεία. Δημιουργούν ένα σύστημα καστών πιο άκαμπτο από την κληρονομική ιεραρχία, διότι επικαλείται την νομιμότητα των δεδομένων και την ουδετερότητα της αλγοριθμικής αξιολόγησης. Η αρχιτεκτονική της υπακοής βασίζεται στην ορατότητα. Όταν οι ίδιοι πολίτες γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, παρακολουθούν οι ίδιοι και τους εαυτούς τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι συναλλαγές τους αναλύονται, αυτολογοκρίνονται μόνοι τους με τις αγορές τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι κινήσεις τους παρακολουθούνται, περιορίζουν τις σχέσεις τους ή καρφώνουν τους άλλους. Αυτή η εξωτερικευμένη επιτήρηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από την εξωτερική επιβολή μέσω νόμου, διότι λειτουργεί συνεχώς αυτόματα και χωρίς κόστος. Τα συστήματα κοινωνικής πίστοσης επίσης μετατρέπουν τις κοινωνικές σχέσεις σε όπλα. Η βαθμολογία μας επηρεάζει εκείνους με τους οποίους συναστρεφόμαστε. Οι βαθμολογίες τους επηρεάζουν τη δική μας βαθμολογία. Αυτό δημιουργεί ισχυρά κίνητρα, συμπεριφορές αποκλεισμού για τη διακοπή των σχέσεων με αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ή την αστυνόμευση της συμπεριφοράς των φίλων μας και των συγγενών μας. Το σύστημα μετακυλεί το κόστος επιβολής του νόμου στον ίδιο τον πληθυσμό. μετατρέποντας τους πολίτες σε πληροφοριοδότες της ίδιας τους της υποδούλωσης. Η κοινωνικοποίηση της δημόσιας διαπόμπευσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών έχει προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή του συστήματος της κοινωνικής πίστοσης, το οποίο έρχεται ταγδαίους ρυθμούς στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη αποδεχτεί ότι τα άτομα μπορούν να αποκλειστούν από τις πλατφόρμες και να χάσουν την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες και να υποστούν οικονομικό αποκλεισμό με βάση τη δημόσια γνώμη ή την αλγοριθμική αξιολόγηση. Αρχίζουμε να συνηθίζουμε την καταστροφή των μέσων διαβίωσης μέσω καμπανιών που γίνονται viral και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Το σύστημα κοινωνικής πίστοσης απλώς επισημοποιεί αυτές τις πρακτικές και τις καθιστά συστηματικές. Το τέλος της εργασίας σημαίνει την αρχή της εξάρτησης. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση απειλούν όχι μόνο απασχόληση της θέσης εργασίας, αλλά και την ίδια έννοια της παραγωγικής ηθαγένειας. Καθώς οι αλγόριθμοι αντικαθιστούν την ανάλυση των υπαλλήλων γραφείου και η ρομποτική αντικαθιστά τη χειρονακτική εργασία, η σχέση μεταξύ προσπάθειας και επιβίωσης διακόπτεται. Η προτιμόμενη βασική λύση που μας την έχει προτείνει και ο Μητσοτάκης, το καθολικό βασικό εισόδημα, δεν αντιπροσωπεύει γενεοδορία, αλλά την εδραίωση ελέγχου μέσω της εξάρτησης, για να καταλάβετε γιατί ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα αυτά. Το καθολικό βασικό εισόδημα μετατρέπει τους πολίτες από παραγωγούς σε αποδέκτες, από συνεισφέροντες σε ηκέτες. Το εισόδημα είναι ανεφόρο μόνο στη ρητορική. Στην πράξη θα διακινείται μέσω της ίδιας της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητας που παρακολουθεί όλες τις άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αποδοχή της πληρωμής συνιστά την αποδοχή του συστήματος και της υποδομής χωρίς όρους. Όσοι αρνούνται την ψηφιακή ταυτότητα, να έρθουμε τώρα στο ζουμί, θα αποκλειστούν από κάθε εισόδημα, όχι ως τιμωρία, αλλά λόγω αποκλεισμού από το μηχανισμό της διανομής. Θα μας βγάλουν δηλαδή έξω, όσοι δεν δεχτούμε την ψηφιακή ταυτότητα, έξω από το μηχανισμό της διανομής. Το ποσό που παρέχεται κυμαίνεται πάντα στο επίπεδο της επιβίωσης. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Όλα αυτά τα μέτρα δεν κυμαίνονται στο επίπεδο της επιβίωσης. Επιτρέποντας την απότρεψη της φτώχειας, αλλά ανεπαρκές για να εξασφαλίσει οικονομική ανεξαρτησία. Θα γίνουμε οικονομικά εξαρτώμενοι από τους φύλακες. Οι δικαιούχοι παραμένουν διαρκώς σε κατάσταση επισφάλειας, γνωρίζοντας ότι η μη συμμόρφωση ενέχει τον κίνδυνο της διακοπής και αυτής της ελάχιστης παροχής. Αυτό δημιουργεί ένα πληθυσμό ευκολότερο στη διαχείριση από οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση, καθώς στερείται τόσο πόρων για αντίσταση, όσο και της παραγωγικής ανεξαρτησίας που θα μπορούσε να στηρίξει εναλλακτικές κοινότητες. Η κατάργηση της εργασίας από το σύστημα καταστρέφει περισσότερο από το εισόδημα. Καταστρέφει το νόημα της κοινότητας και τον κοινωνικό ιστό που συνδέουν τα άτομα μέσω αμοιβαίας εξάρτησης. Ο κουρέας, ο μηχανικός, ο τοπικός καταστηματάρχης, αυτές οι μορφές δεν παρήχαν απλώς υπηρεσίες, αλλά κοινωνική σύνδεση, γνώση της γειτονιάς, άτυπη υποστήριξη. Η αντικατάστασή τους από αυτοματοποιημένα συστήματα και κεντρική διανομή εξαλείφει αυτούς τους κόμβους της κοινότητας, αφήνοντας απομονωμένους δικαιούχους συνδεδεμένους μόνο με το διοικητικό κρατικό μηχανισμό. Αυτό έγινε και στη Σοβιετική Ένωση, ήταν ένα πείραμα τότε που τα Σοβιέτ μόνο έκαναν προτάσεις προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά την απόφαση για την παραγωγή και τις παραγωγικές συνθήκες τις έπαιρνε μόνο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στη Σοβιετική Ένωση και το Πολιτμπυρό, το Κομματικό Γραφείο. Η μετάβαση στο βασικό καθολικό εισόδημα διευκολύνει επίσης την κατάργηση των μετρητών. Όταν όλα τα εισοδήματα καταβάλλονται ψηφιακά και όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται μέσω ελεγχομένων καναλιών, Η άτυπη οικονομία εξαφανίζεται. Καμιά δηλωτή εργασία δεν συμπληρώνει την επίσημη αμοιβή. Καμιά συναλλαγή με μετρητά δεν ξεφεύγει από το δίχτυ. Η πλήρης διαφάνεια της οικονομικής ζωής επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο με περιορισμούς που εφαρμόζονται απρόσκοπτα σε όσους παρεκκλίνουν από τις συστημικές συμπεριφορές. Οι γεωργικές καλλιέργειες εξαφανίζονται κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ τα δέντρα δεδομένων καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών, αυτά τα κέντρα που έρχονται τώρα. Καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών κρατών. Οι γεωργικές εκτάσεις αγοράζονται από θεσμικούς επενδυτές και μετατρέπονται σε παροχές προστασίας που απαγορεύουν την καλλιέργεια. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν την εντύπωση μόνιμης εξάλληψης. Αυτές οι εξελίξεις συγκλίνουν προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Τον έλεγχο των τροφίμων ως μηχανισμό διαχείρισης του πληθυσμού. Θα μας ελέγχουν μέσω των τροφίμων. Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τον περιορισμό των μερίδων που τρώμε με ακρίβεια, η οποία ήταν αδύνατη στα προηγούμενα συστήματα. Οι διατροφικές μας δόσεις μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της υγείας μας. Αυτό που κάνει ο Πανούσης και εσείς το έχετε δημοσιεύσει πολλές φορές. Στο ανθρακικό μας αποτύπωμα, στην κοινωνική μας βαθμολογία, ορισμένα τρόφιμα καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Η κατανάλωση κρέατος περιορίζεται με βάση τους υπολογισμούς των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε γεύμα γίνεται μέρος του μόνιμου φακέλου μας. Η προώθηση εναλλακτικών πρωτεΐνων με βάση τα έντομα και τα κρέατα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο, δηλαδή τα συντετικά υποκατάστατα, θα προχωρήσουν μαλματοδός. Δεν επιταχύνεται απλώς μέσω του μάρκετινγκ, αλλά μέσω της εξάλληψης των εναλλακτικών επιλογών. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταναλώνουμε όλα αυτά που μας προσφέρουν. Η παραδοσιακή γεωργία αντικαθίσταται οικονομικά μη βιώσιμη λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων, όταν τα δίκτυα διανομής δίνουν προτεραιότητα σε εγκεκριμένα προϊόντα, όταν τα συστήματα ψηφιακής ταυτότητας περιορίζουν τις αγορές τροφίμων με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο πληθυσμός στρέφεται σε υποκατάστατα όχι από επιλογή, αλλά από βίαιη αναγκαιότητα. Ο έλεγχος των τροφίμων αποτελεί το μέσο πίεσης, το απόλυτο μέσο πίεσης, διότι η πείνα δεν γνωρίζει ιδεολογίες. Το άτομο που ενδεχομένως αντιστέκεται στην επιτήρηση από θέμα αρχής θα υποχωρήσει όταν τα παιδιά του χρειάζονται τροφή. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτή την ασυμμετρία και την εκμεταλλεύεται αδίστακτα. Και αυτοί που λειτουργούν το σύστημα είναι αδίστακτοι. Η συμμόρφωση με την ψηφιακή ταυτότητα, με την παρακολούθηση των εκπομπών άνθρακα, με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς μας γίνεται προϋπόθεση για πρόσβαση στην ίδια την τροφή. Η ρητορική της βιωσιμότητας συγκαλύπτει την πραγματικότητα του ελέγχου. Οι υπερβολητικές ανησυχίες είναι γνήσιες, αλλά η εκμετάλλευσή τους για αυταρχικούς σκοπούς δεν αντιμετωπίζει την οικολογική κρίση. Απλώς τη μετατρέπει σε όπλο. Δηλαδή την πείνα θα τη μετατρέψουν σε όπλο. Τα ίδια συστήματα που ισχυρίζονται ότι μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα μέσω του ελέγχου της διατροφής, διατηρούν τη βιομηχανική υποδομή της επιτήρησης, της κατανάλωσης ενέργειας, των κέντρων δεδομένων. Τα πρότυπα της κατανάλωσης της ελίτ διαχειριστικής τάξης θα είναι μόνο για αυτούς. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο προς τα κάτω, ποτέ προς τα πάνω. Γιατί αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Η φυσική υποδομή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί. Οι νόμοι μπορούν να καταργηθούν, όμως τα ψηφιακά συστήματα μόλις εγκατασταθούν αναπτύσσουν εξαρτήσεις από την πορεία, καταργούν την κατάργησή τους και καθιστούν την κατάργησή τους σχεδόν αδύνατη. Οι βάσεις δεδομένων υπάρχουν. Οι αλγοριθμοί έχουν εκπαιδευτεί. Ο πληθυσμός έχει προσαρμοστεί. Η επιστροφή στις προηγούμενες ρυθμίσεις καθίσταται αδιανόητη, όχι επειδή είναι τεχνικά αδύνατη, αλλά επειδή η κοινωνική και τεχνική υποδομή για εναλλακτικές λύσεις έχει καταστραφεί. Δεν θα μας δίνουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Η εξάλληψη των μετρητών καταδεικνύει ότι αυτή η μη ανατρέψιμη φύση του ψηφιακού συστήματος και αποδεικνύεται καθολικά. Μόλις σταματήσει η κυκλοφορία του φυσικού νομίσματος, η γλώσσα της χρήσης του ατροφεί. Οι νέοι που μεγαλώνουν με ψηφιακές συναλλαγές δεν μπορούν να αντιληφθούν την οικονομική ζωή εκτός των ελεγχομένων καναλιών ψηφιακών δομών. Η φυσική υποδομή των μετρητών, τυπογραφία, δίκτυα διανομής, διαχείριση μετρητών λιανικής υποβαθμίζεται ή επαναχρησιμοποιείται. Η επαναεισαγωγή γίνεται ένα τεράστιο εγχείρημα που λίγοι πολιτικοί θα επιχειρήσουν. Ομοίως οι δεξιότητες της ανώνυμης διαβίωσης και ζωής, η πλογίηση χωρίς GPS, η επικοινωνία χωρίς ψηφιακά ίχνη, οι συναλλαγές χωρίς αρχεία ατροφούν λόγω της μη χρήσης. Κάθε γενιά γίνεται λιγότερο ικανή να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ψηφιακά συστήματα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μέχρι το 2028 η γενιά που θυμάται την πραγματική ιδιωτικότητα θα έχει γεράσει και θα έχει μειωθεί αριθμητικά και θα έχει χάσει την επιρροή της. Οι ψηφιακοί πολίτες, κυβερνοσκλάβοι, θα αποδεχθούν την κατάστασή τους ως φυσική και ως τη μοναδική πραγματικότητα που έχουν γνωρίσει. Η θεσμική κατάληψη διασφαλίζει ότι καμιά εκλογική νίκη δεν αρκεί για να αντιστρέψει αυτές τις τάσεις. Οι γραφειοκράτες που εφαρμόζουν την ψηφιακή ταυτότητα υπερβαίνουν πολύ τα πολιτικά κόμματα. Οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν, αλλά η ψηφιακή υποδομή παραμένει άθικτη. Οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν τα έθνη στην εφαρμογή ανεξάρτητα από τις εχώριες πολιτικές μεταβολές. Ακόμη και η ειλικρινής αντιπολίτευση έρχεται αντιμέτωπη με ένα μηχανισμό υπερβολικά τεράστιο, υπερβολικά εδρεωμένο, πολύ απαραίτητος για την καθημερινή λειτουργία για να αποσυναρμολογηθεί εντός των συνταγματικών εντολών. Οι πληθυσμοί δεν αντιστέκονται στον ολοκληρωτικό ψηφιακό έλεγχο επειδή δεν έρχεται ως καταστροφή αλλά ως ευκολία. Το βήμα, κάθε βήμα προς την ψηφιακή ταυτότητα είναι ορθολογικό, δικαιολογημένο, ελκυστικό. Το κοινό αποδέχεται την επιτήρηση επειδή είναι συσκευασμένη ως άνεση και ασφάλεια. Παρετείται από την ιδιωτικότητα επειδή η ιδιωτικότητα παρουσιάζεται ως ύποπτη. Αποδέχεται την εξάρτηση επειδή η εξάρτηση προωθείται από την ελευθερία και από την ανάγκη. Η ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής αποδεικνύεται θανατηφόρα για την ελευθερία. Κανονικοποιούμε αυτός που θα έπρεπε να μας τρομάζει. Ο βάτραχος βράζει όχι επειδή δεν έχει λογική να πηδήξει, αλλά επειδή η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά με κάθε βαθμό και μοιάζει με τον προηγούμενο. Όσο το νερό γίνεται πιο καυτό, η ικανότητα διαφυγής του έχει ατροφήσει. Λέμε στον εαυτό μας ότι θα αντισταθούμε όταν ξεπεραστεί το όριο, όταν διασχίσουμε την κόκκινη γραμμή, χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι το όριο μετακινείται συνεχώς και ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει δεκάδες όρια που οι πρόγονοί μας θα τα είχαν υπερασπιστεί. Ο μύθος της αντίστασης συντηρεί τον εφησυχασμό. Φανταζόμαστε ότι όταν η τυραννία γίνει προφανής θα αντιδράσουμε, θα αποστηθούμε, θα αποχωρήσουμε, θα βγούμε εκτός δικτύου, θα βγούμε στον δρόμο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνονται. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία αποθαρρύνει. Όταν έρθει η συνειδητοποίηση, η ικανότητα για την αποτελεσματική αντίσταση έχει ήδη αποσυναρμολογηθεί. Θα αποσυνδεθούμε από το δίκτυο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνουν. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία τα αποθαρρύνει. Η ψηφιακή ταυτότητα εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη επιθυμία για να ανήκει κάπου. Ο αποκλεισμός από το σύστημα δεν είναι απλώς άβολος, είναι κοινωνικός θάνατος. Το άτομο χωρίς ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορεί να συμμετάσχει στην οικονομία, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, δεν μπορεί να διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. το κόστος της αντίστασης είναι ολικό, άμεσο και ορατό. Ενώ το κόστος της συμμόρφωσης είναι σταδιακό, αναβαλλόμενο και αφηρημένο. Αυτή η ασυμμετρία διασφαλίζει ότι οι περισσότεροι θα συμμορφωθούν και ότι η αντίσταση θα παραμείνει προνόμιο όσων διαθέτουν ασυνήθιστους πόρους ή ασυνήθιστη πεποίθηση ή είναι πολύ δυνατή. Η ομαλοποίηση της επιτήρησης έχει ήδη συμβεί. Μεταφέρουμε και οθελώς συσκευές εντοπισμού και παρακολούθησης. Μοιραζόμαστε τις τοποθεσίες μας, τις προτισμήσεις μας, τις σχέσεις μας με πλατφόρμες που δημιουργούν έσοδα από αυτά τα δεδομένα. Δεχόμαστε αναγνώριση προσώπου στα αεροδρόμια, σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων για τηλέφωνα, ανάλυση φωνής για βοηθούς. Κάθε αποδοχή μας εκπαιδεύει για την επόμενη μεγαλύτερη παράδοση. Η ψηφιακή ταυτότητα απλώς ενοποιεί αυτές τις ξεχωριστές συνενέσεις κάτω από ένα ενιαίο έλεγχο. Ο ορίζοντας του 2028 δεν είναι ένα παραμύθι. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ορίσει το 2028 ως στόχο για την παρατολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΙΕ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλες συντονίζονται με την προθεσμία αυτή. Οι εθνικές κυβερνήσεις εκφυγραμμίζονται με τις πολιτικές αυτές αναλόγως της θέσης τους. Κατασκευάζονται οι υποδομές, συντάσσεται η νομοθεσία από τους φύλακες, η οποία επιβάλλεται στα κάθε κράτη, η νομοθεσία θα επιβληθεί στα κάθε κράτη, στο κάθε κράτος, και προετοιμάζονται τους πληθυσμούς να δεχτούν την ψηφιακή τυραννία. Αυτό το χρονοδιάγραμμα παρέχει αρκετά χρόνια για την ομαλοποίηση και την απόστηση των πληθυσμών που αντιστέκονται για την ορίμανση της τεχνικής υποδομής και για την ενοποίηση των ανταγωνιστικών συστημάτων σε ενιαία πρότυπα. Αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα δεκαετιών προετοιμασίας της τελικής φώσης μιας μεταμόρφωσης που ξεκίνησε με τις πιστωτικές κάρτες και επιταχύρθηκε μέσω των smartphones. Το περιθώριο για αποτελεσματική αντίσταση στενεύει καθημερινά. Κάθε νέο πιλωτικό πρόγραμμα, κάθε νέο στρατοπεδικός κανονισμός, κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία που απαιτεί επαληθευμένη ταυτότητα, όλο αυτό χτίζουν ένα σκελετό συστήματος ελέγχου. Δηλαδή τι λένε, ότι η τράπεζα θα μας λένε επικαιροποίηση των στοιχείων και δεν δεχόμαστε επικαιροποίηση και πρόσβαση στους λογαριασμούς αν δεν επιδείξουμε την ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι, όλα τα συστήματα θα ενωθούν και θα κάνουν μια ψηφιακή τυραννία. Μέχρι το 2028 το ζήτημα θα έχει επιληθεί, όχι μέσω συζήτησης, αλλά μέσω τετελεσμένου γεγονότος. Η υποδομή θα υπάρχει, ο πληθυσμός θα έχει ενταχθεί, οι εξαιρέσεις, οι αντιστάσεις θα περιοριστούν, θα φτωχοποιηθούν και θα ξεχαστούν. Οι προειδοποιήσεις που εφαρμόζονται σήμερα θα απορριφθούν ως παρανοϊκές εικαστίες. Ακόμη όταν η πραγματικότητα που περιγράφουν θα έχει γίνει το νερό στο οποίο κολυμπούν όλοι οι αόρατοι επειδή είναι πανταχού παρόντες. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής. Οι επόμενες δεκαετίες θα καθοριστούν από τον αγώνα μεταξύ του ψηφιακού ολοκληρωτισμού και της ανθρώπινης αυτονομίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένος. Ο μηχανισμός ελέγχου, όσο προηγμένος και αν είναι, απαιτεί την ανθρώπινη συμμόρφωση για να λειτουργήσει. Ωστόσο η πορεία ευνοεί τους ελεγκτές, διότι ενεργούν με συντονισμό, πόρους και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ ο πληθυσμός κοιμάται αποσπασμένος από το θέαμα και την άνεση. Η προθεσμία του 2028 δεν είναι απλώς ένας πολιτικός στόχος, είναι το κλείσιμο μιας πόρτας. Μετά από αυτήν, ο κόσμος των συναλλαγών με μετρητά, της ανώνυμης κυκλοφορίας, της μη παρακολουθούμενης επικοινωνίας και της μη επαληθευμένης ταυτότητας θα καταστεί απρόσιτος. Όχι μέσω του νόμου, αλλά μέσω της ψηφιακής υποδομής που θα έχει επιβληθεί. Το παρελθόν θα καθίσταται κυριολεκτικά απρόσιτο επειδή τα μέσα για την επίσκεψή του έχουν αποσυνομολογηθεί. Όχι αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Όλοι αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε περιορισμένες επιλογές. μπορούν να προετοιμάσουν οι ελεκτές εναλλακτικά συστήματα, να καλλιεργήσουν αναλογικές δεξιότητες, να δημιουργήσουν κοινότητες αμοιβαίας υποστήριξης μέσα στα ψηφιακά κανάλια.
2: Ολοκλήρωσε όμως, Δημήτρη, δεν έχουμε χρόνο πολύ, ολοκλήρωσε.
3: Ωραία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να αντισταθούμε με αυτό που λες εσύ στην εκπομπή. Αλληλεγγύη και ενότητα του κόσμου.
2: Έτσι.
3: Αυτό που λέμε τώρα στην εκπομπή, εγώ σας περιέγραψα τι ακριβώς έρχεται τα δύο τελευταία χρόνια και εμείς μπορούμε να αντισταθούμε μόνο με αλληλεγγύη, ανθρώπινη και δύναμη. Γρηγόρη, αυτό που λες εσύ, αυτό είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων χωρίς να μας ελέγχουν τα μηχανήματα. Γιατί όταν αρχίσουν να μας ελέγχουν τα μηχανήματα δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτή ήταν η σημερινή πρόσβαση.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και όλα αυτά που σχεδιάζουν ήδη τα εφαρμόζεται, ο Μητσοτάκης το εφάρμοσε με την οικονομική κοινωνική πίστοση.
2: Έτσι, καλό μεσημέρι, Δημήτρη, δεν έχω χρόνο, σε ευχαριστούμε για όλα.
3: Έλα, γεια σου. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Τραπεζικό για όλες τις πληροφορίες. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Πάω κατευθείαν σε τραγούδι. Πρέπει να παραδώσω τη σκυτάλη στον επόμενο. Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Επιχείρηση σκούπα στον Ασπρόπυργο με 12 συλλήψεις και ξύλο μάνο του 1 χιλιόμετρου παράνομων καλώδιων ρευματοκλοπής από Ρωμά. Ενώ οι νομοταγείς πολίτες ματώνουν από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, στη Δυτική Αττική η ασυδοσία καλά κρατεί με πειρατικές συνδέσεις και κλοπές νερού. Με ντρόουνς, σκύλους και πάνοπλες δυνάμεις της Ελλάς, οι αρχές έκοψαν 13 παροχές σε ακόμη μια καθυστερημένη απόπειρα να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα ενός χρόνιου καθεστώτος ανομίας και κετοποίησης. Βούλευμα κόλαφος 203 σελίδων στέλνει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό, επισφραγίζοντας ότι το μπάζωμα στα Τέμπη έγινε με δόλο και προσχεδιασμένη συναπόφαση. Η δικαιοσύνη καταγράφει ομά ότι έστρωσαν άρον-άρον χαλίκια και πίσα για να κουκουλώσουν ποινικές ευθύνες και να εξαφανίσουν αποδεικτικά στοιχεία, την ώρα που ακόμη αναζητούνταν σωροί και αγνοούμενοι. Η κρατική επιχείρηση συγκάλυψης έχει πλέον επίσημη δικαστική σφραγίδα, αφήνοντας το Μαξίμου παντελώς έκθετο. Επικοινωνιακά ψίχουλα και προκλητική κοροϊδία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κατευνάσει τη λαϊκή οργή για την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Αφού άφησε τα φαντς να κατασπαράξουν τις πρώτες κατοικίες, η κυβέρνηση τάζει τώρα 120 δόσεις και δίθεν πρόστιμα, ενώ στα καύσιμα εμπέζει την κοινωνία με προσωρινές επιδοτήσεις ασφαλείας.

0: πυρήνες μόλις 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Αντί για μείωση έμεσων φόρων και πάταξη της εσχροκέρδειας, το Μαξίμου επιστρατεύει ξανά διεθνείς δικαιολογίες, απαιτώντας υποταγή στην εξαθλίωση. Με το βασανιστικό εκοφαντικό ερώτημα, αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε, ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού στα Τέμπη, συγκλώνησε το δικαστήριο. Ξεσπώντας κατά των ανυπόστατων διαβεβαιώσεων του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή για ασφάλεια λίγες μέρες πριν το μακελιό, περιέγραψε τον τιτάνιο αγώνα του γιού του με τις ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, διεμήνησε, ξεκυμρώνοντας το ανάλγητο εγκληματικό κράτος ενώπιον του δικαστηρίου. Νέο ενεργειακό σοκ και ασφυκτική πίεση στις διεθνείς τιμές καυσίμων πυροδοτεί η απόφαση της Μόσχας να παρατείνει τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ έως τα τέλη Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο, έχοντας πρόβλημα από τις αλλεπάλληλες ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς που έχουν παραλύσει μεγάλα διυλιστήρια, σφίγγει τη στρόφιγγα για να συγκρατήσει το εσωτερικό κόστος, εκτινάσοντας τις τιμές σε ιστορικά υψηλά παγκοσμίως. Μια κίνηση φωτιά που σε συνδυασμό με εντάσεις στη Μέση Ανατολή απειλεί με νέο κύμα ακρίβειας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης,
14: μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
16: Ε?
17: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
17: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
18: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη.
17: Η αναλφάβητη.
16: Η απέδευτη.
19: Πάμε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Καλκιώτης. Είμαστε εδώ να εξηγήσουμε για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης που έχει να κάνει τα κόκκινα δάνεια. Εμείς έχουμε μία αρχή εδώ. Πηγαίνουμε από τον πολίτη για τον πολίτη. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στη Λαϊκή του Κορυδαλού. Μίλησα με πολύ κόσμο. Θα ακούσουμε κανένα δύο αποσπάσματα σήμερα. Χωρίς λογοκρισία, όπως μιλάει ο κόσμος. Και βέβαια θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, τους πληστηριασμούς, τις δημόσιες οφειλές. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να μπορέσει να έχει την καλύτερη απάντηση και στους πληστηριασμούς και στις δημόσιες οφειλές. Να ξεκινήσουμε όμως από το πρώτο οχητικό που έχουμε, που έχω πάρει μια συνέντευξη από έναν φίλο εκεί στη Λαϊκή και τον ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα, πώς βλέπεις τις τιμές στην Λαϊκή και βεβαίως και τι γίνεται αν μπορεί να πληρώνει ο άνθρωπος, πόσες μέρες κρατάνε τα λεφτά του. Οι περισσότεροι μου είπαν από 15 μέχρι και 25 μέρες. Πάμε στο πρώτο ηχητικό.
5: Πώς είναι τα πράγματα, τι λέτε με τον κόσμο, εσείς πώς τα πάτε?
11: Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πιο δύσκολα δεν γίνονται. Τα πετρέλαια πανάκριβα, τα φάρμακα πανάκριβα. Όλα είναι πανάκριβα. Μετά από 50 χρόνια που είμαι στη Λαϊκή, το ΟΣΔΕ άνοιξε χτες. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Οι ζημιές που γίνανε στην κορυφή με τα σταφύλια, πώς θα μπορέσουν ο κόσμος να πάρει αποζημιώσεις?
5: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
19: Λοιπόν, παιδιά, τώρα το φτιάχνουμε λίγο, κατανόηση δεν είναι και το πιο εξελιγμένο. Εδώ είναι μια κυρία, είναι παραγωγός έμπορος στη Λαϊκή και λέει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα ανακοινώθηκαν 120 δόσεις. Είναι ένα άλλο εργαλείο στα χέρια μας. Οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους οφειλέτες, καλοδεχόμενο. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπήρχε το καθεστώς των 72 δόσεων, το οποίο καλό θα ήταν να ήταν η κυρία Βορδόνη εδώ νομικός να σας εξηγήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα σας πω τα πιο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, οι 120 δόσεις είναι οι παλιές 72 που γίνονται αυτομάτως 120 δόσεις όποιος θέλει. Εκεί όμως τι έχουμε? Εκεί έχουμε τη ρύθμιση των 120 δόσεων, πρώτον, σε υψηλότερο επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο σε σχέση πάντα με τον εξοδικαστικό μιλά. Το ισχυρότερο από όλα είναι, πρώτον, οι 120 δόσεις δεν μνημονεύουν κούρεμα. Να μου πεις όλες οι δημόσιες οφειλές έχουν κούρεμα. Όχι, αλλά εγώ νομίζω σήμερα θα δείξω, αν το έχω φέρει μαζί μου, σε δημόσιες οφειλές στην εφορία που κουρέψαμε 550.000. Αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν εγώ αυτή τη στιγμή έχω έστω μια δυνατότητα, μια πιθανότητα, πολλές πιθανότητες, αλλά εγώ λέω μια, να διεκδικήσω το κούρεμα, γιατί να μην πάω στις 240 δόσεις. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, σημαντικότερο, έχω υψηλότερο επιτόκιο. Και τρίτον, είναι περιορισμένο το χρονικό πλαίσιο που θα πρέπει να μπει κάποιος σε 120 δόσεις. Που σημαίνει τι. Στείλτε τα ερωτήματά σας εδώ που είσαστε από το TikTok και www μπορείς να το σώσεις μία λέξη.gr και εκεί μπορείτε να στείλετε ερωτήματα ή καλέστε στο 2-17-18.000, είναι το τηλέφωνο εδώ στο Mach FM, να τα ζητήσουμε. Και το σημαντικότερο είναι ότι, προσέχτε λίγο, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ότι οι υφιστάμενες οφειλές, οι ρυθμισμένες, δεν εντάσσονται. Ενώ στον εξοδικαστικό μπορεί να ρυθμίσουν. Είναι λίγο τεχνικά λίγο όλα αυτά που σας λέω. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ τώρα που με βλέπεις και μου λες: ξέρεις κάτι, εγώ έχω μία ρύθμιση και είμαι στις 60 δόσεις. Παραδείγματος χάρη. Μπορώ να διεκδικήσω 240. Δεν μας απαγόρευε κανένα στον εξοδικαστικό να πάμε στις 240 δόσεις. Άρα, μπορούσε κάποιος που είχε 50-100 δόσεις να πάει στις 240 και να διεκδικήσει χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη διάρκεια, κάτι που του συμφέρει. Αυτό. Ο νόμος λέει, με μια πρόχειρη ματιά που του ρίξαμε, ότι δεν μπορεί να ρυθμίσει μη ρυθμιζόμενες οφειλές. Πολλοί είχατε έρθει και είχατε ένα δάνειο σε πάλι, ένα δάνειο στην εφορία, ένα δάνειο σε πάλι, ένα δάνειο στην Ίντρουμ, και είχατε κάποιες δόσεις, 50 δόσεις, και μου λέγατε ότι κοίταξε να δεις, το έχω ρυθμίσει, αλλά και πολύ, ρε παιδί μου, τι μπορούμε να κάνουμε. Με τον εξοδικαστικό μπορούσε διασταλτικά να ρυθμιστούν και αυτές οι δόσεις. Οι 50 γίνουν 240. Με το νομικό πλαίσιο που έφερε τις 120 δόσεις, καλό είναι 120 δόσεις. Ό,τι περισσότερο εργαλεία, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορώ να ρυθμίσω τις ρυθμιζόμενες δόσεις. Δηλαδή τις 50 δεν μπορώ να τις κάνω 240. Ακριβότερο το επιτόκιο και δεν μνημονεύει καθόλου κούρεμα. Άρα εδώ έχουμε ερωτηματικά πολλά. Ενώ κάνοντας διαδικασία στον εξοδικαστικό, διεκδικώ τις 240 δόσεις και μπορεί να έχω και κούρεμα. Να πω ότι μία οφειλή στην εφορία, δεν το έχω φέρει μαζί μου σήμερα, να κοιτάξω αν το έχω φέρει, μία οφειλή στην εφορία ήταν νομίζω 650.000 και κουρευτήκαν 590. και ρυθμίστηκε για 240 δόσεις. Αυτός ο συγκεκριμένος ο ίδιος θα ρύθμιζε, ακούστε λίγο, θα ρύθμιζε για 240 δόσεις, αλλά στις 650.000 και μεγαλύτερο επιτόκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Ο εξοδικαστικός είναι η δυνατότητα να κουρέψουμε τις οφειλές. Είναι σίγουρο όχι, αλλά έχει τις δυνατότητες αυτές. Στις 82 που γίνανε 120 δόσεις, δεν έχει τη δυνατότητα του κουρέματος, ούτε από προστήματα, ούτε από τόκους υπερημερίες, ούτε από τίποτα. Σας λέω για παράδειγμα τώρα. Οι 650.000 κουρευτήκαν κατά 590.000. Ο αντίστοιχος τώρα, αν πήγαινε να κάνει τις 120 δόσεις, θα ρύθμιζε στις 120 δόσεις, αλλά όχι με κούρεμα. Άρα, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα κενό μεγάλο. Μας υφέρει καλύτερο εξοδικαστικός. Λοιπόν, να ακούσουμε την πρώτη γραμμή. Θα σας θα λέω τι με ρωτάει, γιατί εσείς μπορεί να μην ακούτε. Πάμε. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη γραμμή. Πάμε. Ορίστε.
20: Ναι, καλησπέρα, κύριε Καλλιώτη.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα.
20: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που σας είχα ρωτήσει και πριν από δύο εκπομπές. Επειδή με είδε στο εξοδικαστικό, είμαι ανάπηρος και πληρώνω 1.700 ευρώ το μήνα. Ήθελα να σας ρωτήσω...
19: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, για να μπορούμε να σας ακούμε.
20: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ να μπω στον εξοδικαστικό τον κύριο.
19: Θα τα αναλύσω τώρα.
20: Είναι διμερή διαπραγμάτευση.
19: Ναι, θα τα πούμε τώρα. Μείνετε μαζί μας. Θα τα πούμε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ο φίλος ο ακροατής με ρώτησε, έχει έναν ήδη εξοδικαστικό, αν μπορεί να μπει στο νέο εξοδικαστικό, γι' αυτό να το αναλύσουμε. Και γιατί βγήκε μια δόση που δεν είναι, βιώσιμη. Αυτό με ρώτησε. Λοιπόν, κάντε όλοι τώρα μια κοινοποίηση, θα δώσω όλες τις απαντήσεις. Ενημερώνουμε όλους τους φίλους και τις φίλες να ακούσουν λίγο για να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, είμαστε στις δημόσιες οφειλές. Μιλάμε για τις δημόσιες οφειλές που έχει την ανάγκη ένας πολίτης να πάει και να ρυθμίσει τα δάνειά του. Τι υπήρχε μέχρι σήμερα, αυτό που ξέραμε, θα μπορούσε κάποιος να ρυθμίσει έως 240 δόσεις, χαμηλό επιτόκιο, πολύ χαμηλό επιτόκιο και τις χθεσινοβραδινές οφειλές του. Προσέξτε λίγο τι λέω, είναι σημαντικά αυτά. Λοιπόν, και να διεκδικήσει και ένα κούρεμα. Οι 72 δόσεις που υπήρχαν δεν ήταν πολύ λίγες. Δηλαδή, αν χρωστάει τώρα 100.000 ένας, τι 72 δόσεις. Προσέχτε τώρα όμως. Προσέχτε λίγο, να καταλάβετε τι λέμε. Σήμερα υπάρχουν 240 δόσεις, οι οποίες αυτές τις 240 δόσεις τι κάνουνε. Εγκρίνουνε μέχρι 240 μήνες, δηλαδή 20 χρόνια, χαμηλό επιτόκιο και μνημονεύεται και κούρεμα και στις προεξαυξήσεις και στα προστήματα. Και μιλάει και για ειδικές περιπτώσεις που γίνονται στο κεφάλαιο. Αυτό το λέει η διαδικασία του εξοδικαστικού. Όχι ο Χαλκιώτης, η διαδικασία του εξοδικαστικού. Αυτό όμως σήμερα αυτό όμως δεν ισχύει με τις 120 δόσεις. Άρα κατά τη γνώμη τη δική μου είναι όλοι θα πρέπει να κάνουμε τις 120 δόσεις. Τώρα στο 2-10-7-18.000 καλέστε τώρα να με ρωτήσετε αν εσείς έχετε δημόσιες οφειλές, τραπεζικές οφειλές, τι μπορείτε να κάνετε. Και εσείς με βλέπετε, μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε στις δικές περιπτώσεις, εμείς απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει εντοπιότητα. Άρα μπορούμε παντού, σε όλα τα σημεία της Ελλάδος, να βοηθήσουμε. Νομίζω αυτό με τις 120 δόσεις το ξεκαθαρίσαμε. Σήμερα η κυβέρνηση είπε ότι επειδή υπάρχει μεγάλο κόστος στην ενέργεια, στο κόστος ζωής, γίνονται 120 δόσεις. Okay. Όμως τι δεν έχει, προσέχτε. Προσέξτε, γιατί αν ρυθμιστούν μία φορά, μετά δεν ξαναρυθμίζουν. Ποια είναι η δικιά μου η πρόταση σε όλους εσάς, τι προτείνω εγώ σαν Χαλκιώτης μετά από 35 χρόνια που ασχολούμαι το αντικείμενο. Κάνουμε όλοι τις 240 δόσεις. Κάνουμε όλοι τις 240 δόσεις, γιατί αν θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και χαμηλότερο επιτόκιο και μπορούμε να διεκδικήσουμε και κούρεμα. Και αν θέλουμε βοηθητικά να έχουμε τις 120 δόσεις. Δεν είναι κακό βοηθητικά. Αλλά από εκεί πέρα, και άκουσα και κάτι που δεν μου άρεσε ακόμα. Είπε για 15%. Διάβασα κάπου. Τώρα, βέβαια, να διαβάσουμε και τον νόμο να βγει. Και ο νόμος μίλησε για 15%. Λέει στους πληστηριασμούς, λέει να παίρνει το 15%. Μα εγώ ξέρω το 10%. Γιατί πήγαμε στα καλά παιδιά, θα φας το 15%. Αφού γνωρίζουμε ότι είναι το 10% για τους πληστηριασμούς. Δηλαδή, σήμερα, άμα έχετε ένα πληστηριασμό, εκ του νόμου μπορεί το ΦΑΝ να ζητήσει Μίνιμ 10%. Αυτό το 10%, γιατί έγινε 50%, τι πάθαμε τώρα και αυξήσαμε κατά 50%. Γιατί να μην μείνουμε στο 5%. Προσέξτε λίγο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που σας λέω. Προσέξτε λίγο τι λέω. Προσέξτε. Αν έχεις πληστηριασμό, πρόσεξε με. Αν έχεις πληστηριασμό, είναι προϋπόθεση η προκαταβολή. Ξέραμε εμείς ότι ήμασταν στο 10%. Σήμερα σε κάποια δημοσιεύματα πήρε το μάτι μου που μίλαγε για 15%. Άρα ακόμα γίνεται πιο δύσκολο για τους νεολήπτες. Εμείς σαν γραφείο έχουμε πετύχει και αναστολή πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή. Το έχουμε πετύχει. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση αυτό. Δεν σταματάνε οι πληστηριασμοί χωρίς προκαταβολή. Άρα εδώ πια φεύγει το 10% που ξέραμε και πάει στο 15%, στο 20%. Δεν μου άρεσε αυτό. Άρα θέλουμε εμείς 15% minimum, ενώ ήταν 10%. Γλυκά το άκουσα, πολύ γλυκά. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν μου άρεσε. Και προσέξτε τώρα, ποια είναι η διαφορά. Έχουμε αυτό που είπε εδώ ο φίλος ο ακροατής προηγουμένως, είναι το εξής, προσέξτε. Έχω ένα δάνειο εγώ. Έχω ένα δάνειο. Τι μπορώ να κάνω, έχω τον εξοδικαστικό. Παιδιά, εδώ η συζήτηση είναι σοβαρή. Τον εξοδικαστικό, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, τις 240 δόσεις για το δημόσιο και τις 420 για τις τράπεζες. Προσέχτε λίγο, προσέχτε. Εάν έχω απόρριψη, τι μπορώ να κάνω. Εάν έχω απόρριψη στον εξοδικαστικό πια, πάμε στη διμερής διαπραγμάτευση. Τι είναι η διμερής διαπραγμάτευση? Είναι η διαπραγμάτευση που κάνει, κατά τη γνώμη τη δική μου, ένας δικηγόρος ή ένας σύμβουλος κατευθείαν με τους εκπρόσωπους στο ΦΑΝ. Κατευθείαν. Εκεί ο όρος ως απαράβατος ήταν το 10%. Τώρα άκουσα για 15%. Να ξεκινάω, όχι το μεγαλύτερο που να ζητήσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Γιατί ένας προστάει 100.000 ευρώ, λέει τι θέλουν τα ΦΑΝ, 15.000 ευρώ να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Όχι ότι θα πάρουν τα 15.000 και θα τα ρίξουν στην τσέπη τους και δεν θα ρυθμιστεί. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι την κλείναμε τη συμφωνία με 5%, με 7%, με το μίνιμουμ το 10%. Καταλαβαίνετε τι λέω. Στείλτε και τις ερωτήσεις σας, αν δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι κακό. Ρωτήστε τι. Ρωτήστε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άρα εσείς που με βλέπετε και με ακούτε τώρα, θέλω να καταλάβετε τι σας λέω. Σας λέω λοιπόν ότι αλλάζει και δυσκολεύει. Άρα δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει. Γιατί δυσκολεύει. Έχω λοιπόν τον εξοδικαστικό, έχω και τη διμερή διαπραγμάτευση. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Εγώ μπορώ να πάω να κάνω τον εξοδικαστικό που διεκδικεί και κούρεμα χαμηλότοκη αποπληρωμή έως 420 δόσεις. Αν αυτό όμως δεν έχει καλό αποτέλεσμα, μπορώ να πάω να κάνω τη ρύθμιση με τα ΦΑΝ. Εκεί θέλω λίγο εμπειρία. Εγώ με το αντικείμενο ασχολούμαι πάνω από 33-34 χρόνια. Τι προτείνω? Προτείνω να μην πάει κανένας μόνος του και να πάρει έναν δικηγόρο ή ένα σύμβουλο, αλλά μόνος θα μην πάει. Φυσικά θα ήθελα όλοι να καλέσετε στο 210-49-64-569 να ενημερωθείτε για τη δική σας περίπτωση, γιατί κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Στείλτε τα ερωτήματά σας, αν έχετε ερωτήματα με δάνεια, με πληστηριασμούς. Στείλτε τα ερωτήματα. Έχω πληστηριασμό, είμαι από την Καβάλα και έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι από τα Τρίκαλα, έχω αυτό το πρόβλημα. Στείλτε τα ερωτήματά σας και εμείς πολύ γρήγορα θα απαντήσουμε. Άρα θέλω να στείλετε τα ερωτήματά σας και αν μπορούμε να έχουμε και ένα τηλέφωνο για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί. Για να εξηγήσουμε τι κάνουμε στη δική μας την περίπτωση. Μέχρι τώρα το καταλάβατε. Πάμε όμως λίγο να μιλήσουμε, έτσι, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον πληστηριασμό που είναι βαρύ. Τι γράφουμε εμείς, τι λέμε? Λέμε, έχω πληστηριασμό και δεν έχω προκαταβολή, τι κάνω? Τώρα θα μου πείτε, μα καλά ρε εσύ, πλάκα μας κάνεις. Εδώ προηγουμένως είπες ότι θέλεις προκαταβολή. Τώρα μας λες, χωρίς προκαταβολή θα μας τρελάνεις ρε Χαλκιώτη. Δικαιολογημένα θα με ρωτήσετε, προσέξτε λίγο. Αυτά που ξέραμε ήταν το 10%. Κάτι άκουσα τώρα για 15%. Εμείς όμως λέμε το εξής, ότι μπορούμε να σας πούμε για πετυχημένα παραδείγματα πληστηριασμών που σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή. Είναι ο νόμος? Όχι, είναι η εξαίρεση. κατά πολλές φορές τυχαίνει και σταματάμε πληστηριασμούς. Τυχαίνει μία, τυχαίνει δύο, τυχαίνει τρεις, τυχαίνει τέσσερις, τυχαίνει πέντε. Πολλούς πληστηριασμούς τους έχουμε σταματήσει χωρίς προκαταβολή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, έχω πληστηριασμό, δεν έχω προκαταβολή. Τι παίζει ρόλο σε αυτό εδώ? Άρα καλέστε τώρα όλοι στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα και ρωτήστε. Γεια σας, με λένε Μάκη και είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Τι μπορώ να κάνω? Θα σας απαντήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί πάρα πολλές υποθέσεις έχουμε δει ότι οι άνθρωποι είχαν πάει αριστερά-δεξιά, κάπου είχαν πάει, εντάξει, δεν βρήκανε λύση. Λογικά, σου λέει ο άλλος, πιούμε και λίγο καφέ. Σου λέει ο άλλος, κάτσε ρε. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, τι να κάνω, θα πεθάνουμε και για ένα σπίτι? Όχι, σωστά. Και τα παρατάω. Κάποιος γνωστός, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, κάπως μας σύστησε και γλιτώσαμε την περιουσία. Να επαναλάβω και να ξαναπώ. Πολύ, πολύ σοβαρή είναι εδώ η συζήτηση. Εδώ, παιδιά, δεν είναι για παιχνιδάκια. Εδώ μιλάμε για περιουσίες. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο πάνω από 32-33 χρόνια. Μιλάμε για πληστηριασμούς. Μιλάμε για κόπους ζωής. Εδώ είμαστε σε σοβαρή συζήτηση και θέλουμε προσοχή. Ενημερώστε φίλους, νοσούς και συγγενείς, γιατί αυτά που λέμε για πρώτη φορά μετά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης είναι πολύ σοβαρά. Αυτά που θα έρθουν μετά θα είναι λίγο πιο σκληρά. Προσέχτε λίγο. Προσέχτε. Άρα, 210-49-64-569, θα το πω αργά τρεις φορές. 210-49-64-569 είναι το τηλέφωνο. Μπορεί να καλείτε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα και να πείτε: γεια σας, αυτό είναι το τηλέφωνό μου, έχω ένα πρόβλημα και είμαι στη Θεσσαλονίκη, τι μπορώ να κάνω? Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, καμία μα καμία, αλλά προσέχτε, σας εξηγώ ότι υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και φυσικά κανένας δικός μου πελάτης δεν έχει χάσει το σπίτι του. Προχωράμε λοιπόν. Να δείξουμε τώρα και να διαβάσουμε κουρέματα που έχουν γίνει σε δανειολήπτες σαν και εσάς που με βλέπετε, που μας ακούτε, τα οποία αυτά κουρέματα ήταν σε ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν. Ό,τι δείχνω εδώ έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι επιθυμία δικιά μου, έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Και βεβαίως έχουν όλα εκείνη την περιουσία. Λοιπόν, κάνουμε την προσπάθεια για ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα μπορούμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε 59.000, παιδιά, θα τα στρογγυλοποιώ τώρα, έτσι. Στείλτε και τα δικά σας ερωτήματα, στείλτε τις δικές σας περιπτώσεις, έτσι, να απαντήσουμε και καλέστε όλοι, είναι δωρεάν να καλέσετε, δεν χρειάζεστε κάτι, είναι σταθερό τηλέφωνο. 210-49-64-569. Και θα πω, για τους 30 πρώτους τώρα που θα καλέσουν, μας βλέπουν τώρα και μας ακούνε, έχω και μείον 30%. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τελειώνει η προσφορά. Από όλη την Ελλάδα. Πάμε. Το τηλέφωνο το λέμε για τους φίλους που θέλουν να καλέσουν. 210-49-64-569. Όλος ο καυγάς γιατί γίνεται, για το πάπλωμα. Τι είναι το πάπλωμα? Το κούρεμα. Μιλάμε τώρα για κουρέματα που έχουν γίνει. Τα 60 χιλιάρια κουρεύτηκαν 45. Τα 31 χιλιάρια κουρεύτηκαν 24. Τα 1.000 ευρώ 790, εδώ κάποιος και σωστά θα μου πει, ρε φίλε, αφού με το νέο εξοδικαστικό είναι πάνω από 5.000. Σωστά, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Όμως κατά εξαίρεση πολλές φορές βγάζει και ρύθμιση και σε ποσά κάτω από 5.000. Ρυθμίζαμε και τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και τον Μάιο πριν βγει το όριο των 5.000. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να έχουμε και για μικρότερα ποσά πριν βγουν οι 5.000 που είναι το μίνιμουμ. Σήμερα όλη την εκπομπή θα την αφιερώσουμε σε αυτά τα τραπεζικά και θα ακούσουμε άλλο ένα ρεπορτάζ που έχω κάνει. Εγώ πάω παντού, εγώ είμαι από τον πολίτη για τον πολίτη. Πάμε στις λαϊκές, έξω από κόμματα και χρώματα και λέμε να πει ο άνθρωπος την άποψή του. Λοιπόν, άρα εδώ που δείχνω 1.000 ευρώ, λέει ο άλλος, μα αφού είναι 5.000 το όριο, πώς εσύ τα ρυθμίζεις? Παιδιά, πολλές φορές ρυθμίζει και κάτω από 5.000 ευρώ. Πάμε. Οι 6.300 κουτρεφήκανε κατά 5.400. Και έχω βάλει επίτηδες ένα μικρό ποσό, άμα δείτε εδώ,
0: Τα 131 ευρώ που έχω βάλει, να μου πεις καλά, ρε, πώς γίνονται. Παιδιά, πολλές φορές ρυθμίζει και αυτά. Να πω λοιπόν εδώ, πολύ σημαντικό, ότι αν έχει στραβώσει ο εξοδικαστικός, αν ο εξοδικαστικός δεν έχει πάει καλά, εάν κάπου πήγατε, δεν με ενδιαφέρει που πήγατε, και δεν έχετε θετικό αποτέλεσμα του εξοδικαστικού, δεν είναι, δεν σταματάμε, μπορούμε να ρυθμίσουμε και με άλλες διαδικασίες. Καλός ο εξοδικαστικός, αλλά αν για κάποιο λόγο δεν τα πήγατε καλά, δεν το χειριστήκατε καλά. Και πάνω απ' όλα, δεν είναι αυτή η αηδία που ακούω, έλα μωρέ, ο αλγόριθμος το κάνει. Ποιος αλγόριθμος? Έχετε μπει να δείτε τι είναι η διαδικασία του εξοδικαστικού? Για μένα είναι ένα ηλεκτρονικό δικόγραφο, για μένα, και θα πρέπει να το κάνουν, η γνώμη μου, έτσι, η γνώμη μου, μετά από 35 χρόνια περίπου εμπειρίας. Εξειδικευμένοι δικηγόροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι. Εξειδικευμένοι όμως, να ξέρουν καλά το αντικείμενο. Με το παραμικρό, βέβαια, εγώ είμαι πάντα της άποψης, είμαι σπατροπαράδοτος, και ήθελα σε μια αίθουσα δικαστηρίου ένας πρόεδρος, ένας δικαστής να αποφάσιζε για το Μάκη, την Κατερίνα, τη Δήμητρα, τον Ιωάννη, για όλους εσάς και για όλους εμάς να αποφασίζει ένας δικαστής. Εγώ εκεί θα ήθελα να γίνει. Όμως αυτή η λύση του εξοδικαστικού είναι μια λύση καλή. Λοιπόν, θα μπορούσε να ήταν καλύτερα? Ναι, θα μπορούσε να γινόταν καλύτερη ακόμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ με το παραμικρό, επειδή έχω κάτσει και έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις, λίγο να σου ξεφύγει, σε απορρίπτει. Και ό,τι είναι πιο ηλεκτρονικό, παιδιά, είναι πιο εύκολο να το χάσουμε. Δεν έχεις δυνατότητα εκεί ένας καλός δικηγόρος να πει 30 επιχειρήματα, να μπορέσει να πείσει για την πραγματικότητα. Όταν αυτό είναι ηλεκτρονικό, είναι, καταλαβαίνετε, θέλει πολύ εξειδίκευση. Πάμε να δείξουμε και άλλα κουρέματα. Αυτά, για να καταλάβετε που λέμε, τα έχω πει και εδώ στο Μάχη και στις πλατφόρμες και Alert Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Τα έχω δείξει με τη φυσική τους μορφή. Εδώ το έχουμε κάνει καρτούλα. Και τα λέμε σαν καρτούλα. Έχω και με τη φυσική τους μορφή. Πάμε. Αρχικό ποσό 280.000. Κουρεύτηκε κατά 50. 10.000, 3.700, 30, 10, 61, 50. Αν έχετε απορίες, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569 και πείτε, έχω αυτή την περίπτωση, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Θα πούμε μπορούμε, δεν μπορούμε. Εμείς έχουμε τρία γραφεία, στη Νίκη, στο Κορυδαλό και στο Μαρούσι. Λοιπόν, είχαμε κόσμο χτες, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Μας βλέπετε και μας παρακολουθείτε και μας ακούτε. Μου έδεσε τρία ερωτήματα, του λέω τα δύο μπορώ. Ψέματα, ήταν δύο τα ερωτήματα. Το ένα αφορούσε κάποιες διαδικασίες, άλλες δεν θέλω να πω τίποτα. Και το ένα το δάνειο. Του λέω, φίλε μου, το δάνειο ναι. Το άλλο που μου ζητάς δεν το ξέρω. Θα πάρεις τον κύριο Μητρόπουλο να μιλήσεις. Μα μου λέει, λες δεν το ξέρω. Εννοείται, του λέω, δεν το ξέρω. Γιατί πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε όλα. Και μου λέει, ρε Γαβούλε, το λες, μου λέει, και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και στις πλατφόρμες. Αλλά δεν το πίστευα το κάνεις για σωγραφή. Εννοείται. Λέω. Αυτό, του λέω, είναι εκτός από τις αρμοδιότητες δικές μας. Προτείνω να πάρεις τον κύριο Μητρόπουλο. Τελειώσαμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, παιδιά, να λέμε δεν το ξέρω. Κακό είναι να λέμε το ξέρω και να μην το ξέρω. Αυτό είναι το κακό για μένα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί εδώ δεν έχει πισωγυρίσματα. Βγήκε, παιδιά, και ο νέος εξοδικαστικός, αυτός με τι θα το εξηγήσουμε και αυτόν. Μετά πάμε σε άλλες διαδικασίες. Δεν θέλω να φοβήσω κανέναν και ούτε να χαλάσω κανένα στο απόγευμα. Δεν θέλω, αλλά έχεις εργαλεία. Σου λέει, έχω εργαλεία, κάντα. Και έχουμε και περιπτώσεις που σταματήσαμε ληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Είναι εξαίρεση. Και χωρίς να είναι ευπαθή κατηγορία. Είναι εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής, παιδιά. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η περίοδος αυτή, που για κάποιο λόγο, ξέρετε, πολλοί έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ρε Γαβρίλο, μου λένε να σου εξηγήσω, πήρα αυτά τα λεφτά, δεν τα έφαγα, ήταν αποδιές. Παιδιά, να σας πω κάτι και συμμιλώ πολύ ειλικρινά. Και πολλοί μου λένε, μου λέει, φωνάζεις κιόλας. Λέω, φωνάζω για το καλό σου. Ακούστε λίγο, εμένα όταν έρχεστε και με πιστεύεστε και έρχονται στα γραφεία τα δικά μου, δεν είμαι αυτός που θα σας κρίνει πού πήγαν τα χρήματα, γιατί τα χαλάσατε, πώς τα χαλάσατε. Είναι δικαίωμά σας. Και αν έρθετε έξω από το γραφείο μου και με τιμήσετε, γράφω σύμβουλος επιχειρήσεων.
19: Δεν λέω θα μου εξηγήσετε πού, πώς, γιατί, ούτε θα σας κρίνω ηθικά εγώ. Εγώ όμως θα πρέπει να σας πω και την επόμενη μέρα, και δυστυχώς δικαιώνομαι. Λέω λοιπόν σε όλη την Ελλάδα τώρα που μας παρακολουθεί, σε όλη την Ελλάδα, καλέστε 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Μην σκεφτείτε, μην φοβηθείτε ότι επειδή δεν είσαστε στην Αττική έχετε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, μα κανένα. Και αν και εφόσον εσείς έχετε προβλήματα και κάνετε την προσπάθειά σας και δεν τα λύσετε, δεν είναι κακό να πάρετε και μια δεύτερη γνώμη. Πάρτε μια δεύτερη γνώμη που μπορώ να πω μπορώ ή δεν μπορώ. Ακούστε όμως. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αφήσουμε. Γι' αυτό λέω ότι είτε χρωστάς στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες, μπορείς να διεκδικήσεις. Τι μπορείς να διεκδικήσεις, τι μπορείς, διεκδικώ. Τα κουρέματα τα φέραμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά και τα δείξαμε στο μακυλιό πριν 14 χρόνια. Τι μπορώ να διεκδικήσω, μπορώ να διεκδικήσω έως 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές, εφορία, ΕΦΚΑ, που εκεί προβλέπεται και διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστιμών. Προβλέπεται, παιδιά, προβλέπεται. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Πρέπει να το κάνεις αυτό, να ενημερωθείς για τι δυνατότητες έχεις και εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε το κάθε σου βήμα. Γι' αυτό λέμε οι πελάτες μου το βγάλανε, ότι για λύσεις όχι ότι και ότι έλα στο Χαλκιώτη. Γιατί μπορώ να σας πω την άποψή μου και δεν το έχει μετανιώσει κανένας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια παρένθεση, να ακούσουμε το δεύτερο ρεπορτάζ που έχω κάνει στη Λαϊκή Κορυδαλλού. Θα πάω σε όλες τις λαϊκές. Ξεκινάω στη Λαϊκή γιατί εκεί είναι η γειτονιά μου, εκεί είμαι εκλεγμένος. Λοιπόν, έχουμε σήμερα και συμβούλιο με το επαγγελματικό επιμελητήριο, τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Βουτσινά, τον αγαπάμε, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου που βοηθάει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο, το έχουμε το δεύτερο απόσπασμα. Να ακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα, τι λέει ο κόσμος στη Λαϊκή για τα συγκεκριμένα θέματα. Εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι υπάρχουν πολιτικές προσεγγίσεις όταν υπάρχει πείνα, πληστηριασμός, ανεργία. Για να δούμε τι λέει ο δεύτερος που κάνει το ρεπορτάζ.
1: Εδώ στη Λαϊκή του Κορυδαλλού είμαστε με το φίλο. Καλημέρα.
21: Καλημέρα σας.
1: Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει ο κόσμος?
21: Ο κόσμος είναι από τη βλέπω είναι πολύ δυσαρεστημένος. Και οι μεν και οι πολίτες και οι αγοραστές δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν πολίτες γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα λόγω κόστους έχουν αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο οι αγοραστές δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν υπάρχει και αγοραστική δύναμη από το τύπο. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
1: Σε σχέση με πέρυσι, ξεκινήσουμε καλύτερα, πώς το λέμε?
21: Όχι. Σε σχέση με πέρυσι, πολύ χειρότερα. Πολύ. Επέρουν μικρές ποσότητες, επιλέγουν να πάρουν αυτά ακριβώς τα πράγματα που θέλουν. Δηλαδή, όχι το παραπάνω. Και πάλι αυτό που παίρνουν δεν τους φτάνει.
1: Εσείς πού νομίζετε ότι είναι στις τιμές, ότι θέλουν περισσότερα προϊόντα ή ότι δεν φτάνει τα χρήματα που παίρνουν? Έχει ακριβήνει ζωή.
21: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή και αυτό έχει σε ένα συνεπακόλουθο ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν βγαίνει ο μήνας. Μέχρι τις 15-20 του μήνα. Μέχρι τις 15-20 του μήνα και ο μισθός δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Η σύνταξη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα εσάς, κάποιος που είναι συνταξιούχος και παίρνει 7-18, τι να πρωτοπληρώσει? Το νίκη, τα φάρμακα να ζήσει. Τι να πρωτοπληρώσει αυτός ο άνθρωπος? Μια αγριούχα. Η μάνα σας, η μάνα μου, η μάνα του οποιοδήποτε. Τι να πρωτοπληρώσει αυτή η γυναίκα για να ζήσει? Το πετρέλαιο που πώς θα ζεσταθεί? Το ρεύμα. Τι να πρωτοπληρώσει, κύριε μου, πέστε μου εσύ. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
21: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια.
19: Αυτό είναι ένα. Χαμήλωσέ μου τώρα, χαμήλωσέ μου. Αυτό είναι ένα απόσπασμα. Εγώ έχω μια αρχή ότι πρέπει να. Εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα social. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω και να βγει ο κόσμος. Να βγεις εσύ, ο ανώνυμος πολίτης, που αντιμετωπίζεις τα προβλήματα, που συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου. Δεν έχει κανένα θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά πρέπει να ακούγεται ο παλμός της κοινωνίας. Ο παλμός της κοινωνίας και θα πρέπει αυτές οι επιθυμίες των ανθρώπων να μεταφέρονται ως παράπονα, ως απαιτήσεις. Μπορεί να κάτι να έχει ξεχαστεί. Σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για να ρυθμίζουν τη ζωή καλύτερα των πολιτών. Κάποιος που έχει ένα αξίωμα θα πρέπει να μην ξεχνάει ότι ο πρώτος όρκος που έχουμε δώσει όλοι είναι η ευδαιμονία των πολιτών. Να κάνω λέει, καλύτερη τη ζωή τη Αφροδίτη, τη Μαρία, τη Γεωργία, του Κώστα, τη Ελένη. Αυτή είναι η πρώτη. Η πρώτη υποχρέωση που έχει κάποιος, είτε είναι ο τελευταίος δημοτικός σύμβουλος, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός, είτε αρχηγός κόμματος, είτε και τέλος ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτό είναι. Ζητάει κάποιος την ψήφο τη δική μας για να μπορέσει να διοικήσει την κοινωνία και τη ζωή μας καλύτερα. Άρα τι λέμε εμείς, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να καταλάβουμε, πάνω απ' όλα υγεία, αλλά το πρώτο πράγμα που μπορούμε να καταλάβουμε είναι τι. Μπορεί ο τάδε να μας κάνει τη ζωή καλύτερα. Και πώς φέρετε ότι είναι η ζωή καλύτερα? Κάθε την άποψη τη δική μου, στο επίπεδο που είμαστε τώρα, η μεγαλύτερη δημοσκόπηση και η πιο πραγματική είναι μία. Είναι το ψυγείο. Είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι λογαριασμοί. Γιατί κακά τα ψέματα, και εγώ αυτές τις ρυθμίσεις που προτείνω, οι ρυθμίσεις που προτείνω τι είναι? Θα πρέπει να πληρώσεις. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Εγώ ξέρεις, Χαλκιώτης και παραμυθάκια δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λέω ότι εδώ είναι πολύ σοβαρές εκπομπές. Πάρα πολύ σοβαρές. Ενημερώσει φίλους και γνωστούς, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε σε αυτό το στυλ τις εκπομπές. Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5, εδώ από το μάχη θα βγαίνουμε. Έχουμε τα social κάθε Δευτέρα που βγαίνουμε 8 με 10 γίνεται όλα να δεις. Και Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή οι εκπομπές μας στο Λέγα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λένε πολύ σοβαρές εδώ οι εκπομπές. Και αν έχετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, ενημερώστε ότι υπάρχουν αυτές οι εκπομπές και ότι υπάρχει το 49-64-569. Να πάρει ένα τηλέφωνο ο άνθρωπος, δεν θα χρεωθεί κάτι. Να το εξηγήσουμε μήπως μπορούμε στην περίπτωση τη δική του να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ μου στέλνει κάποια μηνύματα. Η απάντηση στο εξοδικαστικό αλλάζει κάτι. Λοιπόν, ανάλογα, ο εξοδικαστικός παιδιά τραβάει. Στείλτε τα ερωτήματά σας, στείλτε τα ερωτήματά σας να απαντήσουμε. Ή καλέστε τώρα εδώ στο 210-49-64-569 ή στείλτε τα ερωτήματα ή καλέστε στο 210-7-18.000, είναι το Μάχη FM. Ρωτήστε λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει, περιμένω τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα, φίλε μου, να πούμε ένα-ένα ρε παιδιά, ένα-ένα για να απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα και βλέπετε είστε αρκετοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βλέπετε και μας ακούτε. Να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά. Εμείς λέμε πέσω στο Χαλκιώτη για να μπορέσουμε να κουνήσουμε λίγο καταστάσεις. Ο παλιός εξοδικαστικός με το νέο εξοδικαστικό, φίλε μου, δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσω και να προτιμήσω, αν θέλεις, να καλύψω, να προστατεύσω την πρώτη μου κατοικία και παραχωρώ τα λοιπά μου ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Τι εννοούμε, έχω ένα οικόπεδο από τη γιαγιά μου, τον τρίτο, τον πέμπτο. Αυτά λοιπόν δέχομαι εγώ να τα χάσω για να πετύχω καλύτερο κούρεμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει καλύτερη διαδικασία ή χειρότερη διαδικασία. Για την κάθε μία περίπτωση, γι' αυτό σας λέω. Θα σας πω μια περίπτωση μόνο. Είχαν έρθει δύο αδέλφια. Ξεκίνησα τον πρώτο, του έκανα καλό κούρεμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλό κούρεμα. Λοιπόν, ο δεύτερος μου είπε, μου λέει, αν πάει καλά ο αδελφός μου, θα κουρέψω και θα αναλάβεις και εμένα. Είχανε ίδια ηλικία, ίδια περιουσιακή κατάσταση και ίδια εισοδήματα. Ίδιο μοντέλο. Πήγαμε καλά με στον αδελφό του, μου λέει, τώρα θα αναλάβεις και εμένα. Μου λέει, αλλά πρόσεξε να δεις, μου λέει, το ίδιο ότι κάνεις και στον αδελφό μου. Του λέω, φιλέ, για να είμαστε σοβαροί και να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι δύο ίδιες περιπτώσεις. Είναι μία περίπτωση και μια νέα περίπτωση. Έχω μία περίπτωση και έχω μια νέα περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι κάθε μία περίπτωση είναι σημαντική και έχει τα δικά της κριτήρια. Άρα, όταν λοιπόν εγώ έχω μία περίπτωση, ξεκινάω και με ξέρετε και αυτούς που, για να λέμε την αλήθεια, δεν κουρεύονται όλα τα δάνεια, ούτε όλες οι δημοσιοφιλές κουρεύονται. Να λέμε αλήθεια εδώ. Και σε αυτούς όμως που έβλεπα, γιατί μετά από πολύ μεγάλη εμπειρία, καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να έχει ένα κούρεμα. Δεν το έχω πει σε κανέναν. Ναι. Σε κανέναν, ναι. Είτε έχει κούρεμα, είτε δεν έχει. Γιατί δεν θέλω να εκτεθώ. Δεν μπορώ να λέω παραμύθια. Και ένας μου είπε, καλά μου λέει εσύ. Στον αδελφό μου λέγανε σκούρεμα. Εμένα τελικά έγινε ένα παρόμοιο κούρεμα. Γιατί μου λέει δεν το είπες, μου λέει. Γιατί δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα έχω το ίδιο κούρεμα. Και όσοι σας το λένε, λένε παραμύθια. Λοιπόν, έχουμε τον παλιό εξοδικαστικό, αυτό που είπαμε. Αν παίζει ρόλο το μέγιστο ποσού, παίζει ένα ρόλο και αυτό. Στείλτε παιδιά τα ερωτήματά σας εδώ να απαντήσουμε. Στείλτε τα ερωτήματά σας να απαντήσουμε. Και καλέστε στο 2-17-18.000, είναι του Μάχη FM το τηλέφωνο. Ή αν ντρέπεστε ή δεν θέλετε, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πούμε, καλέστε τώρα, 2-10-49-64-569, λέγομαι Γιώργος Παπαδιαμαντόπουλος. Το τηλέφωνο μου είναι αυτό, Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και θα έχω αυτό το πρόβλημα. Πες του Γαβρίλου ή του κύριου Χαλκιώτη, θέλετε εσείς να με πάρει τηλέφωνο και θα σας πάρουμε τηλέφωνο, παιδιά. Η ενημέρωση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η ενημέρωση είναι η πρώτη λύση. Και μετράει πάρα πολύ, πάρα πολύ μετράει ο χρόνος, παιδιά. Μετράει ο χρόνος. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, κανένας πελάτης δυτικός μου δεν έχει χάσει κανένα σπίτι, έτσι. Από αυτούς που έχω αναλάβει. Λοιπόν, άρα ο παλιός εξοδικαστικός με το νέο εξοδικαστικό, τι ισχύει, τι είναι αυτό, πώς τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο νέος εξοδικαστικός, η τροποποίηση του παλιού, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, τι λέει, λέει ότι εγώ έχω ένα σπίτι στα Τρίκαλα και έχω το 1/8 σε ένα υπόγειο στην Μακεδονία που το έχει ο παππούς του παππού μου και μου το έχει αφήσει. Πολλές φορές έρχεστε και μου λέτε, μέχρι χτες, δεν μπορώ, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω καν που είναι. Πες να το πάρουνε ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Τώρα με αυτή τη διαδικασία θα πάμε να υπολογίσουμε περισσότερο την αποπληρωμή σας στο ακίνητο ποιο? Στο ακίνητο που θέλετε να προστατεύσετε. Γι' αυτό λέω ότι όλοι τώρα εσείς κάντε ένα like, κάντε και μια κοινοποίηση και εσείς όλοι που μας ακούτε, πείστε σε φίλους, νοσούς και συγγενείς, ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια, γιατί αυτά που λέμε, παιδιά, παίζουν περιουσίες εδώ. Δεν είναι εδώ θέλω, πιστεύω, ίσως να. Εδώ μιλάμε πώς θα λύσετε τα προβλήματά σας. Και θέλω να εμπιστευτείτε τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, γιατί έχω τρομερή εμπειρία αποδεδειγμένα. Χτυπήστε το όνομά μου και θα καταλάβετε. Πάμε. Έχω ένα σπίτι στον Κορυδαλό ή στα Γιάννενα ή στα Τρίκαλα και μου έχει αφήσει κάτι εξαδιαιρέτου, δηλαδή ποσοστά για όσους δεν καταλαβαίνουν, κάτι εξαδιαιρέτου ο παππούς μου, που ούτε ξέρω που είναι, ή ακόμα καλύτερα, μαζί με το στεγαστικό πήρα και ένα εξωγικό. Άλλαξε η ζωή μου, δεν μπορώ να κρατήσω το εξωγικό μου, δεν μπορώ να το κρατήσω. Θα έπρεπε να το πουλήσει ο δανειολήπτης, να βρει μια τιμή, να πάρει το OK από τη Φανς Παύλα Τράπεζες Παύλα Καλόπεδα και μετά να πάμε να κάνουμε. Τώρα λέμε, θέλω να προσφέρω το ακίνητο το δεύτερο, γιατί ένα με ενδιαφέρει επί της ουσίας, ένα με ενδιαφέρει, και θα βγει και καλύτερη δόση, πιστεύω, καλύτερη δόση, και θα έχει ενδεχομένως μεγαλύτερο κούρεμα. Άρα τι κάνω, με συμφέρει. Εμείς όλα αυτά που δείχνουμε, για να είμαστε φίλοι, εμείς όλα αυτά που δείχνουμε, δεν έχουμε προσφέρει κανένα ακίνητο. Δηλαδή το δάνειο των 711.000, που είχε και λυπή ακίνητη περιουσία, μπερδεμένη ήταν, να λέμε την αλήθεια, κουρέψαμε περίπου 550.000, δηλαδή από τα 711-560, δεν θυμάμαι τώρα, από τα 711-710 πήγε στα 150, προσέξτε, και άτοκα, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Άτοκα. Έδωσε μια προκαταβολή η οποία αφαιρέθηκε όμως από τα 150 χιλιάρικα. Το ξαναλέω. Χρωστάς 711.000. Προσέξτε. Κάντε μια κοινοποίηση όλοι, παιδιά. Όλοι τώρα μας ακούτε. Ενημερώστε φίλους, γνώστους και συγγενείς. Μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος. Μην χαρίζετε περιουσίες. Γιατί στο τέλος θα πω ότι για κάποιους που δεν θέλουν να ρυθμίσουν, δεν τους βγαίνει για κάποιους λόγους. Έχουμε άλλη διαδικασία να πάμε για ολική διαγραφή χρέους. Άλλη διαδικασία, πτωχευτικός. Άλλη διαδικασία. Μην τα χαρίζετε τα ακίνητα. Και όλη η δύναμή σας, τη διαπραγματευτική, είναι τώρα που έχετε την περιουσία στα χέρια σας. Άρα καλέστε όλοι 2-10-49-64-5-69 για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε και στη δική σας την περίπτωση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, εγώ πιστεύω. Είτε έχετε προκαταβολή, είτε δεν έχετε. Καλό θα είναι να έχετε μια προκαταβολή. Όμως αν έχετε χρόνο. Αν δηλαδή ο πλησιασμός είναι σε 8 μήνες, με βοηθάει. Αν είναι ο πλησιασμός σε 10 μέρες, δεν έχεις και προκαταβολή, πότε να διαπραγματευτούμε, παιδιά, να λέμε αλήθειες τώρα. Πότε να διαπραγματευτούμε εμείς εδώ. Μην λέμε τώρα παραμύθια, να λέμε αλήθειες. Τα παραμύθια αλλού. Άρα μετράει η προκαταβολή και ο χρόνος. Μα μου είπες ότι γίνεται χωρίς προκαταβολή. Βρε, έχω πετύχει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σου πω όσα σίγουρα. Και χωρίς να είναι ευπαθή κατηγορία, έτσι. Ευάλωτη. Χωρίς. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχω εγώ, παιδιά, στο πολύ γρήγορο θα έχουμε αυτές τις ενότητες, αλλά θέλω και τη δική σας συμμετοχή, τα ερωτήματά σας, να παίρνετε τηλέφωνο, να ρωτάτε. Εγώ δεν χρειάζεται, εγώ θέλω να βγαίνετε κι εσείς. Άρα, πού είμαστε τώρα, μου ήρθε διαταγή πληρωμής. Μου ήρθε εξώδικο διαταγή πληρωμής πρώην πληστηριασμού. Μου ήρθαν όλα αυτά τα χαρτιά. Τι κάνω, τι μπορώ να κάνω,
0: Έχω πάει εδώ, έχω πάει εκεί, δεν γίνεται τίποτα. Καλό, τώρα, όχι σε λίγο, τώρα, όπως είμαι, παρατάτα πάντα, και καλό, 2-10-49-64-5-69. Το δείχνω, το λέω, 2-10-49-64-5-69. Γεια σας. Άκουσα πριν λίγο τον κύριο Χαλκιωτή, είμαι στα Τρίκαλα και έχω πληστηριασμό. 1, 2, 3. Μπορείτε ή δεν μπορείτε, τόσο απλά. Μπορείτε ή δεν μπορείτε είναι η απάντηση που θα πάρετε. Ρωτάτε εσείς τι θα απαντήσουμε. Ναι, μπορούμε ή όχι, δεν μπορούμε. Μπορούμε κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Και εσύ τώρα που με ακούς, αν έχεις ένα φίλο γνωστό συγγενή που έχει πρόβλημα, πες του, δεν δοκιμάζεις και εδώ. Γιατί αυτό το κούρεμα το μεγάλο των 711.000 που έκανα το κούρεμα 550.000, σας το φέρω να στο δείξω την επόμενη φορά. Δεν θέλανε να έρθουν οι άνθρωποι. Δεν θέλανε οι άνθρωποι, σου λέει, τι να έρθουμε μωρέ τώρα, αφού είναι χαμένα τα πάντα. Και μου λέει, εντάξει, κάνε μια προσπάθεια και ό,τι γίνει. Και όταν ήρθαν, μου λέει, εντάξει, γιατί του πήρα τηλέφωνο, λέω, σας θέλω. Και όταν ήρθαν, ξέρετε τι μου είπανε. Είσαι καλό παιδί, έχουμε ακούσει τα καλύτερα για σένα, είσαι πολύ τυπικό, μας έχει κόψει και τις αποδείξεις για τα πάντα, αλλά ξέρουμε δεν θα γίνει τίποτα. Και του λέω, κάτσε κάτω, ρε, τι δεν θα γίνει τίποτα. Κάτσε. 1, 2, 3, μου λέει, αλήθεια, λες. Του λέω, 99,9%. Δεν θα το δεχτείς ότι είναι σίγουρο. Αυτό λέω, σε βολεύει. Μου λέει, πλάκα μου κάνεις. Ωραία, του λέω, θα κάνουμε άλλο ραντεβού, το πάρω και γραπτός. Όποια πρόταση εγώ έχω πει είναι μόνο γραπτός. Μόνο γραπτός. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει προφορικό σε μένα. Δεν έχουμε αφήσει ένα πελάτη να βάλει ούτε ένα ευρώ, άμα δεν είμαστε 1000% σίγουροι. Ούτε ένα. Όχι δύο, ούτε ένα. Τι είπαμε λοιπόν. Να το πάρουμε γραπτός. Όταν του το έδειξε γραπτός, μου λέει, πού να βάλω τα λεφτά. Να τα φέρω εδώ. Τι να φέρεις εδώ, κύριε, τίποτα. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε γενικώς λεφτά, και αφού είναι με καρτόλα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Θα πας, λέω, με το δικό μας δικηγόρο να ελέξει άλλη μια φορά τη σημασία. Μα τι να ελέξει, μου λέει, αφού του... Όχι, θα ελέξει και εμένα, του λέω. Γίνονται πολλά, έχω δει πολλά, παιδιά. Δεν είμαι χάζος εγώ που και μια πιστωτική κάρτα ως πελάτη βάζω ένα δικηγόρο. Πιστέψτε με, ξέρω ότι κάνω καλά. Έχουν δει πολλά τα ματάκια μου εμένα. Μα μου λέει, εσύ μίλησες τώρα. Όχι, μα μου λέει, όχι, του λέω ξανά. Μα μου λέει, να το γραπτό το έχεις τώρα, μας το δείχνεις. Λέω, ναι. Άρα μου λέει, πάμε να το ελοπίσουμε, τι να ψάξουμε. Όχι, του λέω άλλη μια φορά. Γιατί, παιδιά, προσέχτε. Άνθρωποι είμαστε, λέω εγώ τώρα. Λέω, γίνονται λάθη. Εγώ θα το ελέξω 50 φορές όπως ξέρω εγώ να το ελέξω. Και αφού το ελέξει με συνοδεία δικηγόρων δικό μας, θα πάει να κάνει ο άνθρωπος την καταβολή της προκαταβολής μόνος του στο λογαριασμό του. Να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω ακούσει και μου έχουν φύγει τα μαλλιά. Το ξαναλέμε. Τι ζητάω από όλους εσάς. 2-10. Να το δω. 2-10-49-64-569. Καλείς τώρα και λες, έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω κάνει αυτές τις κινήσεις. Μπορείς να με βοηθήσεις. Όχι, δεν μπορώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Ναι, μπορώ. Πώς μπορείς. 1-2-3-4-5. Αυτά. Μα δεν είμαι στην Αθήνα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα. Για μένα το θέμα με τα κόκκινα δάνεια είναι το νούμερο ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό θέμα που υπάρχει. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Πάνω σε αυτό έχουν πάρει καριέρες, στη Βουλή μπήκανε, γίνανε διάφορα τώρα. Και δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε, υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να δοκιμάσουμε και σε εσάς και πιστέψτε με ότι έχω δει πάρα πολλούς σαν και εσένα τώρα που με βλέπεις. Έχω δει πάρα πολλούς τώρα, εσύ που με βλέπεις, που ήσουν απογοητευμένος, που δεν ήξερες τι να κάνεις και τι, λες, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο, τι άχασο. Και σου είπαμε, 1, 2, 3. Ξέρω οικογένεια που το σπίτι βλέπει θάλασσα, που μου είπανε, κύριε Γαβρίλο, μας εστίνει ο τάδε, αλλά ρε φίλε, δεν θέλω να το ρυθμίσεις γιατί δεν μπορείς, δεν θέλω να κάνεις κούρεμα γιατί δεν μπορείς, θέλω να μου πας πίσω 15 μέρες γιατί δεν έχω βρει μεταφορική, αυτό μου είπε. Μεταφορική, μου λέει, μπορεί να το πας πίσω, μου λέει, 15 μέρες γιατί όλες οι μεταφορικές τώρα δεν έρθουν να πάρω τα πράγματά μου. Το αναλάβαμε, πετύχαμε και κούρεμα και ακόμα είναι εκεί στα σπιτάκια τους. Δεν λέω ότι όλα τα δάνεια κουρεύονται. Δεν λέω ότι όλες οι διαπραγματεύσεις θα τις φέρω εις πέρας. Λέω ότι θα προσπαθήσω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Άρα, όποιο πρόβλημα και να έχεις, όπου και αν έχεις φτάσει και δεν μπορείς να βρεις άλλη λύση, και λες, είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις, μην τα παρατάς. Γιατί αν είναι να τα παρατήσεις και να μην μπούμε στη διαδικασία πληρωμής και αποπληρωμής, έχουμε τη διαδικασία του πτωχευτικού. Που κάτω από υποθέσεις, θα σας εξηγήσει η κυρία Βορδόνη, μπορώ να πετύχω τη διαγραφή του χρέους. Μηδέν, κάτω από την προποθέση το τονίζω, και παράλληλα μπορώ, αν είμαι και στις ιδιαίτερες κατηγορίες,
19: να μείνω μέσα στο ακίνητο με συμφωνία με την. Με το φαν για από ένα έως 12 χρόνια με ένα μίστομα. Εγώ θα σας πω ότι δύο πράγματα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Να μην αφήνετε το χρόνο να περνάει και αυτοί που εσείς αποφασίζετε να αναλάβουν τις υποθέσεις σας, είναι δικαίωμά σας, όποιον θέλετε εσείς. Ψάξτε λίγο όχι αν είναι καλοί άνθρωποι, όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε. Ψάξτε λίγο να δείτε εάν έχουν εμπειρία. Αν αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται πολλά χρόνια. Πώς θα το δω αυτό? Γεια σας Χαλκιώτη, για να το χτυπήσουμε το Χαλκιώτη. Πού ήταν πριν 15 χρόνια? Πριν ήταν πριν 20 χρόνια? Τι έλεγε πριν 30 χρόνια? Καταλάβατε? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5 πρώτο ο Θεός θα τα λέμε εδώ. Θα εξηγούμε όλες τις διαδικασίες. Σήμερα μίλαγα πιο πολύ εγώ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν ή μας ακούνε. Να είστε καλά όλοι. Ψαχτείτε παιδιά, μην τους χαρίζετε τίποτα. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει ο δικαστικός. Και αν όλα έχουν πάει χάλια, υπάρχει και η ρύθμιση. Αυτό το δάνειο, ξέρετε να το πω αυτό. Αυτό το δάνειο το μεγάλο που γράψαμε κατά 550.000, ακούστε τώρα η ιστορία του δανείου. Νόμο Κατσέλη απορριπτικό. Διμερή διαπραγμάτευση, απορριπτικό. Εξοδικαστικός, απορριπτικός. Και προσέξτε, αυτοί θέλουν να το ρυθμίσουν, είχαν και κάποια χρήματα να δώσουν, γιατί το λέω πώς αποδεικνύεται. Ο τελικά ρυθμίσαμε με αυτούς, με προκαταβολή. Να μου πεις γιατί. Ρε παιδιά τώρα γιατί, εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν θα πω εγώ στη διαδικασία. Υπάρχουν δρόμοι διάφοροι, άλλος παίρνει τον ένα δρόμο, άλλος παίρνει τον άλλον. Εγώ μπορεί να πάρω ένα μονοπάτι. Είναι μεγάλη εμπειρία και η εμπειρία είναι προϋπόθεση για να έχω καλό αποτέλεσμα. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπειρία. Θέλω από σένα να καταλάβεις ότι ο χρόνος τελειώνει. Παίζει πολύ μεγάλη ρόλο η εμπειρία και ποιος το χειρίζεται. Είναι πολύ σημαντικό για την γνώμη τη δική μου ποιος το χειρίζεται. Και αν είναι. Εγώ θέλω να καλέσετε όλοι, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Μπορώ να αναλάβω όλη την Ελλάδα. Δεν θέλετε, δεν σας αρέσει η μπλούζα μου. Μόνοι σας μην κάνετε τίποτα. Τίποτα να μην κάνετε μόνοι σας. Πηγαίνετε σε έναν νομικό ή σε έναν οικονομικό σύμβουλο που να γνωρίζει το αντικείμενο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, είμαι δίπλα σας για λύσεις. Όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μην ξεχνάτε, κάτσετε. Μην ξεχνάτε το εξής, ότι μετά από μένα ακολουθεί Στεφάνος Χίος. Τα λέει όλα. Εκπομπή ρε δημοκελάριδες. Δύναμη.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Τετάρτης. Άρχισαν τα όργανα για τους απατεώνες των εταιριών δημοσκοπήσεων σοβαρή καταγγελία για ψευτοέρευνα που επιδιώκει εσκεμμένη παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Και πολλοί άρχισαν για όλους αυτούς τους κομπογιανίτες που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού η μαϊμού παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Αντί να συρθεί στο εδόλιο ηθικός αυτούργος Μητσοτάκης, παρέχουν ασυλία στους φωνιάδες εκείνης της νύχτας. Ατιμωρησία και χλεβασμό των πολιτών. Ποτέ κανείς δεν πήγε φυλακή από τα ειδικά δικαστήρια πλην του Αθανασόπουλου για το γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι. Εδόλια

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα. Είναι ένα βήμα κελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι κόπανοι. Σαν λαός. Είμαστε κόπανοι. Έχετε δει την ταινία The Company? Βίντεο κασέτα, δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι κόπανοι ως ελληνικός λαός από εμάς. Και το λέω αυτό γιατί στην Ισπανία

2-3 χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο τις μέρες που πέρασαν, επειδή έκαναν έξωση σε μια κυριούλα 87 χρονών. Ο σοσιαλιστής ηγέτης, σαν τον Τσίπρα είναι και αυτός, σοσιαλιστής, ο Πέτρος Σάντσεφ, έκανε την κουμπάρα, το λαμόγιο αυτό. Έκανε τα στραβά μάτια όταν τα ισπανικά ματ μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου και τους πετάνε έξω σαν τις αλεπούδες, λες και είναι τα σπίτια τους αλεπότρυπες. Γιατί επιδιώκουν να τους εξοντώσουν οικονομικά και να δώσουν τη σκυτάλη στα Airbnb. Να βγάλουν ανθρώπους από τα σπίτια τους και να δώσουν όλα τα άδεια διαμερίσματα στην Ισπανία στα Airbnb. Και βγήκε ο λαός στο δρόμο. Πού να βγει λαός εδώ? Εδώ, ποιος λαός? Εμένα το λαός μου θυμίζει με ένα κόμμα που υπήρχε κάποτε, του Καρατζαφέρη, πώς τον λένε αυτόν, του Γιώργη, του Γιώργη του φίλου μου. Βγήκανε οι Ισπανοί στους δρόμους και απέτρεψαν την έξωση γυναίκας. Και μόνο αυτό, για να καταλάβετε για το τι λαό μιλάμε, έτσι. Τι λαός είμαστε εμείς και τι λαός είναι οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί είναι πιο μάγκες από εμάς? Όχι. Οι Ισπανοί όμως έχουν ζήσει και αυτοί επαναστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί ήταν υπό την κυδαιμονία 40 ετών κάτω από την τυραννία του Φράγκο, ο οποίος Φράγκο όμως έκανε πολύ σημαντικά πράγματα για το λαό της Ισπανίας. Οι Ισπανοί είναι προηγμένος λαός και συνετέλεσε σε αυτό και η δικτατορία του Φράγκο. Δυστυχώς για κάποιους αντιστασιακούς Έλληνες που είχαν βγει στο βουνό, που τους είχαν στείλει στα μακρονήσια, στα ξερονήσια, που τους είχαν στείλει εξορία οι κακοί δεξιοί. Μα δεν σας είχαν στείλει εξορία οι κακοί δεξιοί. Η κακή Ένωση Κέντρου σας είχε στείλει εξορία. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που τιμάει αριστερά, δεν την τιμάτε τη μνήμη του γέρου της Δημοκρατίας? Πώς σας έφτυγε η εθνικιστική και πατριωτική δεξιά? Η εθνική και πατριωτική δεξιά δεν έκανε εκτοπισμούς. Αυτός που ξεκίνησε να κάνει εκτοπισμούς στην Ελλάδα ήταν ο Μεταξάς, σε ένα δικτατορικό καθεστώς, και μετά τη σκυτάλη πήρε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο γνήσιος πρόγονος του πατριωτικού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γνήσιος, η γνήσια ρίζα, πολιτική και ιδεολογική ρίζα, μην μιλάμε για ιδεολογία καλύτερα, η ιδεολογία στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Στην Αμερική, στα μεγάλα αμερικανικά κολέγια, διδάσκουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και ξέρετε τι λένε γι' αυτό? Στους πρωτοετής που μπαίνουν σε αυτές τις ειδικές σχολές, υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αμερική που έχουν ξεχωριστές πτέρυγες που διδάσκουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ξέρετε τι λένε στους φοιτητές, οι οποίοι δηλώνουν εθελοντικά την παρουσία τους εκεί για να διδαχτούν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοκράτη και των προσοκρατικών? Το πρώτο πράγμα που τους λένε είναι ότι η πιο σημαίνουσα κορονής στο κεφάλι ενός και στο πνεύμα ενός φιλοσόφου είναι η ιδεολογία. Αλλά οι ιδεολογίες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει. Οι ιδεολογίες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ιδεολογική τοποθέτηση πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι η ώρα για να κάνουμε ανάλυση, αλλά καλό θα ήταν να σκεφτούμε ποια ιδεολογία έχει η Νέα Δημοκρατία. Όλα ξεκινούν από τη φιλοσοφία της ιδεολογίας.
της ιδεολογικής βάσης ενός κόμματος. Πρέπει να έχεις ιδεολογική βάση για να μπορέσεις να απευθυνθείς στο λαό. Οι ιδεολογίες κατέρευσαν. Κανένα κόμμα σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κανένα. Ουδενός εξαιρουμένο. Δεν έχει ιδεολογία. Δεν μιλάω για πολιτική τοποθέτηση, ούτε για κομματική τοποθέτηση. Μιλάω για ιδεολογική ρίζα. Ποια είναι η ιδεολογική ρίζα της Νέας Δημοκρατίας? Καμία. Τυχοδιοκτισμός, ανακήρυξη της μαφίας στην πρωτοκαθεδρία των εκτελεστικών οργάνων της χώρας, αριβίστες. Ποια ιδεολογία έχει ο Άδωνης και ο Βορύδης ιδεολογία? Δεν θα τους κατονομάζω αυτούς. Έχει ο Τριαντόπουλος ιδεολογία? Έχει ο Μητσοτάκης ιδεολογία? Ο πατέρας του είχε ιδεολογία? Την ιδεολογία της μαφίας και ο πατέρας του Μητσοτάκη. Ο γιος χειρότερος. Τον ακούσατε σήμερα. Σήμερα έπεσαν οι μάσκες. Για πολλούς λόγους. Και για το βούλευμα, για τα Τέμπη, θα αναφερθούμε. Και για αυτή τη συχαμένη πολιτική μορφή που λέγεται Φλωρίδης. Μια πολιτική φυσιογνωμία απαξίωσης του κοινοβουλευτικού βίου. Τώρα υπάρχουν πολιτικοί στην Ελλάδα σαν το Φλωρίδη? Θα πρέπει να έχει παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης σήμερα. Με αυτό που έγινε το βούλευμα των Τεμπών, το οποίο είναι λειψό βέβαια. Έχει τεράστια απόσταση από αυτά που έπρεπε να έχουν γράψει οι δικαστές στο βούλευμα. Διότι έριξα μια ματιά και είδα τα ανδραγαθήματα του δικαστικού κλάδου. Τι λέτε μωρέ, θα μας πουλήσετε και ρουσφέτη? Θα μας πουλήσετε και ρουσφέτη για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου, επειδή ο αντιπρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου διατύπωσε στο βούλευμα της παραπομπής Τριαντόπουλου, της ψευτοπαραπομπής Τριαντόπουλου. Το είπε και ο κ. Πλακιάς, ο Νίκος. Ο άνθρωπος που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του. Έγινε μια αρχή, αλλά πλημέλημα, πλημέλημα, κακούργημα έπρεπε να ήταν. Μην παραμυθιάζεστε, συγγενείς. Μην παραμυθιάζεστε. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε για κακουργηματικές κατηγορίες. Και πάνε για πλημέλημα. Για να τη βγάλουν καθαρή. Ξέρετε πόσο είναι το πλημέλημα? 2 χρόνια. Με αναστολή. Και αν τα ελαφρυντικά του ετοιμοβίου και μπουρ. Ναι, τα μάθαμε απ' έξω και ανακατατά τόσα χρόνια. Τα μάθαμε απ' έξω και ανακατατά. Όπως δικάστηκε ο παπάς, όπως δικάστηκε ο Παπακοσταντίνου, αυτός ο στραβοσάγωνος που τον είχε βάλει ο Γεωργάκης Παπανδρέου υπουργό οικονομικών και σου λέει τι έχω να κάνω σήμερα, όταν πήρε στα χέρια του τη λίστα Λαγκάρτ, δεν βγάζω και καμιά δεκαριά ονόματα συγγενών μου μέσα από τη λίστα Λαγκάρτ να τα απαλείψω. Και έβγαλε τα ονόματα των συγγενών του από μέσα για να μην ενοχοποιηθούν οι συγγενείς του. Και έφαγε 1 χρόνο. 1 χρόνο με αναστολή. Αυτή ήταν η τιμωρία του Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. Του απογόνου του Μποτάκια της κατοχής. Του Μιχαλάκη Παπακωνσταντίνου. Αυτού που έβγαινε, αν θυμάστε, τον είχε κάνει υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής και αργότερα ο Ράλης. Και αργότερα οι υπόλοιποι Μητσοτάκηδες κλπ. Με την κόκκινη μύτη. Και λέγανε, μα από τι ώρα πίνει αυτός? Ο Παπακωνσταντίνου με την κόκκινη μύτη, δεν το θυμάστε, τη φυσιογνωμία του. Έχει μνημονευθεί κι αυτός. Πέρασε στο σύννεφο των αθανάτων. Των αθανάτων. Σαν τον Βαρβιτσιώτη. Που συγγενικά του πρόσωπα στην κατοχή περασπίζονταν δοσιλόγους. Σαν τον Ράλι. Που υπερασπιζόταν τον δοσύλλογο πατέρα του. Σαν τον πικραμένο. Που έκλαιγε στη Βουλή, το πήραν τα δάκρυα. Φοβήθηκε. Υπάει φυλακή. Και βάλε τα κλάματα. Ο πατέρας στην κατοχή ήταν αυτός που διένυμε τον γερμανικό κατοχικό τύπο. Αυτοί είναι που μας κυβερνάνε. Σήμερα λοιπόν πέσαν οι μάσκες. Για τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αντιληφθήκαμε όλη την καπνοφουμάρη.
Καμία ιδεολογία. Ποια ιδεολογία? Έχουν ιδεολογία Μητσοτάκηδες. Η ιδεολογία του Μητσοτάκηδου είναι το χρήμα. Η ιδεολογία του χρήματος. Ο αλληλοσπαραγμός. Έχετε δει τι συμβαίνει με στη Νέα Δημοκρατία? Βγήκε το πρωί το Ανύψη σε πρωινή εκπομπή και είπε βέβαια: μόνο λαζονία έχει εξουσία. Νωρίτερα είχε κοπανίσει άλλη. Η άλλη μεγάλη, η Νονά. Νονά! Νονά! Νονά! Τη λαμπάδα ξέχασες!

0: βγήκε στο Υπουργικό το πρωί ο καπετάν Ζαχαρίας και τι είπε? Δεν θα επιτρέψουμε το πετρέλαιο να πάει πάνω από ένα 75 στη θέρμανση. Τι λες ρε, πας καλά? Πας καλά ρε, ρε νιάτο, πας καλά ρε νιάτο, που λέγαμε και στο στρατό. Ρε νιάτο, πας καλά, ένα 75 ρε το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είμαστε ρε, τι είμαστε ρε μπρούκλιδες? Τι είμαστε πολίτες του Μονακό? Ένα 75 το πετρέλαιο, δεν επιτρέψουμε λέει να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από ένα 75. Τι λες ρε φίλε, βολεμένος, βολεψάκιας. Την έχει κάνει την αρπαχτή αυτός, μην το λυπάστε. Μόνο και μόνο γι' αυτό, μόνο και μόνο γι' αυτά που είπε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να τον έχετε εξοβελήσει από τον πολιτικό βίο της χώρας. Έχετε ρίξει μαύρη πέτρα πάνω στους Μητσοτάκηδες. Αλλά είστε, έχετε το ακαταλόγιστο μερικοί, μερικοί από σας. Καλά τους έλεγε το πρωί, ο Βελόπουλος τον άκουγα, τους όρξ, τα όρξ. Τα όρξ! Βέβαια είχα δίκιο όταν έλεγα κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια τους και πετάξτε τα κλειδιά και εξαφανίστε τις αστυνομικές ταυτότητες και με περιγελούσαν. Εγώ έκανα black humor, μαύρο humor και αυτοί με περιγελούσαν. Τώρα να την μπροστά σας εμφανίστηκαν σαν τα ζόμπι, σηκώθηκαν από τους τάφους να μας πιούν το αίμα για μια φορά ακόμα, να πάνε να ρίξουν μονοκούκι. Μόνο κούκι σαν πιο κοιλιάδες. Μόνο κούκι τα γεροκούγελα. Να μας καταστρέψουν πάλι. Ξέρει τι κάνει αυτός. Διότι ο Ισραηλινός παράγοντας είναι από πίσω του. Οι Ισραηλινοί κάνουν πολιτική στην Ελλάδα. Έχει 2-3, τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Εδώ κάποτε αυτό τον τύπο που είχε δίπλα του τον Εβραίο, Ισραηλινό, εν πάση περιπτώσει μου αρέσει το Εβραίος γιατί είναι θρήσκευμα, τον Ισραηλινό σύμβουλο, αυτό τον κόπανο, άλλος κόπανος αυτός, έχουν εισηγηθεί να πάει τις εκλογές όσο το δυνατόν πιο αργά, προς το καλοκαίρι. Να μην... Μάρτιο, ποιος το είπε για Μάρτιο? Ποιος μιλάει για Μάρτιο οι εκλογές? Αυτός που το λέει είναι βλάκας. Αυτοί που μιλάνε για εκλογές το Μάρτιο είναι βλάκες. Το Μάρτιο είναι όλοι εδώ. Μα δεν τους θέλει εδώ. Δεν μας θέλει εδώ ο Μητσοτάκης για να κάνει τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης μας θέλει είτε κάποια παιδιά στα νησιά για να δουλεύουν εποχικά, είτε καλοκαίρι για να πηγαίνουμε για μπάνια. Δεν θα κάνει εκλογές. Ούτε την άνοιξη, ούτε το χειμώνα, ούτε το φθινόπωρο. Οι μπούρδες που μου λέγανε συνέχεια, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο. Πέρασε ο Σεπτέμβριος, εκλογές δεν έγιναν. Και τους έλεγα, δεν κάνει εκλογές. Είναι βολεμένοι. Δεν έχουν οικονομήσει αυτά τα λεφτά ακόμα που θέλουνε. Δεν έχουν γεμίσει την μπάνκα όπως πρέπει. Είναι μισοάδια η μπάνκα ή μισογεμάτη. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Μην ελπίζετε. Εκλογές θα κάνει όσο δυνατόν πιο κοντά στο καλοκαίρι. Μάιο, Ιούνιο. Εκεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Νιονιό δεν έχετε. Και μου πουλάγανε, άσε δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρω εγώ, ε. Πηγαίνετε τώρα, τις στήσατε τις κάλπες για Σεπτέμβριο. Να τις στήσετε για τον Οκτώβριο. Και μετά, αν δεν προλάβετε, ανάφτε το τζάκι για το Δεκέμβριο. Άρα από εκεί, άρα από εκεί. Και κρίμα, και κρίμα, γιατί αυτά μου τα λέγανε και κομματικά στελέχη. Κομματικά στελέχη, θα έλεγα τι. Θα έλεγα τι τώρα, αλλά είναι ακατάλληλη ώρα. Τι ανέφερε σήμερα ο Μητσοτάκουλας? Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τον 75, ένα 75, αντιλαμβάνεστε. Θα χτυπήσουμε τους σέρβισες. Ποιους σέρβις θα χτυπήσει ρε? Ποιους σέρβις θα χτυπήσει ρε? Οι μισοί που ασχολούνται με τους σέρβισες και την αγορά των κόκκινων δανείων είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι γόνοι πολιτικών, τραπεζιτών και της ισχυρής ολιγαρχίας της χώρας. Ποιος να χτυπήσεις ρε μοιράκιο της πολιτικής? Εδώ έχει ξεσηκωθεί η Ντόρα και το Ανήψη και του ρίχνουν κάθε κεφάλους κάθε μέρα. Βγήκε σήμερα ο Μπακογιάννης, είπε αλαζονία, λέει, μόνο αλαζονία. Ή τώρα μπορούσε να του είχε πιει το αίμα του Μητσοτάκη. Και βγήκε ο μεγάλος και είπε: εγώ αποφασίζω. Σιγάρε. Σιγάρε! Πρόσεχε ρε, όταν περπατάς μην τα πατήσεις. Πρόσεχε ρε, μην τα πατήσεις τα σταφύλια. Και είναι και μέρες τρίγου τώρα. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς ρε. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς ρε. Και βγει ο Μούστο στους δρόμους. Μούστο, Μούστο. Ο Μούστος που περπατάει και σχέτη γη. Ποιος είσαι ρε? Ο διγενής Ακρίτας. Τραμπάκουλα τρώει από την αδερφή του και από το ανήψη του και δεν βγάζει τσιμουδιά. Εγώ θα αποφασίσω. Ποιος εσύ ρε? Ποιος υπολογίζει εσένα ρε? Κανένας δεν σε υπολογίζει. Κανένας. Γιατί είσαι ανυπολόγιστος. Ανυπολόγιστος. Το κατάλαβες? Μια φύρα είσαι για το πολιτικό σύστημα. Άγεσαι και φέρεσαι, καημένε. Μια η γυναίκα σου είσαι η καβαλή στο σβέρκο. Μια η ντόρα τρως καρπαζιές. Μια το μπέχ και το ανήψει, ρε. Το ανήψει γύρισε και σου ρίχνε σφαλιάρες το πρωί στα κανάλια. Πήγαινε να κάνεις διακοπές διαρκείας, αγόρι μου. Δεν μπορείς άλλο. Είσαι καμένος. Όπως καμένος είναι και ο άλλος, ο Τσίπρας. Άλλος αυτός. Άλλο ρεντίκολο της κοινωνίας. Αλλά μας κυβερνήσει ο Τσίπρας. Ή ο Ανδρουλάκης. Τσί και τσά και τσού. Μιλά ελληνικά ρε. Τσί και τσά και τσού. Τσακατσούκα, τσακατσούκα. Τα έχουμε ρίξει λίγο στην πλάκα, διότι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν γίνονται σε καμιά χώρα του κόσμου. Ούτε στη Γαλλία. Ούτε στη... Σε λίγο, ξέρετε, θα δούμε να του ρίχνουν και μάπες και σφαλιάρες. Θυμάστε το πλάνο της Μπριζίτ Μπαρντό. Της Μπριζίτ Μπαρντό, έτσι τη λέω εγώ. Που τον πλάκω στον άλλο σε γρήγορες σφαλιάρες. Αλλά στην Γαλλία υπάρχει δημοσιογραφία. Την είχαν στήσει απ' έξω, τσακ, τον κομπανίσανε. Ένα κλικ είναι, ένα κλικ. Και τον κάνανε ξεφτύλα. Τον παλιό ξεφτύλα, τον Μακρόν, που τον δέργει η γυναίκα του. Γιατί θεωρείτε ότι ο άλλος δεν τη στρώει? Ξέρετε τι μου λένε? Τραμπάκουλα τρώει. Τραμπάκουλα τρώει απ' την άλλη. Η άλλη είναι δύναμη. Δεν είχαμε χαζί. Έχει φτιάξει 15 επιχειρήσεις δικές της. Με ρούχα σε όλο τον κόσμο. Ανακατεύτηκε στα κλειπτά του Παρθενώνα. Βέβαια, ο Παρθενώνας στον Παρθενώνα πάει. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Τι νομίζετε? Ποιος κούλης? Του Κλώτς και του Μπάτς τον είχαν στην οικογένειά του. Αε, πάρ' τα χάπια, του λέγε Μαρίκα. Αε, φύγε από εδώ, ρε, του λέγε ο πατέρας του. Αε, τσακίσω από εδώ, του λέγε η αδερφή του. Ρε, ντίκολο. Ρε, ζήλιτο σκυλιών. Εγώ θα ντρεπόμουν να είχα πατέρα αρχαιοκάπηλο. Να είχα πατέρα αρχαιοκάπηλο. Θα ντρεπόμουν. Τι αντράπη. Τον ακούσατε λοιπόν? Τι είπε? Το πετρέλαιο μέχρι τον 75. Διότι αυτοί έχουν. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, κυρίες και κύριοι. Και κοιτάξτε να κάνετε τα κουμάντα σας. Κοιτάξτε να κάνετε τα κουμάντα σας, γιατί δεν βλέπω πώς θα ξεχειμωνιάσουμε. Σήμερα αποκαθιλώθηκε και εξευτελίστηκε με τον πιο όχι σκαιό τρόπο αυτή η συχαμένη πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Φλωρίδης. Το βούλευμα του ειδικού δικαστηρίου με όσες ατέλειες, τεράστιες ατέλειες και δικονομικές και επί του περιεχομένου, παραπέμπει αυτό το αγριογούρνο, σαν αγριογούρνο είναι, τον έντυπος είναι. Με λαμψός, με μουστάκι, λίγα μαλλιά, σαν Εκεί στην περιοχή μου γυρνάει ένα άγριο γούρνο τη νύχτα. Και νόμισα που το είδα ότι ήταν ο Τριαντόπουλος. Το αγριογούρνο της πολιτικής λοιπόν ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έπαιρνε τα κελεύσματα από την εξουσία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, παραπέμπεται λέει για παράβαση καθήκοντος. Και μαζί του άλλοι τέσσερις πολίτες. Πολίτες, όχι πολιτικοί. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής στη Λάρισα είναι το αδερφάκι του Μάξιμου, του Χαρακόπουλου. Ο Αγάπιος. Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος. Ο οποίος είπε, μπείτε μέσα, κάντε ό,τι θέλετε. Ενώ η αστυνομία ξέρετε ότι βάζει κόκκινη κορδέλα. Στο μέρος της εγκληματικής, της κοινή εγκλήματος βάζει κόκκινη κορδέλα. Που δεν μπήκε ποτέ. Ο άλλος ο Κατσαπλιάς, ο Φαλάρας, Φαλάρας. Κρίμα! Τροπιάζεις και του μουσικοσυνθέτη το όνομα. Και κάνα δυο ακόμα, μπάτε σκύλια λέστε. Μπείτε μέσα, κάντε τα σβάρνα. Πήραν τα παραμάζωμα με τις μπουλντόζες και τις φορτωτίδες και τα κάνανε παραμάζωμα. Αλλιώσαν τη σκηνή του εγκλήματος. Μόνο γι' αυτό πρέπει να είναι, μόνο γι' αυτό πρέπει να είναι φυλακή σήμερα. Χωρίς βούλευμα. Φυλακή. Σήμερα λοιπόν αποδείχτηκε ότι αυτή η αποκουρουστική πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Φλωρίδης έπρεπε να έχει παρεθεί. Θυμάστε τι έλεγε στους δημοσιογράφους, μας κορόιδευε, μας ενέπαιζε, μας εξύβριζε. Είστε όλοι για τα μπάζα έλεγε. Όσοι πιστεύετε στον μπάζο μας είστε για τα μπάζα. Κι όμως έρχεται το βούλευμα και δικαιώνει εν μέρη. Και εμάς που κάναμε την έρευνα και κυρίως τους συγγενείς. Ότι και μπάζωμα έγινε και αλλίωση των στοιχείων και παραβίαση κίνηση του εγκλήματος. Ξέρετε τι σημαίνει στο αμερικανικό τμήμα ανθρωποκτονιών παραβίαση κίνηση εγκλήματος. Χειροπέδεσε κατευθείαν μέσα. Όποιος τολμήσει να κουμπίσει σκηνή εγκλήματος του βάζουν χειροπέδες και τον κλείνουν μέσα. Και αυτούς τους είχαν αδέσποτους και κυκλοφορούσαν 3,5 χρόνια τώρα. Βούλευμα λοιπόν για τα Τέμπη. Για να τα ακούσουμε κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Ιωάννα, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος για την τραγωδία των Τεμπών.
2: Ναι, έχουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη.
0: Ρωτάς λες και δεν το ξέρεις. Αφού το ξέρεις. Γιατί τη βγάζεις τον Αβουλχοδονόσορα εκεί να στα πει. Την Ιωάννα Μάνδρου. Αβουλχοδονόσορας.
2: Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου κύριο Δημήτριο Μητρουλιά, παραπέμπει.
0: Ο Μητρουλιάς στο... δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν την έκανε καλά τη δουλειά του.
2: Και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Ο Αγοραστός που τον είχα πάρει τηλέφωνο και του έλεγα συμπάζωσε στον χώρο. Τον είχα βγάλει πρώτο στον αέρα. Τι σημασία είχε αν τον είχα πρώτο ή δεύτερο, δεν έχει σημασία. Και μου λέει, δεν ξέρω κάτι εγώ, αγνώ. Θα τη βρω αύριο και θα την παίξω. Θα τη βρω αύριο και θα την παίξω.
2: Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η απόφαση αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου είναι οριστική και αμετάκλητη, δεν αλλάζει. Οπότε πάμε με τα βεβαιότητα σε ειδικό δικαστήριο, το οποίο συγκροτείται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίοι κληρώνονται από τη Βουλή και ο χρονικός προσδιορισμός αυτής της δίκης αναμένεται εκτός απρόπτου στις αρχές του 2027. Θα δούμε βεβαίως και τις λεπτομέρειες του βουλεύματος, καθώς οι πληροφορίες είναι πλήρως επιβεβαιωμένες για την παραπομπή των προσώπων που
0: ενέρεθια, ενέρεθια, επιβεβαιωμένα στην ενέρεθια, λωθιά που λέγαμε και στο χωριό μου, λωθιά. Λόθια. Εγώ είμαι αιμοραίτης. Ναι, ρεθιά. Επιβεβαιωμένες είναι.
2: Εξέλιξης και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς.
0: Πάμε αλλιώς και εσύ. Θα βρεις. Θα βρεις. Θα βρεις. Δεν δουλεύει καλά η τσιμούχα. Αλλά η βαρύτητα... Το ένα φανάρι είναι σπασμένο. Ένα το σασί έχει πάρει.
2: Το δικαστήριο δεν επηρεάζεται κατά τη γνώμη μου.
0: Έχει βαρές φυγόκεντρο.
2: Έτσι κι αλλιώς,
0: το πίσω ελάστιχο είναι σπασμένο.
2: Είναι μια διαδικασία.
0: Έλα, θιά! Πας για απόσυρση. Πάρ' την ρε Αλέξανδρε, με την ακούω. Και αυτή τη θιά να πούμε. Γεμίσαμε με θιές να πούμε. Κανένα νέο πρόσωπο δεν βγάζει στη τηλεόραση να δούμε. Οι άλλοι να πούμε λες και έχει πάει σε κομμωτήριο βρικολάκων. Ρίξε ένα τραγούδι ρε Αλέξανδρε για να πάμε στο κυρίως μενού. Γρηγόρης Μυθικότης, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ποτέ. Έλληνας τραγουδιστής, Έλληνας, όχι Τούρκος. Το μάθατε? Τούρκος αναλυτής, πολιτικός αναλυτής, από τους καλύτερους στην Αμερική, αναφέρει ότι ο Ερντογάν πιθανολογείται ότι είναι ομοφιλόφιλος. Αυτό και αν ακούγαμε. Αυτό και αν ακούγαμε να πέσουμε. Κι όμως, ναι, το έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Όλη την ανάλυση. Ένας εμβριθής πολιτικός και στρατιωτικός αναλυτής των Αμερικανών, ο καλύτερος που υπάρχει αυτή την ώρα, επί πατριωτικών και εθνικών ζητημάτων και παγκοσμίου επίπεδου, αναφέρει ότι του έχει σχηματιστεί η εντύπωση, με τρόπο όμως, με αναλυτικό τρόπο, όχι με ύβρις, ότι πίσω από το μουστάκι του Σουλτάνου είναι ο Φερετζές της Λουλούς. Να πεθάνω και να το δω αυτό. Τον Ερντογάν να καπακώνεται με τα χανουμάκια. Να πεθάνω. Ρίξε επιδικότσι.

καρδιά ξέρεις. Θέλω μόνο το σεβασμό να χαρίσω αυτό το υπέροχο τραγούδι σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που σήμερα, εν μέρη, απολαμβάνουν μιας μικρής δικαίωσης για τα παιδιά που χάσαν. Όσο σαθρό και διεφθαρμένο είναι το πολιτικό σύστημα, πάλι καλά που υπάρχουν έστω κάποιοι εν μέρη έντιμοι δικαστές που έκαναν μια αρχή για ένα ειδικό δικαστήριο. Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πονέσει, έχουν δακρύσει και που θα βασανίζονται μέχρι το τέλος της ζωής τους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Χειρότερο πράγμα για ένα γονέα να χάνει το παιδί του. Ξύλο χτυπάω και έξω από το σπίτι μας, όπως λέμε. Δεν μας συμβεί ποτέ. Είναι δύσκολες οι ώρες. Κανένας δεν αναλογίστηκε, κανένας από τους πολιτικούς. Το τράβανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω. Ή εκεί πάνω, έχει σημασία. Σήμερα λοιπόν εκτελείστε ένα άλλο βρωμερό παρασκήνιο δυσόδες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε τι σε νοιάζει ένα, με νοιάζει και με παρανοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και νωρίτερα και σε άλλες εκπομπές, οδηγείται στη διάσπαση. Δεν μπορεί να σταθεί πια ο άλλος. Έχει καεί, είναι καμένος. Σαν να μπήκε σε σεσουάρ, σε κομμωτήριο. Και τον βάλανε και ξεχάσανε το σεσουάρ ανοιχτό. Και τον αφήσανε ένα 24ωρο εκεί. Έχει καεί φαιά ουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Του την έχει πέσει το σύμπαν. Η αδερφή του, θα μου πεις τι με νοιάζει. Με νοιάζει να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Να διαλυθεί, στα εξών συνετέθη. Αυτή η παράταξη κάνει πολύ κακό στον τόπο. Να γίνει 10 κομμάτια. Και πάει για να γίνει 10 κομμάτια. Στην αρχή βγήκε η Νονά. Νονά! Η Λαμπάδα, Νονά! Το κουλούρι το έφερες! Το έφερες το... Πώς το λέμε... Το φούρνο... Με τα αυγό. Με τα αυγό. Το τσουρέκι. Το έφερες το τσουρέκι, Νονά! Και το πρωί... Βγήκε και ο Ανύψης, ο Ανύψης. Για ακούστε τον.
1: Φεύγοντας λίγο από το, Δήμο της Αθήνας, για να πριν ολοκληρώσουμε, αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
0: Έλα ρε.
2: Θα σας πω ότι Ανύψη, η αλαζονία...
0: Ανύψη.
2: Πολλές φορές έχει, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε το... στο παρελθόν, αυτό μέσα, πρέπει να είμαστε
0: δύο
2: και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια και άλλα τα ερωτήματα τα οποία έχετε αναγκητονιές.
0: Αριστοτέλης, αγόρι μου. Πήγαινε το πρωί στο ποτάμι και έβαζε για να μπορέσει να... Η πολιτική απαγορεύεται να ψευδεί. Έχει ένα πρόβλημα το παιδί. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Δεν το προσεπάθησε να το υπερνικήσει όμως. Οι δημοσιογράφοι δεύτερον, οι οποίοι εκφωνούν ειδήσεις, απαγορεύεται να ψευδεί. Δεν γίνεται να εκφωνείς ειδήσεις και να είσαι ψευδός, ψευδουλιάκας. Όπως και οι πολιτικοί πρέπει να εκφράζουν γνήσιο λόγο στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί να τραυλίζεις στο μπαλκόνι. Μπλα πουρουπουπού. Να πάτε το πρωί στο ποτάμι, όπως πήγαινε και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης ψευδός ήταν. Και έβαζε χαλίκια στο στόμα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Να πάει να βάλετε χαλίκια στο στόμα. Δεν μπορείτε να βγαίνετε και να μιλάτε ψευδίζοντας. Τον ακούσατε τι είπε ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Είμαι και εδώ, και εγώ εδώ. Είμαι και εγώ εδώ. Φιλοδοξώ. Πάει για διάσπαση η Νέα Δημοκρατία και όσοι είστε νεοδημοκράτες να βγάλετε να φορέσετε τα μαύρα τα τσεμπέρια. Εγώ θα φορέσω τα κόκκινα. Εσείς να φορέσετε τα μαύρα τα τσεμπέρια. Πενθεί η Νέα Δημοκρατία. Και βγήκε και ο άλλος βέβαια, επειδή έχει μια τσίπα, ας το πούμε, ντροπής, και έδωσε απάντηση. Για ακούστε και τον και αυτό.
4: Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει.
0: Ρε, πες μας για την αδερφή σου, ρε. Και τον ανιψιό σκιάστα αυτά. Στο τέλος το είπες.
4: Κυβέρνησης, ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Σκυρισνάφη, ότι...
0: Φανταστείτε τι θα του λέει η αδερφή του, τι τα τέτ, έτσι. Γιατί είναι και λίγο αθυρόστομη η κυριντόρα, κυραντόρα η νονά. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Αλλά έχει μια πυγμή. Αυτό πρέπει να το... Έχει, έχει. Δηλαδή, άμα τον αρχίσει, φανταστείτε τον Κούλι τώρα με την τώρα. Πρέπει να έχει πέσει πολύ καρπαζιά εκεί.
4: Δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ, προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το
0: ρε,
4: είπαμε.
0: Ρε, πες το, ρε, για την αδερφή σου! Ας τον, ρε, Αλέξανδρε, μην τον κόβεις, ρε! Ρε, στο τέλος το είπε, ότι εγώ, λέει, παίρνω τις αποφάσεις. Ποιες αποφάσεις να πάρεις, ρε καψερέ. Ρε καψερέ που λέγανε και στο χωριό μου. Ποιες αποφάσεις να πάρεις, ρε. Που όταν βλέπεις την τώρα, κόβεις δρόμο. Αλλάζεις πεζοδρόμιο.

Γιατί έφυγε ο Μπογδάνος από το ραδιόφωνο, ρωτάει ο άλλος. Στο καλό. Έχασε βενευτιά βελόνι. Γιατί ερχόταν ποτέ να κάνει και την εκπομπή. Πήγε στο Χατζη Νικολάου. Να πιάσει πόρτα για το χειμώνα. Κύριε Χατζη Νικολάου, συγχαρητήρια για την μεταγραφή. Πάρτι καλά με πέφυγε από εδώ. Πάρτι. Γιατί έφυγε ο Μπογδάνος. Θα βάλει τη σκούπα μου να κλαίει. Άρα φύγε από εκεί, ρε. Άρα φύγε από εδώ, ρε. Μου κάνεις και τέτοια ερωτήματα. Σε παρακαλώ τώρα, με προσβάλλεις. Πάμε παρακάτω.

σας, κύριοι. Το πρωί έγινε γνωστό και είναι σοβαρότατη είδηση ότι στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας Βουλγαρία, δολοφονήθηκε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μπόντεβ Πλότριν, μια ομάδα στην Βουλγαρία είναι, Πλόβντιβ, Μπόντεβ Πλόβντιβ, Ιλιγιάν Φιλίποβ. Ο Φιλίποβ, ακούστε γιατί έχει ενδιαφέρον και ελληνικό ενδιαφέρον, ήταν ισχυρός άνδρας μιας ποδοσφαιρικής ομάδος, σας θυμίζει κάτι? Και ήταν αφεντικό μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας σε κατασκευές, μεταφορές και είχε και καράβια. Σας θυμίζει κάτι? Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο έχει σοκαριστεί. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδος και αφεντικός μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα σε χώρο ιδιοκτησίας του με μια σφαίρα στο κεφάλι, και δεν είναι αυτοκτονία, είναι δολοφονία. Σας θυμίζει κάτι? Να έχετε υπόψη σας ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται για τα παιδιά τους. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι συνάντησα έναν ιό επιχειρηματία. Προσφάτως κατέβαινα από Κεσαριανή. Ακούστε εμπειρία τώρα, ε. Οι άνθρωποι έχουν παρανοήσει εντελώς. Έχουν πάρει ιδιωτική φρουρά και κάνουν θέλουν στους δρόμους. Πειρατές. Κατέβαινα από Κεσαριανή, περιφερειακό. Πήγα να στρίψω δεξιά στο φανάρι να μπω μέσω Πανεπιστημιούπολης για να κατέβω κάτω στην Ούλοφ Πάλμε. Αν ξέρετε τους δρόμους. Περιοχή Ζωγράφου. Σαριανή, Βύρονα, Ζωγράφου. Εκείνη τη στιγμή βλέπω ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο μεγάλων ύπων, μεγάλου κυβισμού. Είχαν βγάλει τα κεφάλια τους έξω δύο τσοπανόσκυλα. Αυτοί δεν πρέπει να ήταν άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ήταν τσοπανόσκυλα. Μην πω και λυκόσκυλα. Λυκόσκυλα θα τους προσέβαλα. Τα λυκόσκυλα θα προσέβαλα. Αυτοί πρέπει να ήταν από τσοπάνιδες και πάνω. Καταγόμενοι εκ των πρώην ανατολικών μπλοκ, οι οποίοι με καθύβριζαν επειδή τόλμησα να μπω κανονικά στο φανάρι, ενώ αυτοί ερχόντουσαν στο αντίθετο ρεύμα πάνω μου. Είχαν βγάλει τις πιστόλες έξω και καθύβριζαν όλους τους οδηγούς. Φύγετε από εδώ, ρε, φύγετε από εδώ. Και είχαν και τέσσερις μηχανές από πίσω. Έτσι κυκλοφορεί ένας ιός εφοπλιστού και επιχειρηματία. Έτσι κυκλοφορεί. Με κάτι τύπους από το πρώην ανατολικό μπλοκ. Και για να μην έχω και καμιά παρεξήγηση, το κασκόλ δεν είναι κόκκινο, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι άλλου χρώματος. Και έβριζαν όλους τους οδηγούς. Κάναμε κακούργημα δηλαδή που πήγαμε κανονικά από το φανάρι στο ρεύμα κυκλοφορίας μας. Όχι, ήταν κακουργηματική πράξη που κάναμε. Έπρεπε να απογειωθούμε για να περάσει ο ιός του εφοπλιστού. Έχουν τρελαθεί στο δρόμο. Γιατί φοβούνται. Τρέμουν. Θεωρούν ότι είναι στόχοι. Γιατί είναι στόχοι? Τα παιδιά γιατί να είναι στόχοι των αμαρτιών των πατεράδων τους? Όταν ο πατέρας είναι επικεφαλής της ελληνικής Κόζα Νόστρα, ο υιός τι φταίει? Κι όμως στοχοποιούν παιδιά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Η δολοφονία του Ιλιγιάν Φιλίποβ στη Βουλγαρία θα έχει μιμητές και στην Ελλάδα. Έρχεται όσον ούπο. Σας ξαναλέω, κάποιοι δεν τολμούν να βγουν από τα σπίτια τους. Φοβούνται, τρέμουν. Είτε αυτοί είναι δικηγόροι, είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, εγώ πάντως όχι. Είτε αυτοί είναι εφοπλιστές, είτε αυτοί είναι κατασκευαστές,
είτε είναι εργολάβοι δημοσίων έργων. Γιατί οι λοβιτούρες που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είτε χρωστάνε και δεν αποδίδουν τα χρήματα, και τα λέω για δικηγόρους αυτά. Δικηγόροι πήγαιναν σε γραφεία επιχειρηματιών και βούταγαν λεφτά εν ονόματι άλλων και αποκαλύφθηκαν. Δηλαδή, παράδειγμα λέω, πήγαινε ένας δικηγόρος στο γραφείο ενός επιχειρηματία και του λέει, κοίτα να δεις, θα μου δίνεις 30 το μήνα και εγώ θα σου παρέχω προστασία μέσω ενός μικροφόνου. Πώς θα ακούτε αυτό? Και ο δημοσιογράφος που έκανε τη δουλειά του δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή πήγαινε ο δικαιόρος που λέμε, ο δικολάβος, ο παλιάνθρωπος ποινικολόγος σε επιχειρηματίες του τόπου και έλεγε, σου εξασφαλίζω προστασία μέσω μικροφώνου από τον τάδε δημοσιογράφο. Δεν θα σας πιάνει στο στόμα του, αλλά θα μου δίνετε 30.000 το μήνα για να τα μοιραζόμαστε με τον δημοσιογράφο. Για να μην σας χτυπάει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μπραβιλίκι. Δικηγόροι, επιχειρηματίες, λαμόγια κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπραβιλίκια. Για να μην σε χτυπάω. Αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή όλα μαθαίνονται. Και τώρα που παραγγέλνουμε και λέμε, γύρνα τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο που δυσφήμισε στο όνομά μου, με εξευτέλισες, πούλησες τα βατζιλίκι ρε στον επιχειρηματία για να χρησιμοποιήσεις το δικό μου το όνομα, ότι θα είναι στο απειρόβλητο, και ο επιχειρηματίας το πίστεψε. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Πολύ κακός. Όταν δημιουργούνται τέτοια περιστατικά, δεν έχω καμία άποψη για τον Θεοδωρόπουλο, μη με ρετάτε μπούρδες. Καμία άποψη δεν έχω για τον δικηγόρο. Καμία. Δεν την εκφράζω. Εάν συνέβη, αφορά τον ίδιο και το παιδί του. Κανέναν άλλον. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Όταν όμως εγώ χτες μιλούσα για τη δασκάλα και την υπηαγωγό, κανένας δεν βγήκε εδώ πέρα να την υπερασπιστεί. Κανένας. Και για να κλείσω το θέμα, του λες τώρα, γίνα τα λεφτά πίσω σε αυτούς που εκβίαζες, και κάνει τον Κινέζο. Και δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Ακούστε, εγώ ξέρετε ότι δεν καταλαβαίνω πολλά. Βγάζω το όνομά του στον αέρα και τον εξευτελίζω. Και πάω και δίνω και κατάθεση στο τμήμα εκβιαστών. Δεν καταλαβαίνω από τέτοια εγώ. Και υπάρχουν και ιστολόγια που το κάνουν αυτό. Επαγγελματίες εκβιαστές. Με ποινικό μητρό στον εκβιασμό. Που κάνουν το ίδιο πράγμα. Δώσε μου τόσα και εγώ δεν θα γράφω για σένα. Βεβαίως, είναι παλαιά σκοπής αυτή η ιστορία. Διότι τώρα κάποιοι, και ευτυχώς επιχειρηματίες και εφοπλιστές, δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Και του λένε, θα γράψεις, γράψε. Γράψε. Και του πετάνε το τυράκι, τον παγιδεύουν και τον συλλαμβάνουν. Αυτό έπρεπε να κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες. Και δεν το κάνουν μόνο επιχειρηματίες. Το κάνουν και σε πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Ξοχοίδη, δεν ξέρεις τίποτα, ε? Είσαι υπουργός δημόσιας τάξης και αυτό πρέπει να τα γνωρίζεις για το τι συμβαίνει στον χώρο. Το δικό μας χώρο. Το χώρο των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών, των δικηγόρων. Είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, κύριε. Όπως και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, πρέπει να τα ξέρει αυτά. Αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ούτε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κάνει. Μα κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Ότι ο άλλος είναι αρχιεκβιαστής. Αρχιδολοφόνος χαρακτήρων. Και τους αφήνουν έρμεους. Ρέμπελους. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Στην Αμερική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πά να κάνεις τέτοιο βάπ, σε βουτάνε από το FBI, σε βουτάει από το Πολάρο. Μέσα. Μέσα. Και να πας μετά στο ακροατήριο να αποδείξεις τη λαθότητά σου. Έλεγα λοιπόν για το θέμα της νηπιαγωγού στα Λιώσια. Κανένας, βλέπω, δεν παίρνει το μέρος της νηπιαγωγού, παρά μόνο λίγοι. Τι έκανε καημένη η εκπαιδευτικός? Ήταν 5 χρόνια στο συγκεκριμένο μέρος στα Λιώσια. 5 χρόνια ήταν. Η γυναίκα κόντεψε να βγάλει τον καρκίνο εκεί. Διότι η περιοχή είναι ελεγχόμενη από τον γκέτο των Ρωμά. Τον Τουρκό-Ρωμά. Αραβο-Ρωμά, Ινδο-Ρωμά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
προσπάθησε η γυναίκα να βγάλει, να βάλει μια τάξη στο νηπιαγωγείο. Δεν πήγαινε άλλη εκπαιδευτικό εκεί. Δεν πήγαινε άλλη νηπιαγωγό εκεί. Πήγε η ίδια. Θεωρώ ότι θυσιάστηκε η γυναίκα. Και στο τέλος της πάσαν τα νευρά. Αυτά εκεί τα παιδάκια, τα τσογλανάκια μάλλον, δυστυχώς έτσι έχουν μάθει, δημιουργούσαν συνέχεια ζητήματα. Παρίσταντο στο μάθημα, μόνο και μόνο για να μαθαίνουν. Ούτε για να παιδευθούν από τη δασκάλα και την πιαγώ. Παρίσταντο απλώς γιατί τους λέγανε οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους που μένουν στα τσαντήρια ή σε κάτι βίλες καλύτερες από τις δικές μας. Τις βίλες. Σε κάτι βίλες και σε κάτι σπίτια καλύτερα από τα δικά μας. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν έχετε δει αυτό που λέμε γύφτους να μένουν σε επαύλεις. Τι τους λέγανε λοιπόν? Θα κάθεστε στο σχολείο γιατί πρέπει να παίρνουμε τα προνοιακά επιδόματα. Να δηλώνουμε την παρουσία σας στο σχολείο για να παίρνουμε τα προνοιακά επιδόματα. Αυτοί κάνουν 15 παιδιά ο καθένας. Δικαίωμά τους. Αυξάνουν και τις γεννήσεις στη χώρα. Αλλά οι Ρωμά αυξάνουν τις γεννήσεις, όχι οι γεννήσεις, οι αυτόχθονες Έλληνες πολίτες. Σημαίνουν Έλληνες πολίτες, δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός. Και βγήκανε χτες και αρχίσαν από χτες το αλληλούια. Το γνωστό παραμύθι, τη γνωστή καραμελίτσα. Ρατσίστρια, είδα η νηπιαγωγός. Ρατσιστική βία. Ποια ρατσιστική βία? Επίσης, περίμενα από τις κυρίες φεμινίστριες, οι οποίες μιλάνε για γυναικοκτονίες, να πούνε έστω μία κουβέντα για την νηπιαγωγό που εδάρει ανηλαιώς στο προάβλιο του νηπιαγωγείου από έναν γύφτουλα που την τζάκισε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Και μη μου πείτε για γύφτο, γιατί λέω, γιατί θα σας κάνω ετυμολογική ανάλυση της λέξης. Είναι εξακριβωμένο και επιβεβαιωμένο ότι έτσι το αποκαλούν. Είναι η γενιά αυτή. Τι να κάνουμε τώρα? Μην κάνω τώρα ετυμολογική ανάλυση στη λέξη γύφτος. Για να αποδείξω ότι... ότι δεν γνώριζω καλά την ελληνική γλώσσα. Η λέξη γύφτος, σύμφωνα με τα επίσημα λεξικά, είναι μια παραφθορά της λέξης Αιγύπτιος και χρησιμοποιείται κυρίως ως συνώνυμο των Ρωμά. Η προέλευση. Στο Βυζάντιο οι άνθρωποι πίστεψαν εσφαλμένα ότι οι Ρωμά κατάγονταν από την Αίγυπτο εξαιτίας του μελαψού δερματός τους. Έτσι τους ονόμασαν γύφτους. Είναι βυζαντινός όρος. Δεν είναι ύβρις. Η γυναίκα λοιπόν στα Λιώσια είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Στο κάτω-κάτω εκπαιδευτικός αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει. Να νουθετεί και εν ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο υπηρετεί, και την είδα τη γυναίκα ότι το υπηρετούσε με ευλάβεια, να μην θαρρεί δημόσια περιουσία. Πού είναι οι φεμινίστρες να την υποστηρίξουν? Καμία δεν βγήκε. Καμία. Και άρχισε να μιλάει χτες το βράδυ η τουρκολογιά εκεί για ρατσιστική βία. Ποια ρατσιστική βία? Η γυναίκα είναι εκπαιδευτικός και είχε δικαίωμα να νουθετήσει τα παιδιά. Έστω και με φωνές. Έστω και με αγριάδες. Δεν το κατάλαβα. Το σχολείο είναι μία σχολή. Περιφραγμένη δημόσια σχολή. Απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε μέσα χωρίς να έχει δουλειά την ώρα του μαθήματος και την ώρα του διαλύματος. Τις κλειδαμπαρώνουν τις πόρτες στα σχολεία. Απαγορεύεται εξωσχολική τύπη. Ακόμα εκτός εάν ένα παιδάκι έχει πρόβλημα υγείας, είναι κρυωμένο, υπάρχουν προβλήματα κλπ. Τι κάνει εκπαιδευτικός? Η διευθύντρια κατευθείαν παίρνει τηλέφωνο τους γονείς και οι γονείς τρέχουν να πάρουν το παιδί τους να το πάρουν στο γιατρό. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Εκτός αν διαπράττονται εντός του εκπαιδευτικού χώρου ποινικά αδικήματα. Εγώ δεν είδα να διαπραχθεί κανένα ποινικό αδίκημα από την νηπιαγωγό.
Το μόνο που είδα είναι έπεσε σύρμα, γιατί εκεί κοντά ήταν όλοι αυτοί, εισέβαλαν και παραβίασαν το χώρο του νηπιαγωγείου, μπήκαν μέσα και ο ένας με λαψός της βυζαντινής ορολογίας γύφτος πλάκωσε τη γυναίκα στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Την εκπαιδευτικό που κάποτε λέγαμε, πολύ κακός βεβαίως, αλλά αυτή ήταν η παιδεία στην Ελλάδα. Τι! Καβάλισε τη μάντρα ο Χίος, ρίξ του δύο να στρώσει. Εμένα αυτό λέγανε οι γονείς μου. Του ρίξες μία, ρίξ του κι άλλη. Βέργα, ποια βέργα. Με τη λούρα λέγανε στο χωριό μου. Ζάφτον, με τη λούρα. Θα μου πεις, δεν έπρεπε. Το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει το ορίζει η εποχή. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Ήταν ένα πολύ κακό ναι, εγώ αυτή την άποψη έχω. Είμαι της παλιάς σχολής. Συντηρητικός. Σπασίκλας. Συντηρητίκλας. Αν σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει να ακούτε τους προοδευτικούς. Πού είναι οι φεμινιστές ρε, να βγουν να υπερασπιστούν τη γυναίκα. Πού είναι οι εκπαιδευτικοί να βγουν να υπερασπιστούν τη συνάδελφό τους. Πού είναι. Πού είναι η ΟΛΜΕ. Πού είναι η ΟΛΜΕ. Πού είναι η Ένωση Νηπιαγωγών. Κανένας δεν βγήκε να υπερασπιστεί αυτή τη γυναίκα που 5 χρόνια μάτωσε στο χώρο αυτόν για να μάθει τα παιδιά γράμματα ρε. Κανένας ρε δεν βγήκε. Το ίδιο και οι πολίτες και οι ακροατές.

И πάμε και θλίβομαι. Διότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω μία μόνο κουβέντα για μία εταιρεία δημοσκοπήσεων, τη λεγόμενη Interview. Είχα κρατήσει μεγάλες αποστάσεις από την εταιρεία αυτή. Έλεγα σε φίλους και γνωστούς, μην τους πιστεύετε, απορρίψτε τους, μην τους κάνετε διαφήμιση, μην τους βγάζετε. Και χτες ήρθε μια σοβαρότατη καταγγελία, ας την κρίνει το Σουρού, όχι εγώ, ότι αυτοί δημοσιοποίησαν την έρευνα την ώρα που η έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή έβγαζαν τη Νέα Δημοκρατία 29% και την ίδια ώρα κάνανε ερωτήσεις μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές για να γίνεται δημοσκόπηση. Πάρ' το χαμπάρι. Χρειάζεται τυχαίο δείγμα και ειδικό δείγμα. Ούτε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν στα δουλειά τους. Οι υπόλοιπες. Από το διαδίκτυο δεν κάνεις δημοσκόπηση. Και βεβαίως αυτή η εταιρεία Interview που καταγγέλλεται θα πάει στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και εκεί ας αποφασίσουν οι κύριοι του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Διότι είναι εξόφθαλμοι. Είναι εξόφθαλμη η παράβαση. Κρίμα. Κρίμα, γιατί όταν τα έλεγα, δεν με πίστευε κανένας. Χαιρετίσματα στον κύριο Βασιλιάδη, της Interview, που έκανε τις δημοσκοπήσεις αυτές. Χαιρετίσματα. Να δώσετε χαιρετίσματα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ακολουθεί το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, Τετάρτη σήμερα, της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδου.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
6: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία ημέρα του μήνα. Πέρασε και ο Σεπτέμβριος. Λίγα λεπτά μετά τις 6 είμαστε. Εδώ στο στούντιο του Μάχη FM 99,8. Ακούτε ανοιχτά και καθαρά. Ελπίζω να μας ακούτε και καθαρά. Γιατί μερικές φορές απομακρύνομαι από το μικρόφωνο και ξέρετε, πετάγεται ο ηχολήπτης, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πετάγεται πάνω και μου κάνει νόημα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 210-710-8000 στο στούντιο. Αν θέλετε να μας πείτε και τη γνώμη σας για τα θέματα που ακούτε. Και για τα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να τα στέλνετε στο 6943-635451. Σήμερα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα ξεκινήσουμε με μια ματιά στους δρόμους και στην ειδησιογραφία που παίζει αυτή τη στιγμή. Μετά θα πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος, τι πραγματικά σημαίνουν αυτά που είπε για το λογαριασμό που πληρώνει ο καθένας από εμάς και κυρίως τι έμεινε απ' έξω από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Θα ακούσουμε πολλά μαζί. Θα δούμε και τα ελληνοτουρκικά. Το Roots Rates ξαναμπαίνει στην καθημερινότητά μας, αυτή τη φορά με πληροφορίες για έρευνες σχετικά με τον αγωγό Τουρκίας στα κατεχομένων. Και με ένα ζήτημα που φτάνει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο αργότερα, μια πολύ βαριά υπόθεση, εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες για θάνατο καρκινοπαθούς γυναίκα και όσα καταγγέλλονται για την περίθαλψή της. Θα έχουμε φυσικά και τα πολιτικά μας, Ντόρα Μπακογιάννη και Κυριάκος Μητσοτάκης και όσα λέγονται ή δεν λέγονται μέσα στην οικογένεια και γύρω από αυτήν. Τέλος πάντων, ας τα πάμε. Σήμερα είναι, είπαμε, 30 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατόνικος και η Στρατονίκη. Χρόνια πολλά, χρόνια τους πολλά. Και να τους χαίρεστε όσοι έχετε συγγενείς με αυτά τα ονόματα. Είναι επίσης σήμερα η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, ανοιχτά και καθαρά, στο Μάχη FM 99,8 και ξεκινάμε με τραγουδάκι.

Έτσι βάζουμε χαρούμενη μουσικούλα, γιατί βλέπουμε τα δράματα στους δρόμους και θέλουμε έτσι να περνάτε ευχάριστα. Το κέντρο της Αθήνας μποτιλιαρισμένο, κόκκινα βλέπουμε εδώ σε όλο το κέντρο. Ειδικά εκεί όσοι προσπαθούν να περάσουν κάτω από την Ακρόπολη, να πάνε προς Αρδιτού, να βγουν προς Κηφισίας και Μεσογείων, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει, η Μεσογείων δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Μέχρι την Αλεξάνδρας είναι η όλη κίνηση εκεί. Η Κηφισίας έχει μέχρι και την Πανόρμου από ό,τι βλέπω. Ίσως λίγο πιο πάνω. Ναι. Λίγο πιο πάνω από την Πανόρμου. Στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι εκεί είναι κόκκινη. Από εκεί και πέρα είναι κίτρινη κυρίως. Αλλά ξέρετε, όσο ανεβαίνουμε, εκεί μετά το Χαλάνδρι και μέχρι το Μαρούσι προς Κηφισιά, λίγο πριν το ΚΑΤ, ξαναγίνεται κόκκινη. Κόκκινη και η Αττική Οδός στα συνηθισμένα σημεία από τη Μεταμόρφωση μέχρι και λίγο μετά το Μαρούσι. Το ποτάμι εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης πάντα τέτοια ώρα είναι σταθερά με κόκκινη σήμανση, τέλος πάντων έχει, που σημαίνει ποτηλιάρισμα πλήρες. Κατά τα άλλα, το ποτάμι σε πολλά σημεία του είναι κίτρινο. Εκεί λίγο στο Κηφισό, κοντά στο Λερόι Μερλίν, κόκκινο. Στο ύψος του Κτέλιο Σίων και λίγο προς τα πάνω, ξέρετε, όσοι προσπαθούν να φύγουν προς τα, να επιστρέψουν, εκεί κόκκινο. Και γύρω στο Περιστέρι έχει κάποια σημεία τα οποία έχουν μποτιλιάρισμα. Για να δούμε και την παραλιακή τι γίνεται. Έχει και στην παραλιακή σε κάποια σημεία. Κλασικά εκεί στην Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ύψος της Γλυφάδας κάποια σημεία βλέπω στη Λεωφόρο Γούναρη και στη Λεωφόρο Κύπρο εκεί κοντά στις Διασταυρώσεις. Αλλά και στο, για να δούμε σε ποιο άλλο σημείο, και στην στα κτέο της Βουλιαγμένης εκεί πέρα, σε εκείνο το ύψος τέλος πάντων, όσοι προσεγγίζετε το σημείο, πάλι κόκκινα και εκεί. Υπομονή. Και περιφερειακά από ό,τι βλέπω εκεί στην Κατεχάκη πάλι, ενώ ξεκινάει καλά μετά το Πολυτεχνείο πάνω από την περιοχή του Βύρωνα, και εκεί δυστυχώς πάλι κόκκινα. Βλέπω την κίνηση και δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει σήμερα στους δρόμους, έτσι. Από τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι έχουμε αλλεπάλληλα τροχιά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μαρούσι, Χανιά, Σεπόλια, Κορινθία. Να τα πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Λεωφόρο Κηφισία στο Μαρούσι, ένα αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε μέσα στη Τζαμαρία καταστήματος. Το αυτοκίνητο κινούνταν προς Κηφισιά. Ο οδηγός, για λόγους που ακόμα διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο. Ανέβηκε προς το κατάστημα και έσπασε την γυάλινη πρόσωψη. Η τζαμαρία διαλύθηκε, το αυτοκίνητο υπόστη ζημίες και ο οδηγός ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Λίγες ώρες αργότερα στα Χανιά, ένα εντυπωσιακό τροχαίο, στην παρηγοριά εκεί στα Χανιά, ένα αυτοκίνητο με 4 άτομα βγήκε από το δρόμο, χτύπησε πρώτα σε κουτί της ΔΕΗ, μετά σε κολόνα και μετά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Και τελικά αναποδογύριζε και έμεινε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που ξύπνησε όλους τους κατοίκους. Και εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Όταν έφτασε στο ΙΚΑΒ, λέει, από τους 4 ανθρώπους που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, είχαν μείνει μόνο 2. Οι άλλοι 2 είχαν φύγει από το σημείο. Είχαν καταφέρει, είχαν βγει δηλαδή, είχαν φύγει από το σημείο. Οι νεαροί που παρέμειναν είχαν μόνο ελαφριές εκδορές και δεν θέλησαν να πάνε στο νοσοκομείο. 8 η ώρα το πρωί, τροχαίο στα Σεπόλια. Αυτή τη φορά με ένα παιδί στην Διασταύρωση Αδμητού και Περγάμου. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο μαθητή που πήγαινε στο σχολείο του και μεταφέρθηκε στο παίδον. Ευτυχώς οι πληροφορίες είναι καλές, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, δεν διατρέχει δηλαδή κίνδυνο. Πριν προφτάσει να τελειώσει η μέρα, ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο στις Κεχριές στην Κορινθία. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα. Στο ένα βρίσκονταν 4 άνθρωποι, στο άλλο 5, δηλαδή 9 άνθρωποι μέσα σε 2 γιοταχή. Ένας τραυματίστηκε και φυσικά και τα 2 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Οι συνθήκες της σύγκρουσης ερευνώνται.
καταλαβαίνετε, 4 τροχαία μέσα σε λίγες ώρες. Ένα αυτοκίνητο στην Τζαμαρία, έναν αποδογυρισμένο στα Χανιά στο πεζοδρόμιο, ένας 12χρονος παρασύρθηκε και άλλοι 9 άνθρωποι μέσα αυτοκίνητα που συγκρούθηκαν στην Κορινθία. Στα περιστατικά γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα ότι εντάξει, είχαν κάποιους ελαφρύς τραυματισμούς, έτσι. Μια στιγμή αθυρημάδας, μια κακή εκτίμηση και δυστυχώς ξαφνικά από εκεί που πηγαίνεις στη δουλειά, στο σπίτι σου ή στο σχολείο σου, βρίσκεσαι μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Τέλος πάντων. Σήμερα το πρωί είχαμε 4 διαφορετικές υπενθυμίσεις. Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν χειρότερα στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Αχ, αχ, τι τραβάμε σε αυτούς τους δρόμους. Έκτακτη διακοπή. Διαβάζω στο Voice News. Σε έκτακτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φορμίωνος, στην περιοχή της Κεσαριανής. Προχώρησε η αστυνομία σήμερα εξαιτίας λήπτωση δέντρου στο οδόστρωμο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της συμβολής με την οδό Θεαγένους. Γι' αυτό, αν έχετε φτάσει προς τα εκεί, να πούμε υπομονή. Αν πλησιάζετε, προσπαθήστε να αποφύγετε το σημείο, γιατί έχουν σπεύσει δυνάμεις της τροχέας για τη ρύθμιση της κίνησης και τη διοχέτευση των οχημάτων μέσω εναλλακτικών διαδρομών σε παρακείμενους δρόμους. Παράλληλα, λέει, έχουν ειδοποιηθεί τα αρμόδια δημοτικά συνεργεία, τα οποία πάνε στο σημείο για να κόψουν το δέντρο και να το απομακρύνουν και να καθαρίσουν το οδόστρωμα. Υπομονή και κουράγιο. Πάμε τώρα στο μεγάλο πολιτικό και οικονομικό θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τα χρέη. Θέλω όμως να ακούσουμε πρώτα τον ίδιο, γιατί έχει σημασία όχι μόνο τι ανακοίνωσε, έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει την κατάσταση. Η κυβέρνηση λέει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια διεθνή κρίση. Έτσι. Το έχουμε ξανακούσει. Ο πόλεμος, το Ορμούζ, η Ερυθρά, οι τιμές του πετρελαίου, όλα αυτά βέβαια είναι πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι η ελληνική κυβέρνηση καθορίζει τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το πολιτικό ζήτημα αρχίζει από εκεί και μετά όμως. Όταν η κρίση φτάσει στην Ελλάδα, ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και πόσο πληρώνει και τι κάνει η κυβέρνηση για να περιορίσει αυτή την επιβάρυνση. Ας πάμε να ακούσουμε πρώτο τον Πρωθυπουργό. Αλέξανδρε, βάλε το πρώτο ηχητικό.
1: Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο.
0: Τα ακούσατε έτσι, ανά 15 ημέρες, ανά 15ήμερο. Εδώ θέλω να σταθούμε. Γιατί ο πολίτης δεν ζει ανά 15ήμερο. Δεν πληρώνει το ενίκιο κάθε 15 μέρες ή για 15 μέρες. Δεν αγοράζει τρόφιμα για 15 μέρες και μετά περιμένει να δει τι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο μικροεπαγγελματίας δεν βγάζει τυποκατάλογο κάθε 2 εβδομάδες. Ο μεταφορέας δεν μπορεί να ξέρει το κόστος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ούτε ο αγρότης. Κι όμως αυτό το μοντέλο που επιλέγει η κυβέρνηση, αυτό είναι που βγαίνει και λέει. Και βλέπουμε τις διεθνείς τιμές, δίνουμε μια προσωρινή επιδότηση, ξανακοιτάμε μετά από 15 μέρες τι γίνεται και αποφασίζουμε πάλι. Πάμε δηλαδή και όπου βγει, όπως λέει. Καταλαβαίνω απολύτως γιατί το οικονομικό επιτελείο δεν μπορεί να δεν θέλει να δεσμευτεί στην αγορά που αλλάζει καθημερινά. Το αποτέλεσμα όμως για τον πολίτη είναι το ίδιο. Δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει η ενέργεια σε ένα μήνα. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Πρώτο μέτρο, πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα ότι οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Ο στόχος μας, είπε, είναι η τιμή να είναι κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Προσέξτε εδώ, δεν ανακοινώθηκε σήμερα η τιμή. Δεν είπε ακριβές ύψος επιδότησης. Δεν γνωρίζουμε πόσα λεπτά θα βάλει το κράτος. Δεν μας είπανε πόσο θα βάλουν τα δηληστήρια. Η κυβέρνηση λέει ότι το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές των επόμενων ημερών. Άρα σήμερα έχουμε ένα στόχο, όχι τελική τιμή. Και εδώ αρχίζει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Γιατί αυτό το κάτω από 1,75 δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Το έχουμε ακούσει ήδη. Πολύ πριν το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 17 Σεπτεμβρίου το 1,75 το είχε πει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Την επόμενη μέρα, 18 Σεπτεμβρίου, το επανέλαβε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Έχουμε το ηχητικό, έτσι, για ακούστε το τι είπε.
2: Καταρχήν, να πούμε ότι είμαστε σε διαρκή επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο, το οποίο αυτή τη στιγμή, δηλαδή και την Τετάρτη είχαμε συνάντηση και χθες που φτάσανε στο Δουβλίνο η τέχη Eurogroup και σήμερα το πρωί. Οπότε τα μέτρα θα ανακοινωθούν μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά λέτε, ανέφερε όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης δύο παρεμβάσεις θες. Η πρώτη είναι ότι όταν τελείωσε η σεζόν πέρσι, όταν βγάλαμε τελευταία ανακοίνωση για τους δικαιούχους, η τιμή ήταν στο 1,75. Αν πάει και δει κανείς πώς διαμορφώνουν τώρα οι τιμές, θα ξεκινούσε από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αύξηση για κάθε νοικοκυριό. Οπότε είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, όπου η τιμή θα είναι κάτω από το 1,75.
0: Ακούσατε τι είπε. Τι είπε στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ακούσατε και κάτι άλλο. Ο Υπουργός έλεγε τότε, στις 18 Σεπτεμβρίου, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ότι με τα μέτρα που θα ανακοινώνονταν εκείνη την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, η τιμή θα διαμορφωνόταν κάτω από το 1,75. Σήμερα έχουμε 30 Σεπτεμβρίου. Πέρασε εκείνη η Δευτέρα, πέρασε και η επόμενη εβδομάδα και σήμερα ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα τις έχουμε σε άλλες δύο εβδομάδες. Δηλαδή σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη εξαγγελία. Έτσι. Αυτό το καταγράφουμε. Γιατί άλλο είναι να πεις θα ανακοινώσω τα μέτρα τη Δευτέρα και άλλο 12 μέρες μετά να πηγαίνεις και να λες θα σας πω τα συγκεκριμένα μέτρα σε άλλες δύο εβδομάδες. Στο μεταξύ, ο στόχος είναι ο ίδιος. Κάτω από το 1,75. Έτσι, δεν λένε κάτι διαφορετικό. Ας δούμε όμως και τι σημαίνει αυτό. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως σημείο αναφορά στην τιμή με την οποία έκλεισε η περσινή περίοδος τον Απρίλιο. Πράγματι, εκεί περίπου είχε φτάσει. Μόνο που για τον καταναλωτή υπάρχει και μια άλλη σύγκριση. Πόσο πλήρωνε το χειμώνα, πόσο πλήρωνε όταν ξεκινούσε ο χειμώνας πέρυσι. Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου του 2025 η τιμή εκκίνησης ήταν περίπου 1 ευρώ και 9 λεπτά. Άντε 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Φέτος η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκρατήσει την τιμή, λέει, κάτω από το 1,75. Εντάξει, όντως οι διεθνείς συνθήκες έχουν αλλάξει. Η διαφορά όμως υπάρχει. 65 λεπτά. Και αυτή τη διαφορά θα κληθεί να την πληρώσει το ελληνικό νοικοκυριό. Υπάρχει και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την αύξησή του. Ο αρμόδιος υπουργός είχε πει, από Παπασταύρου που ακούσαμε, είχε πει από τις 18 Σεπτεμβρίου ότι αφορά 1.170.000 δικαιούχους. Και εδώ έχει σημασία μια διευκρίνηση. Το επίδομα δεν αφορά μόνο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Πέρυσι 600.000 δικαιούχοι είχαν επιλέξει πετρέλαιο θέρμανση. Υπήρχαν επίσης δικαιούχοι που θερμαίνονταν με φυσικό αέριο, με φιάλιση γραέριου, με ηλεκτρικό ρεύμα ή καυσόξυλα. Όμως, παρά το υπουργικό και τις πομπόδεις ανακοινώσεις, το ύψος της φετινής άσκησης δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Πόσο θα αυξηθεί? Δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα δώσουν. Τέλος πάντων, πάμε στο ντίζελ κίνηση. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένο μέτρο. Η κρατική επιδότηση στην αντλή αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Τα δηληστήρια, λέει, θα δώσουν επιπλέον έκπτωση. Μάλιστα. Η συνολική ελάφρυνση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο. Αυτό ακούγεται σημαντικό. Να ξέρουμε όμως από πού ξεκινάμε. Προχθές στις 28 Σεπτεμβρίου η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ, του ντίζελ κίνησης, ήταν 2 ευρώ και 21 λεπτά. 21,6 για την ακρίβεια. Δηλαδή πάνω από 2,21 ευρώ. Άρα μιλάμε για παρέμβαση 20 λεπτών σε ένα καύσιμο που έχει ήδη περάσει τα 2,20. Και αυτή η παρέμβαση για πόσο ισχύει? Για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Μετά θα ξανακοιτάξουμε την αγορά και θα ξαναποφασίσουμε. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα της κυβέρνησης. Η επιδότηση μειώνει την τιμή που θα πλήρωνε ο καταναλωτής, αλλά δεν μετατρέπει το καύσιμο των 2,20 σε φθηνό καύσιμο. Απλά περιορίζει την ζημιά, έτσι. Διαχειρίζεται τη ζημιά, δεν εξαφανίζει την ακρίβεια. Εντάξει, μετά είναι και η βενζίνη. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στις 28 Σεπτεμβρίου ήταν επίσης πάνω από τα 2,20. Συγκεκριμένα ήταν 2 ευρώ και 20,5 λεπτά το λίτρο. Τι ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός για την κρατική επιδότηση αμόλυβδης? Τίποτα αντίστοιχο με τον ντίζελ. Στη σημερινή παρουσίαση μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανση. Μίλησε για τον ντίζελ, δεν είπε κάτι για την αμόλυβδη. Το είχε πει άλλωστε και στις 17 Σεπτεμβρίου για τη βενζίνη. Δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είχε πει. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου εξακολουθεί να βλέπει στην Αντλία μια μέση τιμή πάνω από 2,20 ευρώ. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί όταν λέμε για καύσιμο δεν μιλάμε μόνο για εκείνο που κάνει εκδρομή το Σαββατοκύριακο, αν μπορεί να την κάνει. Μιλάμε για τον εργαζόμενο που χρειάζεται να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει στη δουλειά του. Ή για μια οικογένεια σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Να μεταφέρει τα παιδιά της. Για ανθρώπους που δεν έχουν μετρό και λεωφορείο κάθε 5 λεπτά να περνάει από το σπίτι τους. Μιλάμε επίσης για τους επαγγελματίες. Για ολόκληρες περιοχές δηλαδή που το αυτοκίνητο δεν είναι πολυτέλεια. Και εδώ η κυβέρνηση βάζει μπροστά το δημοσιονομικό κόστος. Ο Πρωθυπουργός το είπε καθαρά, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν όλα. Η κυβερνητική θέση είναι ότι μια μεγαλύτερη γενικευμένη και μόνιμη παρέμβαση θα άνοιγε, λέει, τρύπα στα δημοσιοοικονομικά. Αυτό είναι, λέει, το επιχείρημα. Το ερώτημα που παραμένει είναι πού μοιράζεται τελικά αυτό το κόστος της κρίσης αυτής που περνάμε. Για το γεγονός ότι ένα μέτρο κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό δεν σημαίνει ότι αν δεν ληφθεί το κόστος εξαφανίζεται, απλώς το πληρώνει κάποιος άλλος και συνήθως το πληρώνει αυτός που είναι στην Αντλία. Έτσι, αυτός που χρησιμοποιεί την Αντλία. Στο λογαριασμό είναι αυτό το κόστος. Στο σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές, στις τελικές τιμές των προϊόντων,

Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμα κομμάτι των σημερινών ανακοινώσεων που έχει σημασία. Τα παλιά χρέη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται στις 120 και το ελάχιστο ποσό της δόσης θα είναι 30 ευρώ. Θα αφορά, λέει, οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2024. Μέχρι τώρα το όριο ήταν το τέλος του 2023. Όσοι βρίσκονται ήδη σε 72 δόσεις θα μπορούν να τις πάνε σε 120. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη παρέμβαση και για μια μικρή επιχείρηση μπορεί να σημαίνει ουσιαστική μείωση της μηνιαίας δόσης. Ας μην το παρουσιάσουμε όμως ως μέτρο που μειώνει την ακρίβεια. Δεν μειώνει το πετρέλαιο, ούτε τη βενζίνη. Και φυσικά δεν μειώνει το κόστος της παραγωγής. Εντάξει, βοηθάει να πωλείτε μια επιχείρηση να αποπληρώσει πιο αργά ένα χρέος που ήδη υπάρχει. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο να πάει από τις 72 στις 120 δόσεις μας λέει και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μας δίνει και την εικόνα της αγοράς. Μας λέει ότι υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται πλέον να εξυπηρετήσουν τις παλιές οφειλές μέσα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Υπάρχει και η παρέμβαση στους διαχειριστές δανείων και εδώ έχουμε στοιχεία. Αν ένας διαχειριστής δανείων παραβιάσει, λέει, συμφωνημένη ρύθμιση, η σχετική πράξη θα ακυρώνεται. Θα μπαίνει πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ο πολίτης θα πιστώνεται 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας, θα μπαίνουν προθεσμίες για τις απαντήσεις των διαχειριστών, θα πρέπει να δίνεται τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης και η προκαταβολή θα έχει ανώτατο όριο 15%. Και αν μέσα σε 45 ημέρες ο οφειλέτης δεν πάρει πλήρη εικόνα της οφειλής του, προβλέπεται πάγωμα των τόκων. Αυτά είναι συγκεκριμένα και πρέπει να τα αξιολογήσουμε όταν δούμε και την νομοθετική διάταξη, όχι μόνο με τα θα. Όμως υπάρχει ένα επικοινωνιακό ζήτημα που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Σήμερα μπήκαν στο ίδιο κυβερνητικό αφήγημα τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης, οι 120 δόσεις και οι διαχειριστές δανείων. Έτσι μας το παρουσίασαν ως ένα συνολικό μεγάλο πακέτο, μόνο που πρόκειται για διαφορετικά προβλήματα και για διαφορετικά μέτρα. Η ρύθμιση του παλιού χρέους δεν πρόκειται να ρίξει την τιμή της βενζίνης, εκεί θα είναι και θα μας παιδεύει. Το πρόστιμο σε ένα διαχειριστή δανείων δεν μειώνει το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούμε το χειμώνα. Οι 120 δόσεις δεν κατεβάζουν την τιμή του ντίζελ. Όλα αυτά δεν μπορούν να μετριώνται μαζί. Πρέπει να μετριώνται χωριστά. Στα καύσιμα, λέει, θα έχουμε 15ήμερη επιδότηση στο ντίζελ. Στη βενζίνη καμία επιχορήγηση. Έτσι. Και οι τελικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης πάνε λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου. Υπάρχει το τέλος, λέει, και η Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κοινοποίησε στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας μεγαλύτερη έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη. Σωστά. Η ενεργειακή κρίση είναι ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη όντως πρέπει να πάρει αποφάσεις. Υπάρχει όμως ένα όριο στο πόσο μπορεί κάθε ελληνική κυβέρνηση κάθε φορά που δυσκολεύεται να λέει οι Βρυξέλλες φταίνε. Οι πολίτες έχουν εκλέξει κυβέρνηση για να παίρνει αποφάσεις με τα μέτρα που έχει διαθέσιμα, με τα μέσα που έχει διαθέσιμα. Και εδώ έχουμε μια κρίση που η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν είναι προσωρινή. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αν πράγματι η ενεργειακή κρίση έχει γίνει μια νέα κανονικότητα, τότε δεν μπορεί η πολιτική απάντηση να παραμένει μονίμως έκτακτη. Δεν μπορεί κάθε 15 μέρες να περιμένει η κοινωνία αν θα δοθούν 10 ή 15 λεπτά ή 20 λεπτά. Δεν μπορεί κάθε χειμώνα να περιμένουμε μέχρι την παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου για να μάθουμε πόσο θα πληρώσουμε τελικά. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα. Δεν χρειάζεται να αρνηθούμε τη διεθνή κρίση για να ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση. Η κρίση είναι διεθνής. Αλλά η πολιτική αντιμετώπιση της δεν είναι διεθνής, είναι εθνική.
Και σήμερα πίσω από τους τίτλους, ας πούμε, για τα νέα μέτρα, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αγοράζει χρόνο. 15 μέρες στον ντίζελ, 2 εβδομάδες για να μάθουμε πόσο θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια εξαγγελία για το 1,75 που ακούγεται τουλάχιστον από τις 17 Σεπτεμβρίου. Και έναν οικοκυριό που πρέπει στο μεταξύ να ξέρει πώς θα βγάλει όλο το χειμώνα, γιατί όλοι λένε ότι θα είναι ο χειρότερος χειμώνας που έχουμε ζήσει. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν βγαίνει σε 15 μέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα πρέπει ο κόσμος να συγκρατήσει, να έχει στο μυαλό του.

Τώρα θέλω να προσέξετε λίγο αυτή την είδηση, γιατί έχουμε πάλι κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία προχωρά το σχέδιο για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται σήμερα, στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να εκδοθεί νέα τουρκική Ναύτεξ και τις έρευνες για τη διαδρομή του αγωγού αναμένεται να τις πραγματοποιήσει το γνωστό Oruç Reis. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι άλλο. Το τουρκικό ερευνητικό, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες αυτές, θα συνοδεύεται από πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Κρατήστε το αυτό, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά σήμερα. Η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Το Oruç Reis είχε βγει και τον Ιούλιο, αν θυμάστε, για έρευνες που συνδέονταν με το συγκεκριμένο έργο. Άρα αυτό που περιμένουμε τώρα, εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες και εφόσον φυσικά εκδοθεί η Ναύτεξ, είναι η επόμενη φάση. Το σχέδιο αφορά έναν υποθαλάσσιο αγωγό περίπου 97 χιλιόμετρα που θα συνδέει τη Νότια Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Άγκυρα δεν τον σχεδιάζει μάλιστα μόνο για να στέλνει φυσικό αέριο προς τα κατεχόμενα. Ο αγωγός προβλέπεται να έχει δυνατότητα αμφίδρομης ροής. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μας λέει πώς βλέπει η Τουρκία το έργο σε βάθος χρόνου. Δεν μιλά μόνο για τροφοδοσία των κατεχομένων, δημιουργεί μια ακόμα μόνιμη ενεργειακή υποδομή που συνδέει το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου με την Τουρκία. Υπάρχει ήδη ο αγωγός φυσικού αερίου. Υπάρχει παράλληλο σχεδιασμός για ηλεκτρική σύνδεση. Τώρα προστίθεται και το φυσικό αέριο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αντιδράσει στον σχεδιασμό και έχει θέσει το ζήτημα και σε διεθνές επίπεδο, έτσι. Και εδώ χρειάζεται μια λεπτή αλλά σημαντική διάκριση. Οι πρώτες εργασίες που έγιναν το καλοκαίρι αναφέρονταν σε περιοχή τουρκικών χωρικών υδάτων. Επομένως δεν πρέπει να λέμε ότι ο Oruç Reis παραβίασε τότε Κυπριακή θαλάσσια ζώνη. Το ζήτημα που θέτει η Λευκωσία αφορά συνολικά την κατασκευή του αγωγού προς το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις συνέπειες του για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Πριν από δύο μέρες είχαμε και την απάντηση, είπα, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κάγια Κάλλας, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Κάλλας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία. Αυτά τα συνηθισμένα που λέει. Να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών και ότι το θέμα έχει τεθεί σε επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Και ο Μανιάτης επανέρχεται σήμερα. Κατέθεσε κατεπίγουσα νέα ερώτηση στην Κάλλας. Με αφαιρμή ακριβώς αυτές τις πληροφορίες για το Oruç Reis. Και έθεσε και ζήτησε τρία πράγματα: να υπάρξουν ευρωπαϊκές ενέργειες, όχι συζητήσεις, ενέργειες, πριν αρχίσουν οι έρευνες, να εξεταστούν στοχευμένες κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα πάρουν μέρος στις έρευνες και στην κατασκευή του αγωγού, και εφόσον εκδοθεί Ναύτεξ ή ξεκινήσουν εργασίες, να συγκληθεί έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχει όμως και μια άλλη δεύτερη διάσταση που κάνει αυτή την είδηση ενδιαφέρουσα αυτή τη χρονική περίοδο. Την ίδια περίοδο η Ελλάδα δηλώνει θα προχωρήσει ξανά στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά ενεργειακά έργα στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Από τη μια το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, γύρω από το οποίο έχει υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Και από την άλλη η Τουρκία επιταχύνει τη δική της ενεργειακή σύνδεση με τα κατεχόμενα και ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να ξαναστείλει το Oruç Reis. Το επόμενο σημείο που πρέπει να παρακολουθούμε είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Α, πράγματι, στις αρχές Οκτωβρίου βγει αυτή η Ναύτεξ από την Τουρκία, ποιες ακριβώς περιοχές θα δεσμεύει και ποιες θα είναι συντεταγμένες.
εκεί θα φανεί πολύ πιο καθαρά πού ακριβώς σκοπεύει να κινηθεί και το Roots Race και μέχρι πού θέλει να πάει η Άγκυρα σε αυτή τη φάση.

Οδεύουμε προς τη Δύση. Να προφθάσω να σας πω λοιπόν, έκτακτη σύσκεψη για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ετοιμό το στρατός, ο ΔΕΔΙΕ, ο ΑΔΜΙΕ και το ΕΚΑΒ, διαβάζω στο Voice News. Και διαβάζω ότι έχει λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων φαινόμενων καταιγίδων, η περιφέρεια Κρήτης στήθηκε απόψε σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης. Προσέξτε καλά λοιπόν. Έγινε και συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας εν όψη της κακοκαιρίας που αναμένεται να γίνει, να εκδηλωθεί δηλαδή από απόψε το βράδυ. Η σύσκεψη συγκλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Αυτό ήθελα να σας πω έτσι για να το έχετε υπόψη. Και επίσης, μιας και λέγαμε για την Τουρκία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Η Νορβηγία έπεσε στη φούσκα της Κωνσταντινούπολης. Χάθηκαν δισεκατομμύρια σε μετοχές μαϊμού, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Νορβηγικό Ταμείο των Norges Bank Investment Management, NBIM, είχε 2,3 εκατομμύρια δολάρια, είχε τοποθετήσει κεφάλαια σε 10 τουρκικές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και εκταμένης έρευνας για τεχνητή διόγκωση τιμών. Έγινε κατάρρευση, τεχνητή άνοδος μάλλον, μέχρι 987% και μετά έχασαν έως και το 94% της αξίας τους. Οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις διαχειριστικών κεφαλαίων και επιχειρηματιών και κάνουν λόγο για σχήματα τύπου Ponzi που εξαφάνισαν αποταμιεύσεις χιλιάδων πολιτών. Η Τουρκική Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς προχώρησε σε αναστολή 131 επενδυτικών κεφαλαίων και διέταξε τη ρευστοποίησή τους αφού ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί εκτάκτου ανάγκης στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Πάμε να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κατευθεί κάτω από 1,75 ευρώ, ενώ πέρσι ξεκινήσε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζει τον κ. Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας. Αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής, είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή, οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι servicers δεν είναι οι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν.

0: και ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι πολύ ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον MachFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

καθαρά στον Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Και συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 8. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 210-710-8000, αν θέλετε να βγείτε να μας πείτε κάτι στον αέρα για τα θέματα που θέτουμε, και για τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451. Να το ξαναπώ, 6943-635451 στο Viber. Έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει, ο Δημήτρης λοιπόν λέει: καλησπέρα, σημασία έχει στις καιρικές συνθήκες στη διοίκηση να την έχει ο στρατός και όχι η πολιτική προστασία και οι δήμοι που έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον αναπαρκείς. Θα διαφωνήσω κάθε τα οριζόντια και όπως το θέλετε. Ο ρόλος πολιτικής προστασίας αυτός είναι. Να έχει, να προετοιμάζεται και να προστατεύει τους πολίτες σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουν διάφορα φαινόμενα. Ο ρόλος του στρατού είναι να μην μετακινούνται τα σύνορά μας. Μην τα μπλέκουμε, έτσι. Άσε δηλαδή που έτσι όπως τα έχει κάνει ο Δένδιας τώρα, να μην συζητήσω. Ακούστε, ελάτε τα Σάββατα 10 με 11. Κάθε Σάββατο 10 και 11. 10 με 11 έχουμε ζωντανή εκπομπή που λέμε τα δράματα του στρατού. Μιλάμε με πραγματικούς στρατιωτικούς για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων. Ελάτε να τα ακούσετε από εκεί και μετά να δω αν θα μου ξαναπείτε τη διοίκηση να την έχει ο στρατός. Την καλησπέρα μου στην σταθερή ακροάτριά μας την Μαρία και τη μητέρα της εκεί, την Αγγελική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Αγγελική από την Αρτέμιδα. Λέει: μάθατε τι έγινε τότε στην Κάσο με το καλώδιο? Ο Συρίγος σήμερα είπε ότι οπισθοχωρούσαμε, δηλαδή είχαν βγει οι Τούρκοι και τα πολεμικά τους πλοία και απείλησε το Ιταλικό που είχε ναυλώσει για ενέργειες η Ελλάδα, τα λοιπά. Η Σοφία λέει: δεν πιστεύω πως περιμένουμε καμία σοβαρή αντίδραση από μια κυβέρνηση των κατευνασμών και των ήρεμων νερών. Μια κυβέρνηση που έχει για σύμβουλο εθνικής ασφαλείας τον τόκο του ΕΛΙΑΜΕΠ, φιλοτουρκικό το λέει το ΕΛΙΑΜΕΠ, κάτι που έχει υιοθετήσει τη ρίση η Κύπρος και τε μακράν. Τι να σχολιάσω, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα, αλλά ούτε ότι διαφωνώ απόλυτα. Ελάτε και στις εκπομπές μας, Σάββατο 10 με 11, αναπτύσσουμε πάρα πολλές φορές τα θέματα της εθνικής άμυνας. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε να σταθούμε σε μια ιστορία που είναι πραγματικά τρομακτική. Όχι μόνο για όσα καταγγέλλονται, αλλά κυρίως γιατί μιλάμε για ανθρώπους με καρκίνο. Ανθρώπους φοβισμένους, οικογένειες που ψάχνουν από κάπου να πιαστούν. Και ακριβώς εκεί μπορεί να εμφανιστεί κάποιος να τους πουλήσει ελπίδα. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική εξέταση μετά τις καταγγελίες του Πρόεδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηναίων, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη. Θα διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά δικήματα, ακόμα και σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί, τι είπε, ο κ. Κωνσταντινίδης μίλησε δημόσια για την προσωπική περιπέτεια της συζύγου του, η οποία είχε καρκίνο. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος καταγγέλει, η γυναίκα απευθύνθηκε σε γιατρό με κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία και παρουσία, όπως είπε, στη Φλόρινα και τη Θεσσαλονίκη. Το ποσό που, όπως υποστηρίζει, δαπανήθηκε είναι περίπου 100.000 ευρώ. Έτσι ακούσατε, 100.000 ευρώ για πρακτικές που παρουσιάζονταν ως θεραπευτικές, μεταξύ αυτών και η πλασμαφαίρεση. Θεραπευτικές στον καρκίνο. Ο ίδιος καταγγέλει ότι τις μιλούσαν ακόμα και για αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων, ακόμα και με τη χρήση, λέει, θερμοφόρων. Ακούγεται εξωφρενικό όταν το συζητάμε ψύχρεμα εδώ, έξω από ένα νοσοκομείο. Δοκιμάστε όμως να το ακούσετε από τη θέση του ενός ανθρώπου που μόλις έχει μάθει ότι έχει καρκίνο, ή ενός ανθρώπου στον οποίο οι θεραπείες δεν πηγαίνουν όπως θα περίμενε. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, στο ότι υπάρχει απόγνωση και η απόγνωση θολώνει την κρίση. Ο φόβος σε κάνει να ακούσει και αυτό που σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής σου θα το απέρριπτες αμέσως και προβληματίζεσαι. Ο κ. Κωνσταντινίδης υποστήριξε ότι υπήρχε μια ολοκληρωμένη διαδρομή που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη
και έφτανε μέχρι τη Βιέννη και τη Μάλτα. Μίλησε ακόμη και για χάπια από μανιτάρια που παρουσιάζονταν ως μέρος αυτών των πρακτικών. Και η καταγγελία του είναι ακόμα πιο βαριά για ένα λόγο. Όπως λέει η σύζυγός του, απομακρύνθηκε από τη συμβατική ιατρική αντιμετώπιση και πέθανε 2 μήνες αργότερα, έχοντας μεταστάσεις και υποφέροντας από πολύ έντονους πόνους. Και εδώ πέρα φυσικά τον λόγο έχει δικαιοσύνη. Οι καταγγελίες πρέπει να ερευνηθούν και πρέπει να εξακριβωθεί ποιος έκανε, τι έκανε, τι υποσχόταν, τι υπηρεσίες παρήχε και με ποια επιστημονική και νομική κάλυψη. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που αφορά όλους μας. Πώς οι άνθρωποι, όταν τους λένε «η ιατρική δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα γίνεις καλά», πέφτουν πάνω σε κάποιον άλλον και τους λέει «εγώ μπορώ». Και πόσο κοστίζει αυτή η υπόσχεση? Γιατί στη συγκεκριμένη καταγγελία μιλάμε για 100.000, έτσι. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει οικονομίες μια ζωή. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι τα χρήματα, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος που μπορεί να χαθεί μακριά από μια πραγματική θεραπεία. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή και καθόλου εύκολες γενικεύσεις. Ούτε κάθε συμπληρωματική προσέγγιση είναι απάτη, ούτε κάθε διαφορετική θεραπευτική πρακτική είναι αυτομάτως παράνομη. Υπάρχει όμως μια τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς καλύτερα και από το αυτό που λένε να σου θεραπεύσει τον καρκίνο. Και όταν κάποιος υπόσχεται το δεύτερο, η θεραπεία του καρκίνου, ειδικά ζητώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ο έλεγχος πρέπει να είναι εξονυχιστικός, γιατί απέναντί του δεν έχει έναν πελάτη, έχει έναν άνθρωπο που φοβάται ότι μπορεί να πεθάνει.

πάμε τώρα και στα οικογενειακά, στα πολιτικά οικογενειακά εννοώ, έτσι. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες μια πολύ ωραία κουβέντα για τα καλάμια. Η Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε πριν από λίγες μέρες και είπε ότι βλέπει αλαζονία σε υπουργούς. Και τους έστειλε για την οδηγία. Ξεκαβαλικέψτε, είπε. Είπε μάλιστα ότι κάποιοι έχουν κουράσει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν το λέει αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν πέφτει και κάτω, δεν περνάει απαρατήρητο. Άρχισε λοιπόν το γνωστό παιχνίδι. Ποιον εννοεί, για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Εμένα πάντως όχι, είπαν λίγο πολύ κάποιοι υπουργοί. Ο Αδώνης Γεωργιάδης, για παράδειγμα, δήλωσε ότι ο ίδιος προσπαθεί να είναι ταπεινός. Ο Μάκης Βορύδης είπε ότι δεν βλέπει αλαζονία. Ο Γιάννης Οικονόμου, απ' την άλλη, είπε ότι ναι, υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές και κάποιοι πρέπει να προσέξουν το ύφος τους. Οπότε, μέσα σε λίγες μέρες, το καλάμι απέκτησε κανονικά κυβερνητική καριέρα. Σήμερα μπήκε στην κουβέντα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν το προσέξετε. Η απάντησή του είχε ενδιαφέρον. Με απλά λόγια είπε, παιδιά, τις συμπεριφορές σας τις αξιολόγω εγώ. Δηλαδή, η Ντόρα είπε ξακαβαλικέψτε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε σήμερα να μας υπενθυμίσει ποιος κρατάει το βαθμολόγιο. Τώρα, αν αυτό ήταν μήνυμα μόνο προς τους υπουργούς, είχε και λίγο παραλείπτει την αδελφή του, αυτό θα το αφήσουμε στην οικογενειακή αλληλογραφία. Πάντως, η χρονική σειρά είναι απολαυστική. Λέει τώρα, κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Λέει ο Κυριάκος, εγώ αξιολογώ τις συμπεριφορές. Λείπει τώρα και ένας τρίτος από την οικογένεια να βγει και να πει, καλά παιδιά, μην τζακώνεστε, κατεβείτε όλοι κάτω από τα καλάμια και λέτε να φάμε. Το σοβαρό κομμάτι βέβαια είναι άλλο. Όλη αυτή η κουβέντα δεν ξεκίνησε από το πουθενά. Τροφοδοτήθηκε από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν αντιδράσεις. Την ώρα μάλιστα που η ακρίβεια και ειδικά το κόστος ενέργειας πιέζουν τα νοικοκυριά. Το παραπολιτικό της ημέρας πάντως είναι ωραίο. Στην Νέα Δημοκρατία ψάχνουν και έχουν καβαλήσει το καλάμι. Οι υπουργοί λένε «Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ». Και ο Μητσοτάκης θυμίζει ότι αυτός αποφασίζει και ποιος τελικά κάνει την αξιολόγηση. Οικογενειακή επιχείρηση θα πείτε, όχι. Αλλά το οικογενειακό συμβούλιο καμιά φορά γίνεται και σε απευθείας πανελλαδική μετάδοση.

0: Πάμε τώρα μια βόλτα από τη Βουλή. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας μια σκηνή. Ο Στράτος Σημόπουλος σηκώνεται για να πάει στο Βήμα. Ο Προεδρεύων του λέει ότι μπορεί να μιλήσει και από το έδρανό του. Εκεί πετάγεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ακούστε τι έγινε.
1: Κύριε Σημόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σημόπουλε. Έξω από... κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.

τον ακούσατε το διάλογο του Στράτου Σιμόπουλου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, πάντως εγώ ακούγοντας το σχόλιο, δεν το εξέλαβα ως εξιστικό. Άκουσα μια πειρακτική ατάκα. Του αρέσει να μιλάει από πάνω. Του αρέσει από πάνω, είπε για την ακρίβεια. Δηλαδή από το βήμα της Βουλής. Αυτό συζητούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτός που το πήγε αμέσως αλλού. Άκουσε την ατάκα και το πήγε αλλού, έτσι. Το χαρακτήρισε σεξιστικό και είπε ότι αν την ίδια φράση την έλεγε εκείνος σε γυναίκα βουλευτή θα γινόταν χαμός. Μόνο που κάπως έτσι δημιουργήθηκε το υπονοούμενο. Γιατί μέχρι να αντιδράσει ο ίδιος μπορούσε απλά να ακούσει τη φράση κατά κυριολεξία. Η Κωνσταντοπούλου μάλιστα το ρωτάει μέσα, το πήρατε ως σεξιστικό. Και εκεί φαίνεται όλη η ιστορία. Μια ατάκα για το αν θα μιλήσει από πάνω ή από κάτω από τα έδρανα, έτσι, μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε κουβέντα περί σεξισμού. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου δεν ήταν σεξιστική, αλλά τέλος πάντων έτσι επέλεξε να την παρουσιάσει ή να την ακούσει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ακούσατε το ηχητικό, οπότε μπορείτε να βγάλετε μάλλον μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Πάμε λοιπόν να σας πω μια είδηση που στην αρχή ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό. Η γραβιέρα Νάξου. Στην κατάταξη του Taste Atlas για το 2025-2026 η γραβιέρα Νάξου βγήκε πρώτη στον κόσμο. Πάνω από παρμεζάνες, μοτσαρέλες και άλλα διάσημα ευρωπαϊκά τυριά. Μέχρι εδώ πανηγυρίζουμε. Το πρόβλημα ξεκινάει αμέσως μετά. Γιατί τη γραβιέρα Νάξου τη ζητάει η αγορά και τη ζητάει πολύ. Εξάγεται πλέον σε περίπου 20 χώρες στον κόσμο και σύμφωνα με τους ανθρώπους της παραγωγής, οι πωλήσεις θα μπορούσαν να είναι διπλάσιες ακόμα και τριπλάσιες. Ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί δεν υπάρχει γάλα. Και εδώ αρχίζει το παράδοξο, έτσι. Έχουμε το προϊόν, έχουμε τη φήμη, έχουμε και τις αγορές, έχουμε και πελάτες που θέλουν να το αγοράσουν. Και δυσκολευόμαστε να έχουμε την πρώτη ύλη. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου παράγει 1.200 με 1.250 τόνους γραβιέρα στον κόσμο. Η παραγωγή όμως δεν μπορεί να μεγαλώσει όσο θα μπορούσε, γιατί υπάρχει θέμα με το γάλα. Στα νησιά η κτηνοτροφία είναι ακριβή υπόθεση. Οι ζωοτροφές πρέπει να μεταφερθούν. Τα μεταφορικά κοστίζουν. Η ενέργεια κοστίζει. Ο παραγωγός πρέπει να κρατήσει το κοπάδι του, να το ταΐσει, να επενδύσει. Και είδατε τώρα και με όσα συμβαίνουν με τους ιούς. Και αν ξαναρχίσουν να εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχει κάποιο κουμπί που το πατάς και ξαναφτιάξει την παραγωγή από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι. Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Γιάννης Πολίτης, το λέει πολύ απλά. Το μεγάλο στοίχημα είναι να παραμείνει η κτηνοτροφία στην Άξο. Γιατί η γραβιέρα, λέει, η αγορά την απορροφά πανεύκολα. Αυτό είναι το παράδοξο. Μιλάμε γενικώς για εξωστρέφεια, για ελληνικά προϊόντα που πρέπει να κατακτήσουν τις ξένες αγορές. Και εδώ έχουμε ένα που τις έχει κατακτήσει. Δεν ψάχνει να βρει πελάτες, ψάχνει γάλα. Αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά. Δηλαδή, δεν αρκεί να φωτογραφιζόμαστε με τα βραβεία όταν έρχονται. Πρέπει να υπάρχει και ο κτηνοτρόφος την επόμενη μέρα. Γιατί χωρίς τον κτηνοτρόφο, όσο καλό και αν είναι το τυρί, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει τυρί. Και θα είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να έχουμε το καλύτερο τυρί του κόσμου και να μην μπορούμε να παράγουμε αρκετό για να το πουλήσουμε. Την καλησπέρα και στο Μιχάλη, στο Μενίδη, ο οποίος λέει με τη φέτα να δεις τι γίνεται, σε λίγο θα φτάσει 25 ευρώ το κιλό. Έτσι. Και μιλάμε για προϊόν με εξαγωγές εκατομμυρίων. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Πάμε τραγούδι.

Αφού η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση της κτηνοτροφίας και τα λεφτά στα όπλα, λέει ο Νίκος, για να αντιμετωπίσει τον κατασκευασμένο εχθρό τη Ρωσία, λέει ο Νίκος. Πολλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο με τους κτηνοτρόφους, αλλά και με άλλες κατηγορίες. Ο Μιχάλης συνεχίζει, λέει, υπάρχει και το θέμα με τις επιτραπέζιες ελιές. Αθρώη εισαγωγή από Αίγυπτο, με αποτέλεσμα οι δικές μας πρώτες ποιότητες να μείνουν στα ζήτητα και σε τιμές εξευτελιστικές για τους παραγωγούς. Εμείς πάντως επιμένουμε ελιές καλαμών, έτσι, κύριε Μιχάλη, εμείς εκεί θα επιμείνουμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Όσοι βάλατε την ομπρέλα κάπου το Μάιο και δεν θυμάστε πού, ήρθε η ώρα να την βρείτε. Και εγώ έψαχα να βρω που είχα αφήσει τις ομπρέλες μου. Βρήκα μια θαλασσιά σήμερα. Λοιπόν, το ημερολόγιο απόψε το βράδυ αλλάζει μήνα. Μένουμε στον Οκτώβριο. Και ο καιρός είπε να το γιορτάσει ανάλογα. Από σήμερα το βράδυ η εικόνα χαλάει στα ανατολικά και στα νότια. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά και κατά διαστήματα βροχές. Δεν μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα. Για πολύ ισχυρά φαινόμενα που περιμένουν άλλες περιοχές, όπως είδαμε στην Κρήτη, έτσι. Η ομπρέλα όμως, καλό είναι να μπει στην τσάντα. Το δύσκολο κομμάτι απόψε είναι κυρίως στα νότια εκεί κάτω, στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες όλο το βράδυ και έχει μπει και σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού που ακούσαμε. Μεγάλο θέμα είναι και οι άνεμοι. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Οπότε αν κάποιος σχεδιάζει ταξίδι με πλοίο, δεν κοιτάμε μόνο αν πήραμε φορτιστή και δοντόβρουτσα, κοιτάμε και τι γίνεται με τα δρομολόγια, μην έχει βγει κανένα απαγορευτικό. Πάμε στην Πέμπτη. Στην Αθήνα η κατάσταση θα είναι πιο ήρεμη, θα έχουμε σύννεφα, πιθανότητα για κάποιες βροχές, θερμοκρασίες που δεν θα θυμίζουν Σεπτέμβριο με κοντομάνικο. Οι βοριάδες θα επιμένουν. Στο Αιγαίο θα έχουμε 8 μποφόρ. Στην Κρήτη και την Πέμπτη θα είναι η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες. Στην Αθήνα, όπως είπαμε, θα λες εντάξει, πέρασε, ξέρω εγώ, η μέρα. Αλλά μην το λες δυνατά, γιατί έρχεται και η Παρασκευή. Την Παρασκευή διατηρούνται οι βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο και σε περιοχές του Αιγαίου. Και στην Αττική θα υπάρχουν κάποια περάσματα με βροχή. Οι βοριάδες παραμένουν δυνατοί και στο κεντρικό Αιγαίο μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Στην Κρήτη και τα 12 άνησα υπάρχει πιθανότητα και για καταιγίδες. Μέχρι Παρασκευή το βράδυ ας έχουμε την ομπρέλα στην τσάτα. Ναι, προσοχή, μεγάλη προσοχή σε όσους είναι στο Αιγαίο τον αέρα. Μεγάλη προσοχή στην Κρήτη. Και κυρίως σας αφήσουμε το έλα μωρέ Σεπτέμβρης είναι ακόμα, βάλτε το σακετάκι, βάλτε το μπουφανάκι, από τα μεσάνυχτα είναι Οκτώβρης και ο καιρός το έχει μάθει και φέρεται ανάλογα.

Πάμε λοιπόν να δούμε. Δυστυχώς έχουμε. Είδες, ξεκινήσαμε ρε παιδί μου να μιλάμε για τα ατυχήματα στους δρόμους που είναι πολλά σήμερα. Δεν ξέρω. Άλλο σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 6 τραυματίες, ανάμεσα τους και 2 ανήλικα παιδιά. Σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα, την ώρα που μιλάγαμε, έτσι, στην Ηλία, στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρσίας. Το περιστατικό, λέει, συνέβη στην έξοδο από το κάτω Σαμικό προς τον Καϊάφα, όταν 2 επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα, συγκρούστηκαν με τοπικά με εξαιρετική σφοδρότητα πάνω σε στροφή. Αμέσως μετά τη σύγκριση, το ένα αυτοκίνητο ξέσπασε στην πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε γρήγορα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων, οι οποίοι παραλήφθηκαν από τα στενοφάρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Καθοριστική, λέει, για τη φροντίδα των θυμάτων υπήρξε η άμεση κινητοποίηση της διασώστριας του ΕΚΑΒ, καθώς και του αστυνομικού και ενός πυροσβέστη, οι οποίοι αν και βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, σταμάτησαν στο σημείο για να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Δηλαδή, άμα είσαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν είσαι άνθρωπος, τέλος πάντων, να προσέχετε πολύ στους δρόμους σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου συμπληρώσαμε ένα μήνα. Τελευταία μέρα του μήνα και κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για όσους μας ακούσατε από το ραδιόφωνο, όσους στείλατε μηνύματα και όσους μας κάνατε παρέα αυτές τις δύο ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ακούσατε ανοιχτά και καθαρά στον Μάχη FM 99,8. Αύριο μπαίνουμε και επισήμως τον Οκτώβριο. Να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό μήνα και αν είναι δυνατόν με λιγότερους λογαριασμούς, λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερο καλές ειδήσεις. Δηλαδή, αν βρούμε και καμιά καλή είδηση, υποσχόμαστε να σας την πούμε, γιατί δυστυχώς οι περισσότερες που βρίσκουμε είναι μάλλον τρομακτικές. Λοιπόν, από εμάς να έχετε ένα καλό και όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια, προσοχή απόψε και καλό μήνα. Είδατε, ξεκινάμε με όλα τα καλά. Ελπίζω αύριο να κρατήσουμε, μεθαύριο μάλλον την Παρασκευή που θα έχουμε το ραντεβού μας, να κρατήσουμε αυτό το mood.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. 4 παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των οφειλετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των δηληστηρίων, η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, όταν πέρσι ξεκίνησε από περίπου 1,10. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο

0: Στις δημοσιότητες από την πτήση θρίλερ με τους 166 επιβάτες στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνε διάγγελμα, επιβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας ότι ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι. Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Ο πιλότος που επιτέθηκε με μαχαίρι έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδαρευτικές αρχές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η πολύ ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ, με τις ρήπες αυτάν τοπικά ακόμα και τα 8, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με την εθνική ομάδα ασφαλώς να είναι στην κορονίδα του ρεπορτάζ, με την επικείμενη αναμέτρηση με την Ολλανδία και φυσικά σε συνέχεια για τον αγώνα με την Γερμανία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από λίγο παραχώρησε συνέντευξη τύπου, θα πάμε λίγο αργότερα να δούμε τι υπόθηκε από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες ο Ολυμπιακός, πώς κατάφερε να πάρει ένα παιχνίδι μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, παιδιά. Πραγματικά, να ξέρετε, από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη, αυτή τη Ζαλγκίρις Κάουνας. 45 sold out παιχνίδια έχει η Ζαλγκίρις Κάουνας. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Μια Ζαλγκίρις η οποία έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μια ομάδα που, όπως είπε ο Μπαρτζόκας, εμείς τα βάζουμε 100. Το θέμα είναι οι άλλοι θα μπορέσουνε. Έτσι κάνει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει με ψηλό σκορ. Πλέον δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επίθεση από την άμυνα. Αν φτάσει πάνω από 90 πόντους, συνήθως κερδίζει. Αυτό έγινε και χθες. Στον πόντο. Το πήρε το παιχνίδι. Σήμερα ο Παναθηναϊκός με μια πεντάδα η οποία αν έπαιζε μέχρι και play-off θα μπορούσε να μπει στη Euroliga, και μιλάμε για τον Σλούκα Playmaker, τον Ανδιάρη, Κέις Ντέιβις Τριάρη, τον Χουάντσο τον Τεσάρη και τον Σέντερ, τέλος πάντων, που λείπει. Μια πεντάδα που άμα την βάλεις μέσα παίζει βασική σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτοί δεν παίζουν σήμερα για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν, και ο Παναθηναϊκός έχει πάλι μια τέτοια ομάδα που θεωρητικά θα την πάρει την νίκη, αν και η Βιλερμπάν έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα απέναντι στη Μακάμπη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παιχνίδι το οποίο θα πρέπει ο Ζέλικο Μπράδοβας, που ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας έτσι, πώς θα μπει μέσα στο παιχνίδι για να τα καταφέρει. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, με τα ρεπορτάζ, τα

0: ποδοσφαιρικά, που εκεί, παιδιά, μην περιμένετε και πολλά πολλά. Έχουμε κάποιες ειδησούλες, δεν είναι και εντυπωσιακά τα πράγματα. Ενώ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, παίζοντας μέσα στην έδρα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι sold out, και αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι 32-28 για τον ΠΑΟΚ. Χθες ο Άρης κατάφερε να κερδίσει μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν, μια έδρα η οποία δεν είναι εύκολη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρειάζεται προσοχή, και δεν νομίζω να περάσουν και πολλές άλλες ομάδες από εκεί μέσα. Ο Άρης πλέον έκανε στροφή για το πρωτάθλημα, η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Έχουμε αρκετά να σας μεταφέρουμε. Θα πάμε σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Φάνης Γκέκας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε μια σπουδαία καριέρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε πολλά, έδειξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βοήθησε μάλλον πάρα πολύ την εθνική ομάδα, τις ομάδες που αγωνίστηκαν, διακρίθηκε στην Ευρώπη, διακρίθηκε στην Τουρκία, και ασφαλώς έχει ένα λόγο παραπάνω από εμάς να σχολιάσει την εθνική ομάδα, και νομίζω ότι αυτά τα οποία μεταφέρει ο Φάνης ο Γκέκας δείχνει ότι η εθνική μας ομάδα πηγαίνει, είναι σε καλό επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Φάνη Γκέκα.
1: Καλησπέρα. Περάσαν αρκετά χρόνια από τότε που ήσασταν εσείς, που η εθνική ομάδα την αγκάλιασε ξανά ο κόσμος, και μάλλον η εθνική ανάγκασε τον κόσμο να την αγκαλιάσει με τα αποτελέσματα που έφερε αλλά και τις εμφανίσεις τις οποίες έχει.
2: Όπως το είπα και ακριβώς, έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να αποδείξουν ότι το αυτονόητο ότι η εθνική πρέπει να στηρίζεται πάντα τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί σε τις χαρές και τις λύπες, γιατί προσφέρανε πάρα πολύ και εμείς οι παλιοί που ήμασταν και οι νέοι που ήρθαν τώρα. Κανένας δεν πάει για να χάσει.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ πάντα το έλεγα αυτό, ότι προσωπικά τώρα μην βάζουμε και το εγώ, εμένα μου αρέσει ας πούμε στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, που και αυτοί κάνουν τις ανάλογες κοιλιές που έχουν, αλλά το γήπεδο τους είναι πάντα γεμάτο όταν παίζει η εθνική ομάδα. Εμείς το γεμίζουμε όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν και πέτρινα χρόνια που πάνε φίλοι και γνωστοί στα παιχνίδια της εθνικής. Πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, νομίζω.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο να αλλάξουν την νοοτροπία του κόσμου, αυτό το ξέρετε πιο καλά από τον καθένα. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο, αλλά το σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει το καλύτερο υλικό μετά από πάρα πολλά χρόνια και έχει πλέον βγάζει και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, και μάλιστα μεταλλασσόμενη προσωπικότητα, άλλο πρόσωπο στη Σερβία που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, που βγήκαμε μπροστά και δημιουργήσαμε άπειρες τελικές, άλλο πρόσωπο στη Γερμανία, μέχρι να διαχειριστούμε το παιχνίδι να το φέρουμε εκεί που θέλουμε.
2: Οπωσδήποτε, διαφορετική νοοτροπία από σφαιρική Σερβία, διαφορετική Γερμανία. Η Σερβία ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστείς ένα σκορ που στο 3-4 λεπτό μπήκε το 1-0 και να διαχειριστείς να το αλλάξεις. Από εκεί πέρα όμως το παιχνίδι με τη Γερμανία...
1: Ναι, αλλά το έκανε όμως, συγγνώμη σας διακόπτω, το έκανε. Έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό.
2: Αυτό υπόσχεται ότι έπρεπε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και το κατάφερε όπως και να έγινε.
1: Ναι, ναι.
2: Έπρεπε καλύτερα τη Σερβία, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και ήταν άδικο να μην κερδίσει. Ειδικά μετά το 1-1.
1: Ακριβώς.
2: Με τη Γερμανία, εντάξει, ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστούμε την πίεση των Γερμανών. Είχαν την κατοχή της μπάλας, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερες ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ήμασταν καλύτεροι σε αυτό.
1: Κρατάω πολύ, επιστρέφοντας ξανά στο παιχνίδι με τη Γερμανία, ότι ακόμα και στο 1-1, άλλες φορές ίσως και να λέγαμε εντάξει, καλό είναι και το 1-1, πάμε να το κρατήσουμε. Η ροή του αγώνα μας έδειχνε ότι πάμε να κερδίσουμε και ακολουθούσαμε τη ροή του αγώνα. Δεν πήγαμε να κρατήσουμε το 1-1.
2: Όχι, από ό,τι φάνηκε στο παιχνίδι, ειδικά με τη Σερβία στο 1-1 και μετά, νομίζω ότι όταν μπήκε το 1-1, η εθνική ανέβασε απόδοση και είχε καλύτερη απόδοση και ώστε να πάρει το παιχνίδι, και έλεγε ότι από λεπτό σε λεπτό, ό,τι και να γίνει, θα είναι θετικό για μας.
1: Ναι.
2: Βέβαια είμαστε και τυχεροί στη φάση του Ζολάκη που έκανε τη διπλή απόκριση εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι τερματοφύλακες.
2: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν οι καλοί τερματοφύλακες, όπως το λέμε.
1: Σωστά.
2: Για να κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Πότε το κάνει και ο τερματοφύλακας, θα είναι η ώρα του πορτιέρου εκείνη η ώρα. Λοιπόν, αυτή η εθνική έχει μια φουρνιά, όπως είπατε, πολύ καλή, και η πλειονότητα είναι παιδιά τα οποία γνωρίζονται από μικρή ηλικία. Από τα K15-17 παίζαν μαζί στις εθνικές ομάδες Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο έμπειροι, μεγαλύτερες ηλικία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τέλος πάντων, Κουρμπέλης, Τσιμίκας και κάποια άλλα παιδιά. Και γίνεται μια ωραία μαγιά σε αυτό το κομμάτι.
2: Εντάξει, αυτό το μίξ πρέπει να υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι αυτή η μικρή που λέμε πιτσιρικάδες, γιατί 22-23 πλέον δεν υπάρχει πιτσιρικάς, ταλέντο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο όλοι αυτοί οι υποδοσφαιριστές, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό που έλειπε νομίζω στα τελευταία χρόνια ήταν η προσωπικότητα του καθενός, η ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια νομίζω από πέρυσι άρχισε η ομάδα να βρίσκει αυτή την προσωπικότητα. Και σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια φάνηκε ότι διαθέτει πλέον την ποδοσφαιρική προσωπικότητα να προχωρήσουν.
1: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης πλέον που έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία να το κάνει αυτό. Ο Κουρμπέλης το ίδιο. Έχουμε παίχτες, τους έλεγε παλιά ο Άγγελος Αναστασιάδης, αρχηγούς. Όχι με το περιβραχιόνιο, αλλά μέσα στο γήπεδο, καταλαβαίνεις.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί προσφυγητές σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι μόνο ούτε, χωρίς να μειώσω ούτε τον Κουρμπέλη και ο Παυλίδης, που νομίζω ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα παίχτης αυτή τη στιγμή στην Εθνική και θα θέλανε πολλές ομάδες να τον έχουν στο
1: εύκολα.
2: Αλλά υπάρχει ο Έτσος, υπάρχει ο Παυλοπάνος, υπάρχει.
1: Ναι, σωστά. Σωστά συμπληρώνεις. Τώρα να σε πάω στα δικά σου τα νερά. Μπροστά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή ίσως και από σένα τότε. Έχουμε μπροστά Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι και Τετέι και εγώ δεν ξέρω το Ιωαννίδη. Μεγάλος ανταγωνισμός.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτός είναι υγιής ανταγωνισμός για τον προπονητή. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να διαχειριστεί ένα υλικό το οποίο πρέπει να βγάλει αυτό που είπαμε για να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
2: Και η Αθηνική το δικαιούται αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα να μην βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση αυτή η φουρνιά.
1: Θα τα καταφέρει. Τώρα πάμε λίγο και στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν έτυχε λίγο να παρακολουθήσετε τέτοιο και στιγμιότυπα, αλλά νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι Ολλανδοί. Και νομίζω ότι.
2: Και με την Γερμανία και με την Σερβία.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι εδώ θα κάνουμε ένα καλό τεστ. Όχι πως ήταν εύκολο το παιχνίδι με τη Γερμανία, αλλά επειδή εδώ θέλουμε και το αποτέλεσμα, ξέρεις, γεμάτο γήπεδο κτλ. Θα έχουμε λίγο περισσότερη πίεση σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω τώρα, δεν ξέρω, εσείς σαν ποδοσφαιριστής πώς θα το διαχειριζόσουν.
2: Αυτό που λέω εγώ είναι μην βάζετε πίεση χωρίς να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Εσείς οι δημοσιογράφοι και ειδικά ο κόσμος. Οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το έχουν αποδείξει και στα δύο παιχνίδια. Για μένα η Ολλανδία δεν είναι αυτή η Ολλανδία που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι, μεν έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι η Ολλανδία απόμικρο που λέγαμε ότι θα έρθει εδώ και θα. Δείχνει 4-5 γκολ.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ακριβώς. Άρα υπάρχει μια ομάδα που νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή και να πάρει αποτέλεσμα.
1: Όχι, μα νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές. Και έχουμε και τη δίψα, έχουμε και την άβρα, έχουμε την ψυχολογία.
2: Νομίζω ότι είμαστε και καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Ολλανδία.
1: Φτάσαμε, φάνη να το λέμε αυτό, έτσι.
2: Οπωσδήποτε, γιατί να μην το λέμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα που πλέον έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο είναι καλύτερα την Ολλανδία, μην πω και από κάποιες άλλες μεγαλύτερες ομάδες, αλλά δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Λέω ότι υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που για μένα η Ολλανδία δεν με φοβίζει.
1: Να το τραβήξω λίγο πιο μακριά. Έχω μια άποψη τώρα, μας την πεις εσύ που ξέρεις ποδόσφαιρο, έχεις παίξει κτλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εθνική, εάν πάει σε ένα Μουντιάλ ή σε ένα Euro. Εκεί θα δούμε να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Απλά έχει αυτό το ζόρι, έτσι, την πίεση, το πώς θα φτάσει εκεί. Αν φτάσει εκεί, δεν θα με προκαλέσει έκπληξη αν τη δούμε να κάνει πορεία.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το περιμένουμε και θα εύχομαι να το δούμε σύντομα, το 2018 να πάμε στο Euro, έτσι ώστε το 2028 να είναι στο Euro και η ομάδα να αποδείξει ότι αξίζει να είναι όχι μόνο σε κάθε διοργάνωση, αλλά να φτάσει στο κάτι παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτών το έχει αυτό να το δείξει ότι μπορεί να φτάσει παραπάνω.
1: Ναι. Τώρα, παίζοντας ένα, έχεις παίξει χιλιάδες παιχνίδια με κόσμο και Ελλάδα, Bundesliga, Τουρκία, παντού. Αυτό τώρα πώς βοηθάει τον παίχτη, τι σας δίνει μέσα στο γήπεδο? Θα είναι μια τούμπα sold out και στα δύο παιχνίδια.
2: Μα νομίζω ότι πλέον μιλάμε για ποδοσφαιριστές που παίζουν και σε περισσότερο κόσμο και με περισσότερη πίεση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα παίξει αρνητικό ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Ίσα θα παίξει αρνητικό στους Ολλανδούς. Η Εθνική είχε χρόνια να δει αυτό το πράγμα, άρα νομίζω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα χαρούν και μόνο που θα δουν τον κόσμο, θα παίξουν κάτι παραπάνω. Άρα νομίζω επίσης δίνει στους Ολλανδούς και όχι σε εμάς.
1: Ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, άμα θες την αποφεύγουμε κιόλας. Ο Ιβάγιο Βάλαντς δέχτηκε μεγάλη κριτική όταν η Εθνική δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ. Που έγιναν όντως, κάποια λάθη έγιναν. Τώρα ξαφνικά έγινε Θεός. Δηλαδή το χάρισμα του Έλληνα, θα έλεγα εγώ.
2: Αυτό έγινε από όλους όμως, έτσι. Και από εσάς και από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας προπονητής που δεν έχει να αποδείξει κανένα τίποτα. Λάθη κάνουμε όλοι. Και όλοι οι προπονητές νομίζω κάνουν λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη κατάλαβε, γνώρισε όπως και οι ποδοσφαιριστές. Και πλέον βρίσκεται και αυτός και οι προπονητές στο καλύτερο, πώς θα το πω, στην καλύτερη κατάσταση, έτσι ώστε να φτάσουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί ο Ιβάν έδειξε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, έκανε δύο παιχνίδια back to back και δεν δίστασε να κάνει κάποιες αλλαγές που ήταν και οι προηγούμενοι ήταν καλοί. Δηλαδή ο Δουβίκας έβαλε γκολ, δεν έπαιξε για παράδειγμα, μπορούσε να είχε παίξει, αλλά έκρινε ότι έπρεπε να παίξει άλλος. Μπήκε ο Ανδρούτσος.
2: Αυτό είναι, υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κάνει συντήρηση για κάποιους προσφερειστές και να επανέλθουν στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα από ό,τι και εσύ και από μένα που είναι παραπάνω. Αλλά νομίζω ο προπονητής αυτή τη στιγμή ξέρει ακριβώς να διαχειριστεί το υλικό που έχει, έτσι ώστε να φτάσει σε αυτό το κομμάτι που θέλει.
1: Έτσι είναι. Θα είσαι στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ορίστε.
1: Θα είσαι, λέω, στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κύπρο και δεν θα μπορέσω να έρθω.
1: Είμαστε σε κάποια ομάδα.
2: Όχι, όχι, αυτός λόγω των πανεπιστημίων των παιδιών είμαι εδώ και κάνω λίγο κάποια πράγματα.
1: Πάνω από όλα τα παιδιά, πάνω από όλα τα παιδιά να είναι καλά, όλοι οι παιδιά.
2: Το επόμενο πιστεύω θα είμαι.
1: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, Φάνη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες σε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε στην Εθνική Ομάδα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Φάνης Γκέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή Μάχη FM 99,8 με την Εθνική Ομάδα, ασφαλώς να είναι στο προσκήνιο. Μπασχετική παρένθεση με ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρίσκει λίγο σκούρα απέναντι στην Μανρέσα. Η Ισπανική Ομάδα τον κοντράρει στα ίσα. 40-41, είμαστε λίγο δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να... δεν παίζει καλή άμυνα βασικά, αυτό είναι το πρόβλημά του. Επιθετικά πάλι είναι γύρω κοντά στους μέσους όρους του, αλλά όχι και με πολύ καλά ποσοστά. Και έτσι όπως πάει το παιχνίδι, φαίνεται ότι θα είναι ένα ντέρμπι. Να δούμε αν η ομάδα του Αντρέα Τικέρη θα καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα και να μπορέσει να πάρει αυτή την νίκη την οποία θέλει, να ξεκινήσει με το δεξί. Επαναλαμβάνω, sold out το παιχνίδι, κατάμεστο όπως φαίνεται και από τους τηλεοπτικούς δέχτες, και η ομάδα του Δικεφάλου χάνει με 40-41. Κρατάω το μικρόφωνο γιατί απομένουν μόλις 17 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο, οπότε να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει η πεντάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντρέα Τικέρη έχει δώσει τις τελευταίες εντολές για την επίθεση την οποία θέλει να κάνουν οι παίχτες του. Τώρα θα έχουμε επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή. Η Μανρέσα θα πάρει την κατοχή τελικά και πάει αυτή στην δική της επίθεση. Λάθος που έγινε εδώ, 12 δεύτερα, 10, 9. Λογικά θα πάνε σε ένα σουτ στην εκπνοή, αυτό και γίνεται, lay-up, άστοχο, καλάθι, δεν μπαίνει ποτέ, rebound, τελειώνει το ημίχρονο, 40-41. Λοιπόν, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, θα επιστρέψουμε αργότερα όταν θα είναι και πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πάμε στην εθνική μας ομάδα, καθώς υπήρχε η συνέντευξη τύπου, όπως σας είπα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τοποθετήθηκε για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι βασικά με την Ολλανδία, και δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Χαρακτήρισε την ομάδα της Ολλανδίας ως τον πιο ποιοτικό αντίπαλο που θα βρει μπροστά της η εθνική ομάδα, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και μεταξύ των άλλων, όταν ρωτήθηκε αν μπορούμε να κερδίσουμε τους Ολλανδούς, αφού μπορούμε, λέει, να το κάνουμε εκτός έδρας, γιατί να μην το κάνουμε και εντός. Αυτό ήταν και το σύνθημα για μια ακόμα νίκη για την εθνική ομάδα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και με είπε ότι έχουμε 4 ακόμα παιχνίδια. Άλλο ένα παιχνίδι είναι ακόμα για τη διοργάνωση. Έχουμε πάντα την ίδια σκέψη. Το μόνο διαφορετικό είναι η χαρά που δώσαμε σε όλους αυτούς τους Έλληνες στη Γερμανία και σε όλους τους Έλληνες. Ήταν ένα μοναδικό. Τώρα από εκεί και πέρα είναι όμορφα τα συναισθήματα. Και είπε, όταν αναχώρησα το 2008 από την Ελλάδα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα να περάσουν πολλά χρόνια συγγνώμη, για να επιστρέψω στην πόλη που ήρθα το 1989, τότε για τον Ηρακλή. Και στον Ηρακλή έμεινε για 20 χρόνια, έτσι, ούτε ένα ούτε δύο. 20 χρόνια έμεινε στον Ηρακλή. Πάντα είναι ιδιαίτερα συναισθήματα, όπως έχει και ιδιαίτερα συναισθήματα για την ομάδα του Ηρακλή και δικαιολογημένα. Και τέλος πάντων, θα σας πω μετά τι έγινε εκεί με τον Ηρακλή. Τώρα, συνεχίζοντας, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας αναφέρθηκε για την σημερινή γενιά, λέγοντας ότι γνωρίζουμε όλοι τι υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Έχουμε λίγο χρόνο, πολλούς νέους παίχτες. Το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε καταστάσεις. Ο χρόνος μας πιέζει πολύ να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε τη στήριξη στο Nation League και στα προκριματικά του Mundial. Παίξαμε σε γήπεδα που τα πάντα γεμάτα και αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Τώρα, για το γεγονός ότι θα παίξουμε 4 μάτς σε 10 μέρες, είπε, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν πολλοί εδώ που έχουν κάνει ήδη 3 μάτς υψηλού επίπεδου με τις ομάδες τους, άρα θα έχουν 7 παιχνίδια σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Είναι κάτι το οποίο αφορά γενικά όλους τους, όλες τις ομάδες. Και είπε αυτό, κατέληξε αυτό το οποίο σας είπαμε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, ότι η Ολλανδία είναι από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παιχτών, του στυλ, της ταχύτητας που έχει. Είναι μια ομάδα την οποία χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά. Αυτά όσα μετέφερε ο προπονητής εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το παιχνίδι. Τώρα, με δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Μάκης Γκαγκάτσης σε ιντερνετική εκπομπή, τοποθετήθηκε και για το θέμα που έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια. Ναι, ο Κωνσταντέλιας θα αργήσει να επιστρέψει, αλλά θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που υπήρχε με τον ίδιο να μεταφέρει ότι για αυτά τα παιχνίδια, τέλος πάντων, από το καλοκαίρι το είχε πει ότι δεν θα είναι παρόν. Είπε ότι μεταξύ των άλλων ότι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια μην είστε σίγουροι για το τι θα συμβεί, είναι το πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει, και το εξήγησε αυτό. Λέει, το Γιάννη τον ξέρω από πολύ μικρό, τον αγαπάω, ήμουνα τότε στον ΠΑΟΚ όταν ήρθε στην οικογένεια, με την οικογένειά του από τον Βόλο. Δυστυχώς ήρθε ο τραυματισμός στο μάτς με την Ντόρμουντ, ευχόμαστε να είναι γρήγορο κοντά μας. Όπως τον ερηνευόμαστε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί μιλάμε μαζί του, είναι στη διαδικασία αποθεραπείας, και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει σύντομα και στην εθνική ομάδα. Αυτή ήταν η είδηση την οποία μετέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ενώ από την άλλη πλευρά στάθηκε και στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τον οποίο μάλλον θεωρεί ότι είναι δικαιωμένος για την επιλογή του. Και είπε ότι δεν νιώθω δικαιωμένος, απλά θα πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν την αξία του Ιβάν. Μία αποτυχία, μια κακή εμφάνιση δεν χρεώνεται εξ ολοκλήρου στον προπονητή, φταίμε όλοι, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καλό είναι αυτό, μακάρι ο Κωνσταντέλιας να, καταρχάς, να γίνει άμεσα καλά, όσο γίνεται, να γίνει καλά βασικά, να ξεκινήσουμε από αυτό, και όταν επιστρέψει να έρθει να βοηθήσει ξανά την εθνική ομάδα. Η Ολλανδία, η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επέλεξε να κάνει την προπόνησή της στο προπονητικό κέντρο του Άρη. Συγκεκριμένα επέλεξαν το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρήσιο εν ώψη του αγώνα με την εθνική ομάδα. Η σημερινή προπόνηση των Ολλανδών έγινε στις εγκαταστάσεις των κεντρινόμαυρων. Είχε έτσι λίγο το χαρακτήρα της ενεργοποίησης και από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό αν και η Γερμανία θα πάει στο ίδιο γήπεδο για να κάνει εκεί τις προπονήσεις της ή θα επιλέξει άλλο προπονητικό κέντρο. Τώρα, να πω ότι οι Γερμανοί, μένοντας πάντα στα θέματα της εθνικής, άκου τώρα τι ανακάλυψαν οι Γερμανοί. Είπαν ότι μίλησε ο προπονητής της Dortmund με ομοσπονδιακούς προπονητές αρκετών ομάδων και τους ζήτησε να μην επιβαρύνουν πάρα πολύ τους παίχτες, γιατί έχουν και τις υποχρεώσεις, έχουν και το Champions League και Bundesliga και τα λοιπά. Σύμφωνα λοιπόν με γερμανική ιστοσελίδα, υπήρχε αυτή η επικοινωνία και με τον Kovac, ο Kovac προπονητής της Dortmund, μίλησε δηλαδή με τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας και του μεταφέρθηκε ότι ο Καρέτσας δεν θα παίξει και πολύ χρόνο απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία για να μην έχει επιβάρυνση. Εντάξει, παιδιά, και ύστερα ξυπνήσατε. Δηλαδή, έλεος, θα πείτε τώρα πόσο θα παίξει, τι είναι. Μνημόνια πάλι θα μας βάλετε. Άσε, παιδιά, θα παίξουμε κανονικά. 95 λεπτά και παράταση θα παίξουμε, μα χρειαστεί. Άμα υπήρχε παράταση, θα παίξουμε και παράταση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και άλλο στην εθνική ομάδα, αλλά θα πάμε να μείνουμε μάλλον και να πάμε να ακούσουμε έναν άλλον Έλληνα προπονητή, ο Γιώργος Πετράκης, ένας ωραίος έμπειρος είναι, αρκετά χρόνια στους πάγκους παρά το νεαρό της ηλικίας του, μάλιστα ο προπονητής ο οποίος πέρσι οδήγησε και τον Ηρακλή στην Super League. Σχολίασε την εθνική ομάδα όπως την έχει παρατηρήσει αυτός, όπως την έχει δει, όπως έχει χαρεί και αυτός με τις επιτυχίες της και μίλησε εδώ στο Μάχη 99,8 στα FM. Πάμε όμως σε έναν προπονητή ο οποίος χάρισε μεγάλες χαρές εδώ στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στον Ηρακλή. Ο κύριος Πετράκης είναι μαζί μας, ο οποίος ήταν ο coach που έφερε τον Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Coach, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είσαι εδώ μαζί μας για να μας κάνεις σοφότερος.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Θα ήθελα λίγο τώρα το viral αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι η εθνική μας ομάδα. Για μένα θα πρέπει να είναι πάντα εθνική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας παροξυσμός πλέον με αυτές τις δύο μεγάλες νίκες που πετύχαμε. Είναι όντως μια εθνική ομάδα η οποία είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων.
3: Καλώς από κι εγώ. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και από όλους. Εκπροσωπεί τη χώρα μας. Οπότε όλοι αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αυτό είναι το αρχικό σχόλιο, είναι αυτό που αισθάνομαι κι εγώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά το ταλέντο και την αγωνιστική εικόνα της Εθνικής Ελλάδος, πιστεύω ότι ό,τι αφορά το ταλέντο τους, θα τολμήσω να πω ότι είναι ίσως η πιο ταλαντούχα εθνική των τελευταίων ετών και αυτό το στηρίζω και στο κομμάτι το ηλικιακό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα και ακόμα νεαρά σε ηλικία, έχοντας φτάσει ήδη στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πανευρωπαϊκού σίγουρα. Οπότε όλο αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία. Σίγουρα δεν ήταν ένα προϊόν τύχης αυτά τα δύο αποτελέσματα που κάναμε, αυτές τις δύο μεγάλες νίκες, και σίγουρα μέσα σε όλο αυτό πιστώνεται και την πίστη που έδειξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο πλάνο και στην συνέπεια που είχαν σε αυτό και στα δύο παιχνίδια στον προπονητή.
0: Ναι. Γέροντας λίγο πιο εξειδικευμένα, η Εθνική έδειξε δύο πρόσωπα με την έννοια ότι με τη Σερβία βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ και δείξαμε έναν επιθετικό πλουραρισμό, τουλάχιστον έτσι εμείς αντιληφθήκαμε. Εσείς θα μας πείτε καλύτερα, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν φοβηθήκαμε τη Σερβία. Ψάξαμε την νίκη και την πήραμε. Στη Γερμανία, ξέροντας και τις δυσκολίες, πήγαμε πιο προσεκτικά. Κρατήσαμε την άμυνά μας, δεν επιτρέψαμε τους Γερμανούς να μας κάνουν και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και όταν πλέον πέρασε ο χρόνος, εκεί βγήκαμε μπροστά για να ψάξουμε τον γκολ και το οποίο μας ήρθε. Άρα αυτή η εθνική μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα.
3: Θα τολμήσω να σχολιάσω το εξής γι' αυτό. Μας έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια η συγκεκριμένη εθνική και με τον κύριο Γιωβάνοβιτς σαν προπονητή ότι το κομμάτι της επιθετικής φάσης, σίγουρα και λόγω ταλέντου αλλά και λόγω φιλοσοφίας του κύριου Γιωβάνοβιτς, η εθνική το έχει. Απλά κάποιες φορές θεωρώ εγώ, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, ότι ίσως το πληρώσαμε με μία μικρή, αν τολμήσω να πω έτσι, ανισορροπία ή μικρή αφέλεια που δείχναμε στο κομμάτι το αμυντικό στα όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, αυτό που εγώ βλέπω και με χαροποίησε ιδιαίτερα και έδειξε ότι μπορεί να γίνει και αποτελεσματικό είναι ότι στο παιχνίδι με τη Σερβία η ομάδα μας κατάφερε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να δημιουργεί ευκαιρίες και όταν ήταν πίσω στο σκορ και κυνηγούσε και ταυτόχρονα κατάφερε να περιορίσει και τα όποια κενά είχαμε δείξει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε παίξει. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι ό,τι αφορά τη Σερβία που θεωρώ ότι κάπως έτσι περιμέναμε όλοι να το δούμε. Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους μας, εμείς ειδικότερα που είμαστε έτσι στο χώρο, ήταν αν θα μπορούσαμε να μπούμε σε παπούτσια αμυντικού ρόλου και με βάση το προφίλ που έχει αυτή η ομάδα απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι η Γερμανία. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει στο 100%. Έδειξαν και οι ίδιοι παίχτες αλλά και ο προπονητής μας ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε η ομάδα να είναι πολύ συνεπής και αμυντικά και να μπορεί να κρατήσει κοντά στις γραμμές της και σε λίγο πιο χαμηλό μπλοκ από ό,τι συνηθίζει να το κάνει. Και σίγουρα το ταλέντο και η ταχύτητα υπάρχει στις επιθετικές μεταβάσεις να μπορούμε να χτυπήσουμε και τέτοια παιχνίδια. Θεωρώ αυτή τη φάση παιχνιδιού ότι η Εθνική μπορεί να την αναπτύξει ακόμα περισσότερο βάσει προφίλ παιχτών, τους οποίους έχει στο δυναμικό της σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Ναι, και πραγματικά είμαστε μια ομάδα η οποία, συγγνώμη, έχει πέρα από την ποιότητα που υπάρχει σε ορισμένους παίχτες, έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις σε όλες σχεδόν τις θέσεις. Το οποίο είναι εξαιρετικό για να προπονηθεί αυτά.
3: Ασφαλώς, και δεν τύχε το σχόλιο που κάναμε στην αρχή ότι είμαστε όντως η πιο ταλαντούχα. Εκεί τώρα μόνο αν βάλουμε το κομμάτι της επίθεση αλλά και τη αμαστερό σε όλες τις θέσεις. Η Εθνική έχει παίχτες, τώρα ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι εκτός αποστολής ο Κουλεράκης που, που είναι παίχτης της Ρώμα. Έχουμε στην επίθεση τον Παυλίδη, τον Ιωαννίδη, τον Δουβίκα, τον Τετέι, τον Καρέτσα, τον Τζιόλ, παίζει Πρέμερ. Δηλαδή έχουμε παιδιά μέσα στην ομάδα. Ο Ρώτα που ήταν εκτός έπαιξε ο Σάλιακας, θα τα παίξει στο 100%. Ο Βαγιανίδης, ο Τσιμίκας, για ποιο να πρωτομιλήσουμε, θα ξεχάσω και κάποιον.
1: Σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιον, δεν υπάρχει.
3: Δηλαδή είναι μια ομάδα παιχτών, ένα γκρουπ παιχτών, το οποίο πραγματικά και πολύ ταλαντούχο και πολύ πλήρες και σε αριθμό. Δηλαδή σίγουρα νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχουν να μας δώσουν πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και αυτή η ομάδα όσο περνάνε τα χρόνια θα δένει. Διότι δεν είναι εύκολο όταν συναντιόνται ακόμα και για τον προπονητή οι παίχτες στην Εθνική Ελλάδος να δουλέψουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην ουσία χτίζουν τη δική τους επικοινωνία μέσα από τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο όριμοι και ακόμα καλύτεροι.
1: Ναι, γιατί και το 2004 η Εθνική δεν έγινε εκείνο το χρόνο. Υπήρχε μια προεργασία με την έλευση του Ντουρεχάκερ που, άμα θυμάστε τότε, λέγαμε τι μας το φέρατε τώρα αυτόν τον παππού εδώ
3: και
1: πέρα.
3: Πώς τώρα, έτσι,
1: και πώς παίζουμε έτσι, βέβαια. Καλά, τα ίδια λένε και για τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι, μόλις δεν πήγαμε Μουντιάλ, αρχίσαν. Είναι η μοίρα του προπονητή, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω.
3: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, δυστυχώς. Είναι αλήθεια, ναι.
1: Τώρα, αυτή η Εθνική, αν με το καλό λέμε τώρα, καταφέρει να πάει που πιστεύω ότι θα πάει. Σε μια διοργάνωση όπως είναι ένα Euro, ένα Μουντιάλ, θα μπορέσει και εκεί να δείξει ακόμα περισσότερα.
3: Δεν θα τολμήσω να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Το μόνο που πιστεύω και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξει είναι ότι αυτή η Εθνική μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Τώρα κάποιες φορές το αποτέλεσμα μπορεί να είναι συγκυριακό ή κάποιες φορές μπορεί να μην τα καταφέρουμε όπως σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Όμως μας γεμίζει αισιοδοξία όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως για να μην κουράζουμε και τον κόσμο ότι αυτή η ομάδα, εφόσον στηριχθεί, δείχνω το άλλο που δεν σχολιάσαμε που φαίνεται είναι ότι όλοι οι παίχτες που βρίσκονται τώρα εκεί θέλουν πολύ να είναι και ο τρόπος που πανηγυρίζουν και ο τρόπος που στηρίζουν ένας τον άλλον μέσα στην ομάδα, η συγκέντρωσή τους, το πάθος τους, ο ρόλος που παρότι είναι νεαρά παιδιά με ό,τι ανοριμότητα μπορεί να έχει αυτό είναι και ήδη φτασμένοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο κορυφαίο επίπεδο, το οποίο δείχνοντας ότι παίζοντας για την Εθνική Ελλάδος και το Εθνόσημο όλοι μεταβάλλονται και γίνονται μέρος του ισχυρού πάζλ που θέλουμε να έχει η Εθνική.
1: Ναι. Μακάρι να πάρουν καλά. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο μια πρόβλεψη για το τι να περιμένουμε στο παιχνίδι με την Ολλανδία που είναι μια ομάδα. Εγώ είχα να δω το παιχνίδι με τη Γερμανία, Ολλανδία-Γερμανία. Πολύ δυνατή ομάδα, έτσι. Και ίσως τώρα και εδώ δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε, γιατί θα υπάρχει και ο ενθουσιασμός γεμάτο γήπεδο πλέον. Δεν είμαστε εκτός έδρας. Ξέρεις, θα θέλουν να βγουν όλοι μπροστά να βάλουμε γκολ. Πώς θα το διαχειριστούμε, πιστεύετε, το παιχνίδι?
3: Το θεωρώ εξίσου απαιτητικό, ίσως και περισσότερο αν μπορούσα να πω σε φάση άμυνας για εμάς. Είναι μια πολύ επικίνδυνη και γρήγορη ομάδα η Ολλανδία, με τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα ο ενθουσιασμός θα πρέπει να είναι οδηγός για να παίξει το δικό του ρόλο, περισσότερο σε κομμάτια αυτοπεποίθησης, ατομικής ενέργειας, mentality να πω, και όχι σίγουρα στο να μας φέρει σε ένα ανισόρροπο τρόπο παιχνιδιού που σίγουρα με ένα τόσο ποιοτικό αντίπαλο μπορεί να μας τυχήσει.
1: Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα και για τον Ηρακλή και θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, όχι πολύ μακριά, σχεδόν 6 μήνες και πώς ήταν όλη η προσπάθεια αυτή? Ήρθατε σε δύσκολο χρονικό σημείο. Ο Ηρακλής είχε αλλάξει αρκετούς προπονητές, η πίεση μεγάλη για να έρθει το αποτέλεσμα, υπήρχαν τα play-off που δεν έφερναν γενικά ευχάριστες αναμνήσεις, τα play-off για τον Ηρακλή. Πώς λειτουργήσε εκεί η ομάδα για να φτάσει αυτή την επιτυχία?
3: Αρχικά θα πω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για εμένα ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή να δουλέψω για αυτό τον ιστορικό σύλλογο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ότι δεν πήγα σε οποιαδήποτε ομάδα β' εθνικής. Ούτε ήταν σκοπός μου να δουλέψω σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως το μέγεθος της ομάδας πολύ εύκολα με έκανε να αναπτύξω ένα μεγάλο κίνητρο στο να βοηθήσω κι εγώ από τη δική μου πλευρά αυτή η ομάδα να βγει κατηγορία. Η προσέγγιση της ομάδας μετά και η εκτίμησή μου ότι το ρόστερ είναι αρκετά δυνατό, σύν τις κάποιες πινελιές που μπήκαν το Δεκέμβρη, με έκανε να αποφασίσω να έρθω και θέλοντας κι εγώ να γίνω μέρος αυτής της επιτυχίας, αν στο τέλος τελικά τα καταφέρναμε, δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι δίκαια καταφέραμε να βγουν πρωταθλητές και να ξαναεπιτρέψει ο Ηρακλής εκεί που βρίσκεται τώρα, εκεί που αρμόζει να είναι σίγουρα. Εγώ δέθηκα με την ομάδα, σίγουρα κάναμε μια πολύ σπουδαία πορεία. Αν θυμάμαι καλά, σε 9 παιχνίδια κάναμε 8 νίκες. Ήταν ένα, 7 νίκες νομίζω, 8 δεν θυμάμαι. Ήταν ένα τεράστιο, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, τα συναισθήματα που είχαμε όλοι ήταν χαράς, ικανοποίησης, συγκίνησης στο τέλος. Οπότε έχω μόνο καλές αναμνήσεις να θυμάμαι από αυτή την περίοδο.
1: Παρακολουθώντας αυτή την ομάδα, νομίζω έχω την αίσθηση ότι το κομβικό σημείο, εκεί που ίσως να καταλάβατε περισσότερο ότι έρχεται η άνοδο, ήταν το παιχνίδι με τον Έστω, όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ και γύρισε και εκεί πλέον δεν μπορούσε η νίκη να φτάσει στον Ηρακλή.
3: Ήταν αυτό και το παιχνίδι μετά, που για μένα ήταν πολύ κομβικό, ήταν τελευταία αγωνιστική πριν τα play-off, αν θυμάμαι καλά, που παίξαμε μέσα στο Γιάννενα και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος με ένα γκολ του Ντουρμισάη, που ήταν ένα παιχνίδι που έδειξε η ομάδα ότι και σε μια δύσκολη στιγμή βρήκε τον τρόπο να κερδίσει εμάς.
1: Ναι, γιατί και άλλοι την παραμονή παίζανε, ναι.
3: Ναι, ακριβώς, εμάς. Δεν μας φόβιζαν, για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι σε ντέρμπι δεν θα ήμασταν παρόν και θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, διότι και προσωπικότητα υπήρχε στην ομάδα και το βάρος της φανέλας και εμείς από τη δική μας πλευρά, με τη δική μας εμπειρία, θεωρώ ότι βοηθήσαμε. Οπότε ήταν κάθε στιγμή ξεχωριστή και δόξα τω Θεώ, όπως είπα και πριν, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Ηρακλής είναι εκεί που του αρμόζει και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Σαφώς, γιατί το είπαμε και για την εθνική ομάδα, μεγάλο ρόλο δεν παίζει μόνο το πώς προετοιμάζεται για να μπει μες στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και τα αποδυτήρια. Εκεί υπήρχαν οι παίχτες, πέρα από εσάς φυσικά, που κράτησαν τα αποδυτήρια στις δύσκολες στιγμές.
3: 100% είναι αυτό. Μοιράζομαι μαζί σας και μια στιγμή που είχα στα τελευταία παιχνίδια, θυμάμαι πριν το Super Cup, ήταν ότι ανέφερα στους παίχτες ότι ίσως ήταν και το καλύτερο group παιχτών που προπόνησα από την στιγμή που ήμουν, σε ομοιογένεια και σε τρόπο σκέψης. Παίζανε ο ένας για τον άλλον, είχαν παραμερίσει όλοι το προσωπικό τους εγώ και έβαζαν πάντα μπροστά το εμείς.
1: Το κάνανε αυτό σκοπό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ήταν σε κάθε στιγμή, το ένιωθες όλο αυτό και πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μας βοήθησε. Παιδιά τα οποία ήταν με πολύ μεγάλες εμπειρίες και παραστάσεις, ακόμα και αν κάποιες φορές εμείς επιλέγαμε να μην παίρνουν τον ανάλογο χρόνο που μπορεί να τους αναλογούσε, πάντα βάζαμε μπροστά την ομάδα, βοηθούσαν τους συμπαίχτες τους. Όλο το κλίμα ήταν ταγμένοι όλοι για να καταφέρει η ομάδα να βγει κατηγορία.
1: Ναι. Και φτάνουμε τώρα στα play-off. Ο Ηρακλής παραγγελία να τα έχετε, δεν θα του πηγαίναν καλύτερα τα πράγματα. Και ενώ όλοι περιμέναμε να γίνει έτσι το μαθηματικό που λέμε για να πάρει την άνοδο στο Καφτατζόγλιο, κέρδισε ο Ηρακλής μέσα στην καρδίτσα και γυρνάτε το βράδυ πλέον στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ποια ήταν τα συναισθήματά σας?
3: Εντάξει, μεγάλη ικανοποίηση, συγκίνηση μπορώ να πω. Δεν περιγράφονται πάντα όλα με λέξεις, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω αυτό το πράγμα. Είπα και προηγουμένως, ο κόσμος μας αγκάλιαζε, μας ευχαριστούσε. Όπως σας είπα, αυτό που στα δικά μου μάτια, αυτό που σκέφτηκα όταν μου έγινε η πρόταση και αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή, ίσως ήταν η δική μου προσωπική ικανοποίηση ότι πήρα μια σωστή απόφαση. Μόνο και μόνο βιώνοντας αυτά τα συναισθήματα αυτές τις στιγμές. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο, εκτός από ένα τέτοιο επάγγελμα, είναι και ένας χώρος που μπορεί να σου χαρίσει συναισθήματα που δύσκολα συναντάς σε άλλο εργασιακό περιβάλλον.
1: Ναι,
3: βέβαια, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Οπότε συγκίνηση, χαρά, ικανοποίηση, όλα αυτά.
1: Κλείνει η χρονιά και μετά από ένα διάστημα ήρθατε σε συζητήσεις με την ομάδα. Δεν προχώρησατε, αλλά νομίζω κάπου υπήρχε και μια κοινή συνισταμένη.
3: κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Σίγουρα μετά από μια τέτοια επιτυχία και εμένα η πρώτη μου σκέψη και της διοίκησης ήταν ποιο θα ήταν το καλύτερο και το συμφέρον για την ομάδα. Έπειτα από συζητήσεις θεώρησαμε το καλύτερο δυνατό ότι η δεδομένη χρονική στιγμή ήταν να μην συνεχίσουμε μαζί και έτσι υπάρχει αυτή η απόφαση. Αλλά θεωρώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά έχω μεγάλη εκτίμηση σε όλο τον κόσμο, σε όλο αυτό το σωματείο, στη διοίκηση. Εγώ πέρασα και βίωσα πολύ ωραίες στιγμές. Εύχομαι και νομίζω ότι είναι και από την άλλη πλευρά το ίδιο, οπότε είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για αυτό που πετύχαμε.
1: Το ίδιο εισπράττουμε κι εμείς, ότι γενικά και νομίζω ότι αυτός ο κύκλος δεν έχει κλείσει κάπου, ίσως θα ξανανοίξει. Και νομίζω ότι και εσείς κάπου με στο μυαλό σας το έχετε, γιατί κάπου λίγο δεθήκατε και με αυτή την ομάδα.
3: Ακριβώς. Έτσι, η ζωή θα τα φέρει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί όλοι.
1: Λοιπόν, coach, και ένα σχόλιο λίγο για την φετινή Super League. Ξεκίνησε με αρκετά έτσι διαφορετικά πρόσωπα, ομάδες, Παναθηναϊκός πρώτος, Ολυμπιακός ένα τεράστιο ρόστερ με πολλούς παίχτες ακόμα δεν βρήκε τα πατήματά του. Η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της δεν παίζεται, εκτός συνεχίζει να κάνει γκέλες και να είναι πίσω. Ο ΔΕ ΠΑΟΚ με τα προβλήματά του. Τι περιμένετε φέτος?
3: Θα πω ότι δείχνει από την αρχή αμφίρροπο. Αυτό που μου δημιουργεί έτσι ένα προβληματισμό είναι η αστάθεια στην απόδοση κάποιων ομάδων, κυρίως έτσι από των μεγάλων. Βλέπουμε καμιά φορά δύο πρόσωπα, όπως είπατε και εσείς. Βέβαια υπάρχει μια δικαιολογία ότι άλλαξαν πράγματα. Αν εξαιρέσω την ΑΕΚ, στις άλλες τρεις ομάδες άλλαξαν πολλά. Δείχνει ο Παναθηναϊκός το πιο πλήρες ρόστερ στο να μπορέσει να διεκδικήσει. Έτσι έχει ξεκινήσει. Δείχνει ότι τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει. Βέβαια έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Γιατί κάποιοι βιαζόμαστε να πούμε, α, είναι ίσια. Ναι, πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά για να το κάνει. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι τεράστια μεγέθη. Θα βρουν τον δρόμο του σιγά σιγά και νομίζω ότι όλο αυτό θα μας φέρει για ακόμα μια χρονιά σε ένα πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο μου ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Το άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση φέτος στη Super League είναι ότι δεν βλέπω εύκολα αδύναμους κρίκους. Βλέπω όλες τις ομάδες καλά δομημένες, έτοιμες να διεκδικήσουν αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε έδρα και σίγουρα όλο αυτό πιστεύω ότι θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Και για τον Ηρακλή το φετινό δεν είπαμε κάτι.
3: Μια καινούρια ομάδα. Σίγουρα δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε ένα συμπαγές σύνολο ή μια ομοιογένεια και η ομάδα να παίζει πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Όμως απ' την άλλη βλέπω ότι γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και καλύτερος. Έχει την ποιότητα του ρόστερ, έχει την εμπειρία πλέον, έχει το ειδικό βάρος της φανέλας. Θεωρώ και εύχομαι η ομάδα όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζοντας αποτελέσματα, να μπορέσει να παρουσιάσει και ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.
1: Μακάρι. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να τα ξαναπούμε και με άλλες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Γιώργο Πετράκη. Ήταν μια εκτεταμένη έτσι, συζήτηση την οποία είχαμε αναφορικά με το ελληνικό πρωτάθλημα, με την εθνική ομάδα, με τον Ηρακλή, την ομάδα την οποία κουτσάρισε πέρυσι και την έφερε στη Super League. Τώρα, για να κλείσω λίγο μετά τις εθνικές, για να πάρα δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα. Τι έχουμε άλλο από εθνική? Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο σοβαρό να μεταφέρουμε. Ο Παυλίδης έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις συνέντευξη τύπου. Μεγάλη χαρά να έχουμε δύο μάτς με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έχουμε καταλάβει πόσο πολύ χαίρεστε όλοι όταν εμείς κερδίζουμε. Λοιπόν, αυτά με εθνική ομάδα. Αφήνουμε την εθνική ομάδα. Πάμε λίγο σε Παναθηναϊκό, καθώς έγινε γνωστή η εντεκάδα και όχι το δεκάδα. 11 μόλις διαθέσιμοι παίχτες για τον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με την Βιλερμπάν. Ο Μπράντοβιτς πέρα των σταθερών τραυματιών, δηλαδή Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκα, Φαλ, εκτός δράσης έχει τεθεί και ο Ερνάν Γκόμεθ, οπότε οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού περιορίστηκαν στους 11. Αυτοί είναι οι Παναγιώτης Καραϊτζάκης, Φραντζίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ματσούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε και Ντίνος ο Μίτογλου. Εκτός έμεινε τόσο ο Γιάννης Κουζένογλου όσο και ο Ιάσονας Βαρβαρίτης. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με 11 παίκτες απέναντι στην ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Ένας παίκτης τον οποίο τον είχαμε θαυμάσει στο NBA. Τρομερός παίκτης, προπονητής πλέον και μακάρι να κάνει ανάλογη καριέρα. Να που μιλάμε για Παναθηναϊκό, πάμε να ακούσουμε και τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε για αυτή την αναμέτρηση και πώς σκέφτεται και πώς βλέπει τον αγώνα με τη Βιλερμπάν.
4: Εντάξει, σίγουρα χάσαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νοκάουτ, θέλαμε να το κερδίσουμε γιατί κρινόταν ένας τίτλος. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρωλίγα με το παιχνίδι απέναντι στην Παρή την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ένταση στην άμυνα. Το βασικό μας όπλο, όπως έχουμε δείξει από τα πανταφιλικά, είναι η άμυνα. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Να είμαστε πιεστικοί στην άμυνα και να τρέχουμε το γήπεδο, να κάνουμε περισσότερες κατοχές και να βρίσκουμε εύκολους πόντους στο transition. Να βάζουμε τον κόσμο όπως κάνουμε πάντα μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Το καλό με το φετινό ξεκίνημα είναι ότι έχουμε αρκετά μάτς εντός έδρας στο ξεκίνημα τη σεζόν και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Έχει μείνει πίσω, μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο, έχουμε δει τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε και αύριο θα είμαστε έτσι όπως πρέπει να, και την Παρασκευή να κάνουμε το 2-2.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Καλαϊτζάκης, ο Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω στις 9 η ώρα, 9 και 4 δεν κάνω λάθος, να μην λέμε ανακρίβειες, 9 και 4 λοιπόν, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Στις 9 και 5 ξεκινάει το άλλο το παιχνίδι Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ θα βρίσκει σκούρα απέναντι στη Μανρέσα στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, 46-46. Έχει και πολλές άλλες αναμετρήσεις για το Euro Cup. Οκ, okay, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια έκπληξη. Η Μπασάκ Σεχίρ κερδίζει με 85-76 την Ρώμα στο πιο σημαντικό παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής. Αυτά όσο αφορά. Λοιπόν, αφήσαμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ καλός όταν χρειάστηκε. Είχε θεματάκια, είχε μια πολύ δυνατή και σκληρή ομάδα όπως είναι η Ζαλγκίρης Κάουνας. Κατάφερε όμως, πήρε την νίκη, έστω και με 91-93. Δεν έχει σημασία, είναι μια νίκη, είναι ο πρωταθλητής. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή. Όλοι θα κάνουν την καλύτερη τους εμφάνιση απέναντι στον πρωταθλητή. Μήπως και αυτό. Το ξέρουν καλά στον Ολυμπιακό και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, έτσι θα την αντιμετωπίσουν. Ακόμα και ο Ηρακλής την Κυριακή στο Ιβανόφιο, όπως έκανε μέσα με τον Παναθηναϊκό, θέλει να κάνει και με τον Ολυμπιακό. Σου λέει: μπορεί και να το κερδίσω. Μπορεί, ποιος ξέρει. Άρα ο Ολυμπιακός από μόνος του έχει αυξήσει τον πύχη των αντιπάλων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν εμείς Σάσα Βενζέκοφ, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι και όχι μόνο.
5: 5 στα 20 τρίποντα, παρόλα αυτά καταφέρατε και κερδίσατε με ένα τέτοιο ποσοστό. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο κρατάτε, σας χαροποιεί. Σίγουρα δεν σας χαροποιεί το 5 στα 20, όμως το αποτέλεσμα μετράει.
6: Κοίτα, νομίζω στην επίθεση δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή 90 πόντους, 85-80 θα τους βάλουμε. Έχει πάει και έτσι στο μπάσκετ, έχει πολλές κατοχές, όλες οι ομάδες παίζουν γρήγορα. Σίγουρα όμως πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα. Ξέρω ότι κάθε φορά λέω το ίδιο. Φάγαμε κάποια πολύ εύκολα τρίποντα, κάποια rebound. Εντάξει, σίγουρα και η Ζαλγκίρης έχει ποιότητα και ειδικά στην έδρα της παίζει καλύτερα, θεωρώ, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά με χαροποιεί που κερδίσαμε, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε έτσι ώστε να είμαστε καλύτεροι για το μέλλον.
7: Τηρημένων των αναλογιών, με γεγονός ότι είστε κουρασμένοι, έχετε παίξει αγώνα πριν από 48 ώρες. Λείπει ο Μιλουτίνοφ, υπάρχει και ο Τζόζεφ εκτός. Είναι μια νίκη δήλωση.
6: Κοίτα, δεν μπορούμε να μιλάμε 28 Σεπτέμβρη για κούραση. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε προετοιμαστεί καλά, να είμαστε έτοιμοι να παίζουμε τον χρόνο που μας δίνει ο coach. Όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα. Είμαστε κι εμείς μία από αυτές. Αλλά συνεχίζουμε όσοι είμαστε εδώ. Θα δίνουμε το 100% και νομίζω είναι αυτή η εβδομάδα. Μετά λίγο χαλάρωνε το πρόγραμμα, λίγο να μπούμε σε ρυθμούς προπόνησης, να δουλέψουμε και όλα θα είναι καλά.
8: Πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει ο Ολυμπιακός? Πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει?
6: Πολύ, πολύ καλύτερος. Νομίζω δεν είμαστε καν κοντά σε αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Το ταλέντο υπάρχει, πρέπει να βρεθεί η χημεία, η ρόλη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έτσι κατακτήσαμε την Ευρωλίγκα. Ο καθένας βρήκε το ρόλο του και τον υπηρέτησε στο 100%. Οπότε αυτό θα γίνει μόνο με προπόνηση, μόνο με τον χρόνο, να μάθουμε ένας τον άλλον. Και νομίζω έχουμε μέλλον.
5: Σίγουρα είναι ότι θα περάσουν πολλές ομάδες από εδώ τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα και εσείς το κάνατε. Νομίζω είναι εξίσου σημαντικό.
6: Κοίτα, νομίζω αυτό που είπα και στη EuroLeague ότι πάντα είναι σύναπες της Αλγκύρης νωρίς. Είχαν και αυτοί κομβικές απουσίες σήμερα. Είναι μια έδρα που θεωρώ και εγώ ότι λίγες ομάδες θα περάσουν.
7: Πήσατε πολύ έξαλα το rebound με τον Evan. Δεν θα σου πω, δεν θα ρωτήσω τι σου είπε. Αν θες μας το λες βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω ότι θέλεις άλλα τρία για να περάσεις την καριέρα σου τον Μπρίντεζη σε rebound στην Ευρωλίγκα.
6: Εντάξει, αυτό ξέρεις, θα το δω όταν τελειώσει η καριέρα μου. Σίγουρα ο γιος είναι και φίλος μου. Το να μπαίνω κάπου στην ίδια πρόταση με το δικό του όνομα σίγουρα είναι τιμή. Από εκεί πέρα ο Κώστας μου λέει πήγαινε πίδα, δεν ξέρεις ποτέ, πήγαινε πίδα. Του λέω θα τη βάλεις σίγουρα, μου λέει πήγαινε, πήγα και ήρθε η μπάλα και εντάξει, γι' αυτό γελάσαμε και στο τέλος.
8: Και τη λες ότι στο κύλο δεν ματσάρε, έτσι.
6: Καλά έφυγε στο μίκρονο, τι δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το, και το μέγεθός του σαν παίχτης αυτό που ήταν, αλλά και το, μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με το μπάσκετ, καθώς έχουμε και τον Άρη. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα, ο Άρης εχθές προσπάθησε και κατάφερε και πήρε την νίκη απέναντι στην Λεμάν. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Σπανούρη τι δήλωσε για αυτόν τον αγώνα.
9: Μια σχέση με τον τερματισμό. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Το μόνο που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι και την επόμενη προπόνηση. Όπως είπατε, δεν με νοιάζει πώς θα πάει, τι θα γίνει μετά, ούτε τι ο καθένας έχει το πίσω μέρος στο μυαλό του. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός, όραμα, ελπίδα, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και πρέπει να κοιτάμε το κάθε μας ξεχωριστά. Από τη στιγμή που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας με τη Λεμάν, τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην Ελλάδα με την μέσα στην καρδίτσα. Και έτσι θα πάμε όλη τη χρονιά. Θα πάμε βήμα-βήμα, κοιτάμε μόνο την επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι. Παίχτης, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα 2 Σεπτεμβρίου και πριν οι συνεργάτες μου ήταν να θέσουμε τους ρόλους στην ομάδα. Γιατί ήδη έχω μιλήσει με όλους που έχουν φτιάξει την ομάδα, ήδη ξέρω ο καθένας τον ρόλο του. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του και ευτυχισμένος. Και είδα παίχτες όπως και ο Κώστας μπήκε στο 15, μετά από 15 λεπτά και ήταν πανέτοιμος. Είδα παιδιά να παίζουν άμυνα. Ο Μόργαν δεν έχει συνηθίσει να παίζει τόσο σπουδαίες άμυνες. Τον είδαμε στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικό στην άμυνα. Δεν λέω για Μουκόκα, Μιτρουλόγκ, Ρόμινσον Ριντέλ. Ο Κέμ ξεκίνησε πολύ αργά. Μετά όταν ξαναμπήκε στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικό για όλα τα παιδιά. Ο Χαρλαμπόπουλος μας έδωσε πολλά. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν και αδικήσω κανέναν. Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλη επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τέτοια λάθη.
0: Με ποιους παίκτες σας?
9: Ζητάω να κάνουμε αυτά που δείχνουμε στο βίντεο και αυτά που δουλεύουμε κάθε μέρα. Δεν ζητάω κάτι διαφορετικό. Ζητάω να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τις τελευταίες 3-4 μέρες και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και ζητάω να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε παιχνίδι. Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα από τη στιγμή που μπήκαμε στην επίσημα ξεκίνηση χρονιά. Κάποιες φορές θα παίξουμε καλύτερα, κάποιες φορές θα παίξουμε χειρότερα. Ξέρεις, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία πολλές φορές κερδίζεις με 5 πόντους και 10 πόντους και λες, α, δεν παίξαμε καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις, να μάθεις, είναι μια καινούργια ομάδα να κερδίζουμε παιχνίδια, να μάθουμε τον τρόπο να, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά, είμαστε πίσω στο σκορ, να γυρίζουμε τα παιχνίδια, κάτι που είδαμε και στα φιλικά, και να γίνουμε μια ομάδα πολύ δυνατή πνευματικά και πολύ συμπαγής, κάτι που είδαμε για τρεις περίοδους.
10: Πολύ σημαντικά και σε καρτέλ για την νίκη. Υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να ξαναδείς σήμερα, σαν αυτό που είδαμε σήμερα, κάτι το οποίο σου κάνει πολύ ασφαλή.
9: Το είπα 2-3 φορές στις προηγούμενες ερωτήσεις, πιστεύω ότι δεν θέλω να ξαναδώ, είναι την έλλειψη συγκέντρωσης και το.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη μέσα στο Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει καλύτερα. Βελτιώθηκε και πήρε το προβάδισμα απέναντι στη Μανέσα με 56-52. Εμείς αύριο ενώνουμε το ραντεβού μας σε μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς θα είμαστε στην Τούμπα. Από εκεί θα βγει όλη η εκπομπή αυριανή και φυσικά το μεγαλύτερο κομμάτι εννοείται θα έχει να κάνει με τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώστη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε την διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των δηληστηρίων, η ελάφρυνση αυτή θα φτάσει στα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, όταν πέρσι ξεκίνησε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας. Αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας στο μετεωρολόγο. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή, οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέρανναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις κατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές κάποια αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες αφού προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του Ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος, τόνισε σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ή εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Σοκαριστικές σκηνές βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας από την πτήση θρίλερ με τους 166 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλοί, από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνει διάγγελμα, επιβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι. Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή. Μοιάζεις με παρθένα πρώην που κατάντησες.
1: Μη βρίζουμε έτσι. Δηλαδή προσοχή. Ο πολίτης δεν τραβάει τίποτα αυτούς τους καιρούς. Απλώς πατιέται, τον γδέρνουνε. Και γενικά όλα τα χρόνια. Και ασόψετε βέβαια η Ευρώπη με τους νόμους της, που περνάνε έτσι και δεν είναι κανένας φιλικός νόμος υπέρ του πολίτη της Ευρώπης. Υπέρ του πολίτη της Ευρώπης. Το έχουμε ξαναπεί για την Ευρώπη. Τα ακούτε. Η πιο πονηρή έχετε καταλάβει. Έτσι, αντί για το καλό. Καλησπέρα κυρίες κύριοι. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Χαραλαμπίδης. Ο Αλέξανδρος. Για το 2-10-7-18-000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε και να λέμε και να φτιάχνουμε την εκπομπή όπως ξέρετε κάθε βράδυ. Εγώ να υπενθυμίσω πως αύριο καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλή επιτυχία, προσοχή και αύριο και την Κυριακή. Αύριο με τους Ολλανδούς δεν είναι καμιά μικρή ομαδούλα. Όπως και της Κυριακής η Γερμανία, που αυτοί παίζουν πολλές φορές και με το όνομά τους και μόνο. Υποτιμάνε καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πολλές φορές τους αντιπάλους τους και γι' αυτό και προχθές πάθανε οι Γερμανοί αυτό που πάθανε από την καταπληκτική μας αυτή εθνική με τα παιδιά που σκιστήκανε και κάνανε πραγματικά ωραίο παιχνίδι και ανταμευθήκανε. 2-17-18.000 τι να πρωτοκάνουμε

0: τον Νίκο τώρα που έλεγε τις ειδήσεις στο ράδιο Μάχη Ζάχαρη από την Ζαχάροβα για τους Ευρωπαίους, αυτά που λέει μερικές φορές. Έτσι, τα ακούνε και στάζουν τα... Πώς τα λέμε, στάζουν τα... Τα σάλια τους, πέφτουν τα σάλια τους. Ακούνε εκεί πέρα τα ωραία που τους λένε. Έτσι και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πούτιν καμιά φορά. Να δούμε πότε θα κοιτάξουν τους λαούς εδώ της Ευρώπης, τον πολίτη, και όχι πώς θα κάνουν εκεί πάνω βοήθεια και βοήθεια και βοήθεια, και εδώ να πεινάει ο πολίτης τους. Να δούμε, θα ξυπνήσουν κάποια στιγμή ή θα είναι αργά όταν ξυπνήσουν. Λοιπόν, να έρθουμε στα πρώτα μας σχολιάκια. Δεν έφτανε όλες τις μέρες, παιδιά, που γίνεται χαμό. Πρώτα να θυμίσω εγώ τα μεσημέρια, τα απόγευμα μάλλον, να ξεκινήσω από τον Στέφανο το Χίο, Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, πέρα από το Σαββάτο 4 με 7. Ερχόμαστε μετά ώρα πριν, πέρα από τις άλλες εκπομπές, τον Σερέτη, και ερχόμαστε το μεσημέρι 12:01, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Έχετε, Θωμά, γεια σου κύριε Ηλία, καλή κομπή, γεια σου Θωμά μου. Ηλία σκέτο, το ξέρω, μεγάλωσα με λες κύριε Ηλία, από σεβασμό, δεν θέλω σεβασμούς τέτοιους. Θωμά, ό,τι ηλικία και να έχεις, λέγε μου εκεί πέρα Ηλία, να νιώθω κι εγώ δεν μεγάλωσα. Μεγαλώνουμε, όλοι μεγαλώνουμε, φίλε. Ο άτιμος ο χρόνος είναι αδίστακτος για όλους. Δεν υπάρχει κανένας που να μεγαλώνει. Κανένας. Αυριθεί ένας μια μέρα να μου πει: εγώ δεν μεγαλώνω. Και να του βγάλουμε όχι το καπέλο που δεν φοράμε. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Πάμε κιόλας πρώτη γραμμή. Λοιπόν, γεια σου Μάτα, λέμε εδώ πέρα πρώτη γραμμή. Τώρα ραδιομάχη, παρακαλώ.
1: Γεια σου, φίλε μου Ηλία.
0: Καλώ το να.
1: Μάικ Περιστέρη. Τελευταία φορά που σε είχα πάρει που ήταν το κοριτσάκι σου,
0: ναι,
1: δεν το ήξερα ότι είναι κορούλα σου.
0: Βέβαια.
1: Απλά πήρα να σε χαιρετήσω και να σου πω ο Θεός να έχει καλά το παιδάκι σου.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχαλή.
1: Ένα κουκλάκι πρέπει να είναι, δηλαδή έχει φωνή τέλεια, και ναι, να τις μάθεις να πιστεύεις στο Θεό.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άλλο ήθελα να σου πω ότι έβλεπα, είδα ας πούμε πρόσφατα τον Τζεβελέκο, δεν ξέρω αν είχατε παίξει μαζί ποτέ. Και είναι σαν και σε ένα γέρατος, δηλαδή αυτός πρέπει να είναι 83-84 και τον είδα, ήταν fit, το μαλλί όλο κανονικά.
0: Ναι.
1: Και είχε παντρευτεί με μία που είχε παίξει εσύ. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε η γυναίκα του.
0: Η Θεοχάρη.
1: Μπράβο, νομίζω αυτή.
0: Δεν θυμάμαι το μικρό τη Θεοχάρη. Καλό ζευγάρι, σοβαροί άνθρωποι και ωραίοι ηθοποιοί. Ο Τσεβελέκος θεατράνθρωπο. Πολύ καλό ηθοποιό.
1: Μπράβο. Να σου πω εγώ, Ηλία μου, μια που μιλάμε τώρα, είχα παίξει, έπαιζα στο τμήμα ηθών.
0: Ναι.
1: Ως βοηθητικός το οποίο ξέρεις. Και τότε ο Γκλέτσος τότε ήταν καλό παιδί. Μετά καβάλισε το καλάμι και, δηλαδή στο break μας έλεγε από που είσαστε το ένα τ' άλλο. Αλλά ο Μιχαλόπουλος ήταν, το έπαιζε λίγο μούρι. Ξέρεις το Μιχαλόπουλο.
0: Περίμενε, ο Μιχαλόπουλος έπαιζε, δεν έπαιζε εκεί ο Μιχαλόπουλος.
1: Είχε παίξει σε κανένα δύο επεισόδια στο, με το που ήταν. Πες τον, ο κριτικός που ήταν ο σκηνοθέτης.
0: Α, ναι, καλά λες. Ο Μανουσάκης.
1: Ο Μανουσάκης, βέβαια, πολύ καλός άνθρωπος και αυτός. Μας έπαιρνε με τα μάξι, μας έλεγε να σας πάω, ας πούμε. Δηλαδή, υπήρχαν και καλοί άνθρωποι. Ηλία μου.
0: Να σου πω.
1: Αλλά σαν τη γενιά σου, φίλε Ηλία, δεν υπάρχει.
0: Το λες σαν να μην υπάρχουν καλοί.
1: Η δεκαετία 80 δεν υπάρχει.
0: Ακού, Μιχαλή. Ναι. Ακού πώς το είπες. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Σαν να λες πως ο καλλιτεχνικός χώρος είναι τόσο κακή που λες, κι όμως υπάρχουν και καλοί άνθρωποι.
1: Άκου τι είχε πει ο Λαζόπουλος, σου λέω αυτό και κλείνω, λέει, γιατί θα έχεις κι άλλους. Είχε βγει ο Λαζόπουλος και λέει το 90% των ηθοποιών, και μ' αρέσει αυτό, λέει, είναι κομμουνιστές και άθεοι. Ναι. Τώρα,
0: εννοούσε και αυτόν.
1: Σου λέω, έτσι,
0: να σου
1: που,
0: πω.
1: Που ξέρω ότι τον ψιλοπάσει, εγώ δεν τον πάω καθόλου.
0: Να σου πω, Μιχάλη, εννοούσε και τον εαυτό του μέσα, ε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εγώ από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε, αυτούς που γουστάρω εγώ, αν θυμάσαι και εσύ, Ηλιόπουλος, ο Παπαγιανόπουλος και ο τέτοιος, αυτοί πολεμήσανε και ο Κωνσταντέρας, που πολεμήσανε και τρεις στο 40, ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Και ο Λαζόπουλος πολέμησε.
1: Ηλία, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Το μποράκι σου.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Και εσύ, ό,τι δική σου, να σε καλά. Να είσαι καλά. Παιδιά, έτσι να κάνουμε και λίγο να ξεκινήσουμε σατυρικά. Έτσι, σάτυρα δεν κάνει ο Λαζόπουλος. Ας το σατυρίσουμε κι εμείς λίγο, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί με χλένες, με τέτοια. Έτσι. Παρουσιάστηκε. Έμεινε 24 μήνες κανονικότατα. Όλους τους μήνες. Οπότε μπορεί και κάνει και σάτυρα, μπορεί και χτυπάει, μπορεί και λέει και τα στραβά του κατεστημένου. Βέβαια, μπορεί να λέει και για το στρατό. Έχει το δικαίωμα να λέει και εναντίον του στρατού, να λέει εναντίον αυτών που λουφάρουν, που βγαίνουν γιώτα πέντε, που το παίζουν όχι άντρες, οπότε παίρνουν χαρτιά. Μπορεί να τα κάνει το παιδί αυτό. Εγώ το Λαζόπουλο το πάω. Έχω πείσει μερικά πράγματα. Είχε κάνει επιτυχίες, κάποιες θεατρικές επιτυχίες. Ο Λαζόπουλος έγραφε με ένα ιδιαίτερο δικό του τρόπο, που γι' αυτό διαβάζοντας ή παίζοντάς τους αυτός έβγαζε περισσότερο γέλιο από το να παίρνανε κάποιοι άλλοι. Δεν θα έλεγε τόσο κόσμο, γιατί έκανε κάτι καλές, άλλο το ένα τώρα. Έκανε κάποιες καλές παραστάσεις. Απλώς η φιλοσοφία του δεν μ' αρέσει, όσο και αν ακούγεται λίγο υπερβολικό. Λοιπόν, 2-17-18.000 να είναι καλά όμως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συναδελφικά, στο κάτω-κάτω έχει κάνει και ένα σχόλιο όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά που βρεθήκαμε και δεν ξαναβρεθήκαμε. Βρεθήκαμε κάπου και θυμόταν ο άτιμος και μπράβο του. Μου έκανε εντύπωση. Μπαίνει, λέω καλά λόγια γι' αυτό μετά από αυτό που μου είπε. Μου λέει, εσύ έχεις γράψει το 2081 μετά Χριστόν. Πού το είχε δει, πού το είχε δει στο φεστιβάλ, που είχα πάρει το πρώτο βραβείο σαν το καλύτερο άπεκτο ελληνικό έργο. Και θυμότανε, εσύ μου λέει, το έχεις γράψει. Ήτανε τα πρώτα μας βήματα. Και αυτός και εγώ στο καλλιτεχνικό χώρο. Λοιπόν, κανονικά είπα, λέω καλά λόγια συνέχεια. Και μόνο αυτό το κομπλιμέντο μου έκανε. Αλλά όλοι κρίνονται. Όλοι μας. Το να μου κάνει κάποιος ένα σχόλιο και να πει: αμάν, αυτός δεν είναι καλός παρουσιαστής, αυτός δεν είναι καλός συγγραφέας, δεν είναι εναντίον μου. Ή αυτός κοινωνικά κινείται παράξενα και είναι εναντίον πραγμάτων που διαλύουν την οικογένεια. Δεν είναι κακό αυτό, αν το πούμε για κάποιον. Δεν μπερδεύουμε εκεί που έχει γράψει καλά με το κοινωνικό έργο μετά που έχει κάνει γενικά για την κοινωνία. Εντάξει, λοιπόν, πάμε λίγο. Να σας διαβάσω πριν 2-17-18.000, τώρα που δεν έχουμε γραμμή να εκμεταλλευτώ. Μετά το φίλο μου το Θωμά. Καλό βράδυ, Ηλία και όλη την παρέα με αγάπη. Γεια στο Μαΐ μου, που μας τίμησες χθες, μας πήρες και εδώ στο Ράδιο Μάχη. Μαρία Θωμαΐς, ωραία. Ενώ η Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή με υγεία. Μ' αρέσει η λέξη ευλογημένη, ρε Ουρανία, που χρησιμοποιείς. Και όποιος άλλος χρησιμοποιεί. Ευλογημένη. Φέρνει θετικά κύματα αμέσως. Λοιπόν. Ηλία μου, εάν οι γονείς δεν σέβονται το Θείο, το Θεό και την Άγια Εκκλησία του, πώς τα παιδιά θα σεβαστούν τους ίδιους? Ο Δήμος, γεια σου Δήμο μου. Σωστά. Ενώ η Φέη, καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη εκπομπή σου, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη Ηλία. Α, που έκανα το σχόλιο, ενώ η Φέη, που έκανα το σχόλιο για την Ευρώπη, την αγαπημένη μας την Ευρώπη. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε αυτό που μου είπε και ο Μιχάλης τώρα, μου λέει να τη βάζει να πιστεύεις. Όταν πιστεύει ένας άνθρωπος σε κάτι, εγώ σέβομαι τους άθεους. Είναι θέμα δικό τους. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν δική φιλοσοφία, ψυχολογία, κάτι. Όταν πιστεύεις όμως και κάπου, ρε παιδί μου, όπου πιστεύεις, πού θες να πιστέψεις, σε ποιον Θεό, έχεις μια δύναμη που σε κρατάει και σε μερικά πράγματα σαν ηθικούς στήλους. Όποιος πιστεύει οπουδήποτε, μα μουσουλμάνος είναι, μα χριστιανός είναι, μα κρίσνα είναι, μα βουδιστής είναι, κάτι γίνεται να έχει ένα φόβο Θεού που λέμε. Και όλες τις άλλες θρησκείες μην τις αδικήσουμε. Έτσι, κάτι γίνεται, κάτι σαν να θέλει το, σαν να θέλει το σωστό. Έστω και αν όλοι όλων των θρησκειών μπορεί να είμαστε λάθος σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω εγώ στην πίστη. Λοιπόν, για να. Ο Δήμος μου τα είπε αυτά, έτσι. Τα διάβασα πριν του Δήμου, να είσαι καλά Δήμο, και τα δύο αυτά. Είπα, ναι, μην γίνει σύγχυση που είπα, όπως μου είπε ο Μιχάλης για τη μικρή μου. Άλλο τι είπε ο Δήμος εκεί και έγραψε, και άλλο Μιχάλης. Λοιπόν, παιδιά, έχουν τρελαθεί ο κόσμος λοιπόν όλες τις μέρες με αυτό τον άτυχο μαζονάκι. Δεν φτάνανε ρε παιδιά εκεί πέρα αυτά που γινότανε, πλασμαφαίρεση, δεν φτάνανε όλα τα άλλα, δεν φτάνανε τα ασικέ τέτοια, δεν φτάνανε αυτό. Τώρα βγήκε και ένα που είδα χθες και λέω, όχ, αποτρελάθηκε ο κόσμος τώρα. Παθολογοανατόμος, άλλος γιατρός τώρα. Πάθω λόγω, σας τα λέω σιγά σιγά συλλαβιστά, ανατόμος. Και έβλεπα χθες τα κανάλια, πάθω ανατόμος. Πάθω λόγω ανατόμος. Τι θα βρούμε ρε παιδιά σε λέξεις κάθε φορά να πραγματικά να τρυπάνε το μυαλό του ανθρώπου και να του βάζουν καινούργια. Ναι, υπάρχει αυτός ο γιατρός. Για τώρα οι γιατροί, είδατε τι γίνεται. Έχουμε καμιά δεκαριά νέους τύπους γιατρών. Αντρολόγος λέει. Εγώ ήξερα ότι είναι γιατρός αυτό, ουρολόγος και ό,τι αυτό. Άλλο αντρολόγος, άλλο. Να βγει κανένας γιατρός να μας εξηγήσει, παιδιά. Τώρα αυτό δεν παθώ λογό ανατόμος. Και αντί να εξηγήσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να πάμε όσο μπορεί ο κόσμος να αντέξει ακόμη, γιατί όταν βλέπει συνέχεια μηχανήματα, αίματα και όλα αυτά με τα ιατρικά, τρομάζει και ο ίδιος, δεν ξέρει τι να κάνει και ακόμη και απλό αίμα να πάει να δώσει, ψάχνεται τώρα. Μέχρι ένα σημείο είναι καλό να ενημερώνει το κόσμο. Από εκεί και πέρα ξεπερνάει και περνάει τρόμος. Και αρχίζει ο κόσμος και δεν θα έχει εμπιστοσύνη ούτε στον καλό γιατρό, ούτε εκεί που πρέπει. Εκεί φοβάμαι μήπως το γυρνάμε. Μήπως το πολύ το παρατώ, πολύ το κυριολέησον, βγαίνει αντίθα. Άντε ρε, θα πάρουν αίμα που πήγαινα. Ποιος ξέρει, μη μου αντί για αίμα μου πάρουν. Δυστυχώς μπορεί αυτά που ακούτε να ακούγονται υπερβολικά, αλλά ο Κοσμάκης έτσι σκέφτεται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Η Βάσο είμαι.
0: Γεια σου Βάσο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο.
0: Ναι, περίμενε ρε Βάσο. Πώς ναι. Άμα ακούω θα βλέπω κιόλας.
2: Τι είπες?
0: Δεν μου είπες άκου να δεις.
2: Α, έλα, ναι, συνήθιο είναι.
0: Έλα, πάω, το ξέρω.
2: Λοιπόν, άκουσα το μεσημέρι σε μια εκπομπή, ναι. Γιατί παρακολουθώ εδώ τα κανάλια του μεσημεριανά.
0: Σε βλέπω, είσαι διαβασμένη σε όλα.
2: Να κοίταξε να δεις, ναι, ότι ο Σφακιανάκης επιστρέφει στη νύχτα, ξέρεις, κάτι που μας έλειπε πάρα πολύ. Και μου φάνηκε παράξενο, βρε παιδί μου, δεν το πίστευα, λέω, σοβαρά, λέω. Ναι. Συγκεκριμένα σπουπού, στο Λιάγκα το άκουσα.
0: Ναι.
2: Ο Λιάγκας, ο Γιώργος.
0: Ποιος το πέ?
2: Ο Γιώργος Ολιάγκας το ανέφερε και μάλιστα λέει με υπογραφή του.
0: Ναι, αφού
2: με
0: το
2: υπογραφή του.
0: Αφού
2: ότι
0: το Πολιάγκας.
2: Θα κλείσει συμβόλαιο στη νύχτα.
0: Αφού, ναι. Αφού το Πολιάγκας.
2: Λες να είναι ψέμα.
0: Όχι. Κάνει καλές επισημάνεις όπως θες με την καθηγήτρια, ναι. Από τη Βάρα. Όπως θες με την κακομοίρα.
2: Έχει ένα κακό καμιά φορά. Άκουμε λίγο. Ναι. Λέει. Περιμένετε, λέει σε λίγο, λέει θα το δείτε σε λίγο, μετά πέφτουνε διαφημίσεις και μετά το άλλαξα εγώ, δεν περίμενα.
0: Ναι, γιατί λέω αφού κάνει κρίσεις όπως χθες την εκπαιδευτικό, ναι. Που άλλαξε τα φώτα όλη την ώρα, λες και ήταν η εγκληματίας,
2: ναι,
0: της.
2: Ναι, μπράβο.
0: Κατάλαβες.
2: Άκουσα και λίγο το Χίο το μεσημέρι, τον ακούω το Χίο πάντα.
0: Καλά κάνεις, γιατί ο Χίος έχει καθαρό μυαλό.
2: Ναι, μπράβο. Και αυτό
0: τα λέει σκληρά, μεν σκληρά, μεν υπερβολικά σε μερικά.
2: Ναι, το κριτικάρισε με χίλια αυτό με την υπηαγωγό. Πέσαν όλοι απάνω, λέει, να τη φάνε.
0: Καλά,
2: κατάλαβες. Τι πράγματα είναι αυτά, όλα τα γυφτάκια εκεί, τα τσιγκανάκια. Δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά αυτά έτσι έχουν μάθει. Τσακώνονται εκεί μέσα, στα τσαντήρια, από εδώ, από εκεί, οι δικοί τους. Δεν τα έχουν μάθει, δεν έχουν τρόπο. Απλά τα έχουν, λέει, στο σχολείο και τους λένε: θα πηγαίνετε στο σχολείο γιατί παίρνουμε λεφτά. Παίρνουν επιδόματα αυτοί, ναι. Για τα παιδιά αυτά. Ναι. Καταλαβες.
0: Ναι,
2: γι' αυτό. Λοιπόν, και αυτό τώρα με τον τέτοιο νομίζω ότι θα είναι αλήθεια που θα έρθει ο Σφακιανάκης. Θα ξαναρχίσει πάλι καριέρα, μακάρι.
0: Δεν ξέρω.
2: Όχι, καριέρα δηλαδή, καριέρα έχει.
0: Τι καριέρα έχει τώρα να κάνει, τώρα θα κάνει επίδειξη άμα θα έρθει, άμα θα κάνει.
2: Ναι, καταλαβες. Και αυτό με τα αεροπλάνα το άκουσες, έτσι.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
2: Θα ήθελες να είσαι στην πτήση μέσα.
0: Κοίταξε τώρα.
2: Εδώ. Να σου επιβάτησε, για φαντάσου, Παναγιά μου. Έχω χρόνια που έχω ταξιδέψει Ιταλία, στη Ρώμη. Αλλά μας είχε κενά αέρο στο αεροπλάνο. Και έκανε κάτι κενά.
0: Oh.
2: Και έλεγε Παναγία μου. Και έλεγε μέσα, θυμάμαι τότε η αεροσυνοδός, προσδεθείτε, γιατί έχουμε κενά αέρο, λέει. Μην φοβάστε. Φαντάζω αυτό, λέει, από 5.000 πόδια έπεσε κάτω. αλλά λαγμός μέσα, ξέρεις, 180 άτομα Ισραηλινοί. Ευτυχώς δηλαδή που πήγε ο άλλος ο πιλότος που ήταν εκεί πέρα και τον βούτυξε τον άλλο και του κόβει.
0: Πήγε 5.000 κάτω.
2: 5.000 πόδια κάτω, ναι, έτσι άκουσα εγώ. Κατάλαβες, φαντάσου τι και εννοώ.
0: Ξέρεις τα πίνα πέφτεις, δεν μπορεί να πάθεις, χάσεις τις αισθήσεις σου.
2: Φωνές, κακό, ναι. Και ευτυχώς μαχαίρωσε εκεί πέρα, λέει το ώρα. Αυτό ήταν ο Ανός, αυτός. Από το Ομάν.
0: Ναι.
2: Ο Μανός, πώς λέγεται. Ναι, από το Ομάν.
0: Θα κάνανε ο κόσμος Αμάν, Αμάν θα
2: λέει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά το Ισραήλ, λέει, όταν πηγαίνει πτήση προς τα Κήτο Τελαβίβ, από το Τουμπάι πήγαινε. Λοιπόν, έχουν πάντα μέσα εφεδρικά, έχουν και δύο δικούς τους πιλότους. Ασφαλείας, καταλαβες, για ώρα ανάγκης.
0: Καλά, αυτοί που επενέβησαν, σιγά μην επενέβησαν τυχαία μέσα από το αεροπλάνο και καλά κάνουν. Μπράβο,
2: μπράβο
0: τους.
2: Μπράβο.
0: Καλά κάνουν.
2: Καταλαβες.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Άκου λίγο κάτι και άκουσα για τον Νίνο. Ο Νίνο, το τραγουδιστής.
0: Ναι.
2: Ναι, έκανε ένα πολύ ωραίο σχόλιο για θέμα με το Μαζονάκι. Ήτανε στο Ιγουμενίδη.
0: Ναι.
2: Ιγουμενίδη το μεσημέρι στο Open.
0: Η Γουμενίδη αποκλείεται. Το ήταν πως δεν χρειάζεται μπροστά.
2: Ο Νάσος, η Γουμενίδης.
0: Δεν είναι η Γουμενίδης το παιδί.
2: Πως λέγεται παιδί.
0: Γουμενίδης.
2: Γουμενίδης, εντάξει, έβαλα ένα γάμα, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ένα ήττα έβαλες.
2: Ένα ήττα έβαλα.
0: Ένα ή, ένα ή.
2: Βγάτω, απέξτε το. Λοιπόν, λέει που λες ο Νίνο, ότι στη νύχτα,
0: ναι,
2: αν ξέρετε, λέει, τι κυκλώματα. Τι συμβαίνει μέσα στα κυκλώματα, πρώτον από επιχειρηματίες,
0: ναι,
2: από ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν μάνατζερ,
0: ναι,
2: από ανθρώπους παραγωγούς και όλους που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο καλλιτεχνικό κύκλωμα, ξέρεις. Προωθούν, λέει, κάποιον καλλιτέχνη και μετά κοιτά να τον ρίξουν, να τον ρίξουν, το σπρώχνουν προς την εξαφάνισή του. Ναι. Κάτι τέτοιο είχε, λέει, τέτοια πίεση δεχόταν, λέει, ο Μαζονάκης.
0: Είναι τα πει ο Νίνο, τα έχουν πει άλλοι πριν 30 χρόνια και 40 και 20 και 50,
2: ναι, ναι, ναι,
0: ρε Βάσο. Για νέο
2: για
0: είναι, για αυτόν, για τον Νίνο, πώς τον λες.
2: Νομίζω. Ναι, πέθανε και σύχασε. Τι να κάνουμε.
0: Θέλω να σου πω τώρα, ο Νίνο τα πει, ναι, τώρα αυτά που τα έχουν πει άλλοι πριν 200
2: καλά,
0: χρόνια.
2: Τα έχουν πει και άλλοι πριν, εντάξει, τα ξέρω. Είναι
0: ξέρεις τώρα, ο καρτινικός χώρος είναι.
2: Είναι, λέει, πολλά σκουλίκια στη νύχτα, λέει. Τα πες σκουλίκια. Έτσι. Τα ονομάτιζε. Πολλά σκουλίκια στη νύχτα.
0: Ωραία, Βάσο. Βάσο. Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, αγαπητέ.
0: Γεια σου, Βάσο.
2: Καλό βράδυ.
0: Πάμε άλλη γραμμή. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τα λένε αυτά οι άνθρωποι αυτοί χρόνια πριν. Πάμε σε γραμμή και μετά κάνουμε σχόλιο. Παρακαλώ.
3: Ναι. Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Χρήστος είμαι, Ηλία.
0: Έλα, Χρήστο.
3: Λοιπόν, άκου, ρε, Ηλία μου, να σου πω κάτι. Επειδή σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί όμως.
0: δεν μπορώ. Τι καλό θα μου πεις γιατί τώρα.
3: Δεν μπορώ.
0: Θα το ψάξουμε λίγο με γυαλιό, με σάτυρα. Όχι, θα κάνεις πρώτα το σχόλιο σου σοβαρά και μετά θα δούμε αν πρέπει να το απλώσουμε.
3: Θα το απλώσουμε. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται το χάμο. Έβγαζες κάτι ωραία, αρχαία, γνωμικά και ρητά. Εάν και μόνο αυτά διαβάζαμε και τα ακολουθούσαμε, θα γινόμασταν φιλόσοφοι.
0: Περίμενε, δηλαδή, περίμενε, Χριστό μου. Δεν κατάλαβα, έβγαζε ποιος.
3: Εσείς βγάζατε κάτι ρητά αρχαίων.
0: Α,
3: λέγατε.
0: Ναι, σωστά, οι αρχαίοι έχουν πει
3: λέγατε,
0: πράγματα.
3: Λέγατε.
0: Καλά λες, ναι.
3: Θα σου πω κι εγώ ένα ρητό τώρα που το έχω μάθει από το γυμνάσιο, εξατάξιο γυμνάσιο πήγα, ναι, εγώ. Γέρος είμαι και εγώ, παλιόγρια είμαι τώρα.
0: Να σε καλά μου.
3: Έλεγε ο Σοκράτης, προσγάρ το τελευταίο εκβάν, έκαστον τον πριν υπαρξάντων κρίνεται. Δηλαδή δεν πάει να κάνεις ό,τι θέλεις, λάθη, βλακίες κτλ. Ας το τέλος κάνεις ένα καλό, αυτό έσωσε. Αυτό λέει προσγάλ το τελευταίο εκβάν, έκαστον το πριν υπαρξάντων κρίνεται. Σοκράτης.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οι νεοέλληνες είμαστε γκρινιάριδες. Γκρινιάριδες, ταλέποροι, γκρινιάριδες. Δεν παραδεχόμαστε τίποτα. Αν ένας από μία παράταξη, η οποία εμείς είμαστε αντίθετοι, είμαστε από την άλλη μεριά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και τα λοιπά, τους κατηγορούμε και τους κάνουμε και τους εξαφτυλίζουμε. Εγώ βγάζω το χαμπέλο στο Μητσοτάκη, είμαι πολιτικός, αλλά μπράβο του που έκανε τις 120 δόσεις και ξεχρέωσε τον κόσμο και από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις εφορίες. Μπράβο του και συγχαρητήριά του. Mm. Αν κάνει άλλη μία κίνηση, τον συμβουλεύω εγώ με αγάπη. αν κάνει άλλη μια κίνηση και βάλει τα φαν στη θέση τους, θα είναι αδιαφιλονίκητος.
0: Ναι.
3: Εάν βάλει και τα φαν στη θέση τους, αυτό το 120 δόσεις που έχασε ήταν μεγάλη.
0: Αν βοήθησε όπως λες και εσύ και έσωσε ανθρώπους ή επαγγελματίες, δεν είχα πληρώσει και τέτοια, τα καλά να λέγονται, εντάξει.
3: Μα, αυτό, Ηλία μου, είμαι ειλικρινής, πώς να σου το πω.
0: Όχι, αναφέρεις κάτι.
3: Ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης έκανε ένα καλό σήμερα. Πείτε το όλοι.
0: Γιατί να μην το πεις όταν είναι κάτι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό οι 120 δόσεις, ξέρεις πόσους θα ανακουφίσει. Πόσα νοικοκυριά, πόσους ελεύθερους επαγγελματίες, πόσους που στα ασφαλιστικά είναι χρεωμένοι και τα λοιπά να πάρουν μια σύνταξη. Μπράβο του. Να κοιτάξει και τα φαν. Αν κοιτάξει και τα φαν, είναι αυτό που έλεγε ο Σοκράτης. Γίνανε διάφορα, αλλά στο τέλος, τώρα που πάμε για εκλογές, κάνει πιο καλά και αυτό θα το σώσει.
0: Αλλά, Χρήστο, μη σχολάσεις την καρδιά, ούτε να κρίνω τον άπτο Μητσοτάκη, ας τον κρίνω αυτοί θα ζηφίσουν, αλλά 120 δόσεις, αλλά μην πάρουμε τα 120 άλλα κόλπα που στα παίρνει πίσω.
3: Να σου πω κάτι.
0: Ένα καλό, δηλαδή 120 εναντίον και λέμε τι καλό αυτό.
3: Όχι. Είναι καλό, Ηλία μου.
0: Αλλά το καλό, να λέγεται, κοίτα, το καλό να λέγεται και το κακό να λέγεται.
3: Και το κακό να λέγεται. Δηλαδή, αν έρθει το κακό θα το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια,
3: αλλά τώρα
0: βέβαια.
3: Αυτό που κάνει όπως, είναι καλό.
0: Όπως και είναι... τα φάναν μπορούσε κανείς να κάνει μεταξύ μας το κοσμάκι. Είδες τι είναι στην Ισπανία.
3: Ναι,
0: μια γυναικούλα και κατέβηκαν γροθιά όλοι κάτω.
3: Την πετάξαν έξω. Τα χωράκια, μπήκανε μέσα τα χωράκια και τα λοιπά και καλά του είπε η Ντόρα, πρόσεξε γιατί έχετε πάρει πολύ τα πάνω σας, του είπε η Ντόρα. Εγώ δεν είμαι Μητσοτακικός.
0: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
3: Θα με ακούσει κάποιος τώρα και σου λέει πω...
0: Δεν έχει σημασία. Ό,τι θέλει εδώ πέρα εμείς τους θέλουμε όλους.
3: Ναι.
0: Εγώ ειδικά σε αυτήν την εκπομπή δεν με νοιάζει αν μου πεις είμαι κουκουέ ή μετάδε, Χριστό. Το έχετε καταλάβει.
3: Όχι, θέλω να σου πω κάτι, ότι έλεγα και συνέχεια, ρε γάμο το, γιατί δεν διευκολύνει τον κόσμο και τα λοιπά. Το έκανε, μπράβο του και συγχαρητήριά του και του βγάζω το καπέλο και όποιος θέλει να με κατηγορήσει θα με πει Μητσοτακικός.
0: Δεν είναι σημασία. Όχι, δεν σε κατηγορεί κανείς, είναι η γνώμη σου σε αυτό που λες και είπα εγώ απλό να μην έχει μετά άλλους 120 τρόπους να στα πάρει, όχι πίσω να σε γδάρει. Αυτό να προσέχουνε. Γιατί έχει γδαρθεί ο κόσμος, Χριστό. Πληρώνει πολλά πράγματα υπερβολικά.
3: Ρε Ηλία μου, να σου
0: πω. Κατάλαβες, δηλαδή να πούμε το στραβό ρε παιδί, όπως είναι να ήταν πάνω. Τι έχει πάει αυτή η βεζή, πιο ακριβή της Ευρώπης. Ο Κοσμάκης του βγαίνει Παναγία να έχει την αγωνία. Αν πόσο θα κάψω, τι οικονομία να κάνω. Και οι Ευρωπαίοι, γιατί από εκεί ξεκινάει και το κακό. Κάντε λέει οικονομία. Και οι άλλοι πάνε και δίνουν λεφτά πάνω στον Ζελένσκι. Τι να πει.
3: Θα σου πω και το τελευταίο. Ο Νετανιάχου είπε στον Τούρκο ότι. Μιλάτε εσείς που έχετε καταλάβει τη μισή Κύπρο και δεν λέτε να ξεκουβιστείτε από εκεί. Και ο Πούτιν του είπε μη μιλάς, του λέει, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Άκου εδώ πράγματα τώρα. Από όσο κυρνάει το παιχνίδι. Άκου που εμείς στηρίξαμε τον πόλεμο στον Πούτιν και λέει η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Ο Πούτιν το είπε, ο Πούτιν. Και ο Νετανιάχου του λέει έχεις καταλάβει τη μισή Κύπρο, του λέει. Και πρέπει να ξεκουβιστείς από εκεί, ο Ισραηλίτης. Λοιπόν, η Ελλάδα θα πάει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, γιατί κάποιος καλός Θεός αυτό το οικόπεδο το αγάπησε και θα το υποστηρίξει και δεν θα μας αφήσει να χαθούμε.
0: Μακάρι, μακάρι και πριν το εύχεται για το κάθε Έλληνα, ρε Χριστό. Ωραία. Χριστό μου, ευχαριστώ.
3: Να σε έχει ο Θεός καλά, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Απόψε δεν το σατήρισαμε πολύ την άλλη φορά. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Ξέρω από δύο μαρμαντάκια.
0: Έλα Κώστα, έλα Κώστα. Ναι.
4: Δύο ανθρώποι τα αγαπήσανε τίποτα γράμμα. Ο Σοκράτης και ο Χριστός. Για τον Σοκράτη μίλησε ο Πλάτωνας και για τον Ιησού μίλησε ο Παύλος, ο Σεούλα, Εβραίος. Ναι. Γι' αυτό να μην λέμε ότι το όπως ο Κράτης, αφαίνουμε το πιστεύουμε. Ο Πλάτωνας θα γράψει, ο τόπος ο Κράτης.
0: Να έχουμε πει πως δύο υπάρχουν στην ανθρωπότητα που δεν έχουν γράψει τίποτα με τα κέρια τους. Ο Χριστός και ο Σωκράτης.
4: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν γράψει ποτέ τίποτα. Βέβαια, η παρατήρησή μου είναι ότι σήμερα πέσανε οι μάχες. Είδαμε πόσο ξεφτυλισμένη είναι η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λες ότι να τεχόμπο ή ένα τρίαμπο, ότι δεν αφήσω ποτέ το πετρέλαιο να πάει πάνω από 1,75. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν μπορεί να βάλει 1,75 το λίτρο πετρέλαιο. Μπορεί να μου πεις. Είμαστε με τα καλά μας. Και ακούω ότι έκανε ωραία με το τάκι 120 δόσεις. Αυτά είναι παραμύθια όλα. Λοιπόν, πρόκειται να πάρει μία από αυτούς μπροστά με τις δόσεις. Και ένα αυτό που έκανε η Αλφα Μπανκ πούλησε 200 εκατομμύρια δάνεια. Αλλά δεν είπε πόσο τα πούλησε, 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Αυτή θα πάρει 100. Να μας πει πόσο πούλησε το δάνειό μου στα φαντς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Άρα δουλεύετε μαύρα, να μας πείτε πόσο δώσατε το δάνειο. Αν μου 200 εκατομμύρια και δεν είναι πόσα πήρανε. Γιατί αν το πήραμε με 15 εκατομμύρια, με τα 15 με τα 100 θα οικονομήσουν άλλα 75. Και αν δεν οικονομήσουν, έχει κάνει ο Χατζηδάκης αυτός ο ελεηνός ο τύπος, έχει κάνει με ρήτρα δημοσίου. Έτσι αλλιώς θα τα πάρουν τα λεπτά. Κατάλαβατε κύριε Ηλία. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Κι άλλο ένα που δεν αγαπώ, ξεκαλώνουμε λέει τα δάνεια και μπράβο μας. Μα είμαστε με τα καλά μας. Έχουμε πάρει δάνειο με 1,5% για τέλο του 35. Και δανειζόμαστε με 4% και με 5 να αποπληρώσουμε τα δάνεια τα παλιά. Χάνουμε ή κερδίζουμε, για πέστε μου. Χάνουμε ή κερδίζουμε, που αν μου πείτε. Το είχαμε με 1,5% και το παίρνουμε, το αγοράζουμε με 5 και με ρήτρα να πούμε αγγλικού δικαίου. Γιατί τα άλλα μπορούν να χαριστούν άμα γίνει κάτι, να γίνει ένα μπράβο. Όλη η Ευρώπη χρωστάει δισεκατομμύρια. Μπορεί αύριο μετάβριο να γίνει μια διαγραφή χρέους. Εμείς δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Τα εκποιήσουμε μέσα στην Ακρόπολη. Γιατί έχουμε υπογράψει ένα αγγλικό δίκαιο, το ξέρετε κύριε Ηλία. Και σου λέει πάει καλά ο Μητσοτάκης, μπράβο του. Τα καλά λες και εσύ να λέγονται. Ποια καλά να λέγονται. Πρόσεχε 50.000 ευρώ δάνεια και πάει 400 και στο κάνει 120 δόσεις. Πού να τα βρει να πει σε 400.000. Τόκο παρατόκο περιμένεις να κάνει 120 δόσεις αλλά να κάνει τον κούρεμα. Με το αρχικό δάνειο πώς θα δώσαγα.
0: Όχι, όχι, τις δόσεις, τις δόσεις. Εγώ τις εννοώ σε κάποια μαγαζιά που τους έχω ρίξει κάποια πρόστιμα και δίνει την ευκαιρία να τα πάρουν. Δεν εννοώ σε τόσο μεγάλο ποσό, μισό εκατομμύριο και 400.000 που λες, ρε Κώστα. Ξέρεις πόσοι χρωστάγανε, 10.000, 15, 20, 25, 30, 40, 50 από διάφορα θέματα. Εγώ αυτό εννοώ το ότι είναι.
4: Πώς? Ήταν καλό και με 72 δόσεις. Είναι πολλά τα λεπτά, Ήλια. Είναι πάρα πολλά τα λεπτά. Εδώ έχουν πουλήσει εμάς δάνεια τα οποία εξυπηρετούσαν. Το είπε και ο Βλάχος προχθές. Ένα δάνειο που έκανε 65.000 και βρήκε άνθρωπο να αγοραστεί να πουλήσει ένα σπίτι που είχε. Πήγε να το αποπληρώσει γιατί δεν χρωστάει το 84. Λέει το άγριο τι έγινε να γίνει. Πήγε να δει γύρω μια κατάθεση μήνυση. Για το πέρα τη λέμε ότι λέει κανένα μελάδο, σε παρακαλώ μην κάνει μήνυση. Δεν γλιτώνεις από αυτούς, Ηλία.
0: Καλά, τι ότι έχεις σχέση με τράπεζα. Μη μου λες για τράπεζα. Μη μου λες ποτέ συνεργασία με τράπεζα. Μη μου λες. Δεν έχω πάρει ποτέ ένα χιλιάρικο. Δεν έχω πάρει ποτέ από τράπεζα.
4: Σε παρακαλώ να πάρεις κάρτα. Ξέρεις πόσο το έχω πληρώνει. 10, 15, 20%. Σαν να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσα που κάνει 50 ευρώ. Μπορεί να τον ψήσεις το ταλαβερίο. Μη ξέρεις να τον πάρει 40 το πουλάς. Και εδώ μου το. Ενώ με την κάρτα δεν μπορεί να του πει πάρε 40. Θα σου πω 50 και 20% να σου πάει, θα σου πάει 60 το ζευγάρι το παπούτσι. Ενώ θα μπορεί να το πάρει 40, καταλάβεις, γιατί γίνεται.
0: Ωραία.
4: Κρίμα δηλαδή. Καλά,
0: να είσαι καλά Κώστα μου, να είσαι καλά πάνω απ' όλα. Καλή ανάρρωση, καλή συνέχεια.
4: Ωραία, στην Ευρώπη, έχουμε 17 και 18 μέχρι 20 φτάνει. Είναι δυνατό σου να πάει καλά. Σταλισμέ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σου Κώστα μου. Πάμε επόμενη γραμμή παιδιά, παρακαλώ. Ναι, μην πούμε καλή κουβέντα εδώ πέρα.
5: Γεια.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
5: Λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να ησυχάσουμε καμία μέρα. Μ' ακούς?
0: Αν μπορέσουμε μία φορά τη βδομάδα, καλό είναι.
5: Μα δεν μας αφήνουνε.
0: Πώς είναι το Σαββατοκύριακο να έχουμε και μία μέρα αργία?
5: Λοιπόν, δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε.
0: Ναι.
5: Κάθε μέρα βιώνουν και μας λένε αρλούμπες. Αυτοί που μας κυβερνάνε. Και βγαίνει ο προηγούμενος πριν το Ναυγολέμωνο να δώσει και συγχαρητήρια, λέει, στο Μητσοτάκη για τις 120 δόσεις. Τα πρόστιμα που έχουν φάει θα τα αφαιρέσουνε? Δεν μας είπε τίποτα γι' αυτό. Παραβγήκε σήμερα ο Μητσοτάκης, μας υποσχέθηκε, λέει, σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Πού? Στην ακρίβεια? Σταθερότητα. Στην σκροκέρδεια? Σταθερότητα. Στο ξεπούλημα της χώρας? Σταθερότητα. Στην εξαθλίωση της υγείας? Σταθερότητα. Ποια σταθερότητα μιλάμε? Και μας έκανε και τη χάρη ότι από το 1975 λέει που θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάπου εκεί γύρω λέει θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τη στιγμή δηλαδή τι? Από το 70% που το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πιο ακριβό θα μας πάει στο 65%. Δηλαδή θα μας κάνει και χάρη που να βάλεις έναν τόνο πετρέλαιο για να βγάλεις 4 μήνες το χειμώνα. Θέλεις 1.700 ευρώ. 1.700 ευρώ είναι 3 συντάξεις ολόκληρες. Πώς θα ζήσει ο κόσμος δηλαδή μετά χωρίς μία? Τι θα φάει, τι θα πει, τι λογαριασμούς θα πληρώσει? Και δίνουμε και συγχαρητήρια. Και θα βάλει, λέει, χέρι στα φαντς. Ποια φαντς? Εδώ και 10 χρόνια έχουν, λέει, λατήσει όλα τα σπίτια του Κοσμάκη. Και από το 85% που είχαμε ιδιοκατοίκηση έχει πάει στο 67% σήμερα. Γιατί τα έχουν πάρει τα σπίτια τα φαντς.
0: Ναι.
5: Μας λέγανε, θα βάλουν χέρι και στα σούπερ μάρκετ. Και πλέκανε καλάθια, πλέκανε εφαρμογές και το ένα κατ' άλλο.
0: Ωραία.
5: Εδώ το παιδί είναι χοντρό.
0: Γιώργο.
5: Και εκτός αυτού να σου πω και κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
5: Εδώ αφήνουνε και καίγονται εκατομμύρια στρέμματα κάθε χρόνο στα δάση. Δεν αφήνουνε τον κόσμο τουλάχιστον να πάρει ένα λισοπρίωνο να πηγαίνει να κόβει στα δάση να πούμε ξύλο για να αισθανθεί το χειμώνα. Αφού καίγονται κάθε χρόνο να ρεώνουν και τα δάση και να είναι και πιο όμορφα. Αλλά άμα πας και κόψεις ένα πεύκο, θα σε πάνε στο δικαστήριο, θα σε βάλουν μέσα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
5: Ο μόνος που έχει πρόγραμμα και τεκμηριωμένο και που θα βρει τα λεφτά είναι ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
5: Ο μόνος που έχει πρόγραμμα και που θα βρει τα λεφτά. Να καταργήσει όλα τα λαμόγια και όλες τις επιτροπές. Έχουμε 70 επιτροπές πόλεις έχουμε. Αλλά το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Όπως ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης μόλις ανέβη και ξεπούλησε τα τσιμέντα Ηρακλής στη μαφία της Καλτεστρούτσι και μετά τα λεωφορεία. Το μόνο που ξέρω είναι να πουλάνε. Γιατί το πούλημα είναι οικονόμα.
0: Ωραία. Γιώργο.
5: Λοιπόν, και μας μιλάνε για ευμάρεια. Οι τράπεζες μας έχουν, οι τράπεζες ρεσίλια μου, μας έχουν σακατέψει στις χρεώσεις.
0: Δεν το συζητάμε.
5: Dual card, λέει σωστά. Τι dual card, ρε, που να ξέρω εγώ από το χωριό dual card. Λέω, γιατί μου χρεώνεται, λέει, 80 λεπτά το μήνα. Έχεις λέει, dual card. Με ρωτήσανε ποτέ γιατί έχω dual card. Τι είναι αυτό το dual card, ρε?
0: Δεν ξέρω τίποτα. Έχεις δίκιο.
5: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Καλά, λέει, καλά για τράπεζες. Για τράπεζες, παιδιά, όσοι έχετε μπλέξει με τράπεζες, κάντε ό,τι μπορείτε, μη σας πιάσουν εγώ. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ που είπες τα καλά λόγια για Μητσοτάκη, βάλε 2-3 ξεματιάστρες τώρα να σε ξεματιάζουν, ε. Γιατί σε βλέπω να γίνεται χαμός τον αδόξαστο. Σε βλέπω να ζαλίζει το κεφάλι σου με αυτά που ακούς, Γιώργο. Χρήστο, Χρήστο, ο Γιώργο Χρήστο, φίλε Χρήστο, Χρήστο που είπες για 120 δόσεις και τέτοιες, βάλε 2-3 ξεματιάστρες να μπορεί να βγάζει από πάνω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Κύριε Ηλία, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Πάτρα, η Πάτρα είμαι.
0: Γεια σου, κυρία Πάτρα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Ήθελα να σας θυμίσω και να σας πω,
0: ναι,
6: ότι ο κύριος προηγουμένος, ο ηλικιωμένος,
0: ναι,
6: Κώστα, το λέγα κύριο Κώστα, κύριο Γιώργο, δεν ξέρω πώς
0: το λέγαμε. Ο κύριος Κώστας ο Αυγολέμωνος.
6: Όχι, ο κύριος Κώστας ο Αυγολέμωνος. Αυτός τα λέει μια χαρά.
0: Ναι.
6: Μια χαρά τα λέει. Αληθινά τα λέει όλα. Ο κύριος που είπε ότι για τις 120 δόσεις...
0: Ο κύριος Χρήστος, το έχετε και εσείς.
6: Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θα χρειαστεί τώρα 10 ξεματιάστρες. Προχωρήστε, πέσε μου.
6: Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Λοιπόν, ο κύριος Βελόπουλος το έχει πει εδώ και πόσα χρόνια στο πρόγραμμά του. Και λέει για τις 120 δόσεις. Τώρα τις έκανε ο Μητσοτάκης και χάρηκε ο κύριος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά που κάνει, που λέει ο κύριος Βελόπουλος, θα αντιγράφουν τώρα και αν τα κάνουν.
0: Να μην τα πει πάλι, να τα κρατήσει κρυφά. Όχι, δεν μπορεί να δείξει τι πρέπει να κάνει. Οπότε σε αντιγράφουν οι άλλοι.
6: Γιατί, κάνει κανένα καλό, να κάνει κανένα καλό, καλό. Καλό είναι, αλλά δεν τον θέλουμε καθόλου. Αυτός κάνει, αν κάνει ένα καλό, θα κάνει 40. Αυτά που έχει υπογράψει. Ξέρετε τι έχει υπογράψει τώρα τελευταία. Τη νύχτα πάνε και υπογράφουν. Τι νόμους έχουν βάλει. Άμα δεν έχει ένας άνθρωπος να πληρώσει έστω και μία δόση, θα του κόβουν το τηλέφωνο, θα του κόβουν το φως, θα του κόβουν τα πάντα, θα του κόβουν. Δεν έχουν στο περιθώριο. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Εσείς τι λέτε?
0: Εσείς τι λέτε, κυρία Πάτρα, τι άλλο να πω?
6: Είναι ωραία πράγματα αυτά, που, αυτά τα νομοσχεδιά.
0: Εγώ σας ακούω, είτε εναντίον πείτε, είτε υπέρ, άμα χρειαστεί να κάνω σχολιάκι, αλλιώς σέβομαι τα δικά σας. Για να ακούω τη γνώμη σας.
6: Όχι, εντάξει, καλά κάνετε. Θέλω να σας πω ότι τα αντιγράφουν από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Το είπα,
6: η
0: το είπα.
6: Μας είναι ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι, και λέω να το κρύψει ο άνθρωπος, να μην λέει τα προγραμματά του. Δεν μπορεί Ποιος? Πάλι να μην το λέει, γιατί όχι, έτσι κρίνει ο άνθρωπος, ο πολίτης.
6: Λέει και τα λέει, είναι αληθινός.
0: Σωστά.
6: Τα λέει. Αυτά που λέει τα εννοεί και τα λέει. Και τα λέει με την ψυχή του. Και όλα τα παιδιά που μιλάνε, αυτός ο Γρηγόρης ο Σερέτης, αυτός του φεύγει η ψυχούλα του. Αυτό το παιδί, τι να σας πω, μιλάει και μιλάει με την ψυχή του. Όλα τα παιδιά, όλες οι εκπομπές σας είναι καλές. Ραδιοφώνο.
0: Ναι. Έχει.
6: Τι λέτε?
0: Σε αυτό που λες, όλες οι εκπομπές είναι όπως λες, ξυπνάνε συνειδήσεις.
6: Εγώ τις παρακολουθώ όλες και λέω. Τώρα την κυρία Ηλιάδη, τέλεια η εκπομπή της.
0: Ναι, η γυναίκα που ξεκίνησε πρόσφατα.
6: Μάλιστα.
0: Ναι.
6: Και στην εκπομπή για τους, για τους στρατιωτικούς, που για τις ένοπλες δυνάμεις, και τώρα την εκπομπή, ναι, που έχει βάλει.
0: Ωραία.
6: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, κυρία Πάτρα.
6: Λοιπόν, καλή
0: νύχτα σας. Καλό βράδυ, κυρία Πάτρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Δεν μιλάω πολλές φορές, γιατί για να, ό,τι έχετε να πείτε να το λέτε, για να πάει στον επόμενο, να μην περιμένετε πολύ, παιδιά. Παρακαλώ.

0: από τον ημιτό. Τι μου κάνετε?
1: Άρεάνα, τι μπάση μου έκανες.
0: Κύριε Ηλία, ορίστε, παρακαλώ.
1: Επιθορσιακό, ωραίο μπάση μου έκανες.
0: Κύριε Ηλία μου, η ζωή δεν θέλει αναισθησία, θέλει λίγο χιούμορ, λίγο καλή ενέργεια, λίγο, γιατί εγώ λίγα τραβάω. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, το έχω πάρει απόφαση. Θα πεθάνω ηρωικά, σαν τη, πώς την έκανα αυτή, η Μαντώ Μαυρογένους. Λοιπόν, είχα πάρει, θα είμαι πολύ σύντομη, είχα πάρει μια κρέμα ομορφιάς από το μασούτι, την έβαλα και μετά από 2 μέρες σαν η μικρασιατική καταστροφή ήμουνα. Τέτοιο κορμί, πώς θα κυκλοφορήσω. Τέτοια ομορφιά, πάει, χάθηκα. Ας το καλό πια. Τι μου κάνετε?
1: Καλά,
0: τι
1: εσύ.
0: Μου κάνετε?
1: Είσαι αισιόδοξη, πολύ μου αρέσει, όποτε παίρνεις είσαι ανεβασμένη.
0: Συνέχεια είμαστε όλο κακομύριδες, όλο... Εντάξει, παιδιά, περαστικοί είμαστε. Α, λίγο... Βέβαια έχουν δίκιο οι άνθρωποι, εντάξει, ο καθένας έχει το βάσανό του. Κανένας άνθρωπος δεν είναι χωρίς βάσανο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εγώ λίγο έχω τραβήξει τη ζωή μου, βέβαια τα ήθελα. Όπως λέει κοινοταρά, αφέληκες ένα οργανισμό σου. Το θυμάσαι αυτό, το... Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην μακρηγορώ.
1: Να είσαι καλά, Άννα μου.
0: Να είσαι και εσύ καλά, και εσείς καλά, και εδώ είμαστε να τα λέμε. Είναι γραμμένη στο κανάλι σου, εκεί στο YouTube,
1: ναι,
0: okay?
1: Και να μην γραφτείς και έτσι μπαίνεις και ελεύθερα, δεν χρειάζεται, ανάλογα που μπαίνεις. Αν μπήκες από το Facebook...
0: Μα μου στέλνει συνέχεια και στο με αυτό, με έχεις κάνει φίλοι στο Facebook.
1: Βέβαια,
0: και
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, ένα ματιά μου να μην...
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και έχω ξαναπεί, όσοι βλέπετε, να είσαι καλά. Και από το ραδιομάχη, όσοι έχετε και αυτά τα κοινά και τις πλατφόρμες και τέτοια, μπέστε και στο Facebook να σας έχω φίλους. Ελληνικά, Ηλίας Κακλαμάνης είναι απλά, κάτι φωτογραφίες μου. Κακός η μικρή μου έβαλε κάτι παλιές. Έχω και μία πρόσφατη. Δεν θέλω να κάνω τον πιο νέο, απλώς από τις ταινίες εκεί πέρα. Λέει τη μικρή μια μέρα, φτιάξουμε το προφίλ μου και μου φτιάξει εκεί πέρα φωτογραφίες, ενώ είχα κολοκοτρώνει. Και είχα και σημερινή φωτογραφία διάφορες. Τώρα εκεί πέρα μου φαίνεται πως είναι πιο παρελθοντικές. Δεν έχει σημασία τώρα, δεν κάνουμε επίδειξη παρελθόντος. Απλώς είναι και αυτοί κάποιες ταινίες που είναι έτσι σήμερα κατά τεθέν και τις βάλαμε. Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά, όχι λατινικά γιατί είναι το κανάλι. Να σας έχω και εκεί και να παρακολουθείτε και στο διαδικτυακό κανάλι. Ηλίας Κακλαμάνης πατάτε, η Song Web TV και βρίσκεται το κανάλι, αλλά Ηλίας Κακλαμάνης. Χωρίς, δεν γράφει, δεν είναι οικονομικά τίποτα, ελεύθερα τελείως. Αν μπείτε από το Face τώρα αυτό το πιάνε, φαίνεται σαν να θέλει γραφή. Αν μπείτε απευθείας από YouTube, δεν θέλει τίποτα. Μπαίνετε έτσι. Γιατί μου είπε, γράφτηκα, λέει, να είσαι καλά. Είναι η γραμμή 5-6.000 εκεί. Λοιπόν, παιδιά, να διαβάσω λίγο εδώ πέρα. Ευκαιρία είναι τώρα που δεν έχω τηλέφωνο ράδιο μάχη. Μισό λεπτό, λοιπόν, ο Βελόπουλος. Μισό λεπτό. Ηλία, δώσε χαιρετίσματα. Μισό λεπτό. Αυτός είναι ο κύριος Κώστας, που ο κύριος Γαλέμωνας μιλάει. Χωρίς να είμαι ο γιατρός, λέει Φέη, ο παθολοανατόμος είναι ο ιατρός που εξετάζει ιστούς και κύτταρα, στο μικροσκόπιο μελετά τις βιοψίες και βγάζει το τελικό αποτέλεσμα αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Αυτό που είπαμε πριν, ο παθολογοανατόμος. Έτσι μας εξηγείς. Ναι, γιατί τα αρωτήθηκα. Καταλαβαίνω τι κάνει ο καθένας, ναι. Καταλαβαίνω τι κάνει ο καθένας, γιατρός, Φέη. Απλώς έκανα λογοπαίγνιο λίγο, αντρολόγος, άλλος ουρολόγος, άλλος τάδε, άλλος πιάνεις παιδιά, άλλος δεν πιάνεις παιδιά, άλλος σε βοηθάει να μην πω τίποτα. Λέω το ότι πώς έχουν χωριστεί σε ειδικές ιδιότητες που δεν ήταν έτσι κάποτε. Δεν τα ξέραμε οι πιο παλιοί αυτά. Λοιπόν, οπότε σε ευχαριστούμε αυτό που λες τώρα που δίνεις αυτές τις εξηγήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Αυγολόμενος μιλάει, μας λέει κάποιος. Αυτό είναι ο κύριος Κώστας, ναι. Ωραία, το θυμάμαι, είναι μάγκας, λέει. Λοιπόν, Ηλία, δώσε χαιρετίσματα στον Κώστα. Ωραία. Καλή και γρήγορα ανάρρωση, κύριε Κώστα. Σωστά. Θα τα φτιάξει όλο ο Κυριάκο, λέει, ξαναψηφίστε τον. Μας λέει ο Αντιέλ, δεν ξέρω πώς είναι εκεί πέρα. Ωραία. Άμα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση, χάνει τη ρύθμιση και πρέπει να κάνει νέα ρύθμιση από την αρχή. Σε ένα περιστατικό τώρα φοβερό, παιδιά, κάπου μου είπε ένας γνωστός μου σε ένα μαγαζί και λες τι συμβαίνει ρε, με τους δήμους, με το κράτος, με την πολιτεία, πώς σε πατάει. Θα τρελαθείτε, θα το πω σε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, γιατί οι επόμενες γενιές του Μεταξά π.χ., του Παπάγου, Παπαδόπουλου δεν ακολούθησαν την πολιτική? Ανωτηθήκαμε ποτέ? Αντίθετα, έχουμε γενιές Καραμαλίδων, Μητσοτάκηδων, Παπαντρέιδων, Κεφαλογιάννηδων. Μας λέει ο Γιάννης Ιωά. Ωραία. Η σκέψη είναι στον καθέναν σε αυτά που σας λέω. Ακούστε ένα περιστατικό, παιδιά, από Δήμο. Δεν θα πω ποιο Δήμο τώρα, γιατί είναι και μεγάλος Δήμος. Τι φταίει και ο Δήμος, όσο φταίνε τα λαμόγια που έγινε και δέρνουν τον κοσμάκι. Είναι ένας που έχει ένα μαγαζί και είναι να πληρώσει 20, μην τρελαθείτε αυτό που θα πω τώρα, 20.000. Δεν ξέρω γιατί χρωστάει. Με ενδιαφέρει ουσίας στην πράξη σε αυτό που θα σας πω, που θα το καταλάβουν όλοι. Και έχει 10 δόσεις, 12 δόσεις, 12 δόσεις, 11 ή 12 δόσεις. Και τελειώνει η σελίδα και δεν προσέχει το πίσω μέρος, ότι έχει μία ακόμη δόση αυτός ο συνεπέστατος άνθρωπος με μαγαζί. Ακούστε να σηκωθεί η τρίχα, να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι δήμοι, τι ρόλο παίζουν τα λαμόγια, τι είναι οι λογιστές των δήμων, τι είναι τα τερτύπια αυτά, τα παραθυράκια που έχουν βρει. Έχει πληρώσει ο άνθρωπος, φοβερός καταστηματάρχης, έχει πληρώσει λοιπόν κανονικά σε αυτό το πρόστιμο που του έχουν επιβάλει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, ξέρετε, όλο πρόστιμα ρίχνουν. Όλο πρόστιμα, το ξέρετε πολύ καλά. Είτε αυτό λέγονται από πολιτεία με την έννοια κυβερνητικά, είτε αυτό δήμος. Μην πειραχτεί κανείς σε αυτά που λέμε, ειδικά για τους δήμους. Και δεν έχει πληρώσει την πίσω σελίδα, έχει ένα. Και του έρχεται ότι χρωστάει και τις 20.000. Και πάει και λέει, ρε παιδιά, το πίσω μέρος δεν προσέξαμε, η μία δόση. Όχι, λέει, είναι αυτό που λέει ΦΕΗ τώρα. Ανατρέπεται όλο το ποσόν και το πληρώνεις ξανά. Ακούγεται τρελό? Ακούγεται τρελό και όμως αληθινό. Μην πω και το Δήμο, μην πω και το μαγαζί. Καιρό ήθελα να το κάνω σχόλιο, αλλά τώρα μου έδωσε την ευκαιρία αυτό το σχόλιο της κυρίας από το... από αυτό που γράφει, το ότι αν αποτύχει σε μία δόση, σου πάει και σαν να... Δεν είναι θέμα σου να τρέπεται. Γιατί ο μία που ήταν στην πίσω σελίδα, πήγε ο άνθρωπος εκεί και λέει, ρε παιδιά, βλέπετε τη συνεπειά μου. Βλέπετε ότι κάθε μήνα πληρώνω και πριν. Στο πίσω, λέει, τι μπορούμε, τι γίνεται, τι να πληρώσω ανάλογο. Να πληρώσω και με πρόστιμο σε αυτό. Όχι όλο, αν θέλετε το πιστεύετε. Και ας βγει κάποιος να του πούμε και... σε ποιον Δήμο και ποιος το έκανε, και μετά να πάνε να βρουν τους λογιστές του Δήμου να τους πλακώσουν στο ξύλο, που λέει ο λόγος. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ, να τους πλακώσουν στα σχόλια. Είναι δυνατόν, ρε, σαν λογιστές πλήρωσε τις 11 δόσεις? Τώρα 10 και ήταν η 11η πίσω, ή 11 και ήταν άλλη μία 12η? Σημασία έχει ότι πλήρωσε όλες τις δόσεις και στο πίσω μέρος νόμιζε πως τελειώσαν κάτω. Πραγματικά προσεξία. Ποιος θα έχει πληρώσει 13, 12, να έχει πληρώσει κάπου 11 φορές βλάκαση, να μην πληρώσει την επόμενη? Και όταν έχει μια τέτοια συνέπεια, αυτό το ανέτρεπε όλα και ξαναπλήρωσε τα λεφτά. Ξαναπλήρωσε. Αν δεν τα ακούτε καλά, να τον καρύξω λίγο εδώ πέρα. Γιατί αυτά είναι τρελά. Πατιέται ο πολίτης. Πατιέται αυτό από Δήμο. Πατιέται ο πολίτης, κυριολεκτικά. Είναι σαν να σου λέει, θα σε πατήσω, θα σου κλείσω το μαγαζί, θα σε γδάρουμε. Λοιπόν, είδα μια εκπομπή, ρε παιδιά, μου έκανε εντύπωση, η οποία είναι κανονική εκπομπή. Δεν θα πω όμως ποια εκπομπή, αλλά το ξακριβώς. Και εκεί πέρα, το έχετε προσέξει μερικές εκπομπές που είναι λογικά κανονικές. Φαίνονται πως είναι πρωί, μεσημέρι, δεν έχει σημασία τώρα, μην πούμε πού. Δεν είναι γυρισμένες. Δεν είναι δηλαδή από αυτές τις εκπομπές που λένε να σου πάει επανάληψη ή να σου λέει είναι εκπομπητά, δεν μπορεί να γυριστεί από. Και έγραφε τα λόγια αυτού που θα έλεγε αυτό που θα έλεγε. Πώς έγινε πριν τα πει, αφού ήταν ζωντανή εκπομπή, να γράφουν από μέσα? Πώς το ξέραν? Άρα είχε γυριστεί. Και ο κόσμος την παίρνει ζωντανή. Λοιπόν, πάμε. Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο. Ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί στον ήχο. ο οποίο μου κάνει σύνθημα και καλά κάνει να κάνουμε αλλαγή το τυπικό της ώρας και σε δευτερόλεπτα είμαστε πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Πάμε μέσα, παιδιά. Διαβάζω λίγο πριν πάμε σε γραμμή αμέσως, επειδή βλέπω κάτι πολύ ενδιαφέρον που εύχομαι να είναι υπέρψέμα. Όχι από την Εύα, που είναι μια σοβαρή γυναίκα, μας γράφει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτον η Τάνια μου. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Τι κάνετε? Γεια σου, Τάνια μου. Η Καντούρου. Και η Εύα, η Κιντή, δεν θέλω να το πιστεύω. Το διαβάσαμε, δεν θα το διαβάσω. Εδώ, Ηλία, καλησπέρα. Τώρα διάβασα ότι η δασκάλα του νηπιαγωγείου είναι νεκρή. Ξέρετε κάτι, είναι αλήθεια? Δεν θέλω να το πιστεύω και δεν πιστεύω να είναι αλήθεια, Εύα. Με διέστησή μου το λέω. Αλίμονο. Πώς να είναι η γυναίκα νεκρή? Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εντάξει, την κατασπράξανε χθες όλα τα μέσα ενημέρωση. Είδα τα πρωινάδικα. Είδατε χθες το σχόλιο και μπράβο και στο Χίο που έχει κάνει στις δικές του εκπομπές υπέρ της εκπαιδευτικού αυτή. Γιατί πέσανε όλοι τους. Όλοι τους πέσανε. Όλοι τους. Δημοσιογράφοι, ξεδημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, ξεπορδεπόρτερ, ψευτο, αυτά που κατηγορούμε εδώ πέρα και βλέπουμε να βαράνε τη γυναίκα, να μην της ενδιαφέρει καμία τάξη, να μην της ενδιαφέρει καμία φθορά του δημοσίου, να μην της ενδιαφέρει να θεωρούν τον πολίτη κορόιδο, να πληρώνει, που η γυναίκα φώναζε εδώ 5.000 έχουμε χρεωθεί και να φωνάζει μία απ' έξω και τι με νοιάζει. Και να είναι όλα τα λαμόγια, εχθές, ειδικά σήμερα κάνω λίγο στροφούλα, σήμερα μετατοπίζουν λίγο την λιθιότητά τους από τους πρωινάδικους μέχρι όλους, πρωινάδικα, και χθες τη γυναίκα της αλλάξαν τα φώτα. Όχι, δεν νομίζω να είναι αλήθεια. Δεν νομίζω, Εύα, και εύχομαι, που το βρήκες αυτό, Εύα, ενώ μακάρι Θεέ μου να είναι ψέμα, φυσικά, Εύα. Η Φέη λέει καλησπέρα, η Πατρινού, καλησπέρα η κυρία Εύα, μπήκα, το έψαξα, όχι, δεν είναι αλήθεια, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Κρίσιμη κατάσταση. Κυρία Δικαιοσύνη, εδώ σε θέλω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
4: Καλησπέρα.
5: Γιώργος Μέγαρα.
4: Γεια σου, κύριε Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
5: Η δασκάλα είναι αυτή που την είχε χτυπήσει ο κεραφνός και ήταν μια εβδομάδα στην εντατική και απεβίωσε.
4: Α, όχι εκπαιδευτικός.
5: Η άλλη εκπαιδευτικός που με τους συγκάνους που τη δίρανε, ναι, είναι βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται.
4: Μάλιστα.
5: Αυτή όμως που τη χτύπησε ο κεραυνός έφυγε από τη ζωή σήμερα.
4: Αυτό είδε μέσα η φίλη μας η Εύα και μας μετέφερε πως ήταν η καθηγήτη, λέει δασκάλα, και εννοούσε, ναι, φαίνεται την υπηαγωγό χθες.
5: Ναι. Και τώρα όσο για το θέμα που είπες για τα λεπτά που δεν κοίταξε τη λεπτομέρεια, άκουσε να δεις πώς ακριβώς γινόταν τα πράγματα.
4: Ναι.
5: Το 95
4: αυτό έγινε, περίμενε Γιώργο, περίμενε να σου πω κάτι, αυτό έγινε πέρυσι, ε?
5: Ναι, με τον άνθρωπο, ναι, αλλά και εμένα είναι παλιό. Όμως κοίταξε,
4: ωραία,
5: να δεις.
4: Ωραία,
5: είχα με την πολεοδομία εδώ, να πούμε, και με το μαγαζί, επειδή έκανα προέκταση για τα θέσεις πάρκινγκ και τα λοιπά, μου βάνανε 18.000 πρόστιμο.
4: Ναι.
5: Αν τα έδινα όλα μαζί θα γλίτωνα 3.000 τόπους. Πάω λοιπόν, βάζω 15.000, πάω στη Δημαρχία, κατεβαίνω στο ταμείο, τα δίνω στο ταμείο, παίρνω την απόδειξη, εγώ ταμεία στάδε τάδε, σπραγίδες να πούμε, ξέρω εγώ για το τάδε όνομα, εξόφληση, δεν οφείλω τίποτα. Μετά από ένα χρόνο πληρώνομαι, επειδή έχουμε δικό μας τάφο στο κημητήριο, πληρώνομαι κάπου

0: Είναι, μου λέει, απάνω στο γραφείο, μου λέει, δεν παίρνουν, λέω, δεν μπορώ να πληρώσω 100 ευρώ το τάφο, δεν χρωστάω τίποτα. Πάω πάνω στο δεύτερο όρο, δίπλα από του δημάρχου το γραφείο. Είναι δύο κυρίες που κοντεύουν για τη σύνταξη. Μέσα το γραφείο έχει να με άλλους που την γυναίκα, άλλους που ταλαιπωρεί, από διάφορα άτομα. Ναι. Και μου βάζει μια κατσάδα αυτή που είναι στο κομπιούτερ. Τι λέτε, κύριε, μου λέει. Εδώ χρωστάτε 18.000 ευρώ, μου λέει. Άμα χρωστάνε, πώς θα πάει η δημαρχία μπροστά και τούτο και εκείνο. Κάνω το λάθος. Βουτάω, τραβάω μία στο κομπιούτερ, σπάω το κομπιούτερ, κάνω πίσω, παίρνω και το δεύτερο κομπιούτερ από το άλλο γραφείο. Τα κάνω όλα κόλλος. Παίρνουν την αστυνομία, ερχόντουνε με πάνω μέσα. Παίρνουν την αστυνομία, εγώ την απόδειξη την έχω στην τσέπη, δεν την έχω δώσει. Με πάνε στην αστυνομία, δίπλα στο τμήμα. Του λέω του διοικητή, τώρα θέλω να πάω στον εισαγγελέα. Κάτσε ρε, μου λέει. Θα σε πάω στον εισαγγελέα. Καπνίζω. Τραβάει το πακέτο, παίρνω δύο τσιγάρα. Ένα στο στόμα, ένα στο αυτί. Εσύ δεν συμφέρεις, μου λέει. Πρέπει να σε πάω, μου λέει κατευθείαν. Τι έγινε, γιατί τα σπάσεις, ρε, μου λέει. Τα σπάνε, ναι, του λέω. Και πού ακόμα, του λέω. Γιατί, ορίστε, δίνω την απόδειξη. Α, μου λέει, αφού είσαι σοφής. Ναι, αλλά τα ξαναχρωστάω. Πάει, του λέω, τα 15.000 ευρώ. Ναι. Παίρνει ο δήμαρχος μέσα, λέει το αστυνόμο του δική του, λέει ο κύριος Γιώργος, είναι δικό μας παιδί. Του λέει κάτι έγινε αυτά. Όχι, του λέει ο αστυνόμος, θα τα πάω μέσα. Κλείνει το θέμα, πάει και αυτός ο χρόνος, μπαίνω μέσα, μου δίνουν πάλι απόδειξη ότι δεν χρωστάω τίποτα. Περνάνε 3 χρόνια, γίνεται αλλαγή δημάρχου και ξαναχρωστάω πάλι 18.000 είναι προσαρτήσεις με τα χαρτιά στην τσέπη. Και πάω να πάρω φορολογική ενημέρωση και μου λέει η Ελευσίνα, δεν μπορείς, κύριε, μου λέει, σου έχει κάνει μπλοκ, μου λέει η δημαρχή, γιατί χρωστάς, μου λέει, το σε χρωστάω. Έλα τώρα, τι βρέσει μου. Έγινε το έλα να δει.
1: Καλά, την πρώτη φορά, ρε Γιώργο, την πρώτη φορά δικαιολογείται αυτό να έχουν κάνει αυτό το λάθος ή αυτός ο άφησε που εγώ πιστεύω τα είχε.
0: Ναι,
1: εγώ πιστεύω, συγγνώμη, διακόπτω. Άκουσε με κάτι. Πιστεύω ότι πέρα. Εκείνα τα λεφτά που σου λέει εδώ είναι τα λεφτά σου, τα είχε σκαπουλάρει και είχε λεφτά εκεί πέρα και σου λέει θα πω τώρα αφού με έπιασε.
0: Ναι, άκου όμως το τελικό.
1: Αλλά τρίτη φορά.
0: Τρίτη φορά γιατί είχε αλλάξει η δημαρχία και πάω στον δήμαρχο ξανά. Μου λέει Γιώργο, εγώ τον ταμείο μου λέει τον έδιωξα γιατί μου έκλεψε, μου λέει 15.000 εμένα από το ταμείο. Του λέω δήμαρχε, εσένα του λέω να στα κλέψει, εμένα γιατί του λέω. Και τελικά από τα 15 χιλιάρικα πλήρωσα τους τρία χιλιάρικα τους τόκους, τα χαρτιά τα έχω, όποιος αμφιβάλλει, τις αποδείξεις τις έχω στα χέρια μου, μπορώ να στα στείλω να πούμε.
1: Ναι, ρε Γιώργο, αλλά την πρώτη φορά που έγινε δεν είναι το στραβό εκεί μέσα και μετά από αυτά που γίνηκαν όλα τα έσπασες πράγματα.
0: Αφού σου λέω με πήγανε μέσα.
1: Σε πήγανε και δεν είδαν εκεί πέρα να διορθωθεί μες στο Δήμο το κακό.
0: Και πλήρωσα και τα κομπιούτερ να βάλα 2.500.
1: Ναι ρε παιδί μου, λέω μετά από τέτοιο σαματά και δεν διορθώθηκε εκεί.
0: Μα μου ξαναδώσαν πάλι απόδειξη ότι δεν χρωστάω. Αλλά το 95 που ξόβλησα, το 96 μου ξαναήρθαν πάλι τα ίδια λεφτά και στην αλλαγή του δημάρχου του ενός μεταλλουνού ξανασυνέχιζα πάλι να χρωστάω. Γιατί ο ταμείας ήταν να πούμε ανοιχτή την παλάμη.
1: Όχι, όλα συμβαίνουν, να σου πω κάτι. Όλα συμβαίνουν. Μην νομίζεις ότι δυσανασχετώ τόσο πολύ σαν να μου λες. Απλώς τι είναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τα ακούει κάποιος και τα πιστεύει.
0: Ηλία, μπορεί να του δει ένας άνθρωπος να λέει, να πούμε τώρα 80 χρονών καβάλα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει λόγο.
0: Α, μπράβο, λοιπόν, και να δω στο ραδιόφωνο. Αφού έχω τις αποδείξεις, μπορώ να σου τις στείλω να δεις.
1: Σου συνέβη για να το λες. Καλά.
0: Αν δεν προσέξεις, τι πληρώνεις και πετάξεις απόδειξη, την έχεις χαμένη από πρώτο χέρι.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Μην πετάξεις απόδειξη. Μην πετάξεις. Και επειδή να πάει ανθρώποι να πούμε και στο βήμα και δεξιά, με ξέραν, ας πούμε τι. Σου λέει, αφού μου σου λέω, μου έβγανε το καρέλια ο διοικητής και μου λέει καμία, σου πήρα 2 τσιγάρα το άνθρωπο. Μου λέει, ρε, μου λέει, γιατί τα σπάσες. Του λέω, διάβασε. Ναι, μου λέει, δεν χρωστάω. Τι δεν χρωστάω. Ξαναχρωστάω 18.000 και εκείνη την ώρα μπαίνει ο δήμαρχος μέσα.
1: Ο δήμαρχος πώς ενημερώθηκε.
0: Κατευθείαν αφού έγινε σαματό, αφού με κρατάγανε πάνω να πέσει η δήμαρχη.

0: ηλικία να πούμε, γιατί είναι όλοι φίλοι και γνωστοί, να πούμε, βγήκανε να πούμε οι γυναίκες, να πούμε, ρε Γιώργο κάτω για μένα, η μία κάτω για μένα, ρε Γιώργο, ρε καλέ μου, ρε Χριστέ μου, δεν έπρεπε να χαρπάρει Χριστό. Άρα πήραν την αστυνομία, να με ήρθαν να με απέναντι η αστυνομία από τη Δημαρχία, απέναντι. Το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή ας πούμε, πόρτα με πόρτα.
1: Σωστά. Πάντως έδωσε μια συμβουλή ωραία. Κρατάτε, αυτό είπε στο σοφό, κρατάτε πάντοτε τις αποδείξεις, ό,τι και αν.
0: Αφού εγώ δεν ακούω και σου λέω, μην πετάξεις
1: από. Έχεις απόλυτα δίκιο. Ναι, ναι.
0: Τίποτα.
1: Ωραία.
0: Τίποτα. Και το, ναι. Άκω να μια λεπτομέρεια τώρα να πονηρέψω με λίγο τον κόσμο. Τώρα με τα ηλεκτρονικά ρολόγια που βάζουν και θα ελέγχουν το ρεύμα να πούμε, από τα γραφεία τους μέσα,
1: ναι.
0: Και δεν θα ξέρει ο ανύποπτος άνθρωπος να πούμε, αν έχει γράψει το ρολόγι να πληρώσει 100 δραχμές,
1: ναι.
0: Μπορεί να πληρώσει 200 δραχμές, 300, και του βγάλουν το παλιό ρολόι, το πάρουν. Να, το παλιό ρολόι το έχει πληρώσει. Το μηχανικό ρολόι, αυτό με τη ροδίτσα που γυρίζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ηλεκτρονικό ρολόι, αφού θα σου δώσουν το ρεύμα στην παροχή, η παροχή που θα φύγει από το ρολόι για να έρθει στο σπίτι, να το αφήσει το ρολόι το παλιό, να το βάνεις μέσα, να φωνάξεις το ηλεκτρονικό ρολόι μέσα και να δούνε αν τα δύο ρολόγια συγχρονίζονται. Δηλαδή αν το ηλεκτρονικό σου πούνε ότι χρωστάει 100 δραχμές, θα δεις το μηχανικό, είναι να πληρώσεις 100 ή να πληρώσεις 50 στο πρώτο ρολόι που είχες και να σε κλέβουν από το ηλεκτρονικό. Αυτές οι υποστηρίες γινόταν.
1: Να σου πω όμως, μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν ισχύουν.
1: Γιατί πρέπει να βγει, να ξυλωθεί το ένα.
0: Κοίταξε να δεις. Θα ξυλωθεί το ρολόι. Θα σου μπει το ρολόι το δικό τους, αυτό
1: ναι.
0: Που θέλουν.
1: Ναι.
0: Η παροχή όμως που θα φύγει από το ηλεκτρονικό ρολόι για να έρθει στο σπίτι σου. Πέρασε την από το. Μην το δώσει το ρολόι το παλιό, αυτό σπίρο είναι δικό το ρολόι.
1: Μπορεί να περαστεί, θέλει να πει ηλεκτρο. Χωρίς να πειράζει, δεν κλέβει τίποτα.
0: Όχι, βέβαια, δεν κλέβει. Δεν μπορεί να κλέβει. Δεν αγγίζει τα ηλεκτρονικά. Όχι,
1: είναι σαν να ξέρει εσωτερικά, θέλει να πει έναν άλλο φύλακα να έχει.
0: Ναι, παιδί μου, το έχει έξω στο χτήμα σου το ρολόι το ηλεκτρονικό. Ή το έχει.
1: Κατάλαβε.
0: Στο σπίτι σου. Περνώντας η γραμμή και φεύγοντας από το ηλεκτρονικό ρολόι,
1: ναι, ναι.
0: Για να έρθει στο σπίτι,
1: κατάλαβα.
0: Σου να περνάει από το ρολόι το κλασικό, αυτό που είχες.
1: Οκ, Γιώργη. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Παιδιά, μπορεί να συμβούν πράγματα που ακούγονται τρελά. Όταν σας λέω εγώ αυτού του ανθρώπου 20.000 το βράδυ ξαναπλήρωσε, λέω με κοροϊδεύεις, του λέω. Πες μου, θα το έχω υπόψη μου για πολύ καιρό όμως τώρα. Πολύ καιρό, πολύ καιρό. Και λέω, εσύ αν το πω να βράσει εκπομπή. Ναι, μου λέει, πλήρωσα για μία δόση. Είπα, τι πρόστιμο θέλετε. Ό,τι είναι αυτό που δεν πληρώθηκε. Όχι, λέει, δυστυχώς είναι έτσι. Ανατρέπονται αυτοί οι δόσεις που είχε γίνει. Και το πλήρωσε όλο το ποσό. Ας βγει κάποιος να με διαψεύσει, παιδί μου. Και να το πούμε μετά, μη και πού, μέχρι και πού. Λοιπόν, πρόσφατα βγήκε ένας φίλος και μου είπε. Α, το περάσαμε πολύ στον ντούκο, ρε παιδιά. Το θυμήθηκα απόψε. Λέω, κάτσε να το φέρουμε κουβέντα. Η Καθολική Εκκλησία εκεί πέρα, ο Πάπας, λέει, πήγε και συνάντησε ανθρώπους από αυτού που είχαν βιάσει. Σε ποια εκκλησία ήταν αυτό, Καθολική του Καθολική. 300.000, 400.000 με κάποιες, 200-300.000 το είπα εγώ. 300.000 βιασμούς. Καθολική Εκκλησία τότε, εμείς έχουμε παρθένα εκκλησία, ρε παιδιά. Έχουμε κάνα σκάνδαλο τίποτε, κάνα παπά κακομοίρη. Που γίνεται τίποτα εκεί, κανένα στημένο του κάνουν και όλα έχουν γίνει στην ελληνική τηλεόραση. Και στημένο έχουν κάνει να προκαλέσουν τον παπά για να δείξουν τάχα να χτυπηθεί η εκκλησία μας. Τα έχω δει εγώ στο παρελθόν σε σκάνδαλα τάχα. Τάχα, ένα παπά που πήγε άλλη και ήταν με το μην πω τίποτα γιατί σέβομαι το ράδιο. Δεν είναι τηλεοπτικό το βράδυ που μπορώ να μιλάω όπως να είναι. Είναι στο ράδιο εδώ, μας ακούνε και μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί τίποτα. Έσκυβε η άλλη και έκανε τάχα ότι την πήρε ο παπά σας. Εμείς λοιπόν στην Ορθόδοξη Εκκλησία τίποτα αστεία είναι από σκανδάλα ανθρώπων. Τίποτα μπροστά σε αυτά που ακούσαμε. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε 300.000, 200.000 βιασμούς λέει. Δεν το πιστεύω ότι είναι τόσες χιλιάδες βιασμούς και ο Πάπας και πει να συγχωρέσει, να κάνει, να πας συναντήσουμε, λέει, να ζητήσει συγγνώμη από μερικούς. Τότε εμείς βάλετε η Εκκλησία χωρίς να υπάρχει λόγος η Ορθόδοξία. κυριολεκτικά που βγαίνουν μερικοί που είναι γραφικοί και πρώην βουλευτές, πώς τον λένε εκεί πέρα καινούργια ένας τσατσατσο, πώς τον λένε, τα έχει βάλει με εκκλησία, όπου δει εκκλησία σαν να είναι σατανά, σαν να βλέπει σατανά. Τι διάλογο έχετε πάθει με την εκκλησία? Αφήστε, άθεοι είστε, καλά κάνετε. Κρατήστε για την πάρτη σας. Μην πειράζει για το αλλού τι πιστεύει. Έχουνε πέσει εκεί, μην δούνε κανένα παπά να κάνει παραμικρό. Σκάνδαλο, το μεγαλώσουν, να το κάνουνε. Συνεργασία βέβαια και με τους μεγάλους δημοσιογράφους. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία μπροστά σε αυτά που ακούσαμε το είπε ένα βράδυ ένας, και μάλλον εγώ είπε 400, αυτός 300 εγώ πιστεύω, τυπώθηκε από τα διεθνή μέσα, αλλά τι 300.000, 100 να είναι, ακουβιάσαν 100.000 ανθρώπους. Μας τρελάνετε. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο εδώ πέρα τώρα, γιατί κάτι μου γράφεται παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε. Ηλία μου, ο Δήμος, από μικρό παιδί δεν με ενδιέφερε να γίνω κανένας διάσημος. Δεν με ενδιέφερε στην αστυνομία, γιατί έχει κάνει, μας έχει πει ο Δήμος, έτσι, ότι ήταν και με μεγάλο βαθμό στην αστυνομία, να αποκτήσω εξουσία, ούτε ψηλά αξιώματα, ούτε να γίνω παπάς, ούτε δεσπότης. Το μόνο που θέλω, να γίνω Άγιος. Το σέβομαι ρε Δήμο, όσο και αν ακούγεται, όσο και αν ακούγεται, ξέρεις πως βάζω τα εισαγωγικά στο υπερβολικό. Έτσι, μεγάλος στόχος που σου εύχομαι, πως που, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μόνο που θέλω να γίνω Άγιος. Λοιπόν, συνονόματος Ηλίας Ιγκλέζος. Καλησπέρα Ηλία, γεια σου Ηλία. Συνεχίζουμε παιδιά, ράδιο μάχη. Εδώ μία συχνότητα 99,8, καταπληκτική, με φοβερές εκπομπές, πολύ ωραίες εκπομπές που βλέπουν πολύ διαφορετικά από πολλά ραδιόφωνα τα πράγματα, γιατί τα βλέπουν πραγματικά και όχι όπως σας τα σερβίρουν ή όπως ψεύτικα σας παρουσιάζουν τη ζωή. Εδώ νομίζω πως πραγματικά ανοίγονται ορίζοντες στα μυαλά από όλες τις εκπομπές. Από όλες τις εκπομπές. Όλες είναι διαλεκτές μία-μία. Ό,τι προλαβαίνω εγώ δεν τη λέω, αλλά το πιο εύκολο μου είναι το γρήγορο. Αυτό που λέω για Βελόπουλο τα μεσημέρια, για Σερέτη, για 5 με 6 Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Έτσι. Για να μην παραπονιούνται και άλλοι συνάδελφοι, τι να πρωτοπώ και ποιος να φέρω κουβέντα. Να έρθουμε 2-17-18.000 λοιπόν, να έρθουμε ακόμη σε 2-3 σχόλια που θέλω. Όχι, δεν θα πάω σχόλια, θα πάω στο βιβλίο. Θα πάω στο Ακατάλληλο ή Ακατάλληλος, αυτό το βιβλίο που έχω πει ότι θα έφερνα σήμερα και θα διάβαζα, εσείς που βλέπετε με τώρα εξώφυλλο. Έτσι, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ωραία, εξώφυλλο. Θα πάω μέσα στη γραμμή αφού διαβάσω. Ευρώπη. Αυτό γραμμένο 20 χρόνια πριν, το 2004 κυκλοφορήσε το βιβλίο μου αυτό, παιδιά. Αυτό και δεν υπάρχει. Με ρώτησε ένα βράδυ. Υπάρχει το Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Υπάρχει Κολοκοτρώνης, Απολογία Κολοκοτρώνη. Υπάρχει Μεγίστη των Ελλήνων του Μεγαλέξανδρου. Έχουν εξαφανιστεί τα πρώτα. Και το Γροθιάκασμα τόσο. Πούλησε 2.000 βιβλία μέσα σε λίγο χρόνο και εξαφανίστηκε. Μετά το Φωτιά στις Φλόγες, μετά το Ακατάλληλο. Ακατάλληλος, αυτό είναι γραμμένο το 2004. Και για να δω τι γράφω για την Ευρώπη, το 2004, δηλαδή 22 χρόνια πριν. Είπα, χθες το διαβάσω. Θα το δείξω και στην κάμερα, μην νομίζει κανείς ότι διαβάζω τίποτα άλλο. Βλέπετε, παιδιά, το εξώφυλλο. Ακατάλληλο, Ακατάλληλος. Γυρίζω αμέσως. Βλέπετε εδώ πέρα που λέει Ευρώπη. Διαβάζω, μην νομίζει κανείς ότι μου κόβει να κάνουμε αυτά που κάνουν κόλπα διάφορα. Παγαποντιές και λαμογιές και να κάνουμε πονηρά, το λέγαμε το 2004 αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Λοιπόν, Ευρώπη. Ενωμένη Ευρώπη. Και συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Που θα ξεριζώσουμε ό,τι χαρακτηρίζει τον κάθε λαό. Που γινόμαστε ένας μελλοντικός ευρωπαϊκός νομός. και οι πρωθυπουργοί μας μελλοντικοί Ευρωπαίοι δήμαρχοι. Και συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε όλοι, έστω και αν κάποτε θα ξαναχωριστούμε με πολύ αίμα. Ξαναδιαβάζω, Ενωμένη Ευρώπη. Και συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε, που θα ξεριζώσουμε ό,τι χαρακτηρίζει το καθένα λαό, που γινόμαστε ένας μελλοντικός ευρωπαϊκός νομός και οι πρωθυπουργοί μας μελλοντικοί Ευρωπαίοι δήμαρχοι. Και συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε όλοι, έστω και αν κάποτε θα ξαναχωριστούμε με πολύ αίμα. Το δείχνω στην κάμερα, σε αυτούς που δεν μπορούν να το δούνε. Δείχνω το βιβλίο εξώφυλλο και δείχνω και μέσα στο έψιλον, εδώ που λέει Ευρώπη, να το διαβάσουν λίγο τα παιδιά εκεί, που είναι και μια απόδειξη πως δεν είναι να λέμε κάτι που 22 χρόνια πριν σαν να προβλέπαμε πως αυτή η Ευρώπη θα είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Μόνο που έχει απομείνει να έχουμε πέσει έξω και ευχόμαστε να έχουμε πέσει έξω, ότι θα χωριστούμε με αίμα. Διαφορετικά νομίζω πως πάνε τα πράγματα και ψάχνονται όλοι οι Ευρωπαίοι και γίνεται μια στροφή προς τις πατριωτικές καταστάσεις και αυτό δεν αρέσει και αυτό, σε αυτό δεν αρέσουμε κι εμείς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Γεωργία είμαι.
1: Ποιος?
2: Γεωργία.
1: Γεια σου κύριε Γεωργία μου, γεια σου Γεωργία.
2: Τι κάνετε, καλά είστε όλοι?
1: Εδώ Γεωργία μου, εδώ.
2: Τι να κάνεις?
1: Κάνουμε εδώ την κουβέντα του καθενός και ακούμε του καθενός.
2: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι?
1: Ό,τι θες.
2: Τα βιβλία τα πρώτα, ναι, δεν κυκλοφορούνε?
1: Κοίταξε, όχι, γιατί έχει πεθάνει ο εκδότης. Ο πρώτος ο εκδότης ήταν, ναι, ένας μεγάλος άνθρωπος με πολύ μεγάλες εκδόσεις. Και δεν υπάρχει. Ο δεύτερος εκδότης μου, κατά σύντος να έχω στο Face φίλο, έχει μετατραπεί σε δισκογραφικά πράγματα, παρουσιάζει τραγουδιστές και έχει αφήσει την επάγγελμα αυτό. Και από εκεί και πέρα τα βιβλία τα άλλα υπάρχουν. Αυτά τα πρώτα τρία δεν υπάρχουν.
2: Γιατί τα ζήτησα εγώ
1: δεν
2: και
1: υπάρχει.
2: Μου είπανε θα σου πούμε σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες λέει, μου είπανε λόγω παλαιάς
1: αυτοί
2: δεν κυκλοφορούν.
1: Έτσι, έχουν δίκιο και έλεγα κάποιες...
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έτσι,
2: θα πάρουμε άλλα.
1: Όπως τα λες κυρία Γεωργία. Εσύ όμως με έχεις τιμήσει και έχεις πάρει το Γολγοθάς χωρίς σταύρωση και μου έχεις κάνει από τους πρώτους ανθρώπους...
2: Το Γολοκοτρώνι, το... όλα τα έχω πάρει, μωρέ.
1: Και το Μεγαλέξανδρο.
2: Ναι, και το Μεγαλέξανδρο.
1: Ωραία, θηρίο, σε ευχαριστώ.
2: Ακατάλληλο για καταλλήλους.
1: Δεν το θυμόμουν αυτό. Δεν το θυμόμουν αυτό για το Μεγάλο Εξάνδρου. Τα
2: έχω διαβάσει όλα από δύο-τρεις φορές.
1: Να είσαι καλά. Θυμάμαι πως μου πρωτόπες για το. Για το Γολγοθά χωρίς σταύρωση. Που μου είπες ένα σχόλιο στον αέρα, ναι.
2: Δεν άκουσα.
1: Μου είχες πρωτοπεί εσύ από τους πρώτους. Και με είχε συγκινήσει λίγο που μου είπε σε μια σκηνή ένα παιδάκι που ανεβαίνει εκεί πέρα κάτι κάγκελα και βάζει το δαχτυλάκι και ακολουθεί και αγγίζει του πατέρα το δαχτυλάκι. Μου είχε μείνει αυτή η σκηνή, μου είχε πει εσύ, μου το διάβασε, μου το είπε.
2: Ναι.
1: Δεν ακούγε, ρε Γιώργη.
2: Λοιπόν, εντάξει, Ηλία.
1: Δεν με ακούς, ακούω, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Και να είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Κυρία Γεωργία. Έτσι. Ένα βράδυ είχε βγει η γυναίκα και λέει «Αχ, μωρή Ηλία, δακρύζω όταν διαβάζω». Έτσι, το θυμάστε, να είναι καλά. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ακόμη, παιδιά, ένα ακόμη δύο σχόλια, ενώ το 2-17-18.000 εδώ είναι, σας περιμένει. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ από το διαδίκτυο να διαβάσω. Θα διαβάσουμε τώρα, παιδιά. Όχι, θα διαβάσουμε. Να θυμηθώ. Εσείς έχετε τρελαθεί τελείως. Τελείωσε, παιδιά, αυτή η παγκοσμιοποίηση, αυτά τα πράγματα. Πώς έχει κάνει τα παιδιά με τα οποία έχουν μπει βίντεο επίτηδες. Είναι βαλτά εκεί. Είναι βαλτά. Πειράζουμε κάποιους και μας τιμωρούν. Εγώ σας είπα το προφίλ μου στο TikTok με αυτά τα σχόλια που έχω κάνει. Μου έχουν γράψει τώρα. Δεν προτείνεται, ο λογαριασμός δεν προτείνεται. Με τιμωρούνε, παιδιά, εκεί πέρα τώρα. Γιατί όπου πετύχω κανένα παράξενο πράγμα και καμιά αδικία, έμπαινα και έγραφα. Έτσι, αυτό που είδα χθες ήταν ότι θέλω τον Αλβανό, θέλω Πακιστανό, θέλω τον Αιγυπτιό, θέλω τέλος πάντων ένα γκόμενο να βρω. Ακούστε τι φτιαχτά βίντεο, παιδιά, και πώς το κάνουνε για να γίνεται αυτή η αλλίωση που γίνεται στην Ελλάδα. Ξαναδιαβάζω το τραγούδι αυτό που τραγούδισε μία. Θέλω τον Αλβανό, που δεν με νοιάζει για τον Αλβανό. Μπορεί να μου λέγει Αμερικάνο, Ρώσο, Γάλλο, Άγγλο, αλλά ακούστε τι κάνουνε, με τι τρόπο πονηρό και προς τα παιδιά μας τι περνάνε. Θέλω τον Αλβανό, θέλω τον Πακιστανό. Αλλά είναι το τραγούδι έτσι που πάει με καταληξία. Θέλω τον Πακιστανό, θέλω τον Αιγυπτιό. Θέλω τέλος πάντων ένα γκόμενο να βρω. Εντάξει. Περνάνε ωραία προπαγάνδα, έτσι. Μια χαρά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κύριε Κακλαμάνη, ναι. Ο Κώστας είμαι από τη Μεταμόρφωση.
1: Ναι, κύριε Κώστα μου.
3: Ναι. Πάνω στο θέμα των μετρητών της ΔΕΗ, του ρεύματος τέλος πάντων, και που θα αντικατασταθούν με έξυπνους μετρητές μέχρι τέλος του 30, όπως έχουν πει, έχω διαβάσει ότι ισχύει το εξής. Θα γίνεται ανατέταρτο κοστολόγηση του ρεύματος που καταναλώνεις, δηλαδή 4 κοστολογήσεις την ώρα ή 96 το 24ωρο, που σημαίνει ότι δεν θα μετράει μόνο το πόσο ρεύμα καταναλώνεις, πάνω και στο θέμα που είπε προηγούμενος, για να βάλουμε το μηχανικό, το παλιό, το μετρητή μέσα να βλέπουμε την κατανάλωση, να συμφωνεί. Αλλά θα μετράει και το πότε το καταναλώνεις.
1: Αχα.
3: Δηλαδή αν είναι μεσημέρι, κάποιες ώρες μπορεί να είναι και δωρεάν που υπάρχει υπερεπάρκεια. Και τις άλλες ώρες, ανάλογα με το τι υπάρχει στο δίκτυο, αχρεώνεται ανάλογα.
1: Ναι. Οπότε... Καλά. Κώστα μου, κύριε Κώστα μου, θέλει να πεις ότι ναι μεν αυτό που λέει να παρακολουθούμε το ρεύμα, αλλά είναι τόσα άλλα πράγματα που θα κυμαίνονται που δεν θα βρεις άκρη, θες να πεις.
3: Ναι, ναι, μπορεί η κατανάλωση να είναι να δείχνει ο ένας μετρητής να δείχνει, ξέρω εγώ, 500 και ο μέσα πάλι που θα έχεις βάλει να δείχνει πάλι 500.
1: Ναι, ναι,
3: αλλά
1: ναι.
3: Δεν είναι θέμα μόνο της κατανάλωσης, είναι και πότε καταναλώθηκε το ρεύμα.
1: Ναι.
3: Αυτό είχα να πω, και επίσης και κάτι άλλο που είχατε αναφερθεί για τα δολάρια, αν αλλάζουν οι τράπεζες κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ισχύει το εξής. Ναι. Παίρνουν οι τράπεζες να σου δώσουν ευρώ, δολάρια,
1: ναι,
3: αλλά αν είναι λίγο το ποσό, 5 δολάρια ας πούμε έχεις, ξέρω εγώ, να σου δώσουν ευρώ,
1: ναι,
3: δεν συμφέρει, γιατί σου παίρνουν 6 ευρώ προμήθεια. Όσο... Δεν ξέρω τώρα, μέχρι ένα ποσό ή ό,τι ποσό και να είναι, 6 ευρώ σου παίρνουν, οπότε για λίγα δολάρια...
1: Όχι, όχι. Ο άνθρωπος αυτός, Κώστα μου, πήγε να πληρώσει, άκου. Πήγε να έρχεται Ελλάδα-Αμερική και πήγε με ευρώ και λέει, ρε παιδιά, μπορεί να μου πείτε πώς δεν μου δίνετε στις τράπεζες. Και είπαν, πήρε στην κεντρική. Μα θέλω να πληρώσω κάτι λογαριασμούς, να είμαι κύριος στην Αμερική. Ήθελε να πληρώσει σε δολάρια στην Αμερική ασφάλεια αυτοκινήτου, κάτι τέτοιο. Και έβρισκε πρόβλημα, του βγήκε η Παναγία. Πήγε 10 τράπεζες και το στείλανε στην κεντρική, στην Αθήνα.
3: Α,
1: δεν μιλάμε για 5-6 ευρώ.
3: Α, ήταν,
1: ούτε είπε και γιατί μου κρατάτε 6 ευρώ. Είπε. Ποια είναι η αναλογία? Νομίζω πως είναι ένα 15, τι είναι, κάτι. Δολάρι, έχει μια διαφορά δολάριο. Ωραία.
3: Ναι, είναι 5 δολάρια, 4 ευρώ.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Είχε πρόβλημα σε καμία τράπεζα στην Πατησίων, σε όλες, και τον στείλαν στην Αθήνα και πήγε στην Αθήνα, το ξαναλέω το περιστατικό, και πάει στην Τράπεζα Εθνική.
3: Μπορεί να έχει αλλάξει τώρα, εγώ πριν από κάνα χρόνο που έτσι αυτό ίσχυε σε μια συγκεκριμένη τράπεζα που ρώτησα εδώ στην περιοχή μου. Ναι,
1: ναι.
3: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί. Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, Κώστα μου, αυτό το απλό που λες, ναι. Είχε πρόβλημα, γιατί δεν μιλάμε για... Φερέγγιο,
3: ναι,
1: πρόσωπο,
3: ναι,
1: μου είπε αυτό.
3: Ήταν μεγάλο το ποσό και πάλι δεν του το...
1: τι θα πει μεγάλο, πώς θα πει ένας πολίτης, ρε σηκώ, να πάει... Να, ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι άλλο τράπεζες έχουμε? Δηλαδή, άμα ναι, μας τα παίρνουν, μας δίνουν και μας ξυπηρετήσουν, δεν μπορούν?
3: Ναι, ανεξαρτήτως προμήθειας και λοιπά, δεν του τα παίρνανε έτσι κι αλλιώς. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, αυτά
1: να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο επόμενο, παιδιά. Και που είσαι ακόμη, μου γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Το χαμός δεν το βλέπω, παιδιά. Ναι, εδώ. Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει και άλλο ψεύτικο προφίλ που έχει και καλά ραπ μουσική και στίχους για την Χρυσή Αυγή. Δεν το ξέρω αυτό. Beauty, πώς μου λες εδώ πέρα. Δεν τα ξέρω αυτά. Ότι υπάρχει άλλο προφίλ. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ είναι ένα στυλ σε... Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα και για τα παιδιά μας. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Α, χτυπάει τώρα. Ναι. Λοιπόν, χτυπάει κάποια γραμμή, αλλά δεν ισχύει για να έρθει έξω. Λοιπόν, για να έρθουμε, παιδιά. Σήμερα, παιδιά, θες σήμερα, τι σημασία έχει τώρα. Άλλο ένα ηλεκτρικό πατινάκι πήρες Βάρνα μια έγκυο γυναίκα, ε. Άλλο ένα ηλεκτρικό πατίνι, ένα χρόνο εμείς γκαρίζουμε, λέω ξανά τη λέξη και μου είπε ένας φίλος μου, μη λες τη λέξη αυτή γκαρίζουμε ρε κακλαμάνι. Δεν ακούγεται καλά στο ράδιο, ρε, σαν το πω λαϊκά, δεν ακούγεται. Να το ξαναπώ, γκαρίζουμε εδώ πέρα εδώ και ένα χρόνο, τι επικίνδυνα που είναι τα πατίνια. Την παρασύρε τη γυναίκα έγκυο, ποιος ξέρει, φαντάνε καμιά αποβοχτή παξίλο. Μετά τι γίνεται, το έχουμε πει σαν διάολοι, ξαφνικά βρίσκονται δίπλα. Εχθές είδατε ένα άλλο με αυτοκίνητα. Λοιπόν, πώς να μην το κουβεντιάζουμε, να φωνάζουμε εδώ συνέχεια για να προσέχουν και όχι τίποτα άλλο, να προσέχουν οι οδηγοί μας. Οι οδηγοί που ακούν τώρα διαβάζει. Να προσέχουν και όπως οδηγούν, μην σκοτώσουν κανέναν και χωρίς να φταίνε πάνε φυλακή και καταστραφούν. Γιατί εκεί καταντήσαμε. Τώρα πια φυλακή πάει να μπει αυτός που. Ο αθώος, ο φταίχτης πανηγυρίζει. Εκεί φτάσαμε. Μπορεί να σκοτώσει έναν από αυτούς που έρχονται σαν διάβολο και από το πουθενά, χωρίς τίποτα, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, και να πας σε φυλακή μέσα, και όχι αυτός ότι έπαθε κάτι. Αυτός θα σου κυνηγάει για το σπίτι να πάρει λεφτά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Υγεία.
1: Καλησπέρα.
4: Πότε θα βγεις εκεί στα Ζακάλια?
1: Ποιος είναι?
4: Θέλεις πλήρια στοιχεία να σου πω?
1: Δεν σ' ακούω. Πες μου το όνομά σου.
4: Λέγομαι Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο. Τι τσακάλια μου λες?
4: Τα τσακάλια που ήσουν παλιά, δεν θυμάσαι.
1: Φυλακές ανηλίκων είναι. Είσαι αγριανιάτα.
4: Βέβαια τώρα. Τους δεν μπορούσα να νιάτω ρε εσύ. Τώρα εντάξει.
1: Τώρα μεγαλώσαμε ρε Γιώργο.
4: Δηλαδή θα τη βγάζουμε με μεζάλια. Θα τη βγάζουμε λέω με τσάι.
1: Όχι, είσαι κάτι τέτοια πράγματα, λίμονό μας.
4: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό σε θέλω. Λοιπόν, εσύ που είσαι πρωτεργάτης και ξέρεις πιο πολλά από εμάς.
1: Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω, τα ίδια ξέρουμε.
4: Περίπου τα ίδια ξέρουμε, τέλος πάντων.
1: Πες μου.
4: Αλλά είσαι παλιά καράβανα, ξέρεις τώρα.
1: Εντάξει.
4: Πώς θα μας πω εκεί πέρα, εμείς ξέρουμε, τέλος πάντων. Αλλά και εσύ, κάνε να πω πάντων.
1: Εντάξει, έχουμε ψάξει το πεζοδρόμιο και εμείς καλής μορφής, πάμε.
4: Ναι. Να σε καλά, λεβεντιά μου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Δεν θες κάτι άλλο σχόλιο?
4: Οπωσδήποτε θέλω σχόλιο.
1: Πες σου, τι θέλεις.
4: Είναι λίγο δύσκολο. Δεν θα σου πάει.
1: Για μας δεν έχουμε καμία δυσκολία.
4: Ναι, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι δύσκολο δηλαδή, για να κάνεις ένα σχόλιο?
4: Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Για να φτάσουμε από πού εκπέμπεις, για ποιον κτλ. Υπάρχουν κάποια ορισμένα στοιχεία εδώ πέρα.
1: Περίμενε, υπάρχουν κάποια ορισμένα.
4: Κάποια ορισμένα στοιχεία.
1: Δηλαδή,
4: η σημεία 9,8 ανήκει στην οικογένεια Βεντούρη. Ναι ή όχι?
1: Ανήκει
4: στην οικογένεια Βεντούρη.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, πού ανήκει.
4: Δεν τα ξέρεις και τα ξέρουμε εμείς να πούμε.
1: Όχι, ξέρω το ραδιομάχη τώρα. Τώρα αυτό που μου λες εσύ...
4: Το ραδιομάχη εσύ το ξέρεις. Αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία από κάτω τα ξέρεις.
1: Όχι, δεν μπορώ να τα ξέρω γιατί δεν είναι. Άμα δεν ξέρω με ποιον μιλάω, πώς να σε έχω για φερέγγιο, τι θα μου πεις. Σε ξέρω εγώ εσένα.
4: Είναι πολύ εύκολο.
1: Γιατί? Ας το τηλέφωνο σε εκεί να δω ποιος είσαι και βγες να πούμε ό,τι θέλεις.
4: Το τηλέφωνο το ξέρεις, το βλέπεις.
1: Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Μην μου λες τώρα, βλέπω.
4: Θα το αφήσω εγώ το τηλέφωνο.
1: Αφήνεις το τηλέφωνο σου, μιλάμε, μου λες αυτά και σου υπόσχομαι τα λέμε στον αέρα. Το να βγεις όμως και να πεις τώρα, ξέρεις ποιανού είναι, χωρίς να ξέρω, πώς θα γίνει να ξέρω με ποιον μιλάω. Να ξέρω με τον Φερέγγιο ή με κάποιον θα βγει να πει οτιδήποτε θέλει στον αέρα.
4: Ναι, Ηλία, εγώ θα μιλήσω με αποδείξεις όμως.
1: Ωραία.
4: Σου αφήνω το τηλέφωνο στο τηλέφωνο και ο Ιδρύο.
1: Μπράβο.
4: Όπως πάρετε,
1: Αλέξανδρε,
4: αλλά εγώ θα μιλήσω με αποδείξεις και στοιχεία.
1: Το κρατάμε και σου υπόσχομαι στο τηλέφωνο αύριο.
4: Να είσαι καλά, λέει παιδιά μου, σε
1: να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ξέρετε γιατί, παιδιά, δεν πάνε να αποφύγω κανένα τηλέφωνο. Δεν έχω, ποτέ μέχρι τώρα δεν έχω αποφύγει διάλογο. Καλύτερα εναντίον εμένα παρά είμαι σε ένα ραδιόφωνο. Και μου ξεκινά την κουβέντα, ξέρει που ανήκει. Αφού δεν ξέρω. Και ξέρω το ραδιομάχη, πώς γίνεται και δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Τι εννοεί, δεν πρέπει να μάθω να είμαι διαβασμένος όταν θα μιλήσω Μαρτέλ και στον αέρα, να ξέρω. Είναι το πιο λογικό. Γιατί μπορώ να βγω κι εγώ σε ραδιόφωνο, έλα το Sky εκεί, να σου πω, δεν ξέρω τι είναι, ξαδέρφη μου, το ραδιόφωνο αυτό. Παράδειγμα λέω τώρα το Sky, έτσι. Είναι επιπόλο να κάνω μια κουβέντα δηλαδή, με κάποιον ο οποίος ακούγονταν καλοπροαίρετος, αλλά ακούγονταν και λίγο, έλα Ηλία μου για ταινίες, και μετά ο Γιώργος, Γιώργη δεν λέω εναντίον σου τώρα τίποτα. Δεν σε πίσα την πλάτη σου τάγα που έφυγες. Απλώς μετά μου λες, ξέρεις, και αυτό δεν καταλάβαινα για ποιο σκοπό θα ήθελα να αρχίσουμε από την κουβέντα. Άμα μιλήσουμε αύριο, νομίζω πως θα είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, μία γυναίκα η οποία εχορτηματικά αν είναι, εγώ δεν λέω πως λένε γύφτους και τέτοια, ας πούμε έτσι. Ρωμά, θέλετε Ρωμά. Εγώ σας είπα, τους ψιλοσυμπαθούσαμε στον δρόμο, ρε μεγάλε, ήταν και κωμικό σε κάποιο σημείο. Κάποιοι μου λέγανε, έλα, πάμε, κατεβάσουμε δήμαρχος του τάδε. Και μου λέγανε και μέρος. Δεν θέλω να τους πω γύφτους. Ούτε τσιγκάνους. Ρωμά, θέλω να λέγονται Ρωμά οι άνθρωποι. Όμως, είδα ένα βίντεο και μετά έκανα σχολείο εγώ πάνω σε αυτό, μέχρι πότε τους συμπαθούσα. Μέχρι κάποια μέρα που δύο από αυτούς κατεβήκανε κάτω με τη μικρή μου και κατεβήκανε με ένα τέτοιο στυλ. Πώς κατεβαίνω, γκάγκστερε, το έχω ξαναπεί το περιστατικό. Φτάνω ένα μέτρο μπροστά στο αυτοκίνητό μου, λέω τώρα σκοτωθήκαμε, και πάω ξαφνικά γυρίζουν και φεύγουν. Τόσο αλητία και τόσο σπαστικά που κατεβήκανε από το εκείνη την ημέρα του αντιπάθησα. Εκεί που του είπα, γεια σου μεγάλη, γεια σου φίλε μου, γεια σου να είσαι καλά. Δεν έχω εγώ παροπίδε σε τι είναι, ούτε ρατσιστικά ούτε τίποτα. Το έχω καμάρει στη ζωή μου, δεν έχω προχωρήσει ποτέ έτσι πουθενά, πουθενά. Είτε στα κομματικά, είτε στα πολιτικά, είτε τι θα πει Ρωμά, τι θα πει τάδε. Άνθρωποι είναι και αυτοί ο καθένας. Αλλά αυτό περιστατικό που μου κλείνουν το δρόμο, χειρολεκτικά έχω να τους πειράξω, και κατεβαίνουν να κάνουν τσαμπουκά και ανοίξαν τις πόρτες σαν γκάγκστερ αριστερά και δεξιά, και πάνε να φτάσουν κοντά στο αυτοκίνητο και σαν λέω τη μόνη σκέψη που έκανα, ωραία που σκοτωθήκαμε τώρα. Και ξαφνικά με κοιτάνε και φεύγουν. Τώρα, τι είδανε, τι διαισθανθήκανε, τι καταγνωρίσανε, τι δεν γνωρίσανε ή πώς την είδανε, σημασία έχει ότι από εκείνη την ημέρα εγώ έχω χάσει την ιδέα ότι είναι άνθρωποι κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα σε αυτό που λένε εναντίον των ανθρώπων αυτών που εγώ έκανα σχόλια εναντίον τους, αλλά θα κάνω ένα υπέρ τους τώρα. Είδα ένα βίντεο με αυτή τη γυναίκα την εκπαιδευτικό, τη συμπαθέστατη γυναίκα που φώναζε για το δημοσίου την περιουσία που την πληρώνουμε εμείς. Που φώναζε με την αγωνία της εκπαιδευτικού που σιγά το κακό που έκανε που ύψωσε φωνή. Είναι μία παιδιά που δεν μιλά ελληνικά, δεν είναι καν Ρωμά, να προσέξετε το βίντεο, και η οποία την ώρα που λέει τι θέλετε να μας κάνουν το σχολείο ντουβάρια, απαντάει. Και τι σε νοιάζει εσένα ρε, τι πρόβλημα έχεις αν θα το κάνουνε ντουβάρια. Ακούστε, μαμά σε εισαγωγικά, η οποία δεν μίλαγε ελληνικά καλά και δεν μίλαγε και τσιγκάνι, όπως θέλετε να τους πείτε παιδιά, Ρωμά. Όσο μπορούμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι στο τι κρύβεται. Ένα βίντεο που μπορεί να το εξετάσουν ακόμη και κάποιοι που θέλουν να ψάξουν τέτοια πράγματα, η οποία είναι τόσο η φωνή ολοκάθαρα από που κατάγεται, η οποία λέει και τι μας νοιάζει, τι πρόβλημα έχεις εσύ που γαρίζεις επειδή θα το κάνουν ντουβάρια. Ο γαρίζεις, περίμενε, Α, όχι, εγώ έχω βάλει τη λέξη. Γκάριζε σαν μαμά. Έχω βάλει εισαγωγικά μαμά για να θυμηθώ το σχόλιο αυτό να σας κάνω απόψε. Και τα ντουβάρια να μείνουν από το σχολείο, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Αυτή ήταν η κουβέντα της. Και τα ντουβάρια να μείνουν από το σχολείο, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Εκεί να μπορούσε η εισαγγελέα να επέμβει, καταλαβαίνετε πόσο βαλτά κάποια άτομα ήταν εναντίον της εκπαιδευτικού αυτής. Πέρα από την κίνηση του τύπου εκεί του Ρωμά. Αυτό όμως δεν είπε εναντίον του Ρωμά. Μπορεί και να πήγανε εκεί άνθρωποι σε κάποια περιστατικά και να θέλουν να κάνουν ακόμη χειρότερους τους ανθρώπους εκεί χωρίς να φταίνε οι Ρωμά. Δεν μιλάω για αυτόν που χτύπησε. Αυτός είναι καταδικαστέως, δεν το συζητάμε. Αυτή που φώναζε μου έκανε εντύπωση. Ακούστε το πώς μίλαγε και θα καταλάβετε. Δεν είναι τσιγκάνα. Κάτι τέτοια. Ο Χίος είναι ο πιο ιδανικός να ψάξει και να εξετάσει. Λοιπόν, παιδιά, να διαβάσω λίγο ακόμη, γιατί κάτι μου γράφετε. Κάτι μου γράφετε εδώ πέρα. Ο Δήμος, Ηλία μου, το είπε ο ίδιος Ιησούς, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Δεν αναρωτήθηκα εγώ να είπω εναντίον σου εχμή, Δήμο μου, σε αυτό που είπες πριν σου διάβασα, που είπες το ότι το μόνο που θέλω, δεν θέλω να πάρω αξιώματα, δεν ήθελα όταν ήμουν στην αστυνομία, δεν με ενδιαφέρει εξουσία, ούτε τίποτε άλλο, ούτε να γίνω παπάς, ούτε δεσπότης. Το μόνο που θέλω να γίνω Άγιος. Αυτό σου διάβασα και με παρεξένεψε. Με ξένησε. Όχι να υποτιμήσω την οποιαδήποτε δική σου αξία, αν είσαι καλός άνθρωπος και απλώς αυτό μου. Και μου λες τώρα, Ηλία μου, το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Αυτά για το, για το φίλο μας το Δήμο, που πρέπει να μας γράφει από το Άγιο Όρος, και σου εύχομαι οποιαδήποτε ηρεμία και οτιδήποτε που δεν κατάφερα ποτέ, όσο κι αν θα το ήθελα, Δήμο μου. Ενώ πολλοί συνάδελφοι έχουν πάει στο Άγιο Όρος, το θέμα είναι να ακολουθούν μετά, να ακολουθούν αυτά που είδαν στο Άγιο Όρος, γιατί το να πας είναι το λιγότερο από το να κάνεις μετά πράγματα που πρέπει και αρμόζουν ανάλογα στο που πήγες. Λοιπόν, να πάμε μετά από αυτό, να πάμε ένα ακόμη. Δεν βλέπω ένα τηλέφωνα, δεν βλέπω. Από τις λίγες φορές με αφήνετε χωρίς τηλέφωνο. Όχι από την ροή. Ενώ εσείς εκεί που ακούτε, τι σύριαλ έχουμε, κυρίες, το έχετε ρίξει τα σύριαλ. Λοιπόν, παιδιά, ωραίο. Πάντα μου δίνετε ευκαιρία αφού κάνω μια puzzle εκπομπή. Έρχεται το ένα μετά το άλλο στο μυαλό μου. Θα το κάνω αφού πω όμως, τώρα που είπα Χίο, το απόγευμα 5 με 6 ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριας. Και τα μεσημέρια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, 12 με 1 πάντοτε. Κάνε ένα σχόλιο με τα σύριαλ. Δεν θα πω ποιο σύριαλ. Με πάρει κανείς και θα μου πει καμιά μέρα. Δεν φτάνει που ο γαμπρός πάει με αυτό. Ο γαμπρό που το πεθερά πάει με τον γαμπρό. Ο τάδε είδα την πέρα κάτι, για μην πω ποιο σύριαλ τώρα είναι αυτό. Πριν παντρευτεί, η άλλη πάει να κάνει κάτι, θα έλεγα. Τώρα σέβομαι τους ακροατές ραδιομάχη. Αν μιλάγα στο διαδικτυακό, θα μιλάγαμε σε άλλη γλώσσα. Πριν κάνει το γάμο, λοιπόν, πάει να κάνει παραμονή του γάμου της ή την ημέρα του γάμου της, δεν ξέρω τι πριν. Λοιπόν, το άλλο σύριαλ έχει το κοριτσάκι, ερωτεύεται την άλλη το κορίτσι και τέτοια. Θυμάστε πέρυσι και τέτοια. Το άλλο το αγοράκι το βάζουμε εγκόμενο τέτοια. Ένα από τα σύριαλ τώρα αυτά τα καινούρια που σας έχουνε, μου είπανε, δεν το είδα και θέλω να το δω, έχουνε βάλει σαν πρότυπο, αντί να έχετε των ελληνικών ταινιών τη φιλοσοφία πρότυπο του Έλληνα προς το καλό, έχετε ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο κακό, ό,τι πιο διάλυση οικογένειας. Έχετε βάλει, λέει, έχουνε βάλει κανένα δύο παιδιά σε ένα σύριαλ, τα οποία αλλάζουν τα φώτα στους γονείς τους. Μάλιστα. Το ξέρουμε πως έξω έτσι γίνεται. Όταν όμως κύριοι συγγραφείς και υπεύθυνοι και στα κανάλια και όλοι βάζετε ένα σύριαλ, δεν βάζουμε το κακό πρότυπο να δείξουμε, και αφού θέλετε και μεγάλη θεματικότητα, αν θέλετε να φτιάχνετε την κοινωνία, πρέπει να βάζετε το καλό πρότυπο. Και μου είπαν ότι σε ένα σύριαλ παίζουν κανένα δύο παιδάκια τα οποία τι τραβάνε οι γονείς. Είναι ανάγκη αυτό να παίζεται για να δίνετε μήνυμα ότι να ρε, έτσι είναι τα πράγματα σήμερα, δεν πειράζει. Σας έχουν διαλύσει τις οικογένειες, σας έχουν κάνει το κακό αυτά τα κινητά, σας έχουν κάνει αυτή η αλητεία που είναι εκεί μέσα, μη σε νοιάζει και εσύ θα το υποστείς αυτό. Να, γιατί και στο σύριαλ τα δύο παιδιά αυτά είναι αυτό που σας πάμε να σας φτιάξουμε σήμερα στην κοινωνία. Μπράβο σας κύριε συγγραφείς, ωραία μηνύματα δίνετε. Αντί να δίνετε το καλό παράδειγμα, δεν θα πω το σύριαλ για μην φανεί πως κάνω καμνένα, λες και ήθελα να παίξω τίποτα και μου είπανε τίποτε όχι και εγώ βγάζω αποθυμένα. Το μόνο που δεν έχω. Ούτε χτυπάω πόρτα ποτέ, ούτε χτύπησα κανέναν και ό,τι έχω παίξει είναι επειδή με καλέσανε. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω, Γιάννης.
1: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
5: Η εκπομπή σήμερα ήταν πολύ καλύτερη από άλλες φορές, για διάφορους λόγους. Ίσως οι ακροατές έχουν ξυπνήσει και τα λένε χήμα και κανονικά. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Αυτή η ιστορία με τον Τριαντόπουλο, ξαφνικά μετά από πόσα χρόνια, τρία χρόνια, νομίζω, 3-3,5 χρόνια, ξαφνικά ανακάλυψαν οι εισαγγελείς ότι εδώ πρόκειται περί βασικού μεγάλου αδικήματος που υπάγεται και στο Σύνταγμα, οι κατηγορίες πάγονται στο Σύνταγμα και πρέπει να πάει σε ειδικό δικαστήριο. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ναι.
5: Όχι εσχάτη προδοσία, υπερεσχάτη προδοσία είναι, αλλά υπάρχουν και άλλες εσχάτες προδοσίες οι οποίες έχουν γίνει από διάφορους πολιτικούς όλων των αποχρώσεων που ψήφισαν τα κολομνημόνια αυτά, τα οποία μας οδήγησαν στην εθνική καταστροφή. Βεβαίως, πιθανότατα, για να μην τσιμπάμε και το παραμύθι, γιατί είμαστε αρκετά πιο έξυπνοι από δάφτους. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ κύριε Καγλαμάνη, τι λέτε?
1: Πιστεύω ότι έχουν ο κόσμος αρχίσει και ξυπνάει, Γιάννη μου.
5: Είμαι βέβαιος. Μετά από αυτά που άκουσα σήμερα, είμαι βέβαιος ότι αρχίζει και ξυπνάει. Λοιπόν, γιατί να πιστέψουμε ότι αυτό δεν γίνεται για παραπιστικούς και από προσανατολιστικούς λόγους? Δηλαδή ότι θα ασχολείται ο κόσμος με όλα αυτά τώρα, με τα ειδικά δικαστήρια, με τις κληρώσεις των υπευθύνων δικαστών που θα δικάσουν υποτίθεται κτλ. Και πώς ξέρουμε αν αυτός θα αθωωθεί ή θα τιμωρηθεί παραδειγματικά? Ξέρετε τι γίνεται? Υπάρχει πάρα πολύ θέαμα και ελάχιστο άρτος. Είναι το δόγμα του περίφημου αυτοκράτορα του Τραϊανού. Όταν δεν έχει άρτο ο κόσμος, του σερβίρουμε άφθονα θεάματα. Φοβάμαι ότι δεν θα βγει τίποτα από όλα αυτά. Φοβάμαι ότι πάλι ο λαός θα συνεχίσει την πείνα μέσα από κουπόνια, ψηφιακά κουπόνια που θα του δίνουν βενζίνες ή για σούπερ μάρκετ και vouchers, έτσι τα λένε, και μια νέα ορολογία, vouchers. Και στην πραγματικότητα όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν απονέμεται, πώς να το πούμε, à la carte. Εδώ μιλάμε για à la carte δημοκρατία. Ναι, είναι ένοχος ο Τριαντόπουλος για μένα. Εγώ θα τον δίκαζα ευχαρίστως για εσχάτη, και όχι μόνο για εσχάτη, και για άλλα αδικήματα. Με τη μόνη διαφορά ότι είναι πάρα πολλοί άλλοι ένοχοι για παρόμοια αδικήματα και χειρότερα αδικήματα. Αυτοί οι οποίοι με πράξεις και παραλήψεις και με ενδεχόμενο δόλο έβαλαν τη χώρα σε ευρωμνημονιακές επιτηρήσεις και σε ευρωμνημονιακές υποδουλώσεις όπου δεν πρόκειται να βγούμε ούτε το 2112 που λέμε. Καταλαβαίνετε. Mm. Όπου δηλαδή θα χρωστάμε μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα, να το πω λαϊκά. Mm. Συγγνώμη κύριε Ηλία, αλλά εγώ στο λαό ανήκω. Δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Δεν διεκδικώ την ψήφο κανενός, ούτε είμαι πολιτικάντης. Πολιτικάντηδες είναι άλλοι. Με τη μόνη διαφορά ότι έχω την ελπίδα πως αυτή τη φορά, όταν γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, ο λαός θα ψηφίσει σωστά. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι έχουμε ευθύνη για αυτό που ψηφίζουμε. Είναι καιρός να ψηφίσουμε επιτέλους σωστά. Και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
5: Καλό βράδυ.
1: Καλά λέει. Πάνω απ' όλα, παιδιά, ψηφίστε, δείξτε πια σοφά, αφού θέλετε να διορθώνετε και πιστεύετε πως έχουν γίνει στραβά. Δηλαδή δεν αξίζει να κάθεται κανείς και να κάνει και να λέει και να κάνει, λες και πάνω να σας κάνει κανείς. Δεν είναι, το έχετε ανάγκη. Και δεν πιάνε πια οι πλήσεις κεφάλι τώρα. Πλήσεις κεφάλου δεν πιάνονται. Πιστεύω πως υποτιμάς και τον άλλο όταν του κάνεις πλήση και του λες να σου πω κάτι, ναι, ναι, είσαι αυτός, είσαι καλό, εκείνος κακός. Όμως ξυπνήστε κι εσείς. Πάτε να ψηφίσετε κάποια στιγμή και κάνετε τα λάθη της ζωής σας. Και λέω γενικά, διαχρονικά, πάντοτε μιλάω γενικά εγώ και διαχρονικά, σας μιλάω ειλικρινά και το εννοώ αυτό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Τι κάνεις? Ο Γιώργος από τα Βρυλίσια.
1: Γεια σου, Γιώργο.
6: Να κάνω και εγώ μια πρόταση, έτσι. Λοιπόν, πρωθυπουργό θα πούμε τον Γιώργο τον Κόζακα.
1: Ναι.
6: Από τα ψηλά βουνά, ο οποίος να ζεις θα τα ψηλά βουνά, γιατί άνθρωπος να μου ότι λέει είναι κουβέντες που είναι στα αράτες, είναι.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλές, έχεις δίκιο.
6: Πάρα πολύ καλές, τι να λέμε τώρα να πούμε. Λοιπόν, θα πούμε για τον Μπαρβακώστα.
1: Ναι.
6: Είναι ο νοσταλγός της παρέας μας. Έτσι, εγώ σ' ακούω τώρα 18 μήνες, έτσι.
1: Έλα.
6: Αμέ, από ό,τι ξεκίνησε το Φλεβάρι. Λοιπόν, θα πάμε στον Γιώργο στα Μέγαρα.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτός είναι πατριώτης. Να του δώσουμε και επώνυμα, έτσι.
1: Ναι.
6: Λοιπόν. Θα πάμε τώρα στον Αυγολέμονο, τον Κώστα,
1: ναι.
6: Ο οποίος είναι ο αρχαιοπνευματικός άνθρωπος, έτσι που μας πει δηλαδή για όλους τους αρχαίους, να πούμε, όλους τους ωραίους ανθρώπους, να πούμε και τα λοιπά, τα οποία δεν μάθαμε κι εμείς ποτέ και ούτε θα τα μάθουμε κιόλα, Ηλία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
6: Θα πάμε στον Γιώργο Σωμενίδη, τον Παραμπονιάρη. Λοιπόν, αυτό που μου έχει λείψει πολύ είναι ο Κωνσταντίνος με την Κωνσταντίνα, το θυμάσαι?
1: Ναι.
6: Που είχε ένα πρόβλημα που του κλέψαν και το παιδί, να πούμε, από το νοσοκομείο.
1: Ναι, που μιλούσε πάντα γλαφυρά, πολύ, πολύ πεσμένα.
6: Μπράβο, ναι, πολύ πεσμένα.
1: Πεσμένα, όχι, μην το μας ακούει και τον ρίξουμε.
6: Όχι, όχι, προς Θεού.
1: Ενώ μίλαγε γλαφυρά, γλυκά.
6: Μπράβο, το παράπονο του άνθρωπος μας το έβγαζε έτσι.
1: Ναι.
6: Και κάπως σύντομα δηλαδή έβγαινε ο άνθρωπος, δεν ήταν αυτό να πει. Ο Βασίλης. Από το... Όχι από το Ρούφ, από το... Που ήταν στα νοσοκομιακά.
1: Βασίλης, έχει καιρό να πάρει.
6: Έχει καιρό και αυτός να πάρει.
1: Α, που μας είπε, ήταν στα...
6: κάθε βράδυ, Ηλία, δεν κλείνω άμα δεν πάω για ύπνο και ακούω, να πούμε, και το Μιχάλη, να πούμε, την εκπομπή και μετά πάμε για ύπνο.
1: Ωραία, Γιώργη. Τώρα λοιπόν, έχουμε αδικήσει άλλους, βέβαια, είναι και κάτι άλλο δυνατή,
6: πάρα, ε. Πάρα πολλούς να
1: πει. Έτσι, πολλούς. Γιατί εσύ άφησα να κάνεις την επιλογή σου, γιατί έτσι γούσταρες και έχουμε την πλήρη ελευθερία εδώ πέρα και δεν θα πεις για αυτόν, δεν θα πεις για αυτόν, μου κάνει το ίδιο, ό,τι και να πείτε. Άλλοι θα πάρουν να πούνε για άλλους. Άλλοι όλοι μπορούν να πούνε για τους ίδιους. Σημασία μπράβο έχει ότι είναι, ναι, ακούμε πολύ ωραία πράγματα, καλά μυαλά.
6: Ακριβώς.
1: Πολλοί δεκάδες, εκατοντάδες πανάξι που λέει ο καθένας βάζει το δικό του στίγμα, Γιώργο.
6: Λοιπόν, μπράβο. Και ο Αλή, τον αφήνω τελευταίο να πούμε, που μας βάζει σε ένα πρόβλημα έτσι με τη γλώσσα του λιγάκι να πούμε, αλλά ξέρω ότι είναι από το Μενίδη και αυτός.
1: Αυτόν θα τον έβαζα υπουργό εξωτερικών.
6: Άντα, το βάλουμε κάτω από το Γιώργο τον Κώστακα. Από κάτω ακριβώς θα το βάλουμε.
1: Ο Γιώργο το Κώστακα τον έβαζα πρόεδρο Δημοκρατίας.
6: και το αξίζει. Σαν τα ψηλά βουνά ο άνθρωπος, να πούμε. Τελείωσε. Ο άνθρωπος είναι, οι κουβέντες του είναι φοβερά ψαγμένες, να πούμε. Μιλάμε για να του δώσει να καταλάβει, παιδί μου.
1: Γιώργο, συνονόματός σου είναι μία φωνή λαού, όπως και πολλοί άλλοι εδώ μέσα. Λέτε αυθόρμητα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία.
6: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
6: έτσι
1: είναι, να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Σοφία, πάμε στα Σπάτα να πάρουμε καμιά καλή ρετσίνα, ρε παιδί μου, από πού θα πάρουμε. Χαιρετισμούς και εκεί.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
6: Να είσαι καλά, γεια σου, καλή συνέχεια, Ηλία μου.
1: Για τελειώνω κιόλας, γι' αυτό το λέω, δεν το λέω με... Να είσαι καλά, σε πόσα, 3-4 λεπτά, Αλέξανδρε, 4 λεπτά. Ναι, θα μιλήσω ένα λεπτό μόνο. Ίσα-ίσα να πω έτσι 2-3 πραγματάκια να δούμε πώς είμαι καλά. Και μετά θα βάλεις και το τηλέφωνο, θα βάλεις και το. Πες το και το τραγούδι που με. Λοιπόν, δυστυχώς Ηλία, σε πολλά σίριαλ που παίζουν μικρά παιδιά, τα έχουμε να αλλάζουν τα φώτα στους γονείς τους και ότι οι γονείς κάνουν ό,τι τους πουν τα παιδιά. Α, η Φέη. Άρα είσαι διαβασμένη, Φέη. Έχεις δει αυτό που λέω. Παιδιά. Ειδικά αυτό το σύριο σου λέω, δεν ξέρω, άκουσα το ότι τα παιδιά είναι διαβολάκια. Βέβαια τα περισσότερα παιδιά έξω έτσι είναι αυτούς τους καιρούς, άλλο το ένα άλλο το άλλο, αλλά δεν αντιγράφουμε και την κοινωνία στο κακό, ότι μπορούμε συγγραφικά εμείς όταν γράφουμε κάτι, γράφουμε την κοινωνία στο καλό. Έχω γράψει ένα έργο που το έχω τιμή. Το κράτησε η Λάσκαρη 3 μέρες και ψάχνε να βρει το συγγραφέα, μου λέει εσύ το έχεις γράψει. Μου θυμίζει το καλό ελληνικό κινηματογράφο. Θέλω να σε δω. Και πήγα και την είδα. Θα πω άλλο βράδυ για τη συνάντησή μου αυτή με τη Λάσκαρη. Ήταν το έργο, ενώ γινόταν όλα τα έργα Λιτόβια δεκαετία του 80 και είχα παίξει σε τέτοια, εγώ έγραψα ένα έργο που γράψαν τα περιοδικά και κάποιες εφημερίδες, το πρώτο αντιαλιτόβιο έργο. Δεν είχα ούτε τη λέξη μακάκα μέσα. Το Σούπερ Λύκειο, άκρο σκουφό και παλαβό, με Ευαγγελόπουλο Παναγόπουλο πρωταγωνιστούν. Μπορείτε να μπείτε Σούπερ Λύκειο, να πατήσετε στην Google. Σούπερ Λύκειο, άκρο σκουφό και παλαβό. Το έχω καμάρι που έγραψε. Τι έκανα, τίποτε το κακό, τίποτα από μηχανάκια, τίποτα από αλητεία. Κάποια στιγμή πάνε να κάνουν τάχα να πάνε κάτι για ναρκωτικά στο σχολείο, του τσακίσαν στο ξύλο τα παιδιά. Πέρναγα την καλή κοινωνία. Δεν μπορεί να είμαι δείγματα στα κακιά. Λοιπόν, αξίζει αυτό για το Σούπερ Λύκειο, θα φέρω και αύριο κουβέντα, μου το φέρει κανείς. Όποιος θέλει όμως να μπορεί να μπει να το δει και να το βάλει στα παιδιά του. Το κοκαμάρι που έχω γράψει αυτό το έργο, η παιχτή αντένα Mega Sky, 10 φορές χρόνια πριν, το παλιό το Sky, αντένα Mega, παίχτηκε κινηματογράφο, έσκησε, κινηματογράφο ξεκίνησε, είναι κινηματογραφικό έργο, δεν είναι βίντεο. Μετά στο βίντεο έσκησε και όπως πολλά άλλα έργα, δεν παίζονται βέβαια αυτούς τους καιρούς, όχι τάχα πολεμική, μη λέμε βλακίες. Είναι πώς εξυπηρετεί τις εταιρείες, ποιες εταιρείες πουλάνε, ποια κανάλια αυτό, πόσα λεφτά θα δώσουν. Αλλά αξίζει, αν μπείτε και το δείτε, Σούπερ Λύκειο, άκρο σκουφό και παλαβό. Λοιπόν, παιδιά, να σε ευχαριστήσω. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλία Κακλαμάνη, τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντραφο, υπενθυμίσουμε το Βελόπουλο το μεσημέρι 12 με 1 στο ραδιομάχη και μετά όλες τις εκπομπές που πάνε στη Σιρή και Σερέτης με τις ωραίες εκπομπές φοβερές και μετά με την υπογραφή Στέφανο Χίου Ραδιομακελάριδες. Θα δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ αφού περάσουμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να σας διασκεδάσει. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 11.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: λίγο για τα παράξενα, τα περίεργα που ακούμε και θα τα ακούμε πάντα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Αλέξανδρε, εσύ θα τα ρυθμίσεις, παλικάρι μου, τα πάντα όλα. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο από τα Αυριλίσια. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί το λέω. Για το απλό το μηνυματάκι σας, το 693-84-00-856, παραμένει πάντα στη διάθεσή σας. Viber, απλό μηνυματάκι. Και πάμε τώρα στα καλύτερα με τα καλύτερα. Γιατί εκεί κάνουμε και τη διαφορά. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, με την Μαρία μας την Λιαράκου, Καλυψούς 110 Καλυθέα, με τους συνεργάτες της, για άψογη συνεργασία. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του ΖΕΑΚΙ Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, με ένα φανταστικό και πλούσιο μενού. Εθνικής Αντιστάσεως 63, ΖΕΑΚΙΣ. Και τώρα πάμε παρέα με το Μιχαλάκη, που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, να συσταθούμε, έτσι, Αλέξανδρε.
1: Τραγούδια λαϊκά, μια γιορτή καρδιά.
0: Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τον φίλο μου, τον Φώτη, τον Φωτάκο μας από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρες όμορφες, να σε καλησπερίσω στην Φωτεινούλα μας. Χειμώνιασε, Φωτεινούλα μου, χειμώνιασε. Τώρα θα βάλουμε σιγά σιγά τα καλτσουνάκια μας. Πρέπει, επιβάλλεται να έχουμε καλτσουνάκια. Αλλάζει ο καιρός. Φθινοπόριασε πλέον, όντως. Καλησπέρα, φίλε μου Άρη. Λαράκι μου καλό, καλησπέρες όμορφες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, την περιοχή των Μεγάρων, το αστεράκι του. Τη γυναίκα του, τη λένε την κυρία Δαλάκα. Είναι κάτι λαϊκά. Παίζουν, ακούγονται εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τώρα κάτι θα μου πείτε, κάτι έχει, κάτι γίνεται, κάτι έχεις. Πολλά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι. Έτσι, Γιώργο μου, ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Λεβέντη μου.

Σε ένα μηνυματάκι που έχει έρθει τώρα και θα το διαβάσω, έτσι λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Μαθαίνω κι εγώ πάντα. Μαθητούδια, μαθητούδια είμαστε όλοι για δασκαλούδια, έτσι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, καλησπέρα, λέει την απεριόριστη άδολη αγάπη μου. Το σημειώνω αυτό με το άδολη, να έχω να το λέω, έτσι. Εγώ, γιατί και χθες κάποιος με ρώτησε τι σημαίνει ανθυρά. Απάντησα. Λοιπόν, την άδολη αγάπη μου, λέει, στο ραδιοφωνικό μας φίλο, λέει, από καρδιάς. Μου φτιάχνει τη διάθεση και σήμερα, όπως πάντα. Χρήστος από Κερατσίνη και όχι Κορόπη. Σε παρένθεση αυτό. Το είχα κάνει λάθος, το θυμάται. Θυμάσαι περισσότερο από μένα, μάλλον. Αστυνόμε. Λοιπόν, όποτε θέλεις, λέει, στέλνουμε κέρασμα φακές που σου αρέσουν. Τώρα, όσο και το λογαριασμό, θα τα βρούμε, λέει, μέσω του More Than Tax, του βραβευμένου με πλακέτα λογιστικού γραφείου. Χριστάκο μου, σε ευχαριστώ πάντως για το κέρασμα, έτσι. Είναι άδικο και είναι αμαρτία να πω όχι, έτσι. Αλλά δεν τις θέλω. Είναι η πρώτη φορά που θα πω όχι σε κέρασμα. Α, όσο όμορφο, έτσι. Παρόλα που είχε τις φακές μέσα, ήταν όμορφο. Να κρατήσω το ψωμάκι. Χριστάκο μου, να σε καλά. Εύχομαι καλή βραδιά να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ψωμάκι θα το κρατήσω. Είμαι φαν με το ψωμί, έτσι. Βεβέτη μου. Και μίση. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα καλά. Εσύ που μου είπες φεύγω, να τρελαθώ. Φακέ. Θα μου πείτε ναι, είναι Τετάρτη σήμερα, παιδιά. Τετάρτη, όσπρια. Πάει το μυαλουδάκι μου, πάει. Χριστέ μου.

Λοιπόν, όπως το είπα και πριν, σκητάλια έχουμε πάρει από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία, τον Κακλαμάνη, λίγο κάπως στην αρχή, με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Χαραλαμπίδη, να παραμείνει στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όμορφες καλησπέρες στο μαράκι μας από το Λόφος Κουζέ. Μαρία μου, θα ακούσει το τραγουδάκι, είναι το επόμενο, έτσι, με το Μαζό. Στον φίλο μου τον Μπάμπιτ. Ρε, δεν φάγαμε, δεν ήπιαμε, δεν είπαμε κουβέντες. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, λέει, τι κάνεις. Σε ακούμε, λέει, από το γραφείο, το γραφείο κίνησης του Βοτανικού, είναι το αμαξοστάσιο. Μπάμπι μου, όλα καλά. Εντάξει, όλοι αγαπήσαμε, όλοι ερωτευτήκαμε, αλλά εντάξει, δεν κάνουμε έτσι, δεν χανόμαστε. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη Γερμανίας μεριά, φιλαράκι μου καλό, καλησπέρα και σε σένα. Σ' αρέσει το χρώμα το μαύρο, έτσι. Σ' αρέσει το μαύρο χρώμα, έτσι. Δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα, αλλά κάτι είναι, κάτι της. Να μην το αναλύσουμε. Να μην το αναλύσουμε. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δανάη το 415. Περιστέρη μεριά. Δανάη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Ωραία βραδιά είναι. Γιατί τι έχει. Τι της βρέχει, παιδάκια, κάποια στιγμή θα βρέξει. Λέει, τι λέει. Ουγάρ. Έρχεται μόνον του. Ουγάρ. Τέτοια αγάπη. Τι ήταν άλυση το φιλαράκι μου. Λοιπόν, μαράκι μου, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν θέλω να χάνετε οτιδήποτε, αλλά είναι και τα μηνυματάκια και είναι και ο πειρασμός εδώ. Πειρασμός μεγάλο. Και το κάνει τον πειρασμό ο φίλος μου ο Γιώργος από τον Άγιο Δημήτριο. Καλά, Γιωργάκο μου. Καλά, Γιωργάκο μου. Ολαλά. Oh,

Μπαμπή μου, όλα καλά, παλικάρι μου, έτσι πάντα, πάντα, πάντα, πάντα τέτοια. Μαθαίνω πάντα και το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. 16 χρόνια ολόκληρα ήταν αυτά, 16 χρόνια μια ζωή. Στον κύριο Γούναρη, τον Γιώργο μας τον Γούναρη. Καλησπέρα Μιχαήλ, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Πάντα ευγενικό αυτό το παλικάρι. Αν και ερωτευμένο, το δηλώνει ο κύριος Γούναρης εκεί. Πάντα, ανανεώνει τον άνθρωπο παιδιά ο έρωτας. Στεφανάκο μου καλησπέρα. Καλησπέρα στο κοκοτάκι. Στεφανάκο μου εδώ. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι. Τραγουδάκι που έχει ζητήσει το παλικάρι μας από το Κολωνάκι και είναι γείτονας εκεί του Κούλι. Και δεν θέλω να τους χαλάω χατήρι εκεί πάνω, μωρέ. 693-84-008-56 Viber. Απλό μηνυματάκι. Σε ένα ταξιτζί μου θα τα πούμε σε λίγο, έτσι. Κάτσε να πάρω λίγο μπροστά γιατί ακόμα υπολειτουργώ. Δεν έχω να κρίσω κάτι. Στον φίλο μου τον γιατρό τον Αλέξανδρο. Γιατί... Γιατρέ μου Αλέξανδρε καλησπέρα, θα τα πούμε στο επόμενο, στην επόμενη διακοπή τραγουδιού. Λεβέτη.

Λέει και θα κελαϊδάει και θα λέει Χαρούλα μου και Ψέλη καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, βροχερές τις έχουμε λίγο. Παιδάκια θα σταματήσει, φθινόπωρο είναι. Καλό είναι να έχουμε νεράκι. Αν και το νερό πουλήθηκε τώρα, το πουλήσανε γι' αυτό, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Στεφανάκο Κοκοτάκο, Κοκοτάκι. Όπως λέμε το ξωτάκι. Πάει. Είναι το επόμενο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, στην Χριστίνα μας. Από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα το 821, να της πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Ωραίος ο καιρός αυτός. Αυτός ο καιρός μ' αρέσει σε μένα, Χριστίνα μου, πραγματικά. Έτσι, αυτός ο καιρός, ναι, αρέσει και σε μένα. Για την ποινικολόγο μας, για την ποινικολόγο και για την Αναστασία μετά. Να έχεις σας πένεις. Έτσι, γιατρέ. Γεια σου, κύριε Γουνάρη Γιώργο.

να το καθυστερήσουμε το θεματάκι, να πούμε, εντάξει, επίγον φαίνεται, έτσι, ένα πανέμορφο ονοματάκι, Αστερούλα. Δεν μ' αρέσει η λέξη τώρα, ούτε ο χωρισμός, ούτε να πούμε το οτιδήποτε άλλο. Αστερούλα και μόνο το όνομα τα λέει, έχουμε χρόνο, γιατί είναι προγραμματισμένο, θα είναι το επόμενο τραγουδάκι, το μεθεπόμενο, προλαβαίνουμε. Θα το καθυστερήσει λίγο ο Μανώλης και θα το σχολιάσω το μηνυματάκι σου. Θα το σχολιάσω, δεν αφήνω. Λοιπόν, Αστερούλα Μάγκου, έτσι, φίλοι μας εδώ, καινούργια ακροάτρια. Όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, κορίτσι μου. Δεν μας ενδιαφέρουν. Χαρά και χαμόγελο και να δεις κατακτήσεις. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Θα το λέω του Βαγγέλη να πάει αργά και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, για τον φίλο μου, τον γιατρό, τον Αλέξανδρο, τη γυναίκα του, το Μαράκι, έχουμε την Κατερίνα, την ποινικολόγο, αλλά και την φίλη μας την Αναστασία. Καινούργια συμπαρίτσα και η Αναστασία. Εντάξει, γιατρέ μου. Το επόμενο, Αστερούλα. Φανταστικό ονοματάκι, δεν το έχω ξανά. Αστερούλα. Κάτι που μου φαίνεται περίεργο, πάντα το σχολιάζω. Και εντυπωσιακό. Όσον αφορά σε ένα για τον Κούτσο Κούτσο, θα σας περιποιήσω μετά.

Λοιπόν, μ' αρέσει αυτός ο καιρός που λέει το φιλαράκι, γιατί τι έχει, γούτσου γούτσου λέει. Γι' αυτό είναι ωραίος ο καιρός αυτός. Ότι ξεπλένονται οι δρόμοι με τόση σκόνη παλικάρι. Αυτό είναι. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια. Αλλά είσαι πονηρό μυαλό, έτσι. Σου είπα, θα σε τακτοποιήσω σένα. Έχω την Αστερούλα εδώ πέρα που θέλει να ακούσει τραγουδάκι. Να πω στη Φωτεινούλα μας, Φωτεινή μου στο Ρέντι. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Ωραίος ο καιρός. Α, είδες, το είπα. Αυτός δεν με πιστεύει. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Καλησπέρα και σε σένα. Να είμαστε πάντα καλά. Καλή ακρόαση σου εύχομαι και σε σένα. Πάμε τώρα για την φίλη μας εδώ, την καλή την Αστερούλα που είναι λίγο στεναχωρημένη. Λίγο. Τον αγαπημένο μας τον Μαζονάκη να ακούσει τόσα βράδια και θα τα πούμε. Βαγγέλη μου, έχετε ώρα ακόμα να το ξανακούσει πάλι το κορίτσι από την αρχή το τραγούδι. Έχετε ώρα ακόμα στη διαδρομή.

Αστερούλα, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Τα λέω και λίγο καλοπροαίρετα τα πράγματα, έτσι. Όχι, δεν μ' άρεσε να δίνω παρηγοριά, έτσι. Το παρηγοριά είναι μια λέξη που κακώς υπάρχει, έτσι. Αν το μυαλό μας δεν λειτουργήσει και η καρδιά, όλα τα άλλα, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Αχ, τι να κάνουμε, περαστικοί είμαστε. Πρέπει για αυτή τη ζωή. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Καρουμπαλή, να του πω μια όμορφη καλησπέρα το παλικάρι εδώ πέρα. Τόσο αγώνα. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Μανώλη. Μανώλη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, Ρεβεντάκο μου, και στην Καλυθέα, με την όμορφη τη Θέα. Οικονομόπουλο Νίκο, έγκλημα καρδιάς, το Χριστινάκι μας, το 821. Να απαντήσω όμως και στο φίλο μου τον Ταξιτζή. Τίποτα από τα δύο. Ούτε το ένα, ούτε και το άλλο. Δεν μπορώ να... Και για αυτό που λέει, είδες, παροιμίες είναι όλες. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, ε. Όλες οι παροιμίες μέσα από τη ζωή μας είναι πραγματικά αληθινές. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Γιωργάκο μου στον Πειραιά, 31-81. Σε ευχαριστώ πολύ, παλικάρι μου, κι άλλος Γιώργος εδώ, Πειραιώτης. Αλλά είπαμε τη διαφορά και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, το παλικάρι από τα Βρυλίσια, τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, θα το δω και για το βιντεάκι που μου λες, κύριε Γιώργο μου, θα το δω, θα το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο παλικάρι εδώ πέρα που μου λέει για άγαλμα. Μη μου πεις όμως, γιατί αν θα σου πω ναι, θα μου πεις το σημείο και δεν κάνει να το εκεί πέρα στο σημείο, δεν κάνει στο σημείο αυτό, ξέρω σε ποιο σημείο θες. Για τον κύριο Βαγγέλη αναφέρομαι. Δώρα μου, τι κάνεις? Λοιπόν, καλησπέρα στην περιοχή του Ταύρου, το 804 είναι η φίλη μας. Η καλή Δώρα, καλή βραδιά να έχουμε. Χειμωνιάτικη μου είπαν, είναι σουζουνιάρικη βραδιά, χουχουλιάρικη μάλλον βραδιά, καλτσουνάκια, κουβερτούλα, κουβερτούλα παιδάκια, αυτές τις φλίτ, έτσι. Τι είπαμε, μην το παρακάνουμε από τώρα. Γιατί και τα μερομήνια, τι νομίζετε, ότι δείχνουν καλό χειμώνα? Όχι. Κόντρα στην κόντρα και αυτά με τον κούλι, έτσι. Δηλαδή το πετρέλαιο που θα φτάσει. Να δούμε το πετρέλαιο που θα φτάσει. Λοιπόν, έχουμε μια καινούργια μας φίλη εδώ, γιατρίνα, γιατρέσα στην παρέα, είναι η Ζαφυρία. Λοιπόν, να την καλησπερίσουμε, καινούργια και η Ζαφυρία. Και η φίλη μας η Αναστασία. Τη ειδικότητα. Αχρίαστη βέβαια να είναι, είδες, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Τώρα γιατρός, τους έχουμε ναι μεν ανάγκη, αλλά αχρίαστη να είναι. Για πες ειδικότητα που έχει η Ζαφυρία. Εγώ έχω επιμονή και αιμονή. Κάτι σε πολλά.
1: Με κέρ.
0: Ολαλά.
1: Κάτι που ήξερε.
0: Πάτι πατσαδάκι, πάνε όλα.
1: Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή.
0: Στεφανάκο μου, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, παλικάρι μου. Να περάσετε όμορφα. Το κοκοτάκι να περάσετε όμορφα.
1: Με κέρ.
0: Και να προσέχετε, λεβέντι μου. Να προσέχετε στο δρόμο.
1: Κάτι

0: Μεγάλη επιμονή, μεγάλη επιμονή, αλλά θέληση ταυτόχρονα. Έχει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, τον ακούσατε και χθες, Γερμανίας μεριά που του χρωστάω το αργουδάκι. Το πάμε πολύ βεντούζα με τον Οικονομόπουλο τον Νίκο σήμερα. Παναγιώτη μου, τι είναι αγαπημένο σου. Λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, όποτε είναι, μου λες, δεν έχω θεματάκι. Αν είναι πάντα για καλό σκοπό, ή αν θα το πω τα σκουτιά, το είπα βέβαια. Όχι, αν θα το πω. Πολύ λίγοι το ξέρουν. Πολύ λίγοι το γνωρίζουν, έτσι. Αν είναι πάντα για καλό σκοπό, δεν το συζητάμε. Στον φίλο μας τον Ηλία, τον φίλο τον Ηλία το 123 από Καλλιθέα, να του πω μία μορφή. Καλησπέρα Ηλία μου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Τώρα είναι βραδιά για τσιπουράκι, Λεβέντη μου, εσύ Γερμανίας μεριά. Τώρα είναι βραδιά και για τσιπουράκι. Στον φίλο τον Γιώργο από την Πετρούπολη με το ταξί. Μια και θυμήθηκα τώρα το τσιπουράκι, έτσι. Γιώργο μου, με το ταξί που δεν ξέρω και τι μάρκα είναι. Δεν ξέρω και τι μάρκα είναι το ταξί. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Μαρία μας με το λουλουδάκι, το τρικουάζ. Μαρία μου, δεν ξέρω κάτι έχει γίνει, δεν το βλέπω πλέον το λουλουδάκι. Μπορεί να είναι για σένα, αλλά εγώ δεν το βλέπω, να το λέω ξυκά. Ωεό! Έρχεται πάνω μου, έρχεται.
1: Κοίτα να μαθαίνεις, πως είναι να πεθαίνεις.

Γιατρέ μου, άμα θες, μας λες και για την ειδικότητα που είπαμε. Δεν ξέρω αν έχεις αναλάβει η Νία και πρωτοβουλίες. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως έχω λέω και καθημερινά, πάντα θα το λέμε, πάντα για να ενημερώνουμε. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη, 99,8 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Βραδιά χουχουλιάρια, όπως μου λέτε, εσύ για χουχούλιασμα. Και στις βάρδιες, να το παλικάρι έχει βάρδια. Παναγιώτη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάω. Εμένα μου ξέφυγε λίγο στις βάρδιες. Έχω μπει σε υπηρεσία, έχει το ούζο και το τσίπουρο. Έχει μια μοσχοβολάδα, όπως θα το κάνουμε, μοσχοβολάει. Είχα το θάρρος βέβαια έτσι εκεί στην υπηρεσία που πήγα, σε ένα γραφείο. Και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε, είναι πρέπει το ποτίο, το κάνατε εδώ το γραφείο μέσα. Τι έγινε, λέω, τι γίνεται τώρα. Για όνομα Θεού και της Παναγίας, τι γίνεται. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας, την φίλη μας, την Χρύσα από τα Άνω Πετράλωνα. Χρύσα μου, καλησπέρα. Είναι και αυτοί που λέγονται ντροπαλοί άνθρωποι. Ντροπαλοί, χρειάζεται λίγο θάρρος και λίγο δύναμη. Γεια σου, Χρύσα μου, Πετράλωνα μεριά. Πάει, πάει. Κύριε Ευαγγέλη,

0: φορές.
1: Δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα. Γι' αυτό το φόρεσα και νύχτα. Τι λέει μια παροιμία? Η μέρα έχει μάτια και η νύχτα έχει αυτιά. Ξέρετε την παροιμία? Τώρα δεν είναι πονηρό αυτό, δεν είναι, παροιμία είναι. Στη Δημητρούλα μας, στη Δημητρούλα από την Αρκαδία Λακωνία. Βροχερή καλησπέρα στην όμορφιά μας. Δημητρούλα, κρυώνεις, έτσι? Κάτι δεν πάει. Ότι έχει αλλάξει ο καιρός, δεν κατάλαβα, λέει, πότε έπιασε, πότε άλλαξε ο καιρός. Και εδώ βρέχει. Δεν είναι. Εδώ στο κέντρο των Αθηνών 18 με 19 βαθμούς Κελσίου μας το δείχνει το θερμόμετρο. Κρυουλιάρικα μπορεί να είναι, έτσι. Ζουζουνιάρικη βραδιά, χουχουλιάρικη μάλλον η βραδιά μας. Εντάξει, με την ψυχάλα, με την προχούλα. Άλλαξε ο καιρός, έχει φθινοποριάσει. Λοιπόν, έλα να σε καλωσορίσουμε με ένα όμορφο τραγουδάκι αγαπημένο σου, με το Σταμάτη το Γονίδι. Μπα σε κάνουμε λίγο κάτι για να σε ζεστάνουμε. Δεν είναι τώρα να ανάψουμε σόμπες, άλλες περιοχούλες είναι. Πετρέλαιο ποιος θα πάρει? Πετρέλαιο ποιος θα βάλει? Παντοδόλευέτη μου, παράκι μου, τι κάνεις? Πάμε να πούμε στο 531 στην Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μία όμορφη καλησπέρα, καλησπέρα. Να ακούσουμε τραγουδάκια και θα τα πούμε εδώ. Μαρία μου, όλα καλά. Γιατρέ μου, να στέλνουνε και μηνυματάκια. Γιατί το στέλνεις εσύ και δεν το στέλνουνε, Αλέξανδρε?

λοιπόν, έχουν και θα ακολουθήσουν πάρα πολύ στο φίλο μου τον Θανάση, το 124. Θανάση μου, να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία. Καλό μήνα, καλό μήνα και στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ τον ταξιτζή. Γιώργο μου, όντως πήρε στην πρωτοβουλία, δεν το συζητάμε. Από τον Άγιο Δημήτριο το παλικάρι. Στο φίλο μου το Δημήτρη, από την καλή πόλη του Πειραιά. Καλημέρα Μιχαλάκη, λέει, και αγαπητοί συνακροατές της εκπομπής. Καλό μήνα με υγεία, καλή συνέχεια, παλικάρι μου. Είναι σημαντικό, γι' αυτό το λέω. Προσπαθούσα και στην καλή πόλη του Πειραιά να το μάθω. Με στενοχωρεί πολλές φορές τα βράδια που είναι τα τελευταία λεπτά, δευτερόλεπτα μάλλον, που μου στέλνεις και δεν θέλω να ξεφεύγει το ονοματάκι σου. Δεν θέλω να ξεφεύγει το ονοματάκι σου, πραγματικά το λέω.

Τώρα δεν είναι. Το φτιάχνω τα δοντάκι. Φτιάχνω δοντάκι. Πρέπει από την ένεση ήμουνα. Γι' αυτό ήμουνα έτσι όταν στο ξεκίνημα. Χριστέ μου! Θέλω να απαντήσω και στη φίλη μου την Δήμητρα, ο οποίος δεν έχει χτίσει σπίτι. Δεν το λέτε εκεί κάτω στην Αρκαδία Λακωνία, ορεινά πάνω. Και δεν έχει παντρέψει, δεν ξέρει, Δημητρούλα. Επομένως,

να μην το σχολιάσουμε αυτό το τραγούδι, το πανέμορφο τραγουδάκι «Έρωτας είσαι έρωτας» και θα το ξανακούσουμε τώρα με κάνει και γέλασε το παλικάρι μας εδώ. Γιώργο μου, μας τα έχω πει παλικάρι μου τώρα, εγώ τα λέω και στον αέρα, δεν είναι το τηλέφωνο μόνο μου τα λες εσύ, εγώ έχω κι άλλο μέσον εδώ, να τα λέω στον αέρα. Θα τα τουρχίσουμε. Αφήσου λίγο πάνω μου. Άκουσέ με και εμένα. Εγώ γιατί ακούω. Περπατάω στα σχολεία, βλέπω τα νηπιαγωγεία, τα παιδάκια που κάνουν διάλειμμα, δεν παρακολουθούνται καν. Περνάω. Τα ακούω που φωνάζουν. Στη γειτονιά μου εδώ. Και ακούω τι λένε. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, Δημητριούλα μου, να είσαι καλά. Να είναι ένας μήνας όντως. Όλες οι μέρες και οι μήνες. Χαρές, χαρές και χαμόγελο, αρκαδία, λακωνία.

Το είπα, χαρούλα μου, το είπα. Επισκεύες, αλλά δεν πειράζει. Γίνονται, χρειάζονται. Χρειάζονται για να γίνει η κατάλληλη συντήρηση και για να τα έχουμε. Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα τον Πυροσβέστη. Κωστάκι μου, τι κάνεις? Τι κάνεις, ρε βεντάκο μου? Έχουμε πραγματικά το ίδιο. Πραγματικά, ό,τι μου έχει στείλει στη φωτογραφία, έχουμε το ίδιο. Μπέσα. Μάλλον θα το πήρες προσφορά. Ήταν προσφορά αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να σου πω ούτε πώς, παραπάνω. Και χρειάζεται. Κάνει καλό στην καρδιά, παλικάρι μου. Λοιπόν, καλό μήνα στον φίλο μου τον Γιώργο τον Επυροσβέστη. Τον Κωστάκη τον Πυροσβέστη. Τα έχω ακόμα χαμένα. Κωστάκη, εδώ, εμοδέ. Εμοδέ. Και όλα τα καλά. Καλό μήνα έχουμε πάρει. Μας σου στέλνει καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Άκουσα, λέει, από σένα ότι μπήκε, λέει, Οκτώβριος. Α, είναι το καλοπροαίρετο κοριτσάκι. Το καλοπροαίρετο κοριτσάκι μας από το Εγάλιο, η Έφη. Καλό μήνα, Έφη μου. Καλό μήνα, υγεία, χαμόγελα, να είσαι όπως είσαι. Ατρώσε κάτι. Δεν το χάνεις το χιουμοράκι σου και εσύ με το φαγητούλικο. Καλά κάνεις, βρε, η απολαύση της ζωής πόσες είναι. Πόσες νομίζετε ότι είναι η απολαύση της ζωής? Δεν το βάζω quiz. Έλα, Πυροσβέστη μου, Κωστάκη, I'm sorry. Πάντως το έχεις, το δουλεύεις με το διαδίκτυο.

Κωστάκι μου, δεν είμαι ούτε πονηρός, ούτε έξυπνος, ούτε το έχω παίξει ποτέ. Απλά μαθαίνω κι εγώ πώς το έχω πει. Πάντα ακούω, πάντα αφουγκράζομαι. Λοιπόν, εδώ είναι ρουλέτα. Όχι με τα νούμερα που έχει η ρουλέτα. Παίζει κι άλλο. Ποντάρουνε και στο μαύρο και άσπρο. Κόκκινο μάρπολες είναι, ή κόκκινο ή μαύρο. Κόκκινο μαύρο έχει. Πιο πολλές. Κάπως έτσι είναι το μυαλουδάκι σου πραγματικά, φίλε μου Κώστα. Πίστεψέ με, μπορώ να ψυχολογήσω. Κάπως έτσι είναι το, και το δικό στο μυαλό. Δεν βγάζω το δικό μου απ' έξω. Να υπάρχει λίγο ηρεμία. Ακούσεις τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Πώς μπορώ να σε καταλάβω. Χριστέ μου! Κάτι μαθηματάκια είσατε, δεν είσατε πολλά. Δεν πήγαινα να τα δώσω, να πάρω το πτυχίο και πέρα του γιατρού. Να έχω γίνει γιατρός εγώ τώρα. Έλα πάμε στο παλικάρι, μην το τσιτώνω άλλο, αρκετά. Και τα ξηροκάρπια του, έλα μην το τσιτώνω άλλο. Μαράκι μου, καλό μήνα η Μαρία μας από την Πετρούπολη το 531. Δεν έχω πει κάτι, δεν έχω πει κάτι. Όπα, όπα, όπα, σ' έχω. Λοιπόν, και πάλι στα παλικάρια μας εκεί που είναι οι οδηγοί στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού και για το γραφείο κίνηση. Τον φίλο μου τον Μπάμπη. Μπάμπη μου, ποιος είναι προϊστάμενος? Το 202, φίλος ο Μπάμπη. Προσπαθώ να αναλύσω και το μήνυμα του κυρίου Καρουμπαλή εδώ πέρα με το πετρέλαιο τι έχουνε. Λεφτά δεν έχουνε, πετρέλαια έχουμε εδώ. Έχουμε τα δηληστήρια γεμάτα, είναι κάτω στον ασπρόπυργο. Βαγγελάκι! Ωλαλα!

τώρα ποιος είναι αθώος, τι είναι αθώη, η δικαιοσύνη τα κρίνει. Αλλά ποια δικαιοσύνη μιλάμε, για ποια δικαιοσύνη να μιλάμε. Σας είχαμε πάντα στα καλύτερα, με τα καλύτερα, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Μου το έγραψε και ο φίλος μου από το Κερατσίνι, ο Χριστάκος. Χαμογελάω, Χρήστο μου, γιατί μου έγραψε παρένθεση, όχι κοροπή, Κερατσίνι. Λαθάκια γίνονται, φιλιά. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, των More Than Tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Εκείνη η Μαρία Μασιλιαράκου, οι συνεργάτες της, για την άψογη και τη σωστή εξυπηρέτηση τη δική σας, έτσι. Ο πολίτης έχει πάντα δίκιο. More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό γραφείο, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο, παλικάρι μου, Χρήστο μου, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Όλα αυτά τα χεράκια τους εκεί, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Γιαννάκο μου, καμίνια, θα τα ακούσουμε για το δικό σου τραγουδάκι. Είπαμε, έχουμε χρόνο, είπαμε πάλι σήμερα, έπεσε το μάτι μου και λέμε, είμαστε στο ίμιση της εκπομπής μας. Γεια σου Χρήστο μου, Πετράλωνα, κι άλλος Χριστάκος εδώ, Πετράλωνα City. Το 197, καλό μήνα, καλό μήνα. Γεια σου αστυνόμε μου. Εντάξει, με έκανες χαμογέλασα πραγματικά. Χρήστο μου, Κερατσίνη, πραγματικά, καλό μήνα, να πάει έτσι ο μήνας.

Άμα βάλεις τα καλτσουνάκια σου, κυρία Δήμητρα Αλκαδία, Λάκωνια Δημητρούλα, σε το κυρία Δήμητρα, μάνς, sorry. Βάλε και καλτσουνάκια.

0: Μπορεί να είναι και η ομάδα αίματος. Δημητρούλα, μπορεί να είναι και η ομάδα αίματος. Εντάξει, ξυπόλυτη τώρα, τέτοια εποχή. Ξυπόλυτη τώρα, ένα καλτσουνάκι το βάζουμε. Τώρα μια κουβερτούλα. Υπάρχουν και οι θερμόιμοι, δεν το συζητάμε. Δεν το αποκλείω αυτό. Να πω καλημέρα όπως μου έχει στείλει και καλό μήνα το παλικάρι μας ο Λεβέντης εδώ, ο Παναγιώτης από την Ηλιούπολη, μαχόμενος φίλος εδώ, Παναγιώτη μου. Καλό μήνα να έχουμε, καμάρι μου. Καλό μήνα και υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Καλό μήνα, τι μένει, κακία. Λοιπόν, το ποτάκι το δικαιούσε, κι εγώ. Και ο φίλος μου ο Κώστας εδώ, να μην το συζητήσουμε. Εγώ δεν μπορώ προς το παρόν, έτσι. Πάμε στη φίλη μας τη Ρίτα, από το Εγάλαιο, δυτικά των Αθηνών. Ρίτα μου, καλό μήνα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, από την φίλη μας τη Ρίτα, από το Εγάλαιο, που τα μπέρδευε λίγο στην αρχή. Τώρα τραγουδάκι με το Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Και είναι για το Γιάννη. Εδώ μας έγραφε σε κασέτα, το Γιάννη και τη γυναίκα του την Έλλη. Που τον ευχαριστώ. Καλό μήνα, παλικάρι, και στο αστεράκι σου. Εγώ δεν το δικαιούμαι, ρε παιδάκι, κάτι. Εγώ δεν δικαιούμαι. Αλήθεια,
1: ο πόνος αλήθεια. Με πληγώνει, γιατί σε μακριά.
0: Καλημέρα στο 305. Να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι, Γιάννη μου, από την αρχή. Και αν το ηχογραφήσω ολόκληρο, καλημέρα στη Μίνα, η περιοχή του Καρέα. Κάνει ψύχρα. Καλό μήνα, μήνα μου. Κάνει ψύχρα, κορίτσι. Ντυθείτε, ρε παιδιά, λίγο παραπάνω. Βάλτε μια τζακετούλα. Εγώ ένα μπουφανάκι που ψάχνετε. Ένα μπουφανάκι που καταζητείτε. Αναζητείτε. Αλλά πάει. Πάει.

ήτανε καλοκαίρι, αν ήτανε καλοκαίρι θα έλεγα ότι ήσουν εμπριστής, παλικάρι μου. Τον φίλο μου τον Γιάννη αναφέρω με τη γυναίκα του την Έλλη πάνω στο τραγούδι όμως. Έτσι μην παρεξηγηθούμε γιατί έχουμε πυροσβέσει εδώ πέρα ανακριτικούς. Από ανακριτικούς σκίζουμε. Από ανακριτικούς υπαλλήλους που το τόνιζαν σκίζουμε. Λοιπόν, αλλά αναφέρομαι στο φίλο μου τον Κώστα τώρα εδώ από την ΕΜΟΔΕ. Κωστάκι μου, να σε πάτα καλά. Χαμόγελο, Ρίτα, δεν είπα κάτι κακό. Ριτούλα, δεν είπα κάτι κακό. Δεν μια κοπελιά από το Γάλλιο. Εντάξει, τα σουβλάκια. Μαρούλι τα πάει κάτω και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Πρωτεΐνη της λύπη της κοπελιάς. Όχι ο γαμπρός. Δεν λέω ονοματάκι. Δεν λέω ονοματάκι. Πρωτεΐνη της λύπη και όχι ο γαμπρός. Είχα πει κάποια στιγμή. Άστο τώρα, κόψε λίγο, ντόστο λίγο. Δεν θα χωράει να ανέβει το φερμάρα από τον ηφικό. 693-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Γιατρέ μου, να σε πάντα καλά και σε ευχαριστώ και για τις συμβουλές, Αλέξανδρε. Ασουρετάκι, γάλεο.

Λοιπόν, εάν θα σε ρωτήσω κάτι, μου λέει δεν πίνεις έτσι. Δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορώ. Το νεράκι θα έρθει κάποια στιγμή με κάποιο τραγουδάκι. Έχουμε ώρα μπροστά στη διάθεσή μας. Έχουμε. Εάν θα ρωτήσω σε ένα που μου είσαι στη φωτογραφία, γιατί πίνεις. Σε ξέρω τόσα χρόνια. Εδώ τόσα χρόνια. Και μου είσαι στη φωτογραφία αυτή που σου είπα, το ίδιο έχουμε. Έχουμε το ίδιο. Και σου είπα, α πω από πού το πήρες και με προσφορά. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Πες μου όμως εσύ γιατί πίνεις. Να πούμε καλημέρα και καλό μήνα, γιατί μου γίνει την περιέργεια. Τέλος πάντων, άμα θες μου λες. Λοιπόν, Αναστασία μου, καλό μήνα. Έχω μπλέξει με ένα παλικάρι εδώ πέρα. Κάποιο πόνο έχει, κάπου πονάει. Μάλλον εκεί στο στήθος. Αυτός ο πόνος είναι παντού. Εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής πήρα μηνυματάκι μέσα από μια κοπελιά σε ένα ταξί. Το ονοματάκι εδώ, μισό. Ναι. Να το δω γιατί μου κίνησε την περιέργεια η Αστερούλα. Εδώ, Αστερούλα, ονοματάκι. Τα 1002. Τα 1002. Να έχω και μάρτυρες. Εδώ δεν μπορώ να κρυφτώ. Αλλά πες μου και εσύ τα δικά σου. Εγώ, να σε βοηθήσω θέλουμε. Για βοήθεια, λεβέντη μου. Λοιπόν, χρωστάω τραγουδάκι και στον φίλο μου τον Ηλία. Τον Ηλία από την Καλλιθέα. Να πω καλημέρα και καλό μήνα που σε έχει στείλει ο Χριστάκος μας από το Μοσχάτο, το 033. Το παλεύουμε, Χριστάκο μου. Το παλεύουμε. Δύσκολες εποχές. Και θα έρθουν ακόμα δυσκολότερες. Ηλία μου, αδερφέ μου, καλημέρα στο Περιστέρι. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει και καλό μήνα, καλή εκπομπή ο αιώνιος πιστός, ο Ηλίας μας από το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Ηλία μου, δύναμη, δύναμη.

Ωραίο τραγουδάκι, Παναγιώτη μου. Ωραίο τραγουδάκι, επιλογή. Ό,τι μπορούμε. Τώρα έχουμε την νοσηλεύτρια εδώ, τη Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα μου, καλημέρα, καλημέρα. Αγιασμένη, λιβανισμένη, καθαρισμένη, τα πάντα όλα. Έτσι, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πάμε τώρα για τα παιδιά και στο Μοσκάτο. Το παλικάρι μας να ακούσουμε ένα Μητροπάνο που δεν έχουμε βάλει. Και τα πάντα όλα. Τώρα που ήρθε στην παρέα η Δημητρούλα, η νοσηλεύτρια. Γιατρέσα έχουμε, γιατρό έχουμε. Δικηγόρο έχουμε, νοσηλεύτρια έχουμε. Τι άλλο θέλουμε. Ταξί έχουμε, τι δεν έχουμε. Παναγιώτη μου, να έχετε μια ήσυχη βαρδία και καλό υπόλοιπο να πάνε όλα καλά. Αστυνόμε, να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολο αυτό που κάνετε. Παλικάρι μου, θα τα πούμε αύριο. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Ολαλά, ολαλά, ολαλά, μιγαλάκι, ολαλά, ολαλά.

καρφίτσα, καρφίτσα, καρφίτσα, πραγματική καρφίτσα, δεν πέφτει κάτω. Νέλα, εσύ είπες, λέει τώρα η Μαρία μας από την Πετρούπολη, έχει ορεξούλες. Βλέπω, έχει ορεξούλες. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει φάει. Μαράκι, δεν ξέρω τι έφαγες. Εσύ είπες, λέει, αχρίαστη να είναι. Αχρίαστη να είναι για το σώμα μας, παιδάκια. Είναι και άλλοι άνθρωποι που τους έχουν ανάγκη. Πάνε στο γιατρό, συνέχεια, δεν συζητάω. Τώρα πήρες αφορμή με την νοσηλεύτρια τη Δημητρούλα εδώ πέρα και με τους γιατρούς τους άλλους. Μάλλον έτσι. Είσαι πειραχτήρι πάντως, έτσι. Δεν το συζητάω. Είσαι μεγάλο πειραχτήρι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον καλό τον Στέφανο, το security, το παλικάρι που είναι στον ασπρόπηγο Αρχιβαρδιούλα, να του πω καλημέρα και καλό μήνα στο παλικάρι. Λεβέντη μου, καλή σου βάρδια και καλό μήνα με υγεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα αυτό το τραγουδάκι το ζήτησε, στο δολωμένο της μυαλό είναι νοσηλεύτρια. Τι μπορεί να έχει αυτό το μυαλουδάκι μέσα. Αχ, τύχη μου.

0: Λοιπόν, είναι άνθρωπος που δεν έχει κάτι, είναι άνθρωπος που δεν έχει κάτι. Εδώ λέμε και του στραβού το δίκιο. Όλοι κάτι έχουμε. Άλλοι το κρατάνε, άλλοι δεν το εξωτερικεύουν. Όλοι κάτι έχουμε. Δημήτρη μου, τι κάνεις, χαθήκαμε. Καλό μήνα στο φίλο μου το Δημητράκη, το 791 από Παγκράτη μεριά. Λοιπόν, έχουμε και το 568. Είναι η Μερούλα, η Μέρη.
1: Εγώ μεγάλωσα.
0: Η Μέρη από τη Νέα Σμύρνη που ήταν με τον κύριο Βελόπουλο. Μπράβο, μπράβο κορίτσι μου, μπράβο, μπράβο Μερούλα μου, όλα καλά, καλό μήνα με υγεία. Λαϊκός άνθρωπος, παιδάκι μου.
1: Σε γειτονιά με τσέρκι κι θεωρίες σου.
0: Άστο τώρα το με το τέτοιο, ναι, το τραγουδάκι τώρα αυτό, δεν ξέρω πως σου είπα, είπαμε με τα τριγκλητερίδια, μην σε πειράζουν στον εγκέφαλο, είπαμε μην το κάψουμε τελώς τώρα. Τι σόι από το Εγάλεο είσαι, πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, δεν έχω. Δεν έχω, δεν θέλω να πω το ονοματάκι, αλλά δεν έχω. Μπα σε καλό σου βραδιάτικα. Είπαμε, να, σε λογικά πλαίσια, σε λογικά πλαίσια, μην. Έλα, έλα, πάρε βαθιές ανάσες, βγες στο παράθυρο, βαθιές ανάσες.
1: Εγώ μεγάλωσα τώρα. Σε γειτονιά.
0: Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι ώρες, ώρες, έτσι, επικίνδυνη, είσαι επικίνδυνη. Από

0: δεν το βλέπω.
1: Και προσπαθείς.
0: Βαγγελάκη, δεν με ρώτησες για καρδούλα κόκκινη σήμερα. Βαγγέλη, δεν με ρώτησες για καρδούλα κόκκινη σήμερα, κύριε Καρουμπαλιέ.
1: Εγώ μεγάλωσα.
0: Πες τα Οικονομόπουλο, το τραγουδάκι είναι για την φίλη μας την Μίνα από την περιοχή του Καρέα με τον Οικονομόπουλο που το πήγαμε Βεντούζα, έτσι.

0: Δεν έχω να πω, παλικάρι μου, κάτι. Ειλικρινά, τζίφος. Τίποτα, Βαγγέλη μου, τίποτα. Δεν ξέρω, το πεσμένος εσύ ή για μένα το λες. Εγώ το αισθάνομαι, έτσι. Εγώ το αισθάνομαι. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά τζίφος, τίποτα. Λέω, δεν το ανέφερε ο Βαγγέλης εκεί. Κάτι γίνεται, λέω. Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε. Το λέμε στο χωριό μου. Κωστάκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα και καλό μήνα στο παλικάρι μας από την Καλλιθέα. Πάντα, πάντα δύναμη. Και εγώ, Βαγγέλη μου, μία από τα ίδια. Και εγώ, Βαγγελάκο μου, μία από τα ίδια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχουμε ανάδρομο τον Ερμή, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι λαϊκός άνθρωπος, δεν θέλει ούτε φρουρά ούτε αστυνομικούς να πηγαίνει η μέρη μας από τη Νέα Σμύρινη. Γιατί, δεν κατάλαβα καλά, κάποιος που δεν έχει κάνει κάτι, κάποιος που δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει καταχραστεί, δεν έχει κλέψει, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Τίποτα. Καθαρός ουρανός, λένε στο χωριό μου, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Παρόλα που έχουμε φθινόπωρο. Έτσι είναι, έτσι, το είπα εγώ αυθόρμητα. Πρέπει αυτό, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, μέρη μου. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Τα είδαμε, τα ζήσαμε, τα ζούμε. Τα ζούμε, δεν τα ζούμε. Δεν τα ακούτε κάθε μέρα τι γίνεται, παιδιά. Δεν αγχώνεστε με αυτά που ακούτε που γίνονται καθημερινά. Κλεψιά, κλεψιά, κλεψιά. Σκάνδαλο το ένα, σκάνδαλο το άλλο. Έλεος πια. Αναφέρομαι σε Μερούλα και πουθενά αλλού, γιατί μου έγραψε ένα μηνυματάκι για την λαϊκή της Νέας Σμύρνης. Για κορίτσι μου, να σε πάντα καλά. Ελάτε να τα ακούσουμε ένα όμορφο ζεϊμπέκι, κομωρέ! Χριστέ μου!
1: Παραμένει πίκρα φάνηκε στα βλέφαρα σου επάνω.
0: Να καλημερίσω τον Βασίλη μας εδώ, το μοναδικό, το Βασίλη, μοναδικός Βασίλης πολύ, αλλά στον Ταύρο, Βασίλη μου στον Ταύρο, καλημέρα, καλό μήνα.

Καλημερίζουμε το κορίτσι μας από την Θεσσαλονίκη μεριά. Κόλλησες ρε πουδάκια, είπαμε έτσι. Αν και νεοδιόριστη εδώ με τις δουλειές, είναι δύο μέρες το μήνα η αδειούλα, έτσι. Θα τα κόλλησες, δε σφινάκι μας τι κάνεις, 2.99. Καλημέρα. Καλό μήνα βρε με υγεία. Θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό, έτσι. Πάνω σε αυτό θα σου απαντήσω γιατί το διάβασα. Βγάζουν τώρα μερικά site, τώρα είναι κυβερνητικά είτε μη κυβερνητικά. Αλλά εδώ ο κόσμος έχει και λίγο μνήμη. Αν πείτε και την ώρα, θα μου πείτε και την ώρα που πάει στην κάλπη, πολλές φορές μπορεί να ξεχαστούν. Μπορεί να ξεχαστούν. Αλλολόν λέει, δεν πάει το χέρι μου. Παρόλα που τρέμει. Το χέρι δεν πάει το χέρι. Άκου τώρα να σου πω λίγο κάτι. Υπουργός Μεταρρύθμισης το 2012. Στην κρίση, ε. Υπουργός Μεταρρύθμισης, διοικητικής μεταρρύθμισης, να σχολάει. Να διώχνει κόσμο από παντού. Γιατροί. Είχε αδειάσει όλο το ΕΣΥ. Το ΙΚΑ το κλείσανε. Δεν υπήρχε υπηρεσία που να μην περιμένει ένα χαρτί από δάφτωνα με κινητικότητα. Δεν ήξερε βέβαια την πορεία από το 12 μέχρι και το 16-17 που διεκδίκησε και πήρε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ήξερε, δεν το γνώριζε. Εδώ στην πολιτική δεν το ξέρουμε. Ανά πάσα στιγμή αλλάζουν τα πάντα όλα. Δεν το ξέρουμε. Ανά πάσα στιγμή αλλάζουν τα πάντα όλα. Έλα μου που πήγε και παστακώθηκε τώρα στη θέση και πέρασε την καρέκλα. Ψηφοθερικά είναι όλα αυτά. Με τους διορισμούς που λες. Σχόλαγε πριν. Τι έγινε, φύγανε. Πολλοί που βγαίνουν και στη σύνταξη. Το συζητάμε. Θα αντικατασταθούν οι άνθρωποι. Πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη και πρέπει να αντικατασταθούν. Αλλά δεν ήταν ο ίδιος. Απλά σου έδωσα μία έτσι απάντηση. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο τον φίλο μου από τους αμπελόκηπους στο DJ με το αστέρι του την Άντια. Καλημέρα.

αλλά ταυτόχρονα και ο Χριστάκος μας. Πάμε να πάρουμε μια μυθιά οξυγόνο, ρε παιδιά, και εδώ είμαστε. Έλα, έλα. Και χορεμπέτικο μετά. Έτσι είναι, Δεσποινάκι μου.

Καλά, όχι, τι τρόμαξα να τον αφήσουμε πέτα και λίγο τον Άγιο Πέτρο. Έτσι, να τον αφήσουμε τον Άγιο Πέτρο. Εδώ, εδώ, εμείς εδώ. Έτσι, νοσηλεύτρια, κυρία Δήμητρα από την Ιωνία. Λοιπόν, καλημερίζουμε την φραουλίτσα μας εδώ. Καλημερούδια, καλό μήνα, υγεία και χαρά και σε σένα. Κόριτσι μου και σε σένα. Χαμόγελα, υγεία που είναι το παν. Βάζουμε πάνω απ' όλα. Το βάζουμε πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μας το θύμισε η φίλη μας η Αναστασία το 928 το τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη Τανιάτα τα μπερμπάτικα. Γεια σου Μπέκη μου, τι κάνεις βρε. Λοιπόν, ερχόμενη λέει από Ξυλόκαστρο. Α, γιατί πάει η Βολτούλα. Ωραίες οι Βολτούλες, ωραία η εκδρομούλα. Καλώς την Μπέκη μας, από Ξυλόκαστρο έτσι. Έλα, έχεις δρόμο ακόμα, κάτι ώρα έχουμε. Μας προλαβαίνεις, δεν μας προλαβαίνει. Εκτός ένα εισπόδι καλό στον Γκάζι. Καλημέρα, καλό μήνα Μπέκη μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στο Νικολάκη, το 857 του Κορυδαλού, μεριά από Κορυδαλό. Νικόλα μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθίδα, παλικάρι μου. Καλό μήνα να έχουμε. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Αλέξη, τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά όμως. Γιατί έχω και Αλέξανδρο γιατρό εδώ στην παρέα. Αλέξη μου, Πειραιώτη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Το παλεύουμε, βέβαια. Το παλεύουμε, παλικάρι μου, όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Πάμε να ακούσουμε πάλι Βασίλη Καρά. Καλημέρα, Αλέξη μου. Καλό μήνα. Η νεολαία του μάχη εδώ, πάντα μπροστά.
1: Και ένα σταυρό στη γη. Τι λες?
0: Λοιπόν, και η Οικονομόπουλο θα το προσπαθήσουμε πάλι. Κοιτάζω λίγο την ώρα. Αυτό με ρούλα μου στην Νέα Σμύρνη και με τον κύριο Βελόπουλο.

περιμένει. Τι μας περιμένει, κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Δεν το ξέρουμε το αύριο. Μακάρι να μπορούσα μέσα και στο σωματείο το δελφόν να πάμε και εκεί που παίρνετε, που πάτε. Τζίφος, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως και έχω. Βεβαίως και έχω. Στείλε μου το τραγουδάκι, στείλε μου το τραγουδάκι. Μου έχει στείλει η κυρία από τον Κολονό το τραγουδί και με την καρδιά. Θέλει αναβαστικά, μάλλον, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο μήνας. Βαγγέλη μου, βεβαίως, πες μου το. Λοιπόν, για να δούμε, όπα όπα λέει, θέλω να κάνω, λέει, πολλές τρίλες, λέει, αυτό το μήνα. Αυτό το μήνα πολλές τρίλες, έτσι λέει ένα μηνυματάκι που έχω λάβει. Σαν τον ταχυδρόμο είμαι, έτσι. Πραγματικά σαν τον ταχυδρόμο, σας θυμίζει κάτι από τον ταχυδρόμο, έτσι. Να παίρνω, να λαμβάνω, να μοιράζω, να τα λέω. Πολλές τρίλες. Τώρα δεν θέλω να βάλω το μυαλό μου να σκεφτώ κάτι τέτοιο, γιατί έχω τα τραγουδάκια εδώ πέρα. Πάμε να τα ακούσουμε γι' αυτό με τον Στράτο τον Διονυσίου. Έλα, έλα Δημήτρη μου, που σου είχα πει κάτι παλικάρι μου τότε. Όλα θα πάνε καλά, σου το είχα πει, κυρία από το Παγκράτη. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε τέλεια. Προσέχουμε όμως την υγεία μας, παιδιά, με πάρα πολλά πραγματάκια. Και εγώ τώρα πήγα στη γιατρέα και είδα τα δοντάκια μου. Επισκευές, μικρές επισκευές. Χρειάζονται κι αυτές. Πήγα μια καραμελίτσα και μου λέει: τρως καραμέλα, μου λέει. Δεν ξέρεις ότι καραμέλα. Ότι καραμέλα, μου λέει, χαλάει τα δόντια, δεν κάνει καλό. Και την έφερες εδώ, μου λέει, μέσω ιατρείο. Και ναι, απ' την άκλυφα. Την είχα βάλει στο ματάκι μου και με την γλωσσούλα μου. Την άκλυφα. Λέω: εγώ νόμιζα ότι μας το λέγανε μικρά. Γιατί δεν είχα μας δώσουν να πάρουμε καραμέλα, μην τρώτε καραμέλες, χαλάνε τα δόντια, μην τρώτε ζάχαρη, χαλάνε τα δόντια. Και μου λέει, όχι, είναι αλήθεια. Όχι, αλήθεια, να, ορίστε παιδάκια. Μας κρύβανε τη ζάχαρη, κρύβανε τα γλυκά τότε και νομίζαμε το κάνουν εξεπίτηδες. Αλλά όχι, χαλάνε τα δοντάκια. Χαλάνε τα δοντάκια, το σμάλτο.

Τραγούδια, τραγούδια, Αλέξη μου, που έχουν γράψει ιστορία, παραμένουν πάντα στο προσκήνιο. Λεβέντη μου, Πειραιώτη, ο φίλο τον Αλέξη τον Πειραιώτη. Τον φίλο μου τον Αλέξη από τον Πειραιά. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Φίλιππα, το 135 στην παρέα μας εδώ. Φιλιππάκο μου, καλημέρα, καλό μήνα, ευγένεια. Ήτανε τον Αύγουστο τα είχα πει, το είχα πει. Το είχα πει, Φιλιππάκο μου, αλλά το μυαλό σου δεν ξέρω πού ήταν. Λεβεντάκο μου, δεν ξέρω το μυαλό σου. Λοιπόν, να είσαι καλά, Φιλιππάκο μου, εδώ είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει από Σεπτέμβρη, νομίζω. Τα έχω χάσει εγώ λίγο σήμερα. Πρωτομηνιά είναι. Τρέλες διαβάζω ότι θέλουν να γίνουν αυτό το μήνα, 1002. Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι είναι με τον Χολίδη. Με το Χολίδη. Στους χαμένους, λέει, στους χαμένους έρωτες που μου έκαναν πιο όμορφη, λέει, τη ζωή μου. Ωραίο. Άσε το εδώ πάλι το μηνυματάκι, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Δεν είναι το τραγουδάκι μόνο. Με συγκινούν εμένα αυτά τα πραγματάκια. Αλήθεια, αλήθεια. Στους χαμένους έρωτες που μου έκαναν, λέει, πιο όμορφη τη ζωή μου. Αυτό είναι το μηνυματάκι που θα ακούσουμε τον Χολίδη. Χρήστος Χολίδης. Όλες οι υπάρξεις είναι από τον Πειραιά. Γιώργο μου γούναρη, γράψε μου τον τίτλο του τραγουδιού και όχι σε φωτογραφία. Γράψε μου τον τίτλο, μας κυνηγάει ο χρόνος, τον τίτλο του τραγουδιού ποιο είναι, όχι σε φωτογραφία, δεν το βλέπω.

Φιλιππάκο μου, το είχα πει, παλικάρι μου, το είχα πει για τη σεζόν τη νέα και θα πάνε όλα καλά, πήγαν όλα καλά, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εντάξει, μπορεί να μην το θυμάσαι, μπορεί να ξέφυγε λίγο κάτι, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά που έκανα και ανάλυση. Χθες με ρώτησε ένας φίλος εδώ τι είναι τα ανθυρά, Μιχάλη, έτσι. Να σε καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε για μια κοπελιά που ζήτησε για να ανέβουμε λίγο τώρα για να πάει καλά ο μήνας, λέει. Να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και είμαστε πάλι. Γούναρη, προλαβαίνουμε. Το προλαβαίνουμε το τραγουδάκι και θα το ακούσουμε. 90 χιλιόμετρα είναι το όριο εκεί, δεν το ξέρα. 90 χιλιόμετρα έχει πινακίδες ή όχι, για να ξέρουμε. Η ταχύτητα σκοτώνει. Το νου σου. Το νου σου και το νουνού σου. Νικολάκη μου, καλό μήνα στον φίλο μας τον Νίκο που έχει στείλει το μηνυματάκι από την περιοχή του Γέρακα. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Δώσε το

Εντάξει, έχω δηλώσει και με το ντεπονάκι, το κουμπάκι όμως, το μικρό, το 500, έτσι, δεν είναι μεγάλες οι δόσεις, με το ντεπονάκι. Λοιπόν, εγώ θα το στείλω λίγο πάλι πίσω το μηνυματάκι. Περνάει το, με το ντεπονάκι το αχ. Εάν θα πέρναγε το αχ με ντεπονάκι, δεν θα πω ονοματάκι, δεν θα πω όνομα. Ξέρεις πόσα κουτάκια θα έχεις πάρει? Πόσα κουτάκια, μέσα όμως. Λοιπόν, πάμε λεβέντι μου να τα ακούσουμε το λαγουδάκι με την Άτζελα Δημητρίου, αλλά πάμε και στον φίλο μου τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, νέο Ηράκλειο, καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, για τον κύριο Γιώργο Γούναρη. Λοιπόν, Άτζελα Δημητρίου στα πάνω της, πάντα στα πάνω της Άτζελα Δημητρίου, 1984, όχι.

Λοιπόν, το τεπονάκι είναι παυσίπονο. Το τεπον είναι ένα φάρμακο. Τώρα τη διαφήμιση δεν θέλω να κάνω, μια και το αναφέρατε και δεν θέλω να αφήνω υπονοούμενα και δεν θα αφήσω ποτέ. Παυσίπονο. Κούτες, κούτες, βλέπω εδώ, κούτες τα έχω πάρει. Λοιπόν, να το κόψω κι εγώ. Αν και το έχω μειώσει κατά 90%. Τώρα κάνα πονοκέφαλος η καθημερινότητα. Να θέλουμε να κάνουμε δουλειά, αλλά το μάθημα λέει, αλλά το πάθημα έγινε μάθημα και τώρα λέει ούτε. Για πες το μας και μας το κόψω κι εγώ. Πες το. Μάτι μου, πες το που λέει μια φιά μου στο χωριό. Πες το μου. Πες μου πώς έκανες αποτοξίνωση, πώς τα έκοψες. Τα τεπονάκια, τα κουμπάκια. Λοιπόν, Μιχαήλ λέει, σε ευχαριστούμε, Μιχαήλ. Αυτό είναι το βαφτιστικό, αλλά δεν. Πω, λέω βραδιάτικα. Σε ευχαριστούμε πολύ, λέει, για την ραδιοφωνική παρέα. Για πες μου τη Ματινά. Εγώ θα μας ευχαριστώ στον αέρα να πεις τη Ματινάδα με τα τεπονάκια. Αλήθεια. Όχι, δεν την ξέρω, πες τη. Λοιπόν, Σταυρουλιδάκης Κώστας, Σταυρουλιδάκης. Για το κορίτσι από Εγάλαιο μεριά. Τώρα κορίτσι, κορίτσι. Κορίτσι με τόσα φαγιά.

0: Δεν είναι...
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο το τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Πάμε στα παιδιά, στο Ready. Τώρα είναι από την από πάνω μεριά, από τη Λεωφόρο την από κάτω μεριά. Γιώργος και Χάρης, καλημέρα, καλό μήνα λεβέντες μου, καλό μήνα με υγεία. Τώρα τα λέω καλά, δεν τα λέω καλά, ο κόσμος με κρίνει. Όλοι κρινόμαστε. Όλοι κρινόμαστε και όλοι θα κρυθούμε και το μετά. Λοιπόν, ένα άλλο. Αλλά δεν νομίζω να, δεν θα πω ονοματά, να συγκαταλέγεται αυτό σε παροιμία. Δεν είναι παροιμία, είναι απλά κάτι σοφό. Το δις εξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού. Δεν είναι παροιμία. Καθόλου, καθόλου. Δεν πάμε στις παροιμίες, δεν πιάνετε στα παροιμία. Κάποιος σοφός το είχε πει, κάποιος σοφός. Αλλά γιατί, γιατί το λες, τι. Άντε μία, άντε δύο. Την πατάς μία, την πατάς δεύτερη. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Εγώ θα συμφωνήσω. Την πατάμε μία, την πατάμε δύο, την πατάμε τρίτη. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Γιατί.

κοκόλιτσα. Καλό μήνα, καλό μήνα, καληνύχτα. Όνειρα γλυκά. Καλό μήνα να έχουμε πάντα με χαμόγελα και πάντα με θετική ενέργεια. Είναι τα τελευταία μας λεπτά. Ολοκληρώνεται άλλη μια εκπομπή εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιοφωνό που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε Αλέξη μου, πάμε, πολύ μερακλωμένος μου είσαι και καλό είναι, καλό είναι. Επιλέγουμε πάντα το σωστό, έχει δίκιο το παλικάρι. Έχει δίκιο το 283 ο Αλέξη. Συγχαρητήρια. Σου Γιώργο μου, ταξί, Μετρούπολη. Θα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Τέλεια, τέλεια. Ωραίο μήνυμα ή από πάνω από την εθνική, από κάτω λέει όλα δικά μας είναι. Ευχάριστε Γιώργος. Λεβέντες μου, καλημέρα, καλή σας δουλίτσα, καλή δουλίτσα να έχετε. Ωραίος, ωραίος.

Άντε βρε Φιλιππάκο μου, άντε βρε Φιλιππάκο μου, τώρα θα με κάνεις ότι ξεκούτια να πιτυπιτυ. Άντε να χάσω καμιά μέρα, να μπερδέψω, που δεν το έχω μπερδέψει καμιά μέρα. Κάτι μπορεί να έχω μπερδέψει, ένα μηνυματάκι, άνθρωπος είμαι, κομπιούτερ δεν είμαι. Τώρα εσύ μου λες για μήνες εδώ. Έχω 2 μήνες ρε παιδί μου εδώ. Έχουμε ξεκινήσει και είμαστε 2 μήνες εδώ. Πω τρικλοποδιά που πάει να μου βάλει αυτό το παλικάρι. More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο, είναι το More Than Tax. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τη Μαρία Μασφιλιαράκου. Είναι πάντα δίπλα στον πολίτη, ήταν μαζί μας και θα είναι πάντα μαζί μας και μαζί σας. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί είναι μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά και με delivery στα δυτικά. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63, η πίτσα του Ζεάκη στο Μενίδι, με ένα φανταστικό και άψογο μενού. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ για την όμορφη παρέα. Είπαμε, την παρέα δεν την κάνει μόνο ένας. Ένας κούκος δεν φέρνει μόνο την άνοιξη. Καλό μήνα! Και σιγά σιγά τα κόβουμε τα τεπονάκια, έτσι. Σιγά σιγά τα τεπονάκια. Δεν

λέει. Τώρα να το πούμε σαν παροιμία, δεν είναι παροιμία. Είναι κάτι που το έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, το περνάμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Πραγματικά έτσι. Με τα ψέμα που θα πούμε, γιατί μπορούμε να πούμε ψέμα. Κάθε αυτοί και ψευδομάρτυρες, άμα πάτε στο από τα δικαστήρια, θα βρείτε για μεροκάματο. Αλλά τέλος πάντων, με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Με τις αλήθειες όμως κερδίζουμε και έχουμε δίπλα μας πάντα ανθρώπους. Χριστάκο μου, να σε καλά, καλό μήνα. Δεν ξαναμπερδεύω το κερατσίνι με το κοροπί. Από κάπου αρχίζουν και τα δύο. Φιλιά πολλά.

Είναι μωρέ, με το τεπονάκι, αλήθεια. Έλα, παλικάρι μου, άμα το πεις αυτό στον αέρα, άμα το πεις αυτό στον αέρα, θα μας πάνε βεντούζα. Πω, αυτό ήταν με το τεπό να το κόψουμε. Να κοπεί το τεπονάκι, αλήθεια. Καλό είναι, θα το δώσουμε σε άλλα μικρή, σε άλλα μήκη κύματος. Να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Είπαμε, η Καμπύλη πάει προς Σάββατο Κύριακο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάντα εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Και με την ψυχαγωγία, ψυχολογία, ψυχαγωγία. Το θέλουμε να το κάνουμε και το κάνουμε για εσάς. Και με την ειδησιογραφία. Λέμε αλήθειες, πονάνε οι αλήθειες. Αλλά πρέπει να την μαθαίνετε. Πρέπει. Καλό ξημέρωμα και καλή αυριανή. Και καλό μήνα. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα βήμα κελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε πάρα πολύ μεγάλη κόπανη. Σαν λαός. Είμαστε κόπανοι. Έχετε δει την ταινία The Company? Βίντεο κασέτα, δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι κόπανοι ως ελληνικός λαός από εμάς. Και το λέω αυτό γιατί στην Ισπανία 2-3 χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο τις μέρες που πέρασαν, επειδή έκαναν έξωση σε μια κυριούλα 87 χρονών. Ο σοσιαλιστής ηγέτης, σαν τον Τσίπρα είναι και αυτός, σοσιαλιστής, ο Πέτρος Σάντσεθ, έκανε την κουμπάρα, το λαμόγιο αυτό. Έκανε τα στραβά μάτια όταν τα ισπανικά ματ μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου και τους πετάνε έξω σαν τις αλεπούδες, λες και είναι τα σπίτια τους αλεπότρυπες. Γιατί επιδιώκουν να τους εξοντώσουν οικονομικά και να δώσουν τη σκυτάλη στα Airbnb. Να βγάλουν ανθρώπους από τα σπίτια τους και να δώσουν όλα τα άδεια διαμερίσματα στην Ισπανία στα Airbnb. Και βγήκε ο λαός στο δρόμο. Πού να βγει λαός εδώ? Εδώ? Ποιος λαός? Εμένα το λαός μου θυμίζει με ένα κόμμα που υπήρχε.

μιλάμε έτσι. Τι λαός είμαστε εμείς και τι λαός είναι οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί είναι πιο μάγκες από εμάς. Όχι. Οι Ισπανοί όμως έχουν ζήσει και αυτοί επαναστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί ήταν υπό την κηδεμονία 40 ετών κάτω από την τυραννία του Φράγκο, ο οποίος Φράγκο όμως έκανε πολύ σημαντικά πράγματα για το λαό της Ισπανίας. Οι Ισπανοί είναι προηγμένος λαός και συνετέλεσε σε αυτό και η δικτατορία του Φράγκο. Δυστυχώς για κάποιους αντιστασιακούς Έλληνες που είχαν βγει στο βουνό, που τους είχαν στείλει στα μακρονήσια, στα ξερονήσια, που τους είχαν στείλει εξορία οι κακοί δεξιοί. Μα δεν σας είχαν στείλει εξορία οι κακοί δεξιοί. Η κακή Ένωση Κέντρου σας είχε στείλει εξορία. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που τιμάει αριστερά, δεν την τιμάτε τη μνήμη του γέρου της Δημοκρατίας. Πώς σας έφτυγε η εθνικιστική και πατριωτική δεξιά? Η εθνική και πατριωτική δεξιά δεν έκανε εκτοπισμούς. Αυτός που ξεκίνησε να κάνει εκτοπισμούς στην Ελλάδα ήταν ο Μεταξάς, σε ένα δικτατορικό καθεστώς, και μετά τη σκυτάλη πήρε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο γνήσιος πρόγονος του πατριωτικού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γνήσιος, η γνήσια ρίζα, πολιτική και ιδεολογική ρίζα, μην μιλάμε για ιδεολογία καλύτερα, η ιδεολογία στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Στην Αμερική, στα μεγάλα αμερικανικά κολέγια, διδάσκουνε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και ξέρετε τι λένε γι' αυτό? Στους πρωτοετείς που μπαίνουν σε αυτές τις ειδικές σχολές, υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αμερική,

ιδεολογίες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ιδεολογική τοποθέτηση πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι η ώρα για να κάνουμε ανάλυση, αλλά καλό θα ήταν να σκεφτούμε ποια ιδεολογία έχει η Νέα Δημοκρατία. Όλα ξεκινούν από τη φιλοσοφία της ιδεολογίας, της ιδεολογικής βάσης ενός κόμματος. Πρέπει να έχεις ιδεολογική βάση για να μπορέσεις να απευθυνθείς στο λαό. Οι ιδεολογίες κατέρευσαν. Κανένα κόμμα σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κανένα, ουδενός εξαιρουμένο, δεν έχει ιδεολογία. Δεν μιλάω για πολιτική τοποθέτηση, ούτε για κομματική τοποθέτηση. Μιλάω για ιδεολογική ρίζα. Ποια είναι η ιδεολογική ρίζα της Νέας Δημοκρατίας? Καμία. Τυχοδιοκτισμός, ανακήρυξη της μαφίας στην πρωτοκαθεδρία των εκτελεστικών οργάνων της χώρας. Αριβίστες. Ποια ιδεολογία έχει ο Άδωνης και ο Βορύδης ιδεολογία? Δεν θα τους κατονομάζω αυτούς. Έχει ο Τριαντόπουλος ιδεολογία? Έχει ο Μητσοτάκης ιδεολογία? Ο πατέρας του είχε ιδεολογία? Την ιδεολογία της μαφίας και ο πατέρας του Μητσοτάκη. Ο γιος χειρότερος. Τον ακούσατε σήμερα. Σήμερα έπεσαν οι μάσκες. Για πολλούς λόγους. Και για το βούλευμα, για τα Τέμπη, θα αναφερθούμε. Και για αυτή τη συχαμένη πολιτική μορφή που λέγεται Φλωρίδης. Μια πολιτική φυσιογνωμία απαξίωσης του κοινοβουλευτικού βίου. Τώρα υπάρχουν πολιτικοί στην Ελλάδα σαν το Φλωρίδη? Θα πρέπει να έχει παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης σήμερα. Με αυτό που έγινε το βούλευμα των Τεμπών, το οποίο είναι λειψό βέβαιος. Έχει τεράστια απόσταση από αυτά που έπρεπε να έχουν γράψει οι δικαστές στο βούλευμα. Διότι έριξα μια ματιά και είδα τα ανδραγαθήματα του δικαστικού κλάδου. Τι λέτε μωρέ, θα μας πουλήσετε και ρουσφέτη? Θα μας πουλήσετε και ρουσφέτη για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου επειδή ο αντιπρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου διατύπωσε στο βούλευμα της παραπομπής Τριαντόπουλου, της ψευτοπαραπομπής Τριαντόπουλου. Το είπε και ο κύριος Πλακιάς, ο Νίκος. Ο άνθρωπος που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του. Έγινε μια αρχή, αλλά πλημέλημα, πλημέλημα, κακούργημα έπρεπε να ήταν. Μην παραμυθιάζεστε, συγγενείς. Μην παραμυθιάζεστε. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε για κακουργηματικές κατηγορίες. Και πάνε για πλημέλημα. Για να τη βγάλουν καθαρή. Ξέρετε πόσο είναι το πλημέλημα? 2 χρόνια. Με αναστολή. Και αν τα ελαφρυντικά του ετοιμοβίου και μπουρ. Ναι, τα μάθαμε απ' έξω και ανακατατά τόσα χρόνια. Τα μάθαμε απ' έξω και ανακατατά. Όπως δικάστηκε ο παπάς, όπως δικάστηκε ο Παπακοσταντίνου, αυτός ο στραβοσάγωνος που τον είχε βάλει ο Γεωργάκης Παπανδρέου υπουργό οικονομικών και σου λέει τι έχω να κάνω σήμερα, όταν πήρε στα χέρια του τη λίστα Λαγκάρτ, δεν βγάζω και καμιά δεκαριά ονόματα συγγενών μου μέσα από τη λίστα Λαγκάρτ να τα απαλείψω. Και έβγαλε τα ονόματα των συγγενών του από μέσα για να μην ενοχοποιηθούν οι συγγενείς του. Και έφαγε 1 χρόνο. 1 χρόνο με αναστολή. Αυτή ήταν η τιμωρία του Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. Του απογόνου του Μποτάκια της κατοχής. Του Μιχαλάκη Παπακωνσταντίνου. Αυτού που έβγαινε, αν θυμάστε, τον είχε κάνει υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής και αργότερα ο Ράλης. Και αργότερα οι υπόλοιποι Μητσοτάκηδες κλπ. Με την κόκκινη μύτη. Και λέγανε, μα από τι ώρα πίνει αυτός? Ο Παπακωνσταντίνου με την κόκκινη μύτη, δεν το θυμάστε, τη φυσιογνωμία του. Έχει μνημονευθεί κι αυτός. Πέρασε στο σύννεφο των αθανάτων. Των αθανάτων. Σαν το Βαρβιτσιώτη. Που συγγενικά του πρόσωπα στην κατοχή περασπίζονταν δοσιλόγους. Σαν το Ράλι. Που υπερασπιζόταν το δοσύλλογο πατέρα του. Σαν τον πικραμένο. Που έκλαιγε στη Βουλή, το πήραν τα δάκρυα.

φοβήθηκε. Υπάρχει φυλακή. Και βάλε τα κλάματα. Ο πατέρας στην κατοχή ήταν αυτός που διένυμε τον γερμανικό κατοχικό τύπο. Αυτοί είναι που μας κυβερνάνε. Σήμερα λοιπόν πέσανε οι μάσκες. Για τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αντιληφθήκαμε όλοι τι κάπνο φουμάρι. Καμία ιδεολογία. Ποια ιδεολογία? Έχουν ιδεολογία μητσοτάκηδες? Η ιδεολογία των μητσοτάκηδων είναι το χρήμα. Η ιδεολογία του χρήματος. Ο αλληλοσπαραγμός. Έχετε δει τι συμβαίνει με στη Νέα Δημοκρατία? Βγήκε το πρωί το Ανύψη σε πρωινή εκπομπή και είπε βέβαια: μόνο λαζονία έχει εξουσία. Νωρίτερα είχε κοπανίσει άλλη. Η άλλη μεγάλη, η Νονά. Νονά! Νονά! Νονά! Τη λαμπάδα ξέχασες!

0: μπήκε στο Υπουργικό το πρωί ο καπετάν Ζαχαρίας και τι είπε, δεν θα επιτρέψουμε το πετρέλαιο να πάει πάνω από ένα 75 στη θέρμανση. Τι λες ρε, πας καλά. Πας καλά ρε, ρε νιάτο, πας καλά ρε νιάτο, που λέγαμε και στο στρατό. Ρε νιάτο, πας καλά. Ένα 75 ρε το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είμαστε ρε, τι είμαστε ρε οι Μπρούκλιδες. Τι είμαστε πολίτες του Μονακό. Ένα 75 το πετρέλαιο, δεν θα επιτρέψουμε λέει να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από ένα 75. Τι λες ρε φίλε, βολεμένος, βολεψάκιας. Την έχει κάνει την αρπαχτή αυτός, μην το λυπάστε. Μόνο και μόνο γι' αυτό, μόνο και μόνο για αυτά που είπε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να τον έχετε εξοβελήσει από τον πολιτικό βίο της χώρας. Έχετε ρίξει μαύρη πέτρα πάνω στους Μητσοτάκηδες. Αλλά είστε, έχετε το ακαταλόγιστο μερικοί, μερικοί από σας. Καλά τους έλεγε το πρωί, ο Βελόπουλος τον άκουγα, τους όρκς, τα όρκς. Τα όρκς. Βέβαια είχα δίκιο όταν έλεγα κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια τους και πετάξτε τα κλειδιά και εξαφανίστε τις αστυνομικές ταυτότητες και με περιγελούσαν. Εγώ έκανα black humor, μαύρο humor και αυτοί με περιγελούσαν. Τώρα να την μπροστά σας εμφανίστηκαν σαν τα ζόμπι, σηκώθηκαν από τους τάφους να μας πιούν το αίμα για μια φορά ακόμα, να πάνε να ρίξουν μονοκούκι. Μόνο κούκι σαν πιο κοιλιάδες. Μόνο κούκι τα γεροκούγελα. Να μας καταστρέψουν πάλι. Ξέρει τι κάνει αυτός. Διότι ο Ισραηλινός παράγοντας είναι από πίσω του. Οι Ισραηλινοί κάνουν πολιτική στην Ελλάδα. Έχει 2-3, τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Εδώ κάποτε αυτό τον τύπο που είχε δίπλα του τον Εβραίο, Ισραηλινό, εμπασέπτος μου αρέσει το Εβραίος γιατί είναι θρήσκευμα, τον Ισραηλινό σύμβουλο, αυτό τον κόπανο, άλλος κόπανος αυτός, έχουν εισηγηθεί να πάει τις εκλογές όσο το δυνατόν πιο αργά, προς το καλοκαίρι. Να μην... Μάρτιο, ποιος το είπε για μα. Ποιος μιλάει για Μάρτιο οι εκλογές. Αυτός που το λέει είναι βλάκας. Αυτοί που μιλάνε για εκλογές το Μάρτιο είναι βλάκες. Το Μάρτιο είναι όλοι εδώ. Μα δεν τους θέλει εδώ. Δεν μας θέλει εδώ ο Μητσοτάκης για να κάνει τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης μας θέλει είτε κάποια παιδιά στα νησιά για να δουλεύουν εποχικά, είτε καλοκαίρι για να πηγαίνουμε για μπάνια. Δεν θα κάνει εκλογές. Ούτε την άνοιξη, ούτε το χειμώνα, ούτε το φθινόπωρο. Οι μπούρδες που μου λέγανε συνέχεια, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο. Πέρασε ο Σεπτέμβριος, εκλογές δεν έγιναν. Και τους έλεγα, δεν κάνει εκλογές. Είναι βολεμένοι. Δεν έχουν οικονομήσει αυτά τα λεφτά ακόμα που θέλουνε. Δεν έχουν γεμίσει την μπάνκα όπως πρέπει. Είναι μισοάδια η μπάνκα ή μισογεμάτη. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Μην ελπίζετε. Εκλογές θα κάνει όσο δυνατόν πιο κοντά στο καλοκαίρι. Μάιο, Ιούνιο. Εκεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Νιονιό δεν έχετε. Και μου πουλάγανε, άσε δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρω εγώ, ε. Πηγαίνετε τώρα, τις στήσατε τις κάλπες για Σεπτέμβριο. Να τις στήσετε για τον Οκτώβριο. Και μετά, αν δεν προλάβετε, ανάφτε το τζάκι για το Δεκέμβριο. Άρα από εκεί, άρα από εκεί. Και κρίμα, και κρίμα, γιατί αυτά μου τα λέγανε και κομματικά στελέχη. Κομματικά στελέχη, θα έλεγα τι. Θα έλεγα τι τώρα, αλλά είναι ακατάλληλη ώρα. Τι ανέφερε σήμερα ο Μητσοτάκουλας? Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τον 75. Ένα 75, αντιλαμβάνεστε. Θα χτυπήσουμε τους σέρβισες. Ποιους σέρβισες θα χτυπήσει ρε? Ποιους σέρβισες θα χτυπήσει ρε? Οι μισοί που ασχολούνται με τους σέρβισες και την αγορά των κόκκινων δανείων είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι γόνοι πολιτικών, τραπεζιτών και της ισχυρής ολιγαρχίας της χώρας. Ποιος να χτυπήσεις ρε μοιράκιο της πολιτικής? Εδώ έχει ξεσηκωθεί η Ντόρα και το Ανήψη και του ρίχνουν κατά κεφάλους κάθε μέρα. Βγήκε σήμερα ο Μπακογιάννης, είπε αλαζονία, λέει, μόνο αλαζονία. Η Ντόρα μπορούσε να του είχε πιει το αίμα του Μητσοτάκη. Και βγήκε ο μεγάλος και είπε: εγώ αποφασίζω. Σιγάρε. Σιγάρε! Πρόσεχε ρε, όταν περπατάς μην τα πατήσεις. Πρόσεχε ρε, μην τα πατήσεις τα σταφύλια. Και είναι και μέρες τρίγου τώρα. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς ρε. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς ρε. Και βγει ο Μούστο στους δρόμους. Μούστο, Μούστο. Ο Μούστος. Που περπατάει και σχέτη γη. Ποιος είσαι ρε. Ο διγενής. Ακρίτας. Τραμπάκουλα τρώει από την αδερφή του. Και από το ανήψι του. Και δεν βγάζει τσιμουδιά. Εγώ θα αποφασίσω. Ποιος εσύ ρε. Ποιος υπολογίζει εσένα ρε. Κανένας δεν σε υπολογίζει. Κανένας. Γιατί είσαι ανυπολόγιστος. Ανυπολόγιστος. Το κατάλαβες. Μια φύρα είσαι για το πολιτικό σύστημα. Άγεσαι και φέρεσαι, καημένε! Μια γυναίκα σου είσαι η καβαλή στο σβέρκο! Μια η Ντόρα τροσκαρπαζιές! Μια το μπέχει και το ανήψει, ρε! Το ανήψει γύρισε και σου ρίχνε σφαλιάρες το πρωί στα κανάλια! Πήγαινε να κάνεις διακοπές διαρκείας, αγόρι μου! Δεν μπορείς άλλο! Είσαι καμένος! Όπως καμένος είναι και ο άλλος, ο Τσίπρας! Άλλος αυτός! Άλλο εντύκολο της κοινωνίας. Αλλά μας κυβερνήσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Τσί και τσά και τσού. Μιλά ελληνικά ρε. Τσί και τσά και τσού. Τσακατσούκα, τσακατσούκα. Το έχουμε ρίξει λίγο στην πλάκα, διότι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν γίνονται σε καμιά χώρα του κόσμου. Ούτε στη Γαλλία. Ούτε στη... Σε λίγο ξέρετε θα δούμε. Να του ρίχνουν και μάπες και σφαλιάρες. Θυμάστε το πλάνο της Μπριζίτ Μπαρντό. Της Μπριζίτ Μπαρντό, έτσι τη λέω εγώ. Που τον πλάκω στον άλλο σε γρήγορες, σφαλιάρες. Αλλά στην Γαλλία υπάρχει δημοσιογραφία. Την είχαν στήσει απ' έξω, τσακ, τον κομπανίσανε. Ένα κλικ είναι, ένα κλικ. Και τον κάνανε ξεφτύλα, τον παλιό ξεφτύλα, τον Μακρόν, που τον δέργει η γυναίκα του. Γιατί θεωρείτε ότι ο άλλος δεν τη στρώει. Ξέρετε τι μου λένε. Τραμπάκουλα τρώει. Τραμπάκουλα τρώει απ' την άλλη. Η άλλη είναι δύναμη. Δεν είχαμε χαζί. Έχει φτιάξει 15 επιχειρήσεις δικές της. Με ρούχα σε όλο τον κόσμο. Ανακατεύτηκε στα κλειπτά του Παρθενώνα. Βέβαια ο Παρθενώνας στον Παρθενώνα πάει. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Τι νομίζετε, ποιος κούλης, του Κλώτς και του Μπάτς τον είχανε στην οικογένειά του. Αε πάρ' τα χάπια, του λέγε Μαρίκα. Αε φύγε από εδώ, ρε, του λέγε ο πατέρας του. Αε τσακίσου από εδώ, του λέγε η αδερφή του. Ρε εντύκολο, ρε ζήλητο σκυλιών. Εγώ θα ντρεπόμουν να είχα πατέρα αρχαιοκάπηλο. Να είχα πατέρα αρχαιοκάπηλο. Θα ντρεπόμουν. Τι ανατράπη. Τον ακούσατε λοιπόν. Τι είπε. Το πετρέλαιο μέχρι τον 75. Διότι αυτοί έχουν. Έρχεται δύσκολος χειμώνας κυρίες και κύριοι. Και κοιτάξτε να κάνετε τα κουμάντα σας. Κοιτάξτε να κάνετε τα κουμάντα σας. Γιατί δεν βλέπω πώς θα ξεχειμωνιάσουμε. Σήμερα αποκαθιλώθηκε και εξευτελίστηκε με τον πιο σκαιό τρόπο αυτή η συχαμένη πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Φλωρίδης. Το βούλευμα του ειδικού δικαστηρίου με όσες ατέλειες, τεράστιες ατέλειες και δικονομικές και επί του περιεχομένου παραπέμπει αυτό το αγριογούρνο, σαν αγριογούρνο είναι, τον έντυπος είναι. Με λαμψός, με μουστάκι, λίγα μαλλιά, σαν Εκεί στην περιοχή μου γυρνάει ένα άγριο γούρνο τη νύχτα. Και νόμισα που το είδα ότι ήταν ο Τριαντόπουλος. Το αγριογούρνο της πολιτικής λοιπόν ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έπαιρνε τα κελεύσματα από την εξουσία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, παραπέμπεται λέει για παράβαση καθήκοντος. Και μαζί του άλλοι τέσσερις πολίτες. Πολίτες, όχι πολιτικοί. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής στη Λάρισα είναι το αδερφάκι του Μάξιμου, του Χαρακόπουλου. Ο Αγάπιος. Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος. Ο οποίος είπε, μπείτε μέσα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ενώ η αστυνομία ξέρετε ότι βάζει κόκκινη κορδέλα. Στο μέρος της εγκληματικής, της κοινής εγκλήματος βάζει κόκκινη κορδέλα. Που δεν μπήκε ποτέ. Ο άλλος ο Κατσαπλιάς, ο Φαλάρας. Κρίμα! Τροπιάζεις και του μουσικοσυνθέτη το όνομα. Και κανένα δυο ακόμα, μπάτε σκύλια λέστε. Μπείτε μέσα, κάντε τα σβάρνα. Πήραν τα παραμάζωμα με τις μπουλντόζες και τις φορτωτίδες και τα κάνανε παραμάζωμα. Αλλιώσαν τη σκηνή του εγκλήματος. Μόνο γι' αυτό πρέπει να τα φυλακεί σήμερα. Χωρίς βούλευμα. Φυλακή. Σήμερα λοιπόν αποδείχτηκε ότι αυτή η αποκουρουστική πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Χρυσοχοίδης έπρεπε να έχει παρέλθει. Θυμάστε τι έλεγε στους δημοσιογράφους. Μας κορόιδευε, μας ενέπαιζε, μας εξύβριζε. Είστε όλοι για τα μπάζα, έλεγε. Όσοι πιστεύετε στον μπάζο, είμαστε για τα μπάζα. Κι όμως έρχεται το βούλευμα και δικαιώνει εν μέρη και εμάς που κάναμε την έρευνα και κυρίως τους συγγενείς. Ότι και μπάζωμα έγινε και αλλίωση των στοιχείων και παραβίαση κίνηση του εγκλήματος. Ξέρετε τι σημαίνει στο αμερικανικό τμήμα ανθρωποκτονιών παραβίαση κίνηση εγκλήματος. Χειροπέδεσε κατευθείαν μέσα. Όποιος τολμήσει να κουμπίσει σκηνή εγκλήματος, του βάζουν χειροπέδες και τον κλείνουν μέσα. Και αυτούς τους είχαν αδέσποτους και κυκλοφορούσανε 3,5 χρόνια τώρα. Βούλευμα λοιπόν για τα Τέμπη. Για να τα ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος για την τραγωδία των Τεμπών.
2: Ναι, έχουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη.
0: Ρωτάς λες και δεν το ξέρεις. Αφού το ξέρεις. Γιατί τη βγάζεις τον Αβουλχοδονόσορα εκεί να στα πει. Την Ιωάννα Μάνδρου. Αβουλχοδονόσορας.
2: Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου κύριο Δημήτριο Μητρουλιά, παραπέμπει.
0: Ο Μητρουλιάς δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν την έκανε καλά τη δουλειά του.
2: Και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Ο Αγοραστός που τον είχα πάρει τηλέφωνο και του έλεγα συμπάζωσε στον χώρο. Τον είχα βγάλει πρώτο στον αέρα. Τι σημασία είχε αν τον είχα πρώτο ή δεύτερο, δεν έχει σημασία. Και μου λέει, δεν ξέρω κάτι εγώ, αγνώ. Θα τη βρω αύριο και θα την παίξω.
2: Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η απόφαση αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου είναι οριστική και αμετάκλητη, δεν αλλάζει. Οπότε πάμε με τα βεβαιότητα σε ειδικό δικαστήριο, το οποίο συγκροτείται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίοι κληρώνονται από τη Βουλή, και ο χρονικός προσδιορισμός αυτής της δίκης αναμένεται εκτός απρόπτου στις αρχές του 2027. Θα δούμε βεβαίως και τις λεπτομέρειες του βουλεύματος, καθώς οι πληροφορίες είναι πλήρως επιβεβαιωμένες για την παραπομπή των προσώπων που
0: Ενέρεθια! Επιβεβαιωμένες είναι ερεθιά, λωθιά που λέγαμε και στο χωριό μου, λωθιά. Λόθια! Εγώ είμαι Μωραΐτης. Ναι, ερεθιά! Επιβεβαιωμένες είναι.
2: Εξέλιξης και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς.
0: Πάρ' το αλλιώς και εσύ, θα βρεις. Θα βρεις, δεν δουλεύει καλά έτσι μούχα. Το ένα φανάρι σπασμένο. Το σασί έχει πάρει.
2: Δεν επηρεάζεται κατά τη γνώμη μου.
0: Έχει βαρέσει φυγόκεντρο.
2: έτσι κι αλλιώς η
0: παραπολίτευση. Το πίσω λάστιχο είναι σπασμένο.
2: Είναι μια διαδικασία.
0: Έλα, θιά! Πας για απόσυρση. Πάρ' την ρε Αλέξανδρε, μην την ακούω. Και αυτή τη θιά να πούμε. Γεμίσαμε με θιές να πούμε. Κανένα νέο πρόσωπο δεν βγάζεις τηλεόραση να δούμε. Οι άλλοι να πούμε λες και έχει πάει σε κομμωτήριο βρικολάκων. Ρίξε ένα τραγούδι ρε Αλέξανδρε για να πάμε στο κυρίως μενού. Γρηγόρης Μυθικότης, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ποτέ. Έλληνας τραγουδιστής, Έλληνας, όχι Τούρκος. Το μάθατε? Τούρκος αναλυτής, πολιτικός αναλυτής, από τους καλύτερους στην Αμερική, αναφέρει ότι ο Ερντογάν πιθανολογείται ότι είναι ομοφιλόφιλος. Αυτό και αν ακούγαμε. Αυτό και αν ακούγαμε να πέσουμε. Κι όμως, ναι, το έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Όλη την ανάλυση. Ένας εμβριθής πολιτικός και στρατιωτικός αναλυτής των Αμερικανών, ο καλύτερος που υπάρχει αυτή την ώρα, επί πατριωτικών και εθνικών ζητημάτων και παγκοσμίου επίπεδου, αναφέρει ότι του έχει σχηματιστεί η εντύπωση, με τρόπο όμως, με αναλυτικό τρόπο, όχι με ύβρις, ότι πίσω από το μουστάκι του Σουλτάνου είναι ο Φερετζές της Λουλούς. Να πεθάνω και να το δω αυτό. Τον Ερντογάν να καπακώνεται με τα χανουμάκια. Να πεθάνω. Ρίξε επιδικότσι.

Θέλω μόνο το σεβασμό να χαρίσω αυτό το υπέροχο τραγούδι σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που σήμερα εν μέρη απολαμβάνουν μιας μικρής δικαίωσης για τα παιδιά που χάσαν. Όσο σαθρό και διεφθαρμένο είναι το πολιτικό σύστημα, πάλι καλά που υπάρχουν έστω κάποιοι εν μέρη έντιμοι δικαστές που έκαναν μια αρχή για ένα ειδικό δικαστήριο. Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πονέσει, έχουν δακρύσει και που θα βασανίζονται μέχρι το τέλος ζωής τους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Χειρότερο πράγμα για ένα γονέα να χάνει το παιδί του. Ξύλο χτυπάω και έξω από το σπίτι μας, όπως λέμε. Δεν μας συμβεί ποτέ. Είναι δύσκολες οι ώρες. Κανένας δεν αναλογίστηκε, κανένας από τους πολιτικούς. Το τράβανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω. Ή εκεί πάνω, έχει σημασία. Σήμερα λοιπόν εκτελείστε ένα άλλο βρωμερό παρασκήνιο δυσόδες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε τι σε νοιάζει ένα, με νοιάζει και με παρανοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και νωρίτερα και σε άλλες εκπομπές, οδηγείται στη διάσπαση. Δεν μπορεί να σταθεί πια ο άλλος. Έχει καεί, είναι καμένος. Σαν να μπήκε σε σεσουάρ, σε κομμωτήριο. Και τον βάλανε και ξεχάσανε το σεσουάρ ανοιχτό. Και τον αφήσανε ένα 24ωρο εκεί. Έχει καεί φαιά ουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Του την έχει πέσει το σύμπαν. Η αδερφή του, θα μου πεις τι με νοιάζει. Με νοιάζει να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Να διαλυθεί, στα εξών συνετέθη. Αυτή η παράταξη κάνει πολύ κακό στον τόπο. Να γίνει 10 κομμάτια. Και πάει για να γίνει 10 κομμάτια. Στην αρχή βγήκε η Νονά. Νονά! Η Λαμπάδα, Νονά! Το κουλούρι, το έφερες! Το έφερες το... Πώς το λέμε... Το φούρνο... Με τα αυγό. Με τα αυγό. Το τσουρέκι. Το έφερες το τσουρέκι, Νονά! Και το πρωί... Βγήκε και ο Ανύψης, ο Ανύψης. Για ακούστε τον.
1: Φεύγοντας λίγο από το, από το Δήμο της Αθήνας, για να πριν ολοκληρώσουμε, αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
0: Έλα ρε.
3: Θα σας πω ότι Ανύψη, η αλαζονία...
0: Ανύψη.
3: Πολλές φορές έχει, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε το... στο παρελθόν, στον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε
0: δύο
3: και τρεις φορές προσεκτικοί.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια και άλλα τα ερωτήματα τα οποία έχετε αναγκητονιές.
0: Αριστοτέλης, αγόρι μου. Πήγαινε το πρωί στο ποτάμι και έβαζε για να μπορέσει να... Η πολιτική απαγορεύεται να ψευδεί. Έχει ένα πρόβλημα το παιδί. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Δεν το προσεπάθησε να το υπερνικήσει όμως. Οι δημοσιογράφοι δεύτερον, οι οποίοι εκφωνούν ειδήσεις, απαγορεύεται να ψευδεί. Δεν γίνεται να εκφωνείς ειδήσεις και να είσαι ψευδός, ψευδουλιάκας. Όπως και οι πολιτικοί πρέπει να εκφράζουν γνήσιο λόγο στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί να τραυλίζεις στο μπαλκόνι. Μπλα πουρουπουπού. Να πάτε το πρωί στο ποτάμι, όπως πήγαινε και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης ψευδός ήταν. Και έβαζε χαλίκια στο στόμα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Να πάει να βάλετε χαλίκια στο στόμα. Δεν μπορείτε να βγαίνετε και να μιλάτε ψευδίζοντας. Τον ακούσατε τι είπε ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης? Είμαι και εδώ, και εγώ εδώ. Είμαι και εγώ εδώ. Φιλοδοξώ. Πάει για διάσπαση η Νέα Δημοκρατία και όσοι είστε νεοδημοκράτες, να βγάλετε να φορέσετε τα μαύρα τα τσεμπέρια. Εγώ θα φορέσω τα κόκκινα. Εσείς να φορέσετε τα μαύρα τα τσεμπέρια. Πενθεί η Νέα Δημοκρατία. Και βγήκε και ο άλλος βέβαια, επειδή έχει μια τσίπα, ας το πούμε, τροπής, και έδωσε απάντηση. Για ακούστε και τον και αυτό.
5: Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει.
0: Ρε, πες μας για την αδερφή σου, ρε. Και τον ανιψιό, σκιάστα αυτά. Στο τέλος το είπες.
5: Κυβέρνησης, ξέρουμε πολύ καλά, κύριε συνάδελφε, ότι.
0: Φανταστείτε τι θα του λέει η αδερφή του, τέτα τέτ, έτσι. Γιατί είναι και λίγο αθυρόστομη η κυριντόρα, κυραντόρα η νονά. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Αλλά έχει μια πυγμή. Αυτό μπορεί να το. Έχει, έχει. Δηλαδή, άμα τον αρχίσει, φανταστείτε τον Κούλι τώρα με την τώρα. Πρέπει να έχει πέσει πολύ καρπαζιά εκεί.
5: Δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ, προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το
0: ρε,
5: είπαμε.
0: Ρε, πες το, ρε, για την αδερφή σου! Ας τον, ρε, Αλέξανδρε, μην τον κόβεις, ρε! Ρε, στο τέλος το είπε, ότι εγώ, λέει, παίρνω τις αποφάσεις. Ποιες αποφάσεις να πάρεις, ρε, καψερέ. Ρε, καψερέ, που λέγανε και στο χωριό μου. Ποιες αποφάσεις να πάρεις, ρε. Που όταν βλέπεις την τώρα, κόβεις δρόμο. Αλλάζεις πεζοδρόμιο.

Γιατί έφυγε ο Μπογδάνος από το ραδιόφωνο, ρωτάει ο άλλος. Στο καλό. Έχασε Βενετιά Βελόνι. Γιατί ερχόταν ποτέ να κάνει και την εκπομπή. Πήγε στο Χατζη Νικολάου. Να πιάσει πόρτα για το χειμώνα. Κύριε Χατζη Νικολάου, συγχαρητήρια για την μεταγραφή. Πάρτι κάναμε που έφυγε από εδώ. Πάρτι. Γιατί έφυγε ο Μπογδάνος. Θα βάλει τη σκούπα μου να κλαίει. Άρα φύγε από εκεί, ρε. Άρα φύγε από εδώ, ρε. Μου κάνεις και τέτοια ερωτήματα. Σε παρακαλώ τώρα, με προσβάλλεις. Πάμε παρακάτω.

Κυρίες και κύριοι, το πρωί έγινε γνωστό και είναι σοβαρότατη είδηση ότι στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας Βουλγαρία, δολοφονήθηκε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μπόντεβ Πλότριν, μια ομάδα στην Βουλγαρία είναι, Πλόβντιβ, Μπόντεβ Πλόβντιβ, Ιλιγιάν Φιλίποβ. Ο Φιλίποβ, ακούστε γιατί έχει ενδιαφέρον και ελληνικό ενδιαφέρον, ήταν ισχυρός άντρας μιας ποδοσφαιρικής ομάδος, σας θυμίζει κάτι? Και ήταν αφεντικό μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας σε κατασκευές, μεταφορές και είχε και καράβια. Σας θυμίζει κάτι? Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο έχει σοκαριστεί. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδος και αφεντικός μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα σε χώρο ιδιοκτησίας του με μια σφαίρα στο κεφάλι, και δεν είναι αυτοκτονία, είναι δολοφονία. Σας θυμίζει κάτι? Να έχετε υπόψη σας ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται για τα παιδιά τους. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι, συνάντησα έναν ιό επιχειρηματία προσφάτως, κατέβαινα από Κεσαριανή. Ακούστε εμπειρία τώρα, οι άνθρωποι έχουν παρανοήσει εντελώς. Έχουν πάρει ιδιωτική φρουρά και κάνουν ό,τι θέλουν στους δρόμους. Πειρατές. Κατέβαινα από Κεσαριανή, περιφερειακό. Πήγα να στρίψω δεξιά στο φανάρι να μπω μέσω Πανεπιστημιούπολης για να κατέβω κάτω στην Ούλοφ Πάλμε. Αν ξέρετε τους δρόμους. Περιοχή Ζωγράφου. Σαριανή, Βύρονα, Ζωγράφου. Εκείνη τη στιγμή βλέπω ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο μεγάλων ύπων, μεγάλου κυβισμού. Είχαν βγάλει τα κεφάλια τους έξω δύο τσοπανόσκυλα. Αυτοί δεν πρέπει να ήταν άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ήταν τσοπανόσκυλα. Μην πω και λυκόσκυλα. Λυκόσκυλα θα τους προσέβαλα. Τα λυκόσκυλα θα προσέβαλα. Αυτοί πρέπει να ήταν από τσοπάνιδες και πάνω. Καταγόμενοι εκ των πρώην ανατολικών μπλοκ, οι οποίοι με καθίβριζαν επειδή τόλμησα να μπω κανονικά στο φανάρι, ενώ αυτοί ερχόντουσαν στο αντίθετο ρεύμα πάνω μου. Είχαν βγάλει τις πιστόλες έξω και καθίβριζαν όλους τους οδηγούς. Φύγετε από εδώ, ρε, φύγετε από εδώ. Και είχαν και τέσσερις μηχανές από πίσω. Έτσι κυκλοφορεί ένας ιός εφοπλιστού και επιχειρηματία. Έτσι κυκλοφορεί. Με κάτι τύπους από το πρώην ανατολικό μπλοκ, και για να μην έχω και καμιά παρεξήγηση, το κασκόλ δεν είναι κόκκινο, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι άλλου χρώματος. Και έβριζαν όλους τους οδηγούς. Κάναμε κακούργημα δηλαδή που πήγαμε κανονικά από το φανάρι στο ρεύμα κυκλοφορίας μας. Όχι, ήταν κακουργηματική πράξη που κάναμε. Έπρεπε να απογειωθούμε για να περάσει ο ιός του εφοπλιστού. Έχουν τρελαθεί στο δρόμο. Γιατί φοβούνται. Τρέμουν. Θεωρούν ότι είναι στόχοι. Γιατί είναι στόχοι? Τα παιδιά γιατί να είναι στόχοι των αμαρτιών των πατεράδων τους? Όταν ο πατέρας είναι επικεφαλής της ελληνικής Κόζα Νόστρα, ο ιός τι φταίει? Κι όμως στοχοποιούν παιδιά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Η δολοφονία του Ίλιγιαν Φιλίποβ στη Βουλγαρία θα έχει μιμητές και στην Ελλάδα. Έρχεται όσον ούπο. Σας ξαναλέω, κάποιοι δεν τολμούν να βγουν από τα σπίτια τους. Φοβούνται, τρέμουν. Είτε αυτοί είναι δικηγόροι, είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, εγώ πάντως όχι. Είτε αυτοί είναι εφοπλιστές, είτε αυτοί είναι κατασκευαστές,
είτε εργολάβοι δημοσίων έργων. Γιατί οι λοβιτούρες που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είτε χρωστάνε και δεν αποδίδουν τα χρήματα, και τα λέω για δικηγόρους αυτά. Δικηγόροι πήγαιναν σε γραφεία επιχειρηματιών και βούταγαν λεφτά εν ονόματι άλλων και αποκαλύφθηκαν. Δηλαδή, παράδειγμα λέω, πήγαινε ένας δικηγόρος στο γραφείο ενός επιχειρηματία και του λέει, κοίτα να δεις, θα μου δίνεις 30 το μήνα και εγώ θα σου παρέχω προστασία μέσω ενός μικροφόνου. Πώς θα ακούτε αυτό? Και ο δημοσιογράφος που έκανε τη δουλειά του δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή πήγαινε ο δικαιόρος που λέμε, ο δικολάβος, ο παλιάνθρωπος ποινικολόγος σε επιχειρηματίες του τόπου και έλεγε, σου εξασφαλίζω προστασία μέσω μικροφώνου από τον τάδε δημοσιογράφο. Δεν θα σας πιάνει στο στόμα του, αλλά θα μου δίνετε 30.000 το μήνα για να τα μοιραζόμαστε με τον δημοσιογράφο. Για να μην σας χτυπάει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μπραβιλίκι. Δικηγόροι, επιχειρηματίες, λαμόγια κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπραβιλίκια. Για να μην σε χτυπάω. Αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή όλα μαθαίνονται. Και τώρα που παραγγέλνουμε και λέμε, γύρνα τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο που δυσφήμισε στο όνομά μου, με εξευτέλισες, πούλησες τα βατζιλίκη ρε στον επιχειρηματία για να χρησιμοποιήσεις το δικό μου το όνομα, ότι θα είναι στο απειρόβλητο, και ο επιχειρηματίας το πίστεψε. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Πολύ κακός. Όταν δημιουργούνται τέτοια περιστατικά, δεν έχω καμία άποψη για τον Θεοδωρόπουλο, μην με ρετάτε μπούρδες. Καμία άποψη δεν έχω για τον δικηγόρο. Καμία. Δεν την εκφράζω. Εάν συνέβη, αφορά τον ίδιο και το παιδί του. Κανέναν άλλον. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Όταν όμως εγώ χτες μιλούσα για τη δασκάλα και την υπηαγωγό, κανένας δεν βγήκε εδώ πέρα να την υπερασπιστεί. Κανένας. Και για να κλείσω το θέμα, του λες τώρα, γίνα τα λεφτά πίσω σε αυτούς που εκβίαζες, και κάνει τον Κινέζο. Και δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Ακούστε, εγώ ξέρετε ότι δεν καταλαβαίνω πολλά. Βγάζω το όνομά του στον αέρα και τον εξευτελίζω. Και πάω και δίνω και κατάθεση στο τμήμα εκβιαστών. Δεν καταλαβαίνω από τέτοια εγώ. Και υπάρχουν και ιστολόγια που το κάνουν αυτό. Επαγγελματίες εκβιαστές. Με ποινικό μητρό στον εκβιασμό. Που κάνουν το ίδιο πράγμα. Δώσε μου τόσα και εγώ δεν θα γράφω για σένα. Βεβαίως, είναι παλαιά σκοπής αυτή η ιστορία. Διότι τώρα κάποιοι, και ευτυχώς επιχειρηματίες και εφοπλιστές, δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Και του λένε, θα γράψεις, γράψε. Γράψε. Και του πετάνε το τυράκι, τον παγιδεύουν και τον συλλαμβάνουν. Αυτό έπρεπε να κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες. Και δεν το κάνουν μόνο επιχειρηματίες. Το κάνουν και σε πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Ξοχοίδη, δεν ξέρεις τίποτα, ε? Είσαι υπουργός δημόσιας τάξης και αυτό πρέπει να τα γνωρίζεις για το τι συμβαίνει στον χώρο. Το δικό μας χώρο. Το χώρο των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών, των δικηγόρων. Είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, κύριε. Όπως και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, πρέπει να τα ξέρει αυτά. Αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ούτε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κάνει. Μα κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Ότι ο άλλος είναι αρχιεκβιαστής. Αρχιδολοφόνος χαρακτήρων. Και τους αφήνουν έρμεους. Ρέμπελους. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Στην Αμερική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πά να κάνεις τέτοιο βάπ, σε βουτάνε από το FBI, σε βουτάει από το κολάρο. Μέσα. Μέσα. Και να πας μετά στο ακροατήριο να αποδείξεις τη λαθότητά σου. Έλεγα λοιπόν για το θέμα της νηπιαγωγού στα Λιώσια. Κανένας, βλέπω, δεν παίρνει το μέρος της νηπιαγωγού, παρά μόνο λίγοι. Τι έκανε καημένη η εκπαιδευτικός? Ήταν 5 χρόνια στο συγκεκριμένο μέρος στα Λιώσια. 5 χρόνια ήταν. Η γυναίκα κόντεψε να βγάλει τον καρκίνο εκεί. Διότι η περιοχή είναι ελεγχόμενη από τον γκέτο των Ρωμά. Τον Τουρκό-Ρωμά. Αραβο-Ρωμά, Ινδο-Ρωμά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
προσπάθησε η γυναίκα να βγάλει, να βάλει μια τάξη στο νηπιαγωγείο. Δεν πήγαινε άλλη εκπαιδευτικό εκεί. Δεν πήγαινε άλλη νηπιαγωγό εκεί. Πήγε η ίδια. Θεωρώ ότι θυσιάστηκε η γυναίκα. Και στο τέλος της πάσαν τα νευρά. Αυτά εκεί τα παιδάκια, τα τσογλανάκια μάλλον, δυστυχώς έτσι έχουν μάθει, δημιουργούσαν συνέχεια ζητήματα. Παρίστατο στο μάθημα μόνο και μόνο για να μαθαίνουν. Ούτε για να παιδευθούν από τη δασκάλα και την νηπιαγωγό. Παρίστατο απλώς γιατί τους λέγανε οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους που μένουν στα τσαντήρια ή σε κάτι βίλες καλύτερες από τις δικές μας. Τις βίλες. Σε κάτι βίλες και σε κάτι σπίτια καλύτερα από τα δικά μας. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν έχετε δει αυτό που λέμε γύφτους να μένουν σε επαύλεις. Τι τους λέγανε λοιπόν? Θα κάθεστε στο σχολείο γιατί πρέπει να παίρνουμε τα προνοιακά επιδόματα. Να δηλώνουμε την παρουσία σας στο σχολείο για να παίρνουμε τα προνοιακά επιδόματα. Αυτοί κάνουν 15 παιδιά ο καθένας. Δικαίωμά τους. Αυξάνουν και τις γεννήσεις στη χώρα. Αλλά οι Ρωμά αυξάνουν τις γεννήσεις, όχι οι γεννήσεις, οι αυτόχθονες Έλληνες πολίτες. Σημαίνουν Έλληνες πολίτες, δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός. Και βγήκανε χτες και αρχίσαν από χτες το αλληλούια. Το γνωστό παραμύθι, τη γνωστή καραμελίτσα. Ρατσίστρια, είδα η νηπιαγωγός. Ρατσιστική βία. Ποια ρατσιστική βία? Επίσης, περίμενα από τις κυρίες φεμινίστριες, οι οποίες μιλάνε για γυναικοκτονίες, να πούνε έστω μία κουβέντα για την νηπιαγωγό που εδάρει ανηλαιώς στο προάβλιο του νηπιαγωγείου από έναν γιφτουλά που την τζάκισε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Και μη μου πείτε για γιφτό, γιατί λέω, γιατί θα σας κάνω ετυμολογική ανάλυση της λέξης. Είναι εξακριβωμένο και βεβαιωμένο ότι έτσι το αποκαλούν. Είναι η γενιά αυτή. Τι να κάνουμε τώρα? Μην κάνω τώρα ετυμολογική ανάλυση στη λέξη γιφτός. Για να αποδείξω τι? Ότι δεν γνωρίζω καλά την ελληνική γλώσσα. Η λέξη γιφτός, σύμφωνα με τα επίσημα λεξικά, είναι μια παραφθορά της λέξης Αιγύπτιος και χρησιμοποιείται κυρίως ως συνώνυμο των Ρωμά. Η προέλευση. Στο Βυζάντιο οι άνθρωποι πίστεψαν εσφαλμένα ότι οι Ρωμά κατάγονταν από την Αίγυπτο εξαιτίας του μελαψού δερματός τους. Έτσι τους ονόμασαν γύφτους. Είναι βυζαντινός όρος. Δεν είναι ύβρις. Η γυναίκα λοιπόν στα Λιώσια είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Στο κάτω-κάτω εκπαιδευτικός αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει. Να νουθετεί και εν ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο υπηρετεί, και την είδα τη γυναίκα ότι το υπηρετούσε με ευλάβεια, να μην θαρρεί δημόσια περιουσία. Πού είναι οι φεμινίστρες να την υποστηρίξουν? Καμία δεν βγήκε. Καμία. Και άρχισε να μιλάει χτες το βράδυ η τουρκολογιά εκεί για ρατσιστική βία. Ποια ρατσιστική βία? Η γυναίκα είναι εκπαιδευτικός και είχε δικαίωμα να νουθετήσει τα παιδιά. Έστω και με φωνές, έστω και με αγριάδες. Δεν το κατάλαβα. Το σχολείο είναι μία σχολή. Περιφραγμένη δημόσια σχολή. Απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε μέσα χωρίς να έχει δουλειά την ώρα του μαθήματος και την ώρα του διαλύματος. Τις κλειδαμπαρώνουν τις πόρτες στα σχολεία. Απαγορεύεται εξωσχολική τύπη. Ακόμα εκτός εάν ένα παιδάκι έχει πρόβλημα υγείας, είναι κρυωμένο, υπάρχουν προβλήματα κλπ. Τι κάνει εκπαιδευτικός, η διευθύντρια, κατευθείαν. Παίρνει τηλέφωνο τους γονείς και οι γονείς τρέχουν να πάρουν το παιδί τους να το πάρουν στο γιατρό. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Εκτός αν διαπράττονται εντός του εκπαιδευτικού χώρου ποινικά αδικήματα. Εγώ δεν είδα να διαπραχθεί κανένα ποινικό αδίκημα από την νηπιαγωγό.
Το μόνο που είδα είναι έπεσε σύρμα, γιατί εκεί κοντά ήταν όλοι αυτοί, εισέβαλαν και παραβίασαν το χώρο του νηπιαγωγείου, μπήκαν μέσα και ο ένας με λαψός της βυζαντινής ορολογίας γύφτος πλάκωσε τη γυναίκα στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Την εκπαιδευτικό που κάποτε λέγαμε, πολύ κακός βεβαίως, αλλά αυτή ήταν η παιδεία στην Ελλάδα. Τι! Καβάλισε τη μάντρα ο Χίος, ρίξ του δύο να στρώσει. Εμένα αυτό λέγανε οι γονείς μου. Του ρίξες μία, ρίξ του κι άλλη. Βέργα, ποια βέργα. Με τη λούρα λέγανε στο χωριό μου. Ζάφτον, με τη λούρα. Θα μου πεις, δεν έπρεπε. Το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει το ορίζει η εποχή. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Ήταν ένα πολύ κακό ναι, εγώ αυτή την άποψη έχω. Είμαι της παλιάς σχολής. Συντηρητικός. Σπασίκλας. Συντηρητίκλας. Αν σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει να ακούτε τους προοδευτικούς. Πού είναι οι φεμινιστές ρε, να βγουν να υπερασπιστούν τη γυναίκα. Πού είναι οι εκπαιδευτικοί να βγουν να υπερασπιστούν τη συνάδελφό τους. Πού είναι. Πού είναι η ΟΛΜΕ.